0: και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει, ανατρέψει έτσι. Όχι αναβρέψει, ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής. Εσύ είσαι ένας της εκπομπής. Εσύ είσαι ένας μασκαρά.
1: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πύλιο. Η κεφαλιά από τον Λαμέλα. Χαμός μας στην περιοχή της Λαμήλας.
2: Βιολέρες μόνο της λογικής μας ο εχθρός. Βιολέρες μόνο.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όλοι κάνανε λίγο ρόμπο ντάνς τώρα. Κάνανε την κίνηση. Κάνανε την κίνηση.
1: Φαγικό Ματίνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μαρία Ζαφυρατού.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Λίβιος και από εδώ.
2: Του Σαραμπάκη!
0: Τι. Ω, το κινητό μου, το κινητό μου, Μαρία. Τι άλλο θα ακούσει επειδή λέω αυτά που βλέπω.
1: Καλημέρα από Αντίπαρο. Νταμπλ γυναικάρες του ΠΑΟΚ και εσείς ασχολείστε με τη Σπυριάρα, λέει κάποιος. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Να σε ρωτήσω, Μαρία.
1: Α, και η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα στο Futsal γυναικών.
0: Έτσι. Να σε ρωτήσω. Πώς ξεπερνάς αυτό που μια ομάδα παίρνει στο γήπεδό σου, ένα ευρωπαϊκό? Δηλαδή, το έχεις ζήσει πριν από μένα.
1: Ναι.
0: Δώσ' μου οδηγίες, Χρήση, πώς να φύγει λίγο αυτό το. Εντάξει, αυτό το βάρος που έχω στην ψυχή.
1: Ξέρω ρε, εσύ, εγώ δεν είχα κανένα βάρος.
0: Δεν είχες
1: κανένα βάρος. Δεν είχα κανένα βάρος εγώ. Είχες εσύ κανένα βάρος.
3: Θέματα, ρε, φίλες. Σε κάποιο γήπεδο θα το σηκώσει κάποια ομάδα. Δηλαδή, τι φάση.
1: Δηλαδή, δεν το παίρνω προσωπικά.
3: Είχε πρόβλημα ο ΠΑΟΚ όταν το πήρε στο παλετάκι, ας πούμε.
0: Όχι, ρε, παιδί μου, εντάξει.
1: Λοιπόν, τι? Νομίζω ότι περισσότερο βάρος έχουν οι.
3: Στο παλέ το πήρατε. Πού το είχατε πάρει, στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη το είχαμε πάρει, με ο Ντετ Κάτα. Τι σημασία έχει,
3: βέβαια.
1: Ντροπή σας για αυτά που γράφετε για τον Θοδωρή Παπαλουκά. Εντάξει, μια κουβέντα ανοίξαμε. Γραφείο κηδιών, λέει ο άλλος. Αλλά κυριλέ.
3: Καθηγητής βιολογίας.
1: Καθηγητής βιολογίας, ναι.
0: Τώρα είναι σαράδιο, εύχομαι κόκκινες καλημέρα. Τσουβέλα, το λέγεις από την αρχή ότι θα σηκώσουμε την κούπα.
1: Κάποια ζώα δεν τον πιστεύανε.
0: Δεν με πιστεύατε.
1: Έτσι.

0: Η Arsenal την Premier League, ο Ολυμπιακός στη Euroleague. Τι ευτυχία φέτος, Ανδρέας Στούπα Μεσσηνιακής Μάνης.
1: Τι ωραία στη Στούπα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πάλι λέμε τα ίδια, 52 βαθμούς στον Αύγουστο. Εντάξει, έχω δει τόσα πολλά βίντεο με οπαδούς της Arsenal, Μαρία. Που ένας είχε προχθές, πώς βλέπεις αγώνα της Arsenal χωρίς να σε ενδιαφέρει. Και τον έδειχνε πολύ χαλαρό.
0: Χωρίς στρες, ναι. Επίσης, αυτό που συμβαίνει τελευταία, που κλαίμε για όλα τα, δηλαδή κλαίγαμε χωρίς να μας νοιάζει πολύ και πολύ προσωπικά για τον Griezmann. Τα τελευταία του παιχνίδι της Champions League, το τελευταίο παιχνίδι στην Πριμιέρα Division.
1: Συγγνώμη που πήγα παρακάτω.
0: Εχθές ήταν η τελευταία του προπόνηση και τους αποχαιρετούσε όλους κτλ. Τώρα έχουμε στην Liverpool το Σαλάχ.
1: Ναι, με το Ρόμπερτσον.
0: Με το Ρόμπερτσον. Δηλαδή, ο Πεπ. Κλάμα για τον Μπέπ.
1: Εντάξει, για τον Μπέπ δεν θα κλάψω για άλλους λόγους, αλλά για τον Σαλάχ πραπανικά. Όχι, όχι, δεν είμαι εγκάθετος. Απλά δεν μπορώ να συνδεθώ με έναν προπονητή, μωρέ, το ίδιο σε σχέση με τον παίκτη. Δηλαδή, αυτό που έγινε με τον Σαλάχ, που είχαν φωτογραφίες από όταν ήρθε με τώρα, με αφιερώματα, με σκίτσα, με ζωγραφίες. Έκλαιγε όλο το γήπεδο.
0: Του έχουν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα, ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, όπου έχουν σε όλο τον αγωνιστικό χώρο, άδειο το γήπεδο έτσι, εννοείται, σε όλο τον αγωνιστικό χώρο, κάδρα με φωτογραφίες από τα σημαντικά του γκολ. Και πάνε οι κόρες του και τα ανοίγουν, γιατί είναι καλυμμένα με ένα ύφασμα τέλος πάντων, και πάει μαζί με τις κόρες του Σαλάχ και τώρα, λέει, αυτό το θυμάμαι κτλ. Και έτσι θα περάσει δηλαδή το καλοκαίρι. Θα κλαίμε όλο το καλοκαίρι. Σταματήστε. Είμαστε κι εμείς οι συναισθηματίες.
1: Απλά θέλω να σας πω κάτι. Πρώτον, ο Παπαλουκάς είναι ο Κλάρκ Κέντ, είναι ο Σούπερμαν. Δεύτερον, μετά από αυτό που έπαθα με τον Ντότι, είμαι ιδιαίτερα συγκρατημένος με τα δάκρυά μου. Γιατί με τον Ντότι τι έπαθα. Έκλαιγα σαν μικρό παιδί και έλεγα η γυναίκα του, τα παιδιά του είναι εκεί. Και μετά από δύο μήνες, η κυρία μου κλέψε τα ρολόγια.
0: Μετά εντάξει.
1: Μου κλέψε τα ρολόγια.
0: Μετά βγήκαν άλλα.
1: Κυρία Ανίτα.
0: Βγήκαν άλλα προσωπικά δεδομένα που δεν θα έπρεπε να με ρωτάς.
2: Εσύ που τον έχωσε σε όλη τη Ρώμη.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και γι' αυτό ήθελε να μείνει στη Ρώμη, γιατί τις ήξερε όλες.
1: Τις ήξερε όλες και τις γνώριζε στη μάνα του. Καλά έκανε, αλλά μετά από αυτό, ξέρεις, έχω έναν φόβο. Μην αφαιθείς.
0: Άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
1: Μην αφαιθείς. Ναι. Δηλαδή μπορεί να δω το Σαλάχ να δέρνει τον πρόεδρο της Λίβερπουλ. Δηλαδή, κυρία Ανίτα, καλησπέρα. Δεν με εκτίμησε ο κύριος Σλότς. Ντροπή το. Κατάλαβες. Γι' αυτό μετά τον Τότι φοβάμαι λίγο να αφαιθώ συναισθηματικά.
0: Δεν μπορώ. Όταν τα βλέπω αυτά συγκινούμαι πάρα πολύ. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Καθηγητής Pornhub Παπαλουκάς. Αν και πρωταθλητής Ευρώπης, λέει, δεν μπορώ να μη σχολιάσω.
0: Θα τα σφυρίξω.
1: Ήταν λίγο. Βεβαίως να του τα πούνε όλα. Εύκολα Παπαλουκάς ελεγκτής. Αν έμπαινε μέσα στο μετρό, έψαχναν όλη την κάρτα του μήνα.
0: Όχι, ρε, ήταν πάρα πολύ κυριλέ. Γιατί ο ελεγκτής πάει μόνο με το πουκαμισάκι.
1: Και
0: τα έχει στην τσεπούλα του πουκαμισιού με κοντομάνικο πουκάμισο. Ο Παπαλουκάς θέση ήταν, εντάξει, ήταν.
1: Είναι ο Παπαλουκάς από τις Βρυξέλλες που έρχεται να σκεπάλει στο μνημόνιο με τον Ντάισερ.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Είναι αυτό, που τους γαυγίζουν σκυλιά. Να τα σκυλιά καταλαβαίνουν τους κακούς ανθρώπους, που λένε μερικοί. Και μετά σκέφτεσαι ότι ο Χίτλερ είχε γκριφόν κανείς. Λοιπόν.
0: Τώρα εξηγείται γιατί ο Παπαλουκάς με αυτά τα X-ray γυαλιά κοιτούσε συνεχώς στο σπανούλι.
1: Το κατάλαβα.
0: Καταλάβατε.
1: Θα σας πω ότι είδα, λέει κάτι έλεγε για τους οπαδούς της Arsenal. Ήταν ένας άλλος οπαδός της Arsenal, τον παίρνει ο φίλος του, είδες τα κλειδιά μου, είδες τα κλειδιά μου και κάνει κοντινό, they are on the top of the table. Είναι, λέει, στο they are Arsenal.
0: Ναι.
1: Και κοντινό.
0: Τι εννοείς, λέει.
1: Arsenal. Top of the table είναι τα κλειδιά σου. Δηλαδή, μετά είδα σε ένα γυμναστήριο, είναι μια κοπέλα Μαρία και κάνει αυτή την άσκηση που έχεις αυτό το βάρος ανάμεσα στα πόδια σου και σκύβεις για να γυμνάσεις το σώμα και πάει ένας με μπλούζα Arsenal, δεν το κάνεις καλά και το σηκώνεις στον ουρανό και κάνει και δείχνει τον Γκάμπελ παλιά.
0: Αυτά είναι ωραία να γίνονται. Αυτά είναι ωραία.
1: Είναι ο Παπαλουκάς Ζάχος Χατζηφωτίου.
0: Εκείνες και εγώ. Τι έγινε, τι πάθαμε. Το πάνησες. Τίποτα, το
1: έφτιαξα.
0: Έτσι φτιάχνω.
1: Έτσι με το τραπέζι. Θέλει σπάνκινγκ εδώ.
3: Πάμε διάλειμμα, άντε.
0: Angry Bird.
1: Εντάξει, παιδιά, εγώ μια κουβέντα είπα, αλλά εγώ θα τα ακούσω μετά.

0: Εσύ, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέω.
1: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Αυτοκτονίας.
1: Λάθος.
2: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
0: Δολοφονία. Αμέσως. Ωραίας αυτοκτονίας και ο Μουρίνιο, αδερφέ.
3: Ποιος είναι πάνω.
1: Και για να ξαναπώ γράψω.
4: Γράψε, γράψε.
5: Ο Νόντος και ο Γκαλίτσιος είναι ελεύθεροι.
6: Η ομάδα ο Νόντος για το μάνατζερ του. Ο μάνατζερ του ψάχνει ομάδα, συγγνώμη για τον Νέμες.
7: Να χαρώ με Ρακλίδες.
6: Γιατί φαίνεται η μάνατζερ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να δούμε οι παίκτες δουλειά μου, φαίνεται.
5: Σωστά.
8: Λέμε και κάποια μ***τια για να περνάει η ώρα.
4: Γράψε, γράψε.
9: Όταν εσύ στου Ολυμπιακού Αγώνε έμπαινε στην Λεωφορείδα.
10: Στι Λεωφορείδε.
9: Λεωφορείδα.
10: Φορείδε.
9: Και εμεί οι άλλοι θυμογνώμασταν καλά.
10: Ωραία, ωραία, ωραία.
11: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζήτη Νιντάν.
12: Ζήτω.
11: Νιντάν. Νιντάν. Νιντάν.
12: Ζήτω, ζήτω.
11: Νιντάν.
13: Στη Γιαλού στα σπάντα.
5: Γιαλού.
13: Ναι, έτσι λέγεται η περιοχή.
14: Στη Γιαλού τα καταλάκια.
5: Μπάμπης Χριστόλογουλου, λουγουλου. Πολύ ωραίο μέρος. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
15: Όχι. Τι
16: θα το πω. Κοκοράκι, κοκοράκι.
5: Γιατί,
17: γιατί, γιατί, γιατί.
5: Γιατί.
16: Κρύωσες.
5: Κρύωσα, τερκοντήσω, ναι.
18: Και τερκοντήσω είναι κλειστό. Τερκοντήσω είναι κλειστό.
19: Έχω μάθει ότι είμαι αναμπέζι.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
19: Με αναμπέζι. Έλα μωρέ.
5: Ενώ είναι στις καθυστερήσεις, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι.
16: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
5: Έχουν ισοφαρίσει λοιπόν οι φιλοξενούμενοι.
16: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
5: Συνδυάστηκε
16: αυτό να ξέρεις.
5: Έλα τώρα μωρέ.
4: Γράψε, γράψε.
20: Ή όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών, για τις γιορτές των εορτών, για τις άγιες μέρες των εορτών.
4: Γράψε, γράψε!
5: Είδες, είδες, μεγάλη κουβέντα να φας που λέει.
21: Γυρίζει ευθυτενής και καμαρωτός και αποχωρεί επιδεικτικά. Σαν να λέω εγώ δεν το κάνω αυτό ρε παιδιά, δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που φτύνεται, δεν γουστάρω.
4: Γράψε, γράψε!
22: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό ψυρμάτιο. Ψύρμα.
23: Περιμέναμε να νικήσει και να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Καχαραμπολά.
2: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
23: Λαμποράλ, πώς τη λέτε.
2: Έτσι.
13: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
5: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσετε 2-1, Μπόλτον Χαλ 1-1.

0: εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τελειώσαμε και φέτος, ήταν η εκπομπή.
0: Και φέτος.
1: Και φέτος.
0: Για σημείωσε το αυτό.
1: Στην άλλη. Sport FM 94,6.

0: Κάνε με Red Hot Chili Peppers ο Πανούλης.
1: Είχα ήδη στείλει.
0: Κράζεις, θαυμάζεις, solidarity του Παπαλουκάς.
2: Ο μπαμπάς σας.
0: Wedding planner, λέει κάποιος, με ασύρματα χάνε τις φρήμα όλοι μας ταυτοί. Ακόμα και όταν δεν μιλάει χρυσό μου, τι παλή είναι αυτό.
2: Ναι, παιδιά, ξέρω ότι είναι ο Ζάχος Δόγκανος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Για όνομα. Η οπαδή της Ρεάλ δεν
2: εμφανίστηκε. Φέρε τα λουλούδια, πόσο κάνουν.
0: Πάρτα όλα πίσω. Η οπαδή της Ρεάλ δεν εμφανίστηκε σε πλάνο γιατί κρυφτεί με τις κοιτάξεις Παπαλουκάς. Μέλος Φαμπ στον Αντένα με Κοστέτσο Ψινάκη και τα συναφή. Εντάξει, το Fab 5, ναι.
1: Α, την πολύ συγχαρητήρια.
2: Έχει κάνει το remake της εκπομπής του Σαμουήλη.
0: Λοιπόν, χρωστάτε το σκύλο με δόσεις έχετε πάρει. Ναι.
2: Με γυαλί σαν του Παπαλουκά έχω ρίξει ταυτόχρονα και γκόμενα και γκόμενο έξω από το Six Dogs, ο Άιντραχτ Φαφούτης. Το πιστεύω.
0: Life coach να μιλάει για σχέσεις με αργό λόγο και βαθιά φωνή.
3: Όταν πλησιάζουμε.
0: Ναι. Mm-hmm. Μου θυμίζει και έναν που κάνει βίντεο στο TikTok με το πώς τρώμε το ριζότο και πώς τρώμε την ταλιάτα.
2: Ναι.
0: Και βάζουμε το μαχαίρι και πώς.
2: Ναι. Θα μπορούσε να κάνει σειρά εκπομπών όπως κάνει ο Τούτσι στην Ιταλία. Mm-hmm. Εντάξει, να το κάνει στη Γαλλία, ξέρω εγώ, αντίστοιχα.
0: Ο Ζαμπούνης των φτωχών.
2: Ακριβώς.

0: μεταξύ. Τώρα έχει πέσει για ύπνο και ξυπνάς πρωταθλητής Ευρώπης, που ξυπνάς και κάνεις «Α, ναι, το πήραμε».
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν αλήθεια.
0: Ξύπνησα τόσο
1: ήταν
0: χάρη εγώ το πρωί.
1: Εσύ ξύπνησες σαν τον Donald Duck. Μεγαλίσα τον Παπαλουκά, ήμουν από την πρώτη δημοτικού για να μην αναρωτιέστε, λέει ο Χρυσός ο Γκαβός. Ναι, αλλά είναι άλλο να το φοράς την πρώτη δημοτικού που τρως τον μπούλινγκ της ζωής σου και μετά τα πληρώνεις τα 50 ευρώ στην ψυχοθεραπεύτρια. Και άλλο να είσαι ο Θοδωρής Παπαλουκάς και να τα φοράς έτσι και να πηγαίνεις στο Telecom Center.
0: Και όπου θες,
1: και όπου θέλεις. Εντάξει, ναι, ναι. Άλλο. Εκεί υπάρχουν άλλα πράγματα.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη που περνάει άσχημα σήμερα. Όλοι πανηγυρίζουν, αλλά αυτό είναι ο West Ham. Έπεσε η West Ham.
1: Α, έπεσε η West Ham.
0: Χάμερς μου βάζει. Εντάξει. Εκεί στη Β' Εθνική Λευτέρη.
1: Να τεντλάσω λίγο να.
0: Ναι, ναι, να έρθει τα ίσια
1: σου. Να έρθει λίγο στα ίσια σου. Ναι. Εγώ το ξαναβλέπω αυτή την περίοδο.
0: Υπήρχε και η αγωνία με την Tottenham, όπου ξέρεις, όταν είσαι Tottenham μπορεί να γίνουν όλα. Είχε προηγηθεί 1-0. Δεν είχε βάλει γκολ η West Ham. Έβαλε 3 μετά και χάνει μια ευκαιρία η Everton για να κάνει το 1-1. Γιατί αν έχανε η Tottenham, υποβιβαζόταν και κέρδιζε η West Ham.
2: Όχι μόνο μία.
0: Έχασε αρκετές, αλλά μία ήταν το τέτ-α-τέτ και κάνει κοντινά στους σε οπαδούς και κάνανε.
1: Ετοιμαθήνε λιμός τους.
0: Έπεσε ο Μαυροπάνος, ο οποίος ψηφίστηκε ο καλύτερος παίχτης από τους οπαδούς για την σεζόν.
1: Κάτι καλό θα βρει.
0: Θα παρακολουθεί όλα ο Τσούβι, έτσι, είχε ελεύθερο χρόνο, το είχε εξαπλωμένος και τα είδε όλα.
1: Λοιπόν, έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση που αφορά στον Μάριο Οικονόμου.
0: Ναι.
1: Τον προϋποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο το μεσημέρι του Σαββάτου με τη μηχανή του.
0: Είναι στην εντατική ο άνθρωπος.
1: Είναι στην εντατική, διασωληνωμένος, με σοβαρές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Είχε ένα ατύχημα, όπως είπαμε, με τη μηχανή, συγκρούστηκε με όχημα. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά κρανοεγκεφαλική κάκωση. Ακολούθησε πολύ ωρική, ιδιαίτερα απαιτητική χειρουργική επέμβαση, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν 2 κρανιοεκτομές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το είδημα. Είναι ακόμα σε πολύ
0: κρίσιμη
1: κατάσταση. Έχουν πει γιατροί, επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται ως καθοριστικές για την εξέλιξη της κατάστασής του. Την ίδια ώρα η τροχέα Ιωαννίνων συνεχίζει την έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, καθώς δεν υπάρχουν μαρτυρίες πέρα του ίδιου και του οδηγού του οχήματος που ενεπλάκει στη σύγκρουση. Τι να πούμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να το ξεπεράσει. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση του πρώην ποδοσφαιριστή.
0: Και εντάξει, μακάρι να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Εγώ έχω μάθει ότι ο δρόμος αυτός είναι πολύ περίεργος εκεί. Έχουν γίνει διάφορα. Τι να πούμε, περαστικά. Στην οικογένεια δύναμη, κουράγιο. Εντάξει, ένα παιδί που... Μαρία έχει περάσει και από την ΑΕΚ.
1: Έχει περάσει και
0: είναι
1: από
0: τα σπλάχνα του Παζιάν. Εθνική Ελλάδα, νομίζω, ναι, έχει 6 συμμετοχές. Τι να πούμε, γρήγορα να τα καταφέρει και να επανέλθει και να το ξεπεράσει.
1: Εντάξει, να πούμε πόσο, για ακόμα μια φορά, πόσο εκτεθειμένοι είναι οι άνθρωποι που οδηγούν μηχανές. Είδα σήμερα, παιδιά, άνθρωπο.
0: Εμένα μου έκανε σφίνα ένα σήμερα και λέω τι κάνει.
1: Κατέβαινα τη Συγκρού και είδα άνθρωπο με πατίνι στη Συγκρού. Και ένα κράνος το οποίο το φοράει ο γιος μου με το ποδήλατο. Στο ποδήλατο. Και λέω, στη Συγκρού, έτσι, ούτε καν στον παράδρομο. Και κατέβαινε με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Και λέω, ρε φίλε, δηλαδή δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι, περνάνε τα αυτοκίνητα από δίπλα σου αέρα.
0: Μαρία, δεν σου λέω με 100
1: και 100. Περνάγαν τα αυτοκίνητα με 50 και 60 χιλιόμετρα, το οποίο αξίζει και μόνο από τη φόρα του αυτοκίνητου. Μπορεί να φύγεις. Χωρίς να το καταλάβει.
0: Ο κόσμος δεν φοβάται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μαρία, γιατί πιστεύει ότι δεν θα του συμβεί. Όταν του συμβεί, άστο.
1: Ναι, μετά
0: δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει στο μυαλό του.
1: Αδιανόητα εκτεθειμένος.
0: Ναι, δεν έχει στο μυαλό του ότι θα του συμβεί αυτός με το πατίνι που λες. Τώρα στην περίπτωση του Οικονόμου, επειδή είναι και η τροχέα στη μέση, θα δούμε ποιο φταίει και ποιο δεν φταίει. Ο Πρίντεζης γιατί έκλαιγε δίπλα στον Παπαλουκά, λέει κάποιο. Επειδή έχει ξεχάσει το σακάκι του, ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι να σου πω. Έχουμε δηλαδή. Μαρία, ο κόσμος, ξέρεις, πάνω στη μηχανή, δεν πιστεύω ότι θα του συμβεί κάτι. Είναι όντως εκτεθειμένος, είναι που είναι οι δρόμοι,
1: ναι,
0: καρμανιόλες.
1: Άστε να πάνε.
0: Είναι και οι οδηγοί που δεν κοιτάνε καν καθρέφτη. Θες πάρα πολύ οδηγοί, δεν κοιτάνε καν πίσω. Τους κάνουν αλλαγή κατεύθυνση, λέει κάνω φλας, τρίβω δεξιά.
2: Και το φλας, ναι.
0: Ναι, έβγαλα φλας. Δεν ελέγχουν τίποτα. Πολλές φορές. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Δεν ξέρω,
0: προσοχή.
1: Όποτε περνάει αυτοκίνητο, λέω, μηχανή από δίπλα μου, τρέμει το φιλοκάρδι μου, μη γίνει το οτιδήποτε. Ναι. Ξέρεις, του φύγει το τιμόνι. Ότι
0: ναι,
1: δεν σου λέω
0: πέσει μπροστά
1: ότι θα το κάνει επίτηδες ή θα γίνει. Δηλαδή,
0: και εγώ φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Εννοείται ότι ζηλεύουμε τα γυαλιά του Παπαλουκά. Ζηλεύουμε τον Παπαλουκά γενικότερα. Γενικότερα ζηλεύουμε τον Παπαλουκά. Όσοι σχολιάζουν τα γυαλιά Παπαλουκά είναι ποδοσφαιρικοί όπως η Μαρία. Η μπασκετική λέει τον έχουν σχολιάξει κράξει για τα γυαλιά καιρό πριν. Μα εγώ δεν το λέω για κράξιμο, έτσι.
0: Ήταν όλο το outfit.
1: Ήταν όλο το outfit. Ήταν, παιδιά, για ξεμάτιασμα, κανονικό.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και επίσης να πούμε ότι ο Παπαλουκάς και ο Πρίντεζης και ο Διαμαντίδης στην εκπομπή που κάνουν αυτοί με το Λέτζα ήταν μία έκπληξη αδιανόητη για το πώς μπορούν να μας κλέψουν τις δουλειές. Δηλαδή, ειδικά ο Παπαλουκάς, εντάξει, ο Διαμαντίδης ξέρουμε ότι δεν μιλάει πολύ.
0: Ναι, το ρωτάνε πάει η γλώσσα του τώρα.
1: Εντάξει, όχι τόσο πολύ.
0: Το ξεκλείδωσε ο Γιώργο Λέτζας.
1: Όσο. Αλλά ο Παπαλουκάς δεν το περιμέναμε ότι θα ήταν τέτοιος παρουσιαστής. Sorry κιόλα.
0: Νομίζω ο Παπαλουκάς με αυτό το outfit μπορεί να πάρει θέση του Αλιάγα.
1: Τώρα ναι.
0: Όπως είναι.
1: Τώρα ναι.
0: Ναι.
1: Το πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή ακόμα και ψώνια του σούπερ μάρκετ, δεν θα έρθει έτσι. Όμως η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες, ζημένος κάθε μα κάθε φορά.
0: Ενώ το Βεζένκοφ του δώσε συγχαρητήρια και η Ντάρα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, τον έκανε post και στην αρχή του αγώνα.
1: Μπράβο.
0: Και στο τέλος του
1: πολύ
0: αγώνα.
1: Ωραία.
0: Και μετά τον αγώνα. Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα. Στο 2 είμαι. Στο 2 είμαι εκεί.
1: Στο 2 είστε. Ναι.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet θα βρεις τον τρόπο διασκέδασης που θέλεις. Η διασκέδαση στη VistaBet χτυπάει κόκκινο και σε περιμένει μια επική προσφορά γνωριμίας με 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Oh.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνης.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
3: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
2: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
3: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
1: Ναι.
3: Το θέρος είναι ύπουλο.
2: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
3: Τι λέει, τα κουβέντα για τις Πευκοβελόνες.
2: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
3: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
2: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
1: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
4: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
2: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
1: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχουμε Μαρία Λιβερπούλιανς εδώ που σκέφτεται ποιος θα είναι ο επόμενος special extreme της Λιβερπούλ. Του περίεργου και προβληματικού σλότ, λέει ο Γιάννης.
1: Και Χάμερς έχουμε, βλέπω, επανακίνηση ζητάνε. Πούλα, ποιον λέει να πουλήσει, Σάλιβαν, πούλα και φύγε. Ο Αντώνης.
0: Ναι. Πολλά.
2: Θα διαβάσει ένα απόσπασμα μια συνέντευξη του Ρόμπερτσον που έλεγε ότι μετά το θάνατο του Ζώτα δεν θέλαμε να πάμε καν για προπόνηση για εβδομάδες. Λέει, δεν είναι δικαιολογία αυτό για τον τρόπο που εμφανιστήκαμε φέτος, αλλά πραγματικά δεν είχαμε, λέει, καθόλου το νου μας στην προπόνηση και στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλαμε να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο.
0: Το πιστεύω τον άνθρωπο.

Το Υπουργείο Υγείας λέει σε συνεργασία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός προσφέρει δωρεάν τσεκάπ για καρδιοπάθειες. Παιδιά, δεν χρειαζόσαστε κανένα τσεκάπ. Έγινε το τσεκάπ εκεί στο χαμένο τρίποντο της Ρεάλ. Έγινε. Μια χαρά είσαστε.

0: Βαγγέλης λέει ότι δεν χαίρεται με τις επιτυχίες άλλης ομάδας, μόνο λέει.
1: Ανθρώπινο είναι και αυτό,
0: okay, αυτά περί ελληνικής ομάδας. Λέει είναι για άλλους, οκ, okay, δεκτό και αυτό. Μαρία, ο Πέπε λέει θα έρθει στη Λίβερπουλ. Δεν θα με χάλαγε.
1: Ναι.
0: Δεν θα με χάλαγε. Εντάξει.
1: Εντάξει. Να παίζεις και εσύ πάσεις για μια ζωή.
0: Καλημέρα, παιδιά. Δυστυχώς λέει για όλους όσοι δεν είμαστε Ολυμπιακοί, πάντα βρίσκουν τον τρόπο να είναι χαρούμενοι στο τέλος μια σεζόν. Προχωράμε. Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας βιταμόνας. Είναι το νέο μου.
1: Είπε βιταμόνες. Είπε βιταμόνες.
0: Λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλή εβδομάδα. Παιδιά, λέει, ξέρετε πότε είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα της Ειρήνης.
1: Ναι.
0: Η Ειρήνη έχει κλείσει εισιτήρια για την παράστασή σου 12 του Σεπτέμβρη.
1: Ωραία.
0: Στο Telecom Center.
1: Ναι.
0: Center. Στο T-Center. Λοιπόν. Ρωτάει πότε είναι η συναυλία του Ρέμου. Είναι την ίδια μέρα.
1: Είναι την ίδια μέρα Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται. Λέει γιατί θέλω να πάω και στα δύο. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Είναι δεν Θεσσαλονίκη γίνεται. Το ένα, είναι Αθήνα Μαρούση το άλλο.
0: Την ίδια μέρα.
1: Μπορεί να πας στον Αντώνη Ρέμο και 27 Σεπτεμβρίου, αλλά στο Κατράκιο.
2: Γίνεται και αυτό.
0: Μπορεί να δώσει πίσω το εισιτήριο.
2: Δεν θα βρει κάποιο να το θέλει.
1: Το δίνει και τελείωσε. Ένα mail δίνει.
0: Ειρήνη, δεν γίνεται.
1: Εύκολο.
0: Και ήταν και ο Ρέμο χθε.
1: Ναι, με τη γυναίκα του και το παιδί του.
0: Πήγε να δει το
1: ναι. Πάρα πολύ διάσημοι και τραγουδιστές και ηθοποιοί ήταν. Χθες έβγαζες πρόγραμμα. Ρέμος Οικονομόπουλος Φουρέιρα. Ναι. Φουρέιρα έκανε κοντινό δίπλα στη γραμματεία.
0: Α, το είδα, ναι, την είδα του Φουρέιρα.
1: Ναι, ναι, δηλαδή είχε χθες πολύ. Λιάγκα, είχε.
0: Μόνο
1: είχε.
0: Εσύ δεν ήσουν χθες.
1: Τι δουλειά έχω εγώ. θα μπορούσα να πάω, αλλά προτίμησα να το δω. Από το σπίτι μου.
0: Ήθελε την εισηγή. Πού να παρκάρεις μετά, να σε πιάσεις.
1: Καλά, είχα και να παρκάρω. Είχα, όλα τα είχα. Δεν είναι. Αλλά έμεινα στο σπίτι μου, ωραία, εντάξει. Και να σου πω και κάτι. Όσα χρόνια και αν περάσουν, Μαρία,
0: ναι.
1: Πάντα θα συγκινούμε όταν βλέπω τον Γκάλι να μπαίνει σε ένα παρκέ. Πάντα.
0: Ναι.
1: Πάντα θα συγκινούμε. Εντάξει. Και το ρώτησαν. Και τώρα 40 πόντους έβαζε, εντάξει. Και με το walk-up. Και με το walk-up, τι παλαιό. Και κάνει με όποιον να είναι. Με όποιον να είναι.
0: Ρε φέρτονε, ρε.
1: Ναι. Και έχει δίκιο με όποιον να είναι. Δηλαδή ο Γκάλης τώρα έτσι όπως είναι η Ευρωλίγκα με βολές και τέτοια. 32 πόντους μέσα ώρα στην Ευρωλίγκα. Μην μου στείλετε κάποιοι πιτσιρικάδες τα νοοτροπία, τα Epsit Bro. Έχει αλλάξει το μπάσκετ και τέτοια. Με όποιον να είναι. Γιατί έβαζε καλάθι, όπως να είναι, από όποια πλευρά ήθελε.
0: Ναι,
1: και αυτά,
0: ναι.
1: Αυτό το πάτημα και το σουτάκι από τα 5 μέτρα δεν μαρκάρεται.
0: Δεν πατούσε.
1: Ποτέ δεν μαρκάρεται. Ναι, το σουτ από τα 5 μέτρα.
0: Και το περπάτημα στον αέρα δεν μαρκάρεται.
1: Πέσε το περπάτημα, θα βρεις ψηλούς. Αλλά αυτό που περνάς από ένα σηκώνες εκεί από το high post και σουτάρεις και το βάζεις και το βάζεις και το βάζεις. Δεν μαρκάρεται ποτέ. Ποτέ.
0: Σουβί, δεν ήσουν σπίτι σου. Εμείς ήμασταν λίγα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. το είδα μαγκαλιά. Το είδα μαγκαλιά.
0: Εντάξει. Μην πάει ο Μπενίτσες λέει στη Λίβερπουλ, λέει ο Πότης Ιωαννίδης. Έλα, δεν θέλω ιδέες. Όχι.
1: Να μιλήσει για project.
0: Τι λες εσύ που έχεις το γιο στο 14χρονο που έχει ανακαλύψει τέλος πάντων τη χαρά της ζωής και τον έχεις τσακώνει. Εντάξει, ρώτα μία παιδοψυχολόγο τι μπορείς να κάνεις. Τι να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, τι έκανες εσύ στην ηλικία του.

0: η κούπα-κούπα είναι για την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και
1: την επόμενη Κυριακή. Νομίζω.
0: Την επόμενη Κυριακή.
1: Μήπως υπάρχει και το Champions League
0: αυτό.
1: Μαζί.
0: Σου λέει μην το κάνουμε δύο φορές.
1: Ναι. Μία και καλή.
2: Τέλος.
0: Χτύπα ξύλο, έτσι χαλάσαν οι δουλειές.
2: Γιατί δεν ήρθες να μας κάνεις τον κλόουν? Εγώ φταίω.
0: Σε σκέφτηκα με κόκκινη μύτη.
2: Εγώ φταίω.
0: Και μεγάλα παπούτσια.
2: Κράστη δεκάπ. Εγώ φταίω, φίλε μου, που σε άφησα να μπεις. Θα κανόνιζα.
0: Το ΙΤ.
2: Θα ήμουν εδώ από κατά. Έλα, έχω ένα ευρωπαϊκό. Θα έπεφτες κάτω από τον υπόνομο για να μπεις μέσα να πάρεις την κούπα. Τέλος πάντων. Τσούβι, έχω κλείσει παράσταση στο T-Center. Επειδή είμαι πολύ ψηλός, λες να με ενοχλούν τα μπιπ του θρύλου που θα κρέμονται από το άκρη. Ντροπή σου. Ντροπή σου.

0: Φυσικά, υποαναπτυγμένα Βαλκάνια. Όποιος ξεχωρίζει σαν τον Θοδωρή Παπαλουκά, προσπαθούμε να τον μειώσουμε, να φανεί σαν εμάς. Γι' αυτό είμαστε η πιο υποανάπτυκτη χώρα της Ευρώπης.
1: Έπρεπε να δείτε.
0: Ντροπή σας. Είναι οργασμός.
2: Οργανισμός λιμένος πυρεός. Έλα, πάμε.

0: και εδώ δεν μπορεί να καταγράψω διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
1: Ναι. Εκτός
0: δεν
1: αν...
0: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
2: Καλαπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
0: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
3: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
4: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο, Ολυμπιακός νίκη δείξε.
5: Φέρηκε, ηρέμησε.
2: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
6: Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
7: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράστα.
2: Δυνατό το βολί.
8: Μου δέχτηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτος, ακάλυπτος από τους αμυντικούς του ατρόμητου.
9: Με τον σκυλιοπίδι από τα αριστερά, Λουσέρο, στο χέρι μπάλα του.
10: Σκόρερο Στεφανίδης με απευθείας εκτέλεση πέραντι.
11: Καλησπέρα στο Σκόρε FM 89,5. Άλλο με στους συνδιάξεις του Ματέλε.
12: Την μπάλα θα φτάσει στον Παπάτσο, έχει βάλει την σφυρίχτα στα σαφωτήρια και τώρα...
5: Ερήκε, ηρέμησε.
13: Εμείς προχωράμε, δεν σταματάμε.
14: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το είπανε καλό, το άκουσες.
15: Ρουφάμε και τα λέμε. Ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
16: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρους.
5: Ηρέμησε.
17: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
15: Ποια Περιστέρια.
5: Ηρέμησε.
14: Τώρα με αποσυντώνησες, άλλο.
15: Καλά, καλά σου λέει, ρε. Άστονε τον άνθρωπο να εκφραστεί.
14: Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα. Είναι.
2: Είναι
14: τα στρέμματα.
2: Λάστα,
14: τώρα την
2: κάναμε. Κάναμε 40
14: σκοτάδια.
2: Βέβαια, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
14: Ναι.
18: Και μιλά ο Ρεκλεφτόπουλο.
14: Έλα, τι λέει. Όχι, δεν τάσω. Λάτω. Είδες, αυτό είναι, τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό στου Παναθηναϊκού που ακούνε, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
15: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπο.
14: Βαθιά τσέπη έχεις, φίλε. Και καλά κάνεις, και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτια.
18: Τι λες, ο Νεκρεθόπουλο!
15: Σέφαγε το φαγητό.
14: Φάτε μάτια ψάρια, το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
5: Ζήτω!
19: Κανείς το περίμενε πέρσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
20: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
21: Ενημερωμονώντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
22: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
23: Ρουγκάν Κούμπα.
24: Εσείς είσαστε προκαβότερες.
25: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
14: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσο Νικολακόπουλο.
26: Με ξαναπέθανε.
14: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο. Εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε. Γεια σου, Τάσο.
27: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
14: Αν το άκουσες κι εσύ.
27: Έχει λαλήσει, Βασιλάκη. Για την προσπάθεια που κάνει.
14: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
27: Όπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέει.
14: Συγγνώμη για τη φωνή μου. Αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει φωνή μου.
27: Βασίλη.
14: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
27: Είναι αυτό το πράγμα.
14: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
27: Ωραία τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
14: Πού να φτύσουμε.

0: Ο κόσμος σε αποθεώνει για τις προβλέψεις σου. Τσούβι μπασκετικά, ποδοσφαιρικά, είσαι σχολή, Αβάνα.
1: Γιατί δεν βρήκα την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, ρε, που μου λέγατε όλοι θα είναι μεγάλο ντέρμπι τα play-off και σας έλεγα μεγάλο φαβορί ΑΕΚ.
0: Μπασκετικά όμως είσαι τεράστιος μέντορας, τρομερές προβλέψεις, back to back. Εντάξει, ήσουν πολύ ακριβής.
1: Είπα Ολυμπιακός Ρεάλ, πια Βαλένθια έλεγα κιόλας και μου λέγανε. Θα λιποθυμήσει, λέω, στο Final Four.
0: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει: ο Παπαλουκάς είχε έρθει στην εταιρεία που εργάζομαι.
1: Ναι.
0: Ως ομιλητής αθλητής να μας δώσει κίνητρο ίδιο με το αθλητισμό κτλ. Έκανε, λέει, τους διευθυντές να ανοίξουν λεξικό, να μάθουν πάλι τι σημαίνει στρατηγική, λειτουργία, υποπίεση και διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Πουλάει πάγος εσκιμώους ο τύπος.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι.
1: Γίγαντας.
0: Συμφωνώ.
2: Για τον φίλο με τον 14χρονο ιό, έχουν στείλει 2-3 φίλοι.
0: Να χτυπάς την πόρτα.
2: Να χτυπάς την πόρτα.
0: Άμα είναι κλειστή η πόρτα, χτύπα. Μην μπαίνεις έτσι.
2: Μην κάνεις πεσί.
0: Έλα, έχουμε φαγητό. Όχι.

0: Λοιπόν, να μιλήσουμε για το μεγάλο γούρι του Μπαρτζόκα, που ήταν ο Τσόχος που έτρωγε δίπλα του στη συνέντευξη εκείνη εκεί. Ο Τσόχος, θέλω να το πω, δίπλα στον Μπαρτζόκα, δεν θυμάμαι ποια media day ήταν, τι ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Πραγματικά ρούποσε κάτι τυροπιτάκια, κάτι σαντουιτσάκια.
1: Γιατί μίλαγε, αυτό δεν μίλαγε μόνο. Γιατί, γιατί να μην φάει.
0: Απλά στο πλάνο, ειδικά σε πάρα πολλά πλάνα αυτή τη ομιλία του Μπαρτζόκα, είναι σαν συμπεθέρα που λέει: α, το θες αυτό, τα παιδιά χρεωθήκαν. Και τρώει μέχρι και τις ανθοδέσμες πάνω στο γαμίλιο τραπέζι.
1: Και πετσέτα και βάζει τυροπιτάκια και τα κλείνει.
0: Τη φωλιά αλαντικών αυτή που είναι. Τηγανισμένη σε 10-40 ημισυνθετικό που σου λένε τέλεια τα πρώτα. Λοιπόν, που κάνει χιλιά σου μέσα, ξέρεις, περνάς κταίο. Αλλά σου λέω κανονικά εκεί ο Τσόχος είναι το μεγάλο γούρι. Θέλω να ζητήσει ο coach Μπαρτζόκα πάντα στα Final Four να έχει Τσόχο δίπλα του, να μην μιλάει. Θέλω απλά να είσαι εκεί να τρως.
1: Να στέκεται εκεί δίπλα. Ναι.
0: Δεν θέλω να πεις κάτι. Εντάξει, γιατί τον πήγε και αυτόν γούρι. Γιατί τον πήγε και τον Τσόχο γούρι με την Premier League.
1: Με την Arsenal, βέβαια. Σωστό. Και δεν ξέρει, μπορεί να τον πάει ακόμα.
0: Και θα πάρει και το Champions League. Κάση. Είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο, αυτό. Είναι γραμμένο από το 2021.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: Post.
1: Καλά.
0: Υπάρχει post στο Twitter. Άνθρωπος λέει το 26. Δεν είναι AI.
1: Και επειδή το λέει αυτό, τι σημαίνει.
0: Το 2026 η Arsenal θα πάρει το Champions League.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Το έχει γράψει το 21. Εντάξει. Θυμήθηκε. Αρτέτα.
1: Καλημέρα στο Βικάκι.
0: Με το ποπουδίνι του.
1: Καλημέρα στο Βικάκι. Λέει χρόνια μας πολλά για την αυριανή μας επέτειο 10 χρόνια. Και γιατί το στέλνεις αύριο.
0: Βικάκι.
1: 10 χρόνια Βικάκι. Μηδέν πρωταθλήματα είπα να δω. Αν πουλάει παγό, είναι Παγολουκάς.
0: Θοδωρής Παγολουκάς. Αν το πεις γρήγορα, ακούγεται.
1: Σε ποια χώρα θα κάνανε πλάκα σε έναν άνθρωπο που φοράει το πιο σωστό σκελετό και τους πιο σωστούς φακούς για να βλέπει καλά.
0: Τι να πω εγώ.
1: Στη χώρα που ο ίδιος θα το πάρει για πλάκα. Στη χώρα που ο ίδιος δεν θα παρεξηγηθεί.
0: Δεν έχει να κάνει με τη χώρα, έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή, ρε παιδιά. Αλλά
1: εντάξει, άμα δεν το καταλαβαίνετε, δεν πειράζει.
0: Εδώ μου λένε εμένα τσούβι ρούφα, μελιτζάνες. Τε παιδιά, έχω πάρει τόσες μελιτζάνες γενικά. Από όποια μέση influencer.
2: Φτιάξε ένα παπουτσάκι, ρε παιδιά.
0: Από όποια μέση influencer στο Instagram. Έχω πάρει πολλές μελιτζάνες. Χρήστο μου, δεν έχουμε άποψη για το σκηνικό του Δημητριάδη δηλαδή. Με το Μαρινάκι. Δηλαδή το είπαμε.
1: Καμαρώσαμε.
0: Τι να πούμε, έγινε ένα επεισόδιο που αφορά. Σίγουρα το κομμάτι του Predator και των παρακολουθήσεων. Έτσι έχω εγώ μια εντύπωση. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι εξέλιξη θα έχει. Τι θες να πούμε,
1: ποια
0: δηλαδή.
1: Τι εξέλιξη να έχει, ρε Σιτζούβι. Ναι. Τι εξέλιξη θα μπορούσε να έχει αυτό.
0: Επιχειρηματικά, ξέρω εγώ τι εξέλιξη μπορεί να έχει μηντιακά. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι τώρα σήμερα. Από εκεί και πέρα τι να πω εγώ. Ποιος νίκησε στα σημεία.
1: Εντάξει. Πήγε με άσπρο μπλουζάκι, έφυγε με μαύρο
0: μπλουζάκι. Τι λέει. Το έχουν προβλέψει και οι Σίμψονς, Μαρία. Θα το σηκώσει ο Τσόχος. Σκέφτηκα το Τσόχο. Το Τσόχο Σίμψον.
1: Δίπλα στον Όμερ.
0: Και η Μάρτζαν.
1: Yes, Τσόχος, it's gonna be around.
0: Και να ο Τσόχος να τρώει πάλι δίπλα. Απλά να τρώει. Απλά να τρώει, να μην συμμετέχει. Πολύ κίτρινος, έτσι. Ο Παρασκευάς Γλιώδης. Δεν θέλω απλά το ειστήριο της Ειρήνης για τσούβι, να γνωρίσω και την ίδια την Ειρήνη. Όπα.
1: Μάζεψε τα φτεράκια σου. Μικρό γηπαετάκι. Να τους ρωτάει πότε θα είναι έτοιμος ο Βοτανικός.

0: Όχι αέρα, γιατί έχει πάρει πολύ αέρα.
1: Έχω καθένα. Πάρει πολύ αέρα.
0: Έχει πάρει πάρα πολύ αέρα, καταλαβες.
1: Προσφορείς παγολουκάς εκπτώσεις. Και αν η γνώμη σου για τα μάν σήμερα είναι ακριβώς η ίδια, τι να αλλάζει κάτι, ότι πρέπει να ολοκληρώσει κανονικά το έργο του και όλο αυτό που έχει δημιουργήσει στον Παναθηναϊκό. Την Ευρωλίγκα την πήρε, ένα Final Four πήγε, φέτος η ομάδα δεν βλεπόταν. Ολοκληρώνει τις συνεργασίες σου, βάζεις τα υπέρ και τα κατά και φεύγεις. Δηλαδή, ποια είναι η γνώμη μου για τον Αταμάν? Τρεις Ευρωλίγκες έχεις 7 χρόνια. Δηλαδή, τι πρέπει να πω, ότι είσαι άσχετος και έγιναν όλα κατά τύχη? Ή σου βγαίνει ή δεν σου βγαίνει. Δηλαδή, αν έχανε ο Μπαρτζόκας χθες, έβαζε το τρίποντο η Ρεάλ και το έχανε, θα ήταν αποτυχημένος.
0: Για κάποιους θα ήταν.
1: Ναι, αλλά δεν είναι έτσι ο αθλητισμός, ρε παιδιά. Με τη νίκη και. Ωραία, η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή. Αυτό θέλω να πω. Τι πάνε να πει, θα αλλάξει η άποψή μου για τον Αταμάν επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός? Δεν αλλάζει η άποψή μου. Είναι με βάση κάποια δεδομένα. Του φύγει η ομάδα φέτος, δεν πήγε καλά ο Παναθηναϊκός, έχει και τους τελικούς και προχωράμε.
0: Τώρα πες και τελικούς. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ με τον Άρη στις 7 η ώρα.
1: Α, ναι, έχουμε και το.
0: Για
1: μάτς.
0: Τα πρωί τελικά των play-offs.
1: Ναι, σωστά. Μέσα σε αυτά τα ξεχάσαμε.
0: 7 η ώρα το απόγευμα, εννοείται ενημέρωση από Big Win Sport 94,6 και sport@fm.gr.
1: Επίσης, επειδή παρατηρώ λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Είδα το βιντεάκι του Ζέρβα. Του Νίκου Ζέρβα. Mm-hmm. Πολύ συγκινητικό, μεστό, ωραίο, με το τέλος, ξέρεις, με τα τελευταία δευτερόλεπτα.
2: Περιγραφή.
1: Με την περιγραφή, με τον νέκταρ της δικαίωσης, να το αναφέρει ο Νικόλας Ζέρβας, mm-hmm. γιατί για μας είναι Νικόλας, λες και έχει βαρκά,
0: σωστό,
1: δεν είναι
0: σωστό,
1: Νίκος Ζέρβας.
0: Νικόλας, ναι, ναι.
1: Με ωραίο λόγο, χωρίς κραυγές, το χάρηκα. Αλλά φλέξαρε και σούπερ ρόγα, πρέπει να το πω. Πραγματικά στο βιντεάκι. Το βιντεάκι θα το
0: δεν
1: πω.
0: Το βλέπα,
1: δεν το είδες να έρχεται λίγο πριν
0: δεν
1: το
0: είδα
1: τέλος,
0: και το βίντεο του Νικόλα.
1: Να το δεις. Είναι κολλητή η μπλούζα, έχει ανατριχιάσει ο Νικόλα Ζέρβα.
0: Μπορεί να είχε ψύχρα.
1: Όχι, μέσα με 20.000, 25.000 ανθρώπους και ζέστη.
0: Μπορεί να μην
1: μπράβο
0: είχε ψύχρα.
1: Μπράβο στον Νικόλα Ζέρβα. Εγώ είμαι μαζί του. Παρατηρώ λεπτομέρειες. Είμαστε
0: και
1: εδώ.
0: Όπω θα γίνει χαμό τώρα, θα πέσει το Instagram.
1: Έριξε το Instagram ο Νίκο Ζέρβα. Νίκο, σε καλημερίζω. Είναι πιο απογευματινός. Λοιπόν, θα κοπεί αυτό.
0: Έχει τώρα η προσοχή από τα γυαλιά του Παπαλουκά.
1: Ακριβώς. Και έχει φλεξάρει, ρογώνει δυνατό. Μπράβο. Εγώ είμαι εδώ για αυτά τα θέματα. Μπράβο, γιατί ήταν μια μέρα που κοιτάγαμε τα outfit. Δηλαδή, ποιες μπλούζες φοράνε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φλέξαρε δυνατά. Θέλω να δείτε το βιντεάκι. Θα φύγει τώρα από το συνέστημα. Όταν έχει πετύχει ο άλλος Μαρία και τα έχει κάνει όλα καλά, μπορείς να το πεις αυτό το σχόλιο. Αν,
0: ναι,
1: αν, αν
0: σωστό,
1: είχε αποτύχει
0: σωστό.
1: Ήδη, ξέρω εγώ, δεν την έπαιρνε
0: δεν
1: την Ευρωλίγα Ολυμπιακός,
0: ναι.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Είσαι τρελό.
1: Θα τα άφηνα να περάσει.
0: Και μπορεί να μην υπήρχε κιόλας.
1: Δεν θα ανατρίχιαζε. Το ένα φέρνει το άλλο, Μαρία. Δες τώρα και δες το βιντεάκι.
0: Εννοείται.
1: Το μάτι πέφτει και έριξε το Instagram. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Ρήλος, ή από εδώ.
0: Πώς είπαμε σένα.
1: Όχι, στη Λέλλας με τον νέκταρ της διαιτησίας. Ντροπή. Έρχεται γίγαντας κεφαλάς για το δελτίο. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σωτήρι. Ταμπάκο, τον Σωτήρι, για την δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος, δύο ώρο πρεσάρισμα. Ου αλλού. 30 χρόνια είναι ο Big Win Sport 94,6. Και εγώ έχω Box Delivery App. Πεινώ διψώ, αδειάζει το ψυγείο. Εδώ είμαι με χιλιάδες προσφορές. Μενού 5 ευρώ, ένα συν ένα, κόμπο προσφορά. Problem solved. Ξεκινάω παραγγελή. Μαζεύω πόντους, εξαργυρώνω. Γεμίζω και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά με Box Delivery App.
0: Ρωμέλου Παπαλουκάκου.
1: Ναι,
0: φίλε.
1: Ναι.
2: Το καλοκαίρι, μαύρη
0: σημαίνει. Ναι. Λοιπόν.
2: Περίμενε λίγο.

0: Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα τα εγγύσει. Όποιος ξέρει, ξέρει. If you know, you know. Αύριο πάλι. Έλα.
1: Γεια σας.
0: Άντε, γεια.
1: Γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένας φίλος από τα παλιά, ο Παρασκευάς Σάντζας, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Καθώς και σύντροφος του κολοσσού, η γογό Μαστροκώστα.

0: Είναι αυτές τις στιγμές που τα σκέφτεσαι λίγο αλλιώς, που βλέπεις κάποια πράγματα διαφορετικά και που αναλλαγίζεις πράγματα και λες αγκάλιασαι, ζήσε, παίρνα όρες με ανθρώπους που αγαπάς.
1: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Νομίζω ότι ήρθε και η ώρα η δικιά σας.

0: Ας ξεκινήσουμε με τις γραμμές, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Χαίρετε.
0: Ναι. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα. Γιώργος από τον δρόμο. Πρώτη φορά περνώ. Μπάμπη, λίγο σε γνωρίζω από το γήπεδο.
0: Ωραία.
2: Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ, στους Αγγελόπουλους, στον Μπαρτζόκα, σε όλα τα παιδιά μας. Κάνανε περήφανους. Δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου, αλλά είμαστε υπερβολικά χαρούμενοι, γιατί είναι δικαίωση για μια ομάδα που το άξιζε εδώ και πολλά χρόνια. Μπάμπη, να σε συγχαρώ που έβαλες το ηχητικό με τον Ζέρβα, που μεταδίδει τα τελευταία στιγμιότυπα, τα τελευταία λεπτά από τον αγώνα.
0: Του ηχολήπτη δουλειά ήταν αυτή.
2: Και ένα παράπονο
0: του για τον ηχολήπτη πόρεφε. Δουλειά ήταν αυτή.
2: Ναι, αλλά ο ίδιος ηχολήπτης δεν έχει βάλει ποτέ το γκολ στην ΟΠΑΠΑ Αρένα με το Conference. Έτσι, ακόμα συνέχεια
0: πώς δεν
2: καλά κάνετε και βάζετε στο
0: Σοφιακόπουλο
2: από το 1950.
0: Το έχουν βάλει, το έχουν βάλει. Μην τους αδικείς, ειδικά ο Σταθερόπουλος εδώ.
1: Έπεσε την περίπτωση.
0: Έχεις πέσει την περίπτωση. Το τραγουδάει και μόνος του αυτός. Λοιπόν.
2: Μπράβο, εντάξει. Μακάρι.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Για χαρά.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
0: Πάμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Εύκολα.
1: Η ψυχούλα σου το ξέρει, ναι.
0: Δεν ήταν εύκολα, αλλά ευτυχώς έχω βάλει ένα γκολ.
1: Ναι.
0: Μέχρι το 40 είμαι καλύτερος. Και λέω εντάξει, οι άλλοι δεν κέρδισαν εκείνη την ώρα. Και λέω αφού δύο γκολ. Το τέλος βέβαια είχαν 3-4 φάσεις η Everton. Η πλάκα ποια είναι. Μέχρι να βάλω τον γκολ πίεσα ο μόνος μου φάσεις και τα λοιπά. Βάζω τον γκολ, δεν έχω πατήσει περιοχή μετά. Εκεί έχει χειρόφρονο. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Και από του χρόνου

0: Τι έμεινε τώρα, ένας τελικός Champions League.
1: Έχει τώρα τετάρτη Conference League
0: τελικό. Κόφερες ρε φίλε, εντάξει αυτό.
2: Και, ναι, τι, και μετά ένα Μουντιάλ 40 μέρες ρε πλάκα μας κάνεις.
0: Καλά μπορεί το Μουντιάλ αργεί.
2: Σκέψου να μην έχεις Μουντιάλ. Και τελική Α1 μπάσκετ. Α1. GBL.
0: Ναι, θα περνάει όλη η μουσική σκηνή από εδώ.
1: Εσύ, κοίταξε τώρα πώς πάει. Τελειώνει τώρα το Σάββατο και το Champions League. Τελειώνουν τα ποδόσφαιρα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Μετά μπαίνει σε μια διαδικασία τελικών μπάσκετ και με το που ολοκληρωθούν αυτοί. Σουκ, Μουντιάλ. Σκέψα να μην υπήρχε Μουντιάλ. Τώρα βατή μετάβαση.
0: Μάλιστα.
1: Τελειώνει το Μουντιάλ, υπάρχουν ήδη προκριματικά.
0: Ωραία, 2-10.
1: Δεν υπάρχει
0: 2-10-95-79-283-4 και 5. Να κοιτώ πιο όμορφη
1: θαρώ δείχνεις μου σοφά. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι λιγουλάκι τι Μουντιάλ θα δούμε.
0: Ναι.
1: Διότι
0: είναι σκασμένοι όλοι.
1: Και αυτό και δεν βλέπω. Και στη παλιά είχαμε ομαδάρες. Τώρα βλέποντας την μόνο Ισπανία και Γαλλία που είναι ένα κλικ παραπάνω. Δηλαδή ακόμα και η Αγγλία, η Ρωσία, η Αργεντινή, η Γερμανία ακόμα πιο κάτω. Δεν είναι ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Δεν είναι όπως το περίμενα.
0: Εκτός αν πεταχτεί κανένας φρέσκος, κανένας καινούργιος.
1: Μπορεί ρε παιδί μου. Αλλά ότι θα είναι και λίγο το κλίμα εκεί περίεργο. Λίγο.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, θα γεμίσουμε το καλοκαίρι μας.
0: Πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Γεια σου Μάμπη. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Ωραία.
3: Είμαι Ολυμπιακός φιλάθλος.
0: Ωραία.
3: Και σκέφτομαι ότι απλά μια ερωτησούλα. Η λογική σειρά πλέον δεν είναι το Europa στη Τούμπα και το Champions League στο Βοτανικό.
0: Κοίταξε, καμιά φορά πρέπει να κρατάς χαμηλά τον πύχη γιατί έρχονται τις παλιάρες μετά.
3: Τις μετράω και αυτές, έφαγα μερικές χθες, μαζί με τα υπογλώσσια.
0: Εντάξει.
3: Να σε καλά.
0: Έγινε, για χαρά.
3: Γεια.

0: Άντε και εγώ σου λέω τώρα, έχεις δει αυτό το Bitter στο Final Four, πώς τον αφήνεις να φύγει?
1: Εκεί δεν ξέρω, δεν πρέπει να τον αφήσεις.
0: Όχι, νομίζω πως όχι.
1: Το θέμα είναι και η επιθυμία του ίδιου.
0: Κοιτάξτε, η επιθυμία του ίδιου δεν είναι από τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Ίσα, δεν είναι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι με μια καλή πρόταση σε οικονομικά αλλά και σε διάρκεια, γιατί λογικά θα θέλει ένα 3-4
1: για να κλείσει, ναι.
0: Έχει και το μαγαζί του εδώ,
1: έχει στήσει λίγο τη ζωή του,
0: υπάρχουν
1: την πόλη.
0: Κάνει τώρα και το καινούργιο παιδί, νέο παιδί, εντάξει.
1: Τι να θέλει, μια σταθερότητα λες.
0: Ναι.
1: Έχει μια λογική αυτό. Κοίταξε, θεωρώ ότι αν ο Πίτερς όντως θέλει να μείνει,
0: ναι,
1: εδώ, θα βρεθεί φόρμουλα. Έτσι, για λίγο πίσω ένας, λίγο πίσω άλλος.
0: Αμερικάνος είναι, δεν είναι. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν Αμερικάνοι και Αμερικάνοι. Πάμε σε γραμμούλες, χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Παμπή, ο Φοβορής μου από Λαμπρινή, που σε παίρνω και σου λέω για τον ακατονόμαστο.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι?
0: Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, την ομάδα μας, στο μπάσκετ, στον προπονητή, σε όλο το επιτελείο. Και θα ήθελα να σου πω αν κάποιος πρέπει να επέμβει για αυτά που λέει ο Παπαθεοδόρου και ο κάθε Παπαθεοδόρου. Με τη λογική ότι το δικό μας είναι βρώμικο και τα άλλα είναι καθαρά.
0: Κοίταξε, αδερφέ, το έχω πει πάρα πολλές φορές.
2: Δηλαδή με αυτόν τον άνθρωπο
0: θα
2: σκοτωθεί κόσμος.
0: Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο κόσμος θέλει που κάθεται και ακούει.
2: Ναι,
0: και
2: ο κόσμος, πες ότι κάποιοι τον ακούνε. Δεν πρέπει ένας να επέμβει δηλαδή.
0: Τι να επέμβει δηλαδή, τι να κάνει δηλαδή. Του πει μη λες αυτά, να λες κάτι άλλο.
2: Φανατίζει τον κόσμο αυτός ο
0: με, τύπος. Με αυτήν την έννοια κάποιοι άλλοι φανατίζουν από την άλλη πλευρά.
1: Όχι μόνο αυτό, είναι λίγο και δυσδιάκριτα τα όρια. Αν ξεκινήσουμε να απαγορεύουμε στον οποιονδήποτε να εκφράζει την άποψή του όταν αυτή δεν ξεπερνάει.
2: Δηλαδή είναι άποψη ότι πριν δύο χρόνια ήταν τίμιο του Παναθηναϊκού και το αυτό είναι βρώμικο.
1: Είναι άποψη. Λανθασμένη, δεν λανθασμένη. Σωστή.
2: Εντάξει, αλλά είναι άποψη. Okay. Μην ψάχνετε όμως από πού βγαίνει.
0: Κοίταξε, μακριά από εμάς να υπερασπιστούμε τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, μην με βάζεις σε διαδικασία για έναν άνθρωπο που του είχα κάνει και μήνυση. Έτσι είμαστε στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει. Αλλά. Δεν νομίζω ότι πρέπει κάποιος,
2: ότι κάποιος θα πρέπει
0: να λέει στον άλλον τι να πει.
1: Εσύ, δηλαδή, δημοσιογράφος.
0: Εν πάση περιπτώσει δεν μας αφορά, ρε φίλε.
1: Όχι, εγώ θα πω το άλλο.
0: Σαν εκπομπή δεν μας αφορά αυτό.
2: Δεν σου κάνω παράδειγμα.
1: Θέλω να καταλάβεις λίγο ότι δεν είναι θέμα προσωπικό. Δηλαδή, εσύ θεωρείς. Άλλο θα σου πω. Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι από άλλες πλευρές που επίσης εκφράζουν απόψεις τέτοιου τύπου.
0: Και ακραίες.
2: Νομίζω ότι στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένα τέτοιο.
0: Οκ, έγινε.
2: Να σε κάνει τον Τζουκαλά, δεν συζητάμε για τον Τζουκαλά.
1: Όχι, δεν μιλάω. Μιλάμε για δημοσιογράφου, αλλά δεν έχει να κάνει. Καθένα ακούει όποιον θέλει και κρίνει.
0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Έκλεισε. Παρακαλώ. Τραγούδι, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Win Sport FM 94,6. Κυριάκος Σταθερόπουλος, Σωτήρης Ταμπάκος, Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Και ακόμα περνιέσαι, παιδίς. Πελάτησε το βάλαμα φοράς και γύλα καγή. Ποιος θα προκλώδεις να στις περιέλ.
2: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γράμμες ανοιχτές για όλους εσάς.

0: Πάμε, κράτα το τραγούδι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Για χαρά.
1: Πασχαλίδη και Μητροπάνου FM, παρακαλώ εκεί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ρε Μπάμπη, έκανες μήνυση στον ακατανόμιστο κατά του Τζιμάκου. Δεν νομίζω. Για τον Γιώργο την Πελάτα, δεν νομίζω έτσι.
0: Όχι.
1: Επειδή στον πήρε ο Άκη Σπάνου, α πούμε, στο θέλω να στα πω. Εσύ ούτως ή άλλως η δική σου καριέρα εξαρτάται από, από τον Μπενέτο. Αυτό το παλιοκάθαρμα.
2: Το θέμα είναι ότι πέρυσι που ήταν να κάνει την περιοδία, αναβλήθηκε τελευταία στιγμή. Ματαιόλκε μάλλον δεν αναβλήθηκε και έχει
0: το
2: μείνει.
0: Σύστημα το σύστημα, αδερφέ, το σύστημα.
1: Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Μπενέτο στον αέρα να πούμε. Λέει τόσα χρόνια.
0: Έλατε.
1: Έχει κάνει διάσημη σε όλη τη μισή δισκογραφία. Δεν τρέπεται το παλιοκάθαρμα.
0: Έλατε.
2: Κάποιοι απλά μπορεί να έχουν και ορθεί κρίση να πω εγώ σε αυτό το σημείο.
0: Είχε το Μητροπάνο, τη δουλειά είχα εγώ.
2: Λέει και αυτό έλεγε, δεν μπορείτε να έχει δύο καρπούλια στην Μασκάη. Δύο τιτάνες, έπρεπε να διαλέξει.
1: Ξεκίνησε από το Σύριο ο Μπάμπης, γι' αυτό τώρα τα έχει δει, τα έχει, τα ξέρει τα μέσα εκεί πέρα, τα ξέρει. Να πούμε και κάτι σοβαρό ρε παιδιά.
0: Για πες.
1: Η αλήθεια είναι ότι από τη Θεσσαλονίκη ας πούμε που σπάγανε τις αθηναϊκές πινακίδες, τουλάχιστον περάσαμε στο διαδικτυακό πόλεμο, έτσι τουλάχιστον μένει εκεί ας πούμε.
2: Δυστυχώς δεν είναι μόνο διαδικτυακός από εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ ξέρω ότι πέφτω από τα σύννεφα. Βλέπω ότι εντάξει να πατάνε ας πούμε μπανανόφουλες διαδικτυακές, 20άριδες και 30άριδες. Να πούνε «Α, τι έγραψε αυτό στο διαδίκτυο και αυτό». Ενώ 50άριδες, 60άριδες ρε παιδιά ας πούμε τα παίρνουν σοβαρά αυτά τα πράγματα. Α, είναι δυνατόν ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, αφού δηλαδή διδάξαμε πολιτισμό για άλλη μια φορά, ας μένει εκεί πέρα. Εντάξει, σαν
0: γεια. Για χαρά. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας. Σας ακούμε.
3: Μαζί μιλάμε.
0: Μαζί μιλάμε, ναι.
3: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα Μπάμπη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Άντε να το δεχτούμε.
0: Συγχαρητήρια. Φτιάξε λίγο τη σειρά γιατί την είπες ανάποδα.
3: Χίλια συγγνώμη Μπάμπη.
2: Τι
3: συγγνώμη, αλλά είμαι και εγώ καλοφαγάς.
0: Α, έτσι.
3: Ακούσει δεν σας αρέσει πολύ η πίτσα, γι' αυτό δεν...
2: Είναι τα χαρακτήρια του καθενός.
3: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού και συγχαρητήρια και στις δύο μεγάλες ομάδες που φέρνουν ευρωπαϊκά τρόπαια στην Ελλάδα. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση.
0: Ναι.
3: Σχετικά με τον κύριο Μπαρτζόκα, τον οποίο θεωρώ καταπληκτικό προπονητή.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά έχω ένα πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
3: Το πρόβλημα είναι ότι έχω ένα παιδάκι 8 χρονών.
0: Ναι.
3: Και δεν μπορώ ποτέ να κάτσω μαζί του να δω τον Ολυμπιακό, γιατί φαίνεται ο κύριος Μπαρτζόκας να βρίζει συνέχεια στα πλάνα.
0: Φαντάζομαι ότι θα μπορούσες κάποια άλλη μέρα τώρα να το βάλεις αυτό το θέμα. Είναι μια... δεν
3: όχι,
0: ξέρω τώρα.
3: Συγχαρητήρια, απλά την άποψή σας και θα ήθελα να ρωτήσω.
0: Η άποψή μου είναι ότι κάνουμε τις παρθένες, ενώ στη ζωή μας ρίχνουμε τα πινελίκια της αρκούδας, βρίζουμε δεξιά-αριστερά, γιατί μην μου πεις ότι μιλάς στον πληθυντικό εσύ όταν μιλάς με τους φίλους σου και τα λοιπά ή μπροστά σε κόσμο και τα αρέστα. Και από εκεί και πέρα βάζουμε στον τοίχο οποιονδήποτε άλλον μας ενοχλεί ή οτιδήποτε άλλο. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα παιδιά. Εγώ
0: καλησπέρα.
4: Είμαι...
0: Γεια σας.
4: Γεια σας Κώστας. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν.
0: Ωραία.
4: Εντάξει, συγχαρητήρια για την ομάδα μας, εντάξει αυτά τα έχουν πει κι άλλοι. Απλά ήθελα να πω ότι στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για το χαμό του Παρασκευά του άντρα, γιατί την ίδια ασθένεια έχει και ο πατέρας μου.
0: Όχι, μάλιστα, άρα το ξέρεις το έργο.
4: Την είχε, ναι, και ξέρω πολύ καλά τι τραβήξανε αυτοί οι άνθρωποι και η κοίη του και ο Παρασκευάς. Και συμπάσχω και συμπονώ, αυτό έχω να πω μόνο, γιατί είναι μια πολύ ύπουλη αρρώστια. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε αυτή την αρρώστια.
0: Τη μάθαμε αναγκαστικά που λένε.
4: Ναι, είναι αυτή που είχε ο Στίβεν Χόκινγκ, ας πούμε, που σε κατατάει έναν άχρηστο άνθρωπο που απλά αναπνέεις αυτό το πράγμα και σου στερεί όλη σου την αξιοπρέπεια, σου στερεί όλη σου την οντότητα, δηλαδή, και εξαρτάσαι 100% από άλλους. Σε ξεβρακώνει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πραγματικά είναι από τις χειρότερες αρρώστιες και πραγματικά στενοχωρέθηκα μόλις το έμαθα. Σε κανέναν να μην έρθει ποτέ αυτή η αρρώστια. Πραγματικά σας μιλάω. Και να είναι καλά εκεί που πήγε.
0: Να είστε αυτό καλά, μόνο. Κύριε μου. Ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά,
0: πολύ.
4: Παιδιά. Να είστε καλά.
0: Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Μια γρήγορη ερώτηση.
0: Ναι.
5: Πήρε ο άνθρωπος πριν τηλέφωνο και είπε για τον κύριο Μπαρτζόκα και τον τρόπο που φέρεται και πώς έρχεται και φέρεται, ας πούμε.
0: Ναι.
5: Η απάντηση ήταν να το παίζουμε παρθένες.
0: Εννοείται.
5: Δηλαδή άμα εγώ ρίξω μια Χριστοπαναγία τώρα δεν θα με κλείσετε.
0: Σε κλείσαμε ήδη. Παρακαλώ. Και αν εξαρτιόταν και από μένα την ώρα που έριχνε Χριστοπαναγία οποιοδήποτε, θα τον έκλεινα. Πάμε. Συνεχίστε λοιπόν. Βγάλτε το αλλιώς ρε παιδιά, μην το παλεύετε έτσι, δεν παλεύετε έτσι. Βρείτε άλλο τρόπο, κάντε λίγο χιούμορ.

0: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε. Νόμιζα θα συνέχισε στο γεια σας, γεια σας. Και λέω αυτό θα ήθελε να ακούσω.
2: Έλα τώρα. Καλά, αρέσει. Προχωράμε.
0: Ξέρεις, μπορώ να το κάνω, ε. Δεν το έχω πρόβλημα.
2: Το έχω.
0: Δεν το έχω πρόβλημα. Και ποιο είναι το θέμα? Δηλαδή, πραγματικά ορισμένες φορές θέλουμε να πούμε κάτι άλλο και το πάμε σε κάτι άλλο γιατί δεν έχουμε να πούμε το άλλο. Όταν αυτόνεις τα αυτά, αυτά αυτόνουνε, κατάλαβες?
1: Σωστά.
0: Πάμε.
1: Να πω τώρα κάτι γρήγορο για γέλιο και κάτι σοβαρό μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούω το πρωί, λοιπόν, όπως κάθε πρωί, τον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Και είναι λοιπόν ο Ρήλος και λέει τη στιγμή λέει, που Παναθηναϊκός καταρχάς, έτσι Σάββας και τα λοιπά, από τον δρόμο. Λοιπόν, και λέει τη στιγμή λέει, που πάνε οι Αγγελόπουλοι λέει, και δίνουν λέει, το κύπελο στη Κερκίδα και τα λοιπά. Βλέπω λέει εκεί καμία κατοσταριά να πούμε νοματέους να κρέμονται από τα κάγκελα και λέει αμάν θα γίνει καμία μαλακή. Και τη λέει όλη τη λέξη. Και ακούς μετά το πάνω να λέει my bad. Και καλά που είπε τη λέξη. Αλλά ήταν πολύ, πολύ αυτή το... Τον συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η καλύτερη ομάδα με το καλύτερο μπάσκετ φέτος στην Ευρώπη πήρε το ευρωπαϊκό. Αυτό άξιζε, αυτό έπρεπε να γίνει και αυτό συνέβη. Και μάγκας, άσχετα που έκανε τα δυνατά και άλλη μια φορά να το χάσει μέσα από τα χέρια του. Απλά για άλλη μια φορά, για όλους εμείς...
0: Πάντως οι ειδικοί λένε σήμερα ότι το μάτς το πήρε ο Μπαρτζόκας με τα πράγματα που έκανε, διότι κάποια πράγματα δεν του πήγανε καλά και κυρίως πήγανε κάποιοι παίκτες, έτσι, δεν ήταν δηλαδή ο Μπαρτζόκας.
1: Εάν, πάπη μου, βρεις μία ευρωπαϊκή ομάδα στο μπάσκετ, επειδή εγώ είμαι μπασκετικός πάρα πολύ, η οποία όχι καταφέρει να πάρει από τους 92 τους 61 πόντους από τον πάγκο της, αλλά να πάρει το 50% των πόντων από τον μπάσκετ της, τότε να τη φέρεις να παίξεις με τον Ολυμπιακό και να τον κερδίσεις. Επειδή λοιπόν τέτοια ομάδα στην Ευρώπη δεν υπάρχει, και γι' αυτό ο Ολυμπιακός...
0: Πάντως η Ρεάλ έκανε τεράστια προσπάθεια αυτές και πολύ φιλότιμη και δείχνει και το μέταλλο που έχει ως ομάδα. Δεν είναι τυχαίο, και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι έχει 11 ευρωπαϊκά, έτσι.
2: Και επίσης μεγάλος Καριόλο. Δηλαδή τόσο καιρό τον κράζαμε επειδή ήταν στην Εθνική Ισπανία που την αντιπαθούσαμε, που κάναμε, που ράναμε, αλλά με αυτές τις συλλήψεις όλο έβγαζε λαγούς από το καπέλο, όλο άλλαζε τις άμυνες.
0: Καμία ομάδα, εγώ λέω ότι σε αυτές τις συνθήκες καμία ομάδα δεν θα μπορούσε να αντιδράσει.
2: Μιλάμε τώρα, άνθρωπος
0: που έχει κάνει... Όχι μόνο αντέδρασε, το έφερε το μάτς στο...
1: Ναι παιδιά, στο σούτ, έτσι, ναι, δεν το συζητάμε. Εγώ ειλικρινά πίστευα μετά την 24 του Φενέρ, λέω θα τους βρούνε χωρίς ψηλούς και θα γράψουν από 3.000 πόντους Μιλουτίνοφ και οι υπόλοιποι.
0: Χωρίς ψηλούς μπορεί να ήταν, με ψηλούς μπορεί να ήταν πιο εύκολο το μάτς.
1: Μπορεί, ναι, μπορεί. Μπορεί έτσι όπως έγινε το παιχνίδι, μπορεί.
0: Ξέρεις, όταν έχει απουσίες μια ομάδα, οι υπόλοιποι δίνουν το κάτι παραπάνω πάντα. Είναι γεγονός, το έχει κάνει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αυτό, γιατί το έχουν κάνει πολλές ομάδες. Όταν έχουν κάποιους που λείπουν, δίνουν πολύ περισσότερο οι υπόλοιποι.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δουλεύει ο εγωισμός τους.
0: Εννοείται.
1: Απλά θα πάω στο μοναδικό. Εντάξει, υπήρχαν αρκετά μελανά σημεία. Δηλαδή, πού πας χωρίς εισιτήριο, μωρέ κακομοίρη, γιατί είσαι Έλληνας. Γιατί είσαι Έλληνας. Πού πας, γιατί πας να δημιουργήσεις πρόβλημα σε αυτόν που έχει εισιτήριο. Που τελικά σίγουρα θα υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι πληρώσαν εισιτήριο και δεν μπήκαν.
0: Εννοείται ότι πληρώσαν, κάποιοι πληρώσαν εισιτήριο και δεν μπήκαν.
2: Υπάρχουν και καταγγελίες ότι δεν κάθεσαν και στη θέση τους γιατί πήγαν άλλα και εδώ δεν έχει θέση. Και αυτά τα κλασικά τσιμαγκές που κάνουν γενικώς.
1: Παιδιά, και μιλάμε για Ολυμπιακούς που δεν πήγαν να δουν το παιχνίδι που είχαν πληρώσει, έτσι. Εγώ δεν μιλάω για αυτά που λέγανε οι Τούρκοι και τα λοιπά.
0: Όχι,
1: για
0: Ολυμπιακούς που πληρώσαν. Οι Τούρκοι αποδεδειγμένα 187, τουλάχιστον αυτό αποδέχτηκε η Euroliga. Δεν πήγαν στο γήπεδο με εισιτήριο, έτσι.
1: Φαντάσου. Ναι. Το λυπηρό όμως της όλης υπόθεσης το χθεσινό δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω και αν εσείς μπορείτε να το εξηγήσετε θα ήταν πραγματικά θα με βοηθήσατε πολύ. Είναι το περιστατικό με το Μαρινάκι. Σε μια γιορτή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, σε μια γιορτή που έχει τις περισσότερες πιθανότητες για μένα γιατί ο Ολυμπιακός ήταν φαβορή, να σηκώσει ευρωπαϊκή κούπα, ό,τι και να έχει με τον Δημητριάδη.
2: Νομίζω ότι, συγγνώμη να σε διακόψω, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το συμβάν αν ήταν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, αν ήταν φαβορή. Νομίζω
0: ακόμα
2: ότι
0: και στην
2: αυτό το συναπάτημα όπου και να γινόταν
0: και στην καφετέρια να βρισκόντουσαν τις ανταλλαγές.
2: Απλά εκεί έπρεπε να κάνουν ένα βήμα πιο πίσω λόγω της συνθήκης.
0: Τις ανταλλαγές θα τις κάνανε.
1: Ναι, ρε παιδιά, όμως να σας πω κάτι. Δηλαδή και με τον Γιαννακόπουλο που είναι πρόεδρος μου. Έχω το ίδιο θέμα. Οκ, ο Γιαννακόπουλος προφανώς μένει στο λογιστικό. Είσαι σε ένα γήπεδο.
0: Σε αυτό το επίπεδο δεν βρίσκεις άκρη, φίλε. Μιλάμε για την αλαζονία, για την έπαρση, γιατί αγοράσουμε.
1: Ναι, ρε παπί, να σου πω κάτι. Όταν μιλάμε, έχουμε υποχρεώσει, η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει όλα τα γήπεδα να έχουν κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Δηλαδή, τι θεωρείς, ότι δεν σε έχει πιάσει η κάμερα, δεν υπάρχει στο καταγραφικό.
0: Μα δεν είχαν πρόβλημα με αυτό.
1: Όχι. Αυτό που λες είναι ότι.
0: Δεν είχαν κανένα πρόβλημα με αυτό, αδελφέ, ναι. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή...
1: Ας χαμογελάσω για να φάνω και όμορφος.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, ρε μπάμπη, ξέρεις τι γίνεται. Μετά όμως διερωτώμαστε, αδελφέ, πώς φάζονται τα παιδιά μας στους δρόμους. Για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Πάκο, τον Άρη, την
0: Άρη. Δεν ήταν αθλητικό το γεγονός.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Mm-hmm. Δεν είπα αυτό, ρε μπάμπη. Απλά όταν βλέπεις αυτούς και κάνουν αυτά τα πράγματα, πώς παράγεται η βία.
0: Παίρνεις από το χέρι το παιδί σου, το δείχνεις και του λες, κοίταξε να δεις. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα.
1: Πόσο εύκολο είναι να το λέμε.
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, αδέρφια. Να είσαι καλά.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
3: Ναι. Παλικάρια, τι γίνεται.
0: Τίποτα.
3: Λοιπόν, Γιώργος από Κορυδαλό.
0: Γεια σου Γιώργο.
3: Θέλω να πω δύο πραγματάκια, ρε παιδιά, που έτσι με στεναχωρούν, που ακούω βασικά και με στεναχωρούν. Είμαστε και μιλάω για τους φιλάθλους. Ξεκινάω δηλαδή από τη βάση που θεωρώ ότι είναι φιλάθλοι. Είμαστε ανθρωποφάγοι, ξεκάθαρα. Και τι θέλω να πω. Τα παιδάκια μας δηλαδή που βγαίνουμε και λέμε «Α, το παιδί μου εμένα 8 χρόνων και δεν μπορώ να το πάω στο γήπεδο». Μην τρελαθούμε τώρα, δεν επηρεάζονται ούτε από το Μαρινάκι, ούτε από τον Μπαρτζόκα, ούτε καν από τους παίχτες οι οποίοι μπορεί να πιαστούν στα χέρια και σου λέει ο άλλος, μα επαγγελματίες παίχτες επιτρέπεται να κάνουν τέτοια πράγματα. Ναι ρε, επιτρέπονται, παίζουν αγώνα αφού λέτε ας την αφούμε, αυτοί τουλάχιστον μετά θα βγουν, θα δώσουν τα χέρια. Βλέπουμε και στο NBA τι γίνεται, σειράξεις ολόκληρες, δεν βλέπω στις εξέδρες να βγαίνουν μαχαίρια. Δηλαδή τα παιδιά μας εμείς οι ίδιοι τα ανατρέφουμε όπως τα ανατρέφουμε και τα καταστρέφουμε. Δεν επηρεάζονται από αυτά τα πράγματα. Μετά θέλω να πω για το Μπαρτζόκα που βγήκε ο άλλος και είπε ότι ζήγεται και εκνευρίζεται. Ωραία, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Και εμένα με εκνευρίζει πολλές φορές ο Μπαρτζόκας. Αλλά θα κοιτάξω πρώτα τη δικιά μου καμπούρα που είναι διπλή, δεν είναι μονή, που είναι σαν αυτές τις χαμήλες που έχουν δύο καμπούρες. Θα κοιτάξω πρώτα την δικιά μου την καμπούρα.
0: Το έχουμε σαν λαό στην δικιά μας την καμπούρα, δεν την πολύ βλέπουμε.
3: Μα κοίταξε να δεις τώρα, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα όμως και εκεί καταλήγει. Αν κοίταζε ο καθένας τα δικά του προβλήματα στο χαρακτήρα και μετά του αλουνού, σταματάει εκεί. Βλέπει δηλαδή την κατάδια τη δική του και δεν κοιτάει να κρίνει τον άλλον.
0: Ορισμένοι πιστεύουμε ότι ζούμε σε έναν άλλο κόσμο και ότι δεν
3: είναι. Μα είναι πολύ
0: δεν γνωρίζουμε δηλαδή. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή πώς μιλάμε μεταξύ μας, δεν γνωρίζουμε τι πλάκες κάνουμε μεταξύ μας, δεν γνωρίζουμε...
3: Το θέμα είναι ότι γνωρίζουμε.
0: Και γνωρίζουμε, αλλά κρύβουμε το, πώς το λένε, σαν τη μαϊμού το... Ναι.
3: Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι που με εκνευρίζει, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τι είναι ο καθένας μας.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε που πήρες.
3: Ένα λεπτό. Να πω για τον Μπαρτζόκα,
2: Πάμε γρήγορα, πάμε.
3: Θυμάσαι μια συνέντευξη τύπου που είχε χάσει τη μητέρα του.
0: Ναι.
3: Και βγήκε και είπε εγώ έχασα τη μανούλα μου και είμαι αναγκασμένος να κάθομαι να ακούω να τη βρίζουνε. Σκέψου σε τι κατάσταση ήρθε αυτός ο άνθρωπος ψυχολογικής πίεσης να καθίσει να καταθέσει την ψυχή του στο μικρόφωνο σε ανθρώπους που δεν τους ξέρει. Μπορεί να μην γούσταρε και καν να ανοίξει το θέμα. Μπήκε όμως σε αυτή τη διαδικασία γιατί... Γιατί τον έφερε ο κόσμος σε αυτή την κατάσταση.
2: Okay. Απλά εγώ να πω ότι όλοι οι μανούλες έχουνε.
0: Όλοι οι μανούλες έχουνε.
3: Ναι. Ακριβώς.
2: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Πάμε, πάμε, παρακαλώ.
1: Λίγο πιο σύντομη να είστε σήμερα, γιατί υπάρχει πολλής κόλμος. Να σε
0: υπάρχει
1: βαστούμε.
0: Πίεση, παιδιά, μπράβο. Υπάρχει πίεση.
2: Πάμε. Σύντομη, σύντομη θα είμαστε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Πες το.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
2: Μπάμπη, μπάμπη, μου είπε κάποιος ότι την πήγετε, είναι τέταρτη φορά άτιμο που παίρνω, Ολυμπιακός βέβαια. Μου είπε κάποιος ότι ο Μπαρτζόκας την πήγε την ομάδα τρένο. Άκου ένα live σποτάκι για τον Μπαρτζόκα. Μόνο για τον Μπαρτζόκα, πολύ γρήγορα, δευτερόλεπτα.
0: Για πάμε.
1: Αδερφέ, δεν ακούγεται, βέβαια πιο κοντά, κάνε κάτι.
0: Δεν ακούγεται, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει, δεν καταλαβαίνουμε τι
1: ακούγεται. Τελική ηχογράφηση, έτω και βάλτε μας να τα
0: πούμε. Φτιάξτε το και ξαναπάρε μας, παρακαλώ. Ναι.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Πάμε, πάμε, δεν πειράζει τραγουδάκι, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γιατί?
4: Ήθελα κουράγιο πολύ.
3: Σιγά μου. Αυτό συνηθισμένος είναι.
4: 2-10-95-79-283-4 και 5, παρακαλώ.
3: Θα πει πάω, δώσ' νομάδα της γειτονιάς μου.
4: Ναι, θα χάσει.
3: Παίζει το αντρικό με το εφηβικό. Θα χάσει, αυτό λέω. Όπου και να πάει, άνθρωπος δεν είναι.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι.
4: Γεια σας.
3: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα. Μια γρήγορη ιστορία θέλω να σου πω.
4: Για πες τι.
5: Μ' ακούτε?
4: Ναι.
5: Μια γρήγορη ιστορία.
4: Ρίχτη να δει.
5: Λοιπόν, ήμουνα 10 χρόνια με τη γυναίκα μου, χωρίσαμε φέτος. Ναι. Λέω σήμερα. Λέω, θέλω να σου πω κάτι, μην το πάρεις στραβά. 10 χρόνια τη λέω Ολυμπιακός, δεν έχει στραβώσει Final Four. Μόλις χωρίσαμε το πήραμε.
4: Παπαπαπαπα, δεν τρέπεσε λίγο ρε. Ρε, δεν τρέπεσε λίγο ρε.
3: Τον έχω.
4: Ρε, δεν τρέπεσε λίγο.
3: Συγγνώμη, τον έχω ικανό.
5: Δεν είναι αλήθεια, αλλά 15 είμαι μαζί της.
3: Τον έχω ικανό. Να τα ξαναβρω.
4: Και γιατί σε παράτησε ρε.
3: Τον έχω ικανό να τα ξαναβρω και λίγο πριν το χάνω αυτό να φορέσουν.
4: Εντάξει.
3: Λοιπόν, είναι προσωπικά και γελάει, κατάλαβες που είσαι κάτι ματσακονιά.
4: Έχεις κάνει αλήθεια έτσι.
3: Κάτι άδειε κάνει κυρία.
4: Έλα, πες. Λοιπόν, πες, λοιπόν, έχεις κάνει μαλακία. Μην μιλάς έτσι. Πες.
5: Όχι, κυνήθηκε το μυαλό, δυστυχώς. Εκκινήθηκε το μυαλό, λοιπόν. Εγώ εντάξει, ήθελα πάλι, τέλος πάντων, τώρα όλα καλά.
4: Όλα καλά.
5: Okay. Πάντως έστρωσε καλά η κατάσταση. Μας έφτιαξε.
4: Έγινε, γεια σου.
5: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
3: Γεια. Ήταν άνθρωπος και χαρούμενος και χωρισμένος. Και με τίτλο.
4: Γελάει και το τέτοιο τραγούδι.
3: Και ξαναδείς, είναι αυτό που λέτε. Εάν είχε γίνει στραβή, παιδί από την άλλη πλευρά, θα λέγεις και ναι και έτσι και γιουβέτσι και δεν θα μιλούσε πολύ. Τώρα το έλεγε με μια χαρά ότι χώρισε. Λέει εντάξει τώρα τι να κάνω, τι να κάνω τη ματσακονιά.

Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάθε φορά γκρινιάζουμε του ότι στα μπάκου δεν μα φέρνει γρήγορα την ατζέντα και τέτοια. Σήμερα που την έχει φέρει από την πρώτη στιγμή, με 7 και με εκείνα, αμελήσαμε να πούμε ότι στι 7 η ώρα έχει ΑΕΚΑΡΙΣ για τη στιγμή με GBL. Τρίτο αγώνα για την πρωιμή τελική φάση. Είναι στο 1-1 η σειρά. Έχει την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ΑΕΚ τρίτος τελικός για την Handball Premier. Και στις 9.30 το βράδυ για τον Παλάς Παραμονή στην Bundesliga. Πάτερ εκεί ανώδα αναλόγως. Πάτερ Μπορ, Βόσμπουργκ, πότε το παιχνίδι ήταν στο 0-0.

0: 2-10-95-79-283-4-5. Καλό είναι άμα δεν ξέρουμε, αδελφέ, να μην πιάνουμε στο στόμα μας τέτοια πράγματα. Υπήρχε λόγος που αφιερώθηκε ο Μπαρτζόκας αλλά και ο Παπα-Νικολάου στην κανέλα, και μην γράφετε σαχλαμάρες, γιατί πραγματικά είναι αηδία. Μου έρχεται να κάνω εμετό. Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Μια χαρά.
1: Εσείς που εκείνη τις στατιστικές ασχολείστε, καταλάβετε τι έχει γίνει χθες.
0: Με τις στατιστικές.
2: Ο κύριος Μπάμπης ασχολείται με τις
0: στατιστικές. Εγώ, ρε φίλε, πες μου, σε παρακαλώ, είμαι ειδικός.
1: Τις δυο κατάρες χθεσινές.
2: Και καλά, η πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.
0: Και η άλλη του Μητσοτάκη, ρε φίλε.
1: Έτσι είσαι μαγεία, Μπαμπινό!
2: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Εγώ είπα το δύσκολο, ρε φίλε. Δεν είπα το Μπαμπινό, είναι μαγεία.
0: Εγώ το έγραψα κιόλας όμως.
2: Α, να, έχει πάρει σκονάκι.
0: Το έγραψα στο YouTube. Το έκανα, το έκανα στο βιντεάκι.
2: Ένα θα πω τώρα. Με,
0: με σταυρό το έκανα, με σταυρό.
2: Με όση σοβαρότητα με διακρίνει.
0: Ναι, όση.
2: Ένα θα πω τώρα.
0: Όση.
2: Κανονίστε μπαγάσιδες. Να θεωρήσουμε και τον συγκεκριμένο άνθρωπο γουρλί ξαφνικά. Κανονίστε! Στο νου σας, ρε μόλια, το νου σας!
0: Σπάσαν οι κατάρες, είπαμε, δεν είπαμε ότι είναι γουρλής.
2: Εγώ καταλαβαίνω ψηλότερα, κανονίστε τώρα.
1: Μια ερώτηση, αφού έχει χιούμορ ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, έχει χιούμορ. Γιατί δεν βγήκε, μου βγαίνει να πούμε στα social 6-7 ιστορίες κακό, για και πες, καλή επιτυχία στη Ρεάλ!
2: Ναι, μετά θα λέγανε αν θέλουν και τέτοια τώρα.
0: Μετά θα λέγανε άλλα.
1: Επειδή έχει χιούμορ, είπα. Αυτό είναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Επειδή έχει χιούμορ. Να είστε καλά.
2: Α, είδες, είδες. Κοιτά και άλλη καλή κουβέντα και χιούμορ ξαφνικά. Και γουρλίστε και χιούμορ. Αρχίζουμε τώρα, το πάμε τώρα.
0: Έλα, κλείστε τον κύριο, κλείστε τον κύριο.
2: Έλα, έλα, γιατί είπαμε.
0: Παρακαλώ.
2: Να δώσουμε χαιρετήματα και συγχαρούμενη Δέσποινα. Τα βόρεια που πανηγυρίζει. Και μου λέει τώρα, πήγαινε σε ένα μαγαζί χθες, λέει, να δω το ματσάκι, γινόταν ένας χαμός, μισές παραγγελίες χάλια και τα λοιπά. Και εκεί λέω, όχι, λέω, την πάτσεσαι. Όχι, λέει, επειδή ήταν τόσο χάλια παραγγελίες, τα μισά έφταναν, τα μισά δεν ήρθαν, μας τις κέρασαν τις μπύρες. Λέω, μια χαρά, λέω, δεν πειράζει, ας έρθει και λίγο αργότερα η μπύρα.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν τρέχει και κάτι, τέτοιες μέρες. Όπα.
0: Γεια σας.
2: Διευθυντική παρέμβαση στο
0: μικρόφωνο να ακούγεσαι.
3: Το συγκεκριμένο στατιστικό αναλύθηκε και στις πρωινές εκπομπές του Μπιόνις.
0: Α, ποιο.
2: Συγγνώμη, δεν ξυπνάμε τόσο πρωί, ρε φίλε. Συγγνώμη.
0: Κάτσε, ρε φίλε. 10 η ώρα εμείς πήγαμε για ύπνο.
3: Ναι, θέλω να σου πω ότι μπήκαν όλα στο τραπέζι.
0: Μπήκανε.
3: Δηλαδή, γιατί
0: όταν τώρα, να πάνε να την ακούσουν την εκπομπή στο demand, δηλαδή αυτό μας λες τώρα. Ωραία, κάντε το σποτάκι.
2: Να σου πω κάτι.
0: Κάντε το σποτάκι και φέρτε το.
2: Γιατί δεν πριν να το προβλέψω, όχι μετά.
0: Καταρχήν, πληρώσατε το αυτοκίνητο και δεν μας έχετε πει εδώ πέρα τι έγινε.
3: Γιατί αν τον έβαλε ο Λάιλς 5 στα 6 τριμποντά.
0: Παναγία μου. Παναγία μου. Να σου πω το αυτοκίνητο τι έγινε, ρε παιδιά.
2: Δόθηκε.
0: Πού?
2: Στον Παναγιώτη.
0: Θα τον βγάλουμε.
2: Βγήκε τον άλλο άνθρωπο, δεν άκους.
0: Α, το, όχι,
2: βγάλαμε μέχρι και τη σύζυγο.
0: Και τη σύζυγο.
2: Σε κοινή.
3: Ναι, και το είπαμε με τον Παναγιώτη δύο πράγματα.
0: Θα μπορούσε δηλαδή να πάει 50-50 το αυτοκίνητο.
3: Όχι. Συγγνώμη, Παναγιώτη, δύο πράγματα. Πρώτο, τον Παναγιώτη. Δεν έχει δικαιολογία, αξίζει, δεν χωράει το αυτοκίνητο, αγάπη μου, για τα ψώνια.
0: Ναι.
3: Και το δεύτερο, κλείω τους ώχους, τώρα κανόνισα την Πάσχη κάπου καλά διακοπές με το αυτοκίνητο. Και λέει ο Παναγιώτης, παιδιά, πώς το ξανασκεφτούμε.
2: Για καλό πήγε ο άνθρωπος στο Σμέρκο.

0: Εντάξει, κάτω από το σπίτι έχει μια έκθεση αυτοκινήτων και μπήκα και το είδα. Είναι αυτή
1: πάρα πολύ
0: κιτάρα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για ό,τι να είναι. Είναι πολύ καλό.
1: Ναι, εσύ.
0: Δεν είναι δηλαδή, άντε πάρτε και ένα γκουβά να πάτε.
1: Όχι, ρε, τι πλάκα κάνει τώρα.
0: Οκ. Okay. Όχι, για να τα λέμε. Τώρα που δόθηκε το λέω.
1: Δεν λέω άλλος. Τι είπες, ρε Θεούλη, ότι κάποιοι κακόγλωσσοι θα λέγανε αν θέλει να τον κουλί. Είπα, μια χαζομάρα κι εγώ.
0: Εντάξει, μόνο τώρα.
1: Κακόβουλη, είπα, κακόγλωσσοι.
0: Ναι, πάμε.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Δεν τηλεφωνώ συχνά. Πέτρο, λέγομαι από τον δρόμο.
0: Δεν έχεις μονάδες.
2: Όχι, απλά είμαι οδηγός και είναι πολύ μεγάλο το όχημα για να πω.
0: Οκ.
2: Ήθελα να πω μια μικρή ιστορία για την κανέλα. Μια και αναφέρθηκε σε αυτό, Μπάμπη.
0: Ναι.
2: Στα γενέθλια του Ολυμπιακού, όταν στήθηκε αυτό το... η γιορτή, τέλος πάντων, με τα καπνογόνα, με τα πυροτεχνήματα,
0: ναι,
2: περιμετρικά του λιμανιού, είδα την κανέλα στο λιμάνι με κάποιους άλλους μαζί συναδέλφους, ας πούμε, από το... είχαν φύγει από τη δουλειά τους, από το γήπεδο, τέλος πάντων, γιατί ήταν νομίζω και μετά από κάποιο παιχνίδι. Οι νεότεροι πιτσιρικάδες εκεί δεν την ξέρανε. Εγώ την γνώρισα από 15 χρόνια, ας πούμε, γιατί ασχολούμαι πιο πολλά χρόνια. Ήρθε, ρε παιδιά, για να καταλάβετε η ψυχή, την Ολυμπιακή ψυχή, ας πούμε. Εκείνη η γυναίκα που έχει ζήσει τα πάντα, που έχει ζήσει τίτλους, έχει ζήσει από μέσα όλο τον Ολυμπιακό, ήρθε σε μια γωνία στο λιμάνι και κοίταζαν τα πυροτεχνήματα και μάλιστα ρώτησε τα παιδιά, τις οποίες παίρναν και 30 χρόνια, ας πούμε, και τους λέει, μπορώ να βγάλω να δείτε, ας πούμε, τα πυροτεχνήματα. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ τότε και τους εξήγησα ποια είναι και τι είναι και εύχομαι όλα να πάρε καλά.
0: Να είσαι καλά, είναι μια, η κανέλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τουλάχιστον πάνω από 30 χρόνια στον Ολυμπιακό, είναι η μάνα του λόχου εκεί και για τα εισιτήρια και για άλλα πολλά πράγματα και πραγματικά είναι μια απίστευτη γυναίκα.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and Media and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα μίντια αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info.papakitraininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

Ορφανός, εξόγαμος, χωρισμένος, ξένος εξωγήινος, μεταλλαγμένος, όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία, όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings που 94,6. Να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου από το Περιστέρι που λέει καλησπέρα στα παιδιά στην εκπομπή, αλλά και στον Νικόλα τον Μηχανουργό, τον Πρωταθλητή Ευρώπης και τον Πρόεδρο, λέει ο Γιώργος. Επίσης έχω δύο μηνύματα που τώρα θα καταλάβετε κάποια πράγματα. Μπάμπη, θέλω την προσοχή σου. Γεια κύριε Μπάμπη και κύριε Σταύρο. Όχι κύριε Σταύρο πρώτα το συγκεκριμένο μήνυμα και θα καταλάβει γιατί. Θέλω να σας πω ότι είστε απαράδεκτοι που δώσατε το αυτοκίνητο σε αυτόν να είναι, όπως το λέω, και σε άντρα κιόλας. Ακούει αυτός Sport FM νυχθημερών? Όχι βέβαια, καταλαβαίνεις ποια περίπτωση
1: είναι. Δικιά σου.
0: Ναι, και ξεκινάει πρώτα με τον κύριο Μπάμπη, όχι κύριε Σταύρο.
1: Ναι, έχει αλλάξει η τοποθέτηση.
0: Γι' αυτό.
1: Εδώ και μια εβδομάδα.
0: Και είδες πώς καταλήξαμε.
1: Έχει αλλάξει τοποθέτηση.
0: Και τώρα πάλι το ξαναγυρίζει με τα τούμπα.
1: Μπιφτέκα, ναι.
0: Και λέει μετά, κανόνισε κύριε Σταύρο, πάλι δεν αναφέρει κύριε Μπάμπη, στο επόμενο μήνυμα. Κανόνισε κύριε Σταύρο να μην διαφημίσει πολύ το σκούτερ γιατί θέλω τουλάχιστον αυτό. Άιντε.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν σε αναφέρει. Εγώ λοιπόν θα πω ότι με αφορμή τα 30 χρόνια του σταθμού Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του Sport FM και να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Μπάμπη και του Τσόχου. Του Βάιου.
1: Όλα τα δώρα τα παίρνουν οι...
0: Εμείς τα διαφημίζουμε γιατί τα λέμε καλά και οι άλλοι να πάρουν την...
1: Δεν κατάλαβα αυτό.
0: Να πάρουν την προβολή.
1: Εγώ πάντως θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να μην κερδίσει η συγκεκριμένη το σκούτερ και τη χάσουμε και τα λοιπά. Έτσι.
0: Έτσι και αλλιώς.

0: πάλι.
1: Έχει τίποτα να χαζέψουμε σήμερα?
2: Α, δεν προσέχεις, τα είπα πριν, είσαι αλλού.
1: Δεν πρόσεχα, δεν πρόσεχα.
2: ΑΕΚΑΡΙΣ.
1: ΑΕΚΑΡΙΣ.
2: Μπάσκετ, 7 η ώρα.
1: Αυτό είναι ο
2: τρίτος προημιτελικός.
1: Αυτό είναι το ζευγάρι που θα πάει στον Ολυμπιακό.
2: Όχι. Ναι, μπράβο. Το ζευγάρι που θα πάει στον Ολυμπιακό είναι τελικό. Μπράβο. Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός περιμένει τον ΠΑΟΚ και έχει ΠΑΟΚ καθαρίσει.
2: Λοιπόν, επίσης έχουμε την ίδια ώρα. Μην τα ξεχάσω. Ολυμπιακός ΑΕΚ στο χάντμπολ. Είναι ο τρίτος τελικός.
1: Μπράβο. Ένα-ένα είναι.
2: Αφού θα πάμε, τα θυμάστε, μπαγάσα και με βάζει τώρα τζάμπα να τα πω έτσι. Λοιπόν. Και επίσης έχουμε καλό ματσάκι, δεν είναι ακούγεται τόσο καλό, αλλά είναι καλό, καλό ματσάκι στην Γερμανία. Έχουμε το Paderborn Wolfsburg, ή δηλαδή θα πέσει η Wolfsburg ή θα ανέβει η Paderborn.
1: Ναι.
2: Το πρώτο αγώνας, το Wolfsburg Paderborn, ήταν 0-0.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι...
1: ανοιχτό.
2: Ναι, εδώ έγινε και χαμούλη στην Αγγλία με τη Χάλ και με την... στο 95 το έβαλε, αυτή την ματσάρα.
1: Δεν το είδα, ρε.
2: Και εγώ δεν το είδα γιατί ήμουν έξω, λίγα πράγματα είδα μετά.

0: Ο Ολυμπιακός στάθηκε τυχερός, διότι η Άστον Βίλα πήρε την τέταρτη θέση και πάει κατευθείαν έτσι στον τρίτο προκριματικό, που του δίνει τη δυνατότητα και για δύο εβδομάδες ακόμα ξεκούρασης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
1: Λοιπόν, τι με ρώτησες? Α, για τον ΠΑΟΚ, έχει περάσει, έχει κερδίσει δύο φορές το Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν χρωστούσα, αυτό δεν μάθαμε, γιατί μέσα το...
0: Και περιμένει τον Παναθηναϊκό. Οκ. Τα είπαμε για την Τότεναμ από την αρχή, ρε φίλε. Έμεινε η Τότεναμ.
1: Με το σπαθί της, όχι γιατί χάσανε οι άλλοι. Κερδίσαμε κι εμείς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Φίλε, τρίτη νίκη όλη τη χρονιά στην έδρα μας. Είχαμε κερδίσει το Σεπτέμβριο, το Δεκέμβριο και χθες. Να πού πάμε.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες.
1: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
2: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ο Τάσος είμαι.
0: Γεια σου, Τάσο.
2: Ο Πανιώνιος.
0: Δεν σε πήγε πολύ καλά φέτος η χρονιά.
2: Εγώ πήρα να σας πω συγχαρητήρια, ρε παιδιά. Σας πω, εντάξει.
0: Συγχαρητήρια. Πες μας.
2: Χαρήκαμε πάρα πολύ για την ελληνική ομάδα. Μπράβο σας. Θέλω να δώσω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια της γογό μας τον Κώστα και στον κύριο Δέλα, όπως και στην οικογένεια του κύριου Άτζα Παρασκευά, και ήταν πολύ καλός παίχτης και τον θαυμάζαμε. Ήτανε σε σκαλοπάτια να έρθει στον Πανιώνιο κάποτε, θυμάμαι, δεν ξέρω Μπάμπη αν το θυμάσαι και εσύ, αλλά τελικά δεν τον πήραμε. Τώρα για την ομάδα μου, όπως τρώσαμε κοιμηθήκαμε, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Τουλάχιστον επειδή είμαστε Πανιώνιοι, όσοι είμαστε και έχουμε μείνει Πανιώνιοι, γιατί, εντάξει, είναι λίγο στενάχωρο, ούτε η ομάδα να ανέβει. Η μία ομάδα δεν μπορούσε να ανέβει, η άλλη ομάδα δεν μπορούσε να κρατηθεί στην Α1. Ο Ολυμπιακός μεταξύ μας, για να πούμε κάτι να γελάσουμε, όταν παίξαμε μαζί στο μπάσκετ στη Γλυφάδα, μας έδωσε δύο φορές την ευκαιρία να πάρουμε το παιχνίδι. Δύο φορές μας την έδωσε την ευκαιρία να το πάρουμε. Αλλά είμαστε τόσο άχρηστοι που θα νικάγαμε, θα είμαστε μοναδική ομάδα που θα νικάγαμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης και για ένα πόντο παράδειγμα.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν χάνω και εκεί.
2: Τόσο άτυχοι ήμασταν. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Σταύρο.
0: Ναι, απλά δεν περιμένεις μωρέ αυτό το μας.
2: Μας έδινε το παιχνίδι Ολυμπιακός στα χέρια. Παιδιά, πάτε το παιχνίδι, θα σωθείτε.
0: Σε μια χρονιά που και αρκετά μεγάλο μπάζετ υπήρχε και μία ομάδα μόνο έπεφτε.
2: Ακριβώς
0: το να καταφέρει, γιατί πρόκειται παρακατορθώματος ο Πανιώνιος να πέσει με τα τόσα λάθη που γίναν ειδικά
2: αυτό
0: στην αρχή. Είναι πραγματικά
2: είναι
0: αποτυχημένη
2: το
0: χρονιά.
2: Λαγίας,
0: μην το χαρακτηρίσουμε έτσι. Αποτυχημένη χρονιά.
2: Είναι αλήθεια αυτή. Τότε να μην ζητάνε διαρκεία, να μην ζητάνε τον κόσμο να έρχεται στο γήπεδο. Εντάξει, δεν είναι τώρα αυτά αποτελέσματα και δεν είναι στάση ομάδας τώρα 136 χρόνων. Και κάτι άλλο θέλω να πω, δεν θέλω να... μπορεί να κάποιοι να το πάρουν πολύ άσχημα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, αλλά ο κύριος Ηλιόπουλος λίγο να βουτάει λίγο τη γλώσσα στο μυαλό πρώτα και μετά να μιλάει, γιατί κάποια ομάδα γεννήθηκε στη Σμύρνη, φτιάχτηκε με τον Ορφέα στη Σμύρνη και ήρθε στην Ελλάδα. Κάποια άλλη ομάδα ήρθε στην Αθήνα και έγινε ομάδα, η οποία κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι η αλήθεια. Θα ανοίξουν κάποια βιβλία, να δουν επιτέλους ποια ομάδα είναι από τη Σμύρνη και ποια ομάδα δεν είναι από την Κωνσταντινούπολη. Εντάξει. Πανιωνάρα μόνο, παιδιά, και συγχαρητήρια και πάρε στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάμε
0: τραγουδάκι,
1: τραγουδάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο μήωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Για τους φίλους του Παναθηναϊκού θα ήθελα να μιλήσω να πω κάτι.
0: Ωραία.
1: Σας πονάει ο Μπαρτζόκας.
0: Μπάστα. Οκ.
2: Τα πω.
0: Παρακαλώ.

0: Δεν πέρασαν πολλές μέρες από τότε που η Κρίστια ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά και πλέον ανακοινώθηκε ως νέος αθλητικός διευθυντής του Ηρακλή.
1: Ηρακλή, ναι, ήταν γνωστό.
0: Ναι, το επίσημο λέω εγώ τώρα.
1: Okay. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Θέλω να συγχαρώ τον κόσμο του Ολυμπιακού για αυτή τη μεγαλειώδη εμφάνιση που έκανε αυτό το τετραήμερο στο Final Four. Μιλάμε για μεγαλειώδη λαό. Είμαι περήφανος, νιώθω περήφανος που ανήκω σε αυτή τη γενιά που ακολουθάει αυτή την ομάδα. Θέλω να πω ένα συγχαρητήρια για το ήθος του Γιώργου Μπαρτζόκα που ενάντια στη λάσπη και σε όλο αυτό τον πόλεμο που δέχεται εδώ και 4 χρόνια στάθηκε στο ύψος του κύριος και κατέκτησε την Ευρωλίγκα κόντρα σε όλους. Θέλω να πω ένα συγχαρητήρια στον Παπα-Νικολάου γιατί έτσι αυτό φανταζόμαστε να είναι ο Ολυμπιακός και ειδικά που είναι ο αρχηγός μας. Και θέλω να πω και ένα ζήτο στο Βαγγέλη Μαρινάκη που μπήκε χθες στο γήπεδο και τρέμανε οι καρέκλες. Ζήτω ο Ολυμπιακός. Ταμπή, μη μασάς καθόλου τα λόγια σου για τον Ολυμπιακό. Σε βλέπω που μου τα μασάς τώρα τελευταία.
1: Άμα τα μασάω, αδελφέ, να ακούς παρακάτω, να μην ακούς εμένα. Ναι, ναι, να... Παρακαλώ.
3: Βίβα Μουτσάτσος!
1: Μουτσάτσος, βίβα Μουτσάτσος. Ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή.

0: αδελφέ.
1: Άλλες τρεις.
2: Κάτσε, ναι. Κάτσε, περίμενε. Άλλες τρεις, τρεις, τέσσερις.
1: Μία,
2: Παναθηναϊκός και δύο Ολυμπιακός. Ναι, στις τέσσερις, γιατί λέμε το 30, δεν λέει.
0: Μέχρι το 30.
2: 27, 28, 29.
0: 30.
2: Αλλά μία μόνο δεν θα είναι ελληνική. Έτσι λέει ο Κώστας.
0: Ναι, και αυτό μπορεί να είναι το στατιστικό λάθος.
2: Εν τω μεταξύ, να σου πω και κάτι. Είναι αυτό που λένε πώς είναι τα χρόνια και οι χρονολογίες. Που πω μέχρι το 30 τώρα.
0: Ναι.
2: Είναι σε 4 χρόνια.
0: Ναι, ρε, εντάξει.
2: Πάμε, πάμε σε γράμμα.
0: Πλάκα, πλάκα 11 είναι.
2: Λοιπόν,
0: στα ελληνικά.
2: Πάμε, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ναι, εγώ μιλάω, έτσι.
0: Βεβαίως.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
3: Συγχαρητήρια σε όλο τον αγαπημένο του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα. Είμαι ο Θανάσης από την Ευρωζώνη και Νέα Φιλαδέλφια. Μπάμπη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
3: Θέλω μια δημοσιογραφική πληροφορία. Πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο του Βοτανικού στον Παναθηναϊκό, ή γνωρίζει κανένας?
0: Το γήπεδο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα λοιπά,
2: ένα χρόνο και κάτι αναλόγω, δηλαδή
0: το 27 και βάλε.
2: Θα μπει ίσως να μην αρχίσει τη σεζόν, θα ένα-δύο παιχνίδια να τα παίξει πλην Βοτανικό Παναθηναϊκό. Μπορεί και να είναι και έτοιμο. Παίζεται.
0: Υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο με εκείνη την αυτή που κάνανε στον Εραστέχνη. Αλλά
2: αυτό,
0: δεν αφορά
2: το πότε είναι έτοιμο το γήπεδο, πότε θα παραδοθούν.
0: Ναι.
2: Αλλά
3: πίεστε και εσείς, παιδιά, να γίνει έτοιμο, να είναι έτοιμο το γήπεδο. Ξέρετε γιατί. Πίεστε. Αυτό ήθελα να πω και πάλι καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ο μπρος.

0: Πάμε, πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Παναγιώτης, bus driver, Ολυμπιακάρα, Λιβερπουλάρα, Μπαρσελονάρα, αλλά πάνω απ' όλα θα νικήσα, φίλε.
2: Το τελευταίο το χάσαμε. Ολυμπιακάρα, Λιβερπουλάρα, Μπαρσελονάρα. Δεν ακούστηκε, δεν ακούστηκε. Δεν ακούστηκε.
1: Αλλά δεν ακούστηκε, ήταν εκεί.
2: Μπαρσελονάρα, Μπαρσελονάρα.
1: Είμαι ο μοναδικός, είμαι ο μοναδικός. Τίποτα, θέλω να πω μπράβο στην ομαδάρα. Πήρε αυτό που άξιζε όλη τη χρονιά. Και αυτή και ο Μπαρτζόκας που άξιζε έναν τίτλο στους πέντε που σου πάει η Final Four, έτσι. Γιατί είναι καλός τροπολιτής. Μην κρυβόμαστε. Πιστεύω να συμφωνείτε με αυτό.
2: Φυσικά είναι καλός, πολύ καλός προπονητής.
1: Αυτό που θα ήθελα είναι να βελτιώσουμε λίγο το playmaker, έτσι ώστε και του χρόνου, έτσι όπως είναι η ομάδα.
0: Γιατί δεν τα γράφεις, γιατί δεν γράφεις ένα χαρτί να μου τα στείλεις, να τα στείλω ρε φίλε.
1: Α, βεβαίως, και να σου πω λίγο κάτι. Θέλω και ένα επιτελικό δεκάρι εδώ και πόσα χρόνια. Γιατί δεν το στέλνεις το χαρτάκι.
0: Το χαρτάκι, φίλε, το χαρτάκι για το δεκάρι έχει χαλάσει.
2: Γιατί ο Μπάβης δεν είναι από αυτούς που το πηγαίνουν το γράμμα. Δεν ξέρω να με λαμβάνεις.
0: Το χαρτάκι έχει χαλάσει.
1: Το γράμμα, παιδί μου, το πηγαίνει.
0: Το χαρτάκι με το δεκάρι έχει χαλάσει, αδελφέ.
1: Βάλε ένα γαλλικό δεκαράκι, ρε παιδί μου, δεν γίνεται.
0: Όχι.
2: Τέλος πάντων.
1: Όχι.
2: Δύσκολα.
1: Όχι.
2: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Πρέπει να σας εγκαταλείψω. Γεια σας.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Στο μεταξύ, όπως όλα δείχνουν, τελειώνει ο Νούνο Εσπίριτο από την West Ham μετά τον υποβιβασμό των σφυριών. Θα υπάρξει μια συνάντηση του Πορτογάλου τελικού με τη Δίκη και λογικά αυτή θα είναι η κατάληξη του ραντεβού.

0: Πάμε, πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα πριν κλείσουμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Δεν.
1: Σαν ήταν χαμένο ρούχο.
0: Καλησπέρα, λέει, στην παρέα. Τα χαιρετίσματά μου στο Γιώργο, το σκύλο και στον πρόεδρο από το Περιστέρι, Νίκος Μάστορας από πλατεία Βάθη. Μα είναι μεταξύ του ευθύνα παρεάκι, ο ένας λέει χαιρετίσματα στον άλλον. Μου θυμίζει ραδιόφωνο της δεκαετίας του 80 και του 90. Που ο Γιάννης με πολύ love σε δύο γλυκά ματάκια έκανε ευχερός και τέτοια.

0: ονειρεύεσαι, λέει, αλκοόλ σε κολυμπήθρες. Αυτά τα παιδιά θα λέει ο μάνα μας και μάτσα, όχι για τώρα. Προφανώς όταν βαφτίστηκε ο ίδιος. Λίγο να τοποθετήσουμε χρονικά τα κάποια πράγματα. Επίσης δεν μπορώ να ταυτίζουμε με όλους τους στίχους που παίζουν δύο ώρες αυτήν την εκπομπή.
1: Πρώτη αγάπη που ζήσα.
0: Αλλά το ομολογώ ότι το τραγούδι μ' άρεσε.

Παράλληλα, ο Βόλος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Κάργα για τα επόμενα 2 χρόνια. Θα συνεχίσει να φορά την φανέλα της ομάδας από την Μαγνησία.

Και λίγο πριν κλείσουμε να σας πω ότι η Μίλαν κατάφερε να μην βγει στο Champions League, αν και μέχρι ενός σημείου διεκδικούσε και τον τίτλο στην Ιταλία, και χθες ένα παιχνίδι αδιάφορο βαθμολογικά με την Κάλιαρη κατάφερε λοιπόν να μην κερδίσει, έμεινε εκτός Champions League. Εκεί τη θέση της πήρε η Κόμο του Τάσου Δουβίκα. Η οποία επικράτησε χθες εκτός έδρας 4-1 της Κρεμονέζε. Και είχαν για ένα ωραίο ποστάσμα στο τέλος της σεζόν λοιπόν ο Τάσος Δουβίκας, λέγοντας ότι τόσα πολλά συναισθήματα, τόση σκληρή δουλειά πίσω από αυτά τα χαμόγελα. Δύσκολο να περιγράψει κανείς αυτό το συνέστημα με λόγια. Είμαι περήφανος για κάθε στιγμή, κάθε θυσία και κάθε άτομο σε αυτή την ομάδα. Δώσαμε τα πάντα για αυτό το συνέστημα. Επόμενη στάση, Champions League. Ευχαριστούμε. Ήταν το ποστάσμα του Τάσου Δουβίκα.

0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου και το Ζωτήρι Δαμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από το Βάμπη και το Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τσιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Έχει Αθήνα 500 σουβλατζίδικα και πήγες κι άνοιξες κι εσύ. Γιατί απ' την ταμπέλα έπρεπε να καταλάβω τι παίζει με το μαγαζί. Καλά ρε φίλε, ένα σουβλάκι έχεις να φτιάξεις. Δεν σου πάμε να κάνεις για αστροφυσική. 5 πατάτες, λίγο γύρω, μια ντομάτα

το σας μάρανε η πίτα καλαμπόκι και τα φαλάφελ για μπικανεραστές. Εδώ δεν ξέρετε τι γεύση έχει ο γύρος και τι είναι οι πατάτες, οι τηγανιτές. Καλά η πλάκα, η μεγάλη είναι με σένα, ότι το πίστευες πως είστε και καλοί. Ήθελα να ξέρα ποιος είχε την ιδέα

με το Love Napita. Ωραία. Βάλε μου ένα δίκαζο. Φύγε κομφή μέσα, ναι. Και ταρτάρ. Όλο τη λήξε το, ναι, ναι. Και μια γουάγολα.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ισμένοι άνθρωποι, στρωμένες γλωσσές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσέ το ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσέ το! Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM σε 94,6 το πρωινό της 3ης 26 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά και όπως λέμε πάντα, μα πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο TJ Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεγε στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ δεν θέλω να ξεχνάτε το Facebook. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Γραμμένο στα ελληνικά, φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδα της εκπομπής και όσα προλαβαίνουμε και είναι στο σωστό πλαίσιο από το live. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα και να μπω με μια είδηση έτσι τελευταία στιγμή από το NBA. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η σειρά των Knicks με τους Cleveland και έχουμε ένα ιστορικό γεγονός, καθώς οι Knicks διέλυσαν τους Cavaliers 130-93 και με αυτόν τον τρόπο έκαναν το 4-0, τους σκούπισαν και επέστρεψαν New York Knicks, κυρίες και κύριοι, μετά από 27 χρόνια στους τελικούς του NBA. Από το 99 έχουν να παίξουν τελικό, αλλά τώρα δείχνουν έτοιμοι από καιρό. Έτσι λοιπόν, η ομάδα της Νέας Υόρκης, που φαίνεται εδώ και καιρό ότι είναι κάτι διαφορετικό φέτος, θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα απέναντι σε έναν εκ των Oklahoma City Thunder και Σαν Αντώνιο Spurs, που είναι στο 2-2 εκεί σειρά, εκεί είναι μακιά μου τα πράγματα, είναι πολύ διαφορετικά. Εδώ είμαστε και σήμερα να πούμε τα δικά μας, να κουβεντιάσουμε. Ως συνήθως, όπως κάθε πρωί, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούμε. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες λοιπόν στο ακροατήριο. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Μάγκες Γιώργος από Σίδνεϊ, Παναρκάδικος, να είστε καλά. Καλημέρα, Τρελόπατα, πείτε μια καλημέρα στο Σπύρο Σεφερλή που φυλάει την πύλη στην εταιρεία, λέω Μάικ Απολωνάρα. Καλημέρα στο Σπύρο το Λεβέντι. Καλημέρα, Βαγγελάρα και συνόμορφη παρέα. Ακόμα δεν έχουμε συνέλθει και ούτε πρόκειται, λέω Μιχάλης 7, κόριδα Λάρα. Ο κύριος Τζόρνταν λέει καλημέρα Λάνια των FM. Καλή κομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα ο Τζορντανάκος σας. Καλημέρα Πανάθα από τον δρόμο Στένιο Αντώνης. Καλημέρα Βαγγέλη, ήταν σίγουρο ότι αν ο Ολυμπιακός έπαιρνε το ευρωπαϊκό μέσα σε ένα γήπεδο που συμβολίζει τόσα πολλά για τον νέο αντίπαλο, θα έμπαινε σε λειτουργία ένας μηχανισμός που μέσα από αμφισβήτηση θα μετρίαζε την απογοήτευση. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μετριάσει τη χαρά μας. Λέω Δημήτρης από το Περιστέρι. Δημήτρη, δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι και ούτε με ενδιαφέρει. Καλή σου μέρα. Καλημέρα Βαγγέλη, κρίμα για το χαμό του Παρασκευά Άτζα. Τι ακούμε, Θεέ μου.
1: Τι βόμβατα για αυτή.
0: Ήθελα να διαβάσω τα μηνύματα και μετά να πω δύο λόγια για τον Παρασκευά.
1: Τι βόμβατα για αυτή.
0: Τι να πούμε, ρε Μαγκής. Τι να πούμε, ρε Μαγκής. Τι να πούμε. Δηλαδή είναι τρομερό. Τι είναι τρομερό. Ένα παλικάρι το οποίο. Και κατάθλιψη και παλιότερα. Και θέματα πέρασε πολλά. Και πολλοί τον λιδόρισαν χωρίς λόγο, θα πω εγώ. Λιδόρηθηκε πολύ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και δυστυχώς η μοίρα του ήταν να φύγει και πολύ νέος. Πριν καν κλείσει τα 50. 76 κι αυτός.
1: Ναι.
0: Από μια σπάνια ασθένεια, από την οποία και χτες είχαμε κι άλλο χτύπημα, διότι εισήχθη όχι σε καλή κατάσταση και ο Σπύρος Μαραγκός, που παλεύει εδώ και χρόνια.
1: Με την ίδια ασθένεια.
0: Γι' αυτό λέμε, παιδιά, υγεία, μόνο υγεία και ξανά υγεία. Καλά είναι όλα τα υπόλοιπα, να κάνουμε την πλάκα μας και μέχρι εκεί βλέπετε τι γίνεται. Σε δύο μέρες τώρα, εγώ, ο Βουάτζας, 50-55 χρόνων άνθρωποι δηλαδή, τι να συζητάμε. Τι να συζητάμε και τα παιδιά που αφήνουν πίσω και τις οικογένειες. Καλημέρα παιδιά, πολλά να εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά. Καλημέρα Βαγγέλη, πάνω σε όλη την πρωινή παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την παρέα Χάρη Σαέλ. Καλημέρα Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα από τους δέκτες στέλνει ο φίλος μας ο Δημητρός. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα πάνω. Αυτή η ρουφιάνα ζωή δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Προχθές με τον Στροκώστα, χθες ο Άτζας, όλοι περαστικοί είμαστε. Αλλά είναι δυσβάσταχτο να το γνωρίζεις. Υγεία, μάγκες, πλούτος, όλα τα άλλα είναι πολύ δεύτερα. Αν είναι πλούτος, λέει Γιάννη, αν είναι πλούτος, πολλές φορές ξέρεις. Όταν είσαι στα καλά σου, στα φυσιολογικά σου είναι αυτονόητο. Αλλά όταν πάθεις καλά τσαφ που λένε, εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Τι να πω. Γενικά, γι' αυτό καλό είναι, και εγώ θα το λέω, και από τους χιλιάδες ας το ακούσουν, ας αλλάξουν οι 2-3, δεν πειράζει, ας γίνομαι κουραστικός, ότι γι' αυτό καλύτερα θα είναι και στα γήπεδα και γενικά δεξιά-αριστερά, με τις κατάρες, με αυτά που λέμε, με αυτά που κάνουμε, έτσι. Γιατί βλέπετε τι γίνεται. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, σήμερα ξύπνησα και δεν μπορούσα να σηκωθώ. Με πονέα ο γοφός, λες να έπαιξα χθες και εγώ στο τελικό. Κώστας Ολυμπιακός από Καναδά. Κώστα μου, θα στο χαλάσω λίγο, αλλά μου πιάστηκε στον ύπνο, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφο Πάφο, Δημήτρης 7. Χθες η ΔΑΒ άφησε ανοιχτό το γήπεδο της Ηλιούπολης, ενώ το προηγούμενο τελικό πέταγαν μπουκάλια και έβριζαν ρατσιστικά. Θα πείτε κάτι? Δεν το ξέρω το θέμα. Το αγαπημένο παιχνίδι του Τζιμ Μόρισον ήταν οι πόρτες. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την υπόθεση του Μαρινάκη και του Δημητριάδη, παιδιά. Αυτά στις δικαστικές έδωσες φαντάζομαι θα λυθεί όλο αυτό. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο Αγγτζής. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή και χαμογελάτε, ρε, λέει ο Σικότη Πίπεν Γκάζι. Γεια σου, ρε Σικότη Πίπεν, τα λες καλά. Καλημέρα στο Δημήτρη Πάφο, 7 είπα. Αν είπα, το ξαναλέω πάλι. Ήσυχα τα πράγματα γενικά. Τώρα πλέον είμαστε σε μια διαδικασία που περιμένουμε τους τελικούς του Champions League με πιο πολύ έτσι, ας πούμε, αγωνία, αλλά και του Conference League αυτήν την εβδομάδα. Ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα. Τελείωσε χτες να πούμε ότι νίκησε τον Άρη σε ένα παιχνίδι στο οποίο το σκορ ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά. Ήταν μπασκετάρα, 102-99. Για κάποιον που τον παρακολουθούσε, δηλαδή, μια χαρά ήταν το απογευματάκι του. Το έκανε ντέρμπι, έκανε και έχτισε διαφορές μέσα στη διάρκεια του μάτσα, αλλά στο τέλος πήρε την νίκη και έτσι θα αντιμετωπίσει αυτή τον Ολυμπιακό. Στο άλλο ζευγάρι, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Και αν κυλήσουν όλα ομαλά, νομίζω 3 Ιούνιου θα ξεκινήσουν οι τελικοί. Νομίζω ότι εκείνη την Κυριακή έχουν κυκλώσει για να ξεκινήσουν οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος, με όποιες ομάδες βρεθούν εκεί, αν και τα φαβορί τα γνωρίζουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Της καρδιάς μου, λέει, από την ασθένεια, λέει, είχε φύγει και ο πατέρας μου, λέει εδώ ένας φίλος. Μάλιστα, φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, παιδιά. Τα τελευταία χρόνια πόσες ασθένειες έχουν βγει στην επιφάνεια. Είναι τρομερό, έτσι. Είναι τρομερό. Καλημέρα, Βαγγελάρα, καλημέρα. Και στη Βόρεια Κορέα. Γιατί όχι, ρε φίλε. Μας ταλαιπώρησε πολύ ο Μητρουλόγκ, λέει, άπιαστος. Εγώ για αυτό τον παίχτη το έχω πει, παιδιά. Αυτός δεν είναι αυτός που παίζει στο Ολυμπιακό, είναι ο αδερφός του, έτσι. Mm-hmm. Και στο Περιστέρι που τον είχα δει, αν θυμάστε, είχα πει, ρε παιδιά, λέω λάθος Μητρουλόγκ τελικά. Είναι πολύ καλός παίχτης αυτός. Πολύ καλός παίχτης. Έτσι, δεν ξέρω για. Τι να σας πω, δεν ξέρω μέχρι πού, ας πούμε, αλλά σε αυτό το επίπεδο είναι εξαιρετικός. Ας πούμε, για τον Άρη είναι μεγάλο κεφάλαιο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από εξωτική Λαμία. Έχουμε νέα πιθανή μεταγραφή. Μοντέρο και Μακιντάιρ, λέει, την αγάπη μου και την καλημέρα μου. Κοίταξε, ο Μακιντάιρ είναι κλεισμένος, ο Μοντέρο είναι σχεδόν κλεισμένος. Αυτό ξέρω να σου πω. Δρομολογημένο είναι και του Μοντέρο, απλά ο Μακιντάιρ νομίζω ότι πρέπει να έχει υπογράψει κιόλας. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Έτσι. Αν υπάρχει, αν άκουσα αυτό για το Μουκουντή, ναι, φυσικά και το άκουσα. Φυσικά και το έχω ακούσει. Υπάρχουν μεταγραφικά σενάρια για το Μουκουντή. Θα δούμε όμως. Αλλά το τελευταίο που διάβασα χθες ένα ρεπορτάζ της ΑΕΚ έλεγε ότι υπάρχουν προς το παρόν μόνο σενάρια και φημολογίες και όχι κάποια πρόταση προς την ΑΕΚ. Άρα καταλαβαίνετε ότι ακόμη δεν μπορούμε να πούμε. Κάθε στιγμή που δεν έχει έρθει μια ομάδα να πει, ρε παιδιά, πώς θα θέλετε για το Μουκουντή. Καλημέρα, Μάγκης, καλή εκπομπή. Λέει ο Ευάγγελος 7 από τα Φάρσαλα. Κύριε Ρήνο, πώς είμαστε στο τηλεφωνικό κέντρο?
2: Είμαστε χαλαροί. Υπάρχουν γραμμές.
0: Είμαστε χαλαροί, συνεπώς υπάρχει και χώρος για κόσμο που θέλει να βγει και δεν βρίσκει χρόνο το τελευταίο διάστημα, δεν βρίσκει το κενό να μπει, το παραθυράκι αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε εμείς και όσοι πιστοί προσέλθετε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ο πρώτος πιστός παρών.
0: Αφού έχεις κοιμηθεί 27 ώρες χτες όλη μέρα.
3: Όχι, όχι.
0: Πόσο κοιμηθείς?
3: Τίποτα.
0: Τίποτα.
3: Πάνω, κάνε μου μια χάρη γιατί όντως σήμερα σας ακούω πάρα πολύ χαμηλά. Ενώ το έχω τέρμα τη δικιά μου.
0: Για
3: δώσε.
0: Άρχισε εσύ για τις επιστροφές.
3: Ωραίο. Όχι, αδερφέ, και όμως ισχύει. Και εγώ στην αρχή έτσι νόμιζα που έλεγε το παλιό.
0: Μην αρχίσετε τώρα όλοι, δυνάμωσε το λίγο.
3: Θα ακούω καμπάνα τώρα.
0: Θα βγω από το μικρόφωνο.
3: Ακούστε, όσο ήμουν αναμονή, ακουγόσασταν πάρα πολύ ξαφνικά. Νόμιζα ότι θα πέσει η γραμμή και μειώθηκε πάρα πολύ ένταση. Τώρα αυτό τα λέω για να διευκολύνω την κατάσταση. Κατάλαβε. Εγώ φταίω που σα βοηθάω.
0: Όχι, γιατί σου είπαμε κάτι, συνάδελφε.
3: Κυριάννη, ακούς και Γιάννη.
2: Στα τρώνε.
3: Λοιπόν, έκλαψα με τη φωτογραφία, παιδιά. Φιλιρωμένη.
0: Ποιο?
3: Έχω πεθάνει. Φωτογραφία που σου έστειλα πριν.
2: Αυτή που σου έστειλα την είδες.
3: Ναι, πέθανα. Λοιπόν, ξέρεις τι έπαθα, Βαγγέλη.
0: Για πες.
3: Πέρα ότι στο ρεπό μου εγώ αποσυντονίζομαι, γιατί συνηθίζει ο οργανισμός το βράδυ. Και βγαίνω εκτός. Και κοιμήθηκα, αδερφέ, 7.30 ώρα το απόγευμα, 8 παρά. Και την άχτηκα 1 η ώρα. 1 και 4.
0: 7.30 με 1,
3: Ναι, κοιμήθηκα και όχι σερή, σηκώθηκα και διάμεσα, αλλά δεν έδωσα σημασία. Εγώ λέω, εντάξει, άντε, κοιμήθηκα, θα κοιμηθώ κανένα δυο.
0: Και τώρα πάλι από τη μία είσαι ύπνος.
3: Ναι, ναι, θα κοιμηθώ μετά. Δεν με πειράζει. Εγώ έτσι κι αλλιώς με τον ύπνο από μικρό παιδί, κοιμόμουν max 6-7 ώρες, max. Είναι το και που δουλεύω νύχτα, τόσο κοιμάμαι. Δεν πειράζει, μια χαρά ξεκουράστηκα. Μόνο που ψυχολογικά απομακρύνεσαι μια φορά την εβδομάδα είναι ότι καλύτερο. Τώρα είμαστε σε καλό δρόμο σε αυτό το κομμάτι, πίστεψέ με, με αυτό που έζησα παλαιότερα. Κοίταξε, φίλε, επειδή ξέρεις ότι πήρα σβάρνα όλες τις εκπομπές από την ώρα που σηκώθηκα.
0: Ναι, ναι.
3: Πέρα ότι ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στους δότους πλέον, εδώ και καιρό δεν έχει κλείσει, okay, είναι πολύ κοντά. Υπάρχει και μία είδηση χωρίς όνομα, εγώ τοποθέτησα το όνομα με το μυαλό μου. Υπάρχει μία είδηση ότι φέτος ο Παναθηναϊκός στο καλοκαίρι θα ζήσει, λέει, καλοκαίρι 95 στο μπάσκετ.
0: Να πω στον κόσμο ότι το 95 είχε έρθει ο Ντομινίκ, απλά για όποιον το ξέρει.
3: Ναι. Τώρα θα πει ένας, δηλαδή θα φέρουμε τέτοιο παίχτη.
0: Ο Ντομινίκ έχει παρατήσει το χέρι.
3: Όχι ότι δεν θα παίζει, άμα το δεις είναι μια χαρά. Fit.
0: Ότι θα ανοίξει, ρε παιδί μου, ότι θα είναι ο Λίν. Θα κάνει ο Λίν αυτό.
3: Λοιπόν, ναι, θα κάνει ο Λίν. Θέλει να μπει δυναμικά και να πάρει παίχτη από εκεί, όχι για κάποιο λόγο επειδή είναι το NBA. Επειδή στενεύουν τα περιθώρια με την Ευρώπη και τους κοντούς και τους ψηλούς. Βλέπεις ότι γίνεται μάχη. Οι ομάδες προσπαθούν να κλείσουν παίχτες, άλλοι φεύγουν. Θα υπάρχει και αποχώρηση, έκπληξη. Εγώ το πιστεύω στον Παναθηναϊκό. Ίσως υπάρξει. Πέρα από το σόρτς που ακούγεται. Δηλαδή θα γίνουν ανακατατάξεις προς το καλύτερο για την ομάδα. Φιλικά θα φύγει και καλώς θα φύγει φιλικά ο Αταμάν. Κανένας δεν τον αδειάζει. Όλοι κάναμε κριτική και το ξαναλέω, κριτική κάναμε και δεν φάγαμε κανέναν άνθρωπο και δεν τρώμε ανθρώπους. Εγώ τουλάχιστον δεν είναι στο μενού μου. Κριτική κάνω πάντα γιατί αγαπάω την ομάδα μου. Και απλά είπαμε ότι ο Αταμάν έκλεισε τον κύκλο του και φαίνεται αυτό. Και καλώς φεύγει και καλώς κλείνει ένας κύκλος. Τώρα δεν θα σταθώ εγώ σε λέξεις και αυτά, ούτε παράγοντας είμαι, ούτε θα το παίξω κάπως. Τώρα το πετυχημένος αποτυχημένος έφερε τίτλους. Βοήθησε μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, πάνω σου λέω ότι όταν θα περάσουν 2-3 χρονάκια, σου λέω η ιστορία θα τον κρίνει ως πετυχημένο, διότι ήρθε και ξανά τον Παναθηναϊκό στα Final Four και στην Ευρωλίγκα. Είναι...
3: Ναι, εννοείται. Εννοείται αυτό.
0: Αλλά οφείλει όμως τώρα αυτό το σεβασμό που έδειξε ο οργανισμός του Παναθηναϊκού και τον κράτησε, ενώ δεν θα έπρεπε να τον κρατήσει, για να μιλάμε ξεκάθαρα. Ναι. Οφείλει να αλλάξει και αυτό το πρόσωπο στα playoff, αν και δεν το πιστεύω εγώ προσωπικά. Δεν το πιστεύω. Δεν είμαι αισιόδοξο.
3: Ίσως αλλά για να δούμε. Λίγο, γιατί πρέπει και οι παίκτες λίγο, γιατί αυτό που γνωρίζει όλος ο κόσμος και το λέμε τώρα πόσο καιρό για αλλαγή προπονητή, προφανώς οι παίκτες από μέσα το γνωρίζουν είναι πρώτοι.
0: Ασφαλώς.
3: Έτσι. Μπράβο. Άρα, τώρα κι αν όντως κλείσει με το καλό πρώτο Θεός ο Ζότς και έρθει, μιλάμε για το Ζέλικο τώρα. Δεν αναλαμβάνει ένα τυχαίο πρόσωπο. Είσαι παίκτης, έχεις συμβόλαιο στην ομάδα, οφείλεις να δώσεις περισσότερα πράγματα, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά. Κανένας δεν έχει απέτηση, γιατί η χρονιά πήγε πολύ στραβά και υπήρχαν πολλά προβλήματα που ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει. Κάποιοι γνωρίζουν, okay, μέχρι εκεί. Οφείλουν να παίξουν και ό,τι γίνει. Ο μεγάλος στόχος ήταν η Ευρωλίγκα. Από τη στιγμή που χάθηκε, δεν πέρασε στο Final Four, παλεύει όσο μπορεί και προχωράμε. Οι αλλαγές θα γίνουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα για το ποδόσφαιρο, ενώ ήξερες και προσωπικά επειδή μιλάμε, είχα κάποιους ενδιασμούς, όσο περνά ο καιρός, όντως εγώ θα δώσω, εννοείται, όχι μόνο εμπιστοσύνη και ψηφίζω τον Δαγκωτόπλεο τον τύπο αυτόν, γιατί δεν μπορώ από το όνομα.
0: Νέστρουπ, το λέω, έτσι. Νέστρουπ, εύκολη, ναι,
3: ναι. Νέστρουπ. Ναι, ναι, τέλος πάντων, έχω διαβάσει τα πάντα, έχω ασχοληθεί αυτές τις μέρες πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έρχεται ο Ρεξάτος, είναι νέος και... Έχουμε και το παράδειγμα της ΑΕΚ με τον Νίκολιτς. Ο άνθρωπος ήρθε, δούλεψε και έδειξε και τα αποτελέσματα από την αρχή της χρονιάς. Άρα επειδή υποστηρίζουμε την ομάδα και μιλάω για τους φιλάθλους, καλό είναι να αγκαλιαστεί από την ομάδα το παιδί αυτό. Και επίσης θα πω ότι θα φύγουν παίχτες που δεν το περιμένουμε από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Κρατήστε το αυτό με μεγάλα συμβόλαια. Θα φύγουν και παίχτες που δεν το περιμένουμε.
0: Μάλιστα, κύριε Τζορτάνο.
3: Μάλιστα, μην βιάζεσαι.
0: Όχι, να προχωρήσουμε. Δεν μείνετε, χόρτασε. Είσαι τώρα εσύ φρέσκο.
2: Γλιστρίδε
0: έχει πάει πρωί-πρωί. Γλιστρίδε έχει πάει.
3: Για μισό λεπτάκι μετά, μάλιστα. Εγώ βγαίνω μια στο τόσο. Δεν ολοκλήρωσα.
0: Δεν, συγγνώμη, επειδή βγαίνει μια στο τόσο, θα κάνει σημειωρό.
3: Βεβαίω, σημειωρό. Περιμένω 17 λεπτά να μονή.
2: Πάνω μα θα ολοκληρώσει, ρε φίλε.
3: Δεν προχωρά. Όχι, λοιπόν. Έωρισε, με έκοψε τώρα, μου κόψε τη.
0: Αμάν τον Καϊμανούλη τον έκοψε. Είναι και άπειρο, δεν βγαίνει και στα ραδιοφωνά.
3: Και κάντα όπα, μίλα για πολιτική. Ρίλο, είμαι μαζί σου. Τώρα αρέσει να το γυρίσω. Εντάξει, και ναι, δεν χάρηκαμε που πήρε Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα. Ρε φίλε, και είναι υγιέστατο. Όποιο λέει το ανάποδο, εγώ δεν χάρηκα.
0: Γιατί σου πικάζει με το ζόρι, χαρί. Σου πικάζει με το ζόρι.
3: Γιατί ακούω τόσε μέρε, ακούω δύο μέρε και γράφουν και σχόλια. Κοιτάξτε να δείτε, θα σα πω εγώ αγαπημένα μου παιδιά που ξέρω ότι δεν με χαβαλέ. Άλλο η εθνική ομάδα και άλλο οι ομάδε, οι σύλλογοι. Μην τα μπερδεύουμε. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Δηλαδή, όποιος δεν υποστηρίξει τον Παναθηναϊκό που πήρε την Ευρωλίγκα, πάει να πει δεν αγαπάει την Ελλάδα ή την Εθνική.
0: Όχι, βέβαια.
3: Δεν ακούω τέτοιες παλαβομάρες. Φυσικά και δεν χάρηκα. Όχι γιατί το πήρε μέσα στο ΑΚΑ. Αυτό έχει να, δεν έχει να λέει. Το ΑΚΑ. Το ΑΚΑ είναι όπου και να είναι. Απλά δεν χάρηκα με τον τρόπο που το πήρε και βάζω τελεία. Την αγάπη μου, την ευχή μου σε όλους. Όντως συλληπιτήρια στην οικογένεια του άντρα, στους οικείους του, στα παιδιά του, και όπως είπε ο Βαγγέλης και ο Πάνος και το λένε κάθε μέρα για να απομακρύνουν την τοξικότητα, σαν την υγεία παιδιά δεν έχει, και χαβαλέ. Σας φιλώ, καλή συνέχεια σε όλους, καλημέρα και υγεία.
0: Να είσαι καλά, φίλε, γεια.
3: Καλημέρα.
2: Το Μάριο Σιλιόπουλος, φίλε, εγώ σιλιόπουλος.
3: Έτσι.
0: Λοιπόν, έλα, γεια. Καλημέρα, Μάγκες Βάγκο, τι γίνεται με τον Έστρουπ, να ανησυχούμε γιατί αργεί. Όχι, να μην ανησυχείς, νομίζω ότι σήμερα αύριο θα ανακοινωθεί. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω από Χανιά, Γιάννη Σάικ, ισχύει του ΝΑΗ για ΑΕΚ με 8 εκατομμύρια. Το διαβάζω πρώτη φορά, αλλά αν θες να κάνω την εκτίμησή μου, φίλε, θα μου μοιάσει, θα είναι τεράστια έκπληξη ο ΝΑΗ να έρθει στην Ελλάδα. Όχι, να έρθει στην Ελλάδα ο ΝΑΗ τώρα πλέον. Ο ΝΑΗ έχει κάνει φοβερή χρονιά στη Τζιρόνα και έπεσε. Δηλαδή θα έχει προτάσει σίγουρα με πολλά παραπάνω, λέω. Αλλά δεν ξέρω κάτι. Μπορεί να γίνει κάτι, μην το ξέρω εγώ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα.
4: Τι κάνετε, παιδιά μου, ο Τζεραλάκος ήταν.
2: Από πάνω σε πάνω.
0: Ναι.
4: Τα χαιρετίσματά μου. Και τα φιλιά μου να είναι καλά το παιδί. Καλά τα είπε, τα περισσότερα συμφωνούσα. Τι θέλω να πω, Βαγγέλη μου, κοίτα, όταν μένεις με ένα σέντερ στην ουσία, πάλι καλά που γύρισε και ο Λεσό και δεν είχαμε σέντερ. Και όλοι οι παίκτες δεν θέλουν το προπονητή, γιατί να μην κρυβόμαστε, τα πολιτήρια είναι χάλια, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, πρέπει να έρθει ο Μπράντοβιτς, μακάρι να έρθει, όπως το είπε και ο Τζόρνταν, να κάνουμε ηχηρές μεταγραφές, γιατί από ό,τι φαίνεται θα δυναμώσει πολύ ο Ολυμπιακός του χρόνου, και με Μοντέρο και με το Μακριντάιερ, πώς λέγεται αυτός.
0: Ναι.
4: Δηλαδή θα είναι πολύ δυνατός στον Άσο. Και έχει πολύ καλούς ψηλούς. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να δυναμώσουμε πάρα πολύ. Έχεις ακούσει καλά μεταγραφή εσύ?
0: Για τι πράγμα, για πού?
4: Για μπάσκετ.
0: Για μπάσκετ. Τώρα είναι πολύ νωρίς, φίλε.
4: Αν νωρίς, Τίποτα, πρέπει να πάρουμε παίκτες, φίλε. Καλούς, δηλαδή ένα όνομα από το NBA να ανέβει λίγο ψυχολογία, ρε παιδί μου, και κάποιο έτσι πάλι όνομα στον Άσο, γιατί εκεί πονέσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή ο Γκραντ μεγάλωσε 2 χρόνια, έχει πέσει αμυντικά, δεν είναι ο προπέρσινος Γκραντ, δεν ξέρω μας συμφωνείς.
0: Όχι, δεν έκανε καλή χρονιά φέτος, αλλά δεν μπόρεσε όμως φέτος να βγάλει συμπέρασμα, γιατί ήταν κακή όλη η χρονιά η ομάδα. Και
4: καλά ήταν όλη
0: η ομάδα, ξέρεις, ή θα σε τραβήξει προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αυτό είναι γνωστό.
4: Ναι, έτσι. Αυτό. Εντάξει. Να πω την αλήθεια, δεν χάρηκα και εγώ που το πήρε ο Ολυμπιακός, γιατί είμαι Παναθηναϊκός, αλλά το πήρε δίκαια. Και έσπασε και την κατάρα του πρώτου.
2: Στις
4: πρώτες θέσεις.
0: Ναι, στην τρίτη το απόπειρα. Να πω ότι επειδή τα έβλεπα χτες, 2 φορές είχε βγει Ρεάλ πρώτη και δεν το είχε πάρει, 2 φορές είχε βγει Μπαρσελόνα πρώτη και δεν το είχε πάρει, 2 φορές είχε βγει Ολυμπιακός πρώτος και δεν το είχε πάρει.
4: Ναι.
0: Μία η ΤΣΣΚΑ και νομίζω και άλλη μία ομάδα που μου διαφεύγει τώρα. Έστει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος που έφτασε στις τρεις πρωτιές και η τρίτη ήταν και η Φαρμακερή.
4: Εντάξει, γινόταν κάποια στιγμή και αυτό.
0: Και είναι και κάποια άλλα νούμερα που είναι πολύ ωραία. Δηλαδή αυτό το ότι ο Ολυμπιακός έκανε όπως τον Παναθηναϊκό 13 χρόνια να πάρει την Ευρωλίγκα. Την πήρε μετά από 13 χρόνια. Παίζοντας ημιτελικό με Φενέρ και τελικό με Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι η τέταρτη κούπα, την πήρε στο ΆΚΑ και για τον Παναθηναϊκό η τέταρτη κούπα είχε έρθει στο ΆΚΑ. Υπάρχουν δηλαδή κάποια λίγο σταριστικά που είναι πραγματικά έτσι πολύ
4: διαβολεμένα.
0: Ναι.
4: Τι να πω ρε φίλε, μακάρι να δυναμώσουμε. Το καλό είναι για την άλλη ομάδα που τη Manchester United, ότι έμεινε ο Κάρικ.
0: Ναι, έμεινε μέχρι το 28, το διάβασα.
4: Πολύ καλό αυτό που του δώσανε χρόνο και χώρο να δείξει και άλλα πράγματα, γιατί πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το προπονητή.
0: Ναι.
4: Μην ξεχνάμε ότι όταν ανέλαβε ήμασταν 8η-9η και μας έβγαλε τρέψη για πλάκα, έτσι.
0: Ναι, έχει φτιάξει πολύ εικόνα της United, αλήθεια αυτή.
4: Έχει φτιάξει πάρα πολύ και φαντάζει ο χρόνο να κάνει 2-3 πινελιές καλές μεταγραφές που θέλει και σαν χάφ θέλει μάτς United και σαν
0: τόπερ. Ξέρεις ποιον θα πάρεις, ποιον ακούγεται.
4: Ποιον.
0: Τον Τονάλι.
4: Τον Άλλη.
0: Ναι.
4: Έλα ρε φίλε, αυτός είναι παιχταράς.
0: Είναι αυτός, γράφεται στην Αγγλία.
4: Αυτός είναι θεός, φίλε.
0: Αυτός εμένα μου λες, αυτός στη Μίλαν ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο. Γεια σου, Σταύρο Καλογεράκη.
4: Μίλαν και έπαιζε και
0: τώρα Νιουκάστρ.
4: Είναι
0: στη Νιουκάστρ.
4: Και μακάρι να ακούγεται και ένας της Γουλς, ένας αμυντικός, ένας αμυντικό χάφ, ένας Βραζιλιάνος.
0: Δεν το ξέρω. Επειδή είπες για United, ξέρω για τον Άλλη, έχω διαβάσει και αυτό σου λέω.
4: Όπω ρε φίλε, με έφτιαξε τώρα.
0: Ωραία, έγινε ρε πάνω.
4: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, αγόρι. Πάμε λίγο μέρα, Μούλα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Τι κάνετε ρε παιδιά.
0: Κυριάκο, τι έγινε, καλά είσαι ρε φίλε.
5: Σας ακούω, απλώς τυχαίνει, έχουν λίγο αλλάξει τα ωράρια και δεν προλαβαίνω να πάρω τηλέφωνο, αλλά ακούω σταθερά, δεν παίζει κάτι άλλο στο διαφωνητό που εκεί. Πώς είστε.
0: Καλά, αγορίσι.
5: Καλά. Να δώσω χαιρετίσματα πριν που αυτό που θέλω να πω στον Ηρακλή, σε ένα φίλο που ακούει κάθε μέρα. Έχει πολύ δυνατό πρόγραμμα, να του πάνε όλα καλά. Ακούει τώρα αυτός. Εγώ να κάνω μια ερώτηση θέλω. Βλέπω λοιπόν, δεν είμαι μπασκετικός, με ξέρεις τόσα χρόνια, ξέρεις και τι ομάδα είμαι. Εμένα έχω μια εύλογη απορία λοιπόν. Ο Ολυμπιακός κατ' εμέ το είχαν ταγμένο, τώρα στεναχωριούνται κάποιοι, δεν στεναχωριούνται. Τα λένε οι αριθμοί, δεν τα λέω εγώ ακόμα, και αυτή είναι η γιαγιά που έψαχνε τα κεφαλάρια στο βίντεο, με τόσες βολές θα το έπαιρνε και αυτήν.
0: Εντάξει, δεν ήταν στο τελικό, δεν ήταν οι βολές μεγάλη διαφορά, ρε.
5: Για μένα, επειδή τον είδα τον τελικό, δύο φάσεις κρίνουν ένα παιχνίδι, βέβαια. Όταν κλέβει την μπάλα ο Πιστρεάλ, στο 82-80, ξέχασα το
0: όνομά του. Ο Καμπάτσο.
5: Ο Καμπάτσο. Όταν κλέβει την μπάλα δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Και στα καπάκια του τρίποντο του Χεζόνε. Αυτή μιλάμε είναι 5 πόντους και το φάουλ πάνω στο Φουρνιέ του Bluetooth, με Bluetooth που δεν τον ακούμπησε. Αυτά με τα βάλεις κάτω λοιπόν, είναι λεπτομέρειες που κρίνουν. Σε κάποιον μπορεί να λέει ότι όχι, δεν είναι έτσι. Γνώμες είναι. Απ' την άλλη βέβαια καλύτερα που το πήρε έτσι όπως το πήρε, μπας και ξεφουσκώσει αυτό το όλο το πράγμα η κάθε μέρα ο ένας ο άλλος. Είπα, δεν είπες, μου είπες. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να κάνω είναι, αφού γκρινιάζει Φενέρ, αφού γκρινιάζει Ρεάλ, αφού γκρινιάζει ο Παναθηναϊκός, όταν μένουνε σε αυτό το πράγμα που τη Γιουρολίγκα, που μένουνε, δεν γίνονται αυτόματα συνένοχοι και αποδέκτες όλης αυτής της κατάστασης.
0: Θα σου απαντήσω με δύο λέξεις. Όχι με δύο λέξεις, με μία πρόταση. Οι ομάδες που ανέφερες, πρόπερσι το πήρε ο Παναθηναϊκός, πέρσι το πήρε η Φενέρ, φέτος το πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν θέλω να σου πω κάτι άλλο. Εντάξει. Αυτά.
5: Κατάλαβα.
0: Και εσύ με αυτό που σου είπα πρέπει να καταλάβεις. Δεν, μην το συνεχίσουμε. Δελτίο. Γεια σου, Κυριακό. Γεια.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε κρίσιμη φάση παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με ανάρτησή του το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλή ΟΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχουν προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός. Έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο στο πρωινό της 3ης 26 Μαΐου του 2026. Καλημέρα από την Παλαφαίνεται. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου. Καλημέρα, λέει ο Παντέλης Χανιά. Συλληπιτήρια στις οικογένειες Δέλα και Άντζα. Μια ερώτηση: πώς ήταν τόσο σίγουροι στο Ολυμπιακό? Είχαν βάλει από το πρωί Κυριακή στην εξέδρα που έγραφε πρωταθλητής Ευρώπης 26 χωρίς να γίνει παιχνίδι. Και πώς η Ευρωλίγκα το Σάββατο ανέβασε την ιστορία, αλλάζει, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα, σαν παλικάρια, λέει. Καλημέρα σας, παλικάρια. Δυστυχώς ο μπασκετικός Παναθηναϊκός βρίσκεται σε λίθαργο, ενώ ο Ολυμπιακός κλείνει παίχτες. Όσο πάμε εδώ πρέπει να ξυπνήσουμε το DPG και να δείξουμε πως ο Αταμάν έχει τελειώσει οριστικά. Αρκετοί

0: πέρα από τον κύριο Σωτήρη. Παιδιά, αν θέλει κάποιος μετά την εκπομπή, να μου στείλει κάποιο μήνυμα, αν ψάχνει κάτι σχετικό τέτοιο. Καλημέρα, κόσμο. Μόλις χώλασα από τη δουλειά και πάω στην άλλη. Καλημέρα, να έχετε μόνο και υγεία, Άγγελος, ο υπτάμενος διασώστης. Από την πία στην άλλη, Άγγελε, και εσύ.
1: Κουράγιο.
0: Καλό περνά.
1: Κουράγιο.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Ποια κατάρα πρόσθεσε, έσπασε ρε, σιγά το πράγμα. Εδώ το ευχήθηκε ο Κυριάκος και το σήκωσε, λέει ο Βαγγέλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ισχύει αυτό με τον Νταβιντασβίλη. Το έχω ξαναπεί, δεν το έχω ξαναπεί. Ότι ψάχνει την περίπτωση του Παναθηναϊκού. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό σου τον άλλη, μόνο όταν πιάνει τα στοιχήματα, αλλιώς σέρνεται. Εντάξει, τώρα αυτό έχει πόσα χρόνια πέρασε, ρε, φίλε. Εντάξει, μην το κάνουμε και λύσα. Την αγάπη μου στον Νικόλα του Θρύλου από Γερμανία που έχουμε εδώ την κουβεντούλα μας. Παιδιά, δεν σχολιάσε κάποιος, λέει, τις εσκεμμένες βολές του Καμπάτσο, λέει, δεν ήταν παράβαση, λέει ο φίλος Χρήστος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω, Κυριάκο. Είσαι γνωστός σαν Ολυμπιακός και πολύ τοξικός άνθρωπος. Το κακό είναι πως σου δίνεται βήμα, λέει. Ακόμη και να σκορπά τη διχόνια. Συγγνώμη, Βαγγέλη, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Γιώργος από Ναύπακτο Φούρναρης. Ναι, μεν το πήραν ο Παναθηναϊκός και η Φενέρα, αλλά τότε ήταν μεγάλη. Και τότε ήταν μεγάλη έβνοια του Ολυμπιακού, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, καλά. Αυτό είναι δική σου άποψη. Τι κοινό έχει ο Τεμπέλης, λέει, με τη διοξίνη. Και ο Τεμπέλης, διοξίνη. Ο Χριστός και η Παναγία. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Λέει ο Βασίλης. Μόνο συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν πιο σταθερή ομάδα στη σεζόν. Τα Νίξ δεν είναι μόνο ότι κερδίζουν, αλλά προσφέρουν θέαμα. Πολλοί παίκτες σκοράρουν, πάνω από 10. Και είναι σίγουρα προνόμιο, λέει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όλοι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και λένε στημένο Ευρωλίγκα, στημένο Κόφενα, στημένα από τα θέματα γενικά ότι παίρνει Ολυμπιακός είναι στημένο, λέει, μπορούν να μας εξηγήσουν όταν δεν τα παίρνει Ολυμπιακός τι συμβαίνει ακριβώς, αφού έχει τόση δύναμη πια, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, παιδιά. Το ακούσαμε και αυτό. Η Ρεάλ πια Ρεάλ αδικήθηκε από τη διαιτησία. Καλό είναι, λέει, να κοιτά ο καθένας την καμπούρα του και να αφήσουμε τους άλλους, έλεος δηλαδή με τους διαιτητές, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ξέρεις πώς γίνουν τελικοί σεφ, πρωταφό σεφ, ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα, ρε φίλε. Οι Παναθηναϊκοί άρχονται να κάνουν διαιτησία καμία κριτική για τον προπονητή και τον πανάκριβο ρόστερ που κινδύνευσε να βγει στην δεκάδα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Για πες τον Ρελόλη να βάλουμε λίγο νότι να δω κάτι.
1: Τι να βάλουμε?
0: Λίγο νότι για να δω κάτι. Καλημέρα, αγόρια, από το εξωτικό αεροδρόμιο, λέει ο Θοδωρής Ταξιτζής. Και πάμε σιγά σιγά στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Πέντε καταφύγει.
0: Έλα για να ραβούσε.
2: Καλημέρα, Νεπεντούπεδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλά, αδερφέ, εσύ.
1: Ωραία, εσύ.
2: Είμαι καλά. Θα πω συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Mm-hmm. Άξιζε το πολύ, πιστεύω, ο γειτονάς μου εκεί, ο κύριος Μπαρτζόκα, που το παλεύει τόσο καιρό. Πρώτη φορά είδαμε τα δόντια του να χαμογελάει, πάντα είναι συνοφριωμένος. Και για το άλλο το καλό παιδί που τον έχω κοντά μου, τον Πίτερς.
0: Ναι. Ο Πίτερς και στα δύο...
2: Ήταν MVP για μένα.
0: Στα δύο μάτς ήταν συνολικά στο Final Four, ήταν MVP, αλλά στο τελικό Φουρνιέ αυτά που έκανε... έκανε διάφορα στο τελικό.
2: Έκανε κρίτημα καλάθια, και δεν είμαι μπασκετικός. Από τα λίγα έτσι που βλέπω και ξέρω ήταν...
0: Ναι, και στα δύο μάτς ο Πίτερς στον τελικό παραπάνω Φουρνιέ, διότι μπήκε σε ένα σημείο που όλοι ήταν κολλημένοι και λέει: «Παιδιά, εγώ θα σας δείξω τον δρόμο. Από εδώ θα πάμε». Έτσι. Δηλαδή, έβγαλε τα λεφτά του ο Φουρνιέ σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το τελικό.
2: Το θέμα είναι για όλους αυτούς που διαφωνούν ότι είναι άλλη μια κούπα ήρθε στην Ελλάδα. Τώρα, ποια ομάδα ήρθε κλπ. Οι δύο καλύτερες ομάδες τα τελευταία χρόνια είναι αυτές. Εμείς μεγαλώσαμε με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ τότε που κλείνανε. Πέμπτε όλοι
0: οι
2: δρόμοι, μπορεί να ξαναγίνει αυτό, άμα δυναμώσει.
0: Μα να σου πω κάτι, άμα χρόνο παρά χρόνο παίρνει η Ελλάδα ευρωπαϊκό, τι άλλο θέλουμε, θέλουμε κάτι άλλο.
2: Δεν μας πειράζει, δεν μας πειράζει και καθόλου. Ωραία παιχνίδια βλέπω, χερή είναι αυτή.
0: Μουντιάλ έρχεται, αδερφέ, που εγώ το περιμένω πάρα πολύ.
2: Όσοι έχουν πάει σύντομο που είναι Παναθηναϊκοί, όπως ο φίλος μου ο Χρήστος μας ακούει και τους στέλνουν τα χαιρετίσματα. Αυτό είπαν, όπως και ο φίλος μου ο Σταύρος ο Ολυμπιακός, έχω... Πολλούς που τελικά μας ακούνε και με ρωτάνε αν είσαι ο Γιάννης ο καταφύγης που παίρνει το κύριο Νερατζιά το πρωί. Για το ποδόσφαιρο για την ΑΕΚ θα πω αν κάνει 3-4 καλές μεταγραφές. Και δεν ξέρω τι γίνεται με τους δύο αντιπάλους με τις έδρες του χρόνου. Γιατί η έδρα παίζει μεγάλο ρόλο. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν το ΆΚΑ και
0: κανονικά στα γήπεδα του Καραϊσκάκη και Τούμπα.
2: Αυτό δεν παίξει. Κανονικά. Αν παίζανε στα άλλα γήπεδα. Θα ήταν μία ακόμα ευκαιρία.
0: Κανονικά. Κανονικά στα γήπεδα.
2: Θα γίνει μάχη τότε. Και θα ενισχυθούν για να επανέλθουν. Οπότε πρέπει και η ΑΕΚ να το κάνει αφενός για να μπορέσει να μπει στη League Face. Θα κερδίσει κάποια χρήματα και θα ευνοήσει την ομάδα. Τελευταία φορά που μιλήσαμε, αν θυμάσαι, το διακόψαμε. σου έλεγα για τα δύο μπακ. Πιθανολογώ ότι θα κρατήσει τον Κλήλιο λόγω ότι μπορεί να παίζει σαν Έλληνα με βάση την νομοθεσία αυτή που υπάρχει. Θα έχει γεννήσει, δεν ξέρω, νομίζω, παρότι πήγε στην Εθνική Αλβανία. Άρα βλέπω τον Μπεν Ράιζ να φεύγει και να έρχεται μια ενίσχυση εκεί, γιατί έχουμε θέμα στα μπακ και μια βοήθεια για τον Ρότα.
0: Αν πουληθεί ο Μπεν Ράιζ, αν δεν πουληθεί.
2: Πιστεύω θα το φτιάξουν ο Ριμπάλτα. Έτσι, κατά τη γνώμη μου. Θέλει αναβάθμιση.
0: Ναι.
2: Και έναν παίκτη δεξιά, γιατί έβγαλε τη χρονιά μόνο στο Ρότα. Ξεκινάμε από εκεί. Ένα πιο ταχυδυναμικό στόπερ και το εξάρι. Από εκεί και μετά μπροστά, μόνο αν χρειαστεί να φύγουν παίκτη, θέλει αλλαγή. Και λίγο που συζητάνε για το Λιούπισιτ και τον Ελίασον.
0: Ναι.
2: Ή στο Ζωάο Μάριο που είναι δανεικό και μπορεί να παίξει ένα αντίστοιχο παίκτη. Λίγο πιο μικρό ηλικία. Αν γίνουν αυτά, θα είναι μια χαρά η ομάδα. Το τέρμα δεν θα πω, εντάξει, τυχεροί ήμασταν φέτος, βελτιώθηκε τα πόδια λίγο του 300, αλλά έφαγε κάποια γκολ που δεν φάνηκαν.
0: Έχει βγάλει φίλε ο 300 για ένα διάστημα που η ΑΚ τότε προσπαθούσε να φορμαριστεί. Δεν υπήρχε μάτς που να μην έκανε μια πολύ μεγάλη επέμβαση τώρα. Μην τον αδικείς τώρα. Έλα τώρα.
2: Όχι, δεν τον αδικώ. Είναι όμως και λίγο επιρρεπής.
0: Βρες μου εσύ ένα τέρμα που απλά ο τερματοφύλακας Γιάννο, ο τερματοφύλακας το μισό λάθος που θα κάνει θα φανεί πάντα. Αυτή είναι η διαφορά με τους άλλους. Δεν υπάρχει άλλος παραπίσω.
2: Να σου πω το παράπονο. Τη παρατήρησή μου για αυτό το παίκτη που μπορεί να βελτιωθεί. Δες τον γκολ με τη Λιβαδιά που ισοφαρίζει ένα-ένα. Δεν θυμάμαι πώς το λέει το Πέτερφορ που έχει κάνει 10 γκολ με τη Λιβαδιά.
0: Ο Πεντρόσο. Ο Πεντρόσο.
2: Αν θυμηθεί στο παιχνίδι και του βάζει γκολ από την επανορθωτική γραμμή του out. Κάτω από τα πόδια δηλαδή. Αυτά αν βελτιώσει ένα τερματοφύλακας και δει της ΑΕΚ, δίνουν βαθμούς και πρωταθλήματα. Η ΑΕΚ για να πάρει το πρωτάθλημα και να έχει έτσι μια καλή πορεία όπως έκανε και ο Μπάρκας, αν θυμάστε το 18, είχε να βρει τερματοφύλακα φίλωμα από το Σορεντίνο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το πώς παίζει με τα πόδια, πώς κατευθύνει την άμυνα και το πώς μιλάει. Αν βελτιωθεί ακόμα εκεί καλύτερα, θα είναι μια χαρά τα πράγματα. Δεν λέω ότι είναι κακός, έτσι. Έπιασε και 3 πέναλτι, 4 άνθρωποι, δεν θυμάμαι πόσα. Και μπράβο του και δικαίωσε και τον παπά του που ήταν ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Επειδή ήταν ένα βιντεάκι εκεί πώς τον αγκάλιασε και πώς πανηγυρίζανε κλπ. Και μπράβο του. Άμα συνεχίσουν έτσι με αυτό και ο Μπρινιόλ είναι καλός με τα πόδια και για δεύτερος αφού είχε αποδεχτεί και το ρόλο του αυτό.
0: Ο Μπρινιόλ τελευταία χρονιά πρέπει να είναι ο Μπρινιόλ συμβολό και αυτός.
2: Εντάξει και να μείνει, είναι καλός στα ανακλαστικά του. Αν κόψει εκείνο το λάθος που έκανε και στο Παναθηναϊκό και σε εμάς. Παίρνει το πρώτο κοντρόλ και δεν τη διώχνει κατευθείαν την μπάλα. Ενώ είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια, θα είναι μια χαρά. Δηλαδή, ΑΕΚ με 3-4 πινελιές αμυντικών και ένα παίκτη εκεί στη θέση του Μάνταλου, το 10 στο Ζωάο Μάριο, πιστεύω θα είναι πάλι πολύ ανταγωνιστική. Όπως κράτησε χαμηλό το προφίλ και τσούκου σιγά σιγά έφτασε. Εγώ δεν το πίστευα φέτος όταν μιλούσαμε, αν θυμάσαι και στην αρχή της χρονιάς, θα φτάσει η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά με σωστή δουλειά, όπως μπορεί να γίνει και το Παναθηναϊκό με αυτό το νεαρό του προπονητή που δεν ξέρω από πού έρχεται κιόλας. Δεν ξέρω ποια ομάδα είναι.
0: Στην Κοπεχάγη, φίλε. Στην Κοπεχάγη. Στην Κοπεχάγη ήταν.
2: Δεν τον ήξερα, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, στην Κοπεχάγη και με δύο double, με Champions League παιχνίδια. Με πολλές προκρίσεις σε προκριματικά. Ειδικά οι επιδόσεις του στα προκριματικά είναι τρομερές. Έχει παίξει 3 χρονιές προκριματικά. Έχει κάνει. Πόσες προκρίσεις χρειάστηκε, 9 προκρίσεις και έχει μόνο νίκες και ισοπαλίες. Ναι, η πορεία του τα καλοκαίρια ήταν φοβερή.
2: Πάρα πολύ καλό νέο είναι αυτό λοιπόν. Εγώ θα κλείσω και θα πω, μακάρι να δυναμώσει ο Παναθηναϊκός και να γίνει έτσι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το χρειαζόμαστε αυτό και θα συμφωνήσω μαζί σου γιατί το λες πάντα. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν 20 ομάδες και να είναι διάφορες επαρχιακές που ήταν παλιά και να είναι μια και έξω πρωτάθλημα, ούτε πλέον.
0: Ναι, απλά δεν ήταν για τώρα, γιατί τώρα αυτό θα ήταν παπατζηλίκι να γινόταν σε μια νύχτα.
2: Για τη Λάρισα, που λέγανε.
0: Τη Λάρισα, εγώ την άλλη τη συμπαθώ, αλλά όμως δεν γίνεται ένα πρωτάθλημα σοβαρό να λέει στις 20 Μαΐου ότι θα αλλάξω τη μορφή του παιχνιδιού του πρωταθλήματος, ας πούμε τη δομή του 1,5 μήνα πριν. Αυτό δεν είναι σοβαρό, ναι, δεν είναι.
2: Θα πρέπει όμως να βγάλουν φέτος μια ανακοίνωση και να πούνε του χρόνου θα γίνει αυτό και να μπουν ομάδες.
0: Ναι, ναι.
2: Και ήρθε και το τέλος των δορυφόρων και όλα αυτά. Παλιά μπορεί να λέγανε ότι υπήρχαν, τώρα δεν νομίζω ότι.
0: Γεμάτος είναι ο ουρανός από δορυφόρους. Λοιπόν, έλα. Τα λέμε.
2: Έγινε,
0: να διαβάσω το μήνυμα, έχει δίκιο ο φίλος. Εγώ το καταλαβαίνω. Η εξέδρα λέει έχει στηθεί, η ταμπέλα λέει μπήκε αφού κερδίσαμε. Στο Δήμο Πειραιά εργάζομαι. Πώς θα είναι δυνατόν να στη τελευταία στιγμή όταν μας πήρε πάνω από 6-7 ώρες η εξέδρα. Ναι, λογικό είναι αυτό, δεν γίνεται. Και άλλωστε και οι ομάδες όταν παίζουν ένα τελικό τα κάνουν αυτά. Έχουμε δει πόσες φορές και πόσα λεωφορεία είχαν πάει χαμένα. που ετοιμάστηκαν και τελικά δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Οι ετοιμασίες θα γίνουν, δεν είναι κάτι κακό. Τελικό παίζεις. Τι θα κάνει τελευταία στιγμή ο Ολυμπιακός εκείνη τη στιγμή. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω εδώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Δημήτρης.
1: Έλα, καλώς τι έγινε.
0: Έλα ρε, πού είσαι Δημήτρο.
2: Τι κάνετε ρε παιδιά.
0: Καλά ρε Λεβέντη, εσύ.
2: Εγώ, εντάξει. Κατεβάζω τα 12 Ευαγγέλια για να περπατήσω και για να βγάλω το 8 ώρες στη δουλειά.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, το ισχύω με έχει...
1: Σε έχει ρημάξει.
0: Σε διάλυσε.
2: Ναι, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Μεγαλώσαμε, Βαγγελή.
0: Όλοι μεγαλώνουν, αδερφέ. Κανένας δεν μένει μικρός.
2: Λοιπόν, πολύ ωραίος αγώνας, πραγματικά, χθες στο μπάσκετ. Και εγώ έχω μία ευχή, μόνο. Να δω την ΑΕΚ να κοντράρει έτσι όπως μας κοντράρει ο Άρης τον Ολυμπιακό. Να καταφέρουμε να τον κοντράρουμε και τα 4 δεκάλεπτα. Και να μην παθαίνουμε αυτό το παρατράκτο τελευταίο δεκάλεπτο. Λοιπόν, δεν έχω να πω πολλά. Έτσι περισσότερο για μια καλημέρα πήρα.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε. Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, για το Περικλή να πω ελαφρύ το χώμα. Συλληπιτήρια. Και καλή συνέχεια.
0: Για τον, για ποιον?
2: Για τον Περικλή.
0: Τον Παρασκευά τον Ατζαντς.
2: Για τον Παρασκευά.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει, είναι πρωί. Κάποιο Περικλή έχεις στο μυαλό σου εσύ. Κάποιο Περικλή περιμένεις.
2: Πραγματικά. Είναι να πάρει ένα συνεργάτη κάτι στρώματα.
0: Είδες που θα πάει.
2: Συγγνώμη από τους οικείους του. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Δεν πειράζει, φίλε. Καλή διάθεση.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλή διάθεση. Δεν έχεις κακή διάθεση. Να είσαι καλά. Και 48 συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
1: Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
3: Ο Περέιρα, τι θέση έπαιζε στην ΑΕΚ?
0: Ο Περέιρα είναι χαφ. Χαφ είναι, αλλά έπαιξε στην ΑΕΚ και λίγο πιο μπροστά κάποια παιχνίδια.
1: Και στα πλάγια.
3: Αυτό τώρα
1: στα
3: που πλάγια. Είναι ελεύθερος, δεν μπορεί να τον πάρει ο Παναθηναϊκός, θα του ήταν χρήσιμος ή όχι?
0: Είναι μεγάλος.
1: Είναι 35.
0: Είναι μεγάλος. Είναι καλός παίκτης, αλλά είναι μεγάλος. Δεν θα κοιμηθεί.
3: Α, είναι 35,
0: ναι,
3: είναι νόμιζα 30.
0: Μα γι' αυτό τον άφησε και ΑΕΚ, αλλιώς θα τον άφηνε ΑΕΚ.
3: Έλα, διαφορά. Ο Τζούρις θα φύγει, έτσι.
0: Ο Τζούρις θα φύγει.
3: Μάλιστα. Για τον Τσάπρα ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται, δεν ενδιαφέρεται?
0: Κύριε Δημήτρη, για τον Τσάπρα υπάρχει μια φημολογία. Λένε ότι είναι και Ολυμπιακός στο παιχνίδι.
3: Ναι, το ξέρω για έτσι. Τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό λέω Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να το χτυπήσει.
0: Ασφαλώς και μπορεί να το χτυπήσει. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με το που ανακοινωθεί ο προπονητής, να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες ημέρες. Γιατί φαντάζομαι ότι με το που ανακοινωθεί ο προπονητής, σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι κινήσεις να δρομολογούνται. Υπήρχε μια φημολογία ότι ο Παναθηναϊκός είχε προφορική συμφωνία για τον Τσάπρα. Εδώ και πολύ καιρό. Δεν ξέρω τώρα αν άλλαξε κάτι σε αυτό.
3: Λέω και εγώ αυτό λέω.
0: Ναι, υπήρχε μια φημολογία που είχε και βάση νομίζω μεταξύ των
3: μεγάλων μετοχών. Έχει υποχρέωση ο Λεβαδιακός γιατί του έχει δώσει τόσους παίχτες.
0: Εντάξει, κάποιο του έχει πάρει ως ελεύθερος από αλλού, αλλά και ο Παναθηναϊκός του έχει δώσει παίχτες, του έχει δώσει, ναι.
3: Ναι. Μάλιστα. Το πρωτάθλημα αρχίζει πόσο, 20 Αυγούστου, κάπου τόσο.
0: Ναι. 22-23 είναι το Σαββατοκύριακο εκείνο, νομίζω.
3: Μάλιστα.
0: Είναι Σάββατο 22, Κυριακή 23, κάτσε στο πω τώρα. 22 ναι. Σάββατο 23 είναι τώρα ξεκινάει.
3: Μάλιστα. Άρα εκεί θα είναι. Στο τελευταίο, αν έχει περάσει, στο τελευταίο γύρο,
0: για το κόμφερες.
3: Για το κόμφερες, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μάλιστα. Έγινε.
0: Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη μου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Να είσαι καλά και ίδιο. Γεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Έλα.
0: Έλα, έρχομαι, πού είσαι?
2: Άντε μπράβο, ήρθε και η σειρά μου. 2 δεκάλεπτα ρε παιδιά πήρα τηλέφωνο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στον Ξανθό με τις Αντάβγες δίπλα.
0: Ναι. Ξανθός και με Αντάβγες.
1: Ναι, ναι, εγώ.
0: Μεθυσμένος εσύ, νομίζω ακούς κανέναν άλλον. Γιατί κανένα Ξανθό με Αντάβγες δεν βλέπω εδώ.
2: Ήτανε. Τον άκουσα σε μια εκπομπή που λέει ότι ήτανε νέος, είχε ήταν Ξανθός με Αντάβγες.
1: Δεν είναι, δεν ακούς καλά.
0: Τι είπε στη λογιά, πες.
1: Δεν μιλήσαμε ποτέ.
0: Γιατί ξαναθώ με αντάβιες, δεν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν το έχω σαν εικόνα εγώ.
1: Κόκκινες ήταν.
0: Κόκκινες.
2: Μπράβο. Παιδιά, 2-3 θεματάκια.
0: Πάμε.
2: Παιδιά, γιατί πρέπει να μαυρώνουμε μια ελληνική νίκη? Εγώ πόνεσα, Ολυμπιακός είμαι, έτσι, Γιώργος ναι. από Λαύριο.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Εγώ πόνεσα όταν έχασε η ΑΕΚ με το Σάκοντα το κύπελο. Πόνεσα πραγματικά, δηλαδή ήθελα να το πάρει η ΑΕΚ. Γιατί πρέπει να μαυρώσουμε
1: τα γενικά μας. Ο κάθε να σκέφτεται διαφορετικά, βρες.
0: Μπορούμε να πούμε στα μυαλά, Γιώργο, στα μυαλά του κόσμου δεν μπορούμε.
2: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι αηδία, δεν είναι ξεφτύλα. Εντάξει, ο αθλητισμός έχει αντιπαλότητα. Χωρίς αντιπαλότητα δεν είναι αθλητισμός. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Όταν παίζουν δύο για να νικήσουν είναι αντίπαλοι. Αλλά δεν χρειάζεται να, όταν είναι ξένοι στη μέση, γιατί θα πρέπει να χαρούμε να το πάρει οι Τούρκοι δηλαδή.
0: Δυστυχώς
2: οι Αλαζόνες, οι Ισπανοί.
0: Δυστυχώς η κοινωνία μας είναι άρρωστη, η τοξικότητα είναι σε επίπεδα που πιάνει πικ, που πικάρει, έτσι. Και υπάρχουν πολλοί από αυτούς σε όλες τις πλευρές, οι οποίοι ή είναι σε αυτή την κατηγορία που ανέφερες εσύ, ή είναι στην κατηγορία την άλλη που τις δικές τους επιτυχίες δεν τις χαίρονται τόσο πολύ για πάρτι τους, αλλά για να την πουν στον άλλον. Καταλαβαίνεις. Έχουμε δηλαδή αυτές τις δύο κατηγορίες ανθρώπων που εγώ πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά με αυτούς.
2: Αλλά... Η πλειοψηφία όμως, η πλειοψηφία παιδιά πιστεύω ότι είναι στη σωστή πλευρά.
0: Μακάρι φίλε. Μακάρι.
2: Έτσι έχω αυτή την ίσως ελπίδα. Ή διέστηση ή ελπίδα.
0: Μακάρι.
2: Πιστεύω ότι ο πολλής κόσμος είναι στη σωστή πλευρά. Απλώς βγαίνουν και τα λένε οι άρρωστοι. Και λυπήθηκα που το πήρε ο Ολυμπιακός. Λέει τι, χαρήκανε με το χέρι του Ρομπέρτο Κάρλος στο Ολυμπιακό στάδιο που δεν σφύριξε ο διαιτητής πέναλτι. Είναι καλό αυτό, δηλαδή να το βλέπεις για μια ελληνική ομάδα. Ξέρετε που αναφέρομαι, έτσι.
0: Στη Μαδρίτη είχε γίνει αυτό.
1: Στη Μαδρίτη
0: είχε γίνει αυτό.
1: Όχι στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Στη Μαδρίτη.
2: Όχι στο ΆΚΑ έγινε, παιδιά.
0: Όχι, το χέρι στο 5-1 που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με τον Ταμπίζα με την κεφαλιά. Στη Μαδρίτη είναι αυτό.
2: Α, εκεί έγινε. Ναι,
0: ναι, στη Μαδρίτη.
2: Ναι. Μια ερώτηση. Ξέρετε ποιο είναι το μπάτζετ της Μπάγερ?
0: Της Μπάγερ την ποδοσφαιρική.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το μπάτζετ. Πάντως ξέρω για την Μπάγερ διαχρονικά ότι έχει μια πάγια τακτική να μην δίνει εξωφρενικά ποσά σε αγορές. Δηλαδή δεν θα δεις την Bayern ποτέ να δώσει 60, 70, 80, 90, 100.
2: Γι' αυτό το ρωτάω.
0: Ναι,
2: γι' αυτό, ξέρω. Γιατί είναι το ιδανικό πρότυπο για ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
2: Πολύ καλή οργάνωση, ανάπτυξη δικών μας παικτών, επιλεγμένες αγορές στη σωστή τιμή και πολύ καλή μεταπόληση. Και τα σαρώνει όλα, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα έχει κάνει πολύ καλή ομάδα αυτή την εποχή. Πέρασε και αυτή την κρίση της, έτσι. Δεν την πέρασε.
2: Εντάξει.
0: Πέρασε την κρίση της, αλλά τώρα
2: περνάμε.
0: Έχει κάνει. Ναι, όλοι περνάνε. Αλλά έχει κάνει πολύ καλή σεζόν φέτος.
2: Για ψάξτε το budget αν μπορείτε, ρε παιδιά.
0: Ναι,
2: θα πάνω, θέλω να πω κάτι σε σένα γιατί θα το καταλάβεις και να το μοιραστώ και με τον κόσμο, παιδιά. Παίζει στην Κοσμοτέ μια εκπληκτική ταινία, την είδα χθες και με έστειλε. Μια μεταφορά της Κάρμεν, γαλλο-αυστραλέζικη παραγωγή, απίστευτη πάνω δε στη πιο ανατρεπτική και πιο σωστή Κάρμεν δεν έχω δει στη ζωή μου, είναι τέλειωσα με κλάματα, απίστευτη.
1: Μάλιστα, πάω τσιγάρο.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου Λαρακό, να είσαι καλά, καλή
2: μια. Καλημέρα,
0: γεια. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Βλέπω εδώ πέρα το budget λέει για τη σεζόν 25-26 της ομάδας 400 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο.
1: Περίμενε.
0: Έλα Νικόλα.
1: Έλα.
4: Καλά, καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά φίλε εσύ.
1: Πώς είσαι?
4: Καλά, καλημέρα πάνω.
1: Καλημέρα.
4: Βαγγέλη, μου αρέσει, μωρέ, δίκιο έχεις. Αδικία δηλαδή να το μέσα παίρνεις απόφαση, ξέρω εγώ, τι θα σκεφτείς ας πούμε και για τις ομάδες και για όλα αυτά. Αλλά και να το πούνε και πιο νωρίς εσύ, Βαγγέλη, να σου θυμίσω, δεν είναι, πότε είχαν πει ότι ό,τι και να γίνει ο τελικός θα γίνει στο ΆΚΑ. Ποια χρονιά ήταν, ρε φίλε?
0: Πέρσι έγινε αυτό.
4: Όχι για φέτος. Πριν δύο χρόνια δεν θυμάμαι, είχαν πει ότι ο τελικός θα γίνει στο ΆΚΑ και την έκανε.
0: Εντάξει, άλλο είναι όμως ένας τελικός, άλλο είναι η διεξαγωγή του πρωταθλήματος ολόκληρου. Φαντάσου δηλαδή ότι ακόμα ότι και η Super League 2. Η Super League 2 που δεν φημίζεται για την αξιοπιστία της, ας πούμε, να το πω έτσι ευγενικά, και για το πρόγραμμα που να έχει γενικά στον οργανισμό, από πέρσι το έχουν πει ένα χρόνο πριν ότι από τη μεθεπόμενη σεζόν αλλάζει η δομή του πρωταθλήματος και πάμε σε έναν όμιλο κτλ. Ακόμα και η Super League 2. Δηλαδή είναι για μεγάλη κατηγορία, τώρα αυτό δεν είναι απόφαση τώρα σε 50 μέρες.
4: Σωστό. Να πω να μην το ξεχάσουμε. Φτιάξανε για όλους τους φίλους τα εξίδες και που πηγαίνουν στη Φιλαδέλφεια. Από προχθές έχει φτιαχτεί γέφυρα δίπλα από τη γέφυρα της Άνδρας, η πεζογέφυρα. Uh-huh. Αυτή που είχε κρεμίσει, αυτή που είχε χαλάσει πριν 10 χρόνια, mm-hmm. που πέρανε για τον Κυφισό, την φτιάξανε τη Δευτέρα το πρωί, την τελειώσανε ο στρατός. Και μπορείς από εκεί να πηγαίνεις στη πεζογέφυρα και να πηγαίνεις απέναντι.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Χρηστική πληροφορία αυτή. Mm-hmm. Ναι.
4: Ναι, να μην πηγαίνεις μέσα από τα αυτοκίνητα, μέσα από τη γέφυρα, από τη, από το, από τη γέφυρα της Άνδρας. Αυτή την έννοια. Εντάξει, και την ομάδα μας, τι να πούμε, απολαμβάνουμε την ησυχία μας. Και όλα, όλα στο αυτόματο. Βασικά, χοντρικά, εμένα μου φαίνεται η ΑΕΚ θέλει 5-6 παίκτες. Ο κεντρικός αμυντικός που λένε θα είναι η πρώτη η μεταγραφή, ό,τι και να γίνει με το Μουκουντή. Δύο μπακ και τέσσερα χαφ. Δεν νομίζω να θέλει κάτι άλλο. Τα χαφ βάλει τα σία, ας πούμε, ποιοι θα, θα παίζει, ας πούμε, 6-8 και ιστορίες, ας πούμε. Κατάλαβες, γιατί παίζει πολύ με χαφ ο Νικόλιτς.
0: Ναι.
4: Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν νομίζω να...
0: Όχι, δεν θα πάει σε πολλές κινήσεις. Δεν θα πάει σε πολλές. 4-5 κινήσεις θα κάνει, ναι.
4: Αυτό δεν νομίζω να αλλάξει, γιατί όλα βαίνουν καλώς. Αυτά παλικάρια. Απλά πήρα τηλέφωνο για να ξεχαστώ.
0: Έγινε, Νικόλα. Να σε καλά και εσύ.
4: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Γεια.
1: Γεια σου, καλημέρα.
0: Γεια. Λοιπόν, πάω σε 2-3 μηνυματάκια και να μας πάει 7. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω, καλή δύναμη και υγεία σε όλο τον κόσμο. Λέω Γρηγόρης από Πειραιά Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στην πιο, στην πιο καλή παρέα. Ναι, στον Καμπάτσο δεν υπάρχει φάουλ. Ναι, στο Χεζόνια υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, όμως, η Ραλ έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει, αλλά στο χειοφελής. Αλλά στο χειοφελής, μην το ψάχνετε, λέει, φίλε, αντιολυμπιακή. Το πήρε καλύτερη ομάδα. Όπως το έπαιρνε ο Παναθηναϊκός με Ζότς, ήταν η καλύτερη ομάδα. Όσο για τον Ποντιρόγκα, δες τα απλά το ύφος του όταν δίνει το τρόπο, λέει ο Μάριος. Καλημέρα, Μόρτες, και σε όλη την παρέα Σπύρου Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα στο δίδυμο. Ρε παιδιά, για τον Θεό, λέει, μην φτάνουμε στα ωραία της αιμονής. Όλες οι ομάδες προετοιμάζονται ανάλογα με το ενδεχόμενο επιτυχίας για να είναι έτοιμες να πανηγυρίσουν. Όλες οι ομάδες βγάζουν τέτοιες, κάνουν τέτοιες ενέργειες, βγάζουν μπλουζάκια κτλ. Με αγάπη, λέει, μην αφήνετε το μένος στην αντιπαλότητα του δηλητήρου να αποτίσει την καρδιά και το μυαλό σας. Χάνετε όλη την ουσία του μπάσκετ, ένα παιχνίδι είναι. Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Δεν εκτιμά κανένας, λέει, η Ευρωλίγκα. Απολαύστε το παιχνίδι, μην παρανοήσουμε στο τέλος. Πολύ φιλικά και με αγάπη. Την καλημέρα μου, ο φίλος μου ο Δημήτρης. Καιρό έχω να σας δω, Δημητρό. Καλημέρα, ρε παιδιά. Λέει, σε όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός ήταν η κατά κοινή ομολογία η καλύτερη ομάδα. Τι ψάχνετε να βρείτε, δίκαια κατέξτε στην Ευρωλίγκα. Επίσης, εσύ Παναθηναϊκή θα πρέπει να μην χαλιάσετε, διότι αν το έπαιρνε η Ρεάλ θα ξεφεύγει κι άλλο. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κοιτάει μόνο την κορυφή. Εκεί βρίσκεται εκεί η Ρεάλ και μετά η Τσέσκα. Να σας τονίσω ότι η Ρεάλ κέρδισε στο τελικό και όχι εσάς, οπότε δεν υπάρχει λόγος να χαλιέστε, λέει ο Φάνης. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα. Για το Μουντιάλ έχετε προβλέψει για ποιος θεωρείτε φαβορή, αλλά για ποια ομάδα μπορεί να είναι η όμορφη έκπληξη διοργάνωσης? Μάκη, νομίζω η έκπληξη διοργάνωσης δύσκολα μπορεί να την πετύχει κάποιος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχει κάνει 9 προκρίσεις όπως θες, αλλά μην ξεχνάς τα πρωταθλήματα. Λες, στη Σκανδιναβία είναι ενεργά, οι ομάδες είναι έτοιμες να πάρουν λάθος προπονητή, λέει, από Σκανδιναβία. Εντάξει, ναι, είναι διαφορετικές συνθήκες, αλλά τα επιτεύγματά του είναι δεδομένα, ρε φίλε. Καλημέρα, παιχταράδες. Επειδή άρχισα να ξυπνήσω, τι συζητάμε σήμερα? Γκρινιάζουμε για κάτι, βρίζουμε κάποιον? Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παπαπτσού. Όχι, Ειρηνάκη, χαλαρά είμαστε. Καλημέρα, λέει, ξέρετε πόσα μπλουζάκια, καπελάκια, πρωταθλητής και πελούγους πετάγονται κάθε χρόνο? Χρησιμοποιείται άπειρα. Παρέα με κάτι φανέλες λίγο του Φίγκο που λέγανε κάποτε ο Γιάννης.
1: Του Φίγκο?
0: Ναι. Που πέταγαν όταν πήγε από την Μπαρσελόνα στη Ρεάλ. Καλημέρα, παιδιά. Έχω αναφέρει και στο παρελθόν για Τσάπρα ότι είναι έγκλημα να μην τον πάρει ο Παναθηναϊκός και λέγατε όλοι ότι όποτε θέλει ο Παναθηναϊκός τον κλείνει και ξαφνικά κλείνει στον Ολυμπιακό. Ενώ φεύγει ο Κότσιρας, μένουμε με Καλάμπρια. Πάλι σχεδιασμός ξεκίνησε εκπληκτικά. Θανάση, γιατί προτρέχεις, ρε φίλε? Γιατί προτρέχεις? Δεν ξέρω τώρα τι γράφει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι έχει κλείσει ακόμα πουθενά ο Τσάπρας. Για τον Τσάπρα υπάρχει και ενδιαφέρον από την Ιταλία πρώτα απ' όλα. Αλλά ας δούμε τι θα γίνει. Ας δούμε τι θα γίνει. Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν έχει πει ότι έχουμε κλείσει το. Δεν νομίζω να θεωρεί δεδομένο ότι θα το κλείσει. Ας δούμε. Καλημέρα, λέει. Μια ερώτηση, λέει. Αν χτύπαγα εγώ έναν άλλο φίλαθρο προχθές, θα με άφηνα να παρακολουθήσω το μάτς, θα είχα πάει απευθείας αυτόφορο, λέει ο Γιάννης, ή όχι?
1: Γιάννη μου, εσύ ο Γιάννης όμως.
0: Λοιπόν, και σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει.
1: Έτσι.
0: 7 η ώρα, time out. Και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη μας ώρα, με φύγει κανείς. Τα λέμε σε λίγο.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.

0: Επιστροφή στη δράση με μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, σε όλους εσάς. Καλημέρα και στους καινούργιους που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα. Είναι το πρωινό της 3ης 26 Μαΐου και είστε συντονισμένοι με τη σωστή συχνότητα το Big Wins Sport FM και τους 94,6. Εδώ είμαστε με την Τζέι Πάνο Ρίλο στα DEX, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. Και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο από το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, είπαμε τα τηλέφωνα, πάμε με γραμμές τώρα και μηνυματάκια θα ξαναδιαβάσω στο επόμενο time out. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Μ' ακούτε εμένα, εγώ είμαι.
0: Εσύ, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Βαγγέλη, είσαι καλή σου μέρα και καλή σου μέρα και πάνω. Εσένα δεν σε γνωρίζω πάνω, αλλά στο Βαγγέλη το ακούω κάθε φορά. Ήθελα να πω το εξής. Είχαμε κάνει μια συζήτηση λίγο πριν καιρό, Βαγγέλη, και είχες πει μια έκφραση η οποία πραγματικά πρέπει να ήταν πάρα πολύ έξυπνη και στρατηγική σημασία. Είχες πει ότι ο Λέτο θα προσφέρει συσπήρωση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η μαγική λέξη για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Εύχομαι ο καινούργιος προπονητής, αυτός που έχει επιλεγεί, από ό,τι έχω καταλάβει έχει επιλεγεί, να προσφέρει αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη υπόθεση η συσπήρωση σε έναν οργανισμό.
0: Είναι μεγάλο πράγμα, είναι μεγάλο πράγμα. Είναι μεγάλο πράγμα, αλλά αυτό που μέτρησε στην τελική επιλογή τελικά ήταν το γεγονός ότι ο Νέστρουπ ήταν ένα βήμα πιο μπροστά από τον Λέτο σε ό,τι αφορά τις παραστάσεις. Δηλαδή ήταν ένας προπονητής ο οποίος είχε κάνει πρωταθλητισμό με την Κοπεχάγη, που είναι μια πολύ καλή ομάδα, το ξέρουμε όλοι μας. Είχε πάρει δύο double. Έχει παίξει προκληματικά πολλά καλοκαίρια, έχει προκρίσεις, έχει σπουδαία αποτελέσματα στο Champions League και κρίθηκε ότι ήταν πιο έτοιμος από τώρα. Ο Λέτο, φαντάζομαι και πιστεύω να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε την υγεία μας, ότι θα ρημπάρει και αυτός στην ευθύνη.
1: Θα κάνει τον κύκλο του και αυτός, άμα ανοίξει λίγο και τον κύκλο.
0: Εκεί κρίθηκε δηλαδή, εξετάστηκε ο Λέτο, εξετάστηκε που σοβαρά η περίπτωσή του, αλλά κρίθηκε ότι ήθελαν κάτι πιο έτοιμο σαν προπονητή, ας πούμε, νεαρό αλλά πιο έτοιμο.
1: Και να πω κάτι, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μια διοικητική μέρημνα διαφορετικού τύπου. Δηλαδή παρατήρησα κάτι, δεν μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής ούτε αντιπαθής ο Ηλιόπουλος της ΑΕΚ. Ο άνθρωπος θα έχει κάνει το καλύτερο. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι εξής, ότι επιμέναν σε ένα προφίλ διοικητικής μέρημνας. Ποιο ήτανε? Καλός μάνατζερ και καλός προπονητής. Για να επιλέξουν τον Νίκολης πέρυσι, περιμέναν πάρα πολύ καιρό. Φαντάζομαι αυτοί δεν θα είχαν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Αυτός είναι ένας τρόπος για να μπορέσεις να βελτιωθείς, να δεις τι κάνουν οι καλύτεροι από σένα, να πάρεις τα στοιχεία αυτά, να τα βελτιώσεις και να προσαρμόσεις τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Βλέπεις από την άλλη πλευρά όμως, να πω, γιατί εγώ είμαι σαν Παναθηναϊκός, το κατάλαβες, ότι ρε παιδί μου, βλέπεις αυτό τώρα τον ξέρω εγώ τώρα, αυτή η τρόπη, ας πούμε, στο ΆΚΑ προχτές. Αυτό το στυλ, ας πούμε, δεν έχει ξεπεραστεί, δεν τους προβληματίζει.
0: Ποιοι τρόποι, δεν καταλαβαίνω. Βουνιές,
1: κλωτσές και όπλα.
0: Α, τι να σου πω τώρα για αυτά, άσε με στην ησυχία μου τώρα, τι να σου πω τώρα για αυτά, άσε τώρα.
1: Ρε παιδί μου, δηλαδή παρακμιακές καταστάσεις, ας πούμε, του στο 2026 με 5.000 κάμερες γύρω μας, δεν αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται.
0: Τι να σου πω.
1: Και συγγνώμη για την παρέμβαση αυτή, ας μείνουμε στη συσπήρωση. Έλα, καλή σας μέρα.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, λέει Φανέλης Φίγκο. Φανέλης Φίγκο φημολογείται ότι είχε τυπώσει Ολυμπιακός ένα καλοκαίρι, αλλά δεν έρθει και πήγα στην ανακύκλωση της Πούμα. Ο φίλος μάλλον ενός της φανέλας Φίγκο λέει που είχε έτοιμος Ολυμπιακός, όπως και του Ζέρο Μπέρντο, ο Παναθηναϊκός έχει τυπώσει δύο φορές φανέλα του Σούκερ και πάλι δεν ήρθε. Ναι, μεγάλο σενάριο Σούκερ, μεγάλος Νταλκάς. Και ο ένας φίλος ο Αγγλίστος, ο Μιλτιάδης Σόνση, λέει: είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την ποδοσφαιρική ΑΕΚ, αλλά αυτό το ρόστερ δεν θα σταθεί στο Champions League. Να δούμε και τις μεταγραφές. Ας δούμε πρώτα πώς θα δημορφωθεί η ομάδα, φίλε, όπως το λες. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα από την όμορφη Καλαμάτα.
0: Οπ, καλώς το να.
2: Καλώς το.
3: Λοιπόν, πήγα να σας πω μια καλημέρα. Και τίποτα άλλο. Καλά να περνάτε. Τώρα έχουμε μόνιμη κατάσταση στην Καλαμάτα.
0: Τα πάνω κάτω τέρμα.
3: Τέρμα, μόνιμη τόπος τώρα η Καλαμάτα. Δεν ξέρω ακόμα στα Αθήνα.
0: Κάτσε εκεί, μια χαρά είσαι.
2: Μια χαρά είσαι.
3: Άλλα μας κίνησε με τον προπονητή που πήρε η Καλαμάτα τώρα, τον Χριστόφιλέα. Τι να κάνει αυτός αυτός ο προπονητής τώρα στη Σενάλφα εκεί που ανέβηκε η Καλαμάτα. Αυτό μας
0: κίνησε. Ψώνησαν παπούτσια από τον τόπο τους.
3: Θα το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, και πάλι με πολύ καλή καλημέρα
0: σας. Να είστε καλά, φίλε, γεια.
2: Καλή.
0: Πάμε, εμείς συνεχίζουμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλημέρα, Βαγγελή μου. Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Επίσης, Αργή.
2: Υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Πάνω απ' όλα.
2: Εντάξει, εγώ χαρούμενος βασικά ήμουνα και είμαι, αλλά ξέρω όταν άκουσα για τον Άντα εχθές αυτό το περιστατικό, έτσι λύγησε.
0: Μαύρησες, μαύρησες, ναι. Και εγώ μαύρησα.
4: Ποιος δεν λύγησε τώρα, αλήθεια.
2: Ήταν, τον ήξερα και προσωπικά και ήξερα τι παιδί είναι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είχα πάρει όντως ότι είχε τόσο σοβαρό θέμα με την υγεία του. Και αισθάνθηκα πολύ, ας πούμε, και τώρα, δηλαδή, είναι δύσκολο να ξεπεράσει αυτό. Τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του και στην υγεία, όπως λες, να έχουμε όλοι. Ναι. Υγεία, πνευματική και σωματική, έτσι.
0: Και τα δύο, ναι, και η πνευματική είναι σημαντική.
2: Ναι. Εγώ τώρα ήθελα να σου πω κάτι, ρε Σβάγγελε, αλλά μην το παρατηρήσω στραβά. Απλά, επειδή άκουγα και κυρίως από δικούς μας Ολυμπιακούς, το 95% είχαν τελειώσει τον προπονητή και το λέγανε και με μια σιγουριά. Χάσει και βρίσκει, πάρει, δεν πάρει το πρωτάθλημα, θα φύγει.
0: Ναι.
2: Τώρα, τι θα πούνε τώρα.
0: Για ποιο μιλάμε
2: προπονητή, για τον μπάσκετ. Θα τελειώσει και θα τα πούμε μετά. Τελειώνει και το πέταγε, βγάλανε έξω τον Παναθηναϊκό. Με τον Αταμάν τα έχουμε πει, έτσι δεν είναι. Έβγαινε και τον υποστήριξε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, την αγάπη μου, να είστε καλά, παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε, και εσύ να είσαι καλά.
4: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον να.
4: Καλημέρα.
5: Εγώ.
0: Ναι.
4: Ναι.
5: Έλα, ο Μιχάλης είμαι.
0: Πλάκουσα να διαιτητές τώρα. Έλα, καλώς τον. Πλάκουσα τα κοράκια.
5: Γέλα, Ρίλο, γέλα. Δεν βάζεις μπανανιά.
0: Στην μπανανία δεν παίζει μπανανιά.
5: Λοιπόν, να πούμε κάτι, παιδιά. Στη φύση δεν υπάρχουν κενά. Είναι νόμος της φυσικής. Έτσι, τα κενά αναπληρώνονται. Αυτό το λέω για αυτούς που λένε ότι βγαίνουμε συνέχεια. Ήδη πάτε ρε παιδιά, τηλέφωνο να βγείτε και εσείς.
0: Νομίζω ότι σήμερα έχουν βγει τουλάχιστον 5-6 φίλοι οι οποίοι δεν βγαίνουν συχνά σήμερα.
5: Ναι,
0: τουλάχιστον.
5: Εμείς
0: από εδώ και πέρα, Μιχάλη, έρχονται και, δηλαδή ειλικρινά το λέω, αυτό το διάστημα, το μεταγραφικό μέχρι να αρχίσει η νέα σεζόν είναι ενδεχομένως το καλύτερο και γίνονται καλύτερες εκπομπές γιατί πιάνουμε άλλα θέματα εναλλακτικά, κάνουμε την πλάκα μας, έχουμε χαβαλέξες, δεν έχει παιχνίδια μεταξύ των ομάδων. Όταν τελειώσει και το μπάσκετ και είναι το καλύτερο διάστημα, δηλαδή είναι πολύ απολαυστικές οι εκπομπές του καλοκαιριού και φέτος πόσο μάλλον που θα έχουμε και Μουντιάλ και θα έχουμε να συζητάμε και αυτά έτσι.
5: Ναι, το Μουντιάλ, ωραία φάση, ωραίο καλοκαίρι θα είναι.
0: Ναι, για να έχουμε όλοι μας.
5: Ναι, να πω κάτι για το παιχνίδι με το χέρι του Ρομπέρτο Κάρλος, παιδιά, αυτό έγινε το 99 στη Μαδρίτη.
0: Το μάτς που είπα, δεν είναι το 5-1, εγώ το είπα.
4: Ο Βαγγέλης θα
5: δει. Ήμουν μέσα στο 5-1 με τον Ταμπίδα που προηγήθηκε με δύο πέναλτι του Σούκερ έγινε 2-1. Μέσα ήμουν σε εκείνο το παιχνίδι. Το πρώτο μου παιχνίδι που είχα πάει έξω ήταν. Λοιπόν, αυτό έγινε το 97 με τον Ταμπίδα, το 99 έγινε με τον Ρομπέρτο Κάρλος με το χέρι. Είχε προηγηθεί η Ρεάλ 1-0, σοφάρισε ο Γκόγκιτς σε εκείνο το παιχνίδι και δεν δίνει πέναλτι και αποβολή στο χέρι του Ρομπέρτο Κάρλος και μετά χάσαμε. Λοιπόν, έτσι τώρα απλώς επειδή για την ιστορία τώρα για μην δημιουργούνται. Εγώ να σου πω την αλήθεια, συλλοαπογοητεύτηκα με την τοποθέτηση του Τζόρνταν γιατί τον έχω ακούσει ότι έχει άποψη. Δηλαδή, αυτό που είπε στο τέλος ότι με στεναχώρησε ο τρόπος που το πήρε, έτσι παιδιά εντάξει δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άμα κάτσουμε να δούμε τι έχει γίνει στα Final Four γενικά τα τελευταία χρόνια, και έχουμε παρακολουθήσει και είμαστε και κάποιας ηλικίας. Ωραία, δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα και να λέμε έτσι.
0: Ναι.
5: Δικαίωμά του, έτσι δεν το κάνουμε λογοκρισία.
0: Αλλά λες και εσύ τη γνώμη σου. Ναι.
5: Σχολιάζω αυτό που είναι. Και επειδή το ποδόσφαιρο το έζησα από μέσα σε εποχές παράγκας και προπαράγκας, έτσι, γιατί υπήρξε. Δεν υπήρξε, τι άλλο με τον ακροϊδό μας, τα ζήσαμε από μέσα. Λοιπόν, έτσι είναι. Όταν εμπορευματοποιείται ο αθλητισμός και γίνεται πρωταθλητισμός θα υπάρξει και τοξικότητα.
0: Ναι.
5: Θα σου στείλω κάποια στιγμή μια φωτογραφία που έχω 6 χρονών στο Λευκό τον Πύργο με σκουπάκι και ζημένο το Ολυμπιακό, 6 χρονών. Εκείνη την ημέρα είχαμε φύγει από το Εγάλεο με τους προηγούμενους τον πατέρα μου, με τη μάνα μου και με τις αδερφές μου, έτσι πενταμελής οικογένεια να πάμε τη δρομή Τούμπα. Μιλάμε τώρα, είχαν φύγει 10 πούλμαν από το Εγάλεο.
0: Ποια χρονιά?
5: Είχε ανέβει πάνω. Τώρα 5 χρονών είμαι, 60 είμαι τώρα, βάλε τώρα.
0: Τότε το Αθήνα Θεσσαλονίκη μαμάξι πρέπει να τα κάνα 10 ώρο.
5: Δεν είναι πούλμαν, Μας αφήνανε εμάς Ευαγγέλη στο γήπεδο τους άντρες και καλά, ας πούμε, και εμάς.
0: Και γυρνάγανε στη Θεσσαλονίκη.
5: Και, και πηγαίνανε, ας πούμε, στην Έδεσσα, σε ταβέρνα, το πούλμαν με τις γυναίκες και με τα γυναικόπαιδα, ξέρετε, με τους υπόλοιπους. Μιλάμε τώρα για τέτοιες εποχές ζήσαμε εμείς. Ωραία, λοιπόν, μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά όταν υπάρχουν δισεκατομμύρια, εκατομμύρια, επηρεάζουν πολιτικά οι πρόεδροι, μπαίνουν μέσα σε άλλα, σε τράπεζες, σε έτσι από εδώ από εκεί, αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Καλό είναι εμείς να μην κάνουμε το στρατεύμα. Είτε αυτός είναι Ολυμπιακός, είτε είναι Παναθηναϊκός, είτε είναι ΑΕΚ. Αυτό ήθελα να πω, καλημέρα. Εντάξει, παιδιά, μαρτυρίες υπάρχουν και για τη Ρεάλ στην Ισπανία. Διαμαρτυρίες υπάρχουν και γιατί υπήρχαν και οι μάτσες στην Αγγλία, έτσι, και διαμαρτυρώσαν για διαιτησίες και κυκλώματα και τέτοια. Δεν είναι. Μπορούμε να το δούμε σαν άθλημα. Μπορούμε να δούμε αν ο Ολυμπιακός είχε πορεία καλή και σταθερή στη φετινή Euroliga και αν ήταν σταθερότερη ομάδα και άξιζε να το πάρει. Εγώ αυτό πρέπει να δω, καταλαβαίνω, έτσι, καταλαβαίνω και μόνο να με ενοχλήσω ορισμένα πράγματα που έχουν γίνει. Αλλά βάζοντας το πρόβλημα στην απέναντι πλευρά, δεν κοιτάς το δικό σου που έχεις μέσα. Και αυτό το λέω για όλους, έτσι, και για τον Ολυμπιακό και για όλους. Ναι. Καλημέρα, καλή δύναμη, την Πανανιά, Ρήλο, θα γίνει χαμός. Έλα, καλημέρα.
0: Γεια. Λοιπόν, και με την Πανανιά φεύγουμε καρφί σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για τη συνέχεια.

0: 94,6.
1: Hey man, hey man.
2: Watch out! It's a woodpecker from space.
3: Εδώ μας επιστρέψαμε, 2195-79-283-4 και 5, τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Πάμε στον κόσμο, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, καλημέρα, γενικό.
4: Τι κάνουμε?
5: Καλά, φίλε.
3: Καλά, φιλαράκο, εσύ?
4: Όλα καλά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κατέκτησε το ευρωπαϊκό. Για όλα τα υπόλοιπα που ακούω, εντάξει, τι να πω, λίγο αυτό το πράγμα λίγο να φαίνεται κάπως, ρε παιδί μου. Δηλαδή να βλέπεις μια ομάδα να κερδίζει το ευρωπαϊκό και να βλέπεις φιλάθλους αντίπαλοι της ομάδας να υποστηρίζουν με τόσο, τι να πω, να βγάζουν τα στήρια τους μπροστά για τη διαιτησία, για ότι, παιδιά, ηρεμία, κοιτάξτε τη δική σας την ομάδα, ο καθένας. Ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει, από όσο ξέρω, 7 ευρωπαϊκά, είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Θα το χάσει και μια χρονιά. Όπως το έχω πει και για τον Ολυμπιακό. Θα το χάσει και το πρωτάθλημα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Λίγο λιγότερη τοξικότητα. Δυστυχώς, έτσι όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή η ζωή και δεν βλέπουμε στην καθημερινότητα διάφορα μικρά πράγματα, οι θάνατοι νέων ανθρώπων, όπως ακούσαμε χτες, εντός εισαγωγικών ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, είναι οδηγός για τους υπόλοιπους εμάς να μην είμαστε τόσο λαλάκες μέσα στην καθημερινότητά μας, να ζούμε την κάθε μέρα και να μην ασχολούμαστε με διάφορα. Θέλω να πω, το λέω με αφορμή αυτό που διάφορα που είχαν ακουστεί για τον Άντζα, γιατί έφυγε, δεν έφυγε. Τι σε νοιάζει, ρε φίλε, γιατί έφυγε από τον Ολυμπιακό και γιατί δεν έφυγε? Και ποια είναι τα οικογενειακά του προβλήματα και ποια όχι? Νιώθεις καλύτερα δηλαδή με τον
3: και γενικά να, είναι και ένα μάθημα να μην εξαπολύουμε κατάρες το ένα το άλλο, δηλαδή, γιατί βλέπουμε ότι η ζωή
4: καλά,
3: είναι...
4: αυτό σίγουρα, αυτό σίγουρα, αλλά μιλάω και για τα κουτσομπολιά. Δεν ξέρεις τι έχει ο καθένας μέσα στο σπίτι του, ακούς μετά από χρόνια για διάφορα προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος αθλητής, ενώ εσύ τον έβριζες γιατί δεν είχε καλή απόδοση, γιατί... Και, δηλαδή, χθες διάβασα και για τον Σπύρο Μαραγκό.
3: Ναι, το λεπόρεται πολλά χρόνια ο Σπύρος.
4: Και στεναχωρήθηκα και λέω, ρε φίλε, γιατί? Και όμως όλα αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπουμε. Βγάζουμε, λέμε συνέχεια να έχουμε υγεία, να έχουμε υγεία, αλλά δεν το κάνουμε. Και το κυριότερο είναι να έχουμε ψυχική υγεία. Αλλά με όλη αυτή την τοξικότητα ψυχική δεν θα έχουμε. Και δυσκολίες θα αντιμετωπίζουμε μες στη ζωή. Και δεν τα βγάζει κανείς πέρα εύκολα και όλοι κάνουμε 2 και 3 δουλειές. Απλά λίγο λιγότερη τοξικότητα και να κοιτάμε λίγο την οικογένειά μας και τα παιδιά μας. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Ειδικά εμείς η νέα γενιά των γονιών, των 40-άριδων, 45-άριδων, υποτίθεται ότι έχουμε δει διάφορα πράγματα και κακώς και κακά πράγματα, τα οποία δεν πρέπει να τα κάνουμε στις δικές μας οικογένειες. Πάμε λίγο μπροστά. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους. Αυτό ήθελα να πω και για τα αθλητικά να τα πούμε καλημέρα.
3: Έγινε, Νικολαρά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Καλώς ήρθατε.
6: Γιάννης από Καβατερό.
3: Γεια σου, Γιάννη.
6: Έδωσε εντολή που χαθήκαμε. Πήρα να πω την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον Πάνο.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Πάνο.
5: Έλα.
6: Ξέρεις, έτσι.
5: Τι πράγμα.
6: Τα δικά σου. Ντυπές και Pet Shop Boys. Τα γνωστά.
5: Εντάξει.
6: Εγώ χάσα το σκυλάκι μου την Παρασκευή. Ένα κομπόνι. Ταλαιπωρήθηκε το κακόμερο.
3: Πόσο ήταν.
6: Δεν ήταν πολύ μεγάλο, ήταν 11.
3: Ναι.
6: Δεν ήταν πολύ μεγάλο, αλλά είχε καλαθάρει τα τελευταία 2,5 χρόνια.
3: Γέμπλεξα.
6: Και προσπαθούσαμε τον ένα τον άλλο τρόπο, ενέσεις, γιατρούς, από εδώ από εκεί, φάρμακα. Έγινε, πήρε λίγο τα πάνω του για μια χρονιά. Μετά όμως άρχισε και έχανε τα ματάκια του, έκανε στην αρχή με τα διάφορα άλλα όργανα και κάποια στιγμή. Την Παρασκευή δηλαδή είχα κλείσει ραντεβού να τον πάω να του κάνουμε την ένεσή του να κοιμηθεί, να μην ταλαιπωρείται.
3: Ναι.
6: Και δεν το πρόλαβα κακομίρης να γυρίσω στο σπίτι. Τον βρήκα πως τον άφησα στο χαλάκι δίπλα στο κρεβάτι μου εκεί στο κομωδίνο.
3: Λυπάμαι, ρε φίλε, τι να σου πω. Καταλαβαίνω ότι είναι η κατοικία δύο μας.
6: Πολύ δυνατό. Δεν πίστευα ότι, ρε φίλε, θα ήμουν έτσι τόσο λίγο ψυχός. Δεν το πίστευα.
5: Δεν είναι θέμα λίγο ψυχία.
6: Ήταν και δικός μου, δηλαδή. Ήταν της Δέσποινας, ρε παιδί μου. Εγώ έχω το γάτο μου. Το κακομίρης, ο γάτος, όταν μπήκα στο σπίτι, πάντα έρχονται και τα δυο το ένα και με περιμένουν. Ο γάτος θα πάνω στο κρεβάτι σαν να τον πρόσεχε, πώς να σου το πω.
3: Ναι.
6: Τέλος πάντων. Αυτά. Είπα έτσι να πω και εγώ τον πόρο να το μοιραστώ.
3: Καλά έκανε, φιλαράκο μου. Καλά έκανε για όλα μα. Να
6: είσαι
3: καλά. Καλημέρα.
6: Λοιπόν, καλημέρα.
5: Να είσαι καλά.
3: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλώς το να.
5: Καλημέρα.
0: Μπάμπης από Χαλάνδρη.
3: Έλα Μπάμπη.
0: Ακούω πολλούς πρίγκιπες του Savoir Vivre να λένε για την τοξικότητα και ότι οι Παναθηναϊκοί θα έπρεπε να χαρούν που κέρδισε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Δεν είναι έτσι όμως. Θα ήθελα να τους δω αυτούς όταν κερδίσει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Να δω τι θα πούνε. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς αυτό.
3: Τι να σου πω ρε φίλε, εγώ είμαι εδώ να έχει όλος ο κόσμος την άποψή του, έτσι δεν θα... Απλά, εντάξει, να σου πω τώρα, ο καθένας την νιώθει και ένας φίλος εδώ λέει ότι δεν συμφωνώ, λέει ότι απέχθηκε της πηγής άλλης ομάδας είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Δεν μπορώ να φανταστώ να το παίρνει Ρεάλ και να πανηγυρίζει Μπαρτσελόνα. Υπάρχει και αυτή η άποψη.
0: Προφανώς.
3: Εντάξει. Τώρα ο καθένας όπως νιώθει. Καλό να μην πιέζεται.
0: Αυτό. Όπως νιώθει. Δεν θα πρέπει να δαιμονοποιούμε και την αντίθετη.
3: Να σου πω κάτι. Να σου δώσω κι εγώ ένα παράδειγμα. Να σου δώσω κι εγώ ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Να δώσω κι εγώ ένα παράδειγμα γιατί νομίζω ότι κάποιοι είναι όλα καλώς καμωμένα. Πρώτα απ' όλα στην εκπομπή σήμερα όσοι Παναθηναϊκοί έχουν βγει, άλλοι τόσοι Ολυμπιακοί έχουν βγει. Και εγώ θα πω και κάτι εδώ πέρα που εσείς δεν το ξέρετε. Υπάρχουν και κάποιοι Ολυμπιακοί οι οποίοι περισσότερο έχουν χαρεί για να βρίζουν τον Ερασιά και τον Τζουβέλα το πρωί επειδή πήρε Ολυμπιακό στο Ευρωπαϊκό παρά για την κατάκτηση του τίτλου. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο η άλλη πλευρά και επειδή δεν τα λέμε.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Κάποιοι ξεσαλώνουν εδώ και δύο μέρες. Ξεσαλώνουν δύο μέρες. Από την πρώτη στιγμή δεν ενδιαφέρθηκαν. Ναι, νικήσαμε να πανηγυρίσουν. Ενδιαφέρουν με χαρακτηρισμούς που. Ναι, έτσι μπράβο. Δηλαδή και μου γράφει ο άλλος τώρα ο Βλάξ και συγγνώμη για την έκφραση, αλλά είναι Βλάξ μου λέει. Το πένθος. Προφανώς αυτός ο άνθρωπος δεν έχει βιώσει τι σημαίνει πένθος. Εγώ το έχω βιώσει όμως τι σημαίνει πένθος μέσα στο σπίτι. Και μου λέει εμένα για πένθος για τον αθλητισμό. Είσαι αστείος και γελίος εσύ που το γράψεις.
0: Και εγώ έτσι είμαι. Και εγώ έτσι. Και εγώ έχω βιώσει το πένθος.
3: Κατάλαβες. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η μία πλευρά, είναι και η άλλη.
0: Μέχρι και το παλικάρι που πήρε πριν με το σκυλάκι. Και αυτόν τον καταλαβαίνω.
3: Βέβαια και φυσικά.
0: Μέχρι και αυτόν. Και τι να πω, τον συλληπούμε. Αυτά ήθελα να πω. Μακάρι η ομάδα μας θα πάει του χρόνου καλύτερα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Μπάσκετ που έχουμε και το πόλο. Όχι το πόλο, το βόλεϊ. Και κάτι κάναμε.
3: Στο πόλο που το έπεσε, νομίζω ότι πρώτη φορά πρέπει να παίζει τελικούς ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό. Ξεκινάνε σήμερα.
0: Ναι, εντάξει. Σιγά σιγά θα γίνει και αυτό. Αλλά εντάξει, δεν είμαστε εκεί κυρία.
3: Όχι, δεν είναι ακόμα για να διεκδικήσει. Αλλά στο βόλεϊ το πήγε και στα δύο καλά, ναι.
0: Έτσι, αυτό.
3: Το θέμα είναι στο ποδόσφαιρο προπονητή τώρα, φίλε. Αυτό είναι όλο το ζήτημα. Στο ποδόσφαιρο προπονητή. Στο μπάσκετ δεν το φοβάμαι. Στο μπάσκετ διότι θεωρώ ότι θα γίνουν οι κινήσεις που πρέπει. Το θέμα είναι να βγει ο Νέστρουμ στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν είμαι ποτέ αρνητικός από την αρχή. Να τον δούμε, να τον κρίνουμε. Μακάρι να δέσει με την ομάδα, μακάρι να κάνει σωστές κινήσεις. Πιστεύω ο τεχνικός διευθυντής που έχουμε στο ποδόσφαιρο, ο Κοτσόλης δεν είναι.
3: Ο Κοτσόλης είναι.
0: Είναι πάρα πολύ καλός. Και ελπίζω ο Αλαφούζος να του δώσει χώρο και να τον εμπιστευτεί.
3: Έγινε.
0: Αυτά.
3: Τον εμπιστεύεται. Καλή συνέχεια, το έχει δώσει και χώρο και τον εμπιστεύεται. Αυτό το λέω με σιγουριά. Αυτό είναι τώρα ο νούμερο ένα στο κομμάτι σε αυτά τα θέματα. Έγινε. Να είσαι καλά.
5: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Εδώ ένα φίλο μου λέει να θυμίσω, λέει για τον Νίκολη που κάνει μάθημα, λέει ότι πανηγύρισε τον κόλ του Ρεάπτσουκ μόνο και μόνο επειδή έκοψε πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, φίλε, το κρατάμε και αυτό, τι να σου πω. Πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα μέχρι να μα στείλει ο κύριο Ρέλο στην πολιτική ενημέρωση. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη. Καλημέρα, Βαλδίδη. Κώστα από τα Σέρα, μόνο Πανάθα. Ένδοξο μηχανικό να είμαστε καλά εμεί που κάνουμε γέφυρε για το καλό τη κοινωνία, λέει ο Κώστα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ωραίο τραγούδι, έκλεισε πάνω στην πρώτη ώρα. Τι γνώμη έχει για Ρουδανό. Δεν ξέρω τι ώρα συντονίστηκε, Διονύση. Είπα κάποια πράγματα. Φαντάζομαι άκουσε, μην επαναλαμβάνομαι. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, μια πολύ ποδοσφαιρική επιλογή. Αλλά το θέμα είναι να βγει. Το θέμα είναι να βγει. Καλημέρα σα, ήρωε στον FM. Δημήτρη Πετρούπολη, γεννημένο Παναθηναϊκό. Σα εύχομαι υγεία και καλή εκπομπή. Με πολύ, πολύ υπομονή, λέει ο Δημήτρη. Και πάμε δελτίο ειδήσεων.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του ορμού παρά την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτιμά πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου Καλλιοεύκα τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 25. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
9: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
10: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
11: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
10: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
11: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
10: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
11: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
10: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
11: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
10: Joy. Happy living ideas.
12: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
13: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
12: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
13: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
12: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
13: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
12: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
13: Ζουζούνι μου, εσύ.
14: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
15: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
14: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
18: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
19: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος.

0: πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Καλή έκπληξη.
2: Ναι.
1: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
3: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε τα μάτια μου, βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο στην παραγωγή.
4: Θα πηγαίνουνε στο πόλε. Στο πόλο.
5: Πάμε όλοι.
4: Στο πόλε. Στο πόλο.
3: Γεια σας.
1: Yeah, that is good.

0: Αχ, ρε Βαγγέλη, με βάζει την τοξικότητά σου.
1: Πάνω, συγγνώμη, ρε.
0: Φίλε,
1: συγγνώμη. Το θέμα είναι ότι αν ένας φυσιολογικός.
0: Θα μαλώσουμε, να ξέρεις.
1: Αν ένας φυσιολογικός άνθρωπος ακούσει αυτή την εκπομπή από την αρχή, αν υπάρχει έστω και ένα και μια στιγμή που εγώ προσωπικά έχω αφήσει ένα ψέγμα τοξικότητας, να είμαι εδώ να το συζητήσουμε. Αλλά τι κάθομαι να ψάξω να βρω τώρα. Γωνία στο δεκάρικο. Γωνία στο δεκάρικο ψάχνω να βρω τώρα, δηλαδή να ασχοληθώ με τον ένα στους χιλιάδες. Όχι, δεν θα ασχοληθώ. Δεν ασχοληθώ. Απλά και με το άλλο που ασχολήθηκα είναι γιατί όταν ακούω για περαστικά, για πένθος και για τέτοια πράγματα, μου χτυπάει, ξέρεις, μια ευαίσθητη χορδή. Δεν τα μπορώ αυτά. Δηλαδή προτιμώ άλλος να ρίξει μια βλακία να βρίσει παρά να γράψει για αυτά τα πράγματα. Διότι το να συνδέουμε τον αθλητισμό με αυτά είναι ό,τι πιο αρρωστημένο υπάρχει. Και δεν βάζουμε και μυαλό από αυτά που συνέβησαν χτες και προχτές, έτσι.
0: Έτσι.
1: Να δούμε πόσο μικρή είναι η ζωή και πόσο ψεύτικη. Δεν βάζουμε μυαλό, αλλά δεν θα βάλουμε εμείς μυαλό. Εμείς τα παιδιά μας θα βάλουμε μυαλό, δεν θα βάλουμε στον καθέναν. Όποιος έχει συνέστηση του τι γίνεται, καταλαβαίνει και προχωράει. Λοιπόν, θες να μάθεις την ατζέντα της ημέρας.
0: Θέλω.
1: Δεν θα σε κάνω και σοφότερο, αλλά εντάξει. Έχει όμως. Καλά, ρε, τι γίνεται. Στο handball παίζεται και στις γυναίκες, ναι.
0: Ναι.
1: Έχει λοιπόν 6 ώρα handball πάω ΚΑΕΚ πρωτάθλημα γυναικών στην ΕΡΤΙΟ. Έχει 7.30 ώρα Πόλο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πρωτάθλημα στο Mega News. Και συνεχίζεται και η δεύτερη μέρα, νομίζω είναι. Έχει ξεκινήσει το Ρολάν Γκαρός στο χορταράκι εκεί στο Παρίσι. Το Grand Slam Tennis. Καλύπτεται τηλεοπτικά από τα κανάλια Eurosport. Και αυτά είναι τα σημαντικότερα. Της αποψινής ημέρας. Αύριο, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, Τετάρτη είναι ο τελικός του conference και Σάββατο είναι ο τελικός του Τσουλού. Είναι τα σπουδαία της εβδομάδας, ενώ ξεκινάνε και τα play-offs στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τα ζευγάρια πλέον να είναι διαμορφωμένα, τον Ολυμπιακό να παίζει με την ΑΕΚ.

0: Παναθηναϊκό να παίζει με τον ΠΑΟΚ και η τελική με βάση τον προγραμματισμό θα ξεκινήσουν στις 3 Ιουνίου. Άρα να ρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, ο Τζόρνταν εδώ θέλει να πει δύο λόγια, γιατί μου το έστειλε επειδή κάποιοι τον σχολίασαν. Κάτσε να βρω το μήνυμά του που είναι τώρα. Ωραία, το βρήκα. Λέει, είναι απολύτως φυσιολογικό και υγιές ο καθένας να χαίρεται με τις νίκες της ομάδας του και μόνο. Ο τοξικός άνθρωπος χαρακτηρίζεται από χειριστικές τακτικές, εγωκεντρισμό, έλλειψη ενσυναίσθησης και την τάση να μειώνει την ενέργεια των γύρω του. Το μήνυμα πάει για όσους βγαίνουν δημόσια και κατηγορούν κόσμο με χαρακτηρισμούς που δεν έχουν ιδέα τι σημαίνουν, λέει ο Παναγιώτης. Και συνεχίζουμε με μηνυματάκια. Τι μουσικάρες παίζετε σήμερα, λέει. Θα βγει ο Μπίλιας, λέει, από την δίσκο σε λίγο. Καλημέρα, Βαγγελάρα, λέει ο Άλαν από Μαρούση. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ μεγάλη νίκη με τον Άρη, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, παιδες, Βαγγέλη, λέει, πέρασα και πήρα το βιβλίο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάζω και ένα κουιζάκι το κομμάτι του άλλου Βαγγέλη που έβαλε, λέει ο Πάνος, τώρα μετά τις 7. Σε ποια διαφήμιση στην τηλεόραση που είχε σχέση με αθλητικά έπαιζε? Περιοδικό Sportsman, δεκαετία 80, πολύ καλό, αλλά και πανάκριβο. Δεν θα το βρίσκαμε κανένας. Εγώ προσωπικά δεν είχα εικόνα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, να είστε μια ευλογημένη μέρα. Μόνο ΑΕΚ, ο Νικός και πάνω απ' όλα Ελλάς, ο Κοσμάς του Ντούκη. Πού είσαι, Κοσμά Γιγαντά? Ο Θάνος Εξάρχεια 13 λέει: ο φίλος που μας μείνει θύμισε την αδικία, λέει, με τον Ρομπέρτο Κάρλος, δεν μας θύμισε όμως τρεις μέρες πριν. Η ομάδα, λέει, θα έσφαζε στο γόνατο την κακόμερη καλαμαριά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Λέει, πού το θυμάσαι όμως, καλαμαριά. Ο Φώτης Εθέλη λέει: καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, σε όλη την παρέα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άτζα. Ο Άρης Σταθάκης, ο δημοσιογράφος, λέει, που ήταν στον Αντένα, έχει συγχωρηθεί, έχει κάνει ρεπορτάζ Αθήνα Θεσσαλονίκη με τα όρια ταχύτητας, λέει, και κάνανε 13 ώρες.
1: Mm-hmm. Ναι, ισχύει.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω. Όμορφο καλοκαίρι να έχουμε υγεία, να ρεμίσουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά και τα σχετικά, να επέλθουμε Δημήτρη από την σεζόν. Και όπως το είπες, οι ωραίτερες εκπομπές είναι τώρα, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και σε όλη την παρέα. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα στη δουλειά. Υγεία και πολύ αγάπη, λέει ο Μάκης από Μελβούρνη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πανάρα μας. Ομορφόπεδα, καλή τρίτη με υγεία σε όλο τον κόσμο. Χαιρετισμούς σε Θοδωρή, Χρήστο Εμπρεζάκια, Τέρι Παγουρίξ, λέει ο Πάπη από τα Γιάννενα, ο Γίγαντας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το χέρι του Ρομπέρτο Κάρλος είναι στο 3-3 στο ΑΚΑ με τον Κασίας, 17 χρονών. Το πρώτο παιχνίδι του στο Τσουλού, λέει ο Άλτιν. Όχι, φίλε. Το χέρι του Ρομπέρτο Κάρλος είναι στον Περναμπέο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να πει στον Νικόλα από Πάτρα, λέει, να θυμηθεί τι έλεγαν, λέει, οι Ολυμπιακοί το 24 για τον Παναθηναϊκό και τον Τυφαλά. Κάρε μας τη χάρη, ψηλέ, λέει, δει στην ομάδα σου πρώτα και άσε τους υπόλοιπους. Την αγάπη μου σε όλους, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, τετιμπόιδες. Ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος του κόσμου, λέει ο Παναγιώτης. Τετιμπόιδες, ρε φίλε. Ο Κωνσταντίνος στέλνει και αυτό στο σκυλάκο του και λέει: τον έχασα πριν 6 μήνες, ακόμη κλαίω, 15 ετών. Πλήρη ημερών, αλλά πάντα είναι στενάχωρο. Την καλημέρα μου στέλνω πρώτη φορά. Έχω να πω, λέει, ευχαριστώ για την πρωινή συντροφιά. Να κλείσω με ένα χωρατό, λέει, επειδή δεν έχω καταφέρει να δω κάτι σχετικό. Μήπως ο Βαγγέλης έσχισε μόνος τον μπλουζάκι, ως άλλος Χαλκ Χόγκαν, λέει, για να τονώσει το ηθικό του πλήθους. Εύχομαι καλή συνέχεια. Α, νούμερο είναι αυτός. Καλημέρα, παιδιά. Νομίζω, Βαγγέλη, ότι η λέξη τοξικότητα είναι πολύ επιεικής για να χαρακτηρίσει, να χαρακτηριστεί η παιδεία του λαού μας. Αν σκεφτούμε πώς στήθηκε, λέει, αυτό το κράτος με τα πολεμικά. Με το σχέδιο Μάρσαλ μέσα στο παρακράτος και με ιδανικό ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κόλος μας. Οι παροιμίες όπως το να ψοφίσει κατσίκα του γείτονα αποδίδει την πραγματικότητα, λέει ο Παναγιώτης από Νίκαια Ολυμπιακάκιας. Η εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας φάνηκε ξεκάθαρα στις κερκίδες στο ΑΚΑ και δεν με απασχολούν τα πρόσωπα που συμμετείχαν. Μιλάω γενικά και όχι οπαδικά αυτή τη φορά. Ο συμβολισμός ήταν πολύ δυνατός και αντιπροσωπευτικός για τον νέο Έλληνα, λέει ο Σταύρος Πεντέλη Ολυμπιακάρα. Βαγγέλη, δυστυχώς το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Βλέπε Μαρινάκη, Γιανακόπουλο, Αγγελόπουλο, Σιλιόπουλο, όλα τα μεγάλα ψάρια εκπέμπουν τοξικότητα. Δυστυχώς εμείς τα μικρότερα ψάρια τσιμπάμε. Το θέμα είναι να ανοίξουμε τα μάτια μας και να βλέπουμε καθαρά και όχι ό,τι θέλουν να μας δείχνουν. Και έτσι θα γίνουμε κι εμείς καλύτεροι σαν άνθρωποι, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Μάγκες, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο στο φίλο που έχασε το σκυλάκι του. Πάντα σκέφτομαι ότι όταν θα έρθει αυτή η μαύρη ώρα, το μόνο που δεν θέλω είναι να μην είμαι μαζί του εκείνη τη στιγμή, λέει ο Ισακ. Είσαι εσύ, τον έχεις σαν αδερφάκι. Αλλά δεν είναι, λέει, και σίγουρο θα τύχει έτσι. Θα πω μόνο σε όσους αναγκάζονται να τους κάνουν την ένεση να μπουν στο δωμάτιο μαζί με το σκυλάκο, να μην τον αφήσουν μόνοι με τον κτηνίατρο. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα από το θέρμο των Καρνανία, στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους με υγεία, λέει ο Ζαχαρίας. Και καλημέρα, Βαγγέλη, στο χώμα παίζουν, λέει, στο Ρολάν Καρός. Ναι, μπερδεύτηκα, ρε φίλε, sorry, ρε φίλε, sorry, ναι, δικιά μου λαλακία, δικιά μου λαλακία. Λοιπόν, και ο... Ναι, ταξιάρχη, ναι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα έρχεται. Χωμάτινο, χωμάτινο το Ρολαγκαρός, παιδιά, συγγνώμη, συγγνώμη. Πάνω στην τρέλα μου, πάνω στην τέτοια που λέει το κομμάτι. Αυτά και από τα μηνυματάκια σας, πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
0: Top FM 102,4.
2: Και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, χτες το βράδυ είχαμε τον Μπαράζ στην Γερμανία και δυστυχώς για το δικό μας τον Κουλιεράκη η Βόλφσμπουργκ τα έκανε σαλάτα και υποβιβάστηκε μετά από 30 χρόνια. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας του 2009, μια ομάδα η οποία, παιδιά, βρίσκεται στην πόλη της Volkswagen, είναι, αυτή είναι δηλαδή που και το γήπεδο έτσι ονομάζεται και αυτή είναι που δίνουν χρήματα στην ομάδα, δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι το μόνο πρόβλημα που δεν έχουν είναι τα λεφτά. Και όμως μετά από 30 χρόνια ιτήθηκαν χθες το βράδυ στον αγώνα Μπαράζ από την Πάτερμπορν με 2-1 στην παράταση. Και το πρόβλημα ήταν ότι έμειναν νωρίς με παίχτη λιγότερο. Και έτσι υποβιβάστηκαν στην Bundesliga 2. Φαντάζομαι ότι ο δικός μας ο Κουλιεράκης δεν νομίζω ότι θα την ακολουθήσει την ομάδα στη δεύτερη κατηγορία. Συνεπώς του χρόνου θα το δούμε σε κάποια άλλη ομάδα στο εξωτερικό. Διότι το παιδί το έχει. Είναι τρομερός με την μπάλα στα πόδια. Έχει καλές τοποθετήσεις στην άμυνα. Είναι. Και στο κομμάτι αμυντικός του γκολ δίνει συνεισφορά με κεφαλιές και κρίσιμα γκολ. Στη Βόλφσμπουργκ έδωσε φέτος γκολ, αλλά η ομάδα του δεν τα κατάφερε. Καλημέρα, φιλαράκι. Ο Σπύρος Μαραγκός μένει απέναντι από το σπίτι μου στο Γέρακα και βλέπω ότι τραβάει. Ο Αλαφούζος βοηθάει και πολύ, μάλιστα. Το θέμα λέει και αυτοί που είναι άγνωστοι να έχουν τη βοήθεια που πρέπει. Παναγιώτη, επειδή πρέπει να τα λέμε αυτά, ο Παναθηναϊκός και ο μεγαλομέτοχος του στην περίπτωση του Σπύρου Μαραγκού έχουν φερθεί όπως θα έπρεπε να φερθούν. Δηλαδή. Από όταν ο άνθρωπος αρρώστησε, στηρίζουν κανονικά και υπολογίζεται κανονικά όπως ήταν σαν να δούλευε στην ομάδα. Και αυτό είναι τιμητικό. Καλημέρα, Παντούθε. Το χέρι του Μανιέτη σε ποιο γήπεδο ήταν, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δηλαδή, θα πρέπει, λέει, να εθελοτυφλούμε για το, να το παίζουμε φιλάθλοι. Λέω, Δημήτρης, εγώ δεν θα σου πω τι θα κάνεις, αδερφέ. Συγγνώμη κιόλας, αλλά προς το παρόν ο Λιόπουλος καμία τοξικότητα δεν εκπέμπει. Επίσης, ούτε ο Αλαφούς δεν ανοίξει αυτούς με την τοξικότητα, λέει ο Φάνης. Όντως, λέει, καλό κουράγιο στο φίλο που έχασε στο σκυλάκι του. Μεγάλη απώλεια, τρομερό το δέσιμο και η αγάπη που έχουν αυτές τις ψυχούλες με τους ανθρώπους, λέει ο Πανούλης, ο Τζόρνταν. Καλημέρα, αγόρια. Μας στέλνει και ο Θοδωρής, ο γίγαντας από την πόλη των Ιωαννίνων. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχουμε χρονοδιάγραμμα για νέα Τούμπα και Βοτανικό από τον Ολυμπιακό. Για την Τούμπα δεν έχουμε ακόμα χρονοδιάγραμμα. Δεν είναι έτοιμοι ακόμα, δεν έχουν κάνει πέρα από τα γραφειοκρατικά. Και ότι έχει ξεκαθαριστεί ότι θα παίξει στο Καφτατζόγλιο ο ΠΑΟΚ, δεν έχει προχωρήσει εκεί. Ακόμη είναι στη φάση που πρέπει να γίνουν κάποιες διορθωτικές εργασίες στο Καφτατζόγλιο. Άκουσα και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ πριν λίγες ημέρες που έλεγε ότι φέτος βγαίνουν κανονικά διαρκείας για την Τούμπα. Άρα εκεί από το επόμενο καλοκαίρι αναμένονται οι εξελίξεις. Και το Βοτανικό το φθινόπωρο του 27, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είναι έτοιμος. Αρκετοί παίχτες τραυματίστηκαν στον Glass Floor. Φτάνουν τα πειράματα με την υγεία των παιχτών για την αύξηση των εσόδων, λέει ο φίλος. Και εγώ το ρώτησα αυτό, ρε φίλε, γιατί μήπως, ας πούμε, ρε παιδί μου, είναι πιο γλιστερό, ας πούμε, η επιφάνεια. Αλλά αυτό που μου είπαν είναι ότι λέει ότι έχει περάσει όλα τα τεστ, θεωρείται το ίδιο ασφαλές και ακόμη καλύτερο από το παρκέ και διάφορα άλλα τέτοια. Και εγώ πάντως το σκέφτηκα αυτό που λες. Ποιο κομμάτι έπαιξε από τον το Supernatural, λέει ο φίλος. Ευχαριστούμε για την παρέα, ο Χρήστος από τον Περιστέρι.
1: Το Victim of Love του David Essex με τον Σαδίνο.
0: Είχε την τελευταία ευκαιρία να στείλει το μάστα απέναντι του Κουλιαράκη. Λέει με ένα σουτ ξυστά από το δοκάρι του 120 στο 122. Ναι, το έβλεπε, φίλε. Και το 87 ο τελικό στην Ελλάδα, λέει, τότε Σοβιετική ορίονταν απλά. Τότε, λέει, ήταν εθνική και δεν υπήρχαν φιλορώσοι, λέει, να αναπαράγουν τα παράπονά του.
1: Τι ακριβώ διαμαρτυρόντουσαν οι Ρώσοι?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Πώς έδωσε. Αυτό το εξήγησα πώς έδωσε άδεια και έχουν γίνει και άλλα Final Four. Όχι, η Ευρωλίγκα δεν είμαι σίγουρος, αλλά η FIBA Rio δεν είχε γίνει το BCL μια φορά σε Glass Floor. Και πρέπει να παίζει και ΑΕΚ τότε.
1: Σε γελάσω.
0: Ναι, φίλε, έχει γίνει. Έχει γίνει.

0: Α, ήταν ανοιχτό. Τελικά δεν το δώσω, ακούστηκε. Λοιπόν, πέρα από το. Μπορεί η Wolfsburg να υποβιβάστηκε μετά από 30 χρόνια, αλλά να πούμε και κάτι διαφορετικό τώρα. Μια πολύ σημαντική ομάδα, την οποία όλοι μας την ξέρουμε. Η Deportivo La Coruña, κυρίες και κύριοι, επέστρεψε στη La Liga. Η ιστορική Deportivo La Coruña, μια ομάδα η οποία τη θυμόμαστε να μεγαλουργεί στο Champions League με τους παιχταράδες που είχε στις αρχές του 2000. Μια ομάδα, η θρηλυκή Ντέπορ που κατέκτησε και το πρωτάθλημα στην Ισπανία, ο σύλλογος Γαλλικίας, μετά από αρκετά χρόνια ξαναβρίσκεται στην μεγάλη κατηγορία, και μαζί της και η Racing Santander, που και αυτή επιστρέφει, και αυτή μετά από 14 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον καλό μου συνεργάτη, τον Παναγιώτη Ρήλο, που ήταν στα DEX. Θα ακολουθήσει η Σοφία Θεοδωράκη με δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά έρχονται τα σπουδαία. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυρά. Μην γελάζεις, σοβαρά το είπα. Τα σπουδαία έρχονται. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυρά, του, η αποδότης από εκεί. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη να προσέχετε, και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλημέρα, Μάξιμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
0: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημα των αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη στη Σαν Λαρένα και με σκορ 2-1 στη σειρά προκρίθηκε στους ημιτελικούς της τύχημα GBL που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Πρώτο σκόρερ της Ένωσης ο Μπάρτλεϊ με 16 πόντους. Τραυματίας αποχώρησε ο Φίζελ. Στροφή στις εγχώριες υποχρεώσεις για τον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγκας με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται την ΑΕΚ την 5η στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της τύχημα GBL. Αναβαθμισμένη περιφέρεια των πρωταθλητών Ευρώπης στη νέα σεζόν με τις προσθήκες των Μοντέρο και Μακιντάιρ, δεδομένη προσπάθεια να μεταπιστεί ο Πίτερς και να παραμείνει. Θέμα ορών η οριστικοποίηση της πρόσληψης του Γιάκουπ Νέστρουπ στη τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Διετούς διάρκειας του συμβόλαιου που θα υπογράψει ο Δανός προπονητής, τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόροι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Ενδιαφέρον από τη Μίλαν για το Μουκουντή, δίχως όμως να υπάρχει ακόμα κρούση στην ΑΕΚ με τον Καμερουνέζο στόπερ να δεσμεύεται με την Ένωση μέχρι το 2029. Ενίσχυση του ρόστερ με ποιοτική αναβάθμιση, ο βασικός στόχος των ανθρώπων της πρωταθλητρίας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση απόκτησης του τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Φορτούνης είναι πιθανό να αποτελέσει την πρώτη προσθήκη της νέας σεζόν. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνια στην Μπράιτον. Ανοιχτό ενδεχόμενο στον ΠΑΟΚ για την πρόσληψη αθλητικού διευθυντή κατά που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Αυτή η σεζόν θα μείνει στη μνήμη ως η πιο απογοητευτική. Ήμασταν πάντα τόσο κοντά στο να τα κατακτήσουμε όλα, αλλά τελικά μείναμε με άδεια χέρια το απολογιστικό μήνυμα του ΜΕΙΤΕ. Κρούση στον ταξιάρχη Φούντα έχει κάνει ο Άρης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία, αφού ο παίκτης φέρεται να αξιώνει περισσότερα χρήματα. Στις αρχές επόμενης εβδομάδας θα αποφασιστεί το μέρος όπου θα γίνει προετοιμασία των κίτρινων. Εξέταση των βίντεο που κατέγραψαν το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center παρεγγείλει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχών διάπραξης αδικημάτων και εφόσον διαπιστωθούν τέτοια να προχωρήσει ποινική διαδικασία. Μία νίκη μακριά από τον τίτλο της Handball Premier βρίσκεται ο Ολυμπιακός που επικράτησε 36-30 της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Παραπόνα για την διαιτησία εξέφρασε η Ένωση. Το τέταρτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την 5η στο κλειστό του Καματερού. Για τα μπαράζ προβιβασμού, παραμονή στη Bundesliga, η Paderborn επικράτησε 2-1 της Wolfsburg στην παράταση και έριξε τους λύκους στη δεύτερη κατηγορία, παίρνοντας τη θέση τους στα σαλονιά του γερμανικού ποδοσφαίρου. Ξύλωμα στη Μίλαν μετά την αποτυχία να καταλάβει κάποια από τις θέσεις που οδηγούσαν στο Champions League. Εκτός από τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι που δεν θα συνεχίσει τεχνική ηγεσία, απομακρύνθηκαν ο αθλητικός διευθυντής Σίγκλι Τάρε, ο τεχνικός διευθυντής Τζόφρι Μονκάντα και ο CEO Τζόρτζιο Φουρλάνι. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Top FM 102,4.

Μετά, μετά τις 8 μεσοπέλαγα με το Γιάννη Χαρούλη, ένα από τα υπέροχα τραγούδια της κριτικής μουσικής σε νεότερη τελευταία έκδοση, με τη νεότερη γενιά των λαϊκών των τραγουδοποιών, των κριτικών, Γιάννης Χαρούλης, Μεσοπέλαγα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το FM Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Την καλημέρα μας σε όλη τη Ρόδο, στη Νότια Ρόδο αλλά και στην Ομογένεια, που μας ακούει δυνατά σταθερά από το site μας topfm1024.gr. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Στα τηλέφωνά μας 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber. Τόσα πια έχουμε να δείξουμε, ωραία και άσχημα, στο 69-373-48-348. Από λακκούβες, ξερόχορτα, δρόμους άστα να πάνε και τι δεν έχουμε. Τα πάντα όλα, τέλος πάντων. Όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάμε φουριόζες, δυνατά, αισιόδοξα. Η μέρα είναι υπέροχη. Θα έχουμε και σήμερα ζέστη. Χθες είχαμε απανωτές παραβιάσεις και μια εμπλοκή στο Αιγαίο. Από ποιους? Από τους απέναντι, με οπλισμένα τουρκικά F-16. Πρώτα λέει φεύγει η ψυχή του ανθρώπου και μετά το χούι. Έτσι λέει ο σοφός λαός μας. Σήμερα είναι η πρεμιέρα του Αλέξη Τσίπρα, που έχει κάνει την αριστερή πολυκατοικία καλοκαιρινή στην κυριολεξία. Τώρα τι όνομα θα δώσει στο νέο κόμμα? Ακούγεται για πηξίδα, μένει να το δούμε. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τη μουσική, αν δεν κάνω λάθος, είναι που θα υποδεχθεί τον και πάλι αρχηγό πολιτικού κόμματος, τον κύριο Τσίπρα, ότι είναι σύνθεση του Κραουνάκη, του Σταμάτη Κραουνάκη. Διάβαζα κάπου ότι το Μαξίμου θεωρεί πιο επικίνδυνο τον Αλέξη Τσίπρα από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Μεταξύ μας, παρότι δεν συμφωνώ πολλές φορές με το Μαξίμου, θα συμφωνήσω. Σε τοπικό επίπεδο περιμένουμε Ευρωπαίους αυτοδιοικητικούς, μια σημαντική συνάντηση την Παρασκευή με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, του Γιώργου του Χατζημάρκου. Χθες ποιος ήρθε στη Ρόδο, σας το είχα πει. Ο διοικητής της Β' Δήπο, ο κύριος Ροϊλός, ο οποίος έχει την εντύπωση ότι διοικεί το ιδιωτικό του μαγαζάκι, και θα εξηγήσω. Ο κύριος Ροϊλός είναι διοικητής της Β' Δήπο, δηλαδή δημόσιος λειτουργός. Πληρώνεται από όλους τους Έλληνες πολίτες και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και δημοσιογράφους. Αφού πήγε λοιπόν στο νοσοκομείο, ενώ υπήρχε η πληροφορία ότι πιθανόν να έκανε δηλώσεις, δεν ήρθε καμιά ενημέρωση στους δημοσιογράφους, πλην ελαχίστων, δύο συγκεκριμένα, που βεβαίως είναι την πλευρά τη βολική, τη δική του, να μην βρεθούν άλλοι δημοσιογράφοι που θα κάνουν δυσάρεστες ερωτήσεις. Αυτός είναι ο κύριος Χρήστος Ροϊλός. Λειτουργεί λες και διευθύνει το ιδιωτικό του μαγαζάκι, Β' Δήπο. Δεν είναι μαγαζάκι κανενός. Υπηρετεί τον ελληνικό λαό, ο οποίος θέλει ενημέρωση. Αυτά ήταν τα έργα χθες του κυρίου Ροϊλού στη Ρόδο. Και τι είπε παρακαλώ? Είπε να μην μιλάνε οι γιατροί, γιατί συκοφαντείται το νοσοκομείο. Αυτός κατασυκοφαντεί πρώτα το νοσοκομείο, τη διοίκησή του και τους γιατρούς. Ποιος είναι πιο μεγαλύτερο συκοφάντης με τις δηλώσεις, δημόσιες παρεμβάσεις του? Γιατί λέει έτσι αποτρέπουν άλλους γιατρούς να έρθουν. Σοβαρά, σοβαρά κύριε Ροϊλέ, που λειτουργείτε λες και έχετε το ιδιωτικό σας μαγαζάκι. Δεν είναι μαγαζάκι δικό σας, κανενός δεν είναι. Σήμερα είστε, αύριο δεν είστε. Αυτό να το καταλάβετε. Δεν ήθελε λοιπόν ενοχλητικούς δημοσιογράφους. Μίλησε σε ένα προστατευμένο περιβάλλον και κάλεσε τους γιατρούς να μην ομιλούν, να ομιλεί ο ίδιος, για να λέει τα δικά του, τα γνωστά, να πιάνει τα ραδιόφωνα, τα φύλλα προσκύμενα σε αυτόν και να επιτίθεται πότε στον Καραμαρίτη και πότε στους γιατρούς.
Αυτός είναι ο κύριος Ροϊλός, ναι, που επέλεξε χθες να μην καλέσει το σύνολο των δημοσιογράφων ως όφιλε, αλλά να είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Δεν κάλεσε ούτε ΕΡΤ, ούτε εφημερίδες. Εφημερίδες το πήραν από άλλες πηγές που είχαν πρόσβαση. Ούτε μας φυσικά εννοείται, ούτε τα υπόλοιπα μέσα. Αυτά, για να έχετε εικόνα για το ποιος είναι ο κύριος Ροϊλός, που πριν έρθει στη Ρόδο φωτογραφιζόταν χαριεντιζόμενο στην Αλιμιά, στη Χάλκη, ναι. Δεν δημοσιεύσαμε εμείς φωτογραφίες. Ναι, ούτε κανένας γιατρός, γιατί δεν ήταν εκεί. Μάλλον ήταν ένας γιατρός, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός. Προφανώς ο ίδιος. Στην Αλιμιά χαριεντιζότανε και μετά πήγε στην Νότια Ρόδο να δει το κέντρο υγείας του Γενναδίου που μετασκευάζεται το Δημαρχείο σε κέντρο υγείας κλπ. Τα λέγαμε χθες με τον κύριο Ακούρη. Αυτά για να ξέρετε τι γίνεται. Και εμείς σας λέμε πάντα την αλήθεια. Όσο για τον κύριο Ροϊλό, εδώ είμαστε. Καλά να είμαστε. Κατά τα λοιπά, τι άλλο έχουμε? Θα τα δούμε και μέσα από τα site των τοπικών εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα που είναι και σήμερα πλούσια. Να ξεκινήσουμε από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατικής. Στο άνοιγμα της η εφημερίδα, Μητσοτάκης βάζει πλώρη για το 2027 με θετική ατζέντα, ενώ Σαμαράς και Τσίπρας ανακατεύουν την τράπουλα. Η Ρόδος ακούγεται και το Σαμαρά. Εδώ και καιρό βέβαια θα κάνει κόμμα. Τώρα οι μετρήσεις δεν τον ευνοούν. Τώρα τι να σας πούμε και εμείς θα δείξει. Η Ρόδος και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Οικοδεσπότες της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Νέες προκαταρτικές εξετάσεις διευρύνουν διαρκώς το σκάνδαλο της πολεοδομίας. Δύο νέες αυτοτελείς υποθέσεις. Ναι, κατά τα άλλα, κάποιους από τους πρωταγωνιστές, λέω εγώ, τους βλέπουμε να φωτογραφίζονται, να παίρνουν και πόζα στο Facebook, ναι. Μιλένε Αποστολάκη στη Δημοκρατική. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Πώς η ακρίβεια των καυσίμων αδειάζει το καλάθι του νοικοκυριού στη Ρόδο? Και μόνο τα καύσιμα. Πας στο σούπερ μάρκετ και ξετινάζεσαι. Πας στο μανάβικο ενός σούπερ μάρκετ και λες, ούτε φαρμακείο. Αφού καλημερίζω τους μανάβηδες εκεί, καλημέρα κύριε φαρμακοποιοί, τι κάνετε? Εκεί έχουμε καταντήσει. Πανελλαδικές εξετάσεις, αντίστροφη μέτρηση για τους 1930 υποψηφίους, παιδική πορνογραφία και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη στη Ρόδο. Αυτά είναι τα θλιβερά.

0: Πάμε στη Ροδιακή για να δούμε πώς καταγράφει η Ροδιακή την επικαιρότητα. Στο άνοιγμά της η εφημερίδα λέει: στη Ρόδο την Παρασκευή 100 Ευρωπαίοι Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι. Η Ρόδος και ο Γιώργος Χατζημάρκος στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Ασφυξία και ταλαιπωρία ακόμα και στο πάρκινγκ της Ακαντιάς. Είναι απλό το πράγμα, επειδή τώρα τελευταία πήγα εκεί και πάρκαρα. Όλα τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων έχουν παρκάρει ένα κάρο αυτοκίνητα. Πώς δε θα γεμίσει το πάρκινγκ της Ακαντιάς? Για δεν ελέγχει κάποιος από το Δήμο? Τους αφήνουν εκεί και λειτουργούν ανεξέλεκτα. Έχουν πιάσει όλα τα πεζοδρόμια όπως πάντα. Ανεξέλεκτα όλα. Είναι στη διάθεση των ενοικιαζομένων των γραφείων ενοικιαζομένων αυτοκινήτων. Πηγαίνετε στην Ακαντιά και θα δείτε. Νέα τραγωδία στην Κλονή στη Ρόδο είναι ξαφνικός θάνατος της 24χρονης κοπέλας από τα Φάντου. Θλιβερή περίπτωση, τι να πούμε εμείς σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλέξανδρος Κολιάδης, τα έργα που έχει ανάγκη η Ρόδος γίνονται πράξη βήμα-βήμα. Λάγζανγκ, λάγζανγκ, λένε οι Γερμανοί. Ναι, σιγά-σιγά με το μαλακό, μην πάθουμε και τίποτα, μην ζοριστούμε, μην μας πέσουν και πολλά έργα μαζί. Έχουμε χρόνο, έχουμε μπροστά, ναι. Το ότι τα νεύρα των ροδιτών γίνονται τσατάλια, αυτό δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Ρίχνουν δίχτυα και πιάνουν χρέη οι ψαράδες της Χάλκης. Τα λέγαμε χθες με ένα ψαρά από τη Χάλκη. Βασιλική Γέροντα, τα παραμύθια του Αρχαγγέλου είναι η ψυχή του τόπου μας. Είχαμε μιλήσει κι εμείς με την κυρία Βασιλική Γέροντα. Ο παδί του Ολυμπιακού κοκκίνησαν το μαντράκι για την κατάκτηση Ευρωλίγας. Εντάξει ρε παιδιά, κατακτήσατε, μπράβο, συγχαρητήρια κλπ. Αλλά εντάξει, είσαμε εδώ, ναι. Ομιλεί ένας Παναθηναϊκός. Και να μην ξεχνάμε και τα φιλαθλά αισθήματά μας. Και να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο του Top FM από την συνέντευξη τύπου της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη, η οποία έκανε μεγάλη εντύπωση, είναι από τα πιο συγκροτημένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και γενικά της πολιτικής σκηνής. Η ανατροπή της πολιτικής Νέας Δημοκρατίας, ο βασικός πυρήνας του προγράμματός μας, δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη. Γιάννης Παπαβασιλείου στο σταθμό μας, ζητάμε την ίδια στήριξη με αυτή της Κρήτης. Σιγά κύριε Παπαβασιλείου, είπαμε τώρα, εντάξει. Μια ζωή ζητάμε ό,τι έχει Κρήτη. Αν δεν ενωθούμε με την Κρήτη να γίνουμε μια περιφέρεια, λέω τώρα εγώ. Λύση είναι οι υποδομές και όχι ο αποκλεισμός. Βάιος Καλοπίτας στο σταθμό μας, θέλουμε... Ένα λεπτό να γυρίσω πίσω. Θέλουμε την υπηρεσία ηλεκτροκίνησης και το χειμώνα. Καλά, κρατήστε την το καλοκαίρι σωστά και το χειμώνα βλέπουμε. Μάριος Κλονάρης στο σταθμό μας. Οι γιατροί του νοσοκομείου Ρόδου δίνουν καθημερινά μάχη με υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ας ακούσει ο κύριος Ροϊλός τον κύριο Κλονάρη. Δεν είναι κανένας αντίπαλος. Σοβαρός γιατρός και άνθρωπος είναι. Να δει τι μας έλεγε χθες για το νοσοκομείο. Νοσοκομιακός γιατρός και αυτό στην πρώτη γραμμή. Ο Χρήστος Ευστρατίου στο σταθμό μας, τρία αεροσκάφη και ελικόπτερα στη Ρόδο στα μέσα Ιουνίου. Να δούμε και κάποιους αθλητικούς τίτλους, μη πολλιά στο σταθμό μας. Ο Ευκλής πρέπει πρώτα να εδραιωθεί στην Α κατηγορία. Άλλος αθλητικός τίτλος, για να δούμε, να βρούμε και κάποιον άλλον αθλητικό τίτλο. Ο Πολιάς με σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε ο Παρασκευής Άντζας. Μιχάλης Κουταλιανός, ο Ολυμπιακός έδειξε πόσο πολύ το ήθελε, προφανώς το τρόπαιο που πήρε και μπράβο του. Αυτά. Λοιπόν, είδαμε το τοπικό τύπο σας σήμερα. Δεν έχουμε και κάτι το ιδιαίτερο, το εξαιρετικό πρέπει να σας πω. Γιορτάζει ο Συνέσιος Συνεσία. Ονόματα τα οποία δεν τα βρίσκουμε συχνά, άντε να τα βρούμε σε τίποτα εκκλησιαστικούς κύκλους, ναι. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 24 λεπτά μετά τις 8, είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε ευχάριστα, να μην σας πιάσουμε αμέσως από τα μούτρα, σιγά σιγά. Τα βαριά ακολουθούν. Είπαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε όμορφα και πιο όμορφα νομίζω δεν γίνεται. Σημειακό θέατρο. Μεγάλη παράδοση, ωραίες παραστάσεις, με γέλιο, με τα ήθη, τα έθιμα της πανέμορφης ίμης, η οποία σας πληροφορώ θα πάμε στην παράσταση. Για τη Σίμη, σχεδόν τα 2/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ με πρωτοβουλία του Νικητιάδη και του Κατρίνη καταθέτουν ερώτηση προς 4-5 υπουργούς με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του Λευτέρη Παπακαλοδούκα στον Πρωθυπουργό για τα σοβαρά ανοιχτά προβλήματα του νησιού. Είναι περίπου τα 2/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε όμως στο Σημειακό Θέατρο που φέτος τη ανεβάζει η Ιουλία Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, αλλά σημειακά. Λοιπόν, φαντάζεστε τι πρόκειται να γίνει, ναι. Πάμε να καλημερίσουμε την ψυχή του Σημειακού Θεάτρου. Χρόνια τώρα είναι ταυτισμένος με το Σημειακό Θέατρο. Αυτός το δημιούργησε, αυτός το στηρίζει, αυτός το πάει μπροστά. Μανώλης Αντώνογλου. Κύριε Αντώνογλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα, να είσαι καλά.
0: Τι γίνεται, για πέστε μας, η Ρωμαίος και η Ιουλιέτα φέτος.
1: Πέρυσι είχαμε να ανεβάσει ένα έργο, μια ηθογραφία σαν την Κάτα με το σκύλο.
0: Ναι.
1: Και μέσα στο έργο υπήρχε ένα κομμάτι από Ρωμαίο και Ιουλιέτα, δηλαδή είχαμε θέατρο στο θέατρο. Και αυτό ξάφνιασε τον κόσμο, ήταν ένα κομμάτι παροδία σε 15 σύλλαβο και πολλοί μας το πρότεινα και μας είπαν γιατί όχι τη χρονιά που μας έρχεται, δηλαδή για φέτο, να ανεβάσουμε μια παροδία βασισμένη πάνω στο Ρωμαίο και στην Ιουλιέτα και να είναι γραμμένη σε 15 σύλλαβο. Το τολμήσαμε και προχωράμε. Μάλιστα προσδιορίσαμε και πρεμιέρα για τις 19 Ιουλίου στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφης.
0: Τώρα παροδία Ρωμαίος και Ιουλιέτα στα Σημειακά, δώστε μας έτσι κάτι παραπάνω να μπούμε στο πνεύμα.
1: Να πω ότι το δράμα πλέον γίνεται κωμωδία.
0: Φανταζόμαστε, ναι.
1: Χωρίς να χάνει τα βασικά του στοιχεία, γιατί σε ορισμένα σημεία του έργου και εμείς κάποια στιγμή μπουρκώνουμε, θυμόμαστε, φέρνουμε στο μυαλό μας μνήμες από τα παλιά χρόνια της Σίμη, γιατί δεν ξεφεύγουμε και από τη Σίμη. Και βέβαια χρονικά το προσδιορίζουμε μέσα στο μεσαίωνα με κοστούμια από προηγούμενα έργα μας. Είναι μια πολυπληθής ομάδα που το στηρίζει και βέβαια από πίσω έχουμε και κάποιους άνθρωπους που μας βοηθάνε. Είναι η Έλλη Παρασκευά, η οποία προσφέρεται να μας κάνει κάποιες χορογραφίες. Είναι ο Μιχάλης Οσδούγκος, ο οποίος ξαναβρεθήκαμε στα γυρίσματα του σύριαλ που γυρίστηκε στη Σίμη, «Θάλασσες μας χώρισαν». Και βέβαια μας όθησε προς το να ανεβάσουμε αυτό το έργο και ο σκηνοθέτης της σειράς που γυρίστηκε, ο οποίος ακούγοντας κάποια κομμάτια από το προηγούμενο έργο μας είπε αυτό πιστεύει ότι θα βοηθήσει να πάει ακόμη πιο μπροστά το Σημειακό Θέατρο.
0: Ποιο το όνομα του σκηνοθέτη?
1: Είναι ο Δήμας, ναι, ο οποίος σκηνοθέτησε. Ναι, ναι, ναι.
0: Πολυπληθής ο θείασος.
1: Είναι γύρω στα 30 άτομα.
0: Ναι. Οι πρόβες πότε το κείμενο το έχετε γράψει εσείς, φαντάζομαι?
1: Ναι, ναι, ναι, το έργο το έχω τελειώσει εγώ, τελείωσε δηλαδή και όλα. Οι πρόβες ξεκίνησαν εδώ και 10 μέρες,
0: ναι,
1: και πλέον είναι καθημερινές, γιατί και το έργο είναι δύσκολο, αν και βοηθά ο 15 σύλλαβος στο να αφομοιώνουμε τα κείμενα.
0: Α, βοηθάει, ναι. Οι ναι, πρωταγωνιστές, ναι, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, ποιοι είναι, ποιοι ηθοποιοί?
1: Ο Ρωμαίος είναι ο Κώστας ο Οθήτης, ναι, και η Ιουλιέτα είναι η Άννα η Μαγιάκα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά είναι ο Σωτήρης Ζουρούδης, παλιά καραβάνα του Σημειακού Θεάτρου, που κάνει τον ηγεμόνα. Εγώ κάνω την παραμάνα. Μοντέγκη και Καπουλέτη, κρατάμε τα ονόματα έτσι όπως είναι. Είναι ο Πατατούκος ο Σωτήρης και ο Γιάννης ο Μαγιάκας. Ηγουμένη δεν ηγούμενος, ναι. Ηγουμένη είναι η Σταματία η Ζουρούδη, η Ελένη η Διασινού, η Ευαγγελία η Πατατούκου, η Ειρήνη Κάκαρη από τις πρώτες που έπαιξαν στο Σημειακό Θέατρο όταν ξεκίνησε το 1984, γιατί συμπληρώνουμε φέτος και 42 χρόνια.
0: 42 χρόνια.
1: Είμαστε,
0: ναι,
1: το μακροβιότερο, ναι, ιδιωματικό θέατρο στον ελλαδικό χώρο.
0: Λοιπόν, η πρεμιέρα δίνεται στη Μεσαιωνική Τάφρο 17.
1: Στη Μεσαιωνική Τάφρο 19 Ιουλίου και συνεχίζουμε 20 και 21. Βέβαια δεν φτάνουν τρεις παραστάσεις, γιατί
0: αυτό θα έλεγα.
1: Ο κόσμος, ναι, το ζητάει πάρα πολύ. Και βέβαια 8 του Αυγούστου μας περιμένει η Σύμη, είναι καθιερωμένο να παίζουμε εκεί το τελευταίο Σάββατο πριν της Παναγιάς, μόνο και μόνο για να μπορούν οι Σημειακοί της Διασποράς να κόβουν τα εισιτήριά τους και να παρευρίσκονται στις παραστάσεις αυτές που τους αρέσουν βέβαια. Και βέβαια να πω ότι υπάρχει και μία πρόσκληση για μετακίνηση στο Λεκανοπέδιο Αττικής από το Σύλλογο των Σημειακών της Ελευσίνας για το μήνα Δεκέμβριο.
0: Λοιπόν, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα στα Σημειακά, σε σημειακή έκδοση με συγγραφέας σας, τον Μανώλη τον Αντώνουγλου, ένα πολυπληθής ο θείασος. Φαντάζομαι, είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια φαντασιακή κωμωδία, γέλιο με δράμα. Θα αναλλάσσονται αυτά από αυτά που μας είπατε. Με παραστάσεις στη Ρόδο 19 Ιουλίου, 20-21, 8 Αυγούστου στη Σύμη και πιθανώς και στην Αττική να μεταφερθείτε. Λοιπόν, εμείς κύριε Μανώλη Αντώνογλου να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είμαστε σίγουροι θα προσπαθήσουμε να έρθουμε να δούμε την παράσταση,
1: γιατί
0: κάθε παράσταση του Σημειακού Θεάτρου είναι ένα πολιτιστικό γεγονός για την περιοχή μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά και σας περιμένουμε και στη Ρόδο και στη Σύμη.
0: Θα τα καταλαβαίνουμε αυτά όλα που θα που έχετε γράψει.
1: Βέβαια,
0: ή θα θέλουμε μεταφραστή. Αλλά
1: όχι,
0: δεν καταλαβαίνουμε,
1: όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Καλημέρα, Μανώλη Αντώνογλου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά,
0: αυτά από το Σημειακό Θέατρο, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, ναι, είναι βαθμισμένο το Σημειακό Θέατρο. Πάμε πίσω στο Μεσαίωνα. Μοναδικές παραστάσεις, κυρίες και κύριοι, 42 χρόνια λειτουργία. Το θέατρο είναι μια δημιουργική ενασχόληση που ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά. Και μπράβο τους που ασχολούνται και προβληματίζουν, ψυχαγωγούν όλους εμάς. Το ρολόι δείχνει πόσο δείχνει. 32 λεπτά μετά τις 8, χτες πήγα σε ένα συνοικιακό ρολογοποιό για να αλλάξω την μπαταρία μου στο ρολόι μου, το κανονικό. Βρήκα και κάτι άλλο ρολόγιο που μου αρέσαν, ένα πήρα, είπαμε τώρα, που είναι και διάβροχο για τη θάλασσα, ναι, μια χαρά. Οπότε έφυγα και με καινούριο ρολόι, έτσι να σας ενημερώσω. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας, Άννα.
6: Top FM 102,4.

37 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα. Εδώ είμαστε, 102,4 και 97,4. Μας ακούτε συχνότητες για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το ΠΕΦΕΜ1024.gr. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο, σας πω ότι

0: Μίας και οικονομικών, τον γνωστό ως Πιέρ, Πιερακάκη δηλαδή. Λοιπόν, είναι μια μακροσκελέστατη ερώτηση, αφού είναι τόσοι υπουργοί. Σηκώνουν το θέμα ή του Πασόκ. Μάλιστα σήμερα μου έλεγαν, αλλά δεν το έχω διασταυρώσει, ότι πρόκειτο να επιδιώξουν κάποιοι από τους βουλευτές να δουν τον κύριο Παπασταύρου. Και για τις παραλίες. Κάποιες παραλίες έχουν χαρακτηριστεί απάτητες, ναι. Και στα Βροκοπιέ το Παπακαλοδούκα, τα ακούγαμε την περασμένη εβδομάδα που είχαμε μιλήσει. Όμως πάμε τώρα στο νοσοκομείο της Ρόδου. Σας είπα στον πρόλογο τι έγινε στο νοσοκομείο, τι έγινε με τον κύριο Ροηλό, τον περισπούδα, τον διοικητή της Β' ΔΠΕ, που επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, αποκλείοντας ένα μεγάλο μέρος του δημοσιογραφικού κόσμου της περιοχής. Γιατί? Είναι προφανής ο λόγος γιατί δεν επέλεξε να μας καλέσει όλους εμάς τους υπόλοιπους. Πάμε όμως στην ουσία. Αυτό δεν αφορά τους γιατρούς. Πάμε να καλημερίσουμε. Αφορά την κοινή γνώμη όμως, εσάς που μας ακούτε, γιατί νομίζω θα θέλατε να ακούσετε ερωτήσεις. Τι είναι αυτά και γιατί δεν είχατε κάνει νωρίτερα τις προσλήψεις και γιατί δεν αυξάνετε τα κίνητρα και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Αλλά ποιο να τα ρωτήσει αυτά. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον γραμματέα του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών Ρόδου, τον κύριο Γιάννη Ψαρομπά, και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό. Φαντάζομαι ότι ήταν στις συσκέψεις, γιατί περιόδευσε ο κύριος Ροηλός στο νοσοκομείο, είδε τους γιατρούς, είδε επιτέλους και τον διοικητή, τον κύριο Καραμαρίτη, τον οποίο δημόσια βγαίνει και τον βρίζει σε διάφορα ραδιόφωνα. Κύριε Ψαρομπά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βενιέμη.
0: Τι κάνετε? Λοιπόν, φαντάζομαι είδατε, το καταλαβαίνω, είδατε τον κύριο Ροηλό, προφανώς μιλήσατε μαζί του, δεν ξέρω, υποθέτω. Για πέστε μας το πρώτο σχόλιο σας.
1: Ήμουνα παρόν στη σύσκεψη, μιλήσανε οι διευθυντές και υπεύθυνοι κλινικών και τμήματων του νοσοκομείου μας, του μετέφεραν την κατάσταση με την υποστελέχωση, με τις ελλείψεις, με τον φόβο για την επικείμενη κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Mm-hmm. Σημείωσε τα αιτήματά μας, είχε ένα ωραίο μπλοκ εκεί πέρα.
0: Σημαντικό αυτό, να έχει ωραίο μπλοκ, ναι.
1: Να σας πω τώρα ότι περιμένω κάτι ιδιαίτερο από το συγκεκριμένο κύριο, θα σας πω ψέματα.
0: Γύρισε όλο το νοσοκομείο, μίλησε με όλους σας, με τον διοικητή, πώς ήταν, γιατί στο προηγούμενο διάστημα...
1: Εγώ ήμουν παρόν στη σκέψη.
0: Ναι, αν δεν ήσασταν στην περιήγηση.
1: Παρόντες. Όχι, γιατί μετά έπρεπε να συνεχίσω την εφημερία μου στο τέλος. Έλειψα για λίγο όσο μπορούσα με την κάλυψη ενός συναδέλφου, μια συναδέλφου την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ κιόλας.
0: Και μετά έκανε δηλώσεις ο κύριος Ροηλός με τον κύριο Καραμαρίτη σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, τέλος πάντων, και είπε λίγο πολύ ότι δεν θα πρέπει να συντηρείται από γιατρούς και προσωπικό η εικόνα της μιζέριας, δηλαδή περίπου είμαστε στη γνωστή συμμορία της μιζέριας και γκρίνιας, γιατί αυτό αποθαρρύνει τους γιατρούς από το να έρθουν στη Ρόδο.
1: Κύριε Βανιά, να σας πω την αλήθεια, έχω βαρεθεί ένα χρόνο σχολιάζω αυτές τις γελοιότητες. Έλεγα να σας μιλάω. Εντάξει, πρώτα απ' όλα, μπράβο τους που μια ατάκα που νομίζω την είχε πει ο κ. Χατζημάρκος, την έχουν κάνει.
0: Ναι, ο κ. Γεωργιάδης την έχει περιφέρει, την έχει κάνει διάσημη, ναι.
1: Φάνηκε, φαίνεται η πρωτοτυπία αυτών των ανθρώπων. Δεν έχουν βρει δύο χρόνια να πούνε κάτι πιο έξυπνο. Τώρα, ως προς το κλίμα μιζέριας που αποθαρρύνει, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δουλέψει ποτέ τους? Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πηγαίναν στις δουλειές τους και περιμέναν να δουν δελτία τύπου για να αποφασίσουν αν θα μετακινηθούν για εργασία σε ένα συγκεκριμένο μέρος ή όχι. Έτσι αντιλαμβάνονται δηλαδή το πώς επιλέγει ένας άνθρωπος στο εργασιακό του μέλλον. Εντάξει, ήταν ένα στιγμιότητα. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Εγώ θέλω να πω, κύριε Ψαρομπά, ότι το να βγαίνει ένα θεσμοθετημένο όργανο του νοσοκομείου όπως είναι ο Σύλλογος Νοσοκομιακών Γιατρών και να καταθέτει στην κοινή γνώμη τα προβλήματα του νοσοκομείου που είναι σοβαρά, δεν είναι ούτε μιζέρια ούτε γκρίνια, είναι η πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει.
1: Πέραν και πέραν αυτού, είναι αυτό που είπατε. Υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές ελλείψεις και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες για τη μετακίνηση ενός ανθρώπου για εργασία στη Ρόδο, στην νησιωτική περιφέρεια, αλλά και στην υπηρετική περιφέρεια, να σας πω την αλήθεια. Δεν τα ξέρουμε αυτά.
0: Εγώ να το πω κι αλλιώς. Δεν φταίνε, δεν φταίει το σύστημα ότι δεν έχει δώσει παραπάνω επιπλέον χρήματα, δεν ξέρω τι άλλο, στους γιατρούς και σε εσάς που δουλεύετε, αλλά και σε αυτούς που θα πρέπει να έρθουν. Δεν φταίει όλη αυτή η ιστορία που είναι αποδεκτό από όλους ότι χωρίς ουσιαστικά κίνητρα δύσκολα θα έρθουν νέοι γιατροί, αλλά φταίει το ότι βγαίνουν οι γιατροί και λένε την αλήθεια.
1: Κυρία Βαϊνανάκη, ένας συνάδελφος ο οποίος θέλει να μάθει τι συμβαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο της χώρας μπορεί πάρα πολύ εύκολα να μάθει. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν θελήσω, μπορώ να μάθω τι συνθήκες επικρατούν στο νοσοκομείο Ζακύνθου, που είμαι στα Δωδεκάνησα. Δεν θα περιμένω σωνικέντε τα δελτία τύπου. Έχω τηλέφωνα τα οποία μπορώ να καλέσω να πάω σε στιγμή να μιλήσω με συναδέλφους και να μου μεταφέρουν το κλίμα. Τώρα εκεί πέρα οι συγκεκριμένοι κύριοι, γιατί λέω ότι είναι αστείωτες, δηλαδή περιμένουν από εμάς να βγαίνουμε με το χαμόγελο του Τζόκερ και να λέμε ότι όλα είναι τέλεια. Εδώ πέρα είναι, είμαστε οι αλήκοι στη χώρα των θαυμάτων. Όχι, συγγνώμη. Εγώ τον Καραγκιόζη δεν τον κάνω για κανένα και δεν είναι έτσι.
0: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Ψαρομπά, γιατί όλοι ζούμε, ερχόμαστε στο νοσοκομείο, πάνω σε αυτό ακουμπάμε. Έτσι, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα και είναι να απορεί κανείς όταν έρχεται ο διοικητής της ΔΥΠΕ. Καλά, εκτός το προηγούμενο διάστημα που άδειαζε τον Καραμαρίτη, διοικητή, αν δεν του αρέσει ο διοικητής, να τον παρατήσει, να τον παρετήσει. Και ο κύριος...
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Αυτά είναι ενδεχομένως σωσοκομματικά καυγαδάκια τα οποία δεν αφορούν ούτε εμένα, ούτε τους συναδέλφους μου, αλλά ούτε και τους ασθενείς μας.
0: Συμφωνώ, αλλά δημιουργούν όμως.
1: Μπορούν να τα λύσουν μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχουν τα κέντρα.
0: Αλλά δημιουργούν καταστάσεις. Κάτω από άλλες συνθήκες, αν είχαμε έναν άλλον Υπουργό Υγείας, θα τους είχε παρατήσει και τους δύο. Πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Ροϊλός παραδέχτηκε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά εντάξει, βρε αδερφέ, θα τα αντιμετωπίσουμε. Εσείς τι λέτε?
1: Εγώ, κυρία Βενιανάκη, ξέρω ότι μέσα από 3 χρόνια που δουλεύω σε αυτό το νοσοκομείο η πορεία είναι ξεκάθαρα καθοδική με επιταχυνούμενους ρυθμούς, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Και σε αυτό το έχω προτείνει και σε άλλους συναδέλφους με τους οποίους έχω μιλήσει τον τελευταίο χρόνο. Επειδή καλά βαστεί η καραμέλα ότι είμαστε 3 προβοκάτορες, συνωμότες, παρανοϊκοί, δεν ξέρω εγώ τι, οι οποίοι δυσκολούμε το νοσοκομείο, η φεδρότητα σε όλο το μεγαλείο. Έχω προτείνει σε διάφορους συναδέλφους σας να κάνουν και μια επιτόπια αυτοψία στους χώρους του νοσοκομείου και να συνομιλήσουν και με το λοιπό προσωπικό. Με γιατρούς οι οποίοι δεν έχουν θεσμική θέση στο ΔΣ, με νοσηλευτές, με τραυματιοφορείς, με τεχνολόγους χειριστές των απεικονιστικών τμήματων. Γιατί πολλές φορές ξέρετε, η εικόνα που μεταφέρουμε εμείς στο ΔΣ, λόγω και του φόρτου εργασίας που έχουμε ως γιατροί, δεν μας επιτρέπει και πάντα να αναδείξουμε τα προβλήματα στο πλήρη μέγεθός του. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Τις τυμπανοκρουσίες για την πρόσληψη με δελτίο παροχής υπηρεσιών ακτινολόγου για μαστογραφίες. Ούτε ένας δεν είχε τη γνώση ότι δεν υπάρχει τεχνολόγος για τις μαστογραφίες. Και το ανακαλύψαμε κατόπιν εορτής, αφού είχε υπογραφεί σύμβαση με τον συνάδελφο ιδιώτη.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό σημαίνει ότι κανένας εκ των αρμοδίων δεν πέρασε από το ισόγειο να ρωτήσει, παιδιά, πόσοι χειριστές είστε, πώς είστε σε κάθε υποτμήμα του απεικονιστικού, τι δυνατότητες έχουμε για ξωνικό τομογράφο, για μαστογραφία, για μέτρηση οστικής πυκνότητας. Απλά βγαίνανε και το διατυμπανίζαν ότι τώρα θα έχουμε μαστογραφίες. Τρεις μήνες μετά δεν έχει γίνει ούτε μία μαστογραφία ακόμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδο.
0: Αυτό είναι κατάντια.
1: Το οποίο κιόλας είναι και ζήτημα μείζωνος υγείας, έτσι.
0: Δηλαδή, βέβαια.
1: Είναι βασικό. Πάντως, κύριε Ψαρόπα,
0: επειδή ζούμε εδώ και ερχόμαστε στο νοσοκομείο με αφορμή περιστατικά, ερχόμαστε να δούμε γροστούνος και έχουμε εικόνα πολύ καλή τι γίνεται στο νοσοκομείο, που είναι τα προβλήματα, ότι κρατιέται χάρη στους γιατρούς και στο υπόλοιπο προσωπικό. Αυτά εμείς τα γνωρίζουμε. Είτε μας τα λένε άλλοι, είτε τα έχουμε δει οι ίδιοι, είτε έχουμε νοσηλευτεί κιόλας οι ίδιοι στο νοσοκομείο και είμαστε ευγνώμονες προς όλο το προσωπικό. Έτσι, τα ξέρουμε. Γιατί άμα θες να δεις καθαρά, τα βλέπεις.
1: Τα βλέπεις, εννοείται. Μα είμαστε μια σχετικά μικρή κοινωνία που αναγκαστικά όλοι έχουμε περάσει από αυτό το νοσοκομείο, είτε ως συνοδοί, ασθενών, είτε και ως ασθενή.
0: Σας
1: μιλάω εκ πείρας, που έχω περάσει και ως ασθενής και ως συνοδός ασθενών.
0: Τώρα θα δούμε αυτές.
1: Και το ζήτημα ξεφεύγει πάρα πολύ από το ροϊλό και τον όποιο ροϊλό. Ο ροϊλός μπορεί να φύγει και να μην ασχοληθεί κανείς ξανά μαζί του.
0: Συμφωνώ.
1: Να μιλάμε ειλικρινά τώρα.
0: Ναι.
1: Όταν αυτός ο άνθρωπος φύγει από διπεάρχη, θα τον θυμάται κανένας? Όχι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και θα ακούει τη συνεντεύξη του και θα λέει, τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Τι κατάσταση βρισκόταν και τα λέγει αυτά? Αλλά οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου Ρόδου και γενικά του ΕΣΥ είναι εκεί πέρα. Μαζί με τους ασθενείς. Αυτό είναι που θα μείνει. Εμένα ποσός με νοιάζει η όποια σωκοματική κόντρα υπάρχει εντός της Νέας Δημοκρατίας, τι γραμμάτια εξοφλεί ο καθένας σε ποιον, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αφωνία των τοπικών βουλευτών για τον κύριο Ροϊλό. Δεν έχουν πριν να πούνε μισή κουβέντα για τις φεδρότητες που εξτομίζει τον τελευταίο χρόνο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Το κομμάτι που ενδεχομένως μας αφορά σε αυτό είναι η στάση της κοινωνίας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί κάποια στιγμή καλούμαστε να επιλέξουμε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν μπορούμε να είμαστε και με τον γιατρό, να τον λέμε γιατρέ μου, και με τον υβριστή του. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε χωρίς γιατρούς.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κύριε Γιάννη Ψαρομπά, θερμά σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
1: Καλά,
0: καλημέρα, Γιάννη Ψαρομπά, γιατρός, γραμματέας του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών, με τη γλώσσα της αλήθειας, κυρίες και κύριοι, κατά την άποψή μας. Και την αλήθεια λέει, δεν λέει ψέματα, εντάξει. Και όλα αυτά που είπε, σωστά είναι. Ότι δεν μπορείς να είσαι και με τους γιατρούς και με τον υβριστή τους. Εντάξει. Αυτό και αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι βουλευτές. Εγώ μίλησα χθες με έναν και λέω, έχει διοικεί ιδιωτικό μαγαζάκι ο κύριος Ροϊλός? Λέει όχι. Λέω, γιατί καλεί τότε μία συνέντευξη σε προστατευμένο περιβάλλον και αποκλείει εφημερίδες, ραδιόφωνα, κρατικό ραδιόφωνο, τα πάντα όλα, και επιτρέπει μόνο σε ένα πολύ μικρό ακροατήριο να καλύψουν τέλος πάντων τη συνέντευξή του? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Αυτά μόνο ένας κύριος σαν το Ροϊλό θα μπορούσε να τα κάνει, εντάξει. Είναι δυνατόν? Δηλαδή και αν κάναμε ερωτήσεις, αν πηγαίναμε, περιμέναμε, θα έρχονταν κάποιο μήνυμα. Αυτή την ενημέρωση είχα και εγώ. Αν πήρατε εσείς μήνυμα, πήραμε κι εμείς. Να πάμε τώρα εκεί να του κάνουμε δύσκολες ερωτήσεις? Μα εσείς δεν αδειάζατε τον κύριο Καραμαρίτη και τους γιατρούς? Μα τι κάνατε, αφού ξέρατε ότι σε λίγο καιρό θα είχαμε σοβαρές ελλείψεις στις περισσότερες κλινικές του νοσοκομείου? Να κληθεί να απαντήσει σε δύσκολες ερωτήσεις, αφού μπορεί να τα λέει προστατευμένα, να λέει τα δικά του, και πώς τα είπε, να μην δυσφημούμε. Ποιος δυσφημεί το νοσοκομείο? Οι γιατροί? Όχι βέβαια. Οι γιατροί λένε την αλήθεια. Και όταν λες την αλήθεια, δεν είναι δυσφήμιση. Είναι η πραγματικότητα. Στην αλλάξει την πραγματικότητα αυτή ο κύριος Ροϊλός. Είναι διπεάρχης πόσα χρόνια? Ναι, αρκετά, 5-6-7. Λοιπόν, να το χαίρονται οι κυβερνητικοί βουλευτές. Εγώ μίλησα με ένα χθες. Λέω, να τον χαίρεστε και μην τον εχάσετε. Ξέρετε τι ζημιά σας κάνει αυτός και στην κοινωνία και στα νοσοκομεία? Γιατί εκεί οδηγούμαστε. Έρχεται να πει ότι δυσφημούν οι γιατροί που βγαίνει το σωματείο, το σύλλογο των νοσοκομειακών γιατρών, με στοιχεία, όχι με αερολογίες, να παρουσιάζει τα προβλήματα. γιατί δεν θα έρθουν γιατροί, νέοι, σοβαρά. Φταίνε οι γιατροί που κάνανε τις δηλώσεις τους. Σοβαροί να είμαστε σε αυτόν τον τόπο και σε αυτή τη χώρα. Το ρολόι δείχνει, κυρίες και κύριοι, βεβαίως έχει τους ανθρώπους που βγαίνει και λέει ό,τι θέλει και χωρίς πολλά πολλά, εντάξει, γνωστό είναι αυτό. Λοιπόν, 53 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα, καλημέρα. Εμείς στηρίζουμε το ΕΣΥ, στηρίζουμε τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρία και φυσικά τα νοσοκομεία μας. Και όχι τώρα, διαχρονικά. Εκεί πηγαίνουμε, όποιο πρόβλημα και αν έχουμε. Αυτό είναι γνωστό. Δεν θα πάμε σε ιδιωτική, στον ιδιωτικό τομέα. Θα πάμε στη δημόσια υγεία. Γι' αυτό θέλουμε να είναι σωστή και για μας, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Τελεία.

πρέπει να σας πω και νομίζω ότι τα ίδια συναισθήματα θα έχετε κι εσείς, ότι παρακολουθώντας τη ζωή της Γογκόμα Στροκώστα, που εντάξει ίσως αν δεν έδειχνε αυτό το σθένος, την ψυχραιμία, την και νεότητα που έδωσε στη μάχη με τον καρκίνο, τη βγήκε και μίλησε σε εποχές που δεν ήταν εύκολο να πει τη λέξη καρκίνο. Έδωσε μεγάλο κουράγιο σε πολλές γυναίκες και η διαδρομή της ήταν μια διαδρομή δύναμης, αξιοπρέπειας, με στόχο να κερδίσει ως το δυνατόν περισσότερες στιγμές με την οικογένειά της, με την κόρη της, που σκεφτόταν και λογικό όταν πρωτόμαθε, 2-3 ημερών ήταν η μικρή, όταν έμαθε ότι έχει καρκίνο, αν θα τη δει να μεγαλώνει. Την πρόλαβε σε 18. Και βεβαίως αυτή ανέλαβε να ενημερώνει και τον τύπο και σωστά. Και βλέπεις ένα παιδί όριμο, συγκροτημένο στα 18 του χρόνια. Τα παιδιά οριμάζουν σε τέτοιες συνθήκες. Λοιπόν, έδωσε μια γενναία μάχη. Πολύ καλή είναι η περιγραφή του δημάρχου, του δημάρχου της Σίμης, του δημάρχου της Πάτμου, του κ. Τσαμπαλάκη, που είχε βρεθεί στο ίδιο νοσοκομείο, νομίζω, στον Ευαγγελισμό, που είδε να τη σηκώνει στα χέρια του ο Τραϊανός Δέλλας για να την μεταφέρει στο αυτοκίνητο. Δεν ήταν απλώς αγάπη, ήταν όρκο ζωής, ανέφερε ο δήμαρχος στην ανάρτησή του. Εμείς να της πούμε καλό ταξίδι, δύναμη στην κόρη και στο σύζυγο. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα πήρε μαθήματα που τα χρειαζόμαστε, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι είναι λίγο πριν τις 9, σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Sport FM και επιστρέφουμε. Έλα.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη στη Σαν Αλαρένα και με σκορ 2-1 στη σειρά προκριθήκε στους ημιτελικούς της στοίχημα GBL, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Πρώτο σκόρερ της Ένωσης ο Μπάρτλεϊ με 16 πόντους, τραυματίας αποχώρησε ο Φίζελ. Στροφή στις εγχώριες υποχρεώσεις για τον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγκας με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται την ΑΕΚ την 5η στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της στοίχημα GBL. Αναβαθμισμένη περιφέρεια των πρωταθλητών Ευρώπης στη νέα σεζόν με τις προσθήκες των Μοντέρο και Μακιντάιρ, δεδομένη προσπάθεια να μεταπιστεί ο Πίτερς και να παραμείνει. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της πρόσληψης του Γιάκοπ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Ο Δανός προπονητής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Στη λίστα με τους υποψήφιους στόχους επικεντρώνονται οι πράσινοι που θα κινηθούν αρχικά για την απόκτηση τερματοφύλακα στόπερ, χαφ και φορ. Ενδιαφέρον από τη Μίλαν για το Μουκουντή, δίχως όμως να υπάρχει ακόμα κρούση στην ΑΕΚ, με τον Καμερουνέζο στόπερ να δεσμεύεται με την Ένωση μέχρι το 2029. Ενίσχυση του ρόστερ με ποιοτική αναβάθμιση, ο βασικός στόχος των ανθρώπων της πρωταθλήτριας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση απόκτησης του τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Φορτούνης είναι πιθανό να αποτελέσει την πρώτη προσθήκη της νέας σεζόν. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Ανοιχτό ενδεχόμενο στον ΠΑΟΚ για την πρόσληψη αθλητικού διευθυντή, κάτι που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Αυτή η σεζόν θα μείνει στη μνήμη μας ως η πιο απογοητευτική. Ήμασταν πάντα τόσο κοντά στο να τα κατακτήσουμε όλα, αλλά τελικά μείναμε με άδεια χέρια, το απολογιστικό μήνυμα του ΜΕΙΤΕ. Κρούση στον δεξιάρχη Φούντα έχει κάνει ο Άρης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία, αφού ο παίκτης φέρεται να αξιώνει περισσότερα χρήματα. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα αποφασιστεί το μέρος όπου θα γίνει προετοιμασία των κίτρινων. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο της Handball Premier βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 36-30 της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Παραπονά για τη διαιτησία εξέφρασε η Ένωση. Το τέταρτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την 5η στο κλειστό του Καματερού. Για τα μπαράζ προβιβασμού παραμονή στην Bundesliga, η Paderborn επικράτησε 2-1 της Wolfsburg στην παράταση και έριξε τους λύκους στη δεύτερη κατηγορία, παίρνοντας τη θέση τους στα σαλόνια του γερμανικού ποδοσφαίρου. Ξύλωμα στη Μίλαν μετά την αποτυχία να καταλάβει κάποια από τις θέσεις που οδηγούσαν στο Champions League, εκτός από τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι που δεν θα συνεχίσει τεχνική ηγεσία, απομακρύνθηκαν ο αθλητικός διευθυντής Ιγκλιτάρε, ο τεχνικός διευθυντής Τζόφρι Μονκάντα και ο CEO Τζόρτζιο Φουρλάνι. Επόμενη ενημέρωση από το BWIN Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: FM 102,4. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άντε στην υγειά μας!
2: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410 68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Top FM 102,4. Disco.

0: εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Να έχετε μια υπέροχη Τρίτη. Σήμερα είναι 26, νομίζω, ναι. Δεν τα έχω μπερδέψει. Τρίτη σήμερα, χθες Δευτέρα 25. Άρα έχουμε σήμερα 26, αύριο 27. Και σιγά σιγά αποχαιρετούμε και το Μάιο, ότι μπροστά μας έχουμε ένα υπέροχο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, να μας φωτίσει ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Ναι, είμαστε και άνθρωποι του Πνεύματος, θα σας έλεγα, θα μου λέγατε τώρα, αλλά το αφήνω. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Χρειάζεται και γέλιο και χιούμορ στη ζωή μας, κυρίες και κύριοι. Τι θα ήταν χωρίς αυτές τις μικρές χαρές, το να στρεβόμαστε, να γελάμε. Το γέλιο είναι χαρά, είναι ζωή. Δεν είναι μόνο οι μαυρίλες που ζούμε καθημερινά, αλλά είναι και άλλη ευχάριστη πλευρά της ζωής. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και στο Viber 693-73-48-348. Χθες το Πασόκ έκανε μια πολύ καλή εκδήλωση στο Πλάζο, με ομιλήτρια τη Μιλένα Αποστολάκη, η οποία καθήλωσε το κοινό. Είναι από τα καλά πολιτικά στελέχη γενικώς. Ο δε πρώην ΣΥΡΙΖΑ, νυν ΣΥΡΙΖΑ, εδώ σε τοπικό επίπεδο, οι πιο πολλοί είναι κατά του Αλέξη Τσίπρα, μιλούν με εντελώς απαξιωτικό τρόπο. Τι να πω, μια φορά τους έκανε κάποιος κυβέρνηση και τώρα μετά, βέβαια, έτσι όπως τα έκανε στη συνέχεια, έχει βάλει μπουρλότο στην αριστερή πολυκατοικία. Σήμερα να δούμε τι θα πει, τι όνομα θα δώσει, πώς θα κυλήσει από εδώ και πέρα το κόμμα του, ποιους θα πάρει, ποιους θα αφήσει. Όλα αυτά θα τα διερευνήσουμε. Προς το παρόν θα πάμε στον Δήμο, στη ΔΕΙΑΡ. Έχουμε καιρό να τα πούμε με τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Δημητρή Ζανετούλη. Ξέρουμε δεν αρέσει σε κάποιους από την πρώην παραταξή του και κάποιους άλλους, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί. Εμείς πάντα τα μικρόφωνα του Top FM τα έχουμε ανοιχτά προς κάθε κατεύθυνση, αρκεί η όποια κατεύθυνση να θέλει να μιλήσει, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη Ζανετούλη, καλημέρα. Τι κάνουμε?
1: Καλημέρα, Ρένα. Τα είπες όλα, τα έβαλες όλα.
0: Τίποτα δεν
1: όμως
0: είπα,
1: ναι. Οφείλω να σου πω ότι ο Δημήτρης ο Ζανετούλης δεν έχει κάνει κάποια δήλωση ανεξαρτητοποίησης, ούτε έχει προκύψει κάποια διαγραφή του σύμφωνη με τον κώδικα.
0: Δηλαδή παραμένει σε μέλος της παράταξης του κυρίου Γερονικόλα?
1: Ξαναλέω, ναι, ότι δεν έχω κάνει καμία δήλωση ανεξαρτητοποίησης, ναι, ως δημοτικός σύμβουλος.
0: Άρα έχουμε διαγραφή.
1: Και η διαγραφή η οποία ζητήθηκε δεν επικυρώθηκε ποτέ, ούτε βγήκε κάποια τέτοια απόφαση.
0: Ναι, αλλά αυτό είδαμε να αλλάζεται και θέση στο έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Όχι, Ρένα μου, στην ίδια θέση.
0: Στην ίδια
1: θέση που ήμουνα. Στην ίδια θέση.
0: Ναι, αλλά είχαμε επιπτώσεις. Σας βγάλανε από τη Δημοτική Επιτροπή ήδη ο κύριος Γερονικόλας.
1: Παραιτηθήκατε,
0: ναι.
1: Ακριβώς. Έκανα μια παραίτηση για να δείξω ότι στη θέση μου δεν θα έρθει ο κύριος Γερονικόλας όπως έγραφε στη δήλωσή του, αλλά θα έρθει ο αναπληρωματικός μου που ήταν ο συνάδελφος, ο κύριος Κορδίνα.
0: Ναι, αλλά για τη ΔΕΙΑΡ, στη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Έχει προσφύγει στην αποκεντρωμένη διοίκηση.
1: Ναι, και να σας πω εδώ ότι τον Ιούνιο έχουμε εκλογές για τα νέα όργανα διοίκησης του Δήμου και εκεί θα έχουμε και κάποιες εξελίξεις. Γιατί, όπως ξέρετε, στα 2,5 χρόνια εκλέγεται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας, ναι, του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκλέγονται οι αντιπρόσωποι ξανά για τη Δημοτική Επιτροπή, για τη ΔΕΡΜΑΕ, για το Δημολικό Ταμείο, για το Λιμενικό Ταμείο και γενικά για όλες τις
0: και για τη ΔΕΙΑΡ.
1: Στη ΔΕΙΑΡΑ υπάρχει ρητή διάταξη ότι η θητεία των εκλεγμένων μελών της ΔΕΙΑΡ ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Α, οπότε εκεί δεν έχουμε δηλαδή αλλαγές.
1: Όχι. Ναι. Και βεβαίως όπως λέτε ζητήθηκε...
0: Βέβαια είναι στην ευχέρεια του Δημάρχου αν θέλει να καταθέσει πρόταση και να αλλάξει.
1: Όχι.
0: Όχι. Ή να θέσει προς ψηφοφορία.
1: Όχι, επαναλαμβάνω.
0: Τι μπορεί και τι δεν μπορεί ο Δήμαρχος, ναι.
1: Ο Δήμαρχος μπορεί να αλλάξει μόνο μέλη στη ΔΕΙΑΡ τα οποία θα παραιτηθούν από μόνα τους.
0: Α, δεν μπορεί να τα παραιτήσει,
1: δεν μπορεί να δικά. Βάλει... Όχι, μπορεί να αλλάξει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο.
0: Μπορεί
1: να αλλάξει όλη την παράταξη της πλειοψηφίας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί όμως με κανένα τρόπο να αλλάξει άτομα της μειοψηφίας. Δεν μπορεί δηλαδή να πει στον κύριο Τσίκη ή στον κύριο Ζανετούλη σας αλλάζω. Αυτό είναι δουλειά της μειοψηφίας και η ίδια η μειοψηφία... Αν αποφασίσει ο κύριος Τσίκης να παραιτηθεί, τότε θα οριστεί το αναπληρωματικό μέλος που υπάρχει.
0: Να.
1: Και είναι ο κύριος Πανός. Αν αποφασίσει ο κύριος Ζανετούλης να παραιτηθεί, αναπληρωτής του, από όσο θυμάμαι, είναι ο κύριος Κορδίνας. Δεν το ξέρω τόσο σίγουρα, μάλλον ο Μιχαλής ο Κορδίνας είναι. Άρα δεν προκύπτουν εκλογές για ανάδειξη νέων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε για την πλειοψηφία, ούτε για την μειοψηφία.
0: Στην αρχή της τοποθέτησής σας, κύριε Ζανετούλη, και το έχω σημειώσει, μιλήσατε για εξελίξεις μέσα στα όργανα του Δήμου. Τι βλέπετε, ποιες είναι αυτές οι εξελίξεις?
1: Πιθανόν να υπάρξουν νέες υποψηφιότητες, πιθανόν ο Δήμαρχος να κάνει αλλαγές στα όργανα της πλειοψηφίας, πιθανόν στις θέσεις της μειοψηφίας να υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Δηλαδή μην απορρίσετε εάν εκτεθώ προσωπικά εγώ ως υποψήφιος σε κάποια όργανα διοίκησης του Δήμου.
0: Α, για το Προεδρείο να υποθέσω?
1: Όχι,
0: ή για τη Δημοτική Επιτροπή?
1: Μπορεί για τη Δημοτική Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κανείς να μου πει να μην το κάνω.
0: Να, οπότε εκεί δεν θα,
1: έχει
0: δεν θα έχει κανένα λόγο να αντιδρά ο κύριος Γερονικόλας, ναι. Γιατί αυτός αντέδρασε, δεν αντέδρασε κάποιος άλλος από τη μειοψηφία, να ξεκαθαρίσουμε αυτά. Και συνήθως οι εμφύλοι είναι πιο αιματήροι πόλεμοι από τους υπόλοιπους, ναι. Γνωστό και αυτό.
1: Δεν έχουμε κανένα πόλεμο.
0: Εντάξει, υπερβολικό βέβαια, αλλά κάπως έτσι είναι.
1: Ναι,
0: τώρα τι
1: ναι,
0: βλέπετε, ναι. Η ΔΕΙΑΡ τι κάνει, το Βαγιανό το βλέπετε να στέκει έτσι γερά στα πόδια του εκεί? Γιατί πολλή ησυχία έχουμε μεταξύ των δυο μεγάλων κτηρίων.
1: Ακούστε να δείτε, καταρχήν να ξαναπώ ότι στη ΔΕΙΑΡ γίνεται καλή δουλειά. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που εξελίσσονται, υπάρχουν κάποιες μελέτες που ολοκληρώνονται και υπάρχουν και κάποια έργα που εκτελούνται. Για παράδειγμα να σας πω ότι στην προχτεσινή συνεδρίαση είχαμε 76 θέματα στην ημερήσια διάταξη, 64 εντός της ημερήσιας και 10 εκτός της ημερήσιας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι παραλαμβάνονται έργα, προγραμματίζονται καινούρια και η ΔΕΙΑΡ είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει και την φετινή σεζόν σε επίπεδο ίδρυψης, άρδευσης, αποχέτευσης και όπου μπορεί και των ομβρίων υδάτων. Γίνεται μια συγκεκριμένη δουλειά και μπορώ να ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ, άρα και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, λειτουργούν με μια καλή, έχουν αντοχές και προετοιμάζονται για αυτά που έρχονται τον επόμενο.
0: Καλά, εγώ επόμενο... άλλο ρώτησα βέβαια και μου ξεφεύγετε. Βλέπετε να πατάει γερά, σταθερά στα πόδια του κύριος Βαγιανός σε σχέση με τον Δήμαρχο και τις σχέσεις των δύο μεγάλων κτηρίων?
1: Κοιτάξτε, κοίταξε Ρένα, υπάρχει μια ηρεμία
0: Ναι. Ηρεμία πριν τη θύελλα, ναι.
1: Άκουσε να δεις. Πράγματι, ο κύριος Δήμαρχος με τον κύριο Περιφερειάρχη αποφεύγουν και ίσως και καλά κάνουν, αν θέλετε, τις επιθέσεις, τις αντεκλήσεις. Και αυτό συμβαίνει, μπορώ να πω, τον τελευταίο χρόνο. Από την άλλη μεριά, υπήρχαν και υπάρχουν θέματα που διαχωρίζουν την πολιτική της ΔΕΙΑΡ και την πολιτική της περιφέρειας. Και εδώ υπάρχει μία ηρεμία, ίσως γιατί...
0: Έχετε μπροστά δικαστήρια όμως υπάρχουν, σοβαρά.
1: Ναι, ίσως γιατί προετοιμάζονται και οι δύο πλευρές για, αν θέλετε, για τα δικαστήρια, όπως είπατε, που μέσα στο Μάιο θα ξεκινήσουν και θα δώσουν οριστικές απαντήσεις για όλες αυτές τις διαφορές που είδαμε, ακούσαμε, διαβάσαμε, ζήσαμε, νιώσαμε, ποιος τελικά έχει δίκιο ή πόσο δίκιο έχει και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Υπάρχει λοιπόν μία ηρεμία και αυτά τα βλέπω τέλος Μαΐου να, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας να λέει τις απόψεις του με τον τρόπο που μπορεί και με τη σκέψη που μπορεί και με τη διάθεση που μπορεί.
0: Καλά, μπορούμε όμως να δούμε τον οδικό χάρτη. Δηλαδή, σε περίπτωση που κερδίσει μια δίκη η περιφέρεια, τότε όλα ωραία, όλα καλά. Δυσκεραίνει τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου. Σε περίπτωση όμως που κερδίσει η ΔΕΙΑΡ, θα γίνει πάλι το «ελάτε να μας δείτε». Απλά πράγματα. Η ζωή με οδηγεί σε τέτοια συμπεράσματα.
1: Θα πω το εξής, από όσο γνωρίζω, καταλαβαίνω, νιώθω, ξέρω, βλέπω. Είναι πολύ δύσκολο η ΔΕΙΑΡ να μη δικαιωθεί. Είναι πολύ πολύ δύσκολο.
0: Αλλά αυτό μένει να το δούμε.
1: Είναι πολλά βέβαια τα θέματα. Κατατίθενται συνεχώς νέες προτάσεις. Γίνονται συνεχώς νέες έρευνες. Και τρέχουν αυτά τα δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι η βεβαίωση των οφειλών της περιφέρειας, αν θέλετε, που έκανε η ΔΕΙΑΡ για να εισπράξει.
0: Καλά, αυτή η ιστορία εξαγρίωσε εντελώς την περιφέρεια. Τελείως, ναι. Τελείως.
1: Δεν πρέπει να εξαγριώσει κανέναν, κατά
0: αλλά τα παράπονά του στο Μητσιλή, που το παίζει μεγάλος και τρανός, το διοικητή της ΑΔΑΕ, που βλέπει, ακούει ότι θα πάρει φράγκα και τρελαίνεται, εντάξει.
1: Εγώ λοιπόν θα πω ότι και αυτή η υπόθεση προχωράει κανονικά και η άλλη υπόθεση, η αμφισβήτηση δηλαδή των όποιων χρεώσεων κάνει η περιφέρεια,
0: ναι,
1: κατά
0: με το σύμπαση. Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό για όλους εμάς και για τη ΔΕΙΑΡ. Δηλαδή κατά πόσο οι χρεώσεις είναι σωστές ή δεν είναι.
1: Πρέπει να λήξουν και αυτές οι δύο ιστορίες. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι υποχρεωμένος να υποστηρίξω τις πολιτικές της ΔΕΙΑΡ και τις διαδικασίες που έβαλε και βάζει η ΔΕΙΑΡ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Τις σχέσεις, γιατί... αλήθεια, της Δημοτικής Αρχής, της Στενής Ομάδας, του Δημάρχου δηλαδή και τον Πέρξ, γιατί δίνεται εικόνα σε κατηδίαν συζητήσεις, και το ξέρω πολύ καλά αυτό, ότι εντάξει, τα βρίσκουμε με τον Γιώργο, τον Χατζημάρκο δηλαδή. Τα έχουν βρει πράγματι, τι εκτιμάτε εσείς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου και της ΔΕΙΑΡ. Το λέει η κοινή λογική. Όπως επίσης και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ είναι υποχρεωμένος να υποστηρίξει τα συμφέροντα των δημοτών και της ΔΕΙΑΡ. Από εκεί και πέρα, στο απέναντι κτίριο υπάρχει μια άλλη ιδεολογική αντίληψη, υπάρχει μια άλλη πολιτική συμπεριφορά. Όλοι οι πολίτες θέλουμε κάπου να τα βρουν και να καταλήξει κάπου, να καταλήξουν κάπου αυτές τις ιστορίες, γιατί ήδη πέρασαν 2,5 χρόνια αν θέλετε, που μπορούσαν να γίνει πολλά περισσότερα. Δεν βλέπω παρά τη σιωπή και των δύο να έχει σταματήσει ο πόλεμος. Υπάρχουν ενδείξεις και στοιχεία που με οδηγούν να καταλάβω, γιατί ακούω και άλλες εκπομπές τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές κτλ. Και από εκεί καταλαβαίνω ότι δεν έχει σταματήσει ουσιαστικά, αν θέλετε, ο πόλεμος κατά του Δημάρχου, κατά της Δημοτικής Αρχής και κατά της ΔΕΙΑ. Και κατά συγκεκριμένων προσώπων βλέπω μια διάθεση να, παράδειγμα, άνοιξε το θέμα της μετεωρολογικής πόλης.
0: Τι λέτε εσείς για τα περίφημα drones?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάτι που γίνεται...
0: Καλά, η πρώτη έσταση δική μου, η σοβαρή, είναι το 1,2 εκατομμύρια, το ποσό μεγάλο, πολύ μεγάλο. Και μετά βεβαίως τα drones θα πρέπει για να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που να μην δημιουργούν προβλήματα με τα προσωπικά δεδομένα, αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Πρέπει να μείνουμε στην ουσία. Ας μείνουμε στην ουσία και να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν θα αγγίζονται, δεν θα ελέγχονται. Μπορεί αυτό το σύστημα να βοηθήσει τη λειτουργία ή τις λειτουργίες της μεσαιωνικής πόλης. Ένα. Δύο. Γίνεται σε άλλο δήμο της Ελλάδας ή σε άλλους δήμους της Ευρώπης?
0: Ναι, σε άλλους δήμους έχει γίνει. Από εκεί το ξεπατικώσανε, ναι.
1: Και τέσσερα. Είναι λογικό να χρειαστούν και κάποιες εγκρίσεις, τις οποίες φαντάζομαι ο Δήμος...
0: Μα εδώ υπάρχουν κάμερες στη μεγάλη πλατεία του Συντριβανιού, υπάρχει μια τεράστια κάμερα που από εκεί πήραν υλικό και η τροχέα για το περιστατικό με τους κράκτες πριν από λίγο καιρό. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε το μεγάλο αδερφό παντού, ναι.
1: Ξαναλέω, Ρένα, ο μεγάλος αδερφός είναι παντού, είναι στους δρόμους, στις πλατείες, τα χτίρια.
0: Είναι στα κομπιούτερ μας, είναι στα κινητά μας, είναι, ναι.
1: Παντού είναι, παντού. Εάν χρειαστούν εγκρίσεις σε νομικό επίπεδο, πρέπει να πάρθουν, και αν υπάρχουν προβλήματα πρέπει να ξεπεραστούν. Θα βοηθήσει το σύστημα αυτό την παλιά πόλη? Ναι. Άρα κατά τη γνώμη μου μπορεί να ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, Δημήτρη Τζανετούλη, τι επίλογο θα έκανες?
1: Η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Ρενά,
0: ναι,
1: ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο της Λογοδοσίας.
0: Mm.
1: Αν είδατε, δεν πήγα, ήταν η πρώτη φορά.
0: Αλλά δεν έγινε κιόλας, ναι.
1: Ήταν η πρώτη φορά που έλειψα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Απλά δεν ένιωσα την ανάγκη να πάω.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αυτό που πρέπει να παίρνει όλες εκείνες τις μεγάλες αποφάσεις.
0: Γιατί βλέπετε εσείς να το κάνει τώρα με τζιγκλάτε? Ασχολήθηκε με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Ζανετούλη, με τόσα σοβαρά θέματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση και τη ζωή μας. Τώρα, εντάξει.
1: Έπρεπε να ασχοληθούμε με τον κώδικα, έπρεπε να γίνουν...
0: Τι έπρεπε? Εδώ έπρεπε να το είχατε συζητήσει, να είχατε τοποθετηθεί.
1: Ο καθένας από εμάς έμεινε με τις προσωπικές του απόψεις.
0: Δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί αυτά τα θέματα, ακόμα και αν κάποιοι διαφωνούν με τον τρόπο που συζητιούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όλα αυτά τα μεγάλα θέματα συζητιούνται αναλυτικά, με όλες τις αισθάσεις που μπορεί να έχει κάποιος. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχει περιοριστεί σε ρόλο διεκπαιρωτή και διεκπαιρεωτή και παρατηρητή?
1: Δεν ξέρω, Ρένα.
0: Καλά, καταλαβαίνουμε, ναι. Βλέπουμε τα επίπεδα και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας.
1: Ζητήσαμε, όχι μόνο εγώ και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, να γίνει συζήτηση επί των διατάξεων του νέου κώδικα.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Ζανετούλη, ναι. Κλείσαμε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Έτσι κι αλλιώς θα σε δούμε αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αύριο έχει το Δημοτικό Συμβούλιο του Λογοδοσίας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Ζανετούλη, την καλημέρα μας. Όσο διαφωνίες και αν έχεις απέναντι στον Γιώργο τον Χατζημάρκο, πρέπει να βλέπεις την πραγματικότητα. Ότι όλα αυτά τα μεγάλα θέματα συζητιούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τι συζητιέται απέναντι? Να πλακώνεται ο Κολιάδης με το Σπανό, με τον Τηλέμαχο το Καμπούρι, με όποιον του τη δίνει εκείνη τη στιγμή του Δημάρχου. Δεν πάει έτσι. Μιλήσανε τώρα για τη ΣΑΠΕ, θα μιλήσουνε, που μπορεί να είναι ανεξέλεκτα τα πράγματα σε Ρόδο και Κάρπαθο. Μιλάμε για τη Ρόδο. Μιλήσανε για το χωροταξικό σαν τουρισμό, για τον κώδικα αυτοδιοίκησης. Αυτά είναι θέματα που αφορούν και τη Ρόδο και τη ζωή μας. Αλλά τώρα, τι λέω κι εγώ, έλα μου ντε, πού απευθύνομαι? Πάμε διαφημίσεις.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζωζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI,

0: οικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον. Ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Top FM 102,4.

0: Συνεχίζονται και έρχονται οι ωραίες ειδήσεις από την πατρίδα μου, την ιδιαίτερη. Ναι. Νέα μεγάλη απάτη στον ΟΠΚΕΠΕ. Αντιδήμαρχος ορεινού δήμου. Ωχ, μάλλον πρέπει να είναι από εκεί που κατάγεται το σώι μου. Λογιστές και υπεύθυνοι κίδη στο κύκλωμα των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα δικογραφία για τα 3 εκατομμύρια. Και λέει ένας αντιδήμαρχος που διατηρεί κέντρο υποδοχής δηλώσεων σε ορεινή περιοχή του Ρεθύμνου. Τώρα θα μου πείτε, δεν είναι μόνο οι πρόποδες του Ψιλορίτη και το Μιλοπόταμο, αλλά λογικά προς τα εκεί πάμε. Θα το ψάξω σήμερα, θα πάρω το BBC του Ηρέα στο Ηράκλειο να με ενημερώσει. 2 αδέρφια λογιστές από την πόλη του Ρεθύμνου και 2 υπεύθυνοι σε εκεί του Ηρακλείου και της Ιεράπετρας εντόπιζαν δέοι αδήλωτες εκτάσεις. Έχουμε εδώ και πανέξυπνα παιδιά. Υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για ενισχύσεις και προκάλεσαν ζημιά ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτά τα αποκάλυψε το ελληνικό FBI του κυρίου Χρυσοχοίδη. Ναι, μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και εμείς το δικό μας το FBI. Λοιπόν, αυτά τα ωραία βορίζα τα λέμε, όχι βορίζια, βορίζα, τώρα τα λέω και εγώ βορίζια, βορίζα, ζωνιανά, βορίζα, Ρέθυμνο, πατρίδα μεγάλη με τα ωραία σου. Λοιπόν, πάμε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου της Μιλένας Αποστολάκη, βουλευτής Β' Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος, του Πασόκ, από τα κορυφαία στελέχη του κινήματος, τα δυνατά. Έδωσε συνέντευξη τύπου πριν την ομιλία και ήταν η Μαρία Κυπριώτη, όπως και το ρεπορτάζ είναι δικό της. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε όταν ρωτήθηκε για τα νέα κόμματα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η οποία δεν θα επιλέγει, λέει, τα τηλεοπτικά παράθυρα. Ναι, έβγαλε και μια ανακοίνωση κατά τηλεοπτικής εκπομπής του κυρίου Λιάγκα. Πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ποιος θα το έλεγε ότι κόμμα που θέλει να φέρει την ανατροπή να έρθει και πρώτο θα ασχολείται με πρωιν άδικα. Απαξής και προχωράς, εγώ αν δεν γουστάρεις, εγώ αυτό ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη για τα νέα κόμματα του κυρίου Τσίπρα. Ανακοινώνεται επίσημα απόψε στο Θυσίο, να δούμε και το όνομα. Ακούμε για πηξίδα, όχι πολύ, αλλά μπορεί, το πηξίδα είναι ωραίο. Αλλά δεν παίρνουμε καμιά ευθύνη, σας το λέμε έτσι, μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, το μόνο που έχουμε ακούσει είναι λίγο από τη μουσική του Κραουνάκη που θα παίξει το βράδυ. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
1: Στη χώρα μας υπάρχει αυτή τη στιγμή ασφαλώς ένας κατακαιρματισμός δυνάμεων. Νέα κόμματα εξαγγέλλονται, ιδρύονται ή θα ιδρυθούν. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι κόμματα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όμως, έτσι. Και προφανώς είναι κόμματα τα οποία θα κριθούν από τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει μνήμη. Έχει μνήμη. Και η μνήμη είναι νοπή. Έχει κρίση, έχει πρόσφατη την οδυνηρή εμπειρία από την δραματική.

τραγική περιπέτεια της χρεοκοπίας και από τη διαχείρισή της. Έχει μνήμη σε σχέση με το πώς ο δημαγωγικός λαϊκισμός μεταφράζεται ή δεν μεταφράζεται σε πράξη. Έχει ή δεν έχει συνέπεια και γι' αυτό λέγεται λαϊκισμός, γιατί δεν διαθέτει συνέπεια. Έχει επίσης συνείδηση των διαφορών ανάμεσα σε κινήσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα με άλλα χαρακτηριστικά και στη συνέχεια μεταλλάχτηκαν και μετατράπηκαν σε πολιτικά κόμματα. Κατά συνέπεια, απέναντι σε αυτά που ανέφερα σε σχέση για παράδειγμα με την κυρία Καρεστιανού, η οποία συστήθηκε στην ελληνική κοινωνία ως μία δραματική μορφή που συμβόλησε ένα συλλογικό πένθος και μας συγκλώνησε όλους, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει πολιτικές βλέψεις, στην πορεία άλλαξε γνώμη, όπως όλοι έχουμε δικαίωμα να αλλάζουμε γνώμη. Αλλά σήμερα πλέον η κυρία Καρεστιανού κρίνεται ως πολιτική αρχηγός με τις θέσεις τις οποίες εκφράζει, τα στελέχη που την περιβάλλουν και το περιεχόμενο του πολιτικού της λόγου. Ο κύριος Τσίπρας επίσης είναι προφανές ότι προέρχεται από έναν χώρο ο οποίος βρίσκεται σε περιδίνηση. Αύριο θα αντιμετωπίσει την έκτη διάσπασή του. Αυτή θα είναι και μια διάσπαση με ιδιαίτερη αξία, διότι προέρχεται από τον πρώην πρόεδρό του και πρώην πρωθυπουργό του. Η μνήμη είναι νοπή, όπως είπα πριν, και δεν αφορά μόνο την περίοδο της πρωθυπουργίας του κ. Τσίπρα, αλλά αφορά και την περίοδο της ηγεσίας του ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των εκλογικών αποτελεσμάτων που έφερε. Κατά συνέπεια, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, κυρίαρχος να αποφασίσει, να αξιολογήσει και να κρίνει είναι ο ελληνικός λαός, που πάντως είμαι βέβαιη ότι γνωρίζει ότι στο σημείο που έχουμε οδηγηθεί από την διακυβέρνηση Μητσοτάκη, η χώρα χρειάζεται μία δύναμη ευθύνης, μία θεσμική δύναμη, ένα κόμμα με δημοκρατική εσωτερική λειτουργία και θεσμική συγκρότηση και βέβαια ένα κόμμα που θα είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και όχι ο συνεργάτης της Νέας Δημοκρατίας, ο ανατροπέας της πολιτικής που έχει οδηγήσει στα σημερινά αδιέξοδα, ένα κόμμα με την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά του Πασόκ.

0: drama. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι 2.49 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, το πεφέμιρα ένα στα γεγονότερα, ένα Βενιανάκι στο μικρόφωνο, Τάνια Δράκη στη ρύθμιση του ήχου. Πριν πάμε στον τελευταίο καλεσμένο, να σας πω σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δημοκρατικής πριν από λίγο, ο θάνατος του νεαρού κοριτσιού Σταφάντου, η 24χρονη Κυριακή Κασιώτη, ο θάνατός της οφείλεται σε αιμορραγικό εγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Δυστυχώς, ναι, οι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο, λυπηρό, θλιβερό, και τι να πει στους γονείς του αυτού του κοριτσιού. Τα λόγια εδώ δεν υπάρχουν, δύσκολα βρίσκεις. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 50 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα το βράδυ στο Θησίο ο κύριος Τσίπρας, Αλέξης Τσίπρας, θα εξαγγείλει επίσημα το νέο του κόμμα, αφού έχει βάλει πρώτα φουρνέλο στην κεντρο αριστερά που λέμε τις τελευταίες μέρες. Περιμένουμε και το όνομα, έχουμε μάθει τα χρώματα, μπλε και κόκκινο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, που τα έδειξε ο ίδιος. Το όνομα το κρατάει, θα σφράγγει στο μυστικό. Και βεβαίως το ερώτημα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Πάμε σε ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Πρώτα εξελέγει βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2009-10 κάπου εκεί, το 11 κάπου εκεί τέλος πάντων. Μετά καταψήφισε το δεύτερο μνημόνιο, αν δεν κάνω λάθος, έγινε, προσχώρησε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε κάποια στιγμή Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου με σημαντική παρουσία. Και τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα, δεν κάνω λάθος, συμπορεύεται με το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Κασάρα, τον έχω σε μία από τις τηλεφωνικές γραμμές, θα τον ευχαριστήσω. Κύριε Κασάρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Σωστά τα είπα.
0: Α, σωστά τα είπα, εντάξει. Ναι, είχα μια επιφύλαξη, ναι. Τι γίνεται, τι κάνετε, κύριε Κασάρα, πώς πάει?
1: Να πω καταρχήν, να πω και εγώ συλληπιτήρια, είναι τραγικό.
0: Ναι, το 24χρονο κοριτσάκι τώρα να φεύγει με αυτόν τον τρόπο.
1: Τραγικό.
0: Τι να πεις τώρα στους γονείς, τη μάνα, στον πατέρα, δεν υπάρχουν λόγια.
1: Τα λόγια είναι φτωχά.
0: Η ζωή δυστυχώς έχει και αυτή την πολύ άσχημη πλευρά της. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στην πλευρά της πολιτικής.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Τι γίνεται, πώς τα βλέπετε?
1: Να διευκρινίσω ότι βγήκα σε εσά. Μην θεωρηθεί ότι επανέρχομαι στην ενεργοπολιτική σκηνή. Για τους ακροατές το λέω.
0: Αυτή την έχετε κλείσει, δηλαδή αυτόν τον κύκλο τον έχετε κλείσει?
1: Τον έχω κλείσει, δεν θα ξανά είμαι υποψήφιος. Το γνωρίζει και ο Στέφανος ο Κασελάκης. Δεν θέλησα να είμαι σε κανένα όργανο. Βεβαίως είμαι στο κόμμα. Βεβαίως συνομιλώ με πολλούς φίλους. Συμμετέχω και έτσι ανεπίσημα σε κάποιες γραμματείες γύρω από την ισιωτική πολιτική, που αυτός είναι ο έρωτας, η αγάπη, αλλά όχι επίσημα σε όργανα. Στην ηλικία που είμαι τώρα, ας μπει νέο αίμα μπροστά.
0: Καλά, ότι πρέπει. Ναι, ξέρετε όμως, καμιά φορά η εμπειρία είναι απαραίτητη και το βλέπουμε, γιατί βλέπουμε δυστυχώς και νέους ανθρώπους που βγαίνουν στην πολιτική και δεν το έχουν.
1: Να μπουν νέοι μπροστά και μπορούμε να είμαστε εμείς πίσω.
0: Να μπουν νέοι μπροστά, και η ηλικία όμως να μην αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα συμμετοχή στα κοινά.
1: Ότι...
0: γιατί θα μιλήσουμε για ηλικιακό ρατσισμό, κύριε Κασάρα, και δεν βολεύει ούτε εσάς ούτε εμένα. Ναι.
1: Λοιπόν. Είναι προσωπική απόφαση.
0: Λοιπόν, το εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα, με τον οποίο συμπορευτήκατε για αρκετό διάστημα, πώς το βλέπετε?
1: Με αφήνει αδιάφορο. Θα έλεγα και παγερά αδιάφορο.
0: Γιατί?
1: Διότι είμαι σε αυτούς που πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχασε ως κυβέρνηση. Το λένε πολλοί συναδελφοί σας, έχασε ως αντιπολίτευση. Όταν ήταν κυβέρνηση έχασε με 31,5 και στην άλλη με 34. Και όταν ήταν αντιπολίτευση, αντί να καρποθεί τη φωτορά της κυβέρνησης, κατεκριμνίστη στο 17%. Αυτό δεν είχε από μόνο του, είναι από διάφορες πολιτικές. Και για να γίνω συγκεκριμένος, αντί να αποστρατεύσει 2-3, να το πω ευγενικά, του πήραν το κεφάλι, για να το πω λαϊκά, του ιδίου. Εάν τότε έκανε αυτό που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, Γιατί πάντα ρωτούσε τι θα έκανε εδώ ο Ανδρέας Παπαδρέου.
0: Α, ρωτούσε κιόλας.
1: Αλλά τελικά δεν έκανε αυτό που έκανε ο Ανδρέας Παπαδρέου.
0: Ο Ανδρέας όποτε τον νόμιζε σωστό τους καθάριζε εκεί και δεν το πολύ συζητούσε.
1: Μα αυτός είναι ο ηγέτης. Αυτός είναι ο ηγέτης.
0: Ποιους θα έπρεπε να καθαρίσει κατά την άποψή σας, κύριε Κασάρα?
1: Αυτούς...
0: Ποιος...
1: Αυτούς που θα αφήσει απ' έξω τώρα.
0: Αυτούς που θα αφήσει απ' έξω, τους ξέρει καλά, ναι.
1: Και αντί ο κύριος Τζανακόπουλος να του πει περάστε έξω, να έλεγε ο Τσίπρας τον Τζανακόπουλο περάστε έξω.
0: Ναι.
1: Και αντί ο Κατρούγκαλος να είναι σήμερα εκεί που είναι στον ΟΣΑ που είναι προσωπώντας τη χώρα μας, ας τον είχε βγάλει πιο πριν έξω. Να μην του στερήσει 5 μονάδες.
0: Βέβαια, ήταν καταλυτική η παρουσία του ως Υπουργού Εργασίας και με αυτά που είπε τότε τις τελευταίες εκλογές, το τελευταίο διάστημα.
1: Και αν διαφωνούσε ο Τσακαλώτος με τις 37 δις που άφησε πριν στο Μητσοτάκη να κάνει το μάγκα, ας τον είχε αδειάσει. Να σας είπα τώρα 2-3 ονόματα.
0: Τότε δεν τόλμησε να τους απομακρύνει, τώρα λέτε
1: τότε
0: ότι...
1: δεν τόλμησε. Αλλά αν τολμούσε, θα προσέφερε στη χώρα τώρα το να είναι πρώτο κόμμα και να διεκδικεί την κυβέρνηση από πλεονεκτική θέση.
0: Ναι, έλεγα προχθές
1: Ενώ με τη συμπεριφορά του συνήργησε στην διάλυση της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, έλεγα προχθές, λέτε και εσείς το ίδιο περίπου, ότι επειδή είχα ζήσει το μαύρο του τον Σαμαρά Βενιζέλο στην ΕΡΤ, ότι δεν κλείνει σε ένα φορέα ραδιοτηλεοπτικό, νοσοκομεία, δεν ξέρω τι, επειδή έχει σοβαρά προβλήματα, που μπορεί να έχει. Τα διορθώνεις, κάνεις τις αλλαγές, ακριβώς. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και ο Τσίπρας και όχι να φύγει. Να γίνει ό,τι έγινε μετά. Με την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη, την αποπομπή του και τώρα να κάνει νέο κόμμα και ουσιαστικά να διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μην ξέρει κανένας τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα.
1: Εάν έμενε ο Αλέξης ο Τσίπρας, δεν θα υπήρχε Κασελάκη σήμερα.
0: Σωστό.
1: Ως αρχηγός κόμματος. Όφιλε ο Αλέξης ο Τσίπρας εν τη ουσία να απέχει από τα τεκτενόμενα, μια και παραιτήθηκε και για να αφήσει στο νέο αίμα να προχωρήσει μπροστά. Αλλά αντί να κάνει αυτό, έλεγε με ένα απέχω, αλλά στο παρασκήνιο, αν όχι σχεδίασε, ενέκρινε, γιατί χωρίς αυτό δεν θα γινότανε, δεν μπορούσαν οι υπόλοιποι, το πραξικόπημα που έγινε στον Γκάζι να αποκλείσουν έναν ψηφισμένο πρόεδρο από το να είναι υποψήφιος. Εάν έκανε στις εκλογές ο Κασελάκη, δεν είχα κανένα πρόβλημα συνδυσιακό. Αλλά επειδή έζησα, δεν το άκουσα, δεν το είδα, δεν μου το είπανε, το έζησα το πραξικόπημα. Αηδίασα. Εγώ, όπως είπατε και στην αρχή, ένα εδώ κατά συνείδηση, δεν μπορούσα να ψηφίσω εγώ το μνημόνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά το Σύνταγμα της Ελλάδας ο βουλευτής ενεργεί κατά συνείδηση. Δεν ενεργεί ως πρόβατο επισφαγή.
0: Όπως γίνεται συνήθως δυστυχώς.
1: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Τώρα τον Στέφανο τον Κασελάκη και την κίνηση που έχει κάνει, πώς τη βλέπετε κύριε Κασάρα, έχει προοπτικές?
1: Εκτιμώ, ελπίζω, θέλω, θα τον ψηφίσω. Θέλω να μπει στη Βουλή. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ πολύ χρήσιμη η παρουσία του μέσα στο Κοινοβούλιο. Αν μη τι άλλο, έχει τσαγανό, έχει κότσια, έχει λογική, είναι επιτυχημένος εκτός πολιτικής. Το ίδιο θα κάνει και μέσα στο Κοινοβούλιο.
0: Κλείνοντας κύριε Κασάρα, πώς βλέπετε το εγχείρημα του Τσίπρα, θα περπατήσει?
1: Εγώ πιστεύω ότι 2-3 κόμματα θα παίξουν γύρω στο 10-12% και μακάρι να είναι ένα από τα 2-3 να είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω. Δυστυχώς δεν το βλέπω. Τη βλέπω πρώτη. Αντικειμενικά.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Τη βλέπω πρώτη. Τα υπόλοιπα θα παίξουν κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Θα έπαιζε και η Καρισιάνο, δεν ξέρω τώρα αν δει ο κόσμος τα στελέχη της ποια θα είναι. Τώρα αν είναι κάποιοι παλιοί νομάρχες, να μην λέω ονόματα, που έχουν καταδίκες πρωτοκλασσά τα στελέχη της, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πιάσει αυτό το ποσοστό.
0: Η ζωή θα δείξει και οι επόμενες εκλογές. Λοιπόν, κύριε Γιώργο Κασάρα,
1: εγώ
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να μην, ναι, πάρει, να μην πάρει πάνω από 25 Νέα Δημοκρατία, να μην πάρει τον πόνο των βουλευτών.
0: Να.
1: Από εκεί και πέρα ίσως κάτι, κάτι καλύτερο.
0: Κάτι μπορεί να δημιουργηθεί καλύτερο. Να. Λοιπόν, κύριε Γιώργο Κασάρα.
1: Άρα, κύριε Στέφανο Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει αυτό που κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Με απογοητεύσει. Προσωπολάτρης δεν είμαι. Μετά τον Ανδρέα Παπαδρέου και μετά από τόσες απογοητεύσεις δεν είμαι προσωπολάτρης κανενός.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ και στην ηλικία που είμαι.
0: Άλλο ο Ανδρέας Παπανδρέου και άλλο οι υπόλοιποι. Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο Κασάρα. Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο Κασάρα, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μετά στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα με τον Κασελάκη μας είπε ότι Τσίπρας μακριά. Παραμένει σταθερά στον Κασελάκη, δεν ασχολείται με την πολιτική, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας αφήνουμε. Γεια σας. Να προσέχετε.

0: Αθλητική ενημέρωση από το BWIN Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Μόνο λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της πρόσληψης του Γιάκουμπ Νέστορ στη τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, με τον deal να ολοκληρώνεται πιθανόν εντός της ημέρας. Ο Δανός προπονητής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διαρκείας. Στη λίστα με τους υποψηφίους στόχους επικεντρώνονται οι πράσινοι, που θα κινηθούν αρχικά για την απόκτηση τερματοφύλακα στόπερ χαφ και φορ. Στην τελική ευθεία επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, μέσα στην εβδομάδα αναμένονται και οι εξελίξεις στην υπόθεση απόκτησης του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Στο ραντάρ της Χετάφε βρίσκεται τον Μπετανκόρ, ο οποίος ανήκει στους Πειραιώτες και αγωνιζόταν δανεικό στην Αλμπαθέτε. Σε ουσιαστική αναβάθμιση του ρόστερ στοχεύουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Ενδιαφέρον, αλλά όχι επίσημη κρούση από τη Μίλαν για το Μουκουντή, με τον Καμερουνέζο στόπερ να δεσμεύεται με την Ένωση μέχρι το 2029 και τους κιτρινόμαυρους σε περίπτωση πώλησης να προχωρούν στην απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Στη διατήρηση του βασικού κορμού εν ώψη της νέας σεζόν, με στοχευμένες προσθήκες στοχεύουν στον ΠΑΟΚ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την πρόσληψη αθλητικού διευθυντή στο δικέφαλο του Βορρά, στο στόχαστρο παραμένει ο Γιαννούλης. Κοντά στην απόκτηση του εξάρχη Φούντα βρίσκεται το Άρης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη να αξιώνει περισσότερα χρήματα. Σε περισσότερες από 10 μεταγραφές προσανατολίζονται κίτρινοι για το ρόστερ της νέας σεζόν. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη στη Σαν Λαρένα και με σκορ 2-1 στη σειρά προκρίθηκε στους ημιτελικούς στη στοίχημα GBL, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Πρώτο σκόρερ της Ένωσης ο Μπάρτλεϊ με 16 πόντους. Τραυματίας αποχώρησε ο Φίζελ. Στη στοίχημα GBL στρέφεται ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγκας, με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται την ΑΕΚ την 5η στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών. Στις 12 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το μάτς στο ΣΕΦ. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η προσπάθεια των Πειραιωτών να μεταπίσουν τον Πίτερς ώστε να παραμείνει στο ρόστερ της νέας σεζόν. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο της Handball Premier βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 36-30 της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Παραπονά για τη διαιτησία εξέφρασε η Ένωση, το τετάρτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την 5η στο κλειστό του Καματερού. Σπουδαία διάκριση για τον Χρήστο Τζόλι, ο Έλληνας άσος της Club Breeze αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος, μετρώντας 17 γκολ και 23 ασίστ σε 36 εμφανίσεις. Για τα μπαράζ προβιβασμού παραμονή στην Bundesliga, η Paderborn επικράτησε 2-1 της Wolfsburg στην παράταση και έριξε τους λύκους στη δεύτερη κατηγορία, παίρνοντας τη θέση τους στα σαλόνια του γερμανικού ποδοσφαίρου. Στους τελικούς του NBA προκρίθηκαν οι Knicks, που επικράτησαν 130-93 των Cavaliers και έκαναν το 4-0 στη μεταξύ τους σειρά για τους τελικούς ανατολικής περιφέρειας. Η ομάδα της Νέας Υόρκης θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Thunder Spurs, το οποίο βρίσκεται στο 2-2, προκειμένου να μάθει τον αντίπαλό της. Επόμενη ενημέρωση από το BWIN Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Top FM 102,4.

Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη. Καλή Τρίτη με υγεία, με χαμόγελο, με αγάπη πολύ, με πίστη πολύ. Την αξιοπρέπεια μας να έχουμε ψηλά, γιατί πολλά συμβαίνουν γύρω μας.

0: Ακούτε την εκπομπή 102,4 Υποσκιάν από το Top FM με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος του Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα και εμείς πήραμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης για να συνεχίσουμε με στυλ ψυχαγωγικό, διασκεδαστικό.
1: Πάντα ο καιρός θα είναι για δύο.
0: Το Top FM σε 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Εσείς που μας ακούτε μακριά από τα ελληνικά σύνορα και είναι πάρα πολύ ο κόσμος εκεί που μας ακούει στην Ομογένεια, μπορείτε να μας ψάξετε στο live24.gr, μπορείτε να μας ψάξετε στο e-radio, μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ και να πάτε στο site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Στου Νικήτα τη γαλέρα κάθε μέρα και πρεμιέρα.
0: Υπάρχει και ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας που δεν είναι άλλος από το να πάρετε το κινητό σας, να πληκτρολογήσετε το 6937-348-348, να επαναλάβω, 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε στο Viber το δικό μας την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, μια φωτογραφία, ό,τι εσείς θελήσετε. Πάμε παρακάτω και το παρακάτω θα μας το πούν τα όμορφα τραγούδια που έχουμε επιλέξει για σήμερα.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε εδώ σήμερα.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.
0: Θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο σήμερα με την ΚΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, καθώς Ευρωλίγκα τελείωσε. Το πρωτάθλημα το μπασκετικό είναι σε εξέλιξη ακόμα. Χθες είχαμε την νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη.

Οι μεταγραφές στο μπάσκετ ξεκίνησαν, οι μεταγραφές στο ποδόσφαιρο είναι σε εξέλιξη. Μοντέρο και Μακιντάιρ, Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Υπήρξε συνάντηση του Κώστα Φορτούνη με τη διοίκηση του Ολυμπιακού για την επιστροφή του. Αλλά εκείνο που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι προσέξτε καλά αυτό που θα σας πω. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό σημαίνει μου, είσαι το χάδι μου, είσαι θεόσταλτο δώρο για μένα. Κι αν είσαι λάθος, ας πάνω όλα χα... Σημαίνει πιο δυνατός Παναθηναϊκός στη συνέχεια. Πια βάλτε κάτω αυτό που σας λέω. Τι, όχι. Μόνο κάποια ειδονή, όταν γυρνείς και μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με την τρίτη εθνική κατηγορία, η οποία μας αφορά. Εξάλλου έχουμε 4 ομάδες σε αυτή την κατηγορία. Σε λίγο θα αποκτήσουμε και δικό μας όμιλο. Με

Η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα σε όλες τις ποδοσφαιρικές ενώσεις στην Ελλάδα και 61 ομάδες, από ό,τι γνωρίζω, εξασφάλισαν εισιτήριο ανόδου στην τρίτη εθνική κατηγορία, έτσι, για την επόμενη σεζόν 2026-2027 απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής 120 ομάδες. Εμείς απλά θυμίζουμε ότι βάσει της προκήρυξης του περασμένου καλοκαιριού, οι πρωταθλήτριες ομάδες των 53 ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων προβιβάζονται απευθείας στο πρωτάθλημα της Εθνικής Αεραστεχνικής Κατηγορίας 2026-2027, χωρίς να απαιτείται συμμετοχή σε αγώνες μπαράζ όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, τρεις ομάδες και συγκεκριμένα οι δευτεραθλήτριες, προσέξτε, δευτεραθλήτριες από τις ιδρύτριες ενώσεις, την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Μακεδονία, προβιβάζονται επίσης ανεβάζοντας το σύνολο των ομάδων που θα εξασφαλίσουν άνοδο στις 56 ομάδες. Τώρα, ειδικά για την περιφέρεια Κρήτης, θα σχηματιστεί όμιλος που θα αποτελείται από 5 ομάδες της ΕΠΣ Ηρακλείου, 3 της ΕΠΣ Χανίων, 2 της ΕΠΣ Λασιθίου και 2 της ΕΠΣ Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα να προβιβαστούν συνολικά 61 ομάδες από τα τοπικά.

0: τώρα υπάρχουν και ομάδες των οποίων η φανέλα είναι βαριά, όπως λέμε, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως είναι η προοδευτική, με την ομάδα του Κορυδαλού να πραγματοποιεί θριαβευτική πορεία στο πρώτο όμιλο του Πειραιά, αλλά και η BAM FC που ζει το δικό της όνειρο. Τον ομό Αχαΐας θα εκπροσωπήσουν Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος και Ατρόμητος Πατρών. Φωτιά στη νύχτα από το Μιχάλη το Χατζηγιάννη μετά το Σταβέντο. Πάμε να δούμε τώρα τις 61 ομάδες που πανηγύρισαν άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τις έχουμε όλες.
1: Είσαι ο μόνος λόγος για να ξυπνώ.
0: Δράμας πρωταθλητής, ο ΠΑΟΠ Νέας Αμισού Δράμας. Μακεδονίας, ο Φίνικας Πολύχνης και ο BAM FC, έτσι λέγεται η ομάδα. Θράκης, Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Εύρου, Άρδας Καστανέων. Ξάνθης, Παύλος Μελάς Κουτσού. Καβάλας, ο Ορφέας Ελευθερούπολης. Σερών, ο Απόλλων Παραλιμνίου. Έχει παραλίμνη και στις Σέρες πέρα από την Κύπρο. Χαλκιδική, Αστέρας Αγίου Νικολάου. Πιερία, ΑΕΚ Αρίτσας. Πέλα, Πανεδεσαϊκός. Νομό Συμμαθία, Συνάουσα, Φλόρινας, ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας. Κιλκής, Αέπολη Κάστρου, Καστοριάς ή Καστοριά. Κοζάνης, ο Μακεδονικός Χιάτιστας, Γρεβενά, Αλφα Σίγμα Βατολάκου. Καρδίτσας, Ατρόμητος Παλαμά.

Στη Λάρισα, πρωταθλητής ο Ηρακλής Λάρισα. Στη Θεσσαλία, ο Ρήγας Φεραίος. Στα Τρίκαλα, ο Διγενής Νεοχωρίου. Στη Φωκίδα, ο Φωκικός Άμφισσα. Στη Φθιώτιδα, ο Κηφισός. Στη ΣΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας, ο ΠΑΣ Πρέβεζα. Στην Ήπειρο, η Θύελλα Κατσικά. Στη Θεσπρωτεία, ο ΑΟ Πλαταριά. Στην Άρτα, ο ΠΑΣ Ανέζα. Στην Κέρκυρα, ο ΦΑΜ. Στην Ευρυτανία, ο Αθλητικός Όμιλος Αγράφων. Στην Ετωλοκαρνανία, ο Παναγρυμιακός. Στην Κεφαλινία και την Ιθάκη, ο Παλιξουριακός. Στη Ζάγκυνθο, η Θύελλα Πελοκήπων. Στην Αχαΐα, ο Ατρόμητος Πατρών. Στην Ηλία, ο Αστέρας Αμαλιάδας. Στην Αργολίδα, ο Ερμής Κυβερίου. Στη Λακωνία, ο Αστέρας Βλαχιώτη. Στην Αρκαδία, ο Πανθυρεατικός. Στη Βιωτία, η Θήβα. Στην Κορινθία, ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Στη Μεσσηνία, ο Τέλος Άγαρας. Στην Εύβοια, ο Ταμιναϊκός Αλιβερίου. Στη Δυτική Αττική, ο Αστέρας Μαγούλας. Στην Αθήνα, Παωρούφ και Απόλλωνα Σμύρνης. Στην Ανατολική Αττική, ο Αχαρναϊκός. Στον Πειραιά, η Προοδευτική με την Αμφιάλη. Εδώ στα Δωδεκάνησα, ο Ιάλισσος. Εδώ γυρνώ, όσο σε βλέπω, τόσο σε ξεχνώ. Στη Λέσβο, πρωταθλητής ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής. Στη Χίο, η Δάφνη Δαφνώνα. Στη Σάμο, ο Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας. Στις Κυκλάδες, ο Παναξιακός. Στο Ηράκλειο, ο Χερσόνησος. Στην Πάκη και Εργοτέλης ανεβαίνουν κατηγορία. Στα Χανιά, Πανακροτηριακός και Πλατανιάς. Στο Λασίθι, Νεάπολη και Άγιος Νικόλαος. Και στο Ρέθυμνο, ο Ρεθυμνιακός και Επισκοπή. Τώρα οι ομάδες που υποβιβάστηκαν από τη Super League 2 είναι Καβάλα, Καμπανιακός, Παζιάννενα, Μακεδονικός, Εγάλεο, Χανιά, Ηλιούπολη και Παναργιακός. Και υπάρχουν και εκείνες που παραμένουν στην τρίτη εθνική κατηγορία από το περσινό πρωτάθλημα για τη Δωδεκάνησο, Διαγόρας, Αέρα και Απόλλωνας Καλυθιών. Τρεις και ένας μας κάνουν τέσσερις. Επαναλαμβάνω, να τα βρούμε. Τι λέτε? Τι λέτε? Έχουμε τέσσερις ομάδες στον όμιλο. Δεν πιστεύω να μας πάρουν την πρωτιά άλλη. Εκτός και το θέλουμε εμείς.

0: Αυτή είναι η καινούργια γάμα εθνική κατηγορία. Η ώρα είναι 22 λεπτά μετά τις 10. Αυτό είναι το Βάλς των Ονείρων. Ένα ρεμίξ του κυρίου Μπαρθόπουλου.
1: Όσο σε βλέπω, τόσο σε ξεχνώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε σταυροσερά σήμερα. Τώρα, εάν ο καφές γίνει φραπέ, δεν ξέρω. Εάν γίνει φρέντο, επίσης δεν το ξέρω. Αυτά όλα εξαρτώνται από τα γούστα του καθενός και της καθεμιάς.

0: Έχω και μια ένσταση για τους φίλους συναδέλφους. Ναι, για τους δημοσιογράφους λέω, εννοώ πως κάνουν ενημερωτικά προγράμματα, ενημερωτικές εκπομπές. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο σε έναν τόπο να μην υπάρχει ένα θετικό στοιχείο, ένα θετικό γεγονός. Αυτό το ένα θετικό γεγονός πρέπει να προβληθεί και να σταματήσουμε να βγάζουμε προς τα έξω την αρνητικότητα και την τοξικότητα όχι μόνο του τόπου και των ανθρώπων αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Έτσι πάει μπροστά ένας τόπος. Πάρτε παράδειγμα τη Ρόδο. Κάποτε ήταν πρώτος παγκόσμιος προορισμός, προορισμός παγκόσμιος. Ανεβήκαμε, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, γίναμε πρώτος παγκόσμιος προορισμός, αλλά ξεχαστήκαμε. Νομίζουμε ότι με αυτό που κάναμε τότε είχαν τελειώσει όλα. Αμ δε. Πέρσι, για παράδειγμα, σας ανέφερα μέσα από αυτό το βήμα, μέσα από αυτό το μικρόφωνο, ότι όλες οι εφημερίδες που κυκλοφορούν έχουν μέσα ταξιδιωτικούς οδηγούς και προτάσεις για τον αναγνώστη και για τον επιβάτη ακόμα. Σε όλους αυτούς τους ταξιδιωτικούς οδηγούς των εφημερίδων, των περιοδικών, δεν υπήρχε πουθενά η Ρόδος.
1: Και σε βουνά για να σε ψάξω, ο καρδούλα μου. Άμα εμείς βρεθούμε θα σε στάξω.
0: Πώς να υπάρχει.
1: Σε ρωτά θα γίνει η φωλιά μου.
0: Θέλει συζήτηση το θέμα. Πώς να υπάρχει όμως.

0: Όταν ο Αθηναίος ο Πειραιώτης, η Αθηναία η Πειραιώτησα, η Ελληνίδα γενικότερα, χρειάζεται λιγότερα λεφτά για να πάει στη Σαντορίνη ή στη Μύκονο. Τι, όχι. Ήταν απαγορευτικό πέρυσι να περάσεις στη Σαντορίνη και να έρθεις προς τα Δωδεκάνησα και έχω την αίσθηση το ίδιο συμβαίνει και φέτος. Ας τα αναβαθμίσουμε όλα για να πάμε καλύτερα.
1: Όλη μέρα η καρδούλα μου λιώνει κάθε βράδυ που μου λείπεις. Η ψυχούλα μου.
0: Καλώς τον απόν στα 26 λεπτά μετά τις 10 είμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά εκεί έξω, ό,τι και αν κάνετε. Νοικοκυριό, οδήγηση, δουλειά.
1: Στη φωτιά σκάω.
0: Το ραδιόφωνο είναι καλύτερο.

Σε διαδικασία καφέ είμαστε. Πρόσωπό σου πάλι. Σε διαδικασία καλής παρέας. Και από τον Απόν πάμε στη Μαργαρίτα του Χρήστου του Μάρτωρα. Είμαστε ακόμα στο ζέσταμα. Το μόνο που μπορώ να σας πληροφορήσω είναι ότι έχω μαζί μου αυτό το ντόμο που λέγεται, γράφει απ' έξω μια ετικέτα που λέει «Μουσική ελληνική ιστορία». Τα βράδια. Ρε γλέντια.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, το εναλλακτικό πλαίσιο διακυβέρνησης της χώρας, όπως η ίδια το χαρακτήρισε, παρουσίασε η Μιλένα Αποστολάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σε ξενοδοχείο της πόλης της Ρόδου. Η ανατροπή της σημερινής πολιτικής είναι ο βασικός πυρήνας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ένας στόχος που μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι ανέφικτος, πρόσθεσε η κυρία Αποστολάκη. Είναι λάθος να εξομοιώνεται η Ρόδος με υπερκορεσμένα μικρά νησιά ή με μικρότερους προορισμούς όπως η Σύμη και η Χάλκη, των οποίων η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται άμεσα από την εύρυθμη λειτουργία της Ρόδου. Η λύση δεν είναι οι κόφτες αλλά οι υποδομές. Όπως στην Κρήτη υλοποιούνται εμβληματικά έργα για τα επόμενα 100 χρόνια, έτσι και η Ρόδος, ως ένα μεγάλο τουριστικό νησί που εισφέρει τεράστια ποσά στα κρατικά ταμεία, δικαιούται ανάλογη στήριξη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Οι γιατροί δεν λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες, καθώς καλούνται να καλύψουν σοβαρά κενά σε κρίσιμες κλινικές και τμήματα. Η παθολογική κλινική, η μονάδα εντατικής θεραπείας και τα επίγοντα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Η αποδυνάμωση μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις γιατρών, υπογράμμισε ο γιατρός και περιφερειακός σύμβουλος Μάριος Κλονάρης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ηρένα στα γεγονότα», και εξέπεμψε σήμα κινδύνου για την κατάσταση στελέχωσης του νοσοκομείου Ρόδου. Η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 28 και 29 Μαΐου με στόχο την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων που επηρεάζει την περιοχή από το Park Hotel έως την Τράπεζα Ελλάδας, καταθέτει η ΔΕΙΑ Ρόδου όπως ενημέρωσε η Δημοτική Επιχείρηση. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατόπιν καταγγελίας και επιτόπιας αυτοψίας της επιχείρησης και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδρία

0: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Top FM 102,4.
6: 11 παρά 20 η ώρα. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Είναι εκπομπή 102,4 υποσκιά. Καλοκαιρινός ο τίτλος.
7: Χαϊδεμένο μου, κοίταξε με να ανατέλω. Μέρα νύχτα να σε θέλω, μεθυσμένο.
6: Και είπαμε να ανοίξουμε από τη δεύτερη ενότητα της εκπομπής αυτό το ντόμο που έχω μπροστά μου που λέει
7: μου
6: «Μουσική ελληνική ιστορία».
7: Έλα σήμερα, καλοκαίρι.
6: Επιτυχίες και φωνές του παρελθόντος. Και όχι μόνο.
7: Μου, να σε βλέπω μες στη θάλασσα γυμνό.
6: Με τραγούδια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Είμαστε στο Μάη και όπως λέει και η Μελίνα Ιασλανίδου, καλοκαίρι, αγκαλιά.

Και επειδή ο προγραμματισμός για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο έχει ξεκινήσει, εγώ να σας πω ότι ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Αστέρα Παστίδας ο Μιχάλης ο Αυγενικού.

Η αλήθεια είναι πως ξεφυλίζοντας αυτό το ντόμο βρίσκεις μόνο τραγούδια που μπορείς να παίξεις, που μπορείς να ακούσεις, και δεν μας φτάνει σίγουρα μια ενότητα εκπομπής για να το φιλοσοφήσουμε λίγο. Ωστόσο έχω την αίσθηση ότι με αυτά τα παλιά, τα όμορφα τραγούδια περνάει καλά ο κόσμος μαζί μας. Να κάνουμε τρεις τις κυρίες, τι λέτε? Μετά τη Μελίνα, την Ασλανίδου, τη Χαρούλα, την Αλεξίου, γλυκερία.

Είναι η τρίτη κυρία που επιλέξαμε για σήμερα. Λίγο πριν πάμε στους κυρίους. Από τα θηλυκά, τα οποία δίνουμε προτεραιότητα στα θηλυκά, στα αρσενικά στη συνέχεια. Στόμα.

Δεύτερες φωνές, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για το κρυφτό της γλυκερίας πάμε στους Άντριδη. Πολλά, πολλά τα καλοκαιρινά τραγούδια. Πολλές οι προσκλήσεις, ιδιαίτερα τους άντρες. Έλα μου, κοπέλα μου, λέει το τραγούδι. Έλα απόψε νωρίς. Το ερμηνεύει ένα τα αρσενικά μας, ο Γιάννης ο Πάριος.

Ο Γιάννης Ολέφερης, ο γνωστός τραγουδιστής, όταν εμφανιζόταν στη Ρόδο και ερμήνευε αυτό το τραγούδι, το παράφραζε, ξέρετε, αλλά λέγοντας μια μεγάλη αλήθεια. Στη ζωή μου μια γυναίκα αγάπησα, τη μάνα μου αγάπησα, έλεγε ο Γιάννης Ολέφερης. Δεν τα ξεχνώ αυτά και δεν ξεχνιούνται όλα αυτά.

για να ακριβολογήσω, τρεις ήμασταν. Το κορίτσι μας τον πήρε ο Θεός. Αυτή ήταν η αμφιλότιμη του Στράτου και πάμε, επαναλαμβάνω, να γεφυρώσουμε, γιατί η ώρα είναι 5 λεπτά μετά τις 11. Και Αντώνης Βαρδής και Κατσιμίχας και Στέλιος.

Έτσι θα κλείσουμε αυτή μας την ενότητα. Live, ζωντανά. Βοτανικός 2019.

Καλημερίζω την όμορφη κό που μας ακούει. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.
12: Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4. Στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού, το PFM1024.gr. Έχετε τον αριθμό για να μπείτε στο Viber 6937-348-348. Να μπείτε στο Viber και να μας στείλετε από εκεί το μήνυμά σας.
13: Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα.
12: Και αφού κλείσαμε τον τόμο με τη μουσική μας ιστορία, πάμε στο καινούργιο ελληνικό τραγούδι.
13: Που δεν πήγα. Τόσες πατρίδες μου χρεώσα.
12: Και ερχόμαστε στους δέκτες σας, στα ραδιοφωνά σας, με κάτι καινούργιο από τους Pixlax.
13: Κι όμως καμιά από αυτές στο πλάι μου δεν είδα.
12: Ο Μπάμπης ο Στόκας με τον Φίλιππα τον Πλιάτσικα μας τραγουδούν «Δεν τελειώσαμε ακόμα».

ωραία μπαλάντα του Σπιξλάξ. Πώς έχω την αίσθηση ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αισθητή η απουσία του Μάνου του Ξηδού. Αξέχαστος.

Πολλά, πολλά τα καινούργια τραγούδια. Σας το είπα ξανά, είναι η εποχή που οι καλλιτέχνες μπαίνουν στα στούντιο για να ηχογραφήσουν τα καινούργια τους τραγούδια, για να ηχογραφήσουν τον προάγγελο του καλοκαιριού για αυτούς. Ανοιχτή πρόσκληση από τους ΡΕΚ. Έλα!

0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει πάντοτε νιάκαδα. Έχει νύχτες που κρατάει.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα, αυτό τραγουδάει στην τελευταία του επιτυχία ο Νικηφόρος. Δώσε.

0: Καλημερίζω τον κουμπαρούλι μου, τον Δήμο τον Καραγιάννη και το προσωπικό του εκεί στο πλατή Κυπαρί, στην ΚΟ. Στην ΚΟ επίσης λέμε καλημέρα στον φίλο τον καλό, τον αδερφικό, τον Παναγίου τον Τρουμούλη, τον DJ Μοντάνα. Τον άνθρωπο σφραγίδα του νησιού της ΚΟ, τον αποκαλώ.
1: Μέσα μια στιγμή, άσε την παρέα.
0: Αδελφή σε γρέβη, καλημέρα στον Γιώργο και τον Κώστα.
1: Κι όταν ξημερώσει, θα με ρωτευτείς καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την ΚΟ.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ Κινάλ, το εναλλακτικό πλαίσιο διακυβέρνησης της χώρας, όπως η ίδια το χαρακτήρισε, παρουσίασε η Μιλένα Αποστολάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών του Πασόκ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σε ξενοδοχείο της πόλης της Ρόδου. Η ανατροπή της σημερινής πολιτικής είναι ο βασικός πυρήνας του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ. Ένας στόχος που μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι ανέφικτος, πρόσθεσε η κυρία Αποστολάκη. Είναι λάθος να εξομοιώνεται η Ρόδος με υπερκορεσμένα μικρά νησιά ή με μικρότερους προορισμούς όπως η Σύμη και η Χάλκη, των οποίων η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται άμεσα από την εύρυθμη λειτουργία της Ρόδου. Η λύση δεν είναι οι κόφτες αλλά οι υποδομές. Όπως στην Κρήτη υλοποιούνται εμβληματικά έργα για τα επόμενα 100 χρόνια, έτσι και η Ρόδος, ως ένα μεγάλο τουριστικό νησί που εισφέρει τεράστια ποσά στα κρατικά ταμεία, δικαιούται ανάλογη στήριξη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Οι γιατροί δεν λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες, καθώς καλούνται να καλύψουν σοβαρά κενά σε κρίσιμες κλινικές και τμήματα. Η παθολογική κλινική, η μονάδα εντατικής θεραπείας και τα επίγοντα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Η αποδυνάμωση μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις γιατρών, υπογράμμισε ο γιατρός και περιφερειακός σύμβουλος Μάριος Κλονάρης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ηρένα στα γεγονότα», και εξέπεμψε σήμα κινδύνου για την κατάσταση στελέχωσης του νοσοκομείου Ρόδου. Η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 28 και 29 Μαΐου με στόχο την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων που επηρεάζει την περιοχή από το Park Hotel έως την Τράπεζα Ελλάδας, καταθέτει η ΔΕΙΑ Ρόδου όπως ενημέρωσε η Δημοτική Επιχείρηση. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατόπιν καταγγελίας και επιτόπιας αυτοψίας της επιχείρησης και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνιώνουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 4 με 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες,
3: που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η Άνοιξη είναι εποχή Joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
5: Joy!
4: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
5: Joy!
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
5: Joy!
4: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
5: Joy!
3: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy living ideas.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα

7,4 με καινούριο ελληνικό τραγούδι σε αυτή τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Να μ' αγαπάς, λέει η Δέσποινα Ιβανδύ. Στις συχνότητές μας, στους 102,4 και τους 97,4. Στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού, topfm1024.gr.

Σημειώστε για άλλη μια φορά το τηλέφωνο σας, γιατί σε λίγο θα αρχίσω να απευθύνω την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει. 6-9-37-348-348 για να μπείτε στο Viber να μας στείλετε από εκεί την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας.

Στέλνουμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο, τον καλό που μας ακούει στο Ρόδος Παλάς αυτή την ώρα. Στο φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Σε δύο φίλους καλούς που μας ακούνε στα Καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο.

Καλημερίζω τον κύριο Βασίλη Πλιάκα που μας ακούει. Τον Ηλία, τον Κουνελέ και την οικογένειά του στη Λευκωσία. Το Σταύρο το Μαυρουδί που είναι μαζί μας, τον Ανδρέα το Τσακμακίδη. Τον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο. Είπαμε ότι έχουμε περάσει τα σύνορα. Μας ακούει πολύ η ομογένεια.

Αυτές ήταν οι καμπάνες του Κωνσταντίνου του Αργυρού και πάμε να πούμε και άλλες καλημέρες τώρα και με άλλα τραγούδια, γιατί υπάρχουν και καλές επανεκτελέσεις, ξέρετε, όπως το Υποσυνείδητο της Κέντης Γαρμπή.

Καλημερίζω τον Τεό, το Μοσχού, τον Παράσκο, το Φλεβαρά. Το φίλο μου τον καλό, το Σταμάτη, το Μαυρίκο και την οικογένειά του. Το Βαγγέλη, το Μοσχόπουλο. Κρυφτής. Το Νεκτάριο, τον Καπόγλου, στο Φαλιράκι. Το φίλο μου τον Πίτερ και τη Χρύσα, αλλά και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι.

Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο. Καλησπέρα, λέμε στον Παναγιώτο Ξουλέη, στον Τανάντα, στην Αυστραλία. Στο φίλο μας το Σάβα, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη.

Καλημερίζω επίσης το φίλο μου το Σάβα, τον Γιώργο τον Πολυχρόνη, Σκύπη. Το Μιχάλη τον Μπαριανάκη, τον Κλεόβουλο του Γιώργιου. Τον άνθρωπο του χιούμορ, όπως τον αποκαλώ, τον Χρήστο τον Κώστα, τον Αντώνη τον Βεργαδί, τον Χρήστο τον Μπουχούνα, το φίλο μου τον καλό. Την Ειρήνη την Αναστάση, τον Σάββα τον Παούρη, τον Γιώργο τον Πετρόπουλο, τον Τάσο τον Αρνά, τον Γιώργο τον Ατσά, τον Νίκο τον Χούλη, την κυρία Ελισάβε, την κυρία Άννα Γκανάσου.

Σας είπα, πολύ πνευστό. Πολύ πνευστό στο καινούργιο ελληνικό τραγούδι. Να σας πω και ένα κακό. Κακό το θεωρώ εγώ τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι κακό. Σε πολλά τραγούδια λαϊκού περιεχομένου δεν ακούς μπουζούκι. Έτσι έχει μάθει, λέει ο Πέτρος ο Γιακοβίδης.

Καλημέρα στο φίλο τον καλό, τον Γιάννη τον Αμαδή. Ήτανε λίγα... Στο Μιχάλη τον Ματσαμά και τα Μαριτσά όλα που μας ακούνε. Καλημερίζω τον Τζίμι, τον Μποζατζή, την Αναστασία Λαγογιάννη. Έχει μάθει, τον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, τον Απόστολο τον Πονιά. Έτσι έχει μάθει. Την Εύη την Αργυρού, τον Μιχάλη τον Παπαντονίου, τη Μανταλένα Ζιάκη. Τον Μιχάλη τον Σταύρου, την Ελένη Πονήρη. Έτσι... Όλο τον κόσμο που είναι μαζί μας, καλημέρα και να περνάτε καλά. Ελπίζω να περνάτε καλά μαζί μας.

Είμαστε λίγα λεπτά πριν το μεσημέρι, πριν τις 12. Και πάμε σιγά σιγά προς την έξοδο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Πάμε σιγά σιγά προς την πόρτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία. Έρχεται Στέλιος Αρέσκος με Ρόδος είναι και γυρίζει. Τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά.

0: χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Πω πω πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουρουστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουρουστίκ D32 και ρογμές τέλος.
8: Ντουρουστίκ για κάθε χρήση, ντουρουστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουρουστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτυπής. Για οριστική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Jakob Νέστρουπ κάνει λόγο δημοσίευμα στη Δανία. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο 38χρονος τεχνικός θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας, ενώ το deal περιλαμβάνει και τον άμεσο συνεργάτη του Στέφαν Μάντσεν. Στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται και εξελίξεις στην υπόθεση απόκτησης του τριαντάφυλλου Τσάπρα στα ραντάρ της Χετάφε. Βρίσκεται ο Μπετανκόρ, ο οποίος ανήκει στους Πειραιώτες και αγωνιζόταν δανεικό στην Αλμπαθέτε. Σε ουσιαστική αναβάθμιση του ρόστερ στοχεύουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Ενδιαφέρον, αλλά όχι επίσημη κρούση από τη Μίλαν για τον Μουκουντή, με τον Καμερουνέζο στόπερ να δεσμεύεται με την Ένωση μέχρι το 2029 και τους κιτρινόμαυρους σε περίπτωση πώλησης να προχωρούν στην απόκτηση 2 κεντρικών αμυντικών. Για εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Sky για το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη στον τελικό του Final Four της Euroleague. Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Οι ποινές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Αν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει στη φυλακή. Ο κανόνας είναι αυτός, τόνισε. Στις κλήσεις της εθνικής ομάδας για τα φιλικά του Ιουνίου κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία συμπεριλήφθηκαν οι Θανάσης Ανδρούτσος και Αλέξανδρος Κιζηρίδης. Αντίθετα, από την αποστολή της Γαλανόλευκης έμειναν εκτός οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας λόγω μικροτραυματισμών που τους ταλαιπωρούν. Στη διατήρηση του βασικού κορμού εν ώψη της νέας σεζόν με στοχευμένες προσθήκες επικεντρώνονται στον ΠΑΟΚ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την πρόσληψη αθλητικού διευθυντή στο δικέφαλο του Βορρά. Στο στόχαστρο παραμένει πάντα ο Γιαννούλης. Κοντά στην απόκτηση του ταξιάρχη Φούντα βρίσκεται ο Άρης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη να αξιώνει περισσότερα χρήματα. Σε περισσότερες από 10 μεταγραφές προσανατολίζονται οι κίτρινοι για το ρόστερ της νέας περίοδου. Στη στοίχημα GBL στρέφεται ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της Euroleague με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται την ΑΕΚ την Πέμπτη στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών. Πριν από λίγα λεπτά κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το μάτς του ΣΕΦ. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η προσπάθεια των Πειραιωτών να μεταπίσουν τον Πίτερς ώστε να παραμείνει στο ρόστερ. Σπουδαία διάκριση για τον Χρήστο Τζόλι. Ο Έλληνας άσος της Club Brugge αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος, μετρώντας 17 γκολ και 23 ασίστ σε 36 εμφανίσεις. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
10: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
10: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
13: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι! Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει. Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα εδώ στο στούντιο του Top FM, παρέα με την Τάνια Δρακιού στο μεγάλο αρχηγείο του ήχου εδώ στην κονσόλα. Και το Στέλιο Σαρέσκο πίσω από το μικρόφωνο.

Δεν έχουμε γνωστά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, αλλά υπάρχουν. Ο Συνέσιος και η Συνεσία. Να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν αυτό το όνομα. Το όνομα Συνέσιος προέρχεται από μια αρχαία ελληνική λέξη της σύνεσης, από το ρήμα συνήμη, που σημαίνει αντίληψη, κατανόηση και οξυδέρκεια. Γιορτάζει σήμερα 26 Μαΐου και κάθε 26 Μαΐου, τιμώντας τον Άγιο Συνέσιο, επίσκοπο Καρπασίας της Κύπρου.

Σαν σήμερα 26 Μαΐου έχουμε πολλές ομάδες, γνωστές, φημισμένες ομάδες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που σήκωσαν ψηλά το τρόπαιο του Champions League.

Το 1999 η Manchester United έκανε μια επική ανατροπή, έχει μείνει στην ιστορία στο τελικό του Champions League που έγινε στο Camp Nou της Βαρκελόνης απέναντι στην Bayern, ολοκληρώνοντας εκείνη τη χρονιά ένα ιστορικό treble πρωτάθλημα, κύπελο Αγγλίας και Champions League. Η Bayern κρατούσε σφιχτά στα χέρια της το τρόπαιο, προηγούμενη από το έκτο λεπτό του τελικού με 1-0. Φτάσαμε στις καθυστερήσεις του τελικού, οι Γερμανοί ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν, αλλά δεν είχαν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη οι δύο αλλαγές που έκανε ο Άλεξ Φέργκισον λίγο νωρίτερα, ο Τέντι Σέριχαμ και ο Γκούναρ Σόλσκερ, με 2 γκολ στον 21ο λεπτό, με το οποίο ισοφάρισε η Manchester την Bayern, και 2 λεπτά αργότερα με ακόμα ένα τέρμα από τον Solskjaer, μετέπειτα προπονητή κιόλας της Manchester. Οι Μπέμπιδες σήκωσαν το τρόπαιο του Champions League στον ουρανό της Βαρκελόνης, κερδίζοντας το τέλος με 2-1. Πέντε χρόνια αργότερα, 26 Μαΐου ξανά, το 2004, η Πόρτο του Ζωζέ Μουρίνιο κατέκτησε το Champions League, κερδίζοντας τον τελικό την Μονακό του Άκη Ζίκου, με τον Έλληνα άσο τότε στην ενδεκάδα της γαλλικής ομάδας, με 3-0 στον τελικό που έγινε στο Κιζερκίχεν στην έδρα της Σάλκε στη Γερμανία. Τέσσερα χρόνια μετά, πιο πρόσφατα, το 2018, η Real φτάνει στη 13η κατάκτηση του Champions League και τρίτη συνεχόμενη, με τεχνικό ηγέτη τον Ζινεντίν Ζιντάν, κερδίζοντας τη Liverpool με 3-1 στο Κίεβο, σε ένα παιχνίδι που, για όσους το θυμούνται, σημαδεύτηκε από τα τραγικά λάθη του τερματοφύλακα Κάριος της Liverpool και ένα εκπληκτικό σε εκτέλεση τέρμα του Gareth Bale.

Και επιστρέφοντας στην σκληρή, πεζή, ανίερη, αλλά μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε, έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο των παράνομων επιδετήσεων του ΟΠΟΚΕΠΕ με την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκής και στις Σέρες. Έχουν αποκαλυφθεί 17 νέοι βασικοί ύποπτοι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οι αρχές, με παράνομες επιδοτήσεις που έχουν λάβει οι δράστες και το ποσό να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Έχουμε ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος έκανε λόγο καταρχάς για πολιτική Βαβέλ αναφερόμενος στα νέα κόμματα. Το ένα που μας ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα από την κυρία Καρεστιανού. Το δεύτερο που αναμένεται σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα. Θα έχουμε ανακοινώσεις το απόγευμα από το Θησίο, όπως έχει αναγγείλει ο πρώην Πρωθυπουργός. Και ένα τρίτο που εγκυμονείται και οφορείται από τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την επέκταση της επιδότησης για το ντίζελ και τον Ιούνιο κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδότηση επεκτείνεται με 15 λεπτά και για τον Ιούνιο. Μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνηση φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν το Μάρτιο. Δεν νομίζω ότι θα σωθεί κανείς, αλλά είναι ακόμα μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ελαφρύνει τους καταναλωτές από το κόστος, το μεγάλο κόστος της ακρίβειας. Τώρα, πρόσθεσε ακόμα ότι θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, επίσης τον Ιούνιο, στα τέλη Ιουνίου. Αναφερόμενος τώρα στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη με την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, το δεύτερο επαναλαμβάνω το περιμένουμε σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για πολιτική Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα και με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ ήδη είναι γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Έκανε λόγο για θεσμικές, υποτίθεται, όπως είπε, δυνάμεις που χάνουν την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Άφησε εχμές κατά τις τάσεις του Πασόκ αναφορικά με την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στο τιμόνι της Τράπεζας Ελλάδος. Το Πασόκ δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα για ένα πρόσωπο που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, έχει βοηθήσει την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Και μάλιστα ο ίδιος έγινε και στόχος στη σκευωρία της Νοβάρτης.

Πάντως αυτό που διαφαίνεται για το επόμενο διάστημα είναι ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει τα βαριά της όπλα, με την έννοια ότι συνεργάτες και σύμβολοι του Πρωθυπουργού, βλέποντας ότι τα επιδόματα τα πας για όλα τα προβλήματα, από τα καύσιμα μέχρι το σούπερ μάρκετ και για τα παιδιά που πέρασαν φέτος ή που θα περάσουν φέτος στο πανεπιστήμιο, στα πανεπιστήμια δεν πιάνουν τόπο, καθώς τα ποσά είναι μικρά και το κυριότερο, οι κινήσεις αυτές έχουν σχεδόν προεξοφληθεί ως προεκλογικές μικροπαροχές, να τις πούμε. Εισηγούνται λοιπόν να υπάρξουν μόνιμα μέτρα που θα αφορούν όλους όσοι βρίσκονται στην καρδιά της παραγωγής, με πρώτους τους μικρομεσαίους, τους αγρότες, αλλά και τους συνταξιούχους, κυρίως αυτούς που προέρχονται από το ΤΕΒΕ, το ΤΑΕ και ταμεία ελεύθερων επαγγελματιών. Μέτρα που δεν είναι άλλα από τη διαγραφή χρεών στο δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και προστασία χιλιάδων δανειοληπτών από ακραίες και παράλογες απαιτήσεις των ΦΑΝΤΣ, έτσι ώστε το συνολικό ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων να μειωθεί αισθητά. Συγγνώμη για τη μουσική αυτή παραφωνία. Και μια που λέμε για τον ΕΦΚΑ, επειδή ίσως και πολλοί από τους ακροατές που μας ακούνε, σίγουρα όμως αρκετοί χιλιάδες ασφαλισμένοι έλαβαν χρεωστική εκαθάριση εισφορών για το 2025, καλούνται να μην λάβουν υπόψη τα σχετικά ειδοποιητήρια, καθώς θα υπάρξει νέα εκαθάριση τον Ιούνιο. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο φορέας, κάνοντας λόγο για κάποιο λάθος κατά τον πρώτο υπολογισμό των εισφορών. Ελπίζω αυτό να μην σημαίνει ότι θα έρθουν καθαριστικά με μεγαλύτερα ποσά. Λοιπόν, σε ανακοίνωση τώρα η διοίκηση του ΕΦΚΑ αναφέρει ότι κατά την ολοκλήρωση της εκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, σε μικρό ποσοστό δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των ΑΠΔΕΛΤΑ εν ώψη της μετάπτωσης στο νέο σύστημα. Λοιπόν, να δούμε τι θα φέρει το νέο εκαθαριστικό που θα έρθει τον Ιούνιο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών για την θερινή σεζόν, για την περίοδο των διακοπών, που κάνει λόγο για πιο φθηνές λύσεις στις φετινές διακοπές από τους Έλληνες και μικρότερες σε διάρκεια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής περιορίζει αισθητά τα ταξιδιωτικά σχέδια των Ελλήνων. Λοιπόν, η έρευνα έγινε πριν από λίγες μέρες σε ένα δείγμα με 700 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα και αφορούσε μια σειρά θεμάτων σε σχέση με την καταναλωτική και αγοραστική συμπεριφορά στις διακοπές του καλοκαιριού. Το 50% απάντησε ότι δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το 2026 λόγω των οικονομικών πιέσεων ή για οποιουσδήποτε άλλους προσωπικούς περιορισμούς. Ένα ποσοστό που το 2025 ήταν μικρότερο. Το 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, το 34% από αυτούς που αντικατοπίζουν το 50% δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές μεν, αλλά σε πολύ λιγότερες μέρες θα διαρκέσουν και μάλιστα θα κοιτάξει να βρει τις πιο φθηνές λύσεις. Λοιπόν, οι περισσότεροι υπολογίζουν να απουσιάσουν για 4 έως 7 μέρες και ένα ποσοστό γύρω στο 29% για 8 έως 14 μέρες. Ο μέσος όρος διακοπών για όσους τελικά ταξιδέψουν διαμορφώνεται στις 11-11,5 μέρες, στοιχείο που επιβεβαιώνει και την τάση για συγκρατημένες αποδράσεις, σε ένα ποσοστό που είναι περίπου το ίδιο με την περασμένη σεζόν. Τώρα, η μεγάλη πλειοψηφία επιλέγει τις εξοχικές κατοικίες, είτε στις δικές τους είτε σε κατοικίες εξοχικές φίλων, συγγενών, είτε με μίσθωση. Το 35% επιλέγει διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια με σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και μόνο το 14% διαμονή σε ξενοδοχείο, 10% χωρίς διατροφή και ένα 4% με πλήρη διατροφή, κάτι που είναι ενδεικτικό για τη δυνατότητα οικονομικής ανταπόκρισης των ελληνικών οικοκυριών στις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν. Υπάρχει και ένα 8% βέβαια που επιλέγει κάμπινγκ και ένα 9% που επιλέγει ταξίδι στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές, η πρόθεση του ελληνικού κοινού από ό,τι φαίνεται για οικονομικότερες λύσεις καταγράφεται προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα για να μπορέσει να πραγματοποιήσει κάποιο ταξίδι είτε για να μπορέσει να επεκτείνει την χρονική διάρκεια του. Οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα ξενοδοχεία all inclusive ή οι κρουαζιέρες, συγκεντρώνουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά. Λοιπόν, τώρα για τις παραθαλάσσιες περιοχές, να πούμε και αυτό και για την υπηρετική Ελλάδα, η πλειοψηφία, ένα 57%, ένα 38% μάλλον, θα προτιμήσει τα νησιά, ένα 57% την υπηρετική Ελλάδα. Αποτελεί τη βασική επιλογή η ορεινή υπηρετική χώρα και ένα 9% εξετάζει διακοπές στο εξωτερικό. Λοιπόν, ναι, δεν είναι και πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα για τον τουρισμό, αλλά συμβαίνει αυτό. Ξέρουμε πόσο έθραυστο προϊόν είναι και με όλα αυτά που συμβαίνουν, μην αναφερόμαστε συνεχώς στα της Μέσης Ανατολής, γιατί δεν υπάρχουν τώρα πολεμικές επιχειρήσεις, ούτε υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν είναι ορατός ο κίνδυνος για κάποιο ξέσπασμα στην περιοχή που θα επηρεάσει γεωπολιτικά και την χώρα μας, αλλά η ακρίβεια είναι το μεγάλο τέρας, αυτό που δεν μπορεί να νικηθεί και αυτό που μπροστά του η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων κυριολεκτικά γονατίζει. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
2: Μόνο εδώ.
1: Μόνο τώρα.
2: Μόνο τώρα.
1: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, το εναλλακτικό πλαίσιο διακυβέρνησης της χώρας, όπως η ίδια το χαρακτήρισε, παρουσίασε η Μιλένα Αποστολάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σε ξενοδοχείο της πόλης της Ρόδου. Η ανατροπή της σημερινής πολιτικής είναι ο βασικός πυρήνας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ένας στόχος που μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι ανέφικτος, πρόσθεσε η κυρία Αποστολάκη. Είναι λάθος να εξομοιώνεται η Ρόδος με υπερκορεσμένα μικρά νησιά ή με μικρότερους προορισμούς όπως η Σύμη και η Χάλκη, των οποίων η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται άμεσα από την εύρυθμη λειτουργία της Ρόδου. Η λύση δεν είναι οι κόφτες αλλά οι υποδομές. Όπως στην Κρήτη υλοποιούνται εμβληματικά έργα για τα επόμενα 100 χρόνια, έτσι και η Ρόδος, ως ένα μεγάλο τουριστικό νησί που εισφέρει τεράστια ποσά στα κρατικά ταμεία, δικαιούται ανάλογη στήριξη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Οι γιατροί δεν λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες, καθώς καλούνται να καλύψουν σοβαρά κενά σε κρίσιμες κλινικές και τμήματα. Η παθολογική κλινική, η μονάδα εντατικής θεραπείας και τα επίγοντα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Η αποδυνάμωση μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις γιατρών, υπογράμμισε ο γιατρός και περιφερειακός σύμβουλος Μάριος Κλονάρης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ηρένα στα γεγονότα», και εξέπεμψε σήμα κινδύνου για την κατάσταση στελέχωσης του νοσοκομείου Ρόδου. Η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 28 και 29 Μαΐου με στόχο την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων που επηρεάζει την περιοχή από το Park Hotel έως την Τράπεζα Ελλάδας, καταθέτει η ΔΕΙΑ Ρόδου όπως ενημέρωσε η Δημοτική Επιχείρηση. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατόπιν καταγγελίας και επιτόπιας αυτοψίας της επιχείρησης και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 4 με 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού, το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
7: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
7: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει.

0: Ξενοδοχεία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Top FM 102,4.

Επιστρέψαμε, Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ τώρα στο στούντιο μαζί με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου, πήρε τη θέση της Τάνιας Δρακιού. Λοιπόν, να πούμε, για να μείνουμε λίγο Ρόδο, να μην γυρίζουμε συνεχώς σε άλλα μέρη, να μείνουμε λίγο Ρόδο, να πούμε ότι είχαμε χθες την κυρία Μιλένα Αποστολάκη εδώ στο νησί, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ. Παραχώρησε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι. Είπε μεταξύ άλλων ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι το εναλλακτικό πλαίσιο διακυβέρνησης της χώρας. Η ανατροπή της σημερινής πολιτικής είναι ο βασικός πυρήνας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ένας στόχος μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι ανέφικτος, είπε μεταξύ άλλων η κυρία Αποστολάκη. Θα μας τα πει από τη δική του σκοπιά και θα το αναλύσει σε ό,τι έχει να κάνει με το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ σε μια περίοδο που θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε από τώρα προεκλογική, ακόμα και αν οι εκλογές γίνουν το 2027. Θα μας τα πει αργότερα εδώ στο στούντιο του σταθμού, θα τον έχουμε μαζί μας ο κύριος Γιώργος Πόκιας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, να θυμίσω ότι χθες ο κύριος Παπαβασιλείου, ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, είπε το βασικό αίτημα των ξενοδόχων, και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου, όλων των ενώσεων των ξενοδόχων της χώρας, είναι σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τη Ρόδο να ισχύσουν τα ίδια μέτρα που θα ισχύσουν και για την Κρήτη. Λοιπόν, εμφανίστηκε ξαφνικά χθες ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιά και Νήσων, ο κύριος Ροηλός, στη Ρόδο. Ναι, ήρθε incognito προφανώς, δεν, και καλά έκανε αν αυτό επέλεξε, αν αυτό τον βόλευε. Πήγε στο νοσοκομείο, είδε τον διοικητή του νοσοκομείου, είδε τους επικεφαλείς των κλινικών, τους διευθυντές και των τμήματων, άκουσε τις απόψεις τους, συνειδητοποίησε τα προβλήματα που υπάρχουν και δεν είπε τίποτα, τουλάχιστον στο ύφος και στον τόνο που τον ακούσαμε στο προηγούμενο διάστημα που τον ακούσαμε, που διαβάζαμε τις δηλώσεις του σε διάφορα μέσα από την άνεση του γραφείου του στην Αθήνα, όπου χαρακτήριζε γελοιότητες αυτά τα οποία υποστήριζαν οι γιατροί από συνεντεύξεις τύπου που έδινε ο Σύλλογος Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου. Με έναν απαξιωτικό και προσβλητικό τρόπο απαντούσε πάντα σε αυτά που υποστήριζαν οι γιατροί για τα προβλήματα του νοσοκομείου, όχι κάτι εκτός πραγματικότητας, όπως ο ίδιος ήθελε να χαρακτηρίζει τα λεγόμενα των γιατρών. Χθες δεν είπε το παραμικρό. Το παραμικρό. Τους άκουσε, έδειξε διάθεση να κάνει ό,τι μπορεί από την πλευρά του για να βοηθήσει στο πρόβλημα της υποστελέχωσης, που είναι πολύ μεγάλη, στο νοσοκομείο, να δει μήπως γιατροί από τα κέντρα υγείας μπορούν να βοηθήσουν. Λες και τα κέντρα υγείας είναι επαρκώς στελεχωμένα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μία εντελώς διαφορετική στάση και συμπεριφορά απέναντι όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους γιατρούς. Στο τέλος πάλι, όπως τουλάχιστον ανέφεραν εδώ κάποια μέσα στη Ρόδο, είπε ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε δυσφημιστικές δηλώσεις για το νοσοκομείο. Δεν θα πρέπει οι γιατροί να κάνουν δυσφημιστικές δηλώσεις, να δυσφημίζουν τέλος πάντων το νοσοκομείο,
γιατί έτσι γίνεται πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή το να μπορέσουμε να φέρουμε γιατρούς για να καλύψουν τα κενά. Εκεί λοιπόν που είχε πάλι την κάμερα ή τα μικρόφωνα απέναντί του και ήταν και μακριά από τους γιατρούς, μίλησε πάλι για δυσφήμιση. Ουσιαστικά τι έλεγε, δεν πρέπει να λέμε την αλήθεια προς τα έξω. Δεν πρέπει να περιγράφουμε την πραγματικότητα όπως ισχύει στο νοσοκομείο, την οποία λίγο νωρίτερα ο ίδιος αποδέχτηκε συνειδητοποιώντας το μέγεθος των προβλημάτων και μετά στην κάμερα και στα μικρόφωνα μίλησε για δυσφήμιση. Χρήστος Ρογλός. Λοιπόν,

Να πούμε ότι στις 28 και στις 29 Μαΐου, Πέμπτη και Παρασκευή, έχουμε τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εδώ στη Ρόδο, στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, με στόχο την προετοιμασία για την χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει εκτός απρόπτου ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης.

Το Σάββατο 30 Μαΐου το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, το We Are Greece, και σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο θα διοργανώσουν εδώ στη Ρόδο εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Η εκδήλωση θα γίνει στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης επίσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, αύριο, Τετάρτη, έχει αλλάξει η ώρα έναρξης, από τις 3 έχει πάει στις 5 το απόγευμα.

να πούμε ότι σε κλίμα βαθιά σωδήνης και ανήπο του θρήνου έγινε χθες Δευτέρα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σταφάντου η κηδεία της άτυχης Κυριακής Κασιώτη, που έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς και αναπάντεχα. Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν την νεαρή κοπέλα μόλις 24 χρόνων σε μια πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα, λίγες μόνο μέρες μετά τα 24 γενέθλιά της που συμπλήρωσε στις 20 Μαΐου. Ο ευνίδιος θάνατός της, από ό,τι αναφέρεται στην ιατροδικαστική εξέταση, οφείλεται σε αιμορραγικό, αγκιακό, εγκεφαλικό επεισόδιο. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους γονείς της και η προσπάθεια που έγιναν από τους διασώστες για να την επαναφέρουν στη ζωή δεν είχαν αποτέλεσμα.

Πριν πάμε σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα, η πρώτη ματιά στα αθλητικά δρόμενα. Τι άλλο, ακόμα είμαστε στα μεθεόρτια, στα επινίκια του θριάβου του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Σιγά σιγά αρχίζουν και τα μεταγραφικά, όπως συμβαίνει σε αυτή τη περίοδο, να βγαίνουν στην επιφάνεια, όχι μόνο για τις ομάδες του μπάσκετ αλλά και για τις ομάδες του ποδοσφαίρου. Ακόμα όμως είμαστε σε ένα μπασκετικό κλίμα στην, που έχει να κάνει και με την επόμενη μέρα της επιτυχίας του Ολυμπιακού, που συνδέει και το και τη συνέχεια, με τους Ιταλούς να είναι σίγουροι για την μεταγραφή του Πίτερς, του Άλεκ Πίτερς στο Μιλάνο, και ότι δεν θα προσπαθήσουν φέτος για τον Μιλουτίνοφ που προσπάθησαν πέρσι αλλά δεν κατάφεραν να τον πάρουν από τον Ολυμπιακό, και που στη Θεσσαλονίκη θα κάνουν τα δύνατα δυνατά οι άνθρωποι του Άρη για να μπορέσουν να έχουν στον πάγκο τους τη νέα περίοδο και για τα επόμενα χρόνια προφανώς τον Βασίλη Σπανούλη.

0: Λοιπόν, πάμε σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για την συζήτηση που αναμένεται ενδιαφέρουσα που θα έχουμε με τον κύριο Γιώργο Ποκιά.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Για οριστική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Γιάκομπ Νέστρουπ κάνουν λόγο στη Δανία που υποστηρίζουν ότι ο 38χρονος τεχνικός θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του Στέφαν Μάντσεν. Διαψεύδονται από τους πράσινους τα σενάρια περί προφορικού ντιλ με τον μεσοεπιθετικό της Σεντετιέν Ζούρικο Νταβιτασβίλη. Στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται και εξελίξεις στην υπόθεση απόκτησης του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Στο ραντάρ της Χετάφε βρίσκεται ο Μπετανκόρ, ο οποίος ανήκει στους Πειραιώτες και αγωνιζόταν δανεικός στην Αλμπαθέτε. Σε ουσιαστική αναβάθμιση του ρόστερ στοχεύουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Ενδιαφέρον, αλλά όχι επίσημη κρούση από τη Μίλαν για τον Μουκουντή, με τους κίτρινο-μαύρους σε περίπτωση πώλησης να προχωρούν στην απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Στη διατήρηση του βασικού κορμού εν ώψη της νέας σεζόν με στοχευμένες προσθήκες επικεντρώνονται στον ΠΑΟΚ. Το αμέσως επόμενο διάστημα οι εξελίξεις για την παραμονή ή όχι του Γιακουμάκη με ανανέωση του δανεισμού του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσληψη αθλητικού διευθυντή στον δικέφαλο του Βορρά. Στις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας για τα φιλικά του Ιουνίου. Τέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω μικροτραυματισμών που τους ταλαιπωρούν.

0: από 10 μεταγραφές προσανατολίζονται οι κίτρινοι για το ρόστερ της νέας σεζόν. Απορρίφθηκε από το ΑΣΕΑΔΗ η προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με την οποία ζητούσε να μην μπορεί να λάβει μέρος ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο επόμενο Super Cup Basket λόγω της περσινής απουσίας του. Με πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ τιμωρήθηκαν οι πράσινοι στις 500.000 το buyout που θα καταβάλουν οι Ερυθρόλευκοι για τον Μοντέρο της Βαλένθια, ενώ η Ισπανική ομάδα εξετάζει τον Σόρτς ως πιθανό αντικαταστάτη του, όπως γράφουν τουλάχιστον στη χώρα της Ιβηρικής. Ντέρμπι αιωνίων στην Water Polo League Ανδρών, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 στο πρώτο μεταξύ τους μάτς για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Κάλυψη από Mega News. Στη μάχη της διάκρισης στο Roland Garros ρίχνονται σήμερα οι Έλληνες τενίστες. Σε περίπου 30 λεπτά η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 κόσμου, ενώ μετά τις 2.30 αναμένεται το πρώτο σερβί στην αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αλεξάνδρ Μουλέρ, νούμερο 127 στην παγκόσμια κατάταξη. Μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Για τους τελικούς της Α1 Handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ, με το δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 2-1 και τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες σέντρα στις 6. Σε επαφές με τρεις ευρωπαϊκές ομάδες βρίσκεται ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος, αποκαλύπτοντας ότι η μία εξ αυτών είναι λιθουανική, προφανώς η Ζάλγκιρις Κάουνας. Υπάρχουν συζητήσεις, αλλά ο τελευταίος λόγος ανήκει στο Ντένβερ. Όλα θα ξεκαθαρίσουν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, ίσως και νωρίτερα, δήλωσε ο 34χρονο σέντερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλύονται.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο, από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
6: 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλας των συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου τον Δωδεκανήσου Κολοσσός.
7: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
6: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρης Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ.
7: Δεν φταίσαι εσύ, ούτε και ποτέ.
6: Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
2: Top FM 102,4.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ. Ο Ρόδος είναι και γυρίζει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μπορείτε να συνδεθείτε στο σελίδα μας στο YouTube, στη διεύθυνση του YouTube του σταθμού, για να παρακολουθήσετε απευθείας την συζήτηση που θα έχουμε εδώ με τον σημερινό εκλεκτό μας καλεσμένο. Τον αναγγείλαμε και νωρίτερα, τον κύριο Γιώργο Πόκια, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και της Γραμματιακής του Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, της Γραμματείας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Πόκια, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Φρέσκος. Από τον απόϊχο, γιατί νομίζω ακόμα είμαστε στα μεθεόρτια της μεγάλης επιτυχίας του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα, που έβγαλε αρκετό κόσμο στους δρόμους, ακόμα και εδώ στη Ρόδο. Πάμε σε... Σας πάω λίγο περίεργα στην αρχή. Στην Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, από την επιτυχία του Ολυμπιακού θα έχουμε σήμερα την Μπαρτσελώνα σε μια εκδοχή του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρουμε πώς θα βγει αυτό. Πώς θα προκύψει. Πώς θα κυλήσει μάλλον. Λοιπόν, είχαμε και την Μαρία Καριστιανού την προηγούμενη εβδομάδα που... με την ελπίδα για δημοκρατία, νέο κόμμα σήμερα, επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγη ώρα στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις εξελίξεις αυτές, τέλος πάντων, τις πολιτικές με την επανεμφάνιση και πρωτοεμφάνιση, εντάξει, ό,τι έχει να κάνει με την κυρία Καριστιανού, μίλησε για μια πολιτική βαβέλ στην αντιπολίτευση. Και τέλος πάντων όλο αυτό που συμβαίνει έχει ένα στόχο, την κυβέρνηση και τίποτα άλλο. Σας τα βάλα όλα μαζί για να το πιάσετε από όπου θέλετε και να ξεκινήσουμε.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
0: Εμείς που είστε εδώ.
1: Χαρά μας. Καλημέρα μου και σε εσάς, συνεργάτες σας, στο σταθμό, αλλά και σε όλους τους ακροατές μας. Ξεκινήσατε τρολάροντας με, διότι ούτε...
0: Είδα το πράσινο μπλουζάκι και έτσι πήρα
1: αφορμή. Ούτε φίλους του Ολυμπιακού με την έννοια... επειδή ήταν ελληνική ομάδα, ναι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό.
1: Αλλά ούτε φίλαθλος του Ολυμπιακού είμαι. Πολύ περισσότερο δεν είμαι φίλαθλος της Μπαρτσελώνα, γιατί παραδοσιακά είμαι υπέρ της Ρεάλ στην Ισπανία.
0: Μάλιστα. Εντελώς απέναντι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι το τρολάρισμα ήταν απόλυτα πετυχημένο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πραγματικά εμένα δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Επί της ουσίας τώρα.
0: Ναι.
1: Θα συμφωνήσω, έτσι προκαλώντας την έκπληξή σας λίγο με αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Συνήθως δεν το κάνω, αλλά θεωρώ ότι πράγματι δημιουργείται ένα θολό τοπίο. Πράγματι υπάρχει μια βαβέλη, η οποία όμως δεν αφορά την αντιπολίτευση, αφορά κάθετα όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι κακό να εμφανίζονται νέες δυνάμεις, νέοι άνθρωποι, νέες απόψεις στο πολιτικό σκηνικό. Υγεία είναι αυτό. Η δημοκρατία αυτό θέλει και με αυτό αναζωογονείται. Φτάνει βέβαια όλες αυτές οι προσπάθειες να έχουν κάτι να δώσουν στον τόπο και να έχουν και ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, γιατί τα πολιτικά κόμματα που είναι βασικοί πυλώνες της δημοκρατίας μας κάτι εκφράζουν. Κάποιους εκφράζουν, έχουν μια ιδεολογική, ένα ιδεολογικό βάθος, ερμηνεύουν τα πράγματα με βάση την ιδεολογική τους φιλοσοφία και κυρίως την πράξη προτείνουν πράγματα τα οποία έχουν μία συνάφεια και μία συνέχεια με αυτά τα οποία πρεσβεύουν.
0: Σωστά.
1: Το να εμφανίζονται κόμματα είτε διότι έχουμε ένα πολύ αρνητικό, ένα εθνικό πλήγμα όπως είχαμε στα Τέμπη και εξαιτίας αυτού να προκύπτει μια πολιτική δύναμη χωρίς να ξέρουμε, εντάξει είναι νωρίς ακόμη, να ξέρουμε τι είναι αυτό πέρα από την καταγγελία,
0: ακόμα, ναι,
1: πέρα από την καταγγελία, πέρα από τον λαϊκισμό και πέρα από την ισοπαίδωση, τι είναι αυτό το καινούριο που θα φέρει αυτή η προσπάθεια, δεν νομίζω ότι βοηθάει τη δημοκρατία. Το να γίνεται ένα rebranding είναι εν πάση περιπτώσει μια επανάληψη ενός αποτυχημένου μοντέλου διακυβέρνησης που τη ζήσαμε πρόσφατα, δεν ξεχάσαμε, του κυρίου Τσίπρα, με τον ακροδεξιό καμένο, με όλες εκείνες τις, με όλα εκείνα τα προβλήματα που δημιουργήσει στη χώρα, και που το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που βιώνουμε σήμερα εκείνης της διακυβέρνησης είναι η παντοκρατορία του Μητσοτάκη. Διότι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν υπήρχε περίπτωση να έχει τέτοια παντοκρατορία εάν δεν είχε κάνει εκείνα τα ολέθρια λάθη στη διακυβέρνηση του Τσίπρα. Άρα το ότι ήταν χορηγός του Μητσοτάκη, φοβάμαι ότι προσπαθεί να το επαναλάβει και πάλι. Άρα έχει μια συνάφεια εκεί. Προσπαθεί να ξαναγίνει χορηγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ιστορικό κόμμα που έχει ιδεολογική βάση, αλλά της ομάδας του Μητσοτάκη, που δεν νομίζω ότι εκφράζει και τη συντριπτική πλειοψηφία της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Άρα έχουμε δύο παίκτες οι οποίοι θα τους δούμε, κανένας δεν πρέπει να βιάζεται, αλλά δυστυχώς τα πρώτα δείγματα δεν νομίζω ότι φέρνουν κάτι καινούριο στην ελληνική πολιτική σκηνή και στην ελληνική πραγματικότητα και στα προβλήματα τα οποία βιώνει σήμερα ο μέσος Έλληνας, η κοινωνία, με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία λίγο πολύ αποτυπώνονται παντού, τα ξέρουμε στην κοινωνία, τα ξέρουμε, τα λένε οι συμπολίτες μας, τα δείχνουν και οι μετρήσεις, αυτές οι περιβόητες μετρήσεις οι οποίες αποτελούν ένα μοχλό βέβαια διαμόρφωσης κοινής γνώμης και όχι αποτύπωσης, αλλά και αυτές δεν μπορούν να κρύψουν ότι η χώρα έχει φοβερά αδιέξοδα από την εξωτερική πολιτική, από τις διεθνείς σχέσεις, από τη διεθνή συγκυρία, από την εσωτερική πολιτική, από τα σκάνδαλα, από την οικονομική καχεξία, από όλα αυτά τα που βιώνουμε και βιώνουν οι Έλληνες πολίτες, και διαμαρτύρονται και δυσαρεστούνται και φτάνει η δυσαρέσκεια σε ποσοστά 70 και 80%.
0: Ναι, το σίγουρο είναι, όπως είπατε, ότι θα έχουμε αντανακλαστικές αντιδράσεις από και την εμφάνιση τώρα της κυρίας Καριστιανού, που μετά, τέλος πάντων, το ρόλο της αδικοχαμένης μάνας, αποφάσισε να κινηθεί στο πολιτικό σκηνικό, εντελώς διαφορετικό τοπίο και εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση πλέον. Την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα θα έχει και αυτό μια επίδραση στους πολιτικούς συσχετισμούς. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιωματική αντιπολίτευση, αποκτά έναν πονοκέφαλο με την έννοια ότι θα αποκτήσει έναν ανταγωνιστή με το προνόμιο, αν θέλετε, του πρωθυπουργήσιμου, με αυτή την έννοια. Έχουμε την αριστερά που αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή και θα δώσει το δικό της αγώνα, αν τον δώσει. Λοιπόν, και από μένα φανεί πόσο ισχυρή θα είναι αυτή η έλξη που θα ασκήσει στους ψηφοφόρους η παρουσία και της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, και η οποία βέβαια θα εξαρτηθεί από πολλές παραμέτρους, η αλήθεια είναι.
1: Έχω μια αιρετική άποψη. Γιατί επαναλαμβάνεται, δεν το κάνετε βασκόπημα, αλλά επαναλαμβάνεται γενικά, εννοώ, μια ερώτηση, τι θα γίνει με την αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι η εμφάνιση, έτσι όπως εμφανίζονται των νέων συσχετισμών και αυτές οι αλλαγές οι οποίες
0: παρόν
1: γίνονται,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω εάν θα χτυπήσουν ή θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην αξιωματική αντιπολίτευση, να το πω καλύτερα, στο ΠΑΣΟΚ, περισσότερο από άλλα κόμματα. Γιατί εγώ έχω αυτή την αιρετική άποψη ότι μπορεί αυτό να χτυπήσει περισσότερο την κυβέρνηση από ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να
0: προσπαθούν. Ότι κάνει πολύ πιο δύσκολη την προσπάθεια
1: όχι μόνο,
0: για αυτοδυναμία.
1: Όχι
0: αυτό
1: μόνο,
0: πια
1: όχι
0: είναι
1: μόνο,
0: ένα σενάριο που είναι.
1: Όχι μόνο. Ακούστε λίγο. Η περίοδος διακυβέρνησης είχε του Τσίπρα με τον Καμένο, το θυμάστε, το θυμόμαστε όλοι, υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα περί μυστικής υποστήριξης ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως της Καραμαλικής Πτέρυγας, προς το Τσίπρα. Και μάλιστα αυτό ήταν και αμοιβαίο, διότι και ποτέ ο Τσίπρας δεν είπε κάτι για τη διακυβέρνηση Καραμαλή που μας οδήγησε στα μνημόνια του Κώστα Καραμαλή. Αυτό το κομμάτι, όταν ο Τσίπρας κατέρευσε, ένα κομμάτι δηλαδή που εκ των πραγμάτων καραμαλική πτέρυγα μπορεί και να στήριζε το Τσίπρα και εκλογικά, πέρα από πολιτικά.
0: Ναι.
1: Όταν κατέρευσε ο Τσίπρας, mm-hmm. πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί ίσως αυτό να της έδωσε και το 41%.
0: Ναι, και το ποσοστό αυτό.
1: Άρα, γιατί ντε και καλά η κίνηση του Τσίπρα θα χτυπήσει το Πασόκ, το οποίο δεν είχε και μεγάλη κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων, δηλαδή του Τσίπρα, όταν, όχι στην περίοδο διακυβέρνησης, αλλά στην περίοδο αντιπολίτευσης με το Πασόκ. Το Πασόκ ανέβαινε, λίγο αλλά ανέβαινε. Mm-hmm. Ο Τσίπρας έπεφτε mm-hmm. πολύ μεγάλο βαθμό και πήγαινε και ενισχυόταν ο Μητσοτάκης. Άρα, γιατί να μην το διαβάσω εγώ ότι η εμφάνιση Τσίπρα, άσχετα από τις επιδιώξεις της Νέας Δημοκρατίας που τον προωθεί σαν αντίπαλο δέος, mm-hmm. διότι τον θέλει προφανώς επειδή ξέρει πώς μπορεί να τον κερδίσει, τελικά να κάνει ζημιά στην ίδια Νέα Δημοκρατία. Περισσότεροι από ό,τι ακούγεται ή κάποιοι πιστεύουν ότι θα κάνει στο Πασόκ.
0: Ναι, επειδή είπατε πριν ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως χορηγός.
1: Ναι, έγινε.
0: Της Νέας Δημοκρατίας ξανά.
1: Ναι, προσέξτε. Ο Τσίπρας mm-hmm. μπορεί να εμφανίζεται σαν χορηγός του Μητσοτάκη. Mm-hmm. Είναι αποδεδειγμένα. Δεν θα είχε 10 χρόνια κυριαρχία ο Μητσοτάκης στην ελληνική πολιτική σκηνή αν δεν είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση, η κάγκιστη διακυβέρνηση
0: ναι,
1: του Τσίπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Η αξιοποίηση, λέτε, της κοινωνικής οργής
1: αυτό.
0: Που έγινε από τον Τσίπρα το 2015.
1: Το αντισύριζα μνημόνιο, το αντισύριζα κλίμα, όλο αυτό το μέτωπο το οποίο
0: κατά
1: δημιούργησε στην κοινωνία απογοήτευση και, και έφτασε στο σημείο, ας πούμε, και σοβαροί άνθρωποι να λένε να ψηφίσουμε, ας πούμε, τον Μητσοτάκη, μην τυχόν και ξαναδούμε τον Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, για να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Υπ' αυτή την έννοια το εννοούσα σαν χορηγός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά όσον αφορά τη ζημιά που μπορεί να κάνει η εμφάνιση και όποιο ποσοστό πάρει ο Τσίπρας, εγώ δεν το εστιάζω ευθέως με το Πασόκ. Και θα σας πω γιατί. Είπα προηγουμένως ότι ούτε στο παρελθόν έδειξε ότι χάνει ο Τσίπρας, κερδίζει το Πασόκ, χάνει το Πασόκ, κερδίζει ο Τσίπρας. Mm-hmm. Ποτέ δεν αποδείχτηκε αυτό. Ποτέ.
0: Ναι.
1: Με όλα τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, οι αναλύσεις είναι εύκολες. Βέβαια, όλοι κάνουμε αναλύσεις και βέβαια πρέπει να περιμένουμε και ένα δίμηνο, mm-hmm. τουλάχιστον εγώ έτσι θεωρώ, δηλαδή το καλοκαίρι, για να δούμε πού θα κατακάτσει όλος αυτός ο κουρκιαχτός με την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Διότι μπορεί στην αρχή να εμφανιστεί κάποια δυναμική στην λογική κάτι καινούριου,
0: ναι, ναι.
1: αλλά αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Θυμίζω ότι κάποτε όταν έκανε κόμμα ο Αβραμόπουλος, η δημοσκοπήση του έφτασε στο 25% και μετά κατέληξε να μην μπει στη Βουλή ή να μπει οριακά στη Βουλή.
0: Ναι, ισχύει.
1: Όταν, ας πούμε, εκλέχτηκε ο Ανδρουλάκης την πρώτη φορά, έφτασε στο 18-19% και μετά, ας πούμε.
0: Ναι, είχε μια πτώση.
1: Είχε
0: ναι,
1: μια
0: ναι,
1: πτώση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, η εμφάνιση κάτι καινούριου mm-hmm. μπορεί να δημιουργήσει μια προσδοκία. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να υπάρχει ο χρόνος αυτός ναι, για να δούμε ποια θα είναι η δυναμική.
0: Τώρα. Το σίγουρο, βέβαια, είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο που είναι η χαρά των δημοσκόπων. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ξέρετε, δεν έχω ιδιαίτερη
0: όχι,
1: εκτίμηση.
0: Το ξέρω. Το έχουμε συζητήσει. Απλά με αφορμή.
1: Δεν έχω ιδιαίτερη εκτίμηση.
0: Είτε, με αφορμή τώρα μία δημοσκόπηση.
1: Οι δημοσκόποι σε οποιασδήποτε συνθήκες mm-hmm. τη δουλειά τους την κάνουν. Και φαίνεται. Και ποιοι είναι οι χορηγοί τους. Και ποιοι είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που τους χρηματοδοτούν αυτές τις μετρήσεις κάθε λίγο και λιγάκι, και τι συμφέροντα μπορεί να κρύβονται από πίσω. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μπω, γιατί λίγο φαίνεται μη θεσμική κουβέντα, αλλά προσωπικά έχω άποψη και νομίζω την έχω,
0: ξέρω,
1: την έχω
0: πει. Εγώ απλά το αναφέρω, επειδή έχουμε.
1: Δεν θα φέρω τα στοιχεία να σας δείξω τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τι έλεγαν οι δημοσκοπήσεις.
0: Καλά, το σίγουρο είναι ότι.
1: Ναι, αλλά αυτό το ξεχνάμε να το λέμε.
0: Δεν,
1: ευαγγελιζόμαστε
0: δεν
1: και λέμε.
0: Δεν μπορούν να καθορίσουν όχι, το αποτέλεσμα
1: όχι,
0: των εκλογών.
1: Όχι, δημιουργούν όμως το κλίμα.
0: Το κλίμα,
1: δημιουργούν το κλίμα με αποτέλεσμα
0: αλλά
1: να στρώνουν το χαλί
0: καταλυτικό.
1: Στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας mm-hmm. να έχουν κάτι να πούνε επικοινωνιακά, mm-hmm. να στριμώχνονται της αντιπολίτευσης, mm-hmm. διότι λένε, ας πούμε, τι μας λες τώρα εσύ ρε ποκιά, εδώ το Πασόκ δεν πάει δημοσκοπικά. Όμως ας πάμε λίγο να δούμε τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν έχουν πέσει πουθενά μέσα οι δημοσκόποι. Ποτέ. Ποτέ. Mm-hmm. Το αποκορύφωμα, δηλαδή είναι πάρα πολλά. Είτε οι τελευταίες εκλογές του 23 που έδιναν το Τσίπρα, είτε το κορυφαίο για μένα είναι εκείνη η δημοσκόπηση, εκείνο το δημοψήφισμα, το οποίο ήταν και απλό. Ναι. Ένα δημοψήφισμα το οποίο έλεγαν ότι θα βγει το νέο οριακά 52 και πήγε 38-62. Ναι. Δηλαδή,
0: εκεί ήταν παταγώδης η αποτυχία.
1: Μα είναι συνεχώς τα τελευταία 15 χρόνια παταγώδης η αποτυχία. Και πραγματικά δεν το λέω για να αποφύγω την κουβέντα της δημοσκοπήσης.
0: Όχι, το καταλαβαίνω.
1: Το λέω διότι δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρή αυτή η κουβέντα με τον τρόπο. Όχι, δεν τις πιστεύω. Χρησιμοποιώ κάποια στοιχεία τους ποιοτικά. Δεν λέω ότι πρέπει να πανηγυρίζει το Πασόκ για τα στοιχεία αυτά τα ποιοτικά. Υπάρχει δρόμος, πρέπει να διανύσουμε δρόμο. Αλλά δεν είναι αυτό το θέσφατο το οποίο προσπαθούν κάποιοι να επιβάλλουν.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Και κυρίως τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι αυτό το
0: θέσφατο. Απλά το αναφέρω επειδή είναι σημερινό δημοσίευμα. Για,
1: ναι, μια δημοσκόπηση.
0: Για την κουβέντα της interview που δίνει προτάσεις.
1: Βγαίνει πάντα λαγός αυτή. Βγαίνει πάντα λαγός, αν τη δείτε, τους τελευταίους μήνες. Βγαίνει πάντα λαγός. Δίνει μια μεγάλη διαφορά. Έρχονται οι άλλες λίγο πιο συστημικές, μειώνουν τη διαφορά. Θα δείτε ότι θα φτάσουμε να είναι. Σας το λέω από τώρα, διότι ακούστε τώρα δημοσκοπήσεις οι οποίες πριν βγουν, πριν ξεκινήσουν, ξέρουμε το αποτέλεσμα. Αυτό γίνεται. Κάποιοι λένε, χωρίς να έχουν γίνει δημοσκοπήσεις, ότι ο Τσίπρας είναι κοντά στο Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι λένε μπορεί να είναι, το έχει ξεπεράσει κιόλα.
0: Ναι.
1: Αφού δεν έχει ξεκινήσει δημοσκόπηση, πώς το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Προσέξτε λίγο. Δηλαδή,
0: να
1: είμαστε ρεαλιστές και να είμαστε και σοβαροί.
0: Εντελώς,
1: εγώ προσωπικά είμαι, θεωρώ τον εαυτό μου σοβαρό και δεν μπαίνω καθόλου σε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές είμαι και αντίθετος στο Πασόκ, διότι βλέπω το Πασόκ ότι δεν είναι τόσο σκληρό όσο κάποιες φωνές όπως και εγώ. Αλλά οκ, okay, είναι μια δική μου
0: τακτική. Αυτό είναι, ναι, ο καθένας πώς το... Ναι.
1: Όμως, επειδή έχω σπουδάσει στατιστική, τα στοιχεία τα ποιοτικά μου είναι χρήσιμα, μου βγάζουν συμπέρασμα και κυρίως μου δείχνουν πού πρέπει να διορθωθεί ο χώρος. Πού πρέπει να διορθώσουμε, ποιες πολιτικές, ποιες κινήσεις. Και η χτενσινή παρουσία, ας πούμε, σας το πω τώρα έτσι, δεν είναι μυστικό, της Μιλένας Αποστολάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Η πριν 15 μέρες παρουσία εδώ του Κώστα Τσουκαλά δεν έγινε τυχαία. Κάτι επιδιώκουμε να διορθώσουμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτή την παρουσία που ο κόσμος λέει ότι πού είστε. Αυτό κάνουμε. Άρα εμείς παίρνουμε τα στοιχεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε.
0: Με δύο στελέχη σημαντικά.
1: Σημαντικά και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Και θα ακολουθήσει άλλη στρατηγική.
0: Ενώ είχε προηγηθεί μια απουσία πολυχρονή, δεν είναι, από στελέχη του Πασόκ.
1: Σας επαναλαμβάνω, κοιτάξτε, αυτό είναι εύκολη κριτική, αλλά πάμε λίγο να δούμε. Η Νέα Δημοκρατία στον νομό έχει 4 βουλευτές και άλλους 4-5 που κινούνται σαν βουλευτές. Δεν θέλω τώρα να επεκτάθω.
0: Ναι.
1: Άρα έχει μία υπεροπλία. Εμείς έχουμε ένα βουλευτή και κάποια κομματικά στελέχη τα οποία, εν πάση περιπτώσει,
0: δραστηριοποιούνται,
1: αλλά δεν έχουν και την πρόσβαση που θα έπρεπε.
0: Σε άλλο επίπεδο, ναι.
1: Σε εθνικό επίπεδο. Η Νέα Δημοκρατία έχει 160 βουλευτές, εμείς έχουμε 30-35. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με 35 ανθρώπους να κάνεις ό,τι κάνουν 160. Το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα η παρουσία, ιδιαίτερα στην κοινωνία, δεν γίνεται, και η απουσία μάλλον που είχαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν γινόταν και καλά και από επιλογή. Και υπήρχε αυτή η αδυναμία. Όμως βλέποντας ότι η κοινωνία ζητάει ενημέρωση, πρέπει μετά το συνέδριο να πάρουμε το πρόγραμμα του Πασόκ στο τελευταίο σπίτι. Να το πούμε, να το ξαναπούμε, να το καταλάβουν. Ποιες είναι οι προτάσεις σας, ρε παιδιά? Ωραία. Λέτε, κατηγορείτε το Μητσοτάκη για τις υποκλοπές, για τα σκάνδαλα, για την οικονομική καχυξία κτλ. Ποιες είναι οι δικές σας? Και έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Και αν είδατε, και οι δύο εκδηλώσεις είχαν τίτλο «Προγραμματικές θέσεις του Πασόκ».
0: Ναι.
1: Δεν κατηγορήσαμε κάτι, αντιπροτείνουμε. Θέλουμε την πολιτική αλλαγή και την οποία εστιάζουμε πώς θα την κάνουμε. Με ποιο πρόγραμμα, με ποιες θέσεις, με ποιες προτάσεις. Και αυτό κάνουμε. Και θα συνεχιστεί όλο αυτό. Άρα το δένω, γιατί είχαμε χτες μια πετυχημένη παρουσία του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου και βουλευτού της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη, η οποία έγινε και περιοδία και συνέντευξη τύπου και πολύ μεγάλη εκδήλωση πολιτική, η οποία αφήνει ένα αποτύπωμα, το οποίο όμως, επαναλαμβάνω, αποτύπωμα προέρχεται από την ανάγνωση των ποιοτικών στοιχείων που χωλαίνουμε. Και αυτό προσπαθούμε να
0: διορθώσουμε. Ναι, που έδειξαν την ανάγκη.
1: Και εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία. Ναι, και, ναι. Και θα αλλάξουμε και ατζέντα. Δεν θα είναι μονίμως μια κεντρική εκδήλωση. Θα ξεκινήσουμε περιοδίες στα χωριά με κομματικά στελέχη. Θα γυρίσουμε τα νησιά. Υπάρχει δηλαδή μια προσπάθεια, αυτό που αποφάσισε στο συνέδριο, να ενημερωθούν οι πολίτες για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, να γίνει στην πράξη. Και κάνοντας αυτή τη δουλειά και βοηθάει πάρα πολύ και η Νέα Δημοκρατία με όλα αυτά τα οποία κάνει και ο κ. Μητσοτάκης. Μας βοηθάει, δεν.

0: δημοκρατία. Mm-hmm. Νομίζω συμφωνούν μαζί μου. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Και όχι μόνο, και μου οι κουβέντες τους.
1: Μου θυμίζετε την, την επιστολή των 4-5 βουλευτών που μιλούσαν για το. Της Νέας Δημοκρατίας βουλευτών. Για το επιτελικό κράτος και το. Και το Μαξίμου.
0: Αλλά αυτό δεν είναι επιτελικό κράτος. Αυτό είναι. Ναι. Να μην πω καμιά κουβέντα τώρα, γίνει και μεσημέρι.
1: Όχι. εγώ θα πω, δεν ζητάω το σχολείο σας. Απλά θα το αναφέρω γιατί το βλέπω. Ότι το 44% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει ακόμα μια τετραετία σε επόμενες εκλογές.
0: Δημοσκόπηση σε ίντερβιου, ναι.
1: Λοιπόν, και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει 29,5%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 14,4%, με το τρίτο Πασόκ στο 13,5%. Και ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,5% και η Ελληνική Λύση με 7% κλπ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα τέλος πάντων της έρευνας που έκανε η interview, χωρίς ακόμα, πολύ σωστά το
0: ευκρινίσατε,
1: ναι, να έχει εμφανιστεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, και ποια
1: είναι ξέρουμε και, ότι και ποια θα είναι στα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Εντάξει, αυτό ξέρουμε.
0: Επειδή την διάβασα πριν έρθω,
1: ναι.
0: Ποια είναι τα ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή, ωραία, ξέρετε κάτι, εγώ είμαι ένας πολύ καλός μάγειρας, μου αρέσει να μαγειρεύω. Τρολάρω τώρα, έτσι δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω. Αλλά μου αρέσει να μαγειρεύω. Άρα λοιπόν, τι γίνεται. Θέλω να πάω κάπου να μαγειρέψω, ρε παιδί μου. Και μου λέει ο άλλος, όχι, δεν θα μαγειρέψεις. Θα σου φέρω έτοιμο το φαγητό και φάτο. Δηλαδή, ας σου πω κάτι. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, για να σεβαστούν τον εαυτό τους και να τις σεβαστούμε κι εμείς, πρέπει να μας δείξουν τα στοιχεία, τα ποιοτικά στοιχεία για να καταλήξεις εκεί που καταλήξεις.
1: Ναι.
0: Όταν
1: ναι.
0: Λοιπόν κάποιοι. Ναι. Δεν τα εμφανίζουν και είναι μυστικά του κράτους. Mm-hmm. Είναι τα απόρριτα αυτά, mm-hmm. τα περιβόητα απόρριτα που θα βγει κανένα Τζαβέλλας να πει.
1: Ναι, αυτό. Δεν έχει κανένα νόημα.
0: Δεν τα δίνουμε γιατί μας είπε ο κύριος Τζαβέλλας να μην τα δώσουμε, είναι απόρριτα. Λοιπόν, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο απερχόμενος, όπου είσαι, απέρχεται από ό,τι μαθαίνω. Ναι. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι η κουβέντα. Και δεν μπορεί να γίνει και πολιτική κουβέντα έτσι. Πολιτική κουβέντα είναι. Ποιες είναι οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, αυτές. Έχει αλλάξει από την εικόνα που βρίσκεται σήμερα η χώρα. Θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση, μας προτείνει εναλλακτική οικονομική πολιτική. Να μην είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Να μην ζοριζόμαστε στο, όταν ανοίγει ο λογαριασμός της ΔΕΗ, να δυσκολευόμαστε στο να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Μας προτείνει κάτι άλλο, ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Mm-hmm. Να το συζητήσουμε. Εγώ θέλω να το συζητήσω, να ακούσω αυτές τις προτάσεις.
1: Ναι.
0: Ότι
1: ναι.
0: Τα κάναμε όλα καλά. Ότι είμαστε οι καλύτεροι, είμαστε οι πιο ωραίοι. Τώρα είμαστε και οι πιο νταΐδες, όπως ο κύριος Δημητριάδης. Και φτύνουμε και κάνουμε κτλ. Αυτό δεν είναι για μένα πολιτική προσέγγιση. Απ' την άλλη, σε αυτές τις προτάσεις, εμείς έχουμε προτάσεις. Μας κατηγορούν, ναι, δεν θα γίνουμε ποτέ λαϊκιστές. Δεν θα βγούμε ούτε να βρίζουμε, ούτε να φωνάζουμε, ούτε να κάνουμε. Αλλά θα έχουμε εναλλακτικές προτάσεις στην οικονομία, στο κοινωνικό κράτος, στο κράτος δικαίου. Ξέρετε, πολλές φορές μας κατηγορούν, ασχολείστε συνέχεια με τις υποκλοπές κτλ. Δεν είναι κάτι, παρόλο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, κάτι προσωπικό το ζήτημα. Αν δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Δεν μπορεί να έρθουν επενδύσεις.
1: Θεσμική...
0: Δεν μπορεί να έρθει κάτι
1: σωστό,
0: σοβαρό.
1: Αυτό που λέτε, αλλά αυτό δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω, κύριε Παγκιά, κατά πόσον όλη αυτή η θεσμική αντιπαράθεση για τις υποκλοπές, για όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν προηγηθεί, αν αγγίζει τον πολίτη, αν τον κουράζει, αν τον βοηθάει για να. Γιατί άλλο το πρόγραμμα, όπως λέτε, ναι, υπάρχει πρόγραμμα και δεν ξέρω κατά πόσον έχει επικοινωνηθεί ή αρχίζει σιγά σιγά.
0: Αυτό προσπαθούμε.
1: Ναι, ο κόσμος να το καταλαβαίνει, γιατί η κυβέρνηση από την πλευρά της τι συνεχίζει, τι επιχειρεί ακόμα να αποδομήσει το Πασόκ ως κόμμα που επενδύει στη σκανδαλολογία.
0: Ποτέ δεν το κάναμε αυτό. Διαχρονικά ποτέ δεν το κάναμε. Ούτε τώρα το κάνουμε.
1: Και γι' αυτό λέω κατά πόσον το Πασόκ μπορεί να πείσει ότι αποτελεί εναλλακτικό πόλο εξουσίας.
0: Είναι πολύ σωστή.
1: Εγκλωβίζεται σε μια διαρκή σύγκρουση.
0: Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ σωστή και με έχει προβληματίσει και προσωπικά. Μήπως κουράζει και μήπως δεν απασχολεί την κοινωνία. Προσέξτε. Το επόμενο που θα μπορούσε να κεντρήσει την κοινωνία ήταν να φτάσουμε να ευρίζουμε όπως κάτι κάποιοι κάνουν στη Βουλή ή οπουδήποτε αλλού.
1: Ναι.
0: Να φτάσουμε να εξιδαΐσουμε τον πολιτικό λόγο, να μην υπάρχουν επιχειρήματα,
1: ναι,
0: να τσακωνόμαστε.
1: Να γίνεται μέλος αυτής της αρένας που υπάρχει.
0: Αυτό λοιπόν είναι μια συνειδητή επιλογή να μην το κάνουμε ποτέ. Τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε, έβγαλαν πέρσι οι τράπεζες 4,6 δις κέρδη. Οι τράπεζες, ποιες τράπεζες? Αυτές που χρηματοδοτήσαμε εμείς δύο φορές με τα μνημόνια. Οι Έλληνες πολίτες εννοώ. Και βγάλαν 4,6 δις. Τα 2,8 τα μοίρασαν στους μετόχους. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή υπάρχουν τα στοιχεία αυτά μόνο για το 24 και για το 25, να υπάρχει μια συγκεκριμένη για ένα χρόνο επιβολή ενός τέλους, το οποίο θα στηρίξει το κοινωνικό κράτος. Πόσο θα είναι αυτό? 300, 400, 500 εκατομμύρια. 4-600 πήρατε, τα οποία μείνατε όρθιες επειδή ο ελληνικός λαός σας στήριξε. Στηρίξτε και εσείς στην ελληνική κοινωνία. Να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος, να στηρίξουμε τις δομές υγείας, να στηρίξουμε τις δομές παιδείας, να στηρίξουμε το στεγαστικό.
1: Το στεγαστικό,
0: το στεγαστικό, κύριε Σαρέσκο.
1: Βασικότατο.
0: Για να είμαστε, γιατί πρέπει η κοινωνία να τα ξέρει, για να είμαστε δίκαιοι. Η έκφραση «υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα» είναι έκφραση του Νίκου του Ανδρουλάκη. Όταν κατέθεσαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες το πρόγραμμα για το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα, ξέρετε τι πρότεινε? 100, κατασκευή 100 κατοικιών. Στο πρόγραμμα αυτό το περιβόητο, η Ισπανία 50.000, η Πορτογαλία 30.000, η Αυστρία άλλες 30.000. Και τότε λοιπόν ήρθε ο Νίκος Ανδρουλάκης, γνωρίζοντας όλα αυτά, διότι έχει τεράστια εμπειρία στην Ευρώπη, όν και ευρωβουλευτής για 10 χρόνια, και έβαλε το ζήτημα και επέμενε ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην κατασκευή κοινωνικής κατοικίας για να ρίξουμε και τα ενίκια και να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους νέους. Μετά από, αφού στην αρχή λιδωρηθήκαμε, μπας περιπτώσει την αυτά που λέτε και δεν γίνεται κτλ. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και έρχεται σιγά σιγά προς τις θέσεις μας να υλοποιήσει κάτι, αλλά θα το υλοποιήσει αποσπασματικά, όπως επικοινωνιακά τη συμφέρει και όχι όπως ουσιαστικά πρέπει να αντιμετωπιστεί για την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα για τους νέους. Άρα, αυτό είναι μια πρόταση που έφερε το Πασό. Έχει πιστωθεί από την κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό,
1: ναι,
0: γιατί
1: βέβαια,
0: αφορά.
1: Βέβαια.
0: Δεν νομίζω ότι έχει πιστωθεί. Γιατί όταν η κουβέντα είναι γιατί ο συνέχεια ο Ανδρουλάκης ασχολείται με το κράτος δικαίου, σημαίνει ότι δεν αντιλήφθηκε ότι ο Ανδρουλάκης έφερε αυτό, φέρνει τη φορολογία, φέρνει για την πρώτη κατοικία. Τι δέσμευση είπαμε προχτές? Θα επαναφέρουμε χωρίς υποσημειώσεις εκείνο το νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου το 2010. Τον περιβόητο, όπως το λέγαμε μετά, νόμο Κατσέλη, για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία. Και εμείς θα το φέρουμε έτσι, όπως ήταν, και προστάτευσε την πρώτη κατοικία.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια πρόταση συγκεκριμένη. Πάει απέναντι στην επιλογή του Τσίπρα να βάλει, να αρχίσει σιγά σιγά να αποδομεί αυτόν τον νόμο της κυβέρνησης Τσίπρα και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που τον αποδόμησε εντελώς. Και σήμερα δεν υπάρχει σχεδόν καμία προστασία. Είναι μια προγραμματική θέση λοιπόν του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη θέση δεν προβάλλεται σαν θέση του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται όταν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία κάτι από αυτά, επειδή καταλαβαίνει και ζορίζεται ότι είναι τεκμηριωμένα, τα παίρνει λοιπόν, τα εμφανίζει ότι είναι δικές της επιλογές και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάει παρακάτω. Όμως υποτιμά την νοημοσύνη των Ελλήνων. Όλες αυτές οι προτάσεις και πάρα πολλές για τις δομές υγείας, για την επανασύσταση του ΕΣΥ, για το πανεπιστήμιο, την ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου, για τις κοινωνικές δομές, αλλά και για την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Γιατί επαναλαμβάνω, το κράτος δικαίου δεν είναι υποκλοπές. Αν πήγαν να υποκλέψουν τον Ανδρουλάκη, αν θεωρούσαν ότι έπρεπε να τον υποκλέψουν, ας το έκαναν. Δεν με αφορά εμένα. Όμως, αυτό το οποίο φαίνεται και ξετυλίγεται είναι η δημιουργία ενός παρακρατικού μηχανισμού με αρχηγό τον ίδιο τον Ανιψιώτου. Το ξέρουν πια όλοι, δεν νομίζω ότι λέω κάτι μπάση περιπτώσει. Το οποίο προσπαθούν μονίμως να το κουκουλώσουν για να μην πάει η αλήθεια στον ελληνικό λαό. Μα θα φτάσει.
1: Ναι.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο. Διότι κατηγορούμε και εμείς τη Νέα Δημοκρατία για παραγωγή σκανδάλων. Ξέρετε, τα Τέμπη δεν ήταν από την αρχή σκάνδαλο. Με τη λογική ότι έγιναν λάθη, υπήρχαν προβλήματα,
1: αστοχίες,
0: ναι. Υπήρχαν αδυναμίες, κακώς βάλαν όποιον βάλαν εκεί να, είναι, ναι. να κάνει τον έλεγχο, κακώς δεν ολοκλήρωσαν την 717 κτλ. Το σκάνδαλο ξεκινάει εκεί. Όταν πήγε να κουκουλωθεί,
1: ναι, με την απόκρυψη,
0: όταν μπάζωσαν τα στοιχεία,
1: σκόπιμα των στοιχείων,
0: εκεί λοιπόν εξεγέρθηκε. Διότι ναι μεν είναι κάτι το οποίο μας πλήγωσε όλους, γιατί είμαστε όλοι γονείς και έχουμε σκεπτόμαστε, μπορούσε να είναι το παιδί μας, το εγγόνι μας κτλ. Αλλά το σκάνδαλο ξεκίνησε αμέσως μετά, με τον ΟΠΚΕΠΕ. Εμφανίζεται μία ομάδα ανθρώπων της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις που δικαιούνται κάποιοι άλλοι. Αντί λοιπόν να τους στοχοποιήσουν και να τους βάλουν μέσα, να τους χτυπήσουν, διότι θα έπρεπε να πει ο Μητσοτάκης, εγώ δεν ανέχομαι κάτι τέτοιο.
1: Να εφαρμόσουν τον νόμο.
0: Να εφαρμόσουν τον νόμο και να τον επιταχύνουν. Αντί να επιταχύνουν τις διαδικασίες, ήρθε ο κ. Φλωρίδης προχτές να επιταχύνει, για τους βουλευτές να μην είναι όμοιροι. Μάλιστα. Επιτάχυνε για αυτούς που πραγματικά τους φραπέδες
1: τη
0: και τις Λαμπορκίνι. Τις
1: δικαστικές, ναι.
0: Ναι, οι οποίες Φεράρι, οι οποίοι εξακολουθούν να κουνάνε το δάχτυλο.
1: Και ο υπόλοιπος κόσμος λοιπόν, που δεν είναι βουλευτές.
0: Αυτό. Αυτή λοιπόν είναι μια στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Αντί να ζητήσει την αλήθεια και να τιμωρήσει. Mm-hmm. Όπως πρέπει να τιμωρήσει, γιατί έχουμε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, εν πάση περιπτώσει. Προσπαθεί μονίμως να κουκουλώσει τις ευθύνες. Το ίδιο έγινε και με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δηλαδή, αν από την αρχή εμφανιζόταν, πώς στήθηκε, ασχολείται η κυβέρνηση. Στήθηκε από αυτόν, όποιος και αν είναι αυτός. Στήθηκε με αυτούς, όποιοι και αν είναι αυτοί. Να τους στείλει και να καθαρίσει. Ναι. Τον κυνηγάει αυτή η προσπάθειά του να τα κουκουλώσει και θα τον οδηγήσει και στην κατακρίμνηση από την κυβέρνηση. Με όλα αυτά και είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κανένας σοβαρός άνθρωπος πιστεύει ότι το βράδυ των επόμενων εθνικών εκλογών θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, έτσι. Δηλαδή, αν το ακούσω και αυτό, άσχετα τώρα τι λένε τα παπαγαλάκια.
1: Επειδή
0: πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης δεν θα είναι το βράδυ των εκλογών.
1: Ξέρω πέρα από. Και με βάση την εμπειρία σας, βέβαια, το πόσο πολύ ασχολείστε και. Αφού γκράζεστε το κλίμα, την ατμόσφαιρα, μιλάτε με πολύ κόσμο, γίνονται αύριο εκλογές.
0: Ένα σίγουρο έχω. Δεν θα είναι ο Μητσοτάκης το βράδυ πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να πω, να πω τι θα γίνει.
1: Πιστεύετε, ναι, πιστεύετε ότι μπορεί το Πασόκ να φτάσει να βγει πρώτο από τις κάλπες, καταλάβατε τι λέω.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βγει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βγει. Πρώτο, παρόλο ότι σας είπα και προηγουμένως ένα δίμηνο τώρα με το που θα δούμε θα σταματήσει οι κυματισμοί για να δούμε πού θα πάει
1: να καταλαγιάσει όλο αυτό
0: του πολιτικού συστήματος με την εμφάνιση των νέων παιχτών. Αλλά αυτό που έχω σίγουρο, όποτε και να γίνουν εκλογές, ακόμη και σήμερα, το βράδυ των εκλογών δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης.
1: Ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός ο...
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά, γιατί θέλω να κρατήσω και τη σοβαρότητά μου. Ότι τι θα γίνει, ποιος θα είναι εκεί, δεν θα είναι, τι ποσοστά κτλ.
1: Εντάξει, ναι, αλλά, αυτό είναι πολύ παρακινδυνευμένο τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Θα πέσει τόσο η Νέα Δημοκρατία που δεν θα αντέξει, ακόμη και να είναι πρωτοκόμμα, που εγώ δεν πιστεύω θα είναι, να αντέξει να είναι ο Μητσοτάκης, να συνεχίσει να είναι πρόεδρος της.
1: Υπάρχει ο κίνδυνος να πάμε σε μια μακρόχρονη περίοδο ακυβερνησίας.
0: Όχι.
1: Γιατί μέσω των συνεργασιών που δεν θα.
0: Όχι. Όχι.
1: Μπορούν να επιτευχθούν για διάφορους λόγους.
0: Θα σας πω όχι, ξεκάθαρα.
1: Και να πάμε σε επαναλήψη εκλογών συνέχεια.
0: Η πρώτη εκλογή.
1: Και να πάμε σε 10-10 κόμματα. Ναι, 10-12 κόμματα.
0: Η πρώτη εκλογή.
1: Έχουμε στη Βουλή.
0: Η πρώτη εκλογή πραγματικά είναι μια περίεργη εκλογή, κατά την άποψή μου. Και βέβαια δεν θα οδηγήσει σε κυβέρνηση. Οι δεύτερες εκλογές θα έχουν κυβέρνηση σταθερή. Και νομίζω ότι αυτό δεν κάνω
1: τώρα. Κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Δεν κάνω τώρα. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, θα είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Μάλιστα.
0: Στις δεύτερες εκλογές.
1: Ναι, στις δεύτερες εκλογές.
0: Πρώτες εκλογές θα πάει ο κόσμος να βγάλει αυτό που δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Θα στείλει μήνυμα στην κυβέρνηση. Για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της και θα προσεγγίσει στο ποσοστό δυσαρέσκεια, στο 75-80%. Τι σημαίνει? Ότι αυτό το ποσοστό θα είναι όσοι θα πούν όχι στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας άλλος ισχυρός πόλος, έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα.
1: Ποσοστό,
0: διότι η πολυδιάσπαση. Άρα οι πρώτες εκλογές θα κινητοποιηθεί κόσμος. Ακόμη και αυτοί που δεν πήγαιναν να ψηφίσουν mm-hmm. θα πάνε, γιατί έχουν εξοργιστεί με όλα αυτά τα οποία βλέπουν. Mm-hmm. Αλλά επειδή στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και επειδή και σε χειρότερες καταστάσεις που έχει βιώσει, όπως τη χρεοκοπία η χώρα, ή όπως αν θυμάστε το βρώμικο 89, θυμάστε τι γινόταν. Λύση βρέθηκε. Η δημοκρατία βρίσκει εκείνους τους μηχανισμούς για να επιβιώσει και να υπάρχει κυβερνησιμότητα και σταθερότητα στη χώρα. Και βέβαια, αυτό το κομμάτι της σταθερότητας που ευαγγελίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, mm-hmm. θεωρώ ότι δεν εκπροσωπεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ταυτίζεται με την έννοια της σταθερότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στη διακυβέρνησή του. Από τα σκάνδαλα, από την οικονομική πολιτική, από την ενίσχυση των καρτέλ. Mm-hmm. Κοιτάξτε, Ταμείο Ανάκαμψης πέσαν στη χώρα 30, ή εν πάση περιπτώσει 20, θα πέσουν 30 δις. 100 άνθρωποι πήραν το 60%, το 70% μοιράστηκαν. Αυτό δημιουργεί στην κοινωνία τεράστιες αντιστάσεις και αντιδράσεις και οργή.
1: Ναι.
0: Διότι το ξέρουν. Και επίσης ένα κομμάτι, δεν σας αφορά βέβαια, σαν μέσο, βλέπετε το περίφημο, οι περίφημες αυτές πια, πώς το λένε, διαφημίσεις με την ενίσχυση της New Generation, το 2.0, ναι, τα χρήματα που μοιράζονται, ναι, για δράσεις, οι οποίες δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρές, αλλά δεν έπρεπε να έχουν αυτό το αντικείμενο το οικονομικό να μοιράζεται στα μέσα ενημέρωσης, στα κεντρικά κυρίως, σαν ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι το βλέπουμε όλοι.
1: Όπως και να το κάνουμε, κακά τα ψέματα δημιουργεί μια εξάρτηση.
0: Να πω εγώ ότι όταν είχαμε το δυστύχημα που είχαμε πριν μερικές μέρες που χάσαμε.
1: Εδώ στα Φάντου, ναι.
0: Εδώ στα Φάντου, mm-hmm. ότι πρέπει να υπάρξει μια εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης να προσέχουμε στους δρόμους. Όλοι θα πούμε ναι. Mm-hmm. Το να δίνουμε όμως χρήματα επί μήνες για τους μπαμπάδες της γειτονιάς, με τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ταμείου Ανάκαμψης, mm-hmm. για να μοιράζουμε στα μέσα ενημέρωσης, mm-hmm. νομίζω ότι κοροϊδεύουμε την κοινωνία. Εντάξει, να ασχοληθούμε με τα σοβαρά θέματα.
1: Ναι,
0: άρα έχουμε μία.
1: Μου θυμίζει λίγο την. Πώς το λένε, αυτό που είπε ο κύριος Γκιούγκερ, αναφερόμενος στο κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, να μην πάμε τώρα εκεί.
1: Ότι δεν ήθελε με τίποτα να φορολογήσει τους εφοπλιστές.
0: Ναι. Ας θα στο απαντήσει, θα δούμε το βράδυ.
1: Αριστερός όμως, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Όπως είπε βέβαια ότι το μεγαλύτερο μου λάθος είναι ότι πίστεψα τον Καραμαλή και οδηγηθήκαμε εκεί, έτσι, ναι. Στο προηγούμενο επεισόδιο, για να τα δένουμε όλα μαζί, γιατί η ιστορία, ναι, όταν την ψάχνεις είναι εκδικητική.
1: Το Πασόκ θα φορολογήσει τους εφοπλιστές.
0: Επαναλαμβάνουμε, εμείς είναι ξεκάθαρο ότι θα φορολογήσουμε δίκαια όσους έχουν βγάλει υπερκέρδη από αυτή τη διαχείριση των τελευταίων χρόνων. Διότι κάποια καρτέλ έχουν βγάλει υπερκέρδη. Mm-hmm. 4 τράπεζες συστημικές, 2-3 εταιρείες ενέργειας, 2-3 εταιρείες τηλεπικοινωνιών, 2 αεροπορικές εταιρείες, 2-3 ναυτιλιακές εταιρείες, 2-3 όμιλοι στην υγεία. Τα καινούργια πανεπιστήμια, 2-3 όμιλοι είναι πάλι. CVC, που είναι η κόρη του πρωθυπουργού μας. Και εν πάση περιπτώσει κάποιες, έτσι βλέπω τώρα, εμφανίζεται και ο και καινούριος παίχτης, ο συμπέθερος του πρωθυπουργού, να παίρνει επιχειρήσεις στον Αγκετάλλο, ο κύριος Σάκαρης. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Λοιπόν, όλο αυτό περνά στην κοινωνία, όσο και να προσπαθούν τα ταϊσμένα μέσα να
1: κοινωνία,
0: το κρύψουν.
1: Αλλά δεν έχει θελήσει καμία καμία κυβέρνηση αυτό να το αγγίξει.
0: Ποιο, να χτυπήσει τα καρτέλ? Δεσμεύεται ότι η κυβέρνηση Ανδρουλάκη, γιατί προσέξτε ποιο είναι το πλεονέκτημα του Ανδρουλάκη. Μπορεί να τον κατηγορήσουμε για 1000 ότι μιλά πολύ κριτικά, η προφορά του είναι βαριά.
1: Ότι δεν χαμογελάει.
0: Τώρα χαμογελάει. Ότι εν πάση περιπτώσει είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι γιουβέτσι και τα λοιπά. Μάλιστα. Ένα πράγμα όμως θα πω στα RGNA και στο σταθμό σας.
1: Ναι.
0: Και είμαι απόλυτα σίγουρος που το λέω. Δεν τον κρατάει κανένας, γιατί δεν δέχτηκε να τον κρατάει κανένας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Να μην σε κρατάει. Σίγουρα, θα μπορούσε. Σημαντικό. Εμφανίζεται σήμερα ο Τσίπρας. Του χαρίσανε κανάλια, site. Θα δούμε σήμερα από ό,τι βλέπω.
1: Θα είναι
0: και φαντασμαγορική η πρώτη του. Θα έχουμε μπαλόνια, δεν ξέρω τι θα έχουμε κτλ. Mm-hmm. θα γεμίσει ο Αττικός ουρανός και η υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα αυτά είναι από πίσω κάποιοι χορηγοί. Για να μπουν αυτοί οι χορηγοί, μπορεί κάτι να ζήτησαν ή κάτι να θέλουν.
1: Όχι μπορεί.
0: Ο μόνος πολιτικός από τους αρχηγούς, σήμερα, μην πας πρέπει να μην πω ο μόνος, από τους λίγους αρχηγούς που δεν έχει κάτσει με αυτά τα συμφέροντα, τους νταβατζίδες που λέγε στον Μπαϊραχτάρη κάποτε ο Κώστας Καραμαλής, να συζητήσει μαζί τους, γιατί το αρνήθηκε, όχι ότι δεν του προσφέρθηκαν, το αρνήθηκε είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και γι' αυτό για μένα είναι το καλύτερο ηχέγγυο και διαβατήριο ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και θα έρθει η πολιτική αλλαγή με την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ή με συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε μια κυβέρνηση εθνικής προοπτικής. Πρέπει να αλλάξουν αυτά τα κακώς κείμενα τα οποία υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία.
1: Λέτε ότι αυτός μπορεί να είναι και ο λόγος, επειδή ακριβώς δεν, δεν δέχτηκε να συναλλαχθεί με τα καρτέλ που ήταν κολλημένοι και η Βελόνα για ένα μεγάλο διάστημα. Τώρα δεν ξέρω αν έχει ξεκολλήσει.
0: Ούτε αυτό, επειδή σας είπα την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις, ούτε αυτό το σχολιάζω και νομίζω ότι κακώς το είπε και ο Παύλος Γερουλάνος. Θεωρώ ότι εν πάση περιπτώσει κάποιες λέξεις. Και εντάξει, να πω ότι μπορώ να το πω.
1: Και εγώ τώρα. Δεν είχε βελτιώσει
0: και εγώ τώρα μπορεί κάτι να πω το οποίο.
1: Δημοσκοπική του θέση.
0: Το οποίο στον προφορικό λόγο μπορεί να μου ξεφύγει. Όμως. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε όλοι μας είναι το εξής. Ότι έχουμε απέναντί μας ένα παντοδύναμο επικοινωνιακό μηχανισμό που προσπαθεί από την όποια κουβέντα μας να κάνει θέμα εναντίον μας. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν λάθος εκείνη η κουβέντα, την οποία εμένα δεν με εκφράζει, διότι η άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις είναι συγκεκριμένη. Δεν τις απορρίπτω, δεν τις αφορίζω, αλλά τις μελετάω, αλλά ως εκεί. Δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου οι δημοσκοπήσεις να γίνουν από εργαλείο αποτύπωσης κοινής γνώμης σε εργαλείο διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
1: Τελευταίο και κλείνουμε, γιατί βλέπω ότι αρχίζουν σιγά σιγά.
0: Δυσαρεστούνται, ναι.
1: Όχι. Απλά ο χρόνος είναι αμήλικτος, το ξέρετε και ειδικά ο ραδιοφωνικός. Στο επόμενο διάστημα προετοιμάζει η κυβέρνηση να βγάλει τα μπαζούκας, εισαγωγικά. Τα μεγάλα όπλα, παροχές, όχι, δεν μιλάμε τώρα σε επίπεδο πάση. 30 λεπτά για τον ντίζελ, 30 λεπτά για την αμόλυβδη. Μιλάμε για αροχές που θα αλλάξουν εντελώς το κλίμα και που τέλος πάντων πιστεύει η κυβέρνηση ότι θα μπορέσει να πετύχει αυτή την συσπήρωση που θέλει εν ώψη των εκλογών.
0: Δύο πολύ σύντομες παρατηρήσεις καθυστερούμε τη ροή του προγράμματος σας. Πρώτον, τα μπαζούκας από ό,τι φαίνεται, εκτιμώ εγώ ότι θα είναι άσφαιρα πυρά. Και μία παρατήρηση. Όταν μπήκα στην πολιτική, είχα μία συνάντηση με ένα δεζί, σήμερα ένα μεγάλο πολιτικό στέλεχος. Προσπαθώντας κι εγώ, όντως φοιτητής τότε, να δω τι, πάση περιπτώσει, να πάρω από την Σοφία και τα λοιπά. Μου είπε ένα πράγμα. Όταν στην αρχή γίνεις κυβέρνηση και πρέπει να κάνεις 10 πράγματα, αλλά κάνεις ένα, όλοι συζητούν για το ένα που έκανες, κανένας δεν θυμάται τα 9 που δεν έκανες. Όταν στην αποδρομή σου, στο τέλος της θητείας, από τα 10 κάνεις τα 9, όλοι ασχολούνται με το ένα που δεν έκανες. Αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Μάλιστα.
0: Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της.
1: Χαρακτηριστικότατη. Τώρα έχει σημασία κάποια στιγμή, σε μια επόμενη συνάντησή μας, να πούμε συγκεκριμένα πράγματα για το πρόγραμμα. Πασό, γιατί
0: εγώ προσπάθησα και σήμερα κάποια πράγματα είπα για τη φορολόγηση.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα που έχει να κάνει και με
0: για τα δημόσια
1: την
0: πανεπιστήμια, για την υγεία.
1: Που έχει να κάνει με τα δωδεκάνησα, που έχει να κάνει με σοβαρά θέματα για την υγεία που είναι σε μια κατάσταση.
0: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Εμείς αυτά που θα πούμε, όποτε με καλέσετε και στη διάθεσή σας, ιδιαίτερα για την νησιωτική πολιτική, δεν είναι πράγματα που ήρθαν από πάνω. Κάναμε ένα περιφερειακό συνέδριο, το οποίο αναδείξαμε όλες τις τυχές της νησιωτικότητας και των προβλημάτων. Και έχουμε προτάσεις για τις μεταφορές, για την ενέργεια, για τον πρωτογενή τομέα, για τις υπηρεσίες, για τον τουρισμό. Συγκεκριμένες προτάσεις. Μετρημένες, όχι αερολογίες, γιατί ένα δεύτερο καλό στοιχείο του Ανδρουλάκη, Γιατί του κάνουμε όλοι διάφορες προτάσεις, ρε πρόεδρε, πες αυτό, κάνε αυτό κτλ. Είναι πάρα πολύ εγκρατής. Είναι πάρα πολύ εγκρατής και θέλει ό,τι λέει να το έχει κοστολογήσει. Είναι ένα από τα δεύτερα, από το δεύτερο σημαντικό στοιχείο αυτής της προσωπικότητας, της πολιτικής προσωπικότητας.
1: Ναι, και για την υγειονομική κατάσταση της χώρας που τεράστη. Είναι
0: το έχουμε πει.
1: Πολύ σοβαρό. Είπα,
0: θα ξανακτήσουμε
1: πρόβλημα,
0: το ΕΣΥ από την αρχή.
1: Έχουμε γιατρούς συνέχεια να βγαίνουν από νοσοκομεία να φωνάζουν ότι η κατάσταση είναι οριακή.
0: Την βλέπετε, δεν χρειαζόμαστε γιατρούς, τα βλέπουμε.
1: Και από την άλλη, διοικητές περιφερειών, τώρα μην λέμε ονόματα, λένε ότι τα πράγματα είναι μια χαρά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ζούμε στον παράδεισο.
1: Λοιπόν. Κύριε Μπακιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορεί να τελειώνει ποτέ η κουβέντα μαζί σας έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι πολλά τα θέματα και πολύ ενδιαφέρουσα πάντα αυτά που συζητάμε και οι τοποθετήσεις σας. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ καλά. Την παρουσία σας. Καλό μεσημέρι.
1: Κυρίες και κύριοι, ο χρόνος, όπως είπα, είναι αμήλικτος, μας προσπέρασε. Νομίζω όμως ότι υπόθηκαν πολύ σοβαρά πράγματα. Θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Μην ξεχνάτε, μείνετε συχνότητα του Top FM. Ακολουθούν οι αθλητικές μας εκπομπές με τον Δημήτρη Αγάτη 3-4, τον Μανώλη Μπάτη 4-5 και τον Παύλο Ντοκόπιλ 5-6. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
2: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
2: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
2: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
2: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω.
6: Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Top FM 102,4.
6: Κάνουμε ένα από εδώ. Δηλαδή, εντάξει, τι θα τη βγάλω.
9: Όχι, ήθελα να δω αν προσέχεις. Γιατί χθες τα είπα και με έδωσε τρεις φορές.
6: Ε, Παναγία μου.
9: Αύριο είναι τελικός κόφερες. Είναι στις 10 παρατέταρτο το ράγιο Crystal Palace.
6: Τι βλέπεις?
9: Μάλλον Crystal. Αλλά και το ωραίο το παραμυθάκι εκεί της Ράγιο από το πουθενά, που, από το πουθενά σπάει και ομάδα, θα να πω, δεν είναι από τα μεγαθύρια.
6: Έχουμε κάποια...
9: Έχει ωραία ιστορία.
6: Δεν έχω καταλάβει. Έχουμε κάποια ομερτά, γιατί μου λέει εδώ, μπάβει για σας ισχύει ομερτά. Ποια ομερτά? Τι ομερτά έχουμε? Έχουμε κάτι που δεν πρέπει να πούμε? Έχουμε κάτι, καμιά οδηγία?
9: Εσύ αν έχεις, εγώ δεν έχω.
6: Σαν τις μπαλιές γράψα και για τον Μαρτζόκα.
9: Εγώ δεν έχω, εσύ έχεις?
6: Όχι. Αυτό ρε, με αναρωτιέμαι γιατί μου το έχει στείλει ένας εδώ 540 φορές. Μπάμπη, για σας ισχύει ομερτά?
9: Για να μου κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα.
6: Ναι.

0: Καλοκαιράκι και έχουν αρχίσει τις συναυλίες δεξιά και αριστερά. Γίνεται της κακομοίρας παντού όταν έχεις όρεξη.
1: Λοιπόν, η Σάκκαρη,
0: ναι,
1: προηγείται 4-3 στο πρώτο σετ της Νόσκοβα και σερβίρει τώρα. Άρα πάει πολύ καλά στην αρχή. Ρολάν Γκάρος, έτσι, όχι υπήρξε, γέλασε.
0: Όχι ότι να είναι.
1: Για μένα το Ρολάν Γκάρος είναι το ωραίο από όλα. Αυτό και το Χουίμπλετον.
0: Μα γιατί είναι το ωραίο.
1: Είναι το χώμα και το άλλο, το Ρασίδι και τα άλλα, οι άλλες επιφάνειες δεν με τρελαίνουν, να σου πω την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν είναι ωραίο και στο χώμα που κάνουν τα σπινιαρίσματα.
0: Το χώμα μου αρέσει το Ρασίδι.
1: Και εμένα μου αρέσει περισσότερο το χώμα, γι' αυτό σου είπα. Βάζω πρώτα Ρολάν Γκάρος και μετά Χουίμπλετον, αλλά ακόμα και το Ρασίδι μου αρέσει περισσότερο από τα άλλα τα τρένα. Τις κρυές επιφάνειες.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάντα με ανοιχτές τις γραμμές 2-10-95-79-283-4-5.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
4: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
10: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Όποιος θέλει παίρνει τηλέφωνο και συζητάμε οποιοδήποτε θέμα για να καταλάβει αν έχουμε ομπρετά ή δεν έχουμε.
13: Κάτσε να μιλήσω εγώ γιατί τώρα.
0: Από εκεί και πέρα μιλήσαμε χθες, ρε φίλε.
13: Όχι μόνο αυτό. Είπαμε πρώτη στον αέρα το συμβάν.
0: Ναι.
13: Ανεβάσαμε το βίντεο, ανεβάσαμε και χθες και το βίντεο και την είδηση.
0: Πήραμε και από... θέση.
13: Φυσικά, τέλος πάντων.
0: Χθες εμείς εδώ πήραμε θέση.
13: Αν εσύ λοιπόν το θέλεις ομερτά, τι να σου πω.
0: Okay. Ό,τι πεις. Αλλά εντάξει, αφού έχεις τέτοιες ανησυχίες, πάρε ένα τηλεφωνάκι εδώ γάμο 2-10-95-79-283-4-5 να τα ξαναπούμε άμα θες.
13: Λοιπόν, την κατέμιασα τη Τσάκαρη. Εκεί που ήταν 4-3 και σερβιρ έχασε το game, οπότε είμαστε στο 4-4 τώρα.
14: Τρεύτες πληγές.
13: Θυμάσαι, φαντάζομαι.
0: Θυμάμαι.
13: Που είχα πει ότι έχει το δύσκολο μονοπάτι η Σάκαρη και πολύ δύσκολο σκληρός και τα λοιπά.
0: Ναι.
13: Ενώ απέναντίας του Τσιτσιπά είναι πιο ευνοϊκό. Το θυμάσαι έτσι?
0: Ναι.
13: Μην το επαναλαμβάνω.
0: Και?
13: Όχι τίποτα, γιατί και το μάτς που παίζει και ξεκίνησε τώρα με την Όσκοβα που είναι νούμερο 12, δεν ξέρω εγώ πόσο είναι.
0: Α, είναι ψηλά.
13: Ναι, ρε, γι' αυτό σου λέω.
0: Okay.

0: Έρχεται τώρα στην Αμερική χόκκι ή επιπάγου ή έχουν τελειώσει?
1: Δεν ξέρω, εντάξει, είπαμε τώρα.
0: Γιατί τα βράδια είναι λίγο δύσκολα πια.
1: Κάνε και λίγο αγρανάπαυση κι εσύ.
0: Κάνω, πόσο να κάνω.
1: Γιατί θα μου τι να πούνε βραδινά, τώρα στις ώρες μου μια χαρά. Μπερακέτη.

0: χαρά.
1: Σκέφτομαι να παίξω τα 10 πρώτα μάτς.
2: Χι.
1: Χι.
2: Πολύ πρώτα.
1: Το έχω ξαναπαίξει. Δεν θυμάμαι σε ποιο μουντιάλ είχα πιάσει 7 στα 10.
2: Εγώ δεν μπορώ να παίξω και έναν και αυτό που λες είναι καλό. Και υπάρχει και η άλλη τακτική. Του παίζει το ένα, μετά παίζει το δεύτερο, μετά κάποια στιγμή θα του σκάσει. Οπότε αλλαγή. Ναι.

0: παλιά ήταν εύκολα τα μουντιάλ. Έπαιρνες μια Βραζιλία εκεί και τελείωνες, ας πούμε, ή έστω μια Αργεντινία. Τώρα τι να πάρεις, δεν ξέρω.
1: Ισπανία και Γαλλία, θα σου λέγα, αλλά η Γαλλία και να πάει μέχρι το τέλος διαδρομής δεν θα πάει αλόβητη, νομίζω. Θα την κάνει την κουτσουκέλα, ξέρεις, ή κανένα νόμιλο, κανένα ή κανένα δίκαιο στην παράταση. Ενώ αν πάει κάποιο τρένο, θα πάει Ισπανία. Αλλά χωρίς να παίξει τη Ρεάλ, το είδες.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά από το 1934.
0: Και δεν θα έχει και το Γιαμάλ.
1: Γιατί?
0: Όχι. Τραυματίας.
1: Νομίζω προλαβαίνει.
0: Προλαβαίνει. Χάνει τα δύο πρώτα, λέει ο.
1: Θα δούμε τώρα πώς θα
0: δούμε.

0: Λοιπόν, τώρα παίζει Ζάκαρη και σε 40 λεπτάκια παίζει ο Τσιτσιπάς. Τι θα δει από τα δύο, τι επιλέγει.
1: Και τα δύο, και τα δύο. Στη μια οθόνη θα μου βάλει Ζάκαρη και στην άλλη εκεί στην κλειστή θα μου βάλει Τσιτσιπά.
0: Θα τα ανοίξουμε όταν αρχίσει, ρε φίλε.
1: Αυτό λέω, ρε φίλε, να την αφήσει έτσι. Δεν
0: έπρεπε βασιλική το στέριο. Να θυμίσω εγώ σε αυτό το σημείο ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ Dinette 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr και να μπείτε στην κλήρωση sportpavlafm.gr. Έτσι να σας πω ακριβώς.
1: Να πώς... εδώ ούτε Instagram ούτε τίποτα.
0: Όχι, άλλα από εδώ, άλλα από εκεί, για να μην έχει παράπονο κόσμος. Έτσι ή αλλιώς. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, όπου το πρωί στην εκπομπή του Βάλλη και του Μιχάλη θα γίνει η κλήρωση. Πάλι τα άλλα, τα πάμε και χθες. Όλα εκεί.
1: Τι γίνεται.
0: Όλα εκεί.
1: Τι είναι αυτό.
0: Εμείς κάνουμε τη βρώμικη δουλειά, εμείς το προμοτάρουμε, το λέμε, το κάνουμε.
1: Αυτό το κύκλωμα εδώ μέσα, ρε φίλε, να πούμε.
0: Για να βγει. Αυτό εμείς κάνουμε για να βγει ο άλλος και να κάνει τη λεζάτα του. Να πούμε στην εκπομπή του.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό είναι που λέει ότι μας φάγανε τα κυκλώματα.
0: Όχι, εγώ κρατάω μια απόσταση από το σχόλιο, γιατί η δύσκολη κέρδη δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Εγώ δεν κρατάω καμία απόσταση. Μας φάγαν τα κυκλώματα.
2: Το φαρμάκι το κάνα ωραία.
1: Εκτός κι αν μας φοβούνται για λοβιτούρα.
0: Όχι εσύ, μην είμαστε ωραίοι τύποι.
1: Δεν είναι δουλειά. Αυτή όμως μπορεί
0: αυτή δεν είναι.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού της λέει μην τα πάμε εκεί, γιατί αυτοί θα τα δώσουν σε κανένα ξάδελφο.
0: 5-5 θα κάνει η Νόρκοβα. Όχι, τι αυτά. Υπάρχουν συμβολογράφητα και δεν είναι.
1: Αυτό εντάξει, που ξέρει ότι μπορεί να.
0: Αυτά λες και στέλνει άλλη μετά που θέλει να τη στείλω σε ταξίδια στη Σεβίλη. Σε να ζήσει το κίνητο κουρασιέρε. Σπίτια
1: να μπορεί να νομίσουν ότι έχω κάποια ξαδέλφη συμβολογράφο.
0: Γιατί έχουμε το Μεντβέντεφερ, παιδιά. Και βλέπουμε τον πιο αντιπαθή τύπο που υπάρχει.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ Κινάλ, το εναλλακτικό πλαίσιο διακυβέρνησης της χώρας, όπως η ίδια το χαρακτήρισε, παρουσίασε η Μιλένα Αποστολάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών του Πασόκ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σε ξενοδοχείο της πόλης της Ρόδου. Η ανατροπή της σημερινής πολιτικής είναι ο βασικός πυρήνας του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ. Ένας στόχος που μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι ανέφικτος, πρόσθεσε η κυρία Αποστολάκη. Είναι λάθος να εξομοιώνεται η Ρόδος με υπερκορεσμένα μικρά νησιά ή με μικρότερους προορισμούς όπως η Σύμη και η Χάλκη, των οποίων η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται άμεσα από την εύρυθμη λειτουργία της Ρόδου. Η λύση δεν είναι οι κόφτες αλλά οι υποδομές. Όπως στην Κρήτη υλοποιούνται εμβληματικά έργα για τα επόμενα 100 χρόνια, έτσι και η Ρόδος, ως ένα μεγάλο τουριστικό νησί που εισφέρει τεράστια ποσά στα κρατικά ταμεία, δικαιούται ανάλογη στήριξη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Οι γιατροί δεν λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες, καθώς καλούνται να καλύψουν σοβαρά κενά σε κρίσιμες κλινικές και τμήματα. Η παθολογική κλινική, η μονάδα εντατικής θεραπείας και τα επίγοντα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Η αποδυνάμωση μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις γιατρών, υπογράμμισε ο γιατρός και περιφερειακός σύμβουλος Μάριος Κλονάρης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», και εξέπεμψε σήμα κινδύνου για την κατάσταση στελέχωσης του νοσοκομείου Ρόδου. Η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 28 και 29 Μαΐου με στόχο την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων που επηρεάζει την περιοχή από το Park Hotel έως την Τράπεζα Ελλάδας, καταθέτει η ΔΕΙΑ Ρόδου όπως ενημέρωσε η Δημοτική Επιχείρηση. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατόπιν καταγγελίας και επιτόπιας αυτοψίας της επιχείρησης και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
8: Για το χατήρι του Σεβδάν, έπιασα το δοξάρι.
7: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Κοίταξε τώρα, στο βουνό είναι πιο δοσερά τα πράγματα.
10: Ναι.
9: Αλλά στη...
10: Ένα γκάψωνα τον πέρασα στο πύλιο. Και ωραία, τον πέρασα πάρα πολύ ωραίο. Κατεβαίναμε, ναι, κάτω και κάναμε.
9: Μπράβο, πύλιο. Εκεί είναι, συνδυάζει και, ναι, βουνό και θάλασσα, είναι υπέροχα. Αλλά από την άλλη, ενώ, ρε παιδί μου, στην παραλία είναι και άμμος τώρα, είναι και, που, ξέρεις, γίνεται ακόμα πιο ζεστή η φάσουλα. Αλλά έχει τη θάλασσα που κάνει μια βουτιά και φεύγει όλο, ξέρεις, yeah, όλη αυτή η κάψα. Οπότε κερδίζει αυτό. Έξω είναι πιο δύσκολα, άμα κάθεσαι και δεν βουτάς.
11: Στα γενικά, νύχτες δίχως όλοι.
10: Πήρες και το κοπλιμέν.
9: Τις.
10: Έχει, λέει, 33 βαθμούς και 97 υγρασία. Ρε μπαγλαμάδες.
9: 33 βαθμούς τώρα στην Ουαλία.
10: Ωραία.
9: Αποκλείεται.

0: φτιαγμένα.
1: Και ο Νίκος από τη Σκωτία λέει ότι σχετικά και εκεί έχει καλό καιρό. Βέβαια τώρα το σχετικά το δικό σας για τη Σκωτία δεν ξέρω πού το τοποθετούμε. 29 βαθμούς λέει ο άλλος έχει στην Ουαλία, άλλος 31 στη Ζηρίχη. Καλησπέρα παιδιά, λέει από την πόλη του Πυρός, Newcastle.
2: Ναι.
1: Εντάξει, το έχουμε ξεφτυλίσει.

0: Ο Σταντίνος λέει ότι χθες το Λονδίνο είχε 36 βαθμούς. Μάλιστα.
1: Πάντως τώρα που το λες, μπορεί, γιατί είδα ότι κάναν cooling break στα μάτς.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε φαντάζομαι είχε όντως πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ειδικά για τα δεδομένα τους. Break για την Σάκαρη, 2-0 στο δεύτερο και σερβίρι.
0: Και ο δεύτερο.
1: Το δεύτερο game. Περίμενε. Γίνεται.
0: Ναι.

0: Όχι, το πρώτο πήρε game στο δεύτερο σετ. Κάνει break όμως, οπότε έχει 1-0 στα σετ. Έχει πάρει το πρώτο με 7-5 και ξεκίνησε με break το δεύτερο και σερβίζει τώρα. Οπότε έχει ανατρέψει τα δεδομένα, να σας πω. Ότι όταν ξεκίνησε ήταν 1-20-1-30 να κερδίσει η Νόσκοβα, τώρα είναι τόσο για να κερδίσει η Σάκαρη.
1: Πληθωρισμός, δε μας τρομάξανε τόσα και τόσα.
0: Εντάξει, χαμούλης γίνεται. Όλη η Αγγλία μας ακούει. Καλησπέρα. Λέει 33 βαθμούς στο Κίλφορντ, 32 στο Λονδίνο μου στέλνει εδώ άλλος, 30 στο Μάντσεστερ.

0: Εδώ μέχρι και στο Αμβούργο, λέει ο Κώστας, έχει 28 βαθμούς.
1: Ωραία.
0: Να κυκρινιάζετε εσείς τώρα που είστε εδώ στην Ελλαδίτσα και έχουμε 29. Σιγά. Και ξεκίνησες εσύ.

0: 13 βαθμούς.
1: Καλησπέρα από την πόλη της Μπύρας στο Ηράκλειο. Πότε έγινε πόλη της Μπύρας στο Ηράκλειο?
0: Μπορεί αυτό να είναι, να πίνει μπύρες αντί για ράκες. 13 βαθμούς τώρα το Ρωμανιέμι. Για να μην τρώμε τον παπά.

0: Ενώ τώρα όντως το Γκίλφορντ έχει 32 βαθμούς στην Αγγλία. Δεν μας έδιε χαζομάρες ο φίλος, αλλά στο Λοβανίου 13.
1: Ωραία.

0: Εγώ έστειλα από το Ροβανιέμι, είμαι στο Κεφισό από Περιστέρι.
1: Έλα στα παγόλα.
2: Σε πλαισθήσεις, παρεστήσεις, εντολές και αντιρρήσεις.
1: Όσοι προλαβαίνετε να πάτε στο Ροβανιέμι να πάτε, ή στην Ιερουσαλήμ στον Άγιο Τάφο, διότι μου στέλνει ο Ιάκωβας και λέει: εμένα όνειρό μου είναι ένα ταξίδι στο Ροβανιέμι, στον Άγιο Βασίλη και Ιερουσαλήμ. Ρε Ιάκωβα, τότε μα πάει, καταλαβαίνετε μετά.
0: Ναι.
1: Καμένη γη θα πει.
0: Okay.

Λοιπόν, μετά το τραγουδάκι θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πάντα με ανοιχτές γραμμές 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.

0: Winsport FM.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410 68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιο σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα.
5: Χορηγός επικοινωνίας, το FM 12 νησού.

προσοχή λίγο στους φίλους που είναι στον δρόμο στα Φανάρια, στην Βουλιαγμένη, στο ύψος της Ηλιούπολης. Έχουν ένα ζητηματάκι, οπότε γίνεται ένας μικρός χαμούλης εκεί, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια, είπαμε, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος της Ηλιούπολης. Να είστε λίγο προσεκτικοί όσοι είστε προς τα εκεί.

0: Πάμε, πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Με τα γραφολογία, προποντολογία, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσει ο Δημήτρης. Έλα Δημήτρη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Χαίρετε. Για χαρά, για χαρά.
1: Είναι δημοσιεύματα από το εξωτερικό, τα οποία φυσικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, να αναζητάμε κάθε πηγή, κάθε τι που μπορεί να προκύπτει. Το τελευταίο διάστημα έχουν γραφτεί ονόματα προπονητών έτσι κι αλλιώς. Γιατί έχει κάνει επαφές ο ΠΑΟΚ και ψάχνεται. Τώρα ήρθε η ώρα από την Σερβία να αναφερθούν στον προπονητή της Εθνικής Σερβίας, τον Πάουνοβιτς, και να αναλύσουν ένα σκεπτικό για το ότι μπορεί, έχει ρήτρα να αφήσει την Εθνική Σερβίας για ομάδα του εξωτερικού, για το ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται και σκέφτεται μήπως τερματιστεί η περίοδος του Λουτσέσκου. Έχουν όλα αυτά το ενδιαφέρον τους. Από το ρεπορτάζ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, προκύπτει ότι σαφώς ισχύει το συμβόλαιο του Λουτσέσκου. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ το οτιδήποτε να ανακοινώσει, δεν έχει το οτιδήποτε να σχολιάσει. Και επίσης τότε δεν υπάρχει και ένδειξη εδώ ότι ψάχνουν για προπονητή. Αυτά κρατάμε.
2: Ένδειξη ότι ψάχνουμε για παίκτες σύμφωνα με το προγραμματισμό του προπονητή υπάρχει.
1: Ότι ψάχνουν για παίκτες σύμφωνα
2: με το προγραμματισμό του προπονητή.
1: Ναι. Υπάρχει.
2: Ωραία.
1: Αυτό υπάρχει, ναι. Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο συζητήθηκε και με τον προπονητή το προηγούμενο διάστημα και πριν το σοκαριστικό φινάλε της χρονιάς. Και ότι αυτό το πλάνο γίνονται κάποιες επαφές με τον Οσντόεφ, με Στόπερ, με αριστερό εξτρέμ, με το Γιάτο Γιακουμάκη, ότι τα 4-5 έτσι θέματα που και παραπάνω είναι ότι σαφώς γίνονται επαφές. Φυσικά ανακοινώσεις, συμφωνίες, όλα παίζουν ρόλο και το timing παίζει ρόλο, δεν έχει πάρα πολύ χρόνο ο ΠΑΟΚ. Τα καταγράφουμε και περιμένουμε.
2: Πότε θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ, Δημήτρη?
1: 25 Ιουνίου.
2: Α, είναι νωρίς πολύ, δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, δεν έχει.
1: Και 29 αναχωρεί την Ολλανδία.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Και βέβαια παίζει προγραμματικά πολύ νωρίς.
2: Είναι αυτό, σωστά.
1: Γεγονός.
2: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε πρέπει όλα να τρέξουν λίγο νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα.
2: Θα έλεγα τουλάχιστον το θέμα του προπονητή πρέπει να λήξει χθες, ας πούμε.
1: Φυσικά. Φυσικά. Και η όποια προεργασία όταν θα φύγει ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να γίνεται σε 5, 10, 15 μέρες.
0: Ναι, θεωρητικά πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Δηλαδή,
1: ειδικά για ένα τέτοιο προπονητή.
0: Αυτό που έχει αφήσει το στίγμα του και έχει έναν τρόπο λειτουργίας, νομίζω όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ δομημένος είναι αυτός ο τρόπος πάνω στον.
1: Θα είναι πάρα πολύ.
2: Η εκτίμησή σου για το Γιακουμάκη είναι ότι θα μείνει.
1: Θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να κάνει και πάλι έναν ετήσιο δανεισμό.
2: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι
2: ο στόχος. Τα λεφτά που ζητάνε αυτοί πόσα είναι?
1: 5 εκατομμύρια είναι η οψιόν, γιατί εκείνοι τον αγόρασαν 10.
2: Ναι.
1: Και εκείνος έχει συμβόλαιο ετήσιο 2,8. Τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα για τα δικά μας δεδομένα.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει. Λογικό νόμο το ακούγεται. Άμα δεν έχει πάρει κάποιον παίκτη 10 και έχει πάει καλά και που τον έχει δανείσει, δεν μπορεί να ζητήσει και λιγότερο από 5.
2: Το έχουμε λιγάκι όμως εμείς εδώ στην Ελλάδα να θέλουμε να πουλήσουμε, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 εκατομμύρια ένα δικό μας παίκτη.
0: Και όταν, καλά, πάμε,
2: όταν πάμε να αγοράσουμε, να μας φαίνονται πολλά τα 4, τα 5, τα 7, τα 6. Το έχουμε λίγο, είναι λίγο στη.
0: Ναι, τώρα να σου πω και κάτι. Εάν για το βασικό σου επιθετικό που τον έχει δοκιμάσει και σου κάνει, δεν δώσει κάποια λεφτά, σε ποιον θα δώσει?

Η Νόσκοβο μετά από πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια game έκανε το break στο φάση 1-1 και τώρα πήρε το game που σέρβιρε 2-1 μπροστά λοιπόν σε αυτό το δεύτερο σετ. Θυμίζουμε το πρώτο το έχει πάρει Σάκαρη με 7-5 και στο σημείο αυτό να σου πω εγώ ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που τρέχουν. Ένα από αυτό είναι τα 32 χρόνια κέντρα δικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM και στο τρίτο συνέδριο All About Sports and the New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα μίντια αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Τραγουδάκι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Sport FM.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Για οριστική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Jakob Nestrup κάνουν λόγο στη Δανία, όπου υποστηρίζουν ότι ο 38χρονος τεχνικός θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του Στέφαν Μάντσεν. Δεν έχουν βάσει τα σενάρια περί προφορικού deal με τον μεσοεπιθετικό της Σεντετιέν Ζούρικο Νταβιτασβίλη. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ το δημοσίευμα της Mozartsport για ενδιαφέρον για τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Σερβίας Βέλικο Παούνοβιτς. Συνεχίζονται οι επαφές για την παραμονή του Γιακουμάκη και την ανανέωση του συμβολέου του ως ΔΟΕΦ. Στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται και εξελίξεις στην υπόθεση απόκτησης του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Για δύο στόπερ θα κινηθούν οι Ερυθρόλευκοι, που δεν συζητούν το ενδεχόμενο παραχώρησης Ρέτσου ή Πιρόλα, αλλά είναι ανοιχτοί σε προτάσεις για τον Μπιανκόν. Ενδιαφέρον αλλά όχι επίσημη κρούση από τη Μίλαν στην ΑΕΚ για τον Μουκουντή, με την ένωση να προχωρά στην απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών σε περίπτωση πώλησης. Πιθανότατα μετά το παγκόσμιο κύπελο να μπει σε συζητήσεις για την επέκταση του συμβολέου του Πινέδα. Στις κλήσεις της εθνικής ομάδας για τα φιλικά του Ιουνίου κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία συμπεριλήφθηκαν οι Θανάσης Ανδρούτσος και Αλέξανδρος Κιζηρίδης. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας λόγω μικροτραυματισμών που τους ταλαιπωρούν. Στις 2 Ιουνίου θα ληφθεί η τελική απόφαση για το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη, αλλά και την ημερομηνία διεξαγωγής του. Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ, το μάτσο οδεύει προς το Παγκρίτιο στις 12 Αυγούστου. Απορρίφθηκε από το ΑΣΕΑΔ η προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με την οποία ζητούσε να μην λάβει μέρος ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο επόμενο Super Cup λόγω της περσινής απουσίας του. Με πρόστιμο 20.000 ευρώ τιμωρήθηκαν οι πράσινοι. Στις 500.000 το buyout που θα πρέπει να καταβάλουν οι Πειραιώτες για τον Μοντέρο της Βαλένθια, ενώ οι Ισπανοί εξετάζουν τον Σόρτς ως αντικαταστάτη του, όπως γράφουν στη χώρα της Ιβηρικής, και προσθέτουν ότι το τριφύλι έχει επαφές με τον Μπαντιό. Ντέρμπι αιωνίων στην Water Polo League ανδρών, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 στο πρώτο μεταξύ τους μάτς για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Κάλυψη από Mega News. Την απόκτηση του Jake Haynes ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού. Στόχος μας να κερδίσουμε τα πάντα, τόνισε στις πρώτες δηλώσεις του ο 28χρονος διεθνής Αμερικανός διαγώνιος. Πρεμιέρα για τους Έλληνες τενίστες στο Roland Garros. Με 7-5 κατέκτησε η Μαρία Σάκαρη το πρώτο σετ κόντρα στην Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 κόσμου, ενώ πριν λίγα λεπτά άρχισε η αναμέτρηση του Στέφανου Τσίτσιπα με τον Αλεξάνδρ Μουλέρ, νούμερο 127 στην παγκόσμια κατάταξη. Μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Για τους τελικούς της Α1 Handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ, με τον Δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 2-1 και τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες σέντρα στις 6. Σε επαφές με 3 ευρωπαϊκές ομάδες βρίσκεται ο Γιώνας Βαλανσιούνας, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος, αποκαλύπτοντας ότι η μία εξ αυτών είναι λιθουανική, προφανώς η Ζάλγκιρις Κάουνας. Υπάρχουν συζητήσεις, αλλά ο τελευταίος λόγος ανήκει στο Ντένβερ. Όλα θα ξεκαθαρίσουν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, ίσως και νωρίτερα, δήλωσε ο 34χρονος σέντερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο...
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr, ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Top FM 102,4.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο DOP FM 102,4, Τρίτη 26 Μαΐου, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Ο Δημήτρης Δραγάτης στο μικρόφωνο της εκπομπής, και σήμερα αυτή την ώρα ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι εδώ και φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Οι ομάδες του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά, όχι όλοι, αλλά κάποιες από αυτές, στο σχεδιασμό τους για τη νέα χρονιά. Έχουμε κάποιες ειδήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και θα σας τις μεταφέρουμε και εμείς μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. Καταρχήν να πούμε ότι ανανέωσε ο Μιχάλης Αυγενικού, παραμένει στον Αστέρα Παστίδας. Θα παίξει ποδόσφαιρο και τη νέα αγωνιστική περίοδο και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα της Παστίδας. Υπάρχει και σχετική επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου. Έχουμε μία πώληση προπονητή, όχι στην πρώτη κατηγορία, στη δεύτερη κατηγορία. Τελείωσε η συνεργασία του Χρυσόστομου Χάσταλη με τον Ορφέα. Ολοκλήρωση συνεργασίας, να μην πω απόλυση, ίσως ακούγεται έτσι μια βαριά κουβέντα αυτή. Είναι μια ολοκλήρωση συνεργασίας αφού τελείωσε το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Δεν ανανεώνεται συνεργασία με τον Χρυσόστομο Χάσταλη, ο οποίος είναι ελεύθερος να συνεχίσει σε άλλη ομάδα. Επίσης ολοκληρώθηκε και η συνεργασία με τον Πέτρο Μαρινάκη, τον προπονητή του Νικαγόρα, που και αυτός είναι ελεύθερος να συζητήσει με άλλες ομάδες. Δεν ξέρω αν μπαίνει και πάλι στο κάδρο ο Νικαγόρας. Αυτά θα τα δούμε περισσότερο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, οπότε και θα είναι μαζί μας ο coach για να συζητήσουμε λίγο για τη φετινή χρονιά, για το τι έφταιξε και ολοκληρώνεται άσχημα η χρονιά για τον Νικαγόρα, με έναν υποβιβασμό δηλαδή, και ποια μπορεί να είναι η συνέχεια και του ίδιου αλλά και γενικά του κουακού ποδοσφαίρου. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Έχουμε και άλλα πραγματάκια, θα τα πούμε εδώ σιγά σιγά. Έχουμε και ρεπορτάζ πέρα από τον Πέτρο Μαρινάκη. Θα έχω μαζί μου σε πολύ λίγο τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, που είναι ο Σπύρος Βερβεσός του Ιάλισσου. Έχει πετύχει 26 τέρματα και πήρε τον άτυπο τίτλο του πρώτου σκόρερ. Έχει βάλει ένα περισσότερο από το Μάκη Ζερβό της Αναγέννησης Ασφενδιού, που τερματίζει δεύτερος σε αυτό το άτυπο, στον άτυπο αυτό να το πω έτσι, διαγωνισμό, με 25 γκολ, και έχει τρία περισσότερα από τον τρίτο Νίκο Μεμοτσέλα του Φίβου Κρεμαστής, που κατάφερε να βάλει 23. Μαζί μου ο Σπύρος Βερβεσός στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, δηλαδή ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε χθες με το μάτς Αελερού Φίβος που κρίθηκε στα χαρτιά. Σπύρο, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στο Top FM.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου έκανες.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Να σου πω και δημόσια συγχαρητήρια. Πήρες τον άτυπο τίτλο του πρώτου σκόρερ. Η χρονιά τελειώνει ιδανικά, δηλαδή, και για σένα και για την ομάδα σου, που είναι και η πρωταθλήτρια, έτσι. Δεν ξέρω εσύ τι θα λέγες για τη φετινή χρονιά και τι γεύση σου αφήνει η χρονιά αυτή.
1: Ναι, νομίζω δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι άλλο από τη φετινή χρονιά. Ήταν πολύ καλή και επιτυχημένη. Ο βασικός στόχος που ήταν το πρωτάθλημα κατακτήθηκε. Και μετά σε δεύτερη φάση, εντάξει, ήρθε και αυτό το πρώτο σκόρερ. Οπότε μια χαρά.
0: Ναι, είναι κάτι που το κοιτούσες. Εντάξει, δεν είναι κακό να πει κάποιος ότι το κοιτάει και αυτό. Αναγκαστικά νομίζω, έτσι. Διότι όσο είναι εκεί ψηλά στον πίνακα τον σκόρερ και σκοράρει για να βοηθήσει και την ομάδα, αυτόματα έρχεται και αυτό.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Νομίζω το έχω ξαναπεί και σε ένα από τις κουβέντες που είχαμε ξαναμιλήσει, ότι εντάξει, δεν ήταν ο αυτός σκοπός. Πρώτος στόχος ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά από τη στιγμή που πήγαινε έτσι και πήγαινε καλά, το χασάν έναν έτσι εσωτερικό δεύτερο στόχο, σαν ένα επιπλέον κίνητρο.
0: Σωστά. Δεν ξέρω αν τελικά η χρονιά ήταν εύκολη. Όλα πήγαν κατευχήν, δεν είχατε ιδιαίτερα προβλήματα. Θα έβαζες τη λέξη εύκολη στη χρονιά ή έχεις κάποια άλλη λέξη?
1: Εύκολη δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Χρειάστηκε αρκετή δουλειά για να έρθει και η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έπαιξαν διάφοροι παράγοντες ρόλο, οι προπονητές, οι συμπαίχτες, η διοίκηση, όλο το team. Και πιστεύω ότι έχει έρθει μέσα από σκληρή δουλειά, δηλαδή δεν ήταν κάτι το αυτονόητο.
0: Άσχετα αν φάνηκε εύκολο από κάποιο σημείο και μετά, γιατί ήσασταν πολύ μπροστά στη βαθμολογία.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα συνδυασμός, είναι ομαδική δουλειά που για να έρθει έτσι αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα, όπως το έχουμε ξαναπεί, και εντάξει, δεν, σίγουρα προϋποθέτει μια ομαδική δουλειά και μια καλή συνεργασία και ένα καλό κλίμα που το είχατε, τα είχατε όλα αυτά φέτος.
1: Όχι, ναι, και το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό και γενικότερα όλα στην ομάδα πήγαν πολύ καλά και ναι, όλο αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς, θεωρώ, από όλα τα παιδιά.
0: Αυτό σημαίνει ότι επιθυμείς να παραμείνεις ή ήδη παραμένεις, δεν ξέρω τι υπάρχει από αυτούς, αυτό το κομμάτι.
1: Έχει γίνει έτσι μια πρώτη κουβέντα, θα παραμείνω, ναι, και του χρόνου στη...
0: Μάλιστα. Για να το πούμε και σαν είδηση, λοιπόν, οπότε υπάρχει συμφωνία ήδη για τη νέα χρονιά, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, προφορικά, γιατί τώρα είμαι και εκτός νησιού, αλλά ναι, προς τα εκεί είμαι, ναι.
0: Άρα σημαίνει ότι ήσουν και εσύ απόλυτα ικανοποιημένος και είναι και ένα κίνητρο η τρίτη εθνική.
1: Ναι, σίγουρα είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που θέλω να παραμείνω. Αποτελεί έτσι μια πρόκληση. Mm-hmm. Οπότε ναι, είναι και αυτός ένας από τους λόγους. Και σίγουρα εννοείται πως έχω μείνει και ικανοποιημένος από την ομάδα, έτσι.
0: Σπύρο, πιστεύεις ότι ο Ιάλισσος... και έτσι όπως είναι, ίσως με κάποιες προσθήκες, θα κάνει αισθητή την παρουσία του στην τρίτη εθνική κατηγορία και του χρόνου? Δηλαδή η καλή φετινή παρουσία θα συνεχιστεί και του χρόνου?
1: Εντάξει, υπάρχει ένας πολύ καλός, θεωρώ, βασικός κορμός. Σίγουρα, εντάξει, είναι μια άλλη κατηγορία, πιο δύσκολη, που θα χρειαστούν, φαντάζομαι, και κάποιες περαιτέρω έτσι κινήσεις. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι από αυτά που ξέρω δεν είμαι για πολλά χρόνια εδώ πέρα, αλλά mm-hmm. η Άλυσος είναι μια ομάδα που έχει πολλές παρουσίες στη συγκεκριμένη κατηγορία, οπότε υπάρχει και η εμπειρία και η γνώση.
0: Σίγουρα, βέβαια, βέβαια. Την ξέρει την κατηγορία, έχει παίξει και άλλες φορές.
1: Μεγάλο ρόλο, θεωρώ.
0: Ναι, ναι, ναι, και πολύ σημαντικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και νομίζω αυτό θα φανεί και στην πορεία. Να δούμε βέβαια και τα υπόλοιπα, τον όμιλο, τις άλλες ομάδες. Εντάξει, έχουμε δρόμο νομίζω ως εκεί.
1: Ναι, όχι, είναι πολύ νωρίς, ναι.
0: Ναι, ναι, έχουμε δρόμο. Έχεις ξαναπαίξει τρίτη εθνική, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, τότε είχα παίξει στα 15 μου χρόνια. Ήμουν 15 χρονών τότε.
0: Α, 15, ήσουν τόσο μικρός, ε?
1: Ναι, ήμουνα τότε, ήταν η ομάδα του χωριού μου και από ένα σημείο και μετά είχα πάρει και εγώ κάποιες συμμετοχές, οπότε ναι. Εντάξει, δεν το θεωρώ σαν...
0: Θύμισε μου λίγο ποια ομάδα ήταν.
1: Ήταν στο Λεωνίδιο.
0: Α, στο Λεωνίδιο, μπράβο. Ναι. Που, ουσιαστικά ναι, από εκεί που ξεκίνησες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ήταν τότε νομίζω 15-16 χρονών ήμουνα, πήγαινα δηλαδή πρώτη ηλικίου.
0: Α, ήσουν πάρα πολύ μικρός. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. Έχεις μεγαλώσει πλέον, εντάξει δεν σε έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά έχουν περάσει κάποια χρόνια και ήταν και μια άλλη τρίτη εθνική τότε και σε έναν
1: ναι,
0: άλλο όμιλο...
1: Ναι, διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά σε σχέση με τότε, ας πούμε. Έτσι είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και τα δεδομένα πλέον. Το θεωρούμε δεδομένο κάτι τέτοιο.
1: Αν ναι, ήταν το πριν 6 χρόνια, 6-7 χρόνια.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, δεν είναι και λίγο, έχουν περάσει αρκετά. Βέβαια, εσύ είσαι σε μια πιο ωριμή ποδοσφαιρική ηλικία. Μάλλον ναι. Είσαι σε μια από τις πολύ πολύ καλές ποδοσφαιρικές ηλικίες πλέον, έτσι. Για να παίξεις ποδόσφαιρο, να αποδώσεις, να βοηθήσεις την ομάδα, να σκοράρεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι. Θεωρώ ότι η ηλικία, ναι, τώρα είμαι 23, είναι μια πολύ καλή ηλικία, ναι.
0: Ναι. Σίγουρα, σίγουρα και δείχνεις ότι έχεις έτσι ζωηρό το ενδιαφέρον και θετική ενέργεια, νομίζω σημαντικό για ένα σκόρερ, για ένα center
1: four. Ναι, εντάξει, ναι. Ναι, θα κάνω την προσπάθειά μου, τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει, αλλά ναι, σίγουρα.
0: Mm. Επειδή μιλάμε για γκολ και τα λοιπά και λέω εγώ θετική ενέργεια και πολλά πράγματα τα οποία σου βγήκαν στην αλφα κατηγορία, δεν ξέρω αν ξεχωρίζεις κάποιο από τα γκολ που έβαλες φέτος.
1: Όχι, κάποιο συγκεκριμένο δεν μου έρχεται στο μυαλό. Mm. Νομίζω ότι εντάξει όλα ήταν εξίσου σημαντικά. Ήρθανε και με τη βοήθεια των συμπαικτών μου, να τους ευχαριστήσω για αυτούς, αλλά όχι τώρα κάτι συγκεκριμένο δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
0: Υπάρχει κάποιο που σου άρεσε και σένα πολύ και λες πω τι έβαλα, ας πούμε?
1: Ένα ωραίο νομίζω είχα βάλει τότε στην Παστίδα στον πρώτο γύρο, mm-hmm. στην πέμπτη έκτη αγωνιστική, ένα νομίζω έτσι που ήταν ωραίο σαν γκολ.
0: Mm-hmm. Πώς το θύμισε το λίγο αν θες?
1: Ναι, ήταν έξω από την περιοχή έτσι βολέ.
0: Α, ένα σουτ μακρινό, ένα μακρινό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, σχετικά.
1: Στον αέρα η μπάλα, αυτό ήταν νομίζω το πιο, πιο ομορφιά φετινό γκολ, το πιο ωραίο που έβαλα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σου ευχόμαστε να πετύχεις και άλλα γκολ με την ομάδα του Ιάλισου και στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι, δεν έχω να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Αυτό.
0: Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Είπες είσαι εκτός, άρα είσαι στον τόπο σου.
1: Ναι, ναι, έχω έρθει στον τόπο μου τώρα.
0: Και επιστρέφεις στην προετοιμασία.
1: Ναι, τώρα την επόμενη εβδομάδα.
0: Τόσο κοντά.
1: Ναι, ναι, είχα άδεια από τη δουλειά τώρα για 2 εβδομάδες και έφυγα λίγο από το νησί.
0: Ναι, ναι, κατανοητό. Εντάξει, είναι και δουλειά στη μέση. Λοιπόν, Σπύρο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Θα τα ξαναπούμε. Σπύρος Βερβεσός, ο center for του Ιάλισου, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς 23 λεπτά μετά τις 3. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν στο φετινό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, παίρνοντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ με τα 26 γκολ που έβαλε, αρκετά γκολ. Σίγουρα βοήθησε σημαντικά τον Ιάλισο και σίγουρα ήταν από τα παιδιά τα οποία άφησαν φέτος τη σφραγίδα τους στο πρωτάθλημα αυτό, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες στους Ερυθροκίτρινους. Ακούσατε και την είδηση ότι υπάρχει συμφωνία για να ανανεώσει τη συνεργασία του. Υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία. Οπότε φαντάζομαι απομένουν τα τυπικά τα οποία θα γνωστοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Να διαβάσω τις δύο ανακοινώσεις που έχουν βγει και επίσημα και έχουν να κάνουν καταρχήν με τον Αστέρα Παστίδας και την ανανέωση της συνεργασίας με τον αρχηγό του, τον Μιχάλη Αυγενικού. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση που βγήκε σήμερα: ο προγραμματισμός της ομάδας μας για τη νέα σεζόν ξεκίνησε ήδη και η πρώτη ανανέωση είναι γεγονός. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επέκταση της συνεργασίας μας με τον αρχηγό μας, τον Μιχάλη Αυγενικού, ο οποίος θα παραμείνει για ακόμη μία χρονιά στην οικογένεια του Αστέρα Παστίδας. Η εμπειρία του και το ταλέντο του είναι πολύτιμα για την ομάδα μας. Του ευχόμαστε υγεία και μαζί να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Καταλήγει η ανακοίνωση του Αστέρα Παστίδας. Μια δεύτερη ανακοίνωση βγήκε σήμερα έως αυτή την ώρα του Ορφέα, που ενημερώνει για το τέλος της συνεργασίας με τον Χρυσόστομο Χάσταλη, τον προπονητή της ομάδας, και λέει: το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟ Ορφέας ενημερώνει ότι με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας για τη σεζόν 2025-2026 ολοκληρώθηκε και η συνεργασία της ομάδας μας με τον προπονητή Χρυσόστομο Χάσταλη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον προπονητή και άνθρωπο Χρυσόστομο Χάσταλη για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην ομάδα μας. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στη συνέχεια της προπονητικής του πορείας και κάθε ευτυχία σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Φίλε Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε για όλα, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ορφέας.

σε μια είδηση που έρχεται από την Κάρπαθο, να πω ότι ο Ποσειδώνας θα διεξάγει γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαΐου στις 11 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Ποσειδώνα, η παρουσία και συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επόμενη ημέρα του Συλλόγου μας. Μία ομάδα, ένα νησί όλοι μαζί, λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ποσειδώνας Καρπάθου και έχει να κάνει με τη Γενική του Συνέλευση.

αν και η χρονιά ουσιαστικά είχε ολοκληρωθεί όσον αφορά τα τοπικά πρωταθλήματα, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες. Έχει ένα παιχνίδι που θα γίνει στην Τήλο, ορίστηκε να γίνει το προσεχές Σάββατο στις 2, εξαναβολής της 18ης αγωνιστικής στη δεύτερη κατηγορία, δεύτερος όμιλος. Ας Τήλος Πολυβότης είναι το παιχνίδι αυτό. Αν υπάρξει νικητής θα πάρει την έκτη θέση, ο ηττημένος θα τερματίσει 8ος τελικά. 2 η ώρα λοιπόν το μεσημέρι, Ας Τήλος Πολυβότης Νησίρου, ορίστηκε να γίνει το προσεχές Σάββατο στην Τήλο, εξαναβολής της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο, κοντά στον Ιούνιο, φαντάζομαι κάτω από δύσκολες, πολύ δύσκολες συνθήκες, έτσι αυτό το παιχνίδι, αλλά είναι μια εκκρεμότητα που πρέπει να ολοκληρωθεί.

Και μία ακόμη είδηση, χθες είναι ο βραδινή, είναι μια είδηση που αφορά στον Αρχάγγελο, αποτελεί παρελθόν ο Γιάννης Αρχοντούλης, ο προπονητής της ομάδας, υπάρχει και εδώ σχετική επίσημη ανακοίνωση, τη διαβάζω πριν το διάλειμμά μας. Σύσσωμη, λέει, η ποδοσφαιρική οικογένεια του Άρη Αρχαγγέλου ευχαριστεί από καρδιάς τον προπονητή Γιάννη Αρχοντούλη για τη διετή παρουσία και δουλειά του στο σύλλογο. Ο Γιάννης Αρχοντούλης διακρίθηκε για το ήθος του, τη βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου και την προσωπικότητά του, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικότατο έργο. Δεδομένου πως ο Άρης επιχειρεί μια νέα αρχή με αλλαγές και σε διοικητικό επίπεδο, με η απόφαση για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Γιάννη Αρχοντούλη δεν σχετίζεται με την κατάρτισή του και τις ικανότητές του, αλλά ήρθε ως αποτέλεσμα της ανάγκης για μια συνολική αλλαγή πορείας της αγαπημένης ομάδας μας. Ο Γιάννης αποχωρεί σαν φίλος και δεν έχουμε παρά να του ευχηθούμε από καρδιάς καλή επιτυχία στη συνέχεια της σταδιοδρομίας του, καταλήγει ανακοίνωση που εξέδωσε ο Άρης.

0: Η ώρα είναι 3 και 29 πρώτα λεπτά. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα ακούσουμε και διαφημίσεις και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Υπενθυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ. Είμαστε μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Σε λίγο δελτίο και διαφημίσεις θα πούμε περισσότερα λίγο πιο μετά. Μείνετε μαζί μας.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, το εναλλακτικό πλαίσιο διακυβέρνησης της χώρας, όπως η ίδια το χαρακτήρισε, παρουσίασε η Μιλένα Αποστολάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σε ξενοδοχείο της πόλης της Ρόδου. Η ανατροπή της σημερινής πολιτικής είναι ο βασικός πυρήνας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ένα στόχος που μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι ανέφικτος. Πρόσθεσε η κυρία Αποστολάκη. Είναι λάθος να εξομοιώνεται η Ρόδος με υπερκορεσμένα μικρά νησιά ή με μικρότερους προορισμούς όπως η Σύμη και η Χάλκη, των οποίων η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται άμεσα από την εύρυθμη λειτουργία της Ρόδου. Η λύση δεν είναι οι κόφτες αλλά οι υποδομές. Όπως στην Κρήτη υλοποιούνται εμβληματικά έργα για τα επόμενα 100 χρόνια, έτσι και η Ρόδος, ως ένα μεγάλο τουριστικό νησί που εισφέρει τεράστια ποσά στα κρατικά ταμεία, δικαιούται ανάλογη στήριξη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Οι γιατροί δεν λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες, καθώς καλούνται να καλύψουν σοβαρά κενά σε κρίσιμες κλινικές και τμήματα. Η παθολογική κλινική, η μονάδα εντατικής θεραπείας και τα επίγοντα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Η αποδυνάμωση μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις γιατρών, υπογράμμισε ο γιατρός και περιφερειακός σύμβουλος Μάριος Κλονάρης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ηρένα στα γεγονότα» και εξέπεμψε σήμα κινδύνου για την κατάσταση στελέχωσης του νοσοκομείου Ρόδου. Η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 28 και 29 Μαΐου με στόχο την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων που επηρεάζει την περιοχή από το Park Hotel έως την Τράπεζα Ελλάδας, καταθέτει η ΔΕΙΑ Ρόδου όπως ενημέρωσε η Δημοτική Επιχείρηση. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατόπιν καταγγελίας και επιτόπιας αυτοψίας της επιχείρησης και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 4 μέχρι Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι 3 και 37 όπως μας δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Top FM. Κοντά σας περίπου μέχρι και τις 4 και σήμερα τα λέμε ποδοσφαιρικά και όσον αφορά το τοπικό ποδόσφαιρο περισσότερο στη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε στην ΚΟ, εκεί είναι ο Πέτρος Μαρινάκης, ο προπονητής του Νίκα Γόρα, έχει ολοκληρώσει τη συνεργασία του με την ομάδα της ΚΟ. Τον καλησπέριζω στην εκπομπή. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Μόνο να κάνω μία διόρθωση. Mm. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκουμε στην ΚΟ.
0: Α, έχεις φύγει από το νησί. Εντάξει, ωραία.
1: Βρίσκουμε στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη, α, ωραία. Άλλο, στην όμορφη Κρήτη.
1: Στην όμορφη Κρήτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει. Άρα έχεις φύγει και από το νησί. Υπέθεσα ότι ίσως έμενες λίγο παραπάνω. Ναι,
1: θα έμενα, αλλά δυστυχώς υπήρχε ένα οικογενειακό πρόβλημα. Έχω ένα οικογενειακό υγείας και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε εδώ, γι' αυτό αλλιώς θα καθόμουν.
0: Εύχομαι ότι καλύτερο, περαστικά και όλα αυτά, έτσι να είναι όλα καλά.
1: Ναι,
0: εύχομαι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, σημαντικότερο, να υπάρχει υγεία και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Μιλώντας για τη χρονιά, coach, τι θα έλεγες τελικά? Φυσικά δεν τελειώνει με καλό τρόπο, έτσι όπως τελείωσε, υποβιβάστηκε ο Γιονικά Αγόρας. Δεν ξέρω τι λες, τι βγάζεις συμπέρασμα.
1: Σίγουρα εγώ ήρθα μετέπειτα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Ναι.
1: Έχω μερίδιο ευθύνης κι εγώ. Ναι. Όπως πιστεύω ότι έχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης, θεωρώ ότι έγιναν αρκετά λάθη και από την πλευρά μου, γιατί έχω πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι δεν βγάζω την ώρα μου απ' έξω.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι και οι άνθρωποι πρώτη φορά βρεθήκαν, πιστεύω, στο αλφα τοπικό, που είναι μια δύσκολη κατηγορία. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και όταν δεν γνωρίζεις και πράττεις χωρίς να έχεις κάποιες γνώσεις, δυσκολεύονται αρκετά τα πράγματα. Εντάξει, σίγουρα είναι ότι από τα λάθη μας πρέπει να μαθαίνουμε. Αυτό είναι σημαντικό. Και στο μέλλον να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει, για να μπορεί να ανταποκριθεί ο καθένας και ο κάθε ένας από εμάς που ασχολείται στην περίπτωση αυτή, για να μπορέσει να μείνει συγκεκριμένα η ομάδα του Νίκα Γόρα.
0: Mm.
1: Αν ξανά, με το καλό που έχουμε και ελπίζω να ξαναανέβει στην αλφα κατηγορία.
0: Ναι. Διαβάζω κάποιες δηλώσεις στο Γιάφκα Sports. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα είσαι τη νέα χρονιά, έτσι, στον Νίκα Γόρα. Δηλαδή ολοκληρώθηκε η φετινή συνεργασία, αλλά έτσι όπως το λες, είναι σίγουρο ότι δεν θα είσαι. Ή κάνω λάθος?
1: Εγώ είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τους ανθρώπους που συνεργάστηκα στον ομάδα του Νίκα Γόρα και τους ευχαρίστησα, και μου δίνεται και ευκαιρία τώρα πάλι να τους ξαναευχαριστήσω. Δεν κλείνω καμία πόρτα. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι θα κάνουν. Εγώ έγινε μία συνάντηση η οποία μου είπαν ότι okay, η συνεργασία μου τελειώνει. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε, και βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή δεν ξέρω αν στο μέλλον κάποια στιγμή με ξανακαλέσουν ή θα ξαναθέσουν.

0: αργά, διότι εγώ έχω κάποιες συζητήσεις στο ΙΕ.
1: Α, μιλάς και με άλλο σώμα.
0: Ναι, και εντάξει.
1: Ναι, καταλαβαίνω, εντάξει, κατανοητό.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Να υποθέσω ότι στόχος είναι να μείνεις κάπου στη Δωδεκάνησο, ενδεχομένως να μιλάς και με ομάδες της Ρόδου ή πας προς Κρήτη μεριά. Πώς το βλέπεις?
0: Η αλήθεια είναι
1: ναι.
0: Ότι θα ήθελα να μείνω στη Δωδεκάνησο.
1: Mm-hmm.
0: Θα ήθελα, είναι... δεν ξέρω, μου άρεσε ρε παιδί μου, και στην ΚΟ και στην Κέφαλο μου άρεσε και ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά και γενικά στη Ρόδο είναι αρκετά ωραία, καλά.
1: Mm-hmm.
0: Και θα ήθελα, άντε να το πω.
1: Mm-hmm. Πες το.
0: στο μυαλό μου είναι να μείνω εκεί. Τώρα που εκεί πέρα...
1: Εκεί, εννοείς στη Δωδεκάνησο, στην ΚΟ, στη Ρόδο.
0: Ρόδο ΚΟ.
1: Α, Ρόδο ΚΟ, εντάξει, δεν θέλω να σε πιέσω, δεν θέλω να σε φέρω σε αυτό. Κρατάω το ότι μιλάς, άρα μιλάς και με κάποιες ομάδες από τη Ρόδο, έτσι, και λογικό, δεν είναι κακό αυτό.
0: Ναι, όχι, δεν είναι κακό, προς Θεού. Αλλά θα τα βάλω κάτω, θα δω τι με συμφέρει, τι είναι καλύτερο για μένα. Ξέρετε, ναι, ξέρεις πώς είναι αυτό το
1: βέβαια,
0: πράγμα τώρα.
1: Βέβαια, ναι, ανθρώπινο, εννοείται. Φυσικά θα πρέπει να δεις τι προτάσεις έχεις, να τα βάλεις κάτω και προφανώς να αποφασίσεις.
0: Τα δεδομένα και όλα αυτά, και βλέποντας και κάνοντας.
1: Υπάρχουν προτάσεις και από την Κρήτη, δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο να είσαι και στην Κρήτη?
0: Υπάρχει και ραντεβού και στην Κρήτη.
1: Α, κατανοητό. Εντάξει, φαντάζομαι είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν ρωτάω παραπάνω γιατί δεν κάνεις την παρούσα φάση. Εννοείται, δεν μπορείς και εσύ να μας πεις.
0: Δεν μπορώ να πω πράγματα.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει.
0: Και σίγουρα δεν είναι, υπάρχουν συζητήσεις, αλλά και το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να μην τα βρεις. Είτε στο οικονομικό, είτε στο πλάνο που έχει κάποια ομάδα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, σίγουρα.
0: Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο το αν θα συμφωνήσεις κάπου και με κάποια ομάδα.
1: Σίγουρα. Υπάρχουν λεπτομέρειες τις οποίες θα σταθμίσεις και θα πάρεις την απόφαση που εσύ ξέρεις καλύτερα από τον οποιοδήποτε, βέβαια. Πάντως κρατάω το ότι είσαι και ανάμεσα σε κορόδο, δηλαδή το έχεις στο μυαλό σου, άρα σημαίνει ότι σου αρέσει γενικά και το ποδόσφαιρο εδώ στην περιοχή μας, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι. Μου αρέσει και ο τόπος και το ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω αρκετά πράγματα στη Δωδεκάνησο.
1: Ναι.
0: Είτε στην ΚΟ είτε στη Ρόδο.
1: Ναι. Υποθέτω ότι η άμεση προτεραιότητά σου είναι η πρώτη κατηγορία. Έτσι, αν συζητάμε για τοπικό και δεν συζητάμε για κάτι παραπάνω, για τρίτη εθνική, φαντάζομαι, δεν ξέρω, λέω. Αν δεν συζητάμε.
0: Όλα είναι στο μυαλό μου.
1: Ωραία. Εντάξει, κατανοητό. Κατανοητό. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Coach, κάνοντας λίγο την σούμα που λέμε της χρονιάς που ολοκληρώθηκε. Ποιο πιστεύεις ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έγινε στον Νικαγόρα? Ναι. Τι ήταν αυτό που έφταξε περισσότερο, να το θέσω αλλιώς, και τελικά έγινε ό,τι έγινε και υπό η βασική ομάδα?
0: Εντάξει, σίγουρα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο κάποια παιχνίδια τα οποία μπορούσε η ομάδα να τα πάρει μέσα στην έδρα μας. Δυστυχώς δεν τα πήρε. Μετά ίσως ξυπνήσε αργά η ομάδα, θα το έλεγα, ενώ μπορούσε να πάρει κάποια αποτελέσματα και να είναι μέσα στην διεκδίκηση, στην παραμονή. Και σίγουρα στεναχωρήθηκα, εντάξει, σίγουρα οι άνθρωποι άλλα είχαν στο μυαλό τους κιόλας, και σίγουρα στεναχωρήθηκα στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο και μαθηματικά υπήρχαν ελπίδες, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε, δεν ξέρω τι έγινε, και δεν πήγαμε να αγωνιστούμε.
1: Δεν ταξιδέψατε.
0: Δεν ταξιδέψαμε και το ένα παιχνίδι στην Κάρπαθο, και εντάξει, εκεί στεναχωρήθηκα λίγο, αλλά okay, οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς τα σκέφτηκαν, τι σκέφτηκαν, και πήρανε αυτή την απόφαση.
1: Αυτό της Καρπάθου φαντάζει σε πολλούς ως αυτογκόλ, αυτό της Καρπάθου ειδικά. Δεν βρίσκουν λογική εξήγηση. Δεν ξέρω βέβαια τι υπάρχει, και δεν έχω τις λεπτομέρειες διαθέσιμες, αλλά δείχνει έτσι ως ένα αυτογκόλ.
0: Σίγουρα δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ομάδα, αλλά εντάξει, αυτοί αποφάσισαν να γίνει αυτό το πράγμα και εγώ δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό. Απλά όσο έχεις μαθηματικές ελπίδες, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παλεύεις για να δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει, αλλά okay, οι αποφάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Εσύ πάντως ήσουν έτοιμος να ταξιδέψεις, να πάει η ομάδα στην Κάρπαθο, έτσι, δηλαδή να αγωνιστεί.
0: Ναι, σίγουρα. Γιατί στα τελευταία παιχνίδια η ομάδα έδειχνε καλό χαρακτήρα. Πέρα τα όποια προβλήματα είχαμε, γιατί είχαμε προβλήματα, η αλήθεια είναι. Αγωνιστικά υπήρχαν κάποια θέματα που δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό εγώ σαν προπονητής. Αλλά okay, δηλαδή και στο Καταβιά δείξαμε καλό χαρακτήρα που θα μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη και μες στην Παστίδα πάλι δείξαμε καλό. Και ακόμα και με το κόντρα με το Φίβο η ομάδα ήταν αρκετά καλή και δεν πήραμε κάτι. Αλλά στο ποδόσφαιρο όλα αυτά συντέλεσαν στο να μην μπορέσουμε να κρατήσουμε την ομάδα στην Α κατηγορία.
1: Ναι, πιστεύεις ότι ίσως σκέφτηκαν στη διοίκηση ότι τι να μπαίνουμε τώρα στα έξοδα, μάλλον δεν θα τα καταφέρουμε, κάτι τέτοιο και υπήρξε...
0: Ίσως δεν ξέρω, ναι, δεν είμαι στο μυαλό τους, αλλά και, ναι, να πω και κάτι άλλο στη διοίκηση, ότι είναι, δεν έχω χρωστάνη σε κανένα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δηλαδή ίσως σκέφτηκαν το OK να είναι η ομάδα καθαρή, να έχει ένα καλό όνομα, και αυτό είναι σημαντικό πάλι. Το να μην χρωστάς και να είσαι στις συμφωνίες σου όπως πρέπει και ότι συμφωνείς να είσαι έτσι όπως πρέπει. Αλλά εντάξει, σίγουρα, σίγουρα νομίζω αυτοί, αν το σκέφτηκαν έτσι, δεν μπορείς να πεις και κάτι άλλο. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Ναι, εντάξει, okay, όλα είναι μες στο πρόγραμμα και ο καθένας μπορεί να εκφράσει και τη δική του άποψη. Πάντως σίγουρα κλείνει χρονιά όχι με καλό τρόπο για τον Νικαγόρα, γιατί θα ήταν διαφορετικό να μπορούσε να παίξει, να δώσει όλα τα μάτς και αν είναι να υποβιβαστεί εντός γηπέδου, έτσι όπως έγινε αφήνει μια πικρή γεύση σίγουρα η χρονιά, γιατί υποβιβάζεται όχι εντός αγωνιστικού χώρου, στα χαρτιά, γιατί δεν πάει να παίξει στην Κάρπαθο και του αφαιρούνται βαθμοί.
0: Ναι, σίγουρα. Αλλά είπες και το άλλο όμως, γιατί να μην γίνω τώρα εγώ δικηγόρος του, ναι. Ότι μπορεί να γινόταν και τσάμπα όλα αυτά και πάλι να μην...
1: ναι, καλά, αυτό κανείς δεν το ξέρει. Βέβαια.
0: Δεν το ξέρει, αλλά οκ. Okay, εντάξει, δεν θέλω να μπω τώρα σε πιο λεπτομερή.
1: Σύμφωνοι. Κατανοητό, νομίζω αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Δεν θα σε πιέσω κι εγώ να πεις κάτι παραπάνω. Γιατί δεν έχει και ουσία αυτή τη στιγμή. Τα πάντα
0: δεν
1: έχουν τελειώσει.
0: Ουσία, ναι. Ναι, ναι.
1: Η χρονιά
0: έχει τελειώσει και έχουν ξεκαθαρίσει και δυστυχώς η ομάδα έπεσε. Αυτό είναι το ρεζουμέ, ναι, της υπόθεσης.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο, coach, να μην σε κουράζω. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις βέβαια κάτι.
0: Να προσθέσω, ευελπιστώ, γιατί είπα και πριν ότι ο πρώτος μου στόχος είναι να έρθω προς τα εκεί. Ευελπιστώ να κάνω κάποια συνεργασία με κάποια ομάδα από τα Δωδεκάνησα. Αν πάνε όλα καλά, να μπορέσουμε να είμαστε πάλι να μιλάμε.
1: Βέβαια, εννοείται. Μα και να μην είσαι προς τα εδώ και να είσαι στην Κρήτη, ας πούμε, πάλι θα σε ενοχλήσω εγώ, θα ξαναμιλάμε.
0: Ναι, εννοείται, ναι, το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό πάντα. Είμαι από τους ανθρώπους που
1: το ξέρω. Έχουν
0: τη μύτη ψηλά, ξέρω εγώ.
1: Όχι, ίσα το αντίθετο, παρά το ότι είσαι ένα βαρύ όνομα, έτσι, γιατί έχεις παίξει σε υψηλό επίπεδο μπάλα, εντάξει, σίγουρα, αλλά όντως μπορώ να πιστοποιήσω ότι δεν έχεις καμία μύτη ψηλά. Είσαι πολύ ανοιχτός, συζητάς πολύ ευχάριστα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, coach, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Να σε καλά. Χαιρετώ.
0: Να σε καλά. Καλό.
1: Θα τα ξαναπούμε. Επίσης. Λοιπόν, Πέτρος Μαρινάκης, όντως είναι από τα πολύ καλά και ευχάριστα παιδιά, έτσι εδώ, τους ευχάριστους ανθρώπους, έχει μια θετική αύρα, θετική ενέργεια, όντως δεν έχει τη μύτη ψηλά, πάντοτε μπορώ να πω ότι σήκωνε το τηλέφωνο όσες φορές και αν τον πήραμε, για το ρεπορτάζ, για δηλώσεις και τα λοιπά, πολύ δημοσιογραφικός ο Πέτρος ο Μαρινάκης. Και αυτά τα στοιχεία σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικά και για μας που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Τον ευχαριστώ για μία ακόμη φορά και του εύχομαι τα καλύτερα και πάντα δυνατός. Θα δούμε, θα το παρακολουθήσουμε αυτό που είπα, αν έρθει και προς Ρόδο μεριά, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα.

Να πω ότι ο φίλος ο Μιχάλης ο Μαχλής, ο πρόεδρος του Κλειάνθη, μου έστειλε πριν ένα μήνυμα εδώ στο κινητό μου. Λέει ο Σπυράκλας, αναφέρεται στο Βερβεσό, έχει βγει 2 φορές στην ΕΠΣ Αρκαδίας πρώτο σκόρερ, εύκολο για εκείνον, λέει ο πρόεδρος του Κλειάνθη, επαναλαμβάνω, που έστειλε το μήνυμα. Να είναι καλά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι μας ακούει και είναι από τους ακροατές εδώ της εκπομπής και του σταθμού γενικότερα. Είμαστε λίγο πριν από το φινάλε της εκπομπής. Βασικά έχουμε ακόμα 2 λεπτά, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε σήμερα την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και για να προλάβουμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι, να κλείσουμε μουσικά όπως μας αρέσει να το κάνουμε σε καθημερινή βάση εδώ στο Top FM.

Λοιπόν, κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσω για τον φίλο του Γιάννη, για τον φίλο τον Γιάννη που μου στέλνει εδώ από το Messenger και μου λέει ποια κατά τη γνώμη σου, ποιο εννοεί κατά τη γνώμη σου είναι το μεγαλύτερο προσόν ενός center for στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου. Το μεγαλύτερο προσόν. Έτσι όπως το θέτεις, το μεγαλύτερο προσόν είναι να στέλνεις την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό, δηλαδή η δουλειά του center for, κατά την άποψή μου, είναι αυτή. Μάλλον η βασική δουλειά. Γιατί αν το κάνουμε και μια ψηλοανάλυση τώρα, χωρίς να θέλω να μπω πολύ σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είμαι προπονητής, αλλά αν το έτσι ψηλοαναλύσουμε, θα πούμε ότι η δεύτερη επίσης βασική δουλειά ενδεχομένως είναι να ανοίξει χώρο για άλλους παίχτες που έρχονται είτε από πίσω είτε από πλάγια, για να δημιουργηθούν τα ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα, έτσι. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Αλλά η νούμερο ένα δουλειά προφανώς είναι να μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και πολλές φορές τα center for κρίνονται από το αν σκοράρουν. Έτσι. Είναι ένα βασικό συστατικό το να μπορεί να σκοράρει. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που σκοράρουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και υπάρχουν και κάποια center for που έχουν αυτό το χάρισμα να ακουμπάνε την μπάλα και αυτή να πηγαίνει στα δίχτυα με όποιο μέρος του σώματός τους, ας πούμε. Υπάρχουν τέτοιοι παίχτες που είναι αυτό που λέμε που έχουν τεράστια επαφή με τα δίχτυα, πολύ σημαντικό προσόν αυτό, το οποίο νομίζω είναι και λίγο έμφυτο. Δεν νομίζω ότι αποκτιέται αυτό με τη δουλειά ή με την προπόνηση, ίσως βελτιώνεται, αλλά πρέπει να το έχεις και λίγο έμφυτο, αυτό το μαγικό άγγιγμα στην μπάλα, δηλαδή είτε το χάδι, είτε το σούτ, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ώστε η μπάλα να πάει στα δίχτυα. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά, να μην φλιαρίσω άλλο, να κλείσω κάπου εδώ, στα 4 λεπτά πριν από τις 4, να σας πω ότι μουσικά θα γυρίσουμε ως το 1969 και εκεί θα βρούμε το Bad Moon Rising, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι από CCR, Creedence Clearwater Revival δηλαδή, όπως είναι το πλήρες όνομα της μπάντας. Το κομμάτι το βρίσκουμε μέσα στο Green River, Μιχάλη Παπαγεωργίου. Green River ήταν το δισκάκι και γράφτηκε από τον John Fogerty βεβαίως, τον ήρωα της μπάντας, τον frontman και τα λοιπά, και γράφτηκε σε μία περίοδο μεγάλης κοινωνικής έντασης, να πω εγώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διότι είχαμε πόλεμο του Βιετνάμ, είχαμε πολιτικές δολοφονίες, είχαμε κοινωνικές ταραχές και είχαμε ένα φόβο για το μέλλον. Δεν ήταν καλά τα πράγματα, έτσι. Γι' αυτό και οι στίχοι μιλούν για καταστροφή, μιλούν για σεισμούς, για ένα κακό φεγγάρι, Bad Moon Rising, για καταιγίδες και μια αίσθηση ότι έρχεται κάτι πολύ άσχημο. I see a bad moon rising, χαρακτηριστική έκφραση, χαρακτηριστικό στίχος του τραγουδιού. Αυτά, ας το θυμηθούμε, αξίζει. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Ακολουθούν Μανώλης Μπάτης, Παύλος Ντοκοουπίλ. Χαιρετώ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big News Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Για οριστική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Νέστρου που κάνουν λόγο στη Δανία τα δημοσιεύματα όπου υποστηρίζουν ότι ο 38χρονος τεχνικός θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του Στέφαν Μάντσεν. Δεν έχουν βάσει τα σενάρια περί προφορικού deal με τον μέσο επιθετικό της Σεντετιέν Ζούρικου Νταβιτασβίλη. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ το δημοσίευμα της Motor Sport για ενδιαφέρον για τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής ομάδας της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς. Συνεχίζονται οι επαφές για την παραμονή του Γιακουμάκη και την ανανέωση του συμβολίου του ΣΔΟΕΦ. Στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φουρτούνη στον Ολυμπιακό μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και εξελίξεις στην υπόθεση απόκτησης του Τσάπρα. Για δύο στόπερ θα κινηθούν οι Ερυθρόλευκοι που δεν συζητούν το ενδεχόμενο παραχώρησης Ρετσουρί Πιρόλα αλλά είναι ανοιχτοί σε προτάσεις για τον Μπιανκόν. Ενδιαφέρον αλλά όχι επίσημη κρούση από τη Μίλαν στην ΑΕΚ για τον Μουκουντή με την ένωση να προχωρά στην απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών σε περίπτωση πώλησής του. Πιθανότατα μετά τον παγκόσμιο κύπελο θα μπει σε συζητήσεις για την επέκταση του συμβολίου του Πινέδα. Στις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τα φιλικά του Ιουνίου κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία συμπεριλήφθησαν οι Θανάσης Ανδρούτσος και Αλέξανδρος Κιζερίδης. Αντίθετα εκτός έμειναν οι Κωνσταντέλιας Κωνσταντίνος Καρέτσας λόγω μικροτραυματισμών που τους ταλαιπωρούν. Στις 2 Ιουνίου θα ληφθεί η τελική απόφαση για το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη αλλά και την ημερομηνία διεξαγωγής του. Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ, το παιχνίδι οδεύει προς το Παγκρίτιο στις 12 Αυγούστου. Δείπνο στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα παραθέσουν απόψε οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αδελφοί Αγγελόπουλοι, με αφορμή την κατάκτηση της EuroLeague. Περισσότερα από 8.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ την Πέμπτη. Στις 500.000 ευρώ το buy-out που θα χρειαστεί να καταβάλουν οι Ερυθρόλευκοι στη Βαλένθια για το Μοντέρο. Για επαφές του Παναθηναϊκού Άκτορ για την απόκτηση του Μπαντιό κάνουν λόγο ιταλικά μέσα ενημέρωσης ενώ τα ίδια υποστηρίζουν ότι η Βαλένθια κοιτά την περίπτωση του Σόρτς. Απορρίφθηκε από το Ασεάδη προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός με την οποία ζητούσε να μην λάβουν μέρος οι πράσινοι στο επόμενο Super Cup λόγω της περσινής απουσίας τους. Ντέρμπι αιωνίων στη Water Polo League ανδρών με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος «Κάλυψη τηλεοπτική» από το Mega News. Την απόκτηση του Jake Haynes ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού. «Στόχος μας να κερδίσουμε τα πάντα», τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο 28χρονος διεθνής Αμερικανός διαγώνιος. Για τους τελικούς της Αλφένα Χάντμπολ γυναικών ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ με τον δικέφαλη του Φορά να προηγείται με 2-1 και τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Έντρα του αγώνα στις 6. Σε επαφές με 3 ευρωπαϊκές ομάδες βρίσκεται ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, όπως βεβαίωσε ο ίδιος αποκαλύπτοντας ότι μία εξ αυτών είναι η Λιθουανική, προφανώς η Ζαλγκίρις Κάουνας. Υπάρχουν συζητήσεις, αλλά ο τελευταίος λόγος ανήκει στο Ντένβερ. Όλα θα ξεκαθαρίσουν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, ίσως και νωρίτερα, τόνισε ο 34χρονος σέντερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings FM σε μία ώρα όλες. Ειδήσεις αναλυτικά στο...
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
3: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
2: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
2: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
3: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
3: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
2: Joy. Happy Living Ideas.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.

Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Ο Αθλητικός Παλμός είναι κοντά σας. Οι ειδήσεις συνήθως ξεκινάμε αυτές τις μέρες, εδώ και καιρό ξεκινάμε και έχουμε πάντα μια θλιβερή είδηση. Χθες είχαμε του Παρασκευά Άντζα, της Γογόμαστρο Κώστα, ο ένας πίσω από τον άλλο, παιδιά. Και δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώνουμε τέτοιες ειδήσεις, αν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, αν έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Και ένας από αυτούς που έφυγε είναι ο Βασίλης Καλούδης, επί σειρά πρόεδρος του Διγενή Κοσχινού. Ήταν στη δεκαετία του 90, ο γιος του Νίκος ήταν και αντιπρόεδρος. Και ο Διγενής σήμερα γίνεται η εξώδικος ακολουθία. Είναι 5 η ώρα για όσους θέλουν και μπορούν να πάνε στο τελευταίο αντίο. Ο Διγενής Κοσχινού έβγαλε ανακοίνωση και αναφέρει: το Διοικητικό Συμβούλιο και ολόκληρη οικογένεια του ΑΣ Διγενής Κοσχινού εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Βασίλη Καλούδη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή. Ο Εκλοιπών υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα για το σύλλογό μας, τον οποίο υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια και ήθος από τη θέση του Προέδρου κατά τη δεκαετία του 90. Ως επιτυχημένος επιχειρηματίας δεν σταμάτησε ποτέ να στηρίζει έμπρακτα την ομάδα μας, προσφέροντας πολύτιμες χορηγίες και αποτελώντας έναν από τους πιο πιστούς αρρωγούς της ιστορικής μας πορείας. Η αγάπη του για το Διγενή μεταλαμπαδεύτηκε και στην οικογένειά του, με το γιο του Νίκο Καλούδη να προσφέρει εξίσου επί σειρά ετών τις υπηρεσίες του από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Βασίλης Καλούδης αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια σπουδαία παρακαταθήκη προσφορά στον αθλητισμό και την τοπική μας κοινωνία. Σύσσωμο το ΔΣ εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στον γιο του Νίκο, καθώς και σε όλη την οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ας είναι ελαφρύ. Καλό ταξίδι, Βασίλη. Όλους του αθλητισμού με τα μικρά τους ονόματα, αφού τους γνωρίζαμε από κοντά, ζήσαμε μαζί τους, ζήσαμε τη δημοσιογραφία, ζήσαμε το ποδόσφαιρο, ζήσαμε τον αθλητισμό και σίγουρα τέτοια κενά πάντα παραμένουν ανάμεσά μας και μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Βασίλη Καλούδη που να μπορούν να προσφέρουν στο ποδόσφαιρο.

Κόσμος πάει και έρχεται, κόσμος πάει και έρχεται, ξεκίνησαν ήδη. Οι ομάδες ανακοινούνται για ποδοσφαιριστές, για προπονητές, να υπάρχουν τα διαζύγια, τα παντρέματα, αυτά βέβαια όλο το καλοκαίρι θα απασχολούν το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη Αυγενικό. Μιχάλης Αυγενικού, ο αρχηγός του Αστέρα Παστίδος, είναι ο πρώτος παίκτης που ανανεώνει και ο προγραμματισμός ανακοινώνει ο Αστέρας Παστίδος. Ο προγραμματισμός της ομάδας μας για τη νέα σεζόν ξεκίνησε ήδη και η πρώτη ανανέωση είναι γεγονός. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επέκταση συνεργασίας μας με τον αρχηγό μας, τον Μιχάλη Αυγενικού, ο οποίος θα παραμείνει για ακόμη μια χρονιά στην οικογένεια του Αστέρα Παστίδος. Η εμπειρία του και το ταλέντο του είναι πολύτιμα για την ομάδα μας. Του ευχόμαστε υγεία και μαζί να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Ο Μιχάλης Αυγενικού, ένα παιδί που έκανε καριέρα και εκτός νησιού, ένα ταλέντο που αξιοποίησε τον εαυτό του, έφτασε σε ένα ψηλό επίπεδο και συνεχίζει να προσφέρει στην ομάδα από όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, από τον Αστέρα Παστίδος, από εκεί που είναι και η καταγωγή του και σαν χαρακτήρας από τα καλά παιδιά που έχω γνωρίσει. Να πούμε τώρα ότι δεν ξέρουμε τι ακόμα, δεν υπάρχει κάτι επίσημο με τον προπονητή της ομάδας του Αστέρα Παστίδος, τον Άρη Μιχαηλίδη, αλλά διάφορες σιρήνες μου φέρνουν ειδήσεις στα αυτιά μου και μου λένε ότι μάλλον δεν θα παραμείνει εκεί. Δεν έχω διαβάσει κάτι, δεν έχω ακούσει κάτι άλλο, εκτός ότι ο προπονητής, ο έμπειρος, ο οποίος πήγε και ανέστησε την ομάδα, έθεσε κάποιους όρους που θα θέλει να υλοποιηθούν για να παραμείνει στην ομάδα. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει, γιατί ήδη στα αυτιά μου φτάνουν και κάποια ονόματα που θέλουν να εντάξουν προπονητές στην ομάδα του Αστέρα Παστίδος. Νομίζω έχει γίνει μια κρούση στον Νίκο Ορφανίδη, τον οποίο Νίκο Ορφανίδη τον ακούγεται το όνομά του και στον Άρη Αρχαγγέλου, στον Άρη Αρχαγγέλου που θα αλλάξει η διοίκηση, όπως ακούγεται θα μπει νέα διοίκηση για να οδηγήσει την ομάδα ξανά από την αρχή, ώστε να ξαναφτιάξει την ομάδα από την αρχή, γιατί είχε πάρα πολλά προβλήματα. Φέτος δεν βγήκε ο σχεδιασμός όπως υπολόγιζαν. Αναλαμβάνει η νέα διοίκηση, ο Γιάννης Αρχοντούλης, που είχε συνεργαστεί με την διοίκηση που αποχωρεί, χώρισαν οι δρόμοι του με τον Άρη Αρχαγγέλου και όπως είναι λογικό βρίσκεται σε αναζήτηση αντικαταστάτη και εκεί ακούγεται και το όνομα του Νίκου Ορφανίδη. Ο Νίκος Ορφανίδης, ο προπονητής του Φίβου και κυπελούχος του Φίβου την πρώτη του χρονιά, τώρα γιατί ακούγεται τόσο έντονα, δεν ξέρω, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία του με τον Φίβο και δεν θα θέλει να συνεχίσει ή θεωρεί ότι είναι η ώρα με την κατάχρηση του κυπέλου να κάνει ακόμα ένα βήμα σε άλλη ομάδα. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο καθένας, απλά υποθέτω, για να μην παρεξηγηθούμε, υποθέτω πως κάτι συμβαίνει για να ακούγεται το όνομά του και να κάνουν επαφές, να κάνουν επαφή μαζί του, γιατί σίγουρα χτυπάνε την πόρτα και ρωτάνε αν τον ενδιαφέρει ή δεν τον ενδιαφέρει. Το τι θα γίνει θα το δούμε πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, αφού οι θέσεις προπονητικές είναι τόσο πολλές και αναγκάζονται οι προπονητές να κλείνουν γρήγορα. Και να το βλέπω εδώ τα παιδιά από το XX Sports ανέβασαν ότι το νούμερο ένα είναι ο Νίκος Ορφανίδης ψηλά στη λίστα για τον αντικαταστάτη του Γιάννη Αρχοντούλη.

Δεν είπαμε για τον Βασίλη Γαλούντη, τον αείμνηστο πλέον τέος πρόεδρο του Διγενή, σε ηλικία 75 ετών. Και η κηδεία, όπως είπαμε, δεν είπαμε την εκκλησία, το λέμε τώρα, θα γίνει σήμερα 5 η ώρα από τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Κοσχινού. Για όσους θέλετε, 5 η ώρα είναι, για όσους μπορείτε και όσους θέλετε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει τον αγαπητό, πολύ αγαπητός άνθρωπος, ο Βασίλης Γαλούντης. Πάμε τώρα να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ Κινάλ, το εναλλακτικό πλαίσιο διακυβέρνησης της χώρας, όπως η ίδια το χαρακτήρισε, παρουσίασε η Μιλένα Αποστολάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών του Πασόκ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σε ξενοδοχείο της πόλης της Ρόδου. Η ανατροπή της σημερινής πολιτικής είναι ο βασικός πυρήνας του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ. Ένας στόχος που μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι ανέφικτος, πρόσθεσε η κυρία Αποστολάκη. Είναι λάθος να εξομοιώνεται η Ρόδος με υπερκορεσμένα μικρά νησιά ή με μικρότερους προορισμούς όπως η Σύμη και η Χάλκη, των οποίων η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται άμεσα από την εύρυθμη λειτουργία της Ρόδου. Η λύση δεν είναι οι κόφτες αλλά οι υποδομές. Όπως στην Κρήτη υλοποιούνται εμβληματικά έργα για τα επόμενα 100 χρόνια, έτσι και η Ρόδος, ως ένα μεγάλο τουριστικό νησί που εισφέρει τεράστια ποσά στα κρατικά ταμεία, δικαιούται ανάλογη στήριξη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Οι γιατροί δεν λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες, καθώς καλούνται να καλύψουν σοβαρά κενά σε κρίσιμες κλινικές και τμήματα. Η παθολογική κλινική, η μονάδα εντατικής θεραπείας και τα επίγοντα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Η αποδυνάμωση μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις γιατρών, υπογράμμισε ο γιατρός και περιφερειακός σύμβουλος Μάριος Κλονάρης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ηρένα στα γεγονότα», και εξέπεμψε σήμα κινδύνου για την κατάσταση στελέχωσης του νοσοκομείου Ρόδου. Η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 28 και 29 Μαΐου με στόχο την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μήνυση καταπαντός υπευθύνου για ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων που επηρεάζει την περιοχή από το Park Hotel έως την Τράπεζα Ελλάδας, καταθέτει η ΔΕΙΑ Ρόδου όπως ενημέρωσε η Δημοτική Επιχείρηση. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατόπιν καταγγελίας και επιτόπιας αυτοψίας της επιχείρησης και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 4 με 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Σπανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Σπανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
9: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
8: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Πάμε να δούμε και τα παιχνίδια πλέον που έμειναν για να τελειώσει ολοκληρωτικά η σεζόν. Το παιχνίδι είπαμε Λέρος Φίβος, δεν πήγε η ομάδα του Φίβου, δεν υπάρχει παρέτηση στην ΕΠΣΟ όπως μας είπανε. Οπότε η Πειθαρχική Επιτροπή είναι αυτή που θα πάρει

Από εκεί και πέρα υπάρχουν εκκρεμότητες στις υποδομές, στην κάτω του 16. Για την Τετάρτη 7 η ώρα έχει οριστεί το παιχνίδι Πάθηρες Φίβος, είναι διαιτητές Καραγιάννης Γεωργίου Δασκαλόπουλος. Το άλλο παιχνίδι που έχει οριστεί την ίδια ώρα και την ίδια μέρα στο Ιωάννης Πρόδρος, στον Άγιο Σουλά Ευκλής Αέρα, ήδη έχει βάλει το 3-0 χωρίς αγώνα η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου, που σημαίνει ότι ο Αέρα δεν θα είναι παρός σε αυτή τη συνάντηση. 25η αγωνιστική στο γήπεδο Θεολόγου, Τετάρτη 8 η ώρα, Κλεάθης Διγενής, Παγωνάς Κασιώτης Ντόκος, οι διαιτητές Μανώλης Στέργου είναι ο παρατηρητής διαιτησίας. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε 27η αγωνιστική Απόλλου Καλυθιών Διαγόρας, 5η 6.30 ώρα γήπεδο Καλυθιών. 26η αγωνιστική στην Σίμη Ρόδος, 1 η ώρα το Σάββατο. 27η αγωνιστική στο Φίλιππος Δελαπόρτα στο Σάββατο, 6 η ώρα Φίβος Διγενής. 15η αγωνιστική στη Σίμη την Κυριακή, 1 η ώρα Σίμη Κλεάνθης. 27η αγωνιστική την Κυριακή στο γήπεδο Χάλκης, 6 η ώρα Χάλκη Πάλθηρες. 28η αγωνιστική στο Καλλιπάτηρα την Κυριακή, 6 η ώρα Διαγόρας Αέρα. Τετάρτη στο Παραδείσι, Τετάρτη 3 Ιουνίου, εκεί είναι τα τελευταία παιχνίδια, εκεί 3 Ιουνίου θα γίνει το παιχνίδι στο Παραδείσι ανάμεσα στον Κλεάθη και τον Εφήβο Κρεμαστής. Για την 29η αγωνιστική θα παίξουν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 6 η ώρα στις Καλυθιές Απόλλου Καλυθιών Αέρα. 30η αγωνιστική Τετάρτη πάλι 3 Ιουνίου στο Καλλιπάτηρα Διαγόρας Ρόδος, 6 ώρα, και 6 ώρα και το παιχνίδι στο Γιάννης Πρώτος στον Άγιο Σουλά ανάμεσα στον Ευκλή και τους Πάθηρες. Αυτά για να τελειώνουν σιγά σιγά οι εκκρεμότητες και να πάνε όλοι να ξεκουραστούν, να κάνουν τις διακοπές τους καλοκαιρινές και να δουν και τις δουλειές τους.

Ο πρόεδρος Παναγιώτης Διακοφώτης και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου εκφράζουν τις θερμότερες ευχαριστίες τους στην επιχείρηση εστίασης Κάσα Ιτάλια του κυρίου Κωνσταντίνου Διάκου για την ευγενική του χορηγία για το καθιερωμένο δίπλο του 79ου τελικού κυπέλου Δωδεκανήσου. Η έμπραχτη στήριξη και φιλοξενία σας προσέφεραν στους φιναλίστους του τελικού διαιτητές, παρατηρητές, δημοσιογράφους και παράγοντες μια υπέροχη βραδιά. Τέτοιες αξιόλογες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τον υγιή αθλητισμό και αποδεικνύουν ότι η τοπική επιχειρηματικότητα παραμένει ο πιο πιστός σύμμαχος του δωδεκανησιακού ποδοσφαίρου. Ευχόμαστε ολόψυχα στην επιχείρησή σας καλή συνέχεια, επαγγελματική πρόοδο και κάθε επιτυχία στο έργο σας. Αυτή είναι η ανακοίνωση, ευχαριστήρα ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο απασχολεί την τρίτη εθνική κατηγορία και είναι φυσικά ποιες ομάδες θα κερδίσουν την άνοδο, εκεί που έπαιζαν όλοι μαζί, Άρης Πετρούπολης, ΠΑΣ Πύργος, Ζάκυνθος και Εθνικός, αυτό τον όμιλο, στον όμιλο του Νότου. Και όπως είναι γνωστό, υπάρχει η εκκρεμότητα, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τι θα γίνει με το παιχνίδι, με την τύχη του παιχνιδιού ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργο και την Ζάκυνθο. 1-1 το παιχνίδι, ακόμη στο 79ο λεπτό, όταν ισοφάρισε η ομάδα της Ζακύνθου. Ο Μιχάλης Μπασταγκός ήταν ο ποδοσφαιριστής που βρέθηκε στο χορτάρι από ρήψη μπουκαλιών με νερό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου και από εκεί και πέρα έχουν περάσει πόσες μέρες και ακόμα δεν υπάρχει απόφαση. Να πούμε ότι έκανε παρέμβαση έχοντας ένα νομοσυμφέρον ο Άρης Πετρούπολη, γιατί σε περίπτωση που εφαρμοστεί το άρθρο 15 του ΚΑΠ, ο Πύργος χάνει το παιχνίδι, το κερδίζει Ζάκυνθος, αλλά είναι και μείον ένας βαθμός από τη βαθμολογία του ΠΑΣ Πύργου, που σημαίνει σε αυτή την περίπτωση ότι οι ομάδες που ανέρχονται στην Super League 2 ή στην Β' Αθηνική όπως προτιμάτε είναι η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης. Γι' αυτό έκανε και ο Άρης Πετρούπολης, έκανε την παρέμβαση έχοντας ένα νομοσυμφέρον. Και σε αυτό πάνω λοιπόν το θέμα, η Πειθαρχική Επιτροπή της

Την τελευταία τη συνεδρίαση δέχτηκε την πρόσθετη παρέμβαση που άσκησε το σωματείο με την επωνυμία Άρης Πετρούπολης επί του παραδεχτού υπέρ του σωματείου με την επωνυμία Ζάκυνθος 1961 και κατά του σωματείου με την επωνυμία Πας Πύργος για να βάλει την επί της ουσίας εξέταση της ουσίας της προσθέτου παρεμβάσεως για την δικάσιμο της 5ης 28 Μαΐου 2026. Την 5η λοιπόν θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση και δεν ξέρουμε πώς θα τραβήξει ακόμα. Αρχικά είπα και ευχόμουν να μην πέσω μέσα ότι όλοι θα πάνε για διακοπές εκτός από αυτές τις ομάδες και την Πειθαρχική Επιτροπή μέχρι να βγει το αποτέλεσμα και αφού εκτός από την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής όπως είναι γνωστό υπάρχει και το δευτεροβάθμιο όργανο, είναι η δευτεροβάθμια επιτροπή, η Επιτροπή Εφέσεων και που εκεί όποια ομάδα θεωρήσει ότι αδικείται θα προσφύγει κατά τις απόφασεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Να ανεβάσουμε λίγο τον πύχη, να πάμε στο Μουντιάλ. Το Μουντιάλ 11 Ιουνίου είναι στη σέντρα του και θα ακούσετε και κάτι το οποίο σιγά σιγά η τεχνολογία μας φέρνει πλέον σε συνεχώς καινούργιες εξελίξεις, οπότε θα πρέπει να παρακολουθούμε για να είμαστε και ενήμεροι. Λοιπόν, ανεπηρέαστο από την τεχνολογική άνθηση, δεν θα μπορούσε να μείνει ούτε το πιο λαοφιλές άθλημα του πλανήτη. Με το VAR να έχει παρισφρήσει για τα καλά στη ζωή μας, τα τελευταία χρόνια ήρθε η ώρα και εγώ μια αλλαγή, και δεν υπάρχει καλύτερο timing για την κυκλοφορία μιας νέας πρωτοτυπίας από το Μουντιάλ, εκεί που όλα τα μάτια του πλανήτη θα είναι καρφωμένα για κάτι παραπάνω από ένα μήνα. Δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να τελειώνουμε γύρω στις 15 Ιουλίου. 11 Ιουνίου ξεκινάει, 15 Ιουλίου κάπου εκεί πρέπει να είναι. Η αντίστροφη λοιπόν μέτρηση για το παγκόσμιο κύπελλο έχει ξεκινήσει και σιγά σιγά έρχονται σε επιφάνεια διάφορα ενδιαφέροντα για τα όσα θα δούμε στα γήπεδα της Αμερικής. Άκη μπάλα της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής έχει γίνει γνωστή εδώ και μήνες. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι το γεγονός πως θα πρέπει να φορτίζεται πριν την έναρξη κάθε αγώνα. Η μπάλα λοιπόν θα φορτίζεται πριν την έναρξη κάθε αγώνα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως μέσω ειδικού chip πλέον θα στέλνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα VAR, ενώ σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη καταγράφει κάθε επαφή με ποδοσφαιριστή, πράγμα που θα κάνει ταχύτερη την ετοιμιγωρία για offside. Η μπαταρία θα διαρκεί περίπου 6 ώρες και θα επαναφορτίζεται για να χρησιμοποιηθεί ξανά. Η μπάλα του Μουντιάλ 2026 λέγεται Τριόντα και σχεδιάστηκε από την Αντίδα, στο όνομα της προέρχεται από τις λέξεις τρία και για τις τρεις χώρες Αμερική, Καναδάς, Μεξικό και όντα κύμα στα ισπανικά. Συνδυαστικά σημαίνει το τριπλό κύμα που παραπέμπει στο κύμα που δημιουργούν οι φιλάθλοι στα γήπεδα Βόρειας Αμερικής και έχει παγκόσμιο φαινόμενο. Η σχεδία της μπάλας ακολουθεί ακριβώς αυτή τη λογική με τρεις καμπύλες γραμμές και τρία διαφορετικά χρώματα, ένα για την κάθε οικοδέσποινα. Κάθε απόχρωση συνοδεύεται από το δικό της σύμβολο. Το αστέρι αντιπροσωπεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το φύλλο σφενδάμου τον Καναδά και ο χρυσός αετός στο Μεξικό. Η τιμή είναι στα 170 δολάρια ή αν θέλετε στην τιμή της Ευρώπης 150 ευρώ. Θα φορτίζεται, υπάρχει chip μέσα, κάθε επαφή θα καταγράφεται, θα στέλνετε δεδομένα, αλλάζει η τεχνολογία πλέον, αξιοποιείται, οπότε θα είναι άμεση και η απόφαση του VAR για το offside θα γίνει πιο γρήγορη η απόφαση και δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Αυτό όμως που έχει τρελάνει κόσμο είναι ότι έμεινε η Real χωρίς να έχει ποδοσφαιριστή της στην εθνική ομάδα. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Η Real δεν έχει ποδοσφαιριστή της στην εθνική ομάδα και αυτό έχει ξεσηκώσει θύελα διαμαρτυριών, όπως είναι και η Αγγλία, η εθνική Αγγλίας, που δεν έχει ένα παίχτη της Liverpool, ούτε ένα ποδοσφαιριστή της Liverpool. Αυτό όσον αφορά τις δύο εθνικές ομάδες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά όταν λείπουν και από αυτές τις μεγάλες ομάδες ποδοσφαιριστές, έτσι έκριναν οι προπονητές, έκριναν ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν μπορούσαν να προσφέρουν στην εθνική Ισπανίας και Αγγλίας και δεν κάλεσαν. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ, ακόμα και στις περιγραφές. Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, αφού ανακοίνωσε την αποστολή και δεν υπάρχει ούτε ένας ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης στο παγκόσμιο κύπελο, και ο Ισπανός Μοσποδιακός κλήθηκε να τοποθετηθεί σε συνέντευξη τύπου και φυσικά είπε: δεν κοιτάζω από πού προέρχονται οι ποδοσφαιριστές, το μόνο που κοιτάζω είναι αν έχουν πιθανότητα να παίξουν μαζί μας. Σύμφωνα με τη Μάρσα, η μοναδική ρεαλιστική περίπτωση παίχτη της Ρεάλ που θα μπορούσε να βρεθεί στην αποστολή ήταν ο Ντίνι Χάουζεν, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός της Βασίλισσα, ωστόσο ο Ντε Λα Φουέντε αποφάσισε τελικά να τον αφήσει εκτός των τελικών επιλογών του και οπότε οι Ισπανοί ξεσηκώθηκαν, οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ξεσηκωθεί
Είναι ακραίες οι αντιδράσεις και φυσικά θα συνεχιστούν για πολύ καιρό ακόμα, όπως είναι λογικό, και αμέσως μετά την επισημοποίηση των επιλογών του από την Ομοσπονδία δέχτηκε σωρία ερωτήσεων για την πρωτόγνωρη απόφαση του, με το οποίο ξεκαθαρίζει πως οι επιλογές δεν παίζουν ρόλο από ποια ομάδα προέρχονται. Αυτά είπε λοιπόν και ο άλλα, είπε και ο προπονητής, ο ομοσπονδιακός προπονητής Ισπανίας, αλλά ο ξεσηκωμός παραμένει ξεσηκωμός, γιατί σίγουρα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, σίγουρα είναι η Λίβερπουλ. Όμως όπως είπαμε, έτσι επέλεξε ο προπονητής, αυτό έκαναν οι προπονητές, όχι ένας και οι δύο, είναι και ο προπονητής ο Τούχελ που είναι στην Αγγλία, και σίγουρα αυτό έχει πυροδοτήσει τους οπαδούς των δύο ομάδων με τα ανάλογα σχόλια.

Το Μουντιάλ βέβαια ξεκινάει, δεν ξέρω πόσοι θα μπορέσουν να πάνε εκεί να το δουν. Νομίζω η κατανάλωση των εισιτηρίων θα γίνει κυρίως από αυτές τις χώρες, γιατί είναι πανάκριβο Μουντιάλ, είναι, έχει χαρακτηριστεί το Μουντιάλ των εκατομμυριούχων. Οι αρχές, να πούμε κάτι άλλο που έχουν πάρει απόφαση, είναι η κατανάλωση του αλκοόλ. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού επιβεβαίωσαν ότι οι φιλάθλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν την πύρα τους στις θέσεις τους, παρακολουθώντας τις ομάδες τους να διεκδικούν το τρόπαιο της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Οι διοργανωτές του προηγούμενου Μουντιάλ στο Κατάρ είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους ταξιδιώτες φιλάθλους όταν απαγόρευσαν ευνηδιαστικά την πώληση αλκοόλ στα γήπεδα λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης του 2022. Τώρα όμως, βλέπετε, οι τρεις χώρες είναι πολλά τα λεφτά, είπαμε. Λοιπόν, ωστόσο, η παράδοση ΣΔΥΠΑ, όπου οι φύλαθλοι μπορούν να απολαμβάνουν μπύρα στις θέσεις τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα διατηρηθεί κανονικά όταν οι ομάδες ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις στη φάση των ομίλων σε τρεις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε μια ακόμα θετική εξέλιξη για τους φύλαθλους των συμμετέχων, οι τιμές των εισιτηρίων στη φάση των ομίλων έχουν σημειώσει σημαντική πτώση. Παρότι οι τιμές παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τα προηγούμενα Μουντιάλ, τα φθηνότερα εισιτήρια, παράδειγμα για τον αγώνα της Αγγλίας με την Γκάνα στη Βοστόνη, έχουν μειωθεί κατά 27% μέσα στο τελευταίο μήνα, φθάνοντας τα 550 ευρώ, με μείωση 550 ευρώ. Παράλληλα, το πιο οικονομικό εισιτήριο για την πρεμιέρα απέναντι στην Κροατία στον Ντάλλας έπεσε από τις 845 στις 645 ευρώ, ενώ για το τελευταίο παιχνίδι των ομίλων κόντρα στον Παναμά στο Νιου Τζέρσεϊ μειώθηκε από τα 615 ευρώ στα 560 ευρώ. Οι τιμές της μπύρας θα παρουσιάσουν τεράστιες διαφορές στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά που έχει δεχτεί ποτέ με 104 αγώνες σε 16 πόλεις. Στην πόλη του Μεξικού μία μπύρα θα κοστίζει μόλις 2,15 ευρώ, ενώ στον Καναδά θα είναι στα 7 ευρώ. Από αυτά τα ενημερωτικά για όσους θέλουν να πάνε στο Μουντιάλ, εγώ πάντως δεν θα πάω, προτιμώ την τηλεόραση, γιατί θέλει μια περιουσία για να πας εκεί αλλά και να παρακολουθήσεις τους αγώνες. Ακολουθεί ο Παύλος Δοκοπίλ μετά από μένα, αμέσως είναι έξω, πρέπει να έχει έρθει. Είναι Top και Sport η εκπομπή του, θα έχει ετοιμάσει κάτι, δεν ξέρω, δεν μίλησα μαζί του. Εγώ αποχωρώ, καλό σας βράδυ, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα 4 με 5.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό άκτορ με Κώστας Λούκα, ο οποίος προπονήθηκε σήμερα κανονικά ένα μήνα μετά το χειρουργείο στο γόνατο και τέθηκε στη διάθεση του Ρικίνα Ταμάν για τα ημιτελικά των play-off του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος με ενοχλήσεις στο πέλμα, εκτός παραμένουν οι τραυματίες Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Για τον Μπάντιό της Βαλένθια ενδιαφέρονται σύμφωνα με ισπανικά μέσα οι πράσινοι στο στόχαστρο των νυχτερίδων ο Σόρτς. Δείπνο στους παίκτες, το προπονητικό επιτελείο και τους υπαλλήλους της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας θα παραθέσουν απόψε οι ιδιοκτήτες της ομάδας Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Περισσότερα από 8.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί για τον πρώτο ημιτελικό των play-off του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ την Πέμπτη στο ΣΕΦ, όπου θα ανέβει στην οροφή το Λάβαρο για το Τρόπαιο. Άμεσα αρχίζουν τα έργα ανακατασκευής των βοηθητικών γηπέδων. Η οριστική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Γιάκουπ Νέστρουπ κάνουν λόγο στη Δανία, όπου υποστηρίζουν ότι ο 38χρονος προπονητής θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του Στέφαν Μάντσεν. Δεν έχουν βάσει τα σενάρια περί προφορικής συμφωνίας με τον μεσοεπιθετικό της Σεντετιέν, Ζούρικο Νταβιτασβίλη. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ το δημοσίευμα της Mozart Sport περί ενδιαφέροντος για τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς. Συνεχίζονται οι επαφές για την παραμονή του Γιακουμάκη και την ανανέωση του συμβολαίου του ως ΔΟΕΦ. Στην τελική ευθεία επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, μέσα στην εβδομάδα αναμένονται και εξελίξεις στην υπόθεση απόκτησης του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Για δύο κεντρικούς αμυντικούς θα κινηθούν οι Ερυθρόλευκοι που δεν συζητούν το ενδεχόμενο παραχώρησης στον Ρέτσου ή Πιρόλα, αλλά είναι ανοιχτοί σε προτάσεις για τον Μπιανκόν. Με πρόστιμο 20.000 ευρώ τιμώρησε η ΔΕΑΒ την ΠΑΕ ΑΕΚ για τα επεισόδια οπαδών με την αστυνομία πριν το μάτς φιέστα με τον Ολυμπιακό. Ενδιαφέρον, αλλά όχι επίσημη κρούση από τη Μίλαν για το Μουκουντή, με την ένωση να προχωρά στην απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών αν πωληθεί. Μετά το παγκόσμιο κύπελλο, οι συζητήσεις για το συμβόλαιο του Πινέδα. Στις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τα φιλικά του Ιουνίου κόντρα στη Σουηδία και Ιταλία συμπεριλήφθηκαν οι Θανάσης Ανδρούτσος και Αλέξανδρος Κιζηρίδης. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας λόγω μικροτραυματισμών που τους ταλαιπωρούν. Στις 2 Ιουνίου θα ληφθεί τελική απόφαση για το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη και η ημερομηνία διεξαγωγής του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιχνίδι οδεύει προς το Παγκρίτιο στις 12 Αυγούστου. Στην πρόσληψη του Χουάν Φεράντο προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM ο Πανιόνιος. Ο 45χρονος πρώην τεχνικός Βόλου Πανσεραϊκού και Εργοτέλη έχει συμφωνήσει με τους Κιανέριθους και απομένουν υπογραφές. Ντέρμπι Ιωνίων στη Water Polo League Ανδρών με τον Ολυμπιακό να αποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 στο πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Στις 3 νίκες κρίνει το τίτλο. Στη τηλεοπτική κάλυψη από το Mega News. Την απόκτηση του Τζέικ Χέινς ανακοίνωσε η ομάδα βόλιο του Ολυμπιακού. Στόχος μας να κερδίσουμε τα πάντα, τόνισε στις πρώτες δηλώσεις του ο 28χρονος διεθνής Αμερικανός διαγώνιος. Στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιπάς μετά την πρόωρη αποχώρηση του Αλεξάνδρ Μουλέρ στα μέσα του δεύτερου σετ με τον Έλληνα τενίστα να προηγείται 1-0. Επόμενος αντίπαλος ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στον κόσμο. Πρόκριση και για τη Μαρία Σάκαρη που επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα. Επόμενη αντίπαλος η Αμερικανίδα Κλέρ Λου, νούμερο 182. Για τους τελικούς της Α1 Handball γυναικών ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ με το δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 2-1 και τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες, έντρα στις 6. Σε επαφές με 3 ευρωπαϊκές ομάδες βρίσκεται ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος, αποκαλύπτοντας ότι μία εξ αυτών είναι ελληνική προφανώς η Ζάλγκιρις Κάουνας. Υπάρχουν συζητήσεις, αλλά ο τελευταίος λόγος ανήκει στους Νάγκετς. Όλα θα ξεκαθαρίσουν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, ίσως και νωρίτερα, δήλωσε ο 34χρονος σέντερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
3: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
2: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
2: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
3: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
3: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
4: Joy. Happy Living Ideas.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.

Την παρέα του Πεφέμου σας καλησπέριζει και σήμερα, λίγη ώρα μετά τις 5 αρχίζει το Top και Σπορ. Ο Μιχάλης Παγιοργίου είναι πάντα στην κονσόλα για να ρυθμίσει τους ήχους και να επιλέξει τις μουσικές που θα μας συντροφεύσουν για την επόμενη σχεδόν ώρα. Και ο Παύλος Δοκούπης στο μικρόφωνο. Τα πράγματα στο τοπικό ζεσταίνονται σιγά σιγά. Είναι η εποχή που τα περισσότερα σωματεία προσπαθούν είτε να συγκροτηθούν, να χαράξουν την επόμενη μέρα τους, γενικές συνελεύσεις, αλλαγές σε πάγκους. Μία από τις ομάδες οι οποίες αλλάζουν προπονητή, μάλλον άλλαξαν προπονητή, είναι για να γίνει σίγουρο για την ακρίβεια. Ανανέωσε ουσιαστικά μετά από πολλά χρόνια, μετά από 10 και χρόνια τη συνεργασία τη με τον Χρυσόστομο Χάσταλη, ο οποίος επιστρέφει ως ο διάδοχος του Γιώργου Μιλωνά. Ο γάμος, συμφωνία των δύο πλευρών είναι πλέον επίσημη. Ο Χρυσόστομος Χάσταλης, που σε δεύτερο μέρος θα είναι κοντά μας για να κουβεντιάσουμε για αυτή τη νέα συνεργασία, την επιστροφή του στην Έμπονα μετά τη σεζόν 2015-2016. Εξελίξεις είχαμε και στον Άρη Χαγγέλου. Γιάννης Αρχοντούλης αποχαιρέτησε την ομάδα μετά τη χθεσινή συνάντηση με την απερχόμενη διοίκηση. Να περιμένουμε και στον Αστέρα Παστίδα. Στον Ηρακλή Μαριτσόν επικείται μια νέα γενική συνέλευση. Και πάει λέγοντας, οπότε Μιχάλη μου, λίγη μουσική για να τα βάλουμε σε μια σειρά.

σε μια σειρά, σε ένα τοπικό το οποίο αρχίζει και βγάζει και έτσι κάποιες ενδιαφέρουσες καραμπόλες. Λοιπόν, ξεκινάω από τον Άρη, γιατί και τα νέα είναι χθεσινοβραδινά. Η απερχόμενη διοίκηση συνέδριχε με τον Γιάννη Αρχοντούλη, έτσι να κλείσουν και κάποιες μεταξύ τους εκκρεμότητες. Σε πολύ καλό κλίμα, έτσι ανταλλάχθηκαν ευχαριστίες, αλλά η συνεργασία δεν ανανεώθηκε. Η διοίκηση του Άρη, η οποία στην πραγματικότητα παραδίδει τη σκητάλη σε ένα νέο σχήμα, το οποίο είναι έτοιμο να αναλάβει με την παρουσία και νέων μελών, αλλά στην πραγματικότητα η διοίκηση θεώρησε σωστό η απερχόμενη έτσι να κλείσει το θέμα Αρχοντούλη για να μπορέσει από εκεί πέρα να ασχοληθεί η διάδοχη κατάσταση. Η οποία όμως δείχνει να έχει άλλα πλάνα, άλλα σχέδια στο μυαλό της. Οπότε ο Γιάννης Αρχοντούλης από χθες είναι ελεύθερος στην ποδοσφαιρική αγορά και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι προτάσεις δεν του λείπουν.

Και στη περίπτωσή του, στον αεροπλάνο θα ακόμα και το άρωμα τη τρίτη εθνική κατηγορία, είδομε τι επόμενε ημέρε. Και στο προσκήνιο για τον Άρη βρίσκεται, και διαβάζω και ένα δημοσίευμα του Εξεξπόρες, αλλά ισχύει έτσι το όνομα του Νίκο Ορφανίδη. Ο οποίος ο Νίκος Ορφανίδης κυπελούχος με τον Φίβο φέτος, είναι πρώτη του χρονιά ουσιαστικά στην πρώτη κατηγορία. Δεν είναι το πλέον πιθανό να συνεχίσει την ομάδα, έτσι βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Υπήρχαν αρκετά ζητήματα τα οποία έχει να διαχειριστεί φέτος και ο ίδιος δείχνει να προτιμά έτσι να αποχωρήσει, και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη, καθώς θα κάνει και τη σχετική συζήτηση με τους ανθρώπους της νέας διοίκησης.

Οπότε και στο φίλο περιμένουμε επίσημες εξελίξεις. Στον Αστέρα Παστίδας τώρα υπάρχει πρώτη ανανέωση συνεργασίας και η ομάδα, ο σύλλογος, ξεκίνησε νομίζω αυτονόητα από τον αρχηγό, τον Μιχάλη Ευγενικό, ο οποίος θα παραμείνει για ακόμα μια χρονιά.

Και όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο προγραμματισμός της ομάδας μας για τη νέα σεζόν ξεκίνησε ήδη και η πρώτη ανανέωση είναι γεγονός. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επέκταση της συνεργασίας μας με τον αρχηγό μας, τον Μιχάλη Ευγενικού, ο οποίος θα παραμείνει για ακόμα μια χρονιά στην οικογένεια του Αστέρα Βαστίδας. Η εμπειρία του και το ταλέντο του είναι πολύτιμα για την ομάδα μας. Του ευχόμαστε υγεία και μαζί να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Αυτά λοιπόν ως προς την ανακοίνωση του Αστέρα.

Λοιπόν, ένα εκτακτό τηλεφώνημα παρεπτόντω και μιλώντα για τον Αστέρα Βαστίδα, ξεκινάει προφανώ ο σχεδιασμό τη ανανέωση συνεργασιών, χωρί να έχει όμω προηγουμένω ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή και τη παραμονή του Άρη Μιχαηλίδη στην τεχνική ηγεσία του σωματείου. Υπήρξε μια επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Από ό,τι έμαθα, ο Άρη Μιχαηλίδη βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καβάλα, και θα μείνει για αρκετέ μέρε ακόμα. Αλλά είναι και το πώς αντιλαμβάνονται και οι δύο πλευρές στη συνέχεια, έτσι, και το τι ακριβώς ζητάνε, έτσι, ως φιλοσοφία. Και εδώ είναι τώρα το θέμα, αν και κατά πόσο θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε σχέση με αυτά τα οποία ζητάει ο Άρης Μιχαηλίδης. Εάν τελικά υπάρξει διαφωνία, αυτονοείται ο Αστέρας θα κινηθεί για την απόκτηση νέου προπονητή. Λοιπόν, για τον Άρη τα είπαμε, για τον Αστέρα τα είπαμε, για το Φίβο επίσης.

Και μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις βρίσκεται ο Ηράκλης Μαρισσών, υπήρχε προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση, η οποία μετατρέπεται ουσιαστικά σε ανοιχτή διαβούλευση, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση ΑΦΗΣΑ, που απευθύνεται στα μέλη του Σωματείου. Ανοιχτή λοιπόν διαβούλευση για το μέλλον και την εξυγίανση του συλλόγου μας, όπως αναφέρεται σχετικά, την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαρισσών ο Κερωνιάτης. Καλεσμένοι είναι όλοι οι φορείς, τα μέλη, οι χορηγοί και οι πολίτες των Μαρισσών για να συνδιαμορφώσουμε, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, την επόμενη ημέρα με θέματα συζήτησης στην τροποποίηση του καταστατικού για την θεσμική εξυγένση, οικονομική αμνηστία μελών, διαγραφή δηλαδή οφειλωμένων συνδρομών έως και το 2025 για μια νέα αρχή και πρόταση ίδρυσης, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του νέου τμήματος Στίβου.

Ζωταρχικά, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο και εδώ ζητείται λύση. Βέβαια, οι πληροφορίες τελευταίες μέρες αναφέρουν πως κάτι κινείται και πως έχουν δείξει ενδιαφέρον και κάποια νέα πρόσωπα και παλιοί παράγοντες. Εν περιπτώσει, να βρεθεί μια άκρη και να βγει μια νέα διοίκηση η οποία θα μπορέσει να οδηγήσει τον Ηρακλή στον δρόμο πρώτα απ' όλα της ασφάλειας, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Και να αποφευχθεί μια διοικητική περιπέτεια, δεδομένου πως η παρούσα διοίκηση αποχωρεί από τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις σωματείων, ότι έμειναν στο τέλος 2-3 άνθρωποι συναπασχίζουν να βγάλουν την καθημερινότητα.

Ναι, περιμένουμε από μέρα σε μέρα και στον πρωταθλητή Γιάλισσο και εδώ αρχή των εξελίξεων με τη συζήτηση που θα γίνει με τον μάνεγιο της Σπάρταλη, τον προπονητή της ομάδας, για να συνεχίσουν μαζί οι δύο πλευρές ή όχι. Αυτό θα φανεί, γιατί η διοίκηση το θέλει σε κάθε περίπτωση και ο Παναγιώτης της Σπάρταλης το βλέπει πολύ θετικά, αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποιοι όροι και εδώ ότι είναι θέμα φιλοσοφίας για το πώς θα πορευτεί η ομάδα από εδώ και στο εξής και με ποιους στόχους στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας για να επέλθει η συμφωνία. Μιλώντας για την τρίτη εθνική κατηγορία και τις ομάδες μας, να πω όλα καλυθιών. Περιμένουμε εδώ και μέρες κάποιο νεότερο, κάποια κίνηση η οποία θα σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της οργάνωσης για την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι και αυτό, διότι όπως λέγεται έτσι και βγαίνει από τις καλυθιές και το ρεπορτάζ, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες εκκρεμότητες σε διοικητικό επίπεδο, κάποιες διαφωνίες. Δύο τάσεις για το πώς βλέπουν την επόμενη μέρα και οι οποίες μέχρι στιγμής δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Οπότε και εδώ αναζητούνται γέφυρες για να υπάρξει μια ενιαία γραμμή και από εκεί πέρα να ενεργοποιηθούν οι εξελίξεις. Όσο για την ΑΕΡΑ, επηγείται έντος των ημερών μια νέα συνάντηση ανάμεσα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι, πρώτα έγινε το περασμένο Σάββατο. Επί πραγματικών δεδομένων πια. Γιατί πριν λάβουν την οποιαδήποτε απόφαση οι Ερυθρόλευκοι, θέλουν να είναι βέβαιοι πως τα κουκιά θα τους βγουν την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Θέλουν να κατεβάσουν ξανά την ομάδα στην τρίτη εθνική. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά θέλουν επίσης να έχουν και τις διασφαλίσεις ότι η ομάδα δεν θα πέσει σε κενό αέρους κατά τη διάρκεια της νέας χρονιάς. Έτσι, το αυτονόητο, δεδομένου πως το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής είναι πάρα πολύ δύσκολο, μια δύσκολη κατηγορία, πάρα πολύ δαπανηρή. Και για να μπορέσεις να απεξέλθεις με αξιοπρέπεια, πρέπει να πας στα σίγουρα οικονομικά πρώτα. Και με ξεκάθαρους στόχους, οπότε και εδώ λίγη ακόμα υπομονή μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Βλέπω στο ρολόι, η ώρα είναι 5 και 29 πρώτα λεπτά, οπότε είναι ώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και 30 τώρα ακριβώς, να ακούσουμε διαμεσικά μηνύματα, τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM και θα επανέλθουμε με τη συζήτησή μας με τον Χρήστο Στιμοχάσταλη, τον νέο προπονητή της αναγέννησης Έμονα.

0: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, το εναλλακτικό πλαίσιο διακυβέρνησης της χώρας, όπως η ίδια το χαρακτήρισε, παρουσίασε η Μιλένα Αποστολάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σε ξενοδοχείο της πόλης της Ρόδου. Η ανατροπή της σημερινής πολιτικής είναι ο βασικός πυρήνας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ένας στόχος που μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι ανέφικτος, πρόσθεσε η κυρία Αποστολάκη. Είναι λάθος να εξομοιώνεται η Ρόδος με υπερκορεσμένα μικρά νησιά ή με μικρότερους προορισμούς όπως η Σύμη και η Χάλκη, των οποίων η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται άμεσα από την εύρυθμη λειτουργία της Ρόδου. Η λύση δεν είναι οι κόφτες αλλά οι υποδομές. Όπως στην Κρήτη υλοποιούνται εμβληματικά έργα για τα επόμενα 100 χρόνια, έτσι και η Ρόδος, ως ένα μεγάλο τουριστικό νησί που εισφέρει τεράστια ποσά στα κρατικά ταμεία, δικαιούται ανάλογη στήριξη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Οι γιατροί δεν λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες, καθώς καλούνται να καλύψουν σοβαρά κενά σε κρίσιμες κλινικές και τμήματα. Η παθολογική κλινική, η μονάδα εντατικής θεραπείας και τα επίγοντα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Η αποδυνάμωση μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις γιατρών, υπογράμμισε ο γιατρός και περιφερειακός σύμβουλος Μάριος Κλονάρης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ηρένα στα γεγονότα», και εξέπεμψε σήμα κινδύνου για την κατάσταση στελέχωσης του νοσοκομείου Ρόδου. Η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 28 και 29 Μαΐου με στόχο την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων που επηρεάζει την περιοχή από το Park Hotel έως την Τράπεζα Ελλάδας, καταθέτει η ΔΕΙΑ Ρόδου όπως ενημέρωσε η Δημοτική Επιχείρηση. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατόπιν καταγγελίας και επιτόπιας αυτοψίας της επιχείρησης και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
5: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
4: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να πολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας.
3: 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Top και Sport. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 102,4 για όσους μας ακούτε από την πόλη της Ρόδου και τις γύρω περιοχές. Για νότια κεντρικά και την νότια Ρόδο συντονιστείτε στους 97,4 για καλύτερη λήψη. Λοιπόν, κοντά μας είναι ήδη ο Χρήστος Χάστερης, ο νέος τεχνικός της αναγέννησης του Έμπονα. Χρήστος, σε καλησπέριζω.
1: Καλησπέρα, Παύλο. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σήμερα ανακοινώθηκε εδώ μεταξύ και η αποχώρησή σου από τον Ορφέα. Πολλές ευχαριστίες από την ομάδα, την πρώην ομάδα σου. Και λίγες ώρες μετά έρθει η ανακοίνωση από την αναγέννηση για την έναρξη της νέας συνεργασίας. Λοιπόν, να σε ρωτήσω αρχικά τι είναι αυτό το οποίο έτσι σου έκανε το κλικ που πάντα χρειάζεται για να πεις το ναι σε μια πρόταση σε μια ομάδα παρελθόντος στην οποία έχεις δουλέψει και στο παρελθόν. Έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Πριν από 10 χρόνια, σεζόν 15-16 από το κουβεντιάζαμε.
1: Σωστά. Πρώτα απ' όλα και εγώ έτσι θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Ορφέα για τη συνεργασία που είχαμε, γιατί θεωρώ ότι ήταν μια άψογη συνεργασία και δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Μετά σε αυτό που αναφέρεις για την επιστροφή μου στην ομάδα του Έμπονα, στην αναγέννηση. Ναι, όντως ήμουν πριν 10 χρόνια, ήμουν για 2,5 χρόνια στην ομάδα και είχα φύγει νομίζω με πολύ ευχάριστα και θετικά συναισθήματα και πιστεύω αν θες ότι είναι και δείχνει κάτι όταν επιστρέφεις κάπου, ειδικά μετά από τόσα χρόνια, δείχνει και ότι αυτοί που σε καλούν σε εμπιστεύονται και κάτι θυμούνται θετικό από σένα, αλλά και από την δικιά μου την πλευρά σημαίνει το ίδιο. Επέστρεψα χωρίς πολλή σκέψη με το που μου έγινε η πρόταση από τον πρόεδρο, τον Κυριαζή, τον Μισοδουλάκη. Αμέσως το είχα στο μυαλό μου, το δούλεψα, όχι πολύ, γιατί είμαι βέβαιος για την επιλογή μου. Και επιστρέφω με πάρα πολύ καλή διάθεση και όρεξη για δουλειά.
0: Πιστεύεις ότι αισθάνεσαι ότι άφησες κάτι στη μέση την τελευταία φορά που ήσουν στην αναγέννηση?
1: Δεν ξέρω αν άφησα κάτι στη μέση. Η αλήθεια, αγωνιστικά ήμασταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.

0: Πανέρης είναι η απόσταση από το κέντρο της πόλης, από το κέντρο του...
1: Από τα πολυπλήρη σημεία,
0: από την πόλη,
1: ναι, ακριβώς, ναι.
0: Οπότε αυτό είναι ο μόνος αναστατικός παράγοντας για να πείσεις κάποιους ανθρώπους να έρθουν εκεί πέρα. Από την άλλη θεωρώ ότι είναι ένα σωματείο με ένα πάρα πολύ καλό όνομα που αυτό είναι στα υπέρ του.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, ξέρεις ότι εντάξει, είναι κουραστικό σίγουρα, αλλά από την άλλη, όσοι πάνε στην αναγέννηση, όσοι πάνε στην έμπορα, συνήθως ριζώνουν, έτσι, κάνουν χρόνια να φύγουν.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Έχει παιδιά που είναι 6 και 7 χρόνια. Επίσης, έχω ένα χαρακτηριστικό στην ομάδα αυτή, που ήταν το πρώτο πράγμα, να σου πω την αλήθεια, που εκτίμησα. Από την τελευταία φορά που πήγα, δηλαδή πριν 10 χρόνια, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει παραπάνω από 3-4 προπονητές σε αυτό το διάστημα. Μπορεί να λέω και πολλούς. 3-4 προπονητές αλλάζουν άλλες ομάδες σε ένα χρόνο. Οπότε ναι, αυτό είναι στα σύν. Και αυτό που λες, έχεις δίκιο, είναι ένα χαρακτηριστικό του χωριού αυτό που νομίζω όσοι έχουν πάει το ξέρουν, το καταλαβαίνουν. Αγκαλιάζουν τους ανθρώπους που πάνε εκεί, τους καλοδέχονται και επιστρέφουν με πολλαπλή μορφή ό,τι τους προσφέρεις.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία πολλά χρόνια όντως υπάρχει μια κουλτούρα στον έμπονα έτσι στήριξης των προπονητών. Και στα καλά και στα άσχημα, εντάξει, ξέρεις, και όποιος πραγματικά δουλεύει και προσπαθεί και κολλάει με την παρέα γενικά, έτσι δύσκολα φεύγει. Η αλήθεια είναι αυτή. Νωρίτερα ερώτησα, ναι. Η ερώτηση, ξέρεις, είχε να κάνει η προηγούμενη, έτσι, για το αν πιστεύεις ότι άφησες κάτι στη μέση, με το αν μέσα σου άφησες κάποιο ανεκπλήρωτο όνειρο, έτσι, κάποιον στόχο που ενδεχομένως θα ήθελες να ικανοποιήσεις. Τώρα, αλήθεια, για το σχεδιασμό μιλήσατε καθόλου και για τους στόχους που θα τεθούν για την νέα σεζόν?
0: Είναι φρέσκο όλη αυτή η συμφωνία, ουσιαστικά σήμερα την ολοκληρώσαμε. Οι στόχοι σε γενικές γραμμές έχουν τεθεί. Σίγουρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πρωταθλητισμό, αλλά αυτό εννοείς. Σε μένα τουλάχιστον, στο μυαλό μου, θεωρώ ότι είναι κάτι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, αν η διοίκηση αποφασίσει να το θέσει σαν στόχο, θα δούμε τους τρόπους για να το υλοποιήσουμε. Αλλά νομίζω ότι ο στόχος ο βασικός είναι να μπορούμε να δουλέψουμε με ηρεμία, με συνθήκες σωστές. Και αν γίνουν αυτά που πιστεύω ότι θα γίνουν, η ομάδα θα είναι σίγουρα ανταγωνιστική. Τώρα, για το κάτι παραπάνω δεν εξαρτάται μόνο. Είναι και άλλοι παράγοντες που το επηρεάζουν σίγουρα. Πιστεύω ότι η Β' φέτος θα είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική χρονιά. Θα είναι ανταγωνιστική μάλλον η Β', με όλα αυτά που έτσι, λίγο ακούμε ότι θα συμβούν. Οπότε πρέπει να δούμε... Ναι, θα αρρωστικοποιηθούν οι στόχοι της ομάδας που νομίζω δεν θα είναι πρωταθλητισμού. Έτσι έχω αυτή την εντύπωση, απλά θέλω να το αρρωστικοποιήσω και με τη διοίκηση αυτό.
1: Κοίταξε, από ό,τι έλεγα και οι άνθρωποι της αναγέννησης και ο πρόεδρος της εδώ, κ. Ζουδουλάκης, πριν από λίγο καιρό εδώ στον Top FM, έλεγε ότι εντάξει, πρωταθλητισμός δεν είναι αυτός ο σκοπός. Στόχος είναι να πάει καλά η ομάδα, να δημιουργήσει ένα κορμό και από εκεί πέρα ότι καλύτερο προκύψει. Δηλαδή, εντάξει, θέλουν μια καλή πορεία, δεν πιέζονται κιόλας. Δηλαδή, σε αυτό το πλαίσιο.
0: Έτσι, όταν. Σε επίπεδο. Ναι. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Όχι, ναι, λέω, όταν οριμάσει μια κατάσταση, προφανώς και είναι καλοδεχούμενη, έτσι, αλλά το θέμα είναι να οριμάσει, προφανώς.
0: Ναι. Το σημαντικό στο ραστιχνικό ποδόσφαιρο είναι να αισθάνεσαι καλά, να περνάς καλά. Βέβαια, αυτά συνήθως συνδυάζονται και με καλά αποτελέσματα. Έτσι, το να περνάς καλά σημαίνει ότι έρχονται και καλά αποτελέσματα. Σίγουρα αυτό δεν θα κρυφτούμε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας να πούμε ότι το σημαντικό είναι μόνο να περνάς καλά. Πρέπει να έρχονται και αποτελέσματα. Κοίτα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί, ο σχεδιασμός, να δούμε πώς θα καταλήξει ο σχεδιασμός. Τι ρόστερ θα έχουμε και όταν συμβεί αυτό νομίζω θα είναι πιο ξεκάθαρο το πού μπορεί να φτάσει η ομάδα. Πρέπει να... Αυτό βέβαια θα φανεί πιστεύω σε 2 μήνες από τώρα θα έχουμε μια εικόνα για το πώς θα καταλήξει το ρόστερ και ποιες θα είναι οι δυνατότητες της ομάδας.
1: Ήδη εντωμεταξύ η αναγέννηση είχε ανανεώσει τις συνεργασίες της με τους περισσότερους από τους ποδοσφαιριστές, εσύ τους γηγενείς. Αυτονόητα. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν υπάρχει άλλη επιλογή, πρέπει να στηριχθεί στα δικά της παιδιά. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για έναν προπονητή να δουλεύει με γηγενείς ποδοσφαιριστές και τι παγίδες μπορεί να κρύβει από την άλλη πλευρά σε μια μικρή κοινωνία?
0: Ναι. Επειδή έχω δουλέψει και σε άλλα χωριά που αποτελούνταν από γηγενείς, υπήρχαν περιπτώσεις που τα παιδιά αυτά πραγματικά αγαπούσαν την ομάδα και αυτό είναι μόνο θετικό, και υπήρχαν περιπτώσεις που οι γηγενείς αγαπούσαν την ομάδα με προϋποθέσεις. Αν έπαιρναν καλά λεφτά, αν ήταν βασικοί, αν έπαιζαν. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί θεωρούν ότι έχουν ένα προβάδισμα

0: σε σχέση με τα υπόλοιπα, με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, επειδή είναι ο παπάς τους σύμβουλος, επειδή είναι οι φίλοι τους στην εξέδρα. Αν υπάρχει αυτή η νοοτροπία, τότε είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αντί αυτό να είναι πλεονέκτημα, το να έχεις γηγενείς ποδοσφαιριστές, γίνεται πρόβλημα. Από αυτό που ξέρω και από αυτό που θυμάμαι, αυτό δεν συμβαίνει στην αναγέννηση. Δηλαδή τα περισσότερα παιδιά, ναι, έχει ένα πολύ μεγάλο κορμό 17-18 παιδιών που είναι από το χωριό, που από ό,τι ξέρω και από ό,τι μου έχουν πληροφορήσει, τα παιδιά ξέρουν το ρόλο τους και τον έχουν αποδεχτεί. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ θετικό.
1: Την φετινή χρονιά στη δεύτερη κατηγορία, πώς τη βίωσες? Εντάξει, πήγες δουλέψεις στην πρώτη, έτσι, στο Σάρα Μπαστίδα συγκεκριμένα. Από εκεί πέρα ήρθε ο Ορφέας σε ένα πρώτο μήλο πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Ευχαριστήθηκες την φετινή σου πορεία, τη διαδρομή σου?
0: Κοίτα, αγωνιστικά η αλήθεια δεν πήραμε αυτό που θεωρώ ότι σαν ομάδα θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει, γιατί ήταν ένας πραγματικά ασυνήθιστα δύσκολος όμιλος για τα δεδομένα της κατηγορίας. Γιατί είχε πάρα πολλές ομάδες που ήταν πολύ κοντά η μία στην άλλη. Και από αυτή την άποψη, βαθμολογικά, θα πω ότι όχι, δεν ήταν κάτι που έτσι το ευχαριστήθηκα και μου άρεσε. Μου άρεσε όμως ότι συμμετείχα σε ένα πρωτάθλημα που ήταν άκρος ανταγωνιστικό. Και εντάξει, επέστρεψα και στη β' κατηγορία. Γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει θέμα, ούτε το θεωρώ υποτιμητικό το να είμαι σε μια ομάδα β' τοπικού σε καμία περίπτωση, για κανένα λόγο. Οπότε χάρηκα με αυτή την επιστροφή, γιατί είδα και ένα άλλο περιβάλλον που, ξαναλέω, ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό και πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα και το τελευταίο μας παιχνίδι με τον Ατρόμητο Τιμιλιάς, που παίξαμε ένα παιχνίδι που θεωρώ τιμήσαμε το πρωτάθλημα με τον τρόπο που αγωνιστήκαμε, και σε ένα γήπεδο γεμάτο, που είχα καιρό να δω μια τέτοια ατμόσφαιρα σε τοπικό. Και ήταν κάτι πραγματικά που έτσι το είδα, το βίωσα με πολύ έτσι ικανοποίηση και χαρά.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να μην σε απασχολώ άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι έχεις σε λίγα λεπτά μια πολύ σημαντική υποχρέωση. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Να ευχηθώ καλή αρχή, καλή επιτυχία. Και εδώ θα είμαστε να πούμε ξανά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Παύλο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Ακούσαμε τον Χρήστο Μουχάσταλη, τον νέο τεχνικό της Αναγής του Έμπονα, η επιστροφή του μετά από 10 χρόνια. Αυτό πρακτικά βέβαια σημαίνει από την άλλη που και ο Ορφέας ψάχνει για νέο προπονητή.

Ολίγια, ακόμα πήρε ελιέ η δισογραφία στο χώρο του ποδοσφαίρου στην ΚΟ και εδώ περιμένουμε εξελίξει. Πρώτα-πρώτα στον ΑΟ Πηλίου, που τελικά όρισε ημερομηνία εκλογών. Θα γίνουν την Κυριακή 7 Ιουνίου στι 7.30 το απόγευμα, με την προσδοκία μέχρι τότε οι ζημού που θα γίνουν έτσι να αναδείξουν μια διοικητική λύση για να μπλέξει ο σύλλογο σε περιπέτεια. Θυμίζω ότι πριν από λίγε ημέρε έγινε μια πρώτη γενική συνέλευση με πολύ μικρή όμω μικρό αριθμό συμμετεχόντων, κάτι το οποίο απογοήτευσε και δημιούργησε εύλογο προβληματισμό.

Ενώ η Γενική Σύνελευση θα κάνει το Σάββατο και ο Νεοφώτης ως αντίμαχος παρεπιπτόντος. Εδώ βέβαια διοικητικό ζήτημα δεν υπάρχει. Συνεχίζει η ίδια διοίκηση και μάλιστα με ένα ενισχυμένο σχήμα για τη νέα σεζόν στην πρώτη τοπική κατηγορία. Η Γενική Σύνελευση όμως, στην οποία και εδώ η παρουσία των μελών και των φίλων του συλλόγου είναι απαραίτητη, γιατί όσο περισσότερο φυσικά θα είναι, τόσο έτσι, καλύτερα θα είναι τα πράγματα την νέα σεζόν, η οποία θα προγραμματιστεί από τώρα.

Πάμε να κλείνουμε σιγά σιγά, καθώς η ώρα πλησιάζει τις 6. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την παρέα και σήμερα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5, να είστε καλά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό άκτορ με Κώστας Λούκα, ο οποίος προπονήθηκε σήμερα κανονικά ένα μήνα μετά το χειρουργείο στο γόνατο και τέθηκε στη διάθεση του Εργίνα Ταμάν για τα ημιτελικά των play-off του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος με ενοχλήσεις στο πέλμα, εκτός παραμένουν οι τραυματίες Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Για τον Παντιό της Βάλενθι ενδιαφέρονται σύμφωνα με ισπανικά μέσα οι πράσινοι στο στόχαστρο των νυχτερίδων ο Σόρτς. Δείπνο στους παίκτες, στο προπονητικό επιτελείο και τους υπαλλήλους της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας θα παραθέσουν απόψε οι ιδιοκτήτες της ομάδας Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Περισσότερα από 8.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί για τον πρώτο ημιτελικό των play-off με την ΑΕΚ την Πέμπτη στο ΣΕΦΑ που θα ανέβει στην οροφή το Λάβαρο για το Τρόπαιο. Άμεσα αρχίζουν τα έργα ανακατασκευής των βοηθητικών γηπέδων. Σε κλίμα Οδύνης τελείται αυτήν την ώρα η κηδεία του Παρασκευά Άντζα στη Δράμα. Μέλη της οικογένειάς του, παλιοί συμπαίκτες και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στο βετεράνο αμυντικό τον Ολυμπιακό Ξάνθης Δόξα Δράμας και Εθνικής που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών έπειτα από μάχη με την νόσο ALS. Η οριστική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Γιάνγκο Πνέστρου που κάνουν λόγο στη Δανία, όπου υποστηρίζουν ότι ο 38χρονος προπονητής θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του Στέφαν Μάντσεν. Δεν έχουν βάσει τα σενάρια περί προφορικής συμφωνίας με τον μεσοεπιθετικό της Εντετιέν Ζούρικο Νταβιτασβίλη. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ το δημοσίευμα της Mozart Sport περί ενδιαφέροντος για τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Σερβίας Βέλικο Παούνοβιτς. Συνεχίζονται οι επαφές για την παραμονή του Γιακουμάκη και την ανανέωση του συμβολαίου του ως ΔΟΕΦ. Στην τελική ευθεία επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, μέσα στην εβδομάδα αναμένονται και εξελίξεις στην υπόθεση απόκτησης του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Για δύο κεντρικούς αμυντικούς θα κινηθούν οι Ερυθρόλευκοι, που δεν συζητούν το ενδεχόμενο παραχώρησης στον Ρέτσου ή Πιρόλα, αλλά είναι ανοιχτοί σε προτάσεις για τον Μπιανκόν. Το πρόγραμμα της προετοιμασίας στο Apeldoorn γνωστοποίησε η ΑΕΚ. Το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί από τις 6 ως 17 Ιουλίου και το δεύτερο από 23 Ιουλίου ως 2 Αυγούστου. Με πρόστιμο 20.000 ευρώ τιμώρησε η ΔΕΑ από την ΠΑΕ για επεισόδια οπαδών με την αστυνομία πριν το μάτς Φιέστα με τον Ολυμπιακό. Ενδιαφέρον, αλλά όχι επίσημη κρούση από τη Μίλαν για το Μουκουντή. Στις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τα φιλικά του Ιουνίου κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία συμπεριλήφθηκαν οι Θανάσης Ανδρούσος και Αλέξανδρος Σκιζηρίδης. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας λόγω μικροτραυματισμών που τους ταλαιπωρούν. Στις 2 Ιουνίου θα ληφθεί τελική απόφαση για το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη και η ημερομηνία διεξαγωγής του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιχνίδι οδεύει προς το Παγκρίτιο στις 12 Αυγούστου. Στην πρόσληψη του Χουάν Φεράντο προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM ο Πανιώνιος. Ο 45χρονος πρώην τεχνικός Βόλου Πανσεραϊκού και Εργοτέλη έχει συμφωνήσει με τους Κιανέριθρους και απομένουν οι υπογραφές. Τέρμπι Ιωνίων στη Water Polo League Ανδρών με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Τηλεοπτική κάλυψη από το Mega News. Στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την πρόωρη αποχώρηση του Αλεξάντερ Μουλέρ στα μέσα του δεύτερου σετ με τον Έλληνα τενίστα να προηγείται 1-0. Επόμενος αντίπαλος ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στον κόσμο. Πρόκριση και για τη Μαρία Σάκαρη που επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα. Επόμενη αντίπαλος η Αμερικανίδα Κλέρ Λου, νούμερο 182. Ανησυχίες μιλάνε για την παραμονή του Λούκα Μόντριτς και τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με την Tuto Sport, ο 40χρονος Κροάτης μεσοπιθετικός εμφανίζει τάσεις φύγης από τους Ρωσονέρι και θέλησε να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες ήδη αναλυτικά.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
10: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
9: Εργαλεία, σκεύη μαχηρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
10: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
9: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
10: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
9: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλύματα τύπου Airbnb.
10: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
9: Joy. Happy Living Ideas.
0: Top FM 102,4.

0: Θα ήθελα, συνάδελφε, έτσι έχοντας ακούσει ένα μεγάλο κομμάτι από το Biri Biri Bo,
1: ναι,
0: εξαιρετικό κομμάτι, να μου περιγράψεις, αν μπορείς να φανταστείς λίγο, τι θα γινόταν στο σπίτι σου,
1: ναι,
0: αν έμπαινες τώρα 7 η ώρα θα σχολάσουμε, να σε κάτσεις 7:30-8 στο σπίτι, σιγοτραγουδώντας αυτό το σκοπό.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θέλω παντριά, ούτε είναι γυναίκα τσάμπα, και παιδιά.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Άμα είσαι ήδη παντρεμένος με παιδιά, είναι τσάμπα μαγιά.
0: Είναι τσάμπα μαγιά.
1: Αυτό η μαγιά είναι να το πεις από πριν.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, και, και να το τηρήσεις κιόλας.
0: Και να το τηρήσεις, ναι, σωστά.
1: Είναι μια, να σου πω κάτι, είναι μια ρελάντς, κακός. Καταρχάς που δεν στείλαμε τέτοιο κομμάτι στο Eurovision. Δηλαδή με μπίρι μπίρι μπίρι μπό.
0: Α, ότι είναι ένα το, κάτσι.
1: Το μπαραμπάγκα, την καραμπάγκα, τι είναι αυτό.
0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
1: Δηλαδή το μπαγκαράγκα σε τι υπερτερεί του μπίρι μπίρι μπό.
0: Έχει περισσότερα γκου. Αλλά εμείς έχουμε περισσότερα.
1: Πιο πιασάρικο.
0: Έχουμε περισσότερα μπου και περισσότερα ρου.
1: Είναι πιο πιασάρικο το μπίρι μπίρι μπό.
0: Ναι, δηλαδή, πολύ δυνατό.
1: Σκέφτομαι αυτή τη στιγμή.
0: Θυμάστε το όνομα του. Ανδρέας Βάσιος, είπαμε. Ναι. Εξαιρετικός.
1: Μπορώ να σκεφτώ Σκανδιναβούς. Πώς το λένε, Μαλτέζους να σιγοτραγουδάνε μπίρι μπίρι μπό.
0: Ναι.
1: Σε αντίθεση με το φέρτο που έχουμε ξαναπεί τη γνώμη μου, μόνο εμείς καταλαβαίναμε το νόημά του. Περίμενε λίγο.
0: Δεν απευθύνθηκε σε μένα, παιδιά. Εγώ είμαι ασταμάτητος, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, απευθύνουμε στο Μουσουράκι, ο οποίος μιλάει στα αυτιά μου την ώρα που μιλάω κι εγώ. Ναι, ωραία. Πάμε λοιπόν, έχουμε διακοπή. Έχουμε κάτι νεότερο από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και Διονύση Δεσίλα στη γραμμή.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Γεια σου, Διονύση.
2: Λοιπόν, έχουμε τα επίσημα με τον Νέστρουπ. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει μια συνεργασία με τον Δανό προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ, όπως το γράφει. Ο 38χρονος Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Αναφέρει ανακοίνωση που είχε ένα μήνυμα βιογραφικό του Δανού και καταλήγει καλωσορίζοντας τον Γιάκοπ Νίστρουπ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να έρθει ο Δανός στην Αθήνα προκειμένου να παρουσιαστεί και να πιέσει δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, Διονύση.
0: Να είσαι καλά. Νίστρουπ, λοιπόν. Και όχι Νέστρουπ, άλλοι τον έλεγαν Νέστρουπ και αρχίσαμε αυτά. Μην μου πεις ότι θα το κρατήσεις εσύ Νέστρουπ.
1: Όχι, ακόμα είμαστε, αυτό που λέμε, είμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης ακόμα. Δεν είναι ότι. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα το υιοθετήσουμε για να, και το πώς θα το κρατήσουμε στην αρχή.
0: Ό,τι έγραψε ΠΑΕ.
1: Ναι,
0: αυτή, έγραψε, ΠΑΕ.
1: Τώρα δεν έγινε αυτή η κουβέντα, θέλω να σου πω, 2 χρόνια. Δηλαδή είναι σαν να τον λέγαμε Νέστρουπ. Και μετά από 3,5 χρόνια ήρθε κάποιος και αποφάσισε, εγώ θα το λέω Νίστρουπ.
0: Όχι, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις τέτοιες, γιατί κάποιες είναι περιπτώσεις που ο ίδιος ο άνθρωπος λέει: παιδιά, εμένα με λένε Ντίνο. Και εμείς λέω: α, εμείς σε μάθαμε να σε λέμε Μίνο.
1: Αν έρθει ο Κριστόφο Βαρζέχα.
0: Ποιος?
1: Ο Βαρζέχα. ο Βαρζέχα και μου πει: ξέρετε κάτι, κύριε.
0: Ο Παλουότολο κατάλαβε ότι μάλλον πρέπει να είναι κάποιος Σαρδάμ, αλλά δεν κατάλαβε τι. Δεν είναι φοβερή φάτσα.
1: Λοιπόν, Στέφανε, συνέχισε τη δουλειά σου.
0: Μπίρι μπίρι μπό.
1: Αν έρθει λοιπόν ο κύριος, ο συμπαθέστατος Κριστόφ και μας πει: ξέρετε κάτι. Με λένε Βαρτζίκα.
0: Ναι.
1: Μετά από 350 χρόνια. Όχι, κύριε Κρυσόφ, με κάθε σεβασμό θα σε λέω Βαζέχα.
0: Μα βλέπεις όμως ότι η περίπτωση του Βαζέχα είναι διαφορετική, γιατί κανένας δεν άλλαξε το όνομά του. Άλλα πράγματα έχουν αλλάξει, γιατί όλοι το έχουν παραδεχτεί ότι είναι κάτι διαφορετικό.
1: Μέχρι και μουστάκι ξύρισε ο Βαζέχα.
0: Ναι, αλλά,
1: αλλά το όνομα δεν το είπαμε ακόμα σωστά.
0: Σωστά. Εντάξει, τώρα τι να κάνω τον Άγγελο Απολίτης που λέει κλεμμένο από το όντιρλαντά, όντιρλαντάντα. Δεν υπάρχει, είπαμε, δεν κλέβει κανένας, παιδιά. Με κάθε σεβασμό στο όντιρλαντά.
1: Έχει μια ομοιότητα.
0: Φυσικά και έχει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θεωρείς τον μπίρι μπίρι μπό καλύτερο.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή οτιδήποτε και ανέβαζες δίπλα θα έλεγα τον μπίρι μπίρι μπό καλύτερο.

0: βλέπω να σας παίρνει ο Τσαούσης για τον πώς το λένε τον προπονητή. Ναι, Τσαούσης αυτά είναι.
1: Τι.
0: Δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί.
1: Έλα ρε. Ναι, α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Είναι κανένα να σου πει, κοίτα, επειδή προέρχεται από το Βίμποργκ.
1: Ναι. Είναι ένας μικρός Σπυρόπουλος, δηλαδή.
0: Ναι. Αλλά στοιχειοθετημένα σου τα λέει. Έχει και αυτό το ψαρωτικό ύφος.
1: Ναι.
0: Που κατεβάζει το κεφάλι.
1: Δεν καταλαβαίνω κάπου.
0: Μιλάζει αργά. Μιλάζει, κράτατε. Είπα αντί για μιλάει, μιλάζει. Πάρτο.
1: Δεν μασάω από αυτά τα ηλίκια, να ξέρει.
0: Γεια σου, Μωρή Χαμούρα, μου λέει μετά. Πες του για την Τσέλια. Εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά.
1: Ενώ τώρα.
0: Αποδείχτηκε ότι εγώ το έλεγα σωστά. Είναι Τσέλια και όχι Τσέλια. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ σας θέω.
1: Τι αποδείχτηκε.
0: Ότι η ομάδα λέγεται Τσέλια και όχι Τσέλιε, που λέγατε εσείς οι Αθηνέζοι.
1: Καλά, τέλος πάντων, εσύ λες και κόσμος. Μην το πάμε τώρα εκεί.
0: Ναι, αλλά αφού λέγεται Τσέλια, τι να κάνουμε.
1: Ναι,
0: δηλαδή, κάτσε. Να έχω άδικο όταν έχω άδικο.
1: Τα έχεις άδικο,
0: να έχω άδικο και όταν έχω δίκιο.
1: Πώς έλεγε ο σημαδεμένος ότι εγώ λέω την αλήθεια ακόμα και όταν λέω ψέματα. Έτσι. Έχεις άδικο ακόμα και όταν έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, επειδή είπες πολλά, είναι μόνο 5 λεπτά που έχουν περάσει.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνουμε ένα διάλειμμα, όχι για να σε δειρώ.
1: Καλά.
0: Για να ηρεμήσουμε και δύο.
1: Ναι.
0: Α, δεν χρειάζεται να ηρεμήσουμε, έχουμε μόνο μία ώρα σήμερα.
1: Ιδες.
0: Θα πάμε έτσι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Μπαρμπούς.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: μεταξύ ακούμε τη δουλειά της Ίσα και του Αλέν, που από ό,τι είδα αποθεώνουν και άλλα νησιά. Δηλαδή έχουν γράψει ένα κομμάτι για την Ίσυρο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο οικός εδώ το αντικείμενο του.
1: Για την Ίσυρο,
0: για την Ίσυρο, ναι.
1: Με ενδιαφέρει αυτό.
0: Είναι Ίσυρος.
1: Όχι,
0: για διακοπές.
1: Η δουλειά, η στόχευση στα νησιά.
0: Ναι. Επειδή εσύ έχεις βραβευτεί με ένα ποίημα για την Κρήτη.
1: Ναι, άρα μπορώ να καταλάβω τη λογική.
0: Και μπορείτε και να συνεργαστείτε. Να πεις, παιδιά, εγώ έχω γράψει κάποιους στίχους οι οποίοι έχουν βραβευτεί για την Κρήτη. Δεν κατάλαβα.
1: Αν θέλετε, μπορώ να σας τροφοδοτήσω.
0: Έτσι, να σας τροφοδοτήσω. Απλά σε προειδεάζω λίγο, γιατί βλέπω τα μηνύματα που έχουν αρχίσει να έρχονται σωριδών.
1: Ότι.
0: Έχω το φίλο μας, τον αδερφό μας, τον Κώστα, τον πολλά της καρδιάς μας.
1: Ναι.
0: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά.
1: Ωραία.
0: Ο Τάσος προέτρεψε τα Λερόνια Απανταχού να βομβαρδίσουμε την Κρητικολέρα με μηνύματα υπέρ του CR7, του Κριστιανού, του Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό βλέπεις, έχουν έρθει καμιά κοσαριά τώρα που σου λένε πιάνει γνώμη σε τον Κριστιανό και τέτοια.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω να πανηγυρίζουν οι οπαδοί Κριστιανού Ρονάλντο το φοβερό κατόρθωμα να πάρει πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία. Δεν κάτι το βρίσκεις εύκολα. Δηλαδή, άμα είσαι μεγάλος παίκτης τώρα και πανηγυρίζει. Πόσα χρόνια παίζει εκεί εντωμεταξύ?
0: Τρία νομίζω.
1: Εντάξει, πήρε ένα πρωτάθλημα λοιπόν ο Κριστιανό. Εντωμεταξύ, μου αρέσει εδώ που λέει ποιο είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής και γιατί ο Ρονάλντο. Και όντως ισχύει, γιατί όντως ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής ήταν παλαιότερα ο κανονικός Ρονάλντο.
0: Ο κανονικός.
1: Δηλαδή δεν νομίζω τώρα ότι μπορεί κάποιος να βάλει δίπλα-δίπλα αυτές τις δύο φυσιογνωμίες. Ή μάλλον το πω καλύτερα.
0: Λυπάμαι που θα σου το πω, αλλά ο περισσότερος κόσμος θεωρεί τον Κριστιανό καλύτερο του κανονικού Ρονάλντο.
1: Ωραία. Να το αναδιατυπώσω.
0: Ναι.
1: Κάποιος που ξέρει μπάλα και λέει ότι αυτός ο Ρονάλντο είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Από άποψη μπάλας.
0: Λυπάμαι που θα σου το πω.
1: Εντάξει.
0: Αλλά. Αλλά.
1: Δεν με νοιάζει άμα λυπάσαι. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Αλλά δεν λυπάμαι ποτέ όταν λέω ότι λυπάμαι. Έτσι κι αλλιώς.

0: Και εδώ είναι αλλοδαπή η καλλιτέχνη. Ε, ξέρουμε εθνικότητα. Δεν ξέρουμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, φίλος Οδυσσέας με το Λευτέρι στέλνουν πρώτη φορά μήνυμα μαζί. Δεν εννοώ. Στέλνουν. Λέει καλησπέρα, αλέρτη Σιφοράς. Δύο συνάδελφοι της Σιφοράς εμείς από μεγάλη εταιρεία.
0: Ωραία.
1: Και σας ακούμε. Είναι το πρώτο μήνυμα που στέλνουν.
0: Ναι.
1: Και θέλουν, έχουμε λέει κομματάρα που είναι ειδικά για αυτήν την εκπομπή. Και επειδή σήμερα έχουμε φέρει και εμείς δύο-τρία καινούργια κομμάτια. Λέγεται, το κομμάτι λέγεται Φοβάμαι, αλλά όχι από Μπλε. Από Angie.
0: Και εγώ φοβάμαι.
1: Angie, τέλος πάντων.
0: Και εγώ φοβάμαι λίγο.
1: Αν θες, το ψάχνουμε λίγο.
0: Αν είναι από Σταμίου, ναι, το θέλουμε.
1: Δεν είναι, είναι άλλη Angie αυτή.
0: Άλλη Angie.
1: Είναι άλλη Angie, αλλά οκ, θα το δούμε.
0: Κάνει μια πολύ εύστοχη παρατήρηση εδώ η φίλη μας η Κωνσταντίνα. Λέει: αυτό το μπύρι μπύρι τραγούδι είναι κάτι ανάλογο στο, σαν το Θα ζήσω ελεύθερο πουλί που βάζουν στους γάμους και το χορεύουν όλοι οι μάγκες, αλλά στην πραγματικότητα τρώνε τη μεγαλύτερη παντόφλα στο σπίτι.
1: Ισχύει αυτό γιατί.
0: Ήταν μια. Για μένα μου το θύμισε να
1: πρέπει, πρέπει να πω ότι το Θα ζήσω ελεύθερο πουλί του Χριστάκη έχω δει κυρίως να χορεύεται ενώ τραγουδιέται κιόλας. Είτε από ανθρώπους οι οποίοι δεδομένα τρώνε παντόφλα, πιθανότητα ακόμα και την ώρα που το τραγουδάνε, είτε για ανθρώπους που ό,τι πιο κοντινό είχαν σε σχέση ήταν τα δυο τους χέρια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις εννοώ.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Θα ζήσεις ελεύθερο πουλί επειδή κανένας δεν πρόκειται να ανοίξει την πόρτα του.
0: Να το,
1: όταν
0: να το συμπληρώσω.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Θα ζήσεις ελεύθερο πουλί, πρόσεξε, αναγκαστικά και όχι από επιλογή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και θα ψοφήσεις από την πείνα.
2: Good morning, darling.
3: Good morning, boy.
2: One yanga for you.
3: Yes, one yanga for me.
2: Okay.
4: Yanga!
1: Απλά κάνω μια σφίνα για να διαβάσω το μήνυμα του Κώστα που λέει: είστε μια ανάσα ελπίδας. Ο Μπάμπης μας έχει ταράξει στον Πασκαλίδη, στον Πανούση και στις τρύπες. Τι μιζέρια, πια έβγε.
0: Εμείς εδώ είμαστε για να μειώσουμε το επίπεδο.

0: του σκανδάλου από πού ξεκίνησε αυτό το κακό με τον Κριστιανό.
1: Για πες.
0: Έρχεται η φίλη και δική σου, η γνωστή Δημητρούλα.
1: Ναι.
0: Πουλάει.
1: Δεν είμαστε φίλοι.
0: Τι καπνό φουμάρι.
1: Δεν είμαστε φίλοι, ναι.
0: Αυτό με τον Ρονάλντο ξεκίνησε από μένα, γιατί είχα μια κουβέντα με τον Τάσο και έκλεισε την εκπομπή αποθεώνοντας τον Κριστιανό και προτρέποντας τους ακροατές να στείλουν μηνύματα για να φτιάξουν, λέει, το απόγευμα του Μαραθιανού.
1: Α, μάλιστα.
0: Ρε, δεν σ' αγγίζουν εσύ.
1: Πλάκα κάνεις. Με βλέπεις να έχω χάσει την ψυχραιμία μου. Απλά χρειάζεται να χτυπήσω κανένα δυο έξω τώρα.
0: Α, και τώρα που είπες θα χτυπήσω, το διάβασε το μήνυμα που λέει, κάτσε λίγο, το χάσα τώρα. Αχ. Τέλος πάντων.
1: Ο Αντώνης
0: το
1: λέει,
0: ήδη.
1: Αν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, γιατί είναι για καλό σκοπό. Καλησπέρα σας, η κόρη μου δίνει πανελλαδικές.
0: Ναι.
1: Αν μπορείτε, βάλτε ένα κάτριν να τους το αφιερώσω.
0: Ναι, έχουμε και καιρό.
1: Να βάλουμε ένα κάτριν από κύριο Μπύρη.
0: Ναι, τώρα για τους τσαμπουκάδες. Ναι, ο Εργίνου τα κάνει, λέει. Λοιπόν, λέει, λέω να αρχίσω τσαμπουκάδες.
1: Ναι.
0: Όπου βρω στο δρόμο, ιντερνετικά παντού και να δίνω ραντεβού θανάτου, Ποσειδώνος και Νοκρίδος. Μπορεί και να λέω ότι με λένε ακτύπη. Ωραία ιδέα.

0: Ότι ιεροί αν ιεροί, λέει, μαλαπέρδες των Ερτζιανών θα κάνατε την περιποίηση σώματος γνωστός σκρότοξ όπως και ο Κριστιανό. Όχι, αλλά από τον Κριστιανό. Εγώ συμπαθώ πάρα πολύ το προϊόν που είχε βγάλει και κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία, νομίζω. Ναι. Ωραίες και τέτοια. Για σύσφιξη προσώπου. Σύσφιξη. Που είναι ένα μπαλάκι που το βάζει στο στόμα, sorry. Αλήθεια, σου μιλάμε.
1: Ένα μπαλάκι που το βάζει στο στόμα.
0: Ένα μπαλάκι που το βάζει στο στόμα και κουνά το κεφάλι σου πάνω κάτω, φιλέ.
1: Το μόνο που χειρότερο που μπορώ να σκεφτώ από αυτό είναι δύο μπαλάκια που τα βάζει στο
0: φίλε,
1: στόμα.
0: Φίλε, σου λέω. Γιατί εντάξει. Και ο άλλο διαφημίζει πατατάκια. Αλλά. Τα προϊόντα που έχει διαφημίσει ο Κριστιανό,
1: ναι,
0: και τα κάνει σε περιφερειακές αγορές.
1: Ναι.
0: Μιλάμε, είναι φοβερά.
1: Απευθύνεται σε θύματα. Ξεκάθαρα. Να πούμε την αλήθεια.
0: Σε ζώα.
1: Πήγε 6 και 27 γιατί θυμήθηκα, συνάδελφε. Ότι πρέπει να πω στον κόσμο ότι είναι συντονισμένο στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big News for FM 94,6. Για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή «Η Πολύ Εύκολη Σταυρογλωνιά», με Στέφανο Παλουότολο και σήμερα στα DEX να δίνει ρέστα, με τον Μανώλη Μουσουράκη και τη Βαλτίνα Νικολακοπούλου στην αχρίαστη μέλη της παραγωγής, και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο σήμερα να πηγαίνει μέχρι τις 7, γιατί έχει έρθει ήδη ο Κυριάκος Στομαίδης με το σφυράκι του.
0: Που να πούμε την αλήθεια, θα έπρεπε να είναι εδώ 6 παρα 5 που ήταν και εμείς και έχει αργήσει.
1: Έχει αργήσει, έχει έρθει λιγότερο από μία ώρα πριν την εκπομπή, ναι, του σήμερα.
0: Γι' αυτό μήπως να πάμε σιγά σιγά σε ακόμη ένα διάλειμμα.
1: Να του κάνουμε την παρατήρηση.
0: Είμαστε σε θέση να του κάνουμε την παρατήρηση.
1: Τι μας λείπει το θράσος, δηλαδή.
0: Έλατε.
1: Πριν φύγουμε, σας υπενθυμίζω ότι για την υπόλοιπη ώρα που απομένει δεν πρέπει να πιστέψετε ότι έχουμε κάτι συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Yeah. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνο στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: Θύμησε μου, είναι το τρίο Ατενέ.
1: Καλζερό.
0: Καλζερό, εντάξει, οκ, εντάξει. Έπιασα το γαλλικό, τον ακουθώ. Μπορούμε να πάμε σε διαλυματάκι τώρα, και με ένα απεριτίφ.
1: Ναι, και μετά επιστρέφουμε με Κάτριν.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε απάτης κατ' εξακολούθηση, τη διετία 2023-2025 μπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τυρναβό. Οι δράστες εισέπραταν προνοιακά επιδόματα τρίτων προσώπων και προχωρούσαν σε εγγραφές ανηλίκων εν αγνία των κινδεμόνων τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυσης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη απειλεί με συντριπτική απάντηση. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα αμυντικά. Η ΒΟΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Ειδήσει σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο.
5: Η κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου παρουσιάζει ξεκάθαρα καθοδική πορεία με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ειδικά το τελευταίο χρόνο. Η δημόσια ανάδειξη των προβλημάτων δεν αποτελεί γκρινιά, αλλά υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στους ασθενείς. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου, Γιάννης Ψαρομπάς, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Αναφερόμενο στη σύσκεψη με τον διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, υποστήριξε ότι ο κ. Ζωηλός σημείωσε τα αιτήματα των διευθυντών των κλινικών και των τμήματων, αλλά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερες προσδοκίες στους εργαζόμενους. Εκτός λειτουργίας θα είναι οι σηματοδότες αύριο Τετάρτη στον κόμβο K21, διασταύρωση Μαριτσών και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού της Αήρια Αεροδρόμιο με την επαρχιακή οδό Κρεμαστής Μαριτσών λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ Ρόδου, Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στο ΤΟΠΕΦΕΜ και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, ξεκαθάρισε πως παραμένει μέλος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, διαψεύδοντας σενάρια ανεξαρτητοποίησής του ή διαγραφής του. Όπως τόνισε, δεν έχει προχωρήσει σε καμιά σχετική δήλωση, ενώ η διαδικασία διαγραφής του δεν επικυρώθηκε ποτέ. Στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, στις 28 και 29 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με κεντρικό θέμα την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Φιλικό παιχνίδι με τη Μιχτία από το Eurobasket Tour που βρίσκεται στη Ρόδο για μια σειρά φιλικών αγώνων θα δώσει αύριο η Ελπίδα Πεταλούνο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Βενετόκλειο και θα αρχίσει σε 7 το βράδυ. Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα στα βόρεια τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
10: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
9: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
6: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Αλλού σιτεμένου τροβαδούρου, τέλος πάντων, που το έπαιζε 20χρονο.
12: Είχα βάλει ένα CD, είχα λέει ένα CD Beatles στο αυτοκίνητο και όταν ξεκίνησε το τραγούδι έσπασε μόνο του. Θες να διαλύσουμε και τα υπόλοιπα CD των Beatles στο αμάξι του. Θέλεις, Στέφανε, νομίζω ότι θέλεις.
11: Εδώ μεταξύ να πω κάτι. Ναι. Τώρα που ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε το κομμάτι Beatles από Περπινιάδη. Δεν θα έπρεπε αυτοί οι τέσσερις, οι Beatles, να βγάλουν και ένα κομμάτι που να λέγεται Περπινιάδης. Δηλαδή,
12: όχι, να προσπαθήσουν.
11: Δεν απαντήσαν ποτέ σε αυτή την πρόκληση.
12: Ωραία, ποια θεωρούμε τη μεγαλύτερη επιτυχία Περπινιάδη? Εκεί θα ήταν μια πρόκληση για τους Beatles να το προσπαθήσουν να επιτεθούν.
11: Ναι.
12: Ωραία, πρέπει να βρω λοιπόν. Θα ρωτήσω το ChatGPT.
11: Μπράβο, ρώτα.
12: Ποια είναι η μεγαλύτερη

0: ορίστε μια πρόκληση για τους Beatles. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Βαγγέλη Περπινιάδη,
1: ναι,
0: θεωρείται το τραγούδι τα νέα της Αλεξάνδρας.
1: Ναι, αλλά τώρα βλέπεις, είναι και παράξενο αυτό το κομμάτι, γιατί τα τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: έχει αναφερθεί πάρα πολύ στο
0: Σωστό.
1: Ότι ναι, δεν ήταν έτσι όπως τα έλεγε.
0: Αν αφήσουμε τις προεκτάσεις του έξω.
1: Ωραία, ναι.
0: Σκέπτεσαι.
1: Σκέπτεσαι. Και θα μου πεις για την Αμαλιάδα.
0: Σκέπτεσαι. Τον Μπόλτο Μακάρτνεϊ με σκοπτικό και χλεβαστικό ύφος,
1: ναι,
0: να χλεβάζει τα νέα της Αλεξάνδρας.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνεις αυτή την ερώτηση, διότι θεωρώ,
0: ναι,
1: και τώρα μπαινώνω τα χέρια μου για να μιλήσω σοβαρά, εσείς δεν το βλέπετε,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι αυτό θα ήταν ένα κομμάτι το οποίο θα το είχε αποδώσει καλύτερα ο Τζον ο Λένον.
0: Την Αλεξάνδρα.
1: Την Αλεξάνδρα λόγω Γιώκο Όνο.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ, θα σου το πω εκτός αέρα, δεν είναι πολιτικά ορθό.
0: Λόγω Γιώκο Όνο.
1: Λόγω Γιώκο Όνο. Εντάξει, ο φίλος ο Νίκος λέει, αφού λέει διάφορα εκεί πέρα για Ρονάλντο που δεν τα μεταφέρω, λέει τι εκπομπάρα έχασα χτες, την άκουσα κονσέρβα, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Ήταν καλή χθες.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Γι' αυτό ήταν καλή. Επειδή δεν σ' άρεσε εσένα.

0: φαντάζομαι και διπλό να το έχεις παίξει και είχες πληρωθεί.
1: Δηλαδή, αυτό λέω. Θα πληρωνόταν όλος ο κόσμος.
2: Εδώ δεν έχουμε αποθεώσει το πώς τραβάει στο τελευταίο.
0: Ναι. Σαν ξεψυχάει είναι.

0: κάνει καρδιά να το διακόψω, έτσι, ναι. Αλλά να το βάλουμε αυτό στη λίστα μας, παρακαλώ, ναι, να το, ναι, έχουμε από εδώ και πέρα.
1: Είναι, σήμερα έχει εμπλουτιστεί με συν 4 κομμάτια. Ο Ανδρέας, ο γράφος της εκπομπής, στέλνει ένα μήνυμα το οποίο προφανώς με αποθεώνει και σε κράζει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Νικόλα, καλησπέρα.
0: Καλώς δεν έχει κι αυτός. Ναι.
1: Ουστ, λέει, ξέρει αυτός. Παρατηρώ, Νικόλα, ότι κατά καιρούς γίνονται κάποιες νέες παύλα φρέσκες προτάσεις από τους ακροατές της εκπομπής και μόνο με κεφαλαία. Εσύ είσαι ανοιχτόμυαλος και δεκτικός για κάτι τέτοιο. Η άλλη ίγρια μπάμπο, βουτυγμένος μέσα στην γκρίνια για την αρνητικότητα, έχει κολλήσει τη βελόνα στο όχι μονίμως, ουστ και πάλι ουστ. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι εμένα έχει βγει αυτή η ρετσινιά ότι είμαι μέσα στην αρνητικότητα, which is.
0: Ναι, true. Δεν είναι ρετσινιά.
1: Είναι true. Ναι. Αλλά και εσύ, μωρή γκρια μπάμπο, όπως το λέει. Είσαι.
0: Με συγκεκριμένα θέματα εγώ. Έχω συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: θέματα.
1: Και αυτό είναι που σε κάνει ακόμα πιο ψηλό κεφάλι και δίκιο, δηλαδή. Πάντως, έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Έχεις θέματα.
0: Το αρνήθηκα ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Σου θυμίζω ένα από τα βασικά μηνύματα που έσκαγε για πάρα πολλά χρόνια στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής.
1: Ναι.
0: Το έχετε προβλήματα. Σκέτο,
1: ναι, ναι,
0: χωρίς υπογραφή και χωρίς, με μια συνέπεια και μια σταθερότητα η οποία περιέγραφε ακριβώς τι συμβαίνει εδώ πέρα. Έχετε προβλήματα.
1: Έχετε προβλήματα.

0: Δυστυχώς θα πρέπει να διακόψουμε για κανένα άλλο λόγο. Άμα ήταν στο χέρι μας θα το βάζαμε από την αρχή να παίξει, αλλά πρέπει να ακούσουμε μερικές διαφημίσεις. Τελευταίες για σήμερα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα.

0: από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Η Winsport FM 94,6. The love Athens generation proudly presents

0: Μπράβο, κορίτσια! Έχετε ανανεώσει αρκετά το ρεπερτόριο τις τελευταίες ημέρες. Χρειαζόμασταν μια φρεσκάδα, λέει κάποιος που υπογράφει ως ένας άλλος φίλος.
1: Ένας άλλος φίλος,
0: ε. Ένας άλλος φίλος. Μ' αρέσει αυτό το ποιητικό. Το έχετε προβλήματα. Ο Βάιος το έστερνε, απλά κάποια στιγμή το χώνεψε, λέει.
1: Ο αδερφός μας ο Αλέξανδρος που στέλνει μήνυμα από τον Καναδά.
0: Ναι.
1: Καναδά, έτσι, από τον Καναδά, λέει. Με έχετε καταστρέψει, ρε. Άκουσε αυτό το τραγούδι ο μπαμπάς με τη μαμά που παίξαμε.
0: Ναι, με το ροκάδικο.
1: Η Angie, με το Φοβάμαι. Ένας Αιγύπτιος συνάδελφος εδώ και μου λέει πώς λέγεται να το ψάξω. Τι να το εξηγήσω. Και ειδικά για το πώς να το εξηγήσω, του έβαλα κι εγώ το τραγούδι του Βαρδί, πού να εξηγώ. Τρομάζω στην ιδέα πως θα βάλετε τα καβουράκια και θα μου ζητήσει να το μεταφράσω.
0: Έχουμε άλλον έναν έσωπο φίλο μας, τον Μάρκο, που λέει: ρεμάλια με τις εκλεπτισμένες ιδέες που βάνετε, μου χαλάσατε κατάσταση με νέτο σε φανάρι.
1: Καλά,
0: απαιτώ εξηλαίωση. Μπορείτε να φτιάξετε ένα σύλλογο, όλοι εσείς οι παραμυθάδες, που εξαιτίας κάποιας μουσικής επιλογής δικής μας δεν κεράσατε νέτο που ψήσατε στο φανάρι.
1: Εντάξει, ήθελα να σε ρωτήσω και με σένα που μέχρι να παντρευτείς είχες. Πώς λέμε, απεριόριστα data.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές επιτυχίες.
0: Εκατομμύρια,
1: ναι. Ήταν ποτέ τα φανάρια ο χώρο στον οποίο γινόταν κάποια πεσηματική?
0: Όχι.
1: Α, όχι, okay.
0: Και δεν ξέρω και.
1: Νομίζω ότι εγώ δεν είμαι πολύ καλό στον μπύρι-μπύρι στο φανάρι.
0: Δεν γνωρίζω και κανέναν,
1: ναι,
0: εκτός από μένα που να μου παίξει κάτι. Παίχτηκε μια φάση στο φανάρι το μεσημέρι.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά κοίτα, στο τσακ. Μπήκε τελικά η παρόμοια που το χάλασε.

εξαιρετική ατμόσφαιρα να σας υπενθυμίσω ότι η Superbet το έκανε ξανά one up και για τον τελικό του Conference League. Κάτι που σημαίνει ότι αν η Crystal Palace προηγηθεί με ένα γκολ σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, εφόσον την έχεις παίξει να κερδίσεις, το δελτίο σου είναι κερδισμένο. Ό,τι και να γίνει στο τέλος, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+ παίζεται υπεύθυνα.

0: πες την αλήθεια τώρα, αυτό δεν είναι όργανο, είναι κλάξον.
1: Εννοείς ότι θα πρέπει να είναι στο γήπεδο του Πανετολικού.
0: Είναι κλάξον από αυτά τα που είχαν τα παλιά τα αμάξα.
1: Ναι, τα ξέρω.
0: Κάτι, πώς το λένε, κάτι Bentley παλιές.
1: Bentley, πού ξέρεις εγώ τώρα.
0: Εντάξει, έχω δει στις ταινίες.
1: Στα έργα.

0: Το έχετε προβλήματα. Δεν είχε έναν αποστελέα. Κάθε μέρα το έστελνε και διαφορετικό, γι' αυτό δεν είχε υπογραφή.
1: Ναι, θα μπορούσε. Για το φίλο που λέει να φροντίσετε να φτιάξετε ένα site με τα lyrics από τα κομμάτια που παίζετε στην εκπομπή σα. Ναι, μα πει εσύ τι θα κάνουμε, ιδιαίτερα όταν δεν πληρώνει γι' αυτό. Με κάθε αγαπητό, λέω, ξέρει. Αυτό δεν είναι ένα τρομπετοειδές όργανο, πιστεύεις? Κάποια καραμούζα.
0: Οριακά καραμούζα είναι, ναι.

0: Η τελευταία σας ελπίδα να κεράσετε στα φανάρια είναι αυτή η επιλογή.
1: Ό,τι κάνετε μέσα στα επόμενα τρία λεπτά, δεν τα έρχεται ο Δωμαίδης.
2: Έλα, διγέ, και βουάλα μερ. Ατραβέρ λα πλουή.
0: Πάρτε ύφος Λάγνο και δυναμώστε το volume.

0: δύναμη του κομματιού είναι τέτοια. Ακόμα και εσένα που σε συγχαίρομαι, θέλω να σε αγκαλιάσω τώρα.
1: Γιώργη, ήμουν έτοιμο να σου πω, ρε Γιώργο, σ' αγαπάω.
0: Και κάπως έτσι θα
1: πάνω στο καλύτερο μας κόβουνε, ρε Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σου πω, θες να συναντηθούμε στο φανάρι τώρα?
0: Όχι, εγώ λέω να βάλουμε το Θωμαίδη μέσα και να κάτσουμε εδώ τώρα. Δυστυχώς θα πρέπει να σας εγκαταλείψουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιταλό Κονσολιέρε, ο οποίος και σήμερα μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά. Τον Μανώλη Μουσουράκη και την Βαλτινία Νικολακοπούλου, δεν υπάρχει λόγος να τους ευχαριστήσουμε. Τον Κυριάκο Θωμαίδη τον έχουμε υποδεχθεί ήδη εδώ και αρκετή ώρα, είναι έτοιμος για να έρθει για την έφεση της Τρίτης.
1: Και τον ευχαριστούμε γιατί κάθε Τρίτη κάνουμε μία ώρα λιγότερο εκπομπή.
0: Θα τα πούμε λοιπόν αύριο με κανονική ροή Σαχλαμάρας για δύο ώρες.
1: Ενθουσιάζομαι, βλέπεις, μόνο και μόνο στην ιδέα.
0: Λίγο μετά τις 6 και 10 το απόγευμα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε. Μουρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
0: Top FM 102,4.
6: Εργασία του ως το 2028. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η άφιξη του 38χρονου Δανού τεχνικού στην Αθήνα, χωρίς βάση τα σενάρια περί προφορικής συμφωνίας με τον μέσο επιθετικό της Σεντετιέν Ζούρικο Νταβιτασβίλη. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με Κώστας Λούκα, ο οποίος προπονήθηκε σήμερα κανονικά ένα μήνα μετά το χειρουργείο στο γόνατο και τέθηκε στη διάθεση του Αργίνα Ταμάν για τα ημιτελικά των play-off του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος με ενοχλήσεις στο πέλμα, εκτός παραμένουν οι τραυματίες Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Για τον Μπαντιό της Βαλένθια ενδιαφέρονται σύμφωνα με ισπανικά μέσα οι πράσινοι, στο στόχαστρο των νυχτερίδων ο Σόρτς. Δείπνα στους παίκτες, στο προπονητικό επιτελείο και τους υπαλλήλους της ΚΑΟ Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας θα παραθέσουν απόψη οι ιδιοκτήτες της ομάδας Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Περισσότερα από 8.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί για τον πρώτο ημιτελικό των play-off του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ την Πέμπτη στο ΣΕΦ, όπου θα ανέβει στην οροφή το Λάβαρο για το Τρόπαιο. Άμεσα αρχίζουν τα έργα ανακατασκευής των βοηθητικών γηπέδων. Σε κλίμα, ο Δίνης τελέστηκε η κηδεία του Παρασκευάντζα στη Δράμα. Μέλη της οικογένειάς του, παλιοί συμπαίκτες και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στο βετεράνο αμυντικό των Ολυμπιακού Ξάνθης, δόξας δράμας και εθνικής, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών έπειτα από μάχη με την νόσο Έλες. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ το δημοσίευμα της Mozart Sport περί ενδιαφέροντος για τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Σερβίας Βέλικο Παούνοβιτς. Συνεχίζονται επαφές για την παραμονή του Γιακουμάκη και την ανανέωση του συμβολαίου του ως ΔΟΕΠ. Στην τελική ευθεία επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, μέσα στην εβδομάδα αναμένονται και εξελίξεις στην υπόθεση απόκτησης του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Για δύο κεντρικούς αμυντικούς θα κινηθούν οι Ερυθρόλευκοι, που δεν συζητούν το ενδεχόμενο παραχώρησης των Ρέτσου ή Πιρόλα, αλλά είναι ανοιχτοί σε προτάσεις για τον Μπιανκόν. Το πρόγραμμα της προετοιμασίας στο Άπελντον γνωστοποίησε η ΑΕΚ. Το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 18 Ιουλίου και το δεύτερο από 23 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Με πρόστιμο 20.000 ευρώ τιμώρησε η ΔΕΑ από την ΠΑΕ για επεισόδιο οπαδών με την αστυνομία πριν το ματς φιέστα με τον Ολυμπιακό. Ενδιαφέρον, αλλά όχι επίσημη κρούση από τη Μίλαν για τον Μουκουντή. Στις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τα φιλικά του Ιουνίου κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία συμπεριλήφθηκαν οι Θανάσης Ανδρούτσος και Αλέξανδρος Κιζηρίδης. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας λόγω μικροτραυματισμών που τους ταλαιπωρούν. Στις 2 Ιουνίου θα ληφθεί τελική απόφαση για το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Super Cup ανάμεσα σε ΑΚ και Όφη και η ημερομηνία διεξαγωγής του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιχνίδι οδεύει προς το Παγκρίτιο στις 12 Αυγούστου. Στην πρόσληψη του Χουάν Φεράντο προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες του bwinΣΠΟΡ FM ο Πανιώνιος. Ο 45χρονος πρώην τεχνικός Βόλου Πανσεραϊκού και Εργοτέλη έχει συμφωνήσει με τους κενέριθρους και απομένουν υπογραφές. Ντέρμπι Ιωνίων στη Water Polo League Ανδρών με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Στις 3 νίκες ο τίτλος. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την πρόωρη αποχώρηση του Αλεξάνδρ Μουλέρ στα μέσα του δεύτερου σετ με τον Έλληνα τενίστα να προηγείται 1-0. Επόμενος αντίπαλος ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στον κόσμο. Πρόκριση και για τη Μαρία Σάκαρη που επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα. Επόμενη αντίπαλος η Αμερικανίδα Κλέρ Λου, νούμερο 182. Ανησυχία στη Μίλαν για την παραμονή του Λούκα Μόντριτς και τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με την Tuttosport, ο 40χρονος Κροάτης μεσοπιθετικός εμφανίζει τάσεις φύγης από τους Ρωσονέρι και θέληση να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κυριάκος Τωμαϊδής.
7: bwin Sport FM 94,6.

0: Είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Win Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όπως κάθε Τρίτη, η εκπομπή επιχειρεί να ανιχνεύσει την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, να πάει ένα βήμα πιο μπροστά, καθώς από χθες στη Βίκη στον Sky παρακολουθήσατε τα όσα διεμήφθησαν από την κεντρική προσκεκλημένη της εκπομπής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι αμαυρώνει το τρόπαιο του Ολυμπιακού, της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Το ίδιο περίπου είπε και η δικηγόρος της οικογένειας Λιγκερίδη, ότι είναι τραγικό γεγονός το επεισόδιο και για την υπόθεση της δολοφονίας του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Η σημερινή πληροφορία είναι ότι διακριβώθηκαν από την Διεύθυνση Αθλητικής Βίας τα αυτεπάγγελτα αδικήματα βιοπραγίας, δηλαδή αδικήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως χωρίς να χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε μήνυση. Έχω την πληροφορία ότι ούτως ή άλλως τόσο ο κύριος Δημητριάδης όσο και ο κύριος Μαρινάκης καταθέτουν μηνύσεις, αλληλομηνύονται, άρα ούτως ή άλλως θα πηγαίναμε σε ακροματική διαδικασία, αλλά οι εισαγγελείς αυτεπαγγέλτως έκριναν ότι πρέπει να διωχθούν ποινικά τόσο ο κύριος Μαρινάκης όσο και ο κύριος Δημητριάδης, τόσο ο πρόεδρος του Ολυμπιακού όσο και ο πρώην διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου και ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Τώρα, όλοι έχετε δει το επεισόδιο και έχετε μορφώσει γνώμη πώς συνέβη, ποιος προκλήθηκε και πώς προκλήθηκε. Είναι προφανές από την εικόνα ότι ο κύριος Μαρινάκης πλησιάζει τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος κύβει για να ακούσει υπό τους ήχους του γηπέδου, που είναι εκοφαντική, αυτό που θέλει να του πει, και αφού του λέει κάτι που, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης, ήταν υβριστικό για τη μητέρα του, μετά ο κύριος Μαρινάκης χαστουκίζει τον κύριο Δημητριάδη. Και επέρχεται η γροθιά του κυρίου Δημητριάδη στο πρόσωπο του κύριου Μαρινάκη και το σκίσιμο της μπλούζας του. Όλο αυτό ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης που ενδιαφέρθηκαν πιο πολύ, αλλά και από όλα τα άλλα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, διότι σκεφτείτε ότι αποδείχτηκε ότι τα πολιτικά επεισόδια, γιατί πρόκειται περί πολιτικού επεισοδίου και όχι οπαδικού φυσικά, και οι δύο Ολυμπιακοί είναι και οι δύο θέλουν το ίδιο πράγμα, να πάρει ο Ολυμπιακός το τρόπαιο. Δεν είχαν κάποια οπαδική διαφορά, είχαν πολιτική διαφορά. Είναι γνωστή η αντιπαράθεση του κυρίου Δημητριάδη με τον κύριο Μαρινάκη και με βάση το διακύβευμα των υποκλοπών, του ζητήματος των υποκλοπών. Αλλά ξέρετε, αποδείχθηκε ότι τα πολιτικά επεισόδια είναι θερμότερα των οπαδικών. Τουλάχιστον αυτό αποδείχθηκε. Πόσο μάλλον όταν γίνονται μέσα σε γήπεδο. Και επειδή πριν από 40-50 χρόνια οι διανοούμενοι μιλούσαν απαξιωτικά για το ποδόσφαιρο, για τον αθλητισμό και έλεγαν, α, ξέρετε, ποδοσφαιροποιείτε την πολιτική. Μόλις κάποιος πολιτικός έλεγε μια κουβέντα παραπάνω, λέγατε, μιλούσαν για την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Ίσως πρέπει να κοιτάξουμε πώς γίνεται πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου, διότι εγώ έβλεπα το σπότ του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος σε λίγο ανακοινώνει κόμμα, και διαπίστωσα ότι η προσπάθειά του ήταν να υπερτονίσει τα χρώματα της Μπαρτσελώνα με ένα 26 στην πλάτη και να πει ότι τα χρώματα είναι το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο της αριστεράς. Εντάξει, η Μπαρτσελώνα δεν έχει ούτε μπλε ούτε κόκκινο. Προφανώς με τα χρώματα είχε ένα θέμα ο κύριος Τσίπρας. Άλλο το μπορντό και άλλο το κόκκινο. Άλλο το βαθύ μπλε και άλλο το γαλάζιο της Ελλάδας. Έτσι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πάση περιπτώσει, όλοι προσπαθούν τώρα να πολιτικοποιήσουν το ποδόσφαιρο, γιατί βλέπουν ότι πρόκειται για δεξαμενή ψήφων. Ας μείνουμε όμως σε αυτό που συνέβη και σε αυτό που επέρχεται, καθώς οι αθλητικοί εισαγγελείς έχουν αναλάβει. Ήδη ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, ο κύριος Κορέας, περιμένει το έγγραφο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας από τη ΓΑΔΑ και αμέσως μετά αναλαμβάνει να διενεργήσει προκαταρκτική ο κύριος Απόστολος Γραμμένος, αθλητικός εισαγγελέας Αθηνών, Ήδη έχουν ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο αντισαγγελέας εφετών επί των αθλητικών ζητημάτων Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου, αλλά και ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πάλι επί των αθλητικών ζητημάτων, ο κύριος Νίκος Νικολάου. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Πέτρο Κωνσταντινέα. Τώρα θέλετε με την πολιτική του ιδιότητα, θέλετε με την ποδοσφαιρική του ως πρώην διεθνής διαιτητής, αναγκαστικά λίγο θα τα μπερδέψουμε αυτά, κύριε Κωνσταντινέα, σήμερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Θωμαίδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Δυστυχώς η πολιτική, το έχω πει εδώ και 15 χρόνια, και ο αθλητισμός πάνε μαζί. Οι παράγοντες που έχουν τις μεγάλες επαγγελματικές ομάδες, και προφανώς όχι οι ερασιτέχνες παράγοντες, αγοράζουν τις ανώνυμες εταιρείες για ένα και μοναδικό λόγο. Το έχω πει εδώ και 15 χρόνια, ώστε να εκβιάζουν την εκάστοτε κυβέρνηση με τον κόσμο στο όνομα της ομάδας τους, να έχουν τη μεγάλη δύναμη αυτή ώστε να κάνουν τις business τους. Και η αδυναμία της πολιτικής είναι να ακούει αυτούς τους παράγοντες. Και εκεί πέφτει στη λακκούβα με τα φίδια ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να ανέχεται αθλητικούς μεγιστάνες παράγοντες και να εκβιάζει τις
0: Εδώ δεν πρόκειται για ανοχή όμως, εδώ πρόκειται για σφοδρή αντιπαράθεση δύο ανθρώπων που στο παρελθόν ήταν φίλοι, ήταν συνεργάτες.
1: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι φτάσαμε από το να πέσει η Χούντα που έλεγε ο κύριος Μαρινάκης μέσα στο Ρέμο για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που ήμουν και εδώ, και οι λυκοφιλίες που είχαν μαζί με τον κύριο Δημητριάδη και οι οικογενειακές σχέσεις που έχουν, να φτάνουμε να γινόμαστε θεατές, και όχι εμείς, γιατί εμείς τα ξέρουμε πάνω κάτω, να γινόμαστε θεατές όλη η Ελλάδα και όλοι οι παγκόσμιος αθλητικός κόσμος, γιατί αυτό, όπως είπατε πολύ σωστά, μεταδόθηκε στην Αγγλία σε μεγάλα αθλητικά site και παντού. Και προφανώς στα μάτια μικρών παιδιών μέσα στο γήπεδο να πλακώνονται δύο μεγάλοι παράγοντες, ένας της πολιτικής, γιατί όντως ο κύριος Δημητριάδης, μην ξεχνάμε ότι ήταν υπουργός της κυβέρνησης.
0: Διευθυντής του. Πιο πάνω από υπουργός ήταν. Ήταν διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
1: Έτσι ακριβώς, ουσιαστικά μετά τον Πρωθυπουργό, και ο κύριος Μαρινάκης, που ξέρουμε το βεληνικές του κύριου Μαρινάκη, τις εταιρείες που έχει, τα μίντια που έχει, τα πάντα για τον κύριο Μαρινάκη, την ομάδα που έχει, όλα. Τις ομάδες μάλλον που έχει και τι παράγοντας είναι για τον τόπο. Και φτάσαμε στο σημείο ο ένας να εξυβρίζει τον άλλον. Και από ό,τι φαίνεται, κύριε Θωμαίδη, γιατί εδώ μπαίνω στην πολιτική, εδώ όλα έχουν αρχίσει. Μου έχει καθίσει, πέρα από το τραγικό γεγονός που πλακώνονται δύο μεγάλοι άνθρωποι, είναι το γεγονός ότι κάποια στιγμή στο βίντεο που έχουν παρακολουθήσει όλοι οι Έλληνες και όλοι οι παγκόσμια κοινότητα, να κάνει με τα δύο του δάχτυλα: εδώ σε έχω, κύριος Δημητριάδης. Πιστεύω αυτή ήταν η αφορμή, να μας πει τι έχει ο κύριος Δημητριάδης στον κύριο Μαρινάκη, και να μας πει ο κύριος Μαρινάκης γιατί τον ευρίζει, τι έχει ο ένας και από πού είναι ο άλλος. Γιατί αυτά δεν μπορούν στα καλά του καθημένου να τσακώνονται για την ομάδα τους, γιατί και οι δύο Ολυμπιακοί είναι.
0: Χαρούμενοι είναι. Όχι βέβαια, για την ομάδα δεν είναι τσακωμός.
1: Οπότε είναι για δουλειές. Δεν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι, και το έχω πει παλαιότερα. Και πόσο μάνα η μάνα του Λιγερίδη και ο πατέρας του, αυτοί οι άνθρωποι και όλοι οι άνθρωποι με την αθλητική βία, γιατί έχω ζήσει και εγώ αθλητική βία, κύριε Θωμαίδη, για πολιτικούς λόγους έχω φάει ξύλο και έχουν δικαστεί άνθρωποι στο όνομα της Μακεδονίας τότε έξω από το γήπεδο, και δικαστήκανε, και για να γλιτώσουν τις βαριές καμπάνες του αθλητικού νόμου για αθλητική βία, είπαν ότι ήταν πολιτικά τα κίνητρα, ενώ στην αρχή όλα τα site που δεν μίλησε κανέναν, και προς τιμήν του Sky και του σταθμού σας, αναφέρανε το γεγονός. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Πώς δεν αναφέρε κανένα μεγάλο τηλεοπτικό, δηλαδή 2-3, δεν θέλω να τα διαφημίσω, είπαν η Ζούγκλα και κάποια άλλα, η Μετρόπολης, ο Sport FM, ο Sky. Βλέπουμε ότι είναι μούγκα όλοι γι' αυτό το γεγονός. Και όταν κάποιος που μπορεί να πει κάτι τον εξευτελίζουν, γιατί ξέρουμε ότι μαζί με τον κύριο Δημητριάδη δίπλα του καθόταν ένας εκ της ομάδας αλήθειας. Και ξέρετε πώς ξεφτιλίζουν τους πολιτικούς όταν δεν είναι άριστη σε αυτούς η ομάδα αλήθειας. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ, όπως και τα site του κύριου Μαρινάκη, αν δεν είναι άριστος πολιτικά σε αυτούς ή κάποιος κάνει. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Δυστυχώς ο απλός πολίτης κοιτάει να δικαιωθεί να πηγαίνει σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια πώς θα διπεξέλθει την άλλη μέρα, και οι άλλοι κρατιούνται και αυτή είναι όλη η εικόνα. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026.
0: Τι χωρίζει, τι χωρίζει τον κύριο Μαρινάκη με τον κύριο Δημητριάδη για να πλακώνονται μες στο γήπεδο μπροστά
1: στο χιλιάδων ανθρώπων? Προφανώς τους χωρίζει ένα στικάκι, κύριε Τωμαϊδη. Ένα στικάκι το οποίο ο κύριος Δημητριάδης, κρατάει τον κύριο Μαρινάκη. Είναι απλά τα πράγματα. Και με τις παρακολουθήσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και σήμερα είδα στο τηλεοπτικό, άκουσα τον κύριο, σήμερα τον κύριο Φλωρίδη, που έκανε διαπιστώσεις για τον νόμο. Δεν μας ενδιαφέρει, κύριε Φλωρίδη, να κάνετε διαπιστώσεις του αθλητικού νόμου και τις παραβάσεις. Εμάς μας ενδιαφέρει να ενεργήσουν άμεσα, και έπρεπε να ενεργήσουν στη διαδικασία του αυτόχορου. Και αν δεν υπήρχαν καλές δημοσιογραφικές έρευνες να βγουν τα βίντεο, δεν θα γινότανε τίποτα. Γιατί βλέπουμε το 80% των τηλεοπτικών σταθμών στην Ελλάδα και των site δεν είπε τίποτα. Απλά από το Twitter και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, όποιοι αναδεικνύουν τέτοια θέματα, γιατί είναι θέμα διαφθοράς, να μην γίνεται τίποτα, και όποιοι δεν αναδεικνύουν στην πινακή, δηλαδή να είναι στην πινακή.
0: Άρα, με συγχωρείτε. Λέτε ότι έπρεπε να κινηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου και για τον κύριο Μαρινάκη και για τον κύριο Δημητριάδη.
1: Εννοείται.
0: Και βεβαίως, επειδή λίγο αδικείται τον κύριο Φλωρίδη, ο κύριος Φλωρίδης είπε κάτι που πιθανόν ο πολύς ο κόσμος να μην το ξέρει. Ότι όποιος καταδικαστεί σε αυτή την υπόθεση πάει φυλακή. Γιατί ο νόμος.
1: Δεν είπα ότι. Αφήστε όμως να δείτε, γιατί το είπατε εσείς στην αρχή. Αυτή είναι μια διαπίστωση. Συμφωνώ με τον κύριο Φλωρίδη. Το ξέρουμε τον νόμο. Στο δικαστήριο θα αποδειχτεί ότι δεν ήταν, όπως είπατε κι εσείς, αθλητικό το κίνητρο. Δεν θα πάνε περί αυτού του νόμου.
0: Όχι.
1: Πάνε για προσωπικές διαφορές.
0: Ο νόμος, δεν λέει για ποιο λόγο τσακώνεσαι. Ο νόμος λέει ότι αν τσακώνεσαι σε αθλητική εγκατάσταση, μέσα σε αθλητικό χώρο, για όποιον λόγο και να τσακώνεσαι, πας φυλακή εφόσον καταδικαστείς.
1: Ακούστε, κύριε Θωμαίδη, γιατί με παθώνσε αυτό και υπήρχε δικαστήριο. Ναι. Εγώ δέχτηκα επίθεση έξω ακριβώς από το γήπεδο. Από οπαδούς, σκληροπυρηνικό, που ήταν και παράνομος ο σύνδεσμος της τοπικής μας ομάδας. Στο όνομα λέγανε ότι ήταν αθλητικές οι διαφορές. Όταν καταλάβανε οι δικηγόροι ότι ήταν αθλητικές και υπήρχε αυτός ο νόμος, τότε αυτομάτως, που λέγανε ότι όταν φώναζα εγώ στα μέσα ότι ήταν πολιτικά τα κίνητρα και ήταν ακραίες δεξιές παρατάξεις μέσα στους συνδέσμους, τις οποίες την κατήγγελε και ο οποίος ο σύνδεσμος ήταν παράνομος, ξέρετε τι είπαν οι δικηγόροι όταν καταλάβανε ότι περί αθλητικού νόμου ήταν στο προάβλιο χώρο πέριξ του γηπέδου? Ξέρετε τι είπανε? Ότι ήταν πολιτικές οι διαφορές, για να πέσουν στα μαλακά. Το γνωρίζετε αυτό.
0: Για να μην πάνε στη φυλακή.
1: Να μην πάνε στη φυλακή.
0: Η καταδίκη να έχει αναστολή.
1: Εγώ έχω προσωπική άποψη γι' αυτό. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι τις διαπιστώσεις τις ξέρουμε πως είναι ο αθλητικός νόμος. Τον γνωρίζουμε. Το θέμα είναι μεθαύριο, ότι και οι δύο ενάγοντες, θυμηθείτε το αυτό, δεν θα βρει αφορμή κανένας δικαστικός, και ακούω τον κύριο Κορέα που είναι εξαιρετικός δικαστής και ενεργείς κύριος Κορέας.
0: Καλά, εισαγγελέας είναι, δεν αποφασίζει, είναι προτείνει.
1: Ναι, η προτείνει θα είναι σε μεγάλο δίλημα. Θα είναι σε μεγάλο δίλημα, γιατί οι ίδιοι οι ενάγοντες του περιστατικού θα πούνε ότι ήταν προσωπικές οι διαφορές και θα επικαλεστούν το βίντεο ότι δεν ήταν οπαδικές, ήταν με τα ίδια κασκόλ, είναι Ολυμπιακοί κατοχυρωμένοι, είχαν προσωπικές διαφορές και έγινε αυτό, και θα πέσουν στα μαλακά. Θυμηθείτε το αυτό που σας το λέω.
0: Δηλαδή και να καταδικαστούν θα πάρουν αναστολή, λέτε.
1: Αν καταδικαστούν, δεν θα καταδικαστούν για το νόμο περί αθλητικής βίας.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί έχει παραθυράκια. Και θα έπρεπε ο κύριος Φλωρίδης αφού νομοθετεί αυτή τη στιγμή αυτές τις διαπιστώσεις, τις παθογένειες, που δεν δίνω ευθύνη στον κύριο Φλωρίδη περί αυτών, να έχουν διορθωθεί, γιατί αυτός ο αθλητικός νόμος είναι από παλιά. Και σας λέω, είμαι παθών. Εγώ τώρα έχω κάνει το δικηγόρο με 35 δικαστήρια. Χωρίς να είμαι δικηγόρος. Καταλάβατε τώρα τι έχω
0: κάνει. Κοιτάξτε, είναι από παλιά. Υπήρχε το ιδιώνυμο παλιά. Όμως τώρα μετά τη δολοφονία Λιγκερίδη,
1: του Λιγκερίδη,
0: ο νόμος
1: σωστό,
0: του 2024 αυστηροποιήθηκε τόσο πολύ που δεν σου δίνει τη δυνατότητα αναστολής αν υποπέσεις σε αδίκημα εντός αθλητικού χώρου.
1: Εάν όμως υποπέσουν οι παραβάτες και στην προκειμένη περίπτωση του κυρίου, ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Δημητριάδη, περί αυτού του νόμου, αν πέσουνε για διαπληκτισμό ή για προσωπικές διαφορές ή για άλλο λόγο πέρυσι του αθλητικού νόμου, δεν θα είναι οι ίδιες τιμωρίες.
0: Ναι, λέτε θα ισχυριστούν ότι
1: πρόκειται για προσωπικές διαφορές. Γράψτε την εκπομπή και θα το δείτε ότι θα είναι αυτό. Γράψτε το. Γιατί δεν θα μπει κανένας από αυτούς μέσα. Θυμηθείτε το. Ξέρετε ποιον βάζουν μέσα. Αυτό που μπορεί να χρωστάει, αυτό που βγαίνουν το σπίτι και πάει να διεκδικήσει το σπίτι τους και δεν θέλω να λαϊκίσω, γιατί φτάσαμε στο σημείο παλιά. Είμαι 50 χρονών, να δουλεύει ένας στην οικογένεια και να ζει την οικογένειά του, ένα οχτάωρο, τώρα να δουλεύουν 5, 4 μες στην οικογένεια και να μην μπορούν να ζήσουν ούτε το τομάρι τους. Να το πω λαϊκά έτσι. Αυτή είναι η σύψη της κοινωνίας μας και να βγαίνουν όλοι και να λένε μετά τη σύνταξη να μπορείς να δουλέψεις, γιατί προφανώς δεν φτάνουν τα λεφτά, σου δίνω το δικαίωμα να νομοθετήσεις και να δουλέψεις ή να δουλέψεις 12 ώρα. Αυτά είναι τα προβλήματα, είναι να μην μπορεί να πάει η κοινωνία μας. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τις προσωπικές διαφορές ή πώς βασκούνται τα επιχειρηματικά του συμφέροντα ή τα πολιτικά του συμφέροντα και τον κόσμο. Μαυρώσανε, πραγματικά μαυρώσανε τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Η μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όταν πρώτο θέμα είναι στα social media, και το ξαναλέω μόνο στα social media, για να δείτε την ελευθεροτυπία του τύπου πλέον, τίθεται και άλλο θέμα. Ένα τέτοιο γεγονός που είναι πρώτη είδηση, ανοίγεται όλα τα social media και τις πλατφόρμες και το βλέπετε πρώτη είδηση και στα μέσα μαζικής και στα δελτία ειδήσεων δεν βλέπετε τίποτα. Και στο δελτίο του κυρίου, στο δελτίο το Μέγκα παραμοστά που έχει ο κύριος Μαρινάκης, είπανε τίποτα. Συγγνώμη δηλαδή. Ο κύριος Ευαγγελάτος που κάνει 3D δεν είπε πώς έγινε το περιστατικό, δεν έκανε έρευνα. Αλλά πώς θα το πει ο κύριος Ευαγγελάτος αφού το νιούζι το αγόρασε ο ιδιοκτήτης που δουλεύει. Πώς θα το πει ο κύριος Ευαγγελάτος, κύριε Θωμαίδη, αυτή είναι η ελευθεροτυπία μας. Πώς θα μιλήσει ο κύριος Παναγιωτόπουλος που έφυγε από το Κόντρα. Συνάδελφός, για να μιλήσω και από την άλλη πλευρά, για να μην νομίζετε ότι γίνεται και από μονόπλευρα πολιτικά.
0: Εκεί λέγεται γιατί πάνω από όλα. Γιατί έκανε δύσκολες ερωτήσεις στην εκπρόσωπο τύπου του Ιδρύματος Τσίπρα.
1: Ακούστε κύριε Θωμαίδη.
0: Εσείς ήσασταν με τον Τσίπρα να φεγγάρει.
1: Εγώ ήμουνα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Θωμαίδη. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν μόνο ο κύριος Τσίπρας. Ήταν και η κυβέρνηση του Πέτρου του Κωνσταντινέα, του Σαρακιώτη και άλλων βουλευτών αξιοπρεπών, είτε καλών είτε κακών. Και εκτός από τη συλλογική ευθύνη, ο κάθε πολιτικός αφήνει και το έργο του. Και τη σφραγίδα του στο πώς συμπεριφέρεται και στο πώς είναι. Όπως και ο κάθε δημοσιογράφος, όπως και ο κάθε επιχειρηματίας, όπως και ο κάθε πρόεδρος ομάδας. Οπότε εγώ δεν ιδρυματοποιούμε, κύριε Θωμαίδη. Εγώ είμαι το ίδρυμα. Δεν με βαστάει κανένα στικάκι, δεν με βαστάει καμία παρακολούθηση. Σηκώνομαι το πρωί, είμαι αξιοπρεπής και πηγαίνω στη δουλειά μου και δεν έχω ανάγκη κανένα ώστε να μπορώ να έχω την ελευθερία του λόγου.
0: Μην είστε απολύτως βέβαιος ότι δεν σας έχουν παρακολουθήσει ποτέ. Γι' αυτό το...
1: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά δεν έχω να κρύψω για τίποτα, κύριε Θωμαίδη. Καταλάβατε τι το λέω. Αυτοί που μάλλον έχουν, μπορούν να κρύψουν ή δυσκολεύονται, μπορεί να έχουν και κάποιο πρόβλημα. Αλλά όταν βλέπουμε ότι ο κύριος Τζαβάρας βάζει αρχείο την υπόθεση που έδωσε την εντολή.
0: Ο κύριος Τζαβέλας, ο πρόεδρος.
1: Ο Τζαβέλας, ναι. Και υπάρχουν άλλοι δικαστικοί που είναι στο φρόνημά τους πολύ πιο υψηλά από τον κύριο Τζαβέλα και προωθούνται τέτοιοι δικαστικοί λειτουργοί και όχι άνθρωποι που είναι και ειδικά στη χαμηλή βαθμίδα των δικαστικών κλάδων δικαστικοί. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας. Είμαστε σε μια σύψη και ξέρετε ποια είναι τα χειρότερα, κύριε Θωμαίδη. Τα χειρότερα, κύριε Θωμαίδη, που έρχονται πολιτικά, αφού είναι και πολιτική και αθλητική έτσι όπως είναι, είναι να υπάρχει ακυβερνησία και να υπάρχει και το άλλο, να μεγενθοποιούν τα άκρα. Τα άκρα. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται γιατί όπου υπάρχει αναμπουμπούλα, ο λύκος χαίρεται. Ο λύκος χαίρεται.
0: Ο λύκος είναι τα άκρα, λέτε.
1: Η λύκη είναι τα άκρα. Ναι. Η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά. Και η άκρα αριστερά. αντιδημοκρατικές παρατάξεις που στο όνομα της κόντρας, της υποτιθέμενης κόντρας, εδώ το βλέπουμε και πολιτικούς του δημοκρατικού συστήματος να έχουν καταλάβει ότι αν το παίξει αυτή τη στιγμή που πεινάει ο κόσμος αντισυστημικός και να κάνει στο σοου. Βλέπετε την κυρία Λαπινοπούλου στην εκπομπή του κυρίου Οικονόμου που έμπαινε με το τηλέφωνο και έκανε τα σοου του. Και σοου της, η κυρία Λαπινοπούλου που να μας πει πώς έφτιαξε το κόμμα και πώς λειτουργεί οικονομικά και τι δουλειά κάνει που το παίζει δικηγόρος. Που δεν ξέρω αν έχει κάνει δίκη. Εντάξει, και σας το λέω εγώ, αυτοί παίρνουν 3% και 4% και διαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα,
0: άμα την ψηφίζει ο κόσμος.
1: Άμα την ψηφίζει ο κόσμος. Ο κόσμος ψηφίζει κάποιους ανθρώπους, κύριε Θωμαίδη, γιατί μερικά μέσα τους βοηθάνε αυτός ο κόσμος. Και τα μέσα αυτά είναι αυτά που κάνανε του Μπεκί τώρα στο συγκεκριμένο σκηνικό. Το Μπεκί κάνανε, το 80% των μέσων. Δεν έβγαλε άχνα. Μεγάλοι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι του πολιτικού ρεπορτάζ δεν μπορούσαν να τους έχουν έτσι. Γιατί αυτό που γίνεται στη διαιτησία που έχω πει ότι μερικούς κρατάνε, μικρούς παράγοντες κρατάνε μερικούς δημοσιογράφους, ορίστε η αλήθεια πως είναι. Και ο κόσμος έξω κάθεται και δεν λαϊκίζει ο κύριε Θωμαϊδή. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι 50 χρονών και έχει 30 χρόνια, και έχει 30 χρόνια ένσημα. Και σηκώνεται στις 3 η ώρα το βράδυ. Δεν λαϊκίζω, είμαι λαϊκός. Αυτοί λαϊκίζουν για να το παίξουν λαϊκοί. Δεν αντιλαμβάνονται σε τι σύψη είναι η κοινωνία αυτή τη στιγμή και γι' αυτό υπάρχουν αυτοκτονίες στα παιδιά. Είναι κοινωνικό το θέμα. Και εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Αντί να βγαίνουν όλοι, το τελευταίο κύριε Θωμαίδη, και δεν κάνω πολιτικό μανιφέστο εγώ όπως κάποιοι άλλοι, ή μπορώ να το παίξω αθλητικός με τις μπάλες, για σας είπα και θα μιλήσω και από τις δύο πλευρές σήμερα. Και αντί να κοιτάξουμε να βγούμε στο δρόμο πέρα από την ομάδα μας και να πάμε στους δήμους και να κοιτάξουμε γιατί τα σχολεία μας είναι έτσι και να πιάσουμε τους δημάρχους γιατί πέφτουν τα ταβάνια στα σπίτια, γιατί τα νοσοκομεία μας δεν έχουν γιατρούς και να βγούμε έξω στους δρόμους για αυτά τα πραγματικά γεγονότα, τα πραγματικά προβλήματα, έχουμε πάθει μια απλοβλάκωση. Αποβλάκωση και το σκηνικό διακομωδήθηκε. Ποιος βάρισε ποιον, ποιος ήταν πιο μάγκας, με 12 άντρες δίπλα τους ο καθένας, προσωπική ασφάλεια. Και λέω το τελευταίο κύριε Θωμαίδη, εγώ έπρεπε να έχω πριν γίνω βουλευτής, προσωπική ασφάλεια. Μου δόθηκε αυτή η εισαγγελία. Δεν την προτίμησα. Δεν διάλεξα να έχω αστυνομικούς. Σε βάρος της οικογένειάς μου αυτά που πέρασα. Δεν διάλεξα να έχω αστυνομικούς να με φυλάνε. Και βλέπουμε τώρα ότι φυλάνε 15 αστυνομικοί τους καθένας. Μες. Και τα πληρώνει Έλληνας φορολογούμενος. Αυτά είναι τα σοβαρά που πρέπει να συζητήσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για τον χρόνο σας και για τον τόνο που μίλησε αυτήν την εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Πάμε αμέσως σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε απάτες κατ' εξακολούθηση τη διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τυρνοβό. Οι δράστες εισέπραταν προνοιακά επιδόματα τρίτων προσώπων και προχωρούσαν σε εγγραφές ανηλίκων εν αγνία των κηδεμόνων τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρρες και Αθήνα. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στον ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόμμα του ανακοινώνει σε λίγη ώρα στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Φυσίο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αριοπάγου η Μαρία Καριστιανού. Αυξανόνται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί με συντριπτική απάντηση. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα αμυντικά. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, τις επόμενες ημέρες η ζέστη θα μπορούσε να αυξηθεί στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο.
5: Η κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου παρουσιάζει ξεκάθαρα καθοδική πορεία με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ειδικά το τελευταίο χρόνο. Η δημόσια ανάδειξη των προβλημάτων δεν αποτελεί γκρινιά αλλά υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στους ασθενείς. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου Γιάννης Ψαρομπάς, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Αναφερόμενος στη σύσκεψη με τον διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, υποστήριξε ότι ο κ. Ζωηλός σημείωσε τα αιτήματα των διευθυντών των κλινικών και των τμήματων, αλλά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερες προσδοκίες στους εργαζόμενους. Εκτός λειτουργίας θα είναι οι σηματοδότες αύριο Τετάρτη στον κόμβο K21, διασταύρωση Μαριτσών και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού της Αΐρια Αεροδρόμιο με την επαρχιακή οδό Κρεμαστής Μαριτσών λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ Ρόδου, Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, ξεκαθάρισε πως παραμένει μέλος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, διαψεύδοντας σενάρια ανεξαρτητοποίησής του ή διαγραφής του. Όπως τόνισε, δεν έχει προχωρήσει σε καμιά σχετική δήλωση, ενώ η διαδικασία διαγραφής του δεν επικυρώθηκε ποτέ. Στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 28 και 29 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με κεντρικό θέμα την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Φιλικό παιχνίδι με τη Μιχτία από το Eurobasket Tour που βρίσκεται στη Ρόδο για μια σειρά φιλικών αγώνων θα δώσει αύριο η Ελπίδα Πεταλούνων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Βενετόκλειο και θα αρχίσει σε 7 το βράδυ. Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα στα βόρεια τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
7: Άντε στην υγειά μας!
6: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
8: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
7: Joy!
8: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
7: Joy!
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
7: Joy!
8: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
7: Joy!
3: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
8: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
8: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy Living Ideas.
9: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
10: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
9: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
3: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Τακτικής, ναι, της τακτικής, ναι.
12: Πραγματικά αποκάλυψε και την τακτική που αυτή θα είναι, έτσι δεν το συζητάμε.
11: Αυτή θα είναι γιατί την έζησε ο ίδιος προσωπικά στην δικαστήρια.
12: Αυτή θα είναι, το έχει ζήσει ο άνθρωπος από την περιέλευση, αλλά αυτή θα είναι η τακτική αναμενόμενη, αλλά αλίμονο για να μπούμε στο αθλητικό κομμάτι όπως είπες. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή εδώ ο κ. Φλωρίνης πολύ σωστά είπε όσα είπε. Απ' την άλλη μεριά η αθλητική βία πάλι διαπιστώνει πραγματικά τι έχει συμβεί και πού υπάγεται και πώς εφαρμόζεται ο αθλητικός νόμος. Ο δρακόντιος αθλητικός νόμος, έτσι, για τους κοινούς δυνητούς. Μένει να αποδειχτεί αν θα είναι δρακόντιος και για μεγαλοκαρχαρίες, ας πούμε, έτσι, μεγάλο στελέχη.
11: Υπάρχει πρόεδρος ομάδας της Τρίτης Εθνικής εδώ στη γειτονιά μας κοντά. Ο κ. Συρηγότης του Ιωνικού Νικιάς, ο οποίος πήγε στη φυλακή.
12: Πήγε, αλλά βγήκε προχτές, έμαθα, δεν ξέρω τι.
11: Ναι, έμεινε πόσο, 1,5-2 μήνες έμεινε.
12: Έμεινε, πάντως τιμωρήθηκε.
11: Για επεισόδια, προσέξτε, για επεισόδια σε αγώνα
12: Ναι.
11: Που έγιναν στη Νίκαια σε αγώνα της πρώτης κατηγορίας. Έπαιζε και η Φυσιά, νομίζω, με τον Πασαρικό. Έχει
12: σημασία σε σχέση με αυτό. Τώρα, για να μπούμε στο πνεύμα εδώ και να καταλάβει ο κόσμος, γιατί κατά τα ψέματα όλοι έχουν δει τι έχει συμβεί. Δεν μπορεί να πάρει κανένας το μέρος ούτε το επιτιθέμενο ούτε το αμυνόμενο. Είναι ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν προσωπικές πολιτικές, όπως είπες πολύ σωστά, η πολιτικοποίηση. Εδώ μιλάμε για καθαρά πολιτικοποίηση του αθλητισμού. Γιατί γίνεται ένα γεγονός το οποίο δεν κάνει, δεν τσακώνται, ας πούμε, ούτε για οικονομικές μεταξύ τους διαφορές, ούτε για κάτι άλλο. Πόσο μάλλον που είναι του Ολυμπιακού άνθρωποι και οι δύο, δεν υπάρχει κάτι συλλογικό, μια συλλογική αντιπαλότητα ή κάτι άλλο σχετικό. Αλλά αυτό όμως, με το πνεύμα του νόμου και το γράμμα, δεν προκύπτει πουθενά ότι αλίμονο να πηγαίναμε στα γήπεδα ή στις εγκαταστάσεις για να λύσουμε τις διαφορές μας. Με λίγα λόγια, θα είχαμε συλλογικούς καυγάδες, θα είχαμε πιστολίδια, θα είχαμε μπράβους να πηγαίνουν λύσουν τις διαφορές μας στο γήπεδο. Θα είχαμε χίλια δύο άλλα πράγματα.
11: Εσείς ερμηνεύοντας τον νόμο λέτε ότι ισχύει ο αθλητικός νόμος του 24 στην περίπτωση αυτή.
12: Ο νόμος δεν κάνει διάκριση, δεν λέει μέσα για ποιο λόγο τσακώθηκες, για ποιο λόγο δημιούργησε επεισόδιο, για ποιο λόγο επιτέθηκες. Λέει παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας, η οποία συμβαίνει στους χώρους συγκεκριμένους που διεξάγονται αθλητικοί αγώνες. Οι αγώνες μπορεί να είναι, δεν ξέρω τι άθλημα, να είναι ένα απλό άθλημα.
11: Δεν παίζει ρόλο, λέτε, δεν παίζει ρόλο. Ναι.
12: Ο αγώνας, ούτε η μορφή του αθλήματος, δεν κάνει τέτοια διακρίση ο νόμος. Έτσι, τώρα αν ένα δικαστήριο βρεθεί να κάνει και τις ερμηνείες και να πούμε, όπως στην περίπτωση του Κωνσταντινέα, που από ό,τι κατάλαβα το γεγονός και ήταν εκτός γηπέδου.
11: Ήταν εκτός γηπέδου, αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
12: Βάσει που και αυτό είναι σχετικό, ας πούμε, αλλά εδώ μιλάει για καθαρά για αθλητικές, βέβαια. Πάμε και στην άλλη περίπτωση, όπως είπαμε, του Λιγκερίδη, που είναι το χειρότερο έγκλημα, το οποίο έχει αφήσει ατιμόρυτη η ελληνική πολιτεία, με την έννοια ότι δεν γίνεται μια δίκη, η οποία δυστυχώς δεν είναι αυτή που περιμέναμε, αυτοί που τη ζουν ξέρουν πολύ καλύτερα, και οι γονείς, οι ταλέποροι που έχουν υποστεί αυτό το μαρτύριο και θα το υποστούν για αρκετό καιρό. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι γίνεται μια ιστορία η οποία θα έπρεπε να έχει οδηγήσει τα αρμόδια αθλητικά όργανα να έχουν επιληφθεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κ. Μαρινάκης, ένας υπότροπος άνθρωπος, ας πούμε έτσι, και δεν βάζουμε τα νουρουάν ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά μας απασχολούν, είναι θέματα
11: που σημαίνουν. Υπότροπος επειδή έχει, λέτε, το αδίκημα, είναι κατηγορείται για την υπόθεση Λιγκερίδη.
12: Ακριβώς.
11: Με το αδίκημα της υποκίνησης βίας.
12: Έστω σε βαθμό πλημελήματος κλπ.

0: ώρες, οι οποίες δεν φτάσαν ποτέ σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω. Έτσι. Εγώ δεν είμαι υπερασπιστής του Γιαννακόπουλου, το έχω κανένα λόγο.
1: Λέτε ότι ο κ. Μαρινάκης είναι υπότροπος σε ό,τι αφορά το ποινικό μέρος. Σε ό,τι αφορά όμως το πειθαρχικό.
0: Το αθλητικό κομμάτι.
1: Ένα λεπτό. Σε ό,τι αφορά όμως το πειθαρχικό, το αθλητικό.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο έχει να κάνει με το πρώτο αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ο κ. Μαρινάκης, υποκίνηση αθλητικής βίας στην υπόθεση του Κερίδη, δεν έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ.
0: Όχι μόνο, και από τη ΔΕΑΒ. Δηλαδή, εδώ έχουμε δύο παραλήψεις. Μία από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία ούτε καν έχει αγγίξει την υπόθεση αυτή. Και είναι ντροπή, ας πούμε, για το ελληνικό ποδοσφαιρό, έτσι, να μην έχει ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι έχουν σημαίνουσα και υψηλή θέση μέσα στον χώρο, έτσι, και αποτελούν υπόδειγμα, ας πούμε. Πώς θα τα ζητήσεις τώρα από κάποιους άλλους δεοντολογική συμπεριφορά όταν οι ιδιοκτήτες, οι πρόεδροι συμπεριφέρονται έτσι. Από την άλλη μεριά, χειρότερη για μένα ευθύνη και δά. Ο κ. Κέσαρης, δυστυχώς, είδα ότι στη στήλη σας έδειξε ενδιαφέρον και αμέσως είπε ότι εγώ δεν έχω δικαίωμα να παρέμβω, έτρεξε.
1: Ναι, αυτό είπε. Αυτό είπε.
0: Ναι. Ο άνθρωπος
1: προσπαθεί. Γιατί είναι διεθνές το μάτς και είναι μια ελληνική ομάδα με μια ξένη, έστω και εντός της ελληνικής επικράτειας, δεν μπορεί να παρέμβει.
0: Για μένα είναι ασύλληπτο ότι έσπευσε να βγάλει την ουρά του απ' έξω. Την ουρά της επιτροπής. Μην του πάμε προσωπικά. Ο άνθρωπος είναι πρόεδρος μιας κρατικής επιτροπής. Η κρατική επιτροπή έτρεξε το πρώτο πράγμα να πει ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος για το θέμα αυτό. Ούτε του το ζήτησε κανένα. Έτρεξε αμέσως να πει, επειδή προφανώς λέγανε όλοι η ΔΕΑΒ θα επιληφθεί, η ΔΕΑΒ θα επιληφθεί. Δεν έδειξε όμως την ίδια ευαισθησία, όπως σωστά έχετε επισημάνει, στο θέμα του Λιγκερίδη, ας πούμε. Και εκεί υπάρχουν παραλήψεις, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου για τόσο σοβαρό θέμα. Τι να το κάνω τον κύριο Βρούτση και τον κύριο Μητσοτάκη, που λένε ότι φτιάξαμε τον φοβερό νόμο, και τον κύριο Φλωρίδη, ότι έχουμε ένα καταπληκτικό νόμο και επιβάλλουμε κυρώσεις και θα πας μέσα κλπ. Πού τα βλέπουμε αυτά στην πράξη απέναντι σε ισχυρούς? Όταν ο νόμος έχει δρακόντιες ποινές και προβλέπει ανάκληση της αρχικής αναγνώρισης π.χ. Ποιος θα τολμήσει να τιμωρήσει τον Ολυμπιακό? Ούτε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πει λέξη. Ο κ. Βρούτσης δεν έχει πει λέξη. Δεν έχουν αρθρώσει κουβέντα για το γεγονό. Δεν είναι τα κανάλια μόνο.
1: Τον κ. Βρούτση τον είδα και περιχαρεί εντός του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ, που πανηγύριζε για τον εαυτό του, νομίζω, διότι έδινε τα βραβεία. Γι' αυτό πανηγυρίζει συνήθως ο κ. Βρούτσης, διότι από μπάσκετ και από ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι κατέχει και ιδιαίτερα.
0: Δεν ξέρω πόσες γνώσεις έχει αθλητικές. Για μια εθνική διάκριση δικαίως να πει ότι ναι, μπράβο μας και συγχαρητήρια. Αλλά δεν έκανε μια ανοίξη για το γεγονός αυτό το τόσο σημαντικό.
1: Περιχαρής ήταν. Περιχαρής προφανώς, γιατί είδε αγώνα box και ήταν περιχαρής του. Άριστο box.
0: Μια φανταστική διοργάνωση. Αυτό συγκράτησα. Το θέμα είναι ότι έξω μας κράζουν και γράφουν όλα αυτά. Δεν είναι μόνο ότι το σχισμένο που κάμισε, οι μόλοπες, οι μουνιές, τα πρόσφατα κροσέτ και όλα αυτά, και ότι ο ένας λέει ήμουν πυγνάχος και ο άλλος λέει ότι με εκβιάζει ή οτιδήποτε άλλο.
1: Έχει δίκιο, είναι φανταστική στη φαντασία του. Έχει δίκιο.
0: Ναι, είναι μια φανταστική διοργάνωση. Οι Ισπανοί έχουν λένε για τη διαιτησία, για τους οπαδούς που μπήκαν χωρίς. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι που λένε ο ηττημένος μπορεί να πει για τη διαιτησία, δεν μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι. Ας λένε οι Ισπανοί ότι αδικηθήκαν πια οι Ρεάλ τώρα που είναι ο Ολυμπιακός, ο παγκόσμιος Ολυμπιακός, που έχει κάνει άλλα εγκλήματα. Πάσης έχει δικαίωμα ο καθένας να κρίνει το διαιτητή. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να μπαίνουν 5.000 άνθρωποι χωρίς εισιτήρια. Να γίνεσαι περίγελος στην Τουρκία, να γελάνε μαζί σου και να λένε ότι έχει κάνει μια τέτοια διοργάνωση η οποία είναι κοιλίδα της Euroleague. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι και από την άλλη μεριά στο τέλος της φιέστας, ας πούμε, να γίνεται στο τελικό και αυτό το εσχρό περιστατικό. Δηλαδή να γίνεται ένα τέτοιο επεισόδιο το οποίο να εκθέτει συγχρόνως και την πολιτική και τον αθλητισμό. Δηλαδή δεν είναι πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου, δεν είναι πολιτικοποίηση του μπάσκετ, ναι, του αθλητισμού κλπ.
1: Άρα λέτε ότι ο κ. Μαρινάκης για το συγκεκριμένο επεισόδιο πρέπει να ελεγχθεί και πειθαρχικά?
0: Ασφαλώς.
1: Τι προβλέπει πειθαρχικός κώδικας?
0: Πειθαρχικός κώδικας της Ομοσπονδίας.
1: Ναι, της Επιτροπής Δεοντολογίας με την οποία κινείται. Είναι ανεξάρτητη η δικαστική επιτροπή εντός της Ομοσπονδίας.
0: Καλά, φτάνει και μέχρι και έκπτωση. Δεν υπάρχει τώρα οι ποινές, τα πρόστιμα και όλα αυτά που λέμε εκεί, της ΔΕΑΒ, αθλητική αναγνώριση. Εδώ άλλες όμως στον κόσμο πιστεύω, όπου και να έχει συμβεί αυτό. Οι κυρώσεις εις βάρος του συλλόγου, εδώ βέβαια στο μπάσκετ, δεν έχει καμιά ευθύνη τώρα για να μην τα αλήθεια, τι να τιμωρήσει τον το μπάσκετ, να τιμωρήσουν το κράτος, τον Ολυμπιακό, την ΚΑΕ, ο Ολυμπιακός που δεν ευθύνεται σε τίποτα. Μα η ΚΑΕ τώρα εδώ πραγματικά δεν έχει καμιά ευθύνη με την έννοια του περιστατικού.
1: Ο παράγοντας.
0: Ο παράγοντας έχει ασφαλώς. ο παράγων έχει δεδομένα ευθύνη, ας πούμε. Και γι' αυτό λέω ότι έχει ευθύνη απέναντι κυρίως στο κράτος, ας πούμε, διοντολογία. Είναι ένα δευτερεύον, εντάξει, το πειθαρχικό δίκαιο, το ξέρετε, όπως εφαρμόζεται κλπ. Θα έπρεπε μόνο και μόνο για να δείξει ότι υπάρχει αυτή η ομοσπονδία και ότι τα οργανά της λειτουργούν, να μην καλούν ποδοσφαιριστές που έχουμε κάνει καταγγελίες και μας καλούν κατηγορούμενους. Τώρα μην πω την ομάδα ακόμα, για να το βγάλουμε στην πορεία αυτό. Να είμαστε κατηγορούμενοι 10 ποδοσφαιριστές που θέλουν στην Επιτροπή Διοντολογίας, επειδή λέει βγήκε στο site του Θωμαίδη ή στο site του Μπλούνα ή στο site Τάδε, βγήκαν λέει οι διεκδικήσεις μας για τα χρήματά μας. Δηλαδή πάμε κατηγορούμενοι άνθρωποι που διεκδικούν τα χρήματα. Καλά είπε και ο Κωνσταντινές πριν. Πάει να σώσει το σπίτι του άλλος και είναι κατηγορούμενος. Πάει να υπερασπιστεί τον εαυτό του και πάει για συκοφαντική δυσφήμιση ή οτιδήποτε άλλο. Καλούμαστε λοιπόν από την Επιτροπή Διοντολογίας για συκοφαντική δυσφήμιση κλπ. Μας απαγορεύουν λέει να μιλάμε και να διαρρέουμε τα πάντα. Δεν μαθαίνει κανένας για τη συγκεκριμένη επιτροπή. Δεν φταίνει οι δικαστές. Φταίει το πλαίσιο που έχει φτιάξει ο κ. Μπαλτάκος και είναι αυτό τότε και οι επόμενοι και οι νυν, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα κώδικα που δεν μαθαίνεις πότε γίνεται η δίκη, ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποια είναι η απόφαση, ποια είναι τα δικαιώματά σου. Εγκρυπτώ τελείως οι διαδικασίες χωρίς καμία διαφάνεια και χωρίς καμία πληροφόρηση των δημοσιογράφων ή του κοινού. Αυτή λοιπόν δεν είναι διοντολογία, ας πούμε, ένα πράγμα το οποίο δημιουργεί συνωμοσιολογίες και καταστάσεις θαψίματος των υποθέσεων, έτσι, συγκάλυψης των υποθέσεων. Χωρίς να φταίνε, επαναλαμβάνω, οι δικαστές οι οποίοι κατεβαίνουν να δικάσουν σε ένα χώρο που δεν το γνωρίζουν το άθλημα και οι κυρίες που είναι εκεί στην Επιτροπή Διοντολογίας έχουν πει κατά καιρούς ότι δεν γνωρίζουν το άθλημα, αλλά δεν γνωρίζουν και τα υπόλοιπα. Γιατί όταν φτιάχνεται ένας κανονισμός στα πλαίσια που ο δικαστής θα πρέπει να σηκωθεί να φύγει, γιατί βλέπει ότι έχει δυνατότητα να εφαρμόσει τίποτα. Επομένως η ΔΕΑΒ είναι και αυτή ένα όργανο που η πολιτεία το εξόπλισε με τεράστια ισχύ, που μπορεί να εξοντώσει ένα μικρό σωματείο με μια βαριά ποινή οικονομική ή αθλητική, διοικητική βάση του ποινή. Και έναν μεγάλο παράγοντα να μπορεί να τον αγγίξει. Έναν μεγάλο σύλλογο σαν το Ολυμπιακό να μπορεί να τον αγγίξει. Βέβαια, τώρα προσφάτως υπήρξε το θέμα της ΑΕΚ, ας πούμε, που δεν υφίσταται με τη ΔΕΑΒ, έχει σχέση με το Μητρό και τα υπόλοιπα, τιμωρήθηκε η ΑΕΚ εκεί με άρση της αθλητικής αναγνώρισης. Γιατί η ΑΕΚ, γιατί να τιμωρηθεί για άλλο θέμα, για συστέγαση εμπορικής επιχείρησης, offshore και άλλα θέματα, το οποίο δεν είναι του παρόντος, αλλά θέλω να πω ότι εκεί η γραμματεία εφάρμοσε μια βαριά ποινή που προβλέπει ο νόμος κάτι της ΑΕΚ.
1: Τώρα, να ρωτήσω κάτι για τη ΔΕΑΒ, επειδή είπατε και βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Η ΔΕΑΒ στο παρελθόν έχει τιμωρήσει η ελληνική ομάδα σε διεθνή αγώνα?
0: Έχει τιμωρήσει, για να το ακριβολογούμε, ο κ. Κοντονής όταν έκανε τον αυστηρό νόμο και εφάρμοσε αμέσως τότε τα μέτρα τα νικητικά, σαν πρώτη που φωνάζαμε όλοι τότε τι γίνεται, πώς τι θα γίνει, εφάρμοσε την ποινή, μάλιστα βαρύτατη, ένα ποσό 40.000 ευρώ αν θυμάμαι, εις βάρος του ΠΑΕ ΠΑΟΚ γύρω στο 17, πριν να συνέβη αυτό, όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ με την Ντόρτμουντ για επεισοδιακή
1: συμμετοχή. Άρα υπάρχει προηγούμενο το οποίο θα μπορούσε να επικαλεστεί η ΔΕΑΒ και να παρέμβει επί του θέματος.
0: Επιχείρημα του κ. Πιάσερ ήταν διεθνής αγώνας. Και άμα είναι διεθνής αγώνας, άμα γινόταν δολοφονία μέσα στο διεθνή αγώνα, τι λέτε, δεν θα παίρνει κανένας? Τι σημαίνει ότι είναι διεθνής αγώνας? Αυτό αφορά το πειθαρχικό πλαίσιο της EuroLeague. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα θέματα, επιλαμβάνει το ελληνικό κράτος. Εντός της ελληνικής επικράτειας, με Έλληνες πολίτες, και δεν θα επιβάλλει κυρώσεις διοικητικές, ποινικές, πειθαρχικές. Πού ακούστηκε? Είναι αδιανόητο. Δεν είναι επιχείρημα αυτό ενός πρώην εισαγγελέα, ο οποίος προείσταται ενός διοικητικού οργάνου κρατικού. Ο κ. Φλωρίδης από εκεί και πέρα μπορεί να λέει ότι έλα στην πράξη, πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή αυτών των πραγμάτων. Ο κ. Μητσοτάκης για μένα έπρεπε να έχει πάρει θέση. Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός της χώρας, όχι επειδή είναι ανιψιός του ο κ. Δημητριάδης, και προφανώς δεν θα μπορούσε να πάρει θέση να τον υπερασπίσει, ας πούμε. Ναι, μεν οποιοδήποτε να βρισκόταν σε αυτό το περιστατικό μπορεί να χειροδικούσε, μπορεί να βρισκόταν αμυνόμενος, επιτιθέμενος με οποιαδήποτε ιδιότητα και να εμπλέξει οποιοδήποτε σε ένα καυγά, γιατί ήταν και τόσα πρόσωπα εμπλεκόμενα. Μην ξεχνάμε και τους άλλους, οι οποίοι δεν είχαν καν διαπίστευση. Λέγεται ότι πολλά πρόσωπα και του κ. Δημητριάδη και του κ. Μαρινάκη δεν είχαν διαπίστευση. Σε ένα γήπεδο που είχαν μπει 5.000 την προηγούμενη μέρα και την άλλη μέρα δεν ξέρω πόσοι παρήσακτοι, χωρίς εισιτήρια, υπήρχαν και άλλοι συνοδοί και λοιποί, οι οποίοι δεν ήταν δηλωμένοι. Αυτά πού γίνονται, σε ποια σοβαρή χώρα?
1: Ναι.
0: Γι' αυτό γελάω.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Πού υπάρχει, πού γίνεται να λένε ελάτε να κάνουμε αδιάρθρωση, να αυξήσουμε τις ομάδες από 14 σε 16, αφού έχει λήξει το πρωτάθλημα και αφού η προκήρυξη δεν προβλέπει κάτι τέτοιο και αφού το ποδοσφαιρικό δίκαιο προβλέπει από την μεθεπόμενη σεζόν και όχι από την επόμενη? Πού γίνεται αυτό?
0: Ασύλληπτα τα πάντα και απορώ πως ο ΠΑΟΚ ηγείται μιας προσπάθειας τέτοιας τη στιγμή που ο ίδιος ήταν όταν μαχότανε για την κάθαρση και την εισηγία.
1: Εδώ βγήκαν οι οπαδοί της Λάρισας και λένε δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να μείνουμε στην κατηγορία. Οι οπαδοί της Λάρισας με τέτοιο τρόπο. Αφήστε που αν επρόκειτο να γίνει αναδιάρθρωση, από κάτω προς τα πάνω ανεβαίνουν οι ομάδες, όχι από να μείνουν αυτές που πέσανε. Είναι αδιανόητο που το συζητάμε.
0: Το θέμα είναι ότι ο κ. Βρούτσης δεν έχει πάρει θέση και λέγεται ότι αν του πάνε την πρόταση και η ΕΠΟ το ίδιο δεν έχει πάρει θέση, αν της πάνε την πρόταση, δηλαδή με λίγα λόγια σπετάει στον άλλο, αν αύριο η Super League ψηφίσει για αναδιάρθρωση, η ΕΠΟ θα το εγκρίνει και ο κ. Βρούτσης στη συνέχεια θα το εγκρίνει. Δηλαδή μιλάμε ότι μου φέρνουν υπογράφω όλοι τους. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε υποβάλει σαν Μπούρμπο, σαν ΚΕΠ, έχουμε υποβάλει μια αίτηση στη Super League. Και ζητάμε να μην επικυρωθεί η βαθμολογία, διότι εκκρεμεί η προσφυγή μας κατά του Όφη στην αθλητική δικαστή της Super League, που ζητάμε αποβολή του Όφη, γιατί δεν τηρεί την απόφαση του ΚΑΣ. Και δεν μας καλούν από τον Απρίλιο να δικαστεί η υπόθεση. Και ζητάμε επομένως εμείς αύριο, κύριε, άσχετη θα κάνει μια διάρθρωση ή όχι, να μην επικυρώσει τη βαθμολογία, τουλάχιστον στις θέσεις των ομάδων που υποβάζονται, και εκεί μπορεί να ωφελείται η Λάρισα ή ο Πανσεραϊκός, μέχρι να κρυφθεί το ζήτημα. Ο Όφη πρέπει να αποβληθεί, να τιμωρηθεί, να υποστηθεί. Ποιες είναι οι κυρώσεις, δηλαδή. Δεν εφαρμόζουμε τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς και τους διεθνείς, και πάμε να εφαρμόσουμε κάτι άλλο για να κάνουμε ένα διάρθρωση.
1: Το οποίο είναι απολύτως αντιποδοσφαιρικό και αντικανονικό, ξέρετε. Δεν υπάρχει πουθενά αυτογραμμένο.
0: Μα όλα αυτά, όταν δεν αφήνουν.
1: Δηλαδή, αν πάνε αύριο στη Λίγκα και κάνουν ψηφοφορία, η ψηφοφορία είναι άκυρη, διότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό ψηφοφορία για αναδιάρθρωση την επόμενη σεζόν. Προβλέπεται για τη μεθεπόμενη.
0: Αυτό είναι εκ του νόμου κλπ. Τώρα, πώς θα νομοθετήσει ο κ. Βρούτσης, λένε μετά, θα δούμε το αποτέλεσμα και θα πούνε. Αλλά εγώ περιμένω πρώτα να εφαρμόσετε αυτονόητα. Έχεις απόφαση του ΚΑΣ ή του Διευθυντικού Δικαστηρίου. Την εφάρμοση, κύριε. Πήγε όφη στο Πολιτικό Δικαστήριο, τον τιμώρησες. Όχι. Πώς επιτρέπεις λοιπόν να γίνεται όλο αυτό, η παράνομη αδειοδότηση και οι μεγάλοι σύλλογοι, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός κλπ. Πού είναι και δεν κάνουν τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουν, ενώ γνωρίζουν ότι έχουν παραβιάσει τα καταστατικά και τους κανονισμούς και τις αποφάσεις δικαστικές και δεν εκτελούνται οι αποφάσεις εις βάρος κάποιων άλλων με αθέμητο ανταγωνισμό. Γιατί να κερδίζει ο Όφη, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή έξοδο και το καλό εισιτήριο και το κύπελο και να μην ωφελούνται ο ΠΑΟΚ? Τι δουλειά έχει ο ΠΑΟΚ να υπερασπίσει τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα, όταν ο ίδιος θα μπορούσε και ο Παναθηναϊκός να κερδίσουν τους γύρους στην Ευρώπη νόμιμα, επειδή κάποιος άλλος τους έκλεψε τη θέση και το καλό εισιτήριο? Αν εφαρμόζονταν οι κανονισμοί, οι αποφάσεις και οι νόμοι, όλα θα ήταν μια χαρά. Και εκεί που έχουμε εκθέσεις για να έχουμε ομάδες λιγότερες ή τα play-off σωστά και οργανωμένα όπως απέδιναν τα τελευταία χρόνια, μιλάμε τώρα ξαφνικά για να διάρθρωση εντελώς ξαφνικά και να ηγείται ο ΠΑΟΚ. Εγώ το καταλαβαίνω, η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός και αυτοί να υποβάλουν προτάσεις και να κάνουν. Ο ΠΑΟΚ τι λόγο έχει να προείσταται αυτή τη κίνηση? Δεν το έχω καταλάβει, ειλικρινά. Και ότι άλλοι μεγάλοι σύλλογοι, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, δεν έχουν ακόμα και ο Ολυμπιακός εκφράσει αυτό. Ο ΠΑΟΚ όμως εμφανίζει ηγετική θέση σε ομάδες μικρομεσαίες, οι οποίες δεν έχουν θέσεις διεκδικήσεις τίτλων κλπ. Οι ομάδες θέλουν μια σωτηρία, μια εξασφάλιση, το πρωτάθλημα να γίνεται, να μην κινδυνεύουν και να πέσουν. Από εκεί πέρα ακούγονται φήμες ότι οι ομάδες είναι χρεοκοπημένες, πάρα πολλές. Ο Άρης έχει αποφάσεις από το ΚΑΣ και τη FIFA και μπαν και παίρνει άδεια από την ΕΠΟ. Όλοι παίρνουν άδεια και οι ομάδες αυτές που κινδυνεύουν έχουν υπερβεί το μπάτζετ αρκετά πάνω από το φυσιολογικό λόγο ανοίγματος για να σωθούν. Εάν υποβαστούν αυτές οι ομάδες, καταστρέφονται, όχι στη Β' Εθνική δεν στέκονται, πάνε και τη Γ'. Ό,τι έγινε με τον Παζιάννα. Και αυτό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και αντί να διασφαλίσουν και τις ομάδες και τα οικονομικά τους και τις δύο κατηγορίες ώστε να είναι normal και υγιείς, κάνουν ακριβώς τα αντίθετα και νομίζουν ότι με μια αναδιάρθρωση θα σώσει την κατάσταση. Ενώ το εύκολο είναι να επιβάλλεις ποινές σε αυτός που δεν είναι νόμιμο, ό,τι κάνει η FIFA.
1: Ασφαλώς, για να υπάρχει και ισονομία, να υπάρχει και...
0: Διαμαρτύρεται την δόξα δράμας, να ξέρετε, δίκαια, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα και πάμε και σε άλλο κομμάτι, γιατί η ΕΠΟ δυστυχώς ούτε αυτό εφαρμόζει. Έχει τιμωρηθεί από την FIFA για οφειλές της ΠΑΕ και της έχει χρεωθεί το σωματείο. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι. Δεν τους καλύπτει η ΕΠΟ λοιπόν στο θέμα αυτό όλους τις μικρές ομάδες, αντίθετα καλύπτει τις μεγάλες, τις ΠΑΕ, τα χρέη και δηλώνει ψευδώς το ΚΑΣ διάφορα και παρακολουθεί και δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις κλπ. Ενώ στις ομάδες που είναι στις μικρές κατηγορίες τις έχει πάρει και τις έχει σηκώσει. Διότι τις υποχρεώνουν ή αλλάξτε όνομα και σήμα, αλλιώς θα πληρώσετε τις υποχρεώσεις των ΠΑΕ. Βουλιάζοντας λοιπόν κάθε ομάδα από την πρώτη εθνική και από τη δεύτερη εθνική, δεν έχει τις δυνατότητες τώρα στο τεχνικό σωματείο, όπως ο Παζιάννα αυτή τη στιγμή, είσαι μια τραγική κατάσταση με 5 μπαν. Ποιος θα αναλάβει να βγάλει αυτή τη δική του υποθέση και κρεμεί στο ΚΑΣ?
1: Κανείς.
0: Πήγε στο ΚΑΣ με παράβολα των 25.000 και των 30 και με δικηγορικά έξοδα υπέρογκα αντί να πληρώσει 5 και 15.000 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες ευνοούνται δυστυχώς από το σύστημα. Ούτε η γραμματεία αθλητισμού επεμβαίνει σε αυτό το χάλι με τους νόμους που μου κάνει κάθε φορά.
1: Τι ούτε τα οργανάζει. Ασχολείται με βραβεύσεις μόνο, δεν είναι αυτό που λέει.
0: Επομένως, Όταν λοιπόν αδρανούν όλοι αυτοί και η εύκολη λύση είναι, φαντάζει, και για την ΕΠΟ και για την Super League, θα κριθεί και για την ΕΠΟ και για τη Γραμματεία Αθλητισμού η αναδιάρθρωση, τότε τι συζητάμε, περί επικυρώσεων κλπ. Περί αδειοδοτήσεων. Η αδειοδότηση είναι μια παροδία. Πήραν όλοι άδεια, μέχρι και το ποδόσφαιρο γυναικών του Όφη είχε κοπεί σε πρώτο βαθμό και στο δεύτερο άλλαξαν τα πράγματα και πήρα αδειοδότηση. Μιλάμε για μια παροδία, μια διαδικασία που γίνεται συνέχεια με ένα πλαστό κανονισμό πλέον. Καλώς. Για τον οποίο έχουν κάνει μιλήσεις και καταγγελίες και
1: θα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο, τον αντιπρόεδρο του ΙΔΕΑΔ και νομικό σύμβουλο της ΚΕΠ που ήταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε. Θα συναντηθούμε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, εδώ στο Big Win Sport FM 94,6, με μια έφεση πάντα προσχηματική. Καλά να περνάτε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins for FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Τρίτης. Πετάσω Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα, Στέφανα Παλαιότουλο, μουσική και τεχνική υποστήριξη εκπομπής και το Μανώλη Μουσουράκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια μαζί με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, εννοείται. Γεια σας κύριε μου.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά και εμείς.
1: Μπράβο.
0: Σε κουράζομαστε σιγά, αρχίζει και γεμίζει πάλι μπαταρία.
1: Ναι, για τα. Πώς το λένε, για το φινάλε.
0: Ναι.
1: Για το τελευταίο βιράζ που λένε.
0: Έτσι.
1: Και στον Στίβο.
0: Τι έχουμε, έχουμε πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Προπονητή στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει.
0: Επίσημα.
1: Τρίτη πια. Οι τελευταίες λεπτομέρειες προφανώς διευθετήθηκαν και ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα, αργά το απόγευμα που λέμε, η έναρξη της συνεργασίας με τον Γιάκουμπ Νίστρουπ. Νίστρουπ τον έγραψε η ΠΑΕ, προφανώς
0: έτσι, ναι.
1: Έτσι προφέρεται. Mm-hmm. Ο 38χρονος Δανός, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τι άλλο έχουμε σε ειδήσεις? Συνεχίζονται δημοσιεύματα, λίγο πριν μπούμε είδα ένα της Φανατίκ αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Για το Ράς Βαλουτσέσκου.
0: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο τυχαία.
1: Δεν ξέρω κι εγώ ρε φίλε. Οκ, μπορεί από τον ΠΑΟΚ να βγαίνει ότι ναι, δεν τίθεται θέμα αποχώρησης και τα λοιπά. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί και να τα βγάζουν όλα από το κεφάλι τους.
0: Το όλα μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι στην Τουρκία λίγο περίεργη.
1: Ναι. Εντάξει, το πρωί γράφτηκε για το, στην Σερβία το όνομα του Ομοσπονδιακού.
0: Άμα τα συνδέσεις αυτά τα κομμάτια, ναι.
1: Okay. Προφανώς από κάπου, να το πω έτσι, ορμόμενη. Γιατί αλλιώς, πώς λέμε στην πιάτσα των agents,
0: ναι.
1: Αν το ξεκαθαρίσεις, το ξεκόψεις και πεις δεν ασχολούμαι, δεν ψάχνω, δεν αυτό, δεν ξέρω γιατί να πρέπει να υπάρχουν κάθε τρεις και λίγο. Δεν είναι ότι ένα σήμερα, ένα πριν από 15 μέρες, ένα πριν από ένα μήνα.
0: Σωστά.
1: Είναι αρκετά. Okay. Μπορεί τελικά να μην υπάρξει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Ο Ράς Βαλουτσέσκου ούτως ή άλλως συμβόλαιο έχει για την επόμενη σεζόν. Τώρα από εκεί και πέρα, στην όποια κουβέντα με τον Ιβάν Σαββίδη, αν υπάρξουν διαφωνίες που δεν γεφυρώνονται φέτος, γιατί και πέρυσι το έχει πει το ζήσαμε.
0: Ήταν κοντά.
1: Ναι. Τελευταία στιγμή γεφυρώθηκαν οι όποιες διαφωνίες, λύθηκαν τα όποια προβλήματα, οι όποιες παρεξηγήσεις και συνέχισαν μαζί δύο πλευρές. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Κατάλληλα ηρεμία.
1: Ναι, εντάξει, στο μπάσκετ και ο Παναθηναϊκός έχει την ευχάριστη είδηση στο αγωνιστικό, την επιστροφή του Σλούκα στις προπονήσεις. Απ' την άλλη υπάρχουν και θεματάκια. Mm-hmm. Δεν είναι όλα ευχάριστα. Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης, Φαρίντ είναι εκτός. Το μεταγραφικό για τον Μπαντιό. Mm-hmm. Ολυμπιακός ετοιμάζονται για φαγητό.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: 9 η ώρα.
1: Εντάξει,
0: γι' αυτό θα έχουμε σύντομα κάτι.
1: Mm-hmm. Κατά πώς φαίνεται, πολλοί κόσμος θα βρεθεί μεθαύριο στο ΣΕΦ.
0: Θα ανέβει και το Λάβαρο, θα είναι και η Κούπα, γενικά θα γίνει μια μικρή φιέστα.
1: Εντάξει, λογικό γι' αυτό. Πάμε να τα δούμε όλα σιγά σιγά. Με το δεξί ξεκίνησαν Τσιτσιπάς και η Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός.
0: Ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες στο χάντμπολ είναι πρωταθλητής Ελλάδας.
1: Γυναίκες οι οποίες φέτος τον έχουν βγάλει στα 100 χρόνια, αυτές τον έχουν βγάλει ας προπρόσωπο το ΠΑΟΚ. Double στο χάντμπολ, πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ και έκανα το 3-1 στην σειρά. Double και στο ποδόσφαιρο. Τέσσερις κούπες από τις γυναίκες, από τα αεραστεχνικά τμήματα του Δικεφάλου του Βορρά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακούστε!
2: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό. Η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Οκ.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Οκ.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις?
11: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει αν περιμένω εύκολο μάτς με την ΑΕΚ του Ολυμπιακού και πώς τη βλέπω ως ομάδα. Την ΑΕΚ, ο Νίκος. Δεν το βλέπω πολύ εύκολο το αυριανό, το μεθαυριανό μάλλον. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός ακόμα είναι σε μια μέθη. Mm-hmm. Σήμερα φαντάζομαι δεν έγινε καν ομαδική προπόνηση, ήταν ατομικές. Mm-hmm. Θα υπάρξει αυτό το δείπνο 9 η ώρα που θα παραθέσουν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι στην ομάδα. Αύριο θα γίνει μια προπόνηση. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι και σε πιο καλό έτσι. Momentum για να είναι ανταγωνιστική, αλλά Ολυμπιακός είναι το φαβορί για να περάσει στους τελικούς, όπως είναι ο Παναθηναϊκός κοντά στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Για 20 ομάδα φέτος, πολύ καλή.
1: Και εγώ πιστεύω ότι θα περάσουν οι δύο αιώνιοι.
0: Με 2-0, λες.
1: Με 2-0, ναι. Με 2-0.
0: Η ΑΕΚ δεν ξέχασε με τεράστια ευκαιρία να πάρει το τρόπαιο. Μάλιστα, μπορώ να σου πω ότι επειδή ζήτησα και με πολύ κόσμο στο Final Four, δεν θυμόντουσαν μεγαλύτερη μπασκετική αυτοχερία.
1: Με τη ρίδα, λες.
0: Ναι. Ήταν ο τρόπος σοκαριστικός.
1: Ναι. Όντως, φίλε, γιατί εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη διαφορά για το. Πέρα από το momentum, ρε παιδί μου, το πώς πήγαινε το match, για ξεκίνημα τέταρτου δεκαλέπτου. Αλλά εγώ είπα ότι δεν ήταν μόνο το συν 18 στο 30 λεπτό, ήταν και ότι στο 34 ήταν στο συν 15 η ΑΕΚ. Και άντε, εγώ θα σου πω. Μπήκαν όλα από τους Λιθουάνους. Δεν μπορείς να βάλεις ένα-δύο.
0: Ένα καλάθι.
1: Βάλε, άστο, οκ, τα άφαγες. Βάλε ένα-δύο, να το πω έτσι απλά.

0: τελευταίο μήνυμα, δεν μπορώ να βρω. Τρολάρισμα είναι. Του Διονύση. Κύριε Ζέβα, συγγνώμη, αλλά ο κύκλος του Μπαρτζόκα έκλεισε. 4 σερί είχαμε ένα Final Four. Πρέπει να είναι περσινό.
1: Περσινό από πότε
0: περσινό,
1: αυτή
0: και, περσινό και ήρθε πριν από λίγο.
1: Για ένα 3 χρόνια τουλάχιστον. Δεν το βλέπουμε. Στον Ολυμπιακό και βλέπουμε. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, έστω και αν με λίγη καθυστέρηση μιας μέρας, λόγω των επινίκειων και της κούρας που υπήρχε στους παίκτες του Ολυμπιακού, έχουμε τη χαρά και την τιμή, σε πολύ λίγο, να έχουμε έναν από τους πρωταθλητές Ευρώπης. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο Σακίλ Μακίσικ, ο Αμερικανός με την μεγαλύτερη ιστορία σε ελληνική ομάδα, στον Ολυμπιακό. Good afternoon, champ.
1: Good afternoon, good evening, how are you?
0: I'm good, and thank you so much for your participation in our radio show.
1: Of course, no problem, always a pleasure.
0: You are still tired?
1: From the celebrations, yes, I think so.
0: let's start and give me 1 second only to make the translation after the questions, okay?
1: Of course.
0: Do you feel that this title was the greatest justification on a personal or a team level?
1: You know, that's a really good question. For me, I would have to say yes, only because after losing 4 straight seasons in very peculiar ways or unusual ways, for what this championship meant to the country, to, you know, to the city, for the Oli fans, it was unbelievable. And it was actually a tight, very close game, and it could have went either way, and we were still able to get the victory.
0: Ρωτήσαμε τον Σάκελ Μακίσικ αν θεωρεί ότι σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο ήταν μια δικαίωση αυτή η κατάκτηση της Ευρωλίγκας στον Ολυμπιακό. Είπε 100%, γιατί μετά από 4 συνεχόμενα χαμένα Final Four με διαφορετικούς τρόπους ήταν μια δικαίωση. Πάρα πολλοί κόσμος το πανηγύρισε και νομίζω ότι ήταν μεγαλύτερη ίσως στιγμή στην καριέρα του με τον Ολυμπιακό.
2: Σάκ, at the Final Four in Athens, in Greece, you had a record number of people by your side. But is this created extra pressure?
1: I think maybe so for the fans. Like, even though that we had so many fans in the gym at the time, the atmosphere, I think everybody was really nervous. You know, if we were able to get a comfortable lead to go up maybe 10 points, I think, you know, the fans would have been much more confident. But it was just kind of a feeling of, is this going to happen or no? So I think, you know, that played into the gym kind of being quiet at certain points. But we were confident the entire time, because when the fans are there, we have an advantage.
0: Ρωτήσαμε τον Σακίλ Μακίσικ αν στο Final Four που υπήρχε ρεκόρ προσέλευσης κόσμου για μία ομάδα σε Final Four, αν δημιούργησε έξτρα πίεση. Είπε ότι η αλήθεια είναι ότι όταν η Real βρέθηκε μπροστά με 10 πόντους, υπήρχε λίγο κάποια σιγή, αλλά εμείς ήμασταν πάρα πολύ. Είχαμε μεγάλη αυτοπεποίθηση, μεγάλη σιγουριά ότι θα πάρουμε τον τίτλο. Αλλά έτσι κι αλλιώς αυτή η παρουσία ήταν πολύ βοηθητική στο να φτάσουμε στον στόχο. Σακ, the final was really tough. You won, in my opinion, first of all, with your personality. Do you agree?
1: Yeah, for sure. I mean, even coming into it, the team was pretty confident, just because the roster is so deep. We've been playing with the same players all season long. We didn't have any injuries. So we knew it was going to be kind of tough. But I promise you, for the past couple of weeks or so, everybody was under the impression that we were 100% winning the championship, and you have to have that mindset.
0: Το ρωτήσαμε αν ο τελικός που ήταν πολύ σκληρός νικήθηκε κυρίως με την προσωπικότητα των παιχτών του Ολυμπιακού. Συμφώνησε 100%, αν και υπήρχε μια περιραίωση ατμόσφαιρα που θεώρησε σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον τίτλο, που μας έδινε αυτοπεποίθηση. Αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ πιο σκληρό στην πράξη.
2: Σακ, the value of Real Madrid and the way they played increase your success even more.
1: Man, Real Madrid always finds a way to be competitive. They reminded me of the team that I hope that if this core group stays together, that we can one day, you know, they can be an example, because they've had guys that have been playing together for so many years that understand the mission. They were not afraid. They wanted to win, and they still even today felt like they should have won that game. But, you know, without having three centers, and, you know, for us, you know, we were confident we were going to win. So when they came out and delivered that first blow with Trey Lyles having, you know, 21 points in the fourth quarter, in the first half, it made it really tough for us because I think we were a little surprised.
0: Λοιπόν, ρωτήσαμε αν μεγαλώνει η αξία του τίτλου του Ολυμπιακού από τη στιγμή που η Real έπαιξε τόσο καλά. Είπε ότι η Real πραγματικά είναι μια εκπληκτική ομάδα. Δεν φοβούνται ποτέ. Είναι πάντα ανταγωνιστική. Είναι ένα γκρουπ παιχτών που για μένα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι τουλάχιστον πέντε παίκτες που παίζουν πολλά χρόνια μαζί και ξέρουν τον τρόπο να σε δυσκολεύουν. Αυτό έκαναν. Τους έλειπαν οι τρεις σέντερ. Παρ' όλα αυτά μας δυσκόλευσαν πάρα πολύ. Και νομίζω ότι νικήσαμε λόγω της αυτοπεποίθησης που είχαμε για αυτό τον τίτλο. Can you tell us what did Coach Barzoka say to you in that hug at the end? Or it's a secret?
1: No, it was just, you know, me and Coach Barzokas, man, even today when we were driving, like, the appreciation that I have for him. Just throughout the years, after you win such a big accomplishment like the EuroLeague championship, you start to go back and just think of many thoughts and how we were together, even with Tom and, you know, Pop and Moose and, you know, really everybody that was here since the beginning. And we really gave, you know, our blood, sweat and tears to get to this point. So I just feel very appreciative of him because people always counted us out. We had the pressure from the opposing fans, from the other EuroLeague players, from everybody. So that's a testament to his character. And I always say, you know, he's kind of like a father figure to me in the way that I'm able to learn so much from him, you know, from his mistakes, from his accomplishments, from everything. So I don't have to make those same mistakes in life. But he's for sure motivated me to potentially want to be a coach. And I never wanted to be a coach. I said I hated it. And over the past year or so, I start to think, maybe this is fun.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλος σεβασμός ανάμεσα σε μένα και τον Coach Barzoka. Είναι σαν πατέρας μου, είπε ο Σακίλ Μακίσικ. Περάσαμε πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε σε αυτήν την μεγάλη στιγμή. Γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω, σκεφτήκαμε τι περάσαμε. Όχι μόνο εγώ, ο Παπα-Νικολάου, ο Walkup, ο Φαλ, όλα τα παιδιά που ήταν και στα πέντε Final Four. Με έχει κάνει να μάθω πάρα πολλά και από τα λάθη μου, αλλά και με τα κοπλιμέντα που μου κάνει και με βοήθησε πάρα πολύ στο να είμαι αυτό που είμαι.
2: Σακ, what was the contribution of the Angelopoulos brothers to all of this and how is the way they manage the team experience?
1: For me, I mean, for me, like, I just think of all the sports and they just have to be some of the most gracious, understanding, humble owners, you know, in the world, to be honest. The things that they've done for us, the accommodation that they've made for us, there is no when it comes to them. They're Olympiacos through and through. They bleed it, you know, even after they're sincere, they're genuine. And to me, they're just great human beings. So it really makes it easy for guys like me that have been here for so long to respect it and to understand the mission and to let the newer generation, the younger guys, let them understand what it means to be Olympiacos. But with them, along with Coach, along with Nikos, Lepiniotis, Christos, those guys kind of, you know, taught me the fabric of what it is to be Olympiacos, so I'm able to always, you know, reflect that to the newer guys.
0: Ρωτήσαμε τον Σακ ποια είναι η συμβολή των αδελφών Αγγελόπουλων στην Ευρωλίγκα αλλά και σε όλα όσα έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός και πώς κρίνει τον τρόπο που διοικούν την ομάδα. Είπε ότι είναι τρομερός ο τρόπος που κατανοούν όλους εμάς, ο τρόπος που μας συμπαραστέκονται και μας στηρίζουν. Μπορώ να πω κυριολεκτικά ότι έχουν ματώσει για να κάνουν αυτή την ομάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Είναι τρομερό όχι μόνο πώς μας φέρονται εμάς οι δύο αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, αλλά και ο Νίκος Ολεπενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ και ο Sports Director ο Χρήστος Μπαφές. Είναι τρομερό και όχι μόνο μου μάθανε τι σημαίνει Ολυμπιακός, αλλά θεωρώ ότι ο τρόπος που διοικούν, γιατί είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, όπως ξεκάθαρα είπε, βοηθούν πάρα πολύ τα νέα παιδιά να καταλάβουν καλύτερα το τι σημαίνει Ολυμπιακός. You are with the team for 6.5 years and you become the longest American player of the team. Is this one of the most important achievements in your career?
1: For sure. To be honest, I take pride in that only because I know how hard it is to stay on one team in EuroLeague, let alone a team like Olympiacos and, you know, in Greece and this climate and what it requires to being able to withstand all the pressure from the fans, the media, everything. You know, it makes some people nervous, but the fact that I was able to do this for 7 seasons, you know, I like to give myself a pat on the back, whether it's deserved or not. But I for sure take pride in being able to be the longest, you know, foreigner that's played for Olympiacos.
0: Το ρωτήσαμε αν το γεγονός ότι είναι 6,5 χρόνια στην ομάδα, 7 σεζόν ουσιαστικά, και είναι ο μακροβιότερος Αμερικανός του Ολυμπιακού, αν είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα στην καριέρα του, είπε 100%. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς την πίεση που υπάρχει σε αυτή την ομάδα και από τους φιλάθλους και από τα μίντια. Τα έχω καταφέρει με τη βοήθεια όλων. Κανείς δεν μπορούσε να περιμένει ότι θα μείνει τόσα πολλά χρόνια, και το να γίνω ο μακροβιότερος ξένος Αμερικανός της ομάδας είναι πραγματικά, με γεμίζει πραγματικά μια υπερηφάνεια. Last question, but not least. Last year, this period, you have thoughts about stop playing basketball. That changed, and now you are a European champion. What are you thinking about next year?
1: That's a really good question.
0: First of all, what changed?
1: Yeah, I think winning. I mean, even, you know, after that Final Four, how nasty it was, you know, I kind of took it personal, and you know, I was angry for this reason or for that reason. But at the end of the day, it came and it went, and the new season started, and I was ready to play again. This season, you know, I had a very, you know, unique growing injury to start the year. And after I recovered, everybody was impressed at how my body responded. And, you know, I still feel young. I feel energetic. You know, I still love the game. I love going to Final Fours. So, you know, to play for coach, that's always the goal. And to play for these presidents, that's always the goal. Eventually where I'll end up playing, who knows? But, you know, the main priority is to, you know, try to come back. But I'll be somewhere playing for sure.
0: Okay, thank you very much. Enjoy the dinner with all the team.
1: Thank you. And are you going to be there?
0: No. It's your moment. It's your moment. No press here. No press. No media.
1: Taxi.
0: I wanted to ask you about the Greek word. You cover me.
1: Yes.
0: Thank you very much, Zach.
1: My son is always speaking Greek around the house, but okay.
0: So many kisses.
1: I'll give you some new Greek words next time.
0: Many kisses to your son. Thank you.
1: Of course. Thank you. Have a good evening.
0: You too. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση του Σακίλ Μακίση για τον αποδεσμένο άνθρωπο να πάει και στο δείπνο ήταν ότι τέτοια εποχή πέρσι είχε σκεφτεί να σταματήσει το μπάσκετ.
3: Είδες πώς να φέρνει ο καιρός.
0: Αυτό άλλαξε. Ρωτήσαμε τον λόγο, θα τον μεταφράσουμε σε λίγο, και πλέον πρωταθλητής Ευρώπης και τι θα σκοπεύει να κάνει για τη νέα σεζόν. Είπε ότι ήταν χάλια μετά την αποτυχία στο Αμπουντάμπι. Το πήρα πολύ προσωπικά και έκανα σοβαρές σκέψεις να σταματήσω το μπάσκετ. Μετά από συνομιλίες με τους προέδρους και στο τέλος της ημέρας ένιωθα καλά να ξαναπαίξω. Είχα και έναν τραυματισμό την περσινή σεζόν που στην αρχή με απέτρεψε πολύ, αλλά τώρα νιώθω και πάλι καλά, είμαι καλύτερα στο κορμί μου, και το να παίζω για τον Μπαρτζόκα και τους προέδρους είναι ο μοναδικός στόχος που έχω. Οπότε όλα είναι ανοιχτά, είπε, για το μέλλον του. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι θα παίζω μπάσκετ κάπου αλλού παρά στον Ολυμπιακό.
3: Okay.
0: Αυτό ήταν ο Σακίλ Μακίση. Σε πολύ λίγο θα υπάρχει. Τον ευχαριστούμε, εννοείται, για τον χρόνο του. Υπάρχει και στο site του Big Wins Sport FM. Εμείς πάμε στις διαφημίσεις.
3: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Big Wins Sport FM 94,6. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα.
5: Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο.
8: Η κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου παρουσιάζει ξεκάθαρα καθοδική πορεία με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ειδικά το τελευταίο χρόνο. Η δημόσια ανάδειξη των προβλημάτων δεν αποτελεί γκρινιά, αλλά υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στους ασθενείς. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου, Γιάννης Ψαρομπάς, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Αναφερόμενο στη σύσκεψη με τον διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, υποστήριξε ότι ο κ. Ζωηλός σημείωσε τα αιτήματα των διευθυντών των κλινικών και των τμήματων, αλλά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερες προσδοκίες στους εργαζόμενους. Εκτός λειτουργίας θα είναι σηματοδότες αύριο Τετάρτη στον κόμβο K21, διασταύρωση Μαριτσών και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού της Αΐρια Αεροδρόμιο με την επαρχιακή οδό Κρεμαστής Μαριτσών λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ Ρόδου, Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, ξεκαθάρισε πως παραμένει μέλος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, διαψεύδοντας σενάρια ανεξαρτητοποίησης του ή διαγραφής του. Όπως τόνισε, δεν έχει προχωρήσει σε καμιά σχετική δήλωση, ενώ η διαδικασία διαγραφής του δεν επικυρώθηκε ποτέ. Στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 28 και 29 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με κεντρικό θέμα την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκδήλωση με θέμα λειψιντρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας UER Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Φιλικό παιχνίδι με τη Μιχτία από το Eurobasket Tour που βρίσκεται στη Ρόδο για μια σειρά φιλικών αγώνων θα δώσει αύριο η Ελπίδα Πιταλούνων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Βενετόπλιο και θα αρχίσει σε 7 το βράδυ. Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα στα βόρεια τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι.
12: Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
13: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
14: Άλλη στην υγειά μας!
13: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
15: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
16: Κύριε Καθανός, αυτά τα δύο όταν έρθει. Έχει δει όμως, γνωρίζει ανάγκες, τι θα συμβεί και πλέον περιμένουμε να έρθει φυσικά ο άνθρωπος εδώ να παρουσιαστεί, να ερωτηθεί, για να μας δώσει απαντήσει για διάφορα πράγματα και να προχωρήσει η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό.
17: Έχουμε προκύπτει από το ρεπορτάζ τι εικόνα έχει διαμορφώσει από το υπάρχον ρόστερ.
16: Θα προτιμούσα. Καλό θα είναι να ρωτηθεί για να μας πει. Για να ξέρεις, αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι δεν είναι της λογικής να γίνουν μεταγραφικές τρέλες. Δηλαδή, εγώ από αυτά που καταλαβαίνω, ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μια λογική μεταγραφών σε αριθμό 8 με 10.
18: Δεν είναι και λίγες.
16: Όχι.
18: Ναι.
16: Αλλά δεν θα πάει σε μια λογική να αλλάξει.
18: Ριζικά.
16: Ναι, όλοι είναι κατά ότι πρέπει να αλλάξει.
18: Ναι, ναι.
16: Θα πάει σε αυτή τη λογική. Θα δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες ενός προκληματικών. Θεωρώ, εκτιμώ τον τερματοφύλακα. Αν είναι ένα σκαφ.
17: Ναι.
16: Και, ή ένα στόπερ, ένας επιθετικός. Πολλά πράγματα θα εξαρτηθούν και από κάποιες εκ νέου περισσότερες αποχωρήσεις. Με παίκτες.
17: Παικτών με συμβόλαιο που δεν υπολογίζονται.
16: Από παίκτες που έχουν συμβόλαια, ναι.
17: Δηλαδή τύπου Πελίστρι.
16: Ο Πελίστρι, κοίταξε. Ο Πελίστρι θα πάει στο Μουντιάλ. Άρα εδώ αργούμε.
17: Ναι,
16: δεν πάμε για αρχή.
17: Ναι,
16: τώρα, αν έρθει μετά το Μουντιάλ κάποια πρόταση και είναι μια καλή πρόταση, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα τη συζητήσει. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι άμεσο γιατί έχει το Μουντιάλ.
17: Okay. Εσύ που αναφερόσουν.
16: Μπορεί
17: δηλαδή
16: κάποιο στόπερ. Μπορεί κάποιο επιθετικό, ένα εκ των Σβιντέρσκι ή Πάντοβιτς. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει και τον Ιούλιο να μπει ο Ντέσσερς. Αλλά το έχουμε ξανασυζητήσει. Ο Ντέσσερς.
17: Ουσιαστικά είναι ανενεργός όλη τη σεζόν.
16: Ναι, μέχρι να μπει, θα μπει κατευθείαν και θα σε ρηχτείς πάνω του κατευθείαν. Θα πρέπει να τον περιμένεις λίγο. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα. Θα φανεί πώς θα είναι ο παίκτης και η ετοιμότητά του όταν θα είναι ιατρικά έτοιμος. Η ετοιμότητά του η αγωνιστική μετά.
17: Ναι.
16: Και ο ρυθμός που θα πρέπει να πάρει. Δεδομένα ότι στα πρώτα προβληματικά θα πάει με ένα κορμό που υπάρχει, συν τις πρώτες πινελιές μεταγραφικές που θα γίνουν. Έτσι.
17: Okay.
16: Και από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε αυτή τη φάση. Από τους που ανακοινώθηκε ο προπονητής, θα φέρει το βοηθό του, το Μάντσεν. Από όσο ξέρω, θα φέρει ένα επιτελείο 4-5 ατόμων. Με αναλυτή, με γυμναστή, με υπεύθυνο των οδοφυλάκων. Θα μείνουν και αυτοί που είναι στον Παναθηναϊκό. Και ο αναλυτής και ο υπεύθυνος των οδοφυλάκων, για να σχηματίσουν όλοι μαζί ένα staff.
17: Καινούριο team, ναι.
16: Μπράβο. Θυμίζω η προετοιμασία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας είναι στην Ολλανδία, στο Apeldoorn, 22 με 5, 22 Ιουνίου με 5 Ιουλίου. Θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα να φυξαριστούν και τα φιλικά, να δούμε τι φιλικά θα δώσει ο Παναθηναϊκός και φυσικά πώς θα δουλέψει. Ψήθηκε εδώ και καιρό. Ψήθηκε. Βλέπει ότι έχει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο στον Παναθηναϊκό να πετύχει και να αποτελέσει ο Παναθηναϊκός το ελληνικό πρωτάθλημα σκαλοπάτι για την καριέρα του. Ένα. Θα φανεί αυτό στην πορεία, άλλο στο χορδάρι φαίνονται. Δύο. Ρώτησε και αυτός, όπως ρώτησε ο Παναθηναϊκός για τον ίδιο, μέχρι να καταλήξει την απόφαση από τους τρεις που υπήρχαν στη λίστα Μπαλντίνη, πάμε για αυτόν. Ρώτησε, έμαθε και κατέληξε αυτόν. Και αυτός ο ίδιος το έκανε αυτό. Έμαθε πληροφορίες, τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Ρωτούσε γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές αλλαγές προπονητών το τελευταίο διάστημα, τι δεν έχει πάει καλά εκεί κτλ. Εν πάση περιπτώσει.
17: Με Μπενίτεθ μίλησε.
16: Ο Νίστρουπ, δεν το ξέρω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Okay. Αλλά δεν πάω στο πω και με σιγουριά.
17: Ναι.
16: Okay. Τι να πούμε τον Μπενίτεθ.
17: Ξέρω εγώ.
16: Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις, το να μιλήσει ένας προπονητής καινούργιος που έρχεται με τον πρώην, ο πρώην προπονητής που φεύγει, που δεν ήθελε να φύγει, δεν του πήγα άλλα λόγια.
17: Εντάξει, οπότε σου λέει για το ρόστερ, όχι για τον οργανισμό. Για το ρόστερ.
16: Δεν νομίζω.
0: Παλιά το θυμόμαστε, τα γράφαν στα ρεπορτάζ.
16: Ναι, δεν νομίζω.

0: δηλαδή μπαλιά από πίσω και παίζουμε άμεσα. Περισσότερο θέλει με build-up, τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Είναι πράγματα τα οποία θα τα δουλέψει και να το ευχηθούμε καλή τύχη, καλή επιτυχία mm-hmm. στο νέο του έργο στον Παναθηναϊκό. Να μακροημέρευση.
1: Να μακροημέρευση. Ναι, όντως.
2: Ναι, κοίτα, νομίζω ότι είναι προαπαιτούμενο αυτό, φίλε. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Παναθηναϊκός πάλι θα πάει.
0: Κοίταξε να δεις.
2: Σε λιγότερο από μια διετία.
0: Κοίταξε
2: δεν έχει ποδοσφαιρική λογική, δεν είσαι.
0: Ναι. Πρέπει να πω ότι κατά την άποψή μου, γιατί είναι ο καθένας που βλέπει το ποδόσφαιρο, η κίνηση αυτή με τον Ίστρουπ έχει μια ποδοσφαιρική λογική. Τώρα όλα στο χορτάρι θα φανούν, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ το έχω ξαναπεί στο ξεκίνημά του, επειδή είναι νεοφερμένος προπονητής και νέος προπονητής, πρέπει να τον πάνε τα αποτελέσματα για να κερδίσει χρόνο.
2: Διαφωνώ.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, αν βλέπει μια προοπτική και αποτελέσματα να μην έχει, πρέπει να το στηρίξει τον προπονητή. Αυτή είναι η διάθεση. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε μπροστά του προβληματικά. Τα οποία θα μπει, με το καλημέρα θα μπει σε μια πίεση. Ο ίδιος τα προβληματικά δεν έχει καταφέρει. Έχει 100% ναι. επιτυχία με την Κοπεχάγη. Mm-hmm. Τρία καλοκαίρια, τρεις προκρίσεις σε 9 παιχνίδια. 3x3 δηλαδή.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Οπότε έχει το απόλυτο. Είναι σημαντικό.
1: Βασικά, ξέρει, να το πω έτσι, τη διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρα από το που λέμε στα χωριά μας το know-how με τις προκρίσεις, ναι, okay, ναι, ναι. αλλά το έχει ξαναζήσει.
0: Όπως το λες. Και ήταν και ένας επιπλέον λόγος για τον Παναθηναϊκό να καταλήξει στον Νίστρο. είναι σημαντικό. Οι απολαβές του θα είναι κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο.
1: Okay.
0: Ετησίως. Mm. Τα λέγαμε για από χθες. Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ. Και πλέον περιμένουμε την άφηξή του στην Αθήνα για την παρουσίαση, να τον γνωρίσουμε κι εμείς. Και...
1: Okay. Να γίνουμε σοφότεροι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γενικά για το.
0: Να αναλύσει το πλάνο κτλ. Mm.
1: Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Επιστρέψαμε 11 λεπτά πριν τις 9, μπηγούν στο FM 94,6. Να είδες, ξεχάσαμε να πούμε πριν στο Διονύση ότι σε ένα δεκαλεπτάκι έχουμε το πρώτο μέρος του αφιερώματος του Απόστολος Νικολαίδης,
0: ναι.
1: στην εκπομπή Prime Time στον Sky. Λοιπόν, πάμε, μένουμε σε πράσινο περιβάλλον, πάμε στο μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας τώρα. Παναθηναϊκός, ο οποίος προετοιμάζεται για τους ημιτελικούς στοίχημα GBL με τον ΠΑΟ, και υπάρχει από το πρωί ένα δημοσίευμα για τον Μπρανκού Μπάντιο της Βαλένθια, και ρωτάω τον Γιώργο, θα γίνουν ο Μπάντιο συμπαίκτης με τον Αν σε λίγους μήνες? Χαίρετε.
10: Γεια σας, δεν κάνετε.
2: Γεια σου,
1: καλά εσύ?
10: Καλά. Βρήκα σήμερα ευκαιρία, τόσο ξέρεις, είναι η πρώτη μέρα που αλωνίζω.
1: Ναι.
10: Βγήκα λίγο από το σπίτι.
1: Okay.
10: Ναι. Είμαι λίγο καλύτερα και εντάξει, καταλαβαίνεις ότι το είχαμε ανάγκη. Λοιπόν, Μπαντιό θα γίνει συμπαίκτης με τον Άρη. Κοίταξε, μια περίπτωση η οποία αρέσει σίγουρα στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Έκανε πολύ καλές εμφανίσεις φετινή σεζόν. Έχει κάνει στερεότυπο, νομίζω, όπως πάρα πολλοί παίκτες Βαλένθια, έτσι, την φετινή σεζόν. Είναι μια περίπτωση, επειδή είναι και αμυντικός, πολύ καλός αμυντικός γενικά, φρεσκαδούρα που λέμε, είναι μια περίπτωση που πραγματικά είναι αξιοπρόσεκτη. Είναι ένα αγκάθι από την άλλη το υψηλό buyout που υπάρχει, συμβολαιό του με τη Βαλένθια. Πάνω από 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο. Είναι πολύ υψηλό που θα το κάνουμε. Ναι. Εδώ ανοίγουμε μια παρένθεση, να βάλουμε λίγο στην εξίσωση ότι η Βαλένθια ενδιαφέρεται για το shorts.
2: Ναι.
10: Δεν λέω ότι θα γίνει ανταλλαγή, αλλά καταλαβαίνετε ότι εντάξει, αν ας πούμε μια ομάδα θέλει έναν παίκτη ο οποίος έχει συμβόλαιο, γιατί ο shorts έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, και αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός θέλει τον παδί που έχει συμβόλαιο με την Βαλένθια, θα μπορούσαν ας πούμε να διευκολυνθούν και οι δύο ομάδες κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Απλά το αναφέρω αυτό σε ένα μακρινό σενάριο και ενδεχόμενο. Σίγουρα πάντως είναι μια περίπτωση που όντως την εξετάζουν οι άνθρωποι της ομάδας, αλλά ακόμα δεν έχει ας πούμε προχωρήσει πάρα πολύ. Γενικότερα δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ πάνω στα μεταγραφικά. Καταλαβαίνουμε και τους λόγους.
2: Προπονητής. Προπονητής.
10: Ναι, ακριβώς. Είναι το θέμα του προπονητή. Με τον Ζωτ πάντα να είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, το πρώτο όνομα, ίσως και το μοναδικό θα έλεγα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι άνθρωποι του Μάτσα έχουν στρέψει τα βλέμματα στον Μπράντοβιτς. Σίγουρα πρέπει να ξεκαθαρίσει φυσικά και με τον Αταμάν, γιατί και ο coach έχει συμβόλαιο και εκείνος για την επόμενη σεζόν. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να δείξει και τον απαραίτητο σεβασμό, έτσι. Είναι ένας προπονητής ο οποίος, αν έστεισε τον Παναθηναϊκό, καλή ώρα μιας και το αναφέρουμε, σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το ευρωπαϊκό στο Βερολίνο, το 7ο αστέρι του. Και είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει προσφέρει. Και σίγουρα να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, έτσι. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται πάντως ότι για την ώρα ο Παναθηναϊκός στο μυαλό του έχει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, έτσι, για την επόμενη μέρα του, για την επόμενη σεζόν του. Σήμερα να πούμε ότι είχαμε και επιστροφή στην προπονήση για τον Κώστας Λούκα, έτσι, ευχάριστα.
2: Ένα μήνα πήγε, έτσι.
10: Ναι. Νομίζω ότι αν ήταν ο Παναθηναϊκός στο Final Four, εντάξει, θα το συντόμευε λιγάκι, θα προσπαθούσε λιγάκι, ξέρεις, να σφίξει τα δόντια και να είναι έτοιμος για το Final Four.
2: Αλλά εντάξει,
10: εφόσον δεν πήγε η ομάδα, δεν χρειάστηκε ας πούμε να το ρισκάρει. Ξεπέρασε αυτό το. Έκανε μια αρθροσκόπηση, αποκαταστάθηκε πλήρως, όλα καλά. Οπότε είναι στη θέση του Αταμάν για τα ημιτελικά, για τον πρώτο αγώνα με τον ΠΑΟΚ, την Πέμπτη, θυμίζω, 6 ώρα, με γενική είσοδο 5 ευρώ. Έτσι. Και το δεύτερο μάτι είναι Σάββατο, 3 το μεσημέρι. Είναι πολύ κοντινά τα παιχνίδια. Και πολύ και άμεσα θα ξεκινήσουν και τελική, έτσι, δεν θα είναι, σε ένα δεκαήμερο θα γίνουν όλα.
2: Ναι.
10: Ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός, έχει κάποιες ενοχλήσεις στο πέλμα, νομίζω ότι είναι δύσκολο να προλάβει το πρώτο μάτς. Καλά, εντάξει, ακόμα το διάστρεμα, και εκτός είναι και ο Φαρέντε, ο οποίος έχει αυτό στο κοίδημα, νομίζω ότι ο Φαρέντε πολύ δύσκολα θα...
1: Σεζόν.
10: Ναι, πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Μου φαίνεται δύσκολο τώρα, δεν ξέρω, εντάξει, να προλάβει να είναι διαθέσιμος να πέρασει πάνω 20 τελικούς, και πάλι νομίζω θα μένει εκτός εξάδας των ξένων, λογικά. Θα το δούμε αυτό βέβαια.
1: Στο θυμάμαι όταν βγήκε η διάγνωση, σου είπα ότι επειδή το ζήσαμε φέτος στο ποδόσφαιρο, είναι πολύπουλος τραυματισμός.
10: Ναι, είναι, πραγματικά είναι πολύπουλος το αστικό είδημα. Είναι και χρειάζεται ιδιαίτερη αποκατάσταση, ιδιαίτερη αποθεραπεία. Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Ωραία.
10: Είχαμε και το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό για την μη παρουσία του στο...
1: Από το Ασιάρλες,
10: okay. Ναι. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει να αποβληθεί ο Παναθηναϊκός. Επιβλήθηκε ένα πρόστιμο. Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
10: Καλή συνέχεια, κύριε.
1: Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα, επί του πιεστηρίου που λέμε, μια συνέντευξη του Λουτσέσκου στην Ρουμανία. Δεν ξέρω πότε δόθηκε, αλλά ουσιαστικά σε ερώτηση προφανώς για το μέλλον του είπε, ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Mm-hmm. Έχω δημιουργήσει ένα πολύ βαθμί και ουσιαστικό δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο του και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Η ρήτρα αποδέσμευσης εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτό είναι άσχετο. Και μετά αναφέρεται στα αγωνιστικά. Είπε, παιδί μου, ότι θέλαμε να κερδίσουμε τον τελικό στο κύπελλο, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις. Πρέπει να ξέρεις να κρατάς τις ισορροπίες, να ξέρεις τι προσδοκίες δημιουργείς και πώς να τις διαχειρίζεσαι. Αλλά ουσιαστικά λέει ότι ακόμη έχει ένα χρόνο συμβόλαιο.
2: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος τελικός της Α1 Απόλλω. Ο Ολυμπιακός υποβλήθηκε 15-12 του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι είναι στις 3 νίκες ο τίτλος. Και πότε είναι το δεύτερο μάτς? Είναι την Πέμπτη. Στην Άρα του Παναθηναϊκού. Στο Σαράφιο δεν παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι. Και είχαμε το πρώτο παιχνίδι για τις θέσεις 3-4 στο πρωτάθλημα των γυναικών. Γλυφάδα Εθνικός 9-5. Την Πέμπτη και αυτό το δεύτερο παιχνίδι. Αυτή η σειρά για τις θέσεις 3-4 εκκρίνεται στις 2 νίκες. Ο πρώτος τελικός των γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη είναι αύριο και πάλι στο Παπαστράτιου. Είπαμε από χθες ότι θυμήσαμε μάλλον ότι Ολυμπιακός και σε άντρας και σε γυναίκες έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Mm-hmm. Συνεχίζουμε. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να ξεκινήσουμε και την δεύτερη, γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Με τα τελευταία νέα του Άρη, Αλέξη Σαββόπουλος στην παρέα μας. Το τελευταίο όνομα που είδαμε και φέρεται να ενδιαφέρει τους κίτρινους είναι αυτό του έμπειρου κεντρικού αμυντικού, του Φεντερίκο Μπάρμπα. Γεια σας κύριε Σαββόπουλε, τι κάνετε?
2: Γεια σας Αλέξη.
11: Γεια χαρά παιδιά. Αυτό είναι πρισινή σου, ρε, δεν είναι καινούργια. Ήταν ένας από τους παίκτες που είχε στη λίστα του, Περισσού Άρης.
2: Μα δεν το θυμάμαι καθόλου, να σου πω την αλήθεια.
11: Ναι, και πήγε στην Ισβονησία που πήγε.
1: Ναι. Σαν όνομα, όταν το διάβασα το πρωί, κάτι μου ήρθε, απλά δεν μπορούσα να προσδιορίσω την ομάδα. Τώρα έγινε σοφότερος.
11: Ναι, όχι, ήταν στη λίστα του Άρη, ο συγκεκριμένος. Τώρα, ξέρετε, στις μεταγραφικές περιόδους αυτό πάντα συμβαίνει. Ονόματα ξαναβγαίνουν κάποια, κάποια που ήταν πιο χαμηλά, ανεβαίνουν πιο ψηλά, αν υπάρχει διαθεσιμότητα τους ξανακοιτάνε, οι τεχνικοί διευθυντές, δεν αποκλείεται να είναι, να επέστρεψε ο Άρης και να κινήθηκε και αυτός να έκανε μια κούρση. Γενικά ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι λίγο παιδιά, ίσως λίγο πολύ νωρίς ακόμη για να έχουμε εικόνα το που θα κινηθεί. Είπαμε χθες ότι θα κάνει πολλές κινήσεις, εντάξει. Απλά δεν ξέρω το timing αυτή τη στιγμή. Ίσως είναι πολύ νωρίς ακόμη για να έχουμε κάποιες πρώτες κινήσεις. Δεν υπάρχει και πίεση χρόνου. Άλλωστε πρέπει πρώτα να διευθυνθούν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους παίκτες που πρέπει να αποχωρήσουν από το ρόστερ και αυτό δεν είναι εύκολη διαδικασία.
2: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω αν έχουμε καμία εξέλιξη σε αυτό.
11: Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, γιατί αυτά τώρα, Νίκο, δεν είναι και εύκολο. Όταν έχεις ένα συμβόλαιο 350, 400, 500 χιλιάρικα και αν ειδικά δεν έχεις κάνει και καλή χρονιά. Δεν ξέρω, δεν έχει πολύ εύκολο.
1: Ναι.
11: Αυτό τώρα είναι σε διαπραγμάτευση. Πάντοτε το να λύσεις ένα συμβόλαιο είναι σε συνάρτηση με το αν αυτός που θέλεις να αποδεσμεύσεις έχει κάποια πρόταση, να σου το κάνει πιο εύκολο, όπως έγινε με τον Άλβαρο, μισούς της περίοδου. Δηλαδή αν είναι ποδοσφαιριστής αποφασίστο που προσπαθούσε 1,5 χρόνο και δεν βρισκόταν ομάδα. Ή παλιότερα να μην θυμηθώ άλλες περιπτώσεις, ο Χαϊροβιτς, δεν έβρισκαν ομάδα. Τότε το κάνει πιο δύσκολο. Για τον Αρικό Άρης δεν είναι νομίζω αυτή τη στιγμή στην θέση να μοιράζει αφιλώς λεφτά σε αποζημιώσεις.
1: Σίγουρα, αλλά ρε εσύ Αλέξη τώρα ακούγοντάς σε, ρε φίλε, κάθε χρόνο το ίδιο έργο. Το ίδιο έργο δηλαδή, ναι. Δεν έχουν μάθει.
11: Διορθώνει, πας να διορθώσεις τις ανορθογραφίες του προηγούμενου καλοκαιριού.
1: Πραγματικά δηλαδή, σαν να σε ακούσεις σε λούπα ρε παιδί μου, ξέρεις.
11: Ναι.
1: Κάθε χρόνο. Ναι, κάθε χρόνο.
11: Ναι, είναι λίγο κουραστικό. Αυτό φανερώνει και έλλειψη το ψέλης και δύο ρε παιδί μου, εντάξει δεν υπάρχει.
1: Ναι, από
11: δηλαδή,
1: αυτή
11: τώρα, την αν με ρωτήσετε τώρα, δεν μπορώ να σας πω ότι ποιος είναι αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει διάκριτος μεταγραφικός σχεδιασμός, δηλαδή ποιες, πού θα κινηθεί ο Άρης, ποια είναι η κατεύθυνση που θα πάρει γενικότερα, γιατί δεν έχουμε δημόσια κάποια τοποθέτηση, δεν υπάρχει κάτι που να μας λέει ότι ο Άρης θα πάει σε μηνοποίηση, θα πάει σε μικρότερα συμβόλαια, θα πάει σε παίκτες που μικρότερο σε ηλικία.
1: Ναι, όντως, πράγμα.
11: Θα πάει σε αυτές τις αγορές. Δεν κολλήσει κανένας.
1: Ναι.
11: Πώς ακριβώς θα κινηθεί ο Άρης. Εντάξει. Είναι όλα λίγο συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, γιατί τώρα μόλις τελείωσε η σεζόν. Εντάξει, έκλεισε γρήγορα το θέμα του προπονητή, αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει, γιατί ναι. Είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες, είναι πάρα πολλές οι θέσεις στις οποίες θα χρειαστεί ενίσχυση του Άρης, είναι πολλά τα συμβόλαια τα οποία φαίνεται του Άρης θέλουν να πέμπει εκεί, είναι θέματα τα οποία ενδεχομένως να έχουν να κάνουν με πιθανές αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών που θα, αν φύγουν κάποιοι από τους βασικούς, θα δημιουργήσουν κι άλλα κενά στο ρόστερ. Δεν το αποκλείω, από την αλήθεια, να συμβεί αυτό. Και εγώ έχω κρατήσει αυτή την ανάρτηση του Μουτουράκη. Εγώ δεν ξέρω, σε ένα σοβαρό παιδί.
1: Ναι.
11: Εγώ δεν ξέρω, δεν το έκανε τυχαία.
1: Ναι, προφανώς, ναι.
11: Εντάξει. Τώρα θα είμαι εδώ του χρόνου. Εντάξει. Και επίσης δεν θεωρώ τυχαίο. Άσχετα αν τώρα είχαν φιλική σχέση ο Πελίτσας με τον Μπούλουσεβιτς, τον μάνατζερ του, από το παρελθόν, γιατί τον είχε σκάουτ τώρα που σε κάποιο τμήμα όταν ήταν ο Πελίτσας, τον Μπούλουσεβιτς. Αλλά τώρα δεν και μόνο που έκανε. Μιλώντας για το Ράστις, είπα να πει ότι κάτι τρέχει τώρα με το Ράστις, γενικότερα.
2: Αλέξη, είχα αμφιταλαντευτεί αν θα σε ρωτήσω, αλλά ρωτάνε πολλοί ακροατές. Γνωρίζεις κάτι καλύτερο και νεότερο με την προσπάθεια του Άρη να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη για το μπασκετικό τμήμα?
11: Ξέρω, αυτό που ξέρω είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα, στο περιθώριο του Final Four της Γιούργης, το οποίο παρακολούθησες το Σύνεγγις, έγινε ένα ταξίδι αστραπή του Ρίτσαρτ Κιάρτερ Αθήνα, γιατί συναντήθηκε με τον
1: Ευρωλίκη.
11: Και στο περιθώριο αυτής της συνάντησης, ήταν πριν λίγες ώρες που έμεινε γενικότερα στην Αθήνα ο Σιάο, αλλά έκανε μια συνάντηση κατά μόνας με τον Νίκο Ζήση. Πάρα πολύ σημαντική συνάντηση που αφορούσε αποκλειστικά και μόνο το θέμα του προπονητή. Ο Ζήσης ξέθεσε όλα τα, του παρέθεσε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, του είπε. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τις σχέσεις που έχει ο Ζήσης με τους Σπανούλη, δεν χρειάζεται να το επεκταθώ, εντάξει. Έχει μιλήσει ο Ζήσης στο Σπανούλη, το έχει πει ότι ο Άρης θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί του. Ο Σπανούλης όμως του παρέθεσε κάποια δεδομένα, ότι εγώ για να έρθω στον Άρη θα πρέπει να γίνουν 1, 2, 3. Το budget φυσικά να είναι μεγαλύτερο, να υπάρχει πρωτοτυπή της EuroLeague και ότι άλλο θεωρεί απαραίτητο ένας προπονητής του Βεληνικού της EuroLeague. Δηλαδή ο Σπανούλης για μένα είναι προπονητής EuroLeague. Και για να υποβιβαστεί την επόμενη χρονιά, εισαγωγικά το λέω, στο EuroLeague, θα πρέπει να πάρει όλες τις διασφαλίσεις για να κάνει αυτό το βήμα. Τα ποσοστά πριν από λίγες μέρες δεν ήταν πολλά. Τώρα ανεβαίνουν λίγο τα ποσοστά. Μία από τις πιθανότητες αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης. Υπάρχει ο Γιάννη Καλάκοβιτς από τη Σέρωτης.
2: Εξαιρετική περίπτωση. Να ξέρεις, εξαιρετική περίπτωση.
11: Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμη και να μην έρθει ο Σπανούλης, που αν έρθει ο Σπανούλης θα πυροδοτήσει ένα τρελό ενθουσιασμό που ήδη είναι στα ύψη, ο ενθουσιασμός λόγω Σιάου, καταλαβαίνω ότι τι έχει να γίνει. Αλλά ακόμη και αν δεν έρθει, για να προλάβω τους φίλους του Άρη, θα έρθει ένας προπονητής μεγάλου βεληνικού. Και γενικότερα την επόμενη σεζόν ο Άρης δεν θα είναι ίδιος με το φετινό. Θα είναι τουλάχιστον 2 level πιο πάνω και στο ρόστερ του και γενικότερα εβδομάδα σε όλα τα επίπεδα. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να μιλήσω για νούμερα budget, γιατί αυτά τα budget μεταβάλλονται τώρα. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε νούμερα. Σημασία έχει ότι ο Σιά φέρεται να έχει δώσει το OK στον Νίκο Ζήση να προχωρήσει και την υπόθεση του Σπανούλη μέχρι εκεί που μπορεί, εκτός αν γυρίσει ο Σπανούλης αύριο μεθαύριο, παιδιά, και πείτε εγώ έκλεισα στον Ερυθρό Αστέρα ή οπουδήποτε αλλού. Και δεν τότε αμέσως ο Άρης ενεργοποιήσει το Plan B. Από ό,τι ξέρω, το Plan B είναι έτοιμο. Είναι ενήμερος και ο αμέσως επόμενος στη λίστα προπονητής. Και αμέσως θα ανακοινωθεί και από τον Άρη.
1: Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
11: Δεν το γυρίζουμε στο μπάσκετ καλύτερα.
1: Μα δηλαδή, μην τα σου πω κάτι τώρα, αυτό σκεφτόμουν. Πόσο διαφορετικός είναι ο τόνος της φωνής μιλώντας για το μπάσκετ, ας πούμε, γιατί πέρα από την προοπτική Σπανούλη, αλλά γενικά την προοπτική που υπάρχει.
11: Οι ακροατές του Sport FM, επειδή είναι πάρα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, ξέρουν ότι στο ξεκίνημα έκανα και μεταδόσεις μπάσκετ για πάρα πολλά χρόνια. Έχω περιγράψει και τον τελικό του, πώς λέγονταν εκείνο, Ρενικό, το κύπελλο που πήραμε.
1: Το Σαπόρτα.
2: Ναι.
1: Όχι.
11: Με το καλάθι του Ράιτσεβιτς.
2: Του Κράιτσεβιτ, κάτσε τώρα γιατί έχω κολλήσει.
11: Champions Cup, πώς λέγονταν.
2: Ναι, εκεί πελούχων ήταν ουσιαστικά.
11: Ναι, ναι, αυτό. Έχω περιγράψει και αυτό το μάτι γενικότερα. Εντάξει, δεν υπάρχει, ρεπόρτερ του Άρη που να μην νιώσει από μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
11: Τα καταψέματα.
1: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε.
11: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
12: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
13: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
16: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
17: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
18: Και το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
17: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
12: Το PFM 102,4.
19: Όπου θα μείνουν έως και στις 2 Αυγούστου την Κυριακή και θα αναχωρήσουν έπειτα για την Ολλανδία, από την Ολλανδία, συγγνώμη, για την Αθήνα, όπου θα έχουν ένα τετραήμερο ρεπό. Βέβαια όλα αυτά ξέρεις, επειδή είναι 2 Αυγούστου και θα γυρίσουν και μέχρι τις 6 Αυγούστου, δεν ξέρω πότε θα πάει, αν έχει ξέρεις 12 Αυγούστου Super Cup, μπορεί να αλλάξει αυτό, το αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι,
19: αλλά
1: σωστά.
19: Θα πρέπει να το δούμε αυτό, ορίστε.
1: Ναι, σωστά λέω.
19: Ναι, τόσο, γιατί κάποτε θα γίνει και το Super Cup. Λέγεται ότι θα γίνει σε νορμάλ ημερομηνία φέτος, όχι Γενάρη.
1: Ναι.
19: Ενώ Αύγουστο. Το σωστό είναι τότε να γίνει, διότι επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω και η ΑΕΚ και ο Όφη που κατέξει στο κύπελο.
1: Ναι.
19: Παίζουν Ευρώπη 18 με 19 η ΑΕΚ, μπράβο, ναι. Αυγούστου και Όφη 20. Οπότε θα ήταν πολύ πολύ έτσι νορμάλ να...
1: Πρόβα Τζενεράλε.
19: Ναι, και, ως, και σαν πρόβα Τζενεράλε, αλλά σίγουρα και με ένα δεκαήμερο πριν θα ήταν πολύ καλά να γίνει, γιατί θυμίζω ότι λέμε εμείς τώρα για 12 Αυγούστου και 11 και αυτά, αυτά είναι τρίτη Τετάρτη, ξέρεις,
1: Ναι.
19: Δηλαδή αν παίζει 17, δεν συμπληρώνονται πολλές μέρες.
1: Ναι, ναι.
19: Είπαμε να προλάβουμε να μας σωστεί. Είπαμε και στα play-off του Champions League με το πιστόλι στο κρόταφο, έτσι να βάζουμε λίγο πιο normal. Αυτό θα πρέπει να θυμούνται στην ΕΠΟ. Από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά στο... Στα πεζά του ρεπορτάζ να το πω έτσι, γιατί δεν έχει επιτυχίας εξελίξει το θέμα της, των κυτρινόμαυρων.
1: Διάβασα μόνο τίτλο, τώρα που είπες στα πεζά του ρεπορτάζ, την συνέντευξη του Γιώβιτς που με αποκάλυψη.
19: Ναι.
1: Έτσι. Για ενέσεις για το τελευταίο τρίμηνο, τουλάχιστον.
19: Ναι, είχε πει Σιμότσαρτ ότι είχε ένα, μεγάλο, είχε ένα πρόβλημα στον αστράγαλο μετά του γίνει και το γόνατο, το ξέραμε αυτό για το γόνατο, έτσι. Γι' αυτό άλλωστε και είχε στερηθεί η ΑΕΚ των υπηρεσιών του στο μάτσο τον ΠΑΟΚ και ξεκινήσει μυζοζήνη. Ναι, είναι γνωστό αυτό και μπράβο του, του παιδιού, ήταν πολύ επαγγελματίας, γι' αυτό θα μείνει και εκτός τα φιλικά, όπως είπε και ο ίδιος, από τη Σερβία, για να ξεκουραστεί και ο ίδιος και για να γίνει πλήρης αποκατάσταση του προβλήματος. Το ίδιο είναι με τον Κατσίνο, με τον οποίο θυμίζω έκανα αρθροσκόπηση, να είναι εκτός και στα φιλικά από τη Σερβία, να είναι εκτός και από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Λούκα έβαλε μπροστά από τον εαυτό του την υποχρέωση να βοηθήσει και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν μιλάμε για έναν τυχαίο παίχτη, έτσι. Αντίστοιχα έχουν κάνει στο παρελθόν και ο Πινέδα και ο Περέιρα και ο Βάρκα σε μια περίπτωση στη διάρκεια της σεζόν που τρέχει, ο Βίντα, ο Μουκουντή, ο Ρέλβας που τον είχαμε δει πολλές φορές με ειδική επίθεση να παίζει. Καλό είναι αυτό, τέλος πάντων, γιατί δείχνει ότι είναι διαθέσιμη ακόμα και όταν είναι στο 100% εφόσον χρειαστεί. Θα θυμάστε, το είχε πει και ο ίδιος ο Νίκολιτς άλλωστε για τον Λούκα Γιώβιτς, ότι δεν ήταν τέτοιο το πρόβλημα που να μην να του στερεί 100% τη συμμετοχή, αλλά δεν υπήρχε και λόγος να χρησιμοποιηθεί τότε με τον ΠΑΟΚ.
1: Σωστά, σωστά.
19: Λοιπόν, από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο κομμάτι, αυτό που περιμένουμε να τρέξουν, ούτως ή άλλως είναι αυτή η περίοδος, είναι να δούμε αν θα υπάρξει ουσιαστικές εξελίξεις στο κομμάτι που αφορά τις περιπτώσεις παικτών, το συμβόλαιο των οποίων λύγει τον επόμενο χρόνο. Και αυτό δεν το λέω να γίνει σήμερα, αύριο, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι.
19: Αλλά μέσα στις εβδομάδες που έρχονται.
1: Κάποια στιγμή προφανώς τον Ιούνιο θα πω εγώ γενικά.
19: Ναι, σωστά, πολύ σωστά το λες.
1: Μιλάμε για Λιούμπισιτς και Ελίασον, Γιώργο. Ουσιαστικά.
19: Αυτό που σου είπα εγώ είναι για τον Γιώβιτς, για τον Πινέδα και ακόμα και για τον Νίκολη.
1: Α, λες για ανανεώσεις εσύ.
19: Μπράβο.
1: Για
19: το συμβόλαιο που έχει. Αυτή που ανέφερες εσύ είναι η transfer list της ΑΕΚ. Είναι και οι δύο μέσα που ανέφερες. Σε αυτούς, επειδή το ξεχνάμε πολύ, γιατί δεν είναι εδώ, αλλά ήταν δανεική απλά από την ΑΕΚ, είναι και ο Πιερό με τον Παύλο Φερνάντες.
1: Βέβαια.
19: Θυμίζω. Αναφέρουμε ότι δηλαδή στη λίστα της έχει βγάλει ΑΕΚ στη βιτρίνα, τέλος πάντων, αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, έτσι.
1: Ναι. Πιερό, τώρα που τον ανέφερες, έδωσε και μια ωραία συνέντευξη.
19: Ναι.
1: Με αφορμή την παρουσία του στο Μουντιάλ.
19: Στο Μουντιάλ, σωστά. Είναι με την ΑΕΤΗ. Προφανώς και η ΑΕΚ θα θέλει να. Να ανταποκριθεί καλά, να βάλει και ένα γκολ στη Βραζιλία. Έτσι. Θα είναι ένα μάτσο που θα το δουν πολύ. Κοιτάξτε, ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή υπάρχει από Ισραήλ. Δεν το έχει προτεραιότητα ο ίδιος. Θα δούμε όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, και το να μην παίζει δεν το έχει προτεραιότητα.
1: Σίγουρα.
19: Γι' αυτό πολύ σωστά το Γενάρη ήθελε να πάει στη Τουρκία, έστω.
1: Ένα γλυκό ρυθμό.
19: Μπράβο, για να έχει ρυθμό να παίζει. Όσο μπορέσει να παίξει, τέλος πάντων. Γιατί δεν μπορεί να σου έχει πουθενά να σου εξασφαλίσει κανείς θες.
1: Ναι,
19: ό,τι και να γίνει.
1: Εννοείται.
19: Στην περίπτωση του Παύλου Φερνάντες υπάρχει ενδιαφέρον για τον παίχτη και από τη Σαουδική Αραβία, που έχει κάνει πολύ καλή χρονιά. Θα δούμε από την Αραβία γενικά, συγγνώμη. Θα δούμε αν και εφόσον θα υπάρξει κάτι άμεσα στην ΑΕΚ. Σε ό,τι αφορά στους Γιούμπισιτς και Λίασολ, εντάξει, δύο διαφορετικές περιπτώσεις, υπό την έννοια ότι ο ένας έχει φέτος περισσότερες συμμετοχές καταγράψει, ο Γιούμπι δηλαδή.
1: Ναι.
19: Ο άλλος δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής φέτος, δεν έχει πολύ καλή χρονιά παρά τεταμένα, δεν είναι μόνο φετινή και πέρυσι ο Ελίασον δεν έδωσε πράγματα στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
19: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι κάτι που γυαλίζει στη βιτρίνα για να το πάρει κάποιος, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, να το καταλάβει ο κόσμος. Θα είναι δύσκολο για την ΑΕΚ να τον πουλήσει σε ένα επίπεδο χρημάτων που είχε δώσει. Από την άλλη θα είναι σημαντικό.
1: Πόσο τον είχε αγοράσει?
19: Κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι,
19: κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Στο ενδεχόμενο βέβαια να τον παραχωρήσει είναι πολύ σημαντικό και αυτό για μένα, διότι θα γλιτώσει κοντά στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
1: Ναι.
19: Αρκετά σημαντικό.
1: Αυτό
19: ποσό,
1: πήγα να πω, έχει μεγάλο σημαντικό.
19: Βέβαια. Βέβαια και γίνει ένα προσαρμογή συμβολέο μετά από τα δύο χρόνια που είχε πάει περίφημα, όταν μόλις ανέλαβε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Και μετά είχε ζητήσει να φύγει παλιά.
1: Ναι, όντως, όντως.
19: Το δίμηνο. Δεν ήταν τα επαλαβά πράγματα. Anyway, το ζήτημα είναι ότι είναι κοντά στο 1,2 εκατομμύριο αυτό ευρώ αυτό το συμβόλαιο. Μα βάλουμε και το 1,6 κοντά στο 1,7 του Περέιρα, φτάνουμε σε 3 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλιση χρημάτων πολύ σημαντικού κεφαλαίου για να παίξει στην αγορά για συμβόλαιο και μόνο. Δεν σου λέω, αλλά το σπάς σε δύο συμβόλαια, πάρα πάρα πολύ ωραίο αυτό. Από τις τέσσερις θέσεις τις οποίες ψάχνει η ΑΕΚ.
1: Σωστά. Ναι.
19: Επιπρόσθετα πρέπει να πω ότι εννοείται, να επαναλάβω μάλλον, όχι να πω, ότι αν και εφόσον υπάρξει προκύψει πώληση, παραχώρηση ποδοσφαιριστή, ειδικά στην βασική ομάδα, από τη βασική ομάδα, θα υπάρξει και αντικατάστασή του. Έτσι.
1: Mm-hmm. Ανάλογη.
19: Mm-hmm. Ναι. Προφανέστατα. Ναι. Για να μην σου πω και καλύτερη. Είναι πασιφανές νομίζω ότι ο Χαβιέρη Μπάλτα ποντάρει, τουλάχιστον αυτό διαπιστώνουμε αν θες από τις μέχρι τώρα κινήσεις, στο να μην κάνει εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού.
1: Ναι.
19: Η πρώτη απόδειξη, Παύλα, επιβεβαίωση αυτή που σου λέω, είναι η εξέλιξη υπόθεσης του Κουπερέιρα.
1: Ναι.
19: Φαίνεται ότι δεν θα μετριάσει το θέλω του ούτε για να έχει ρόστερ με μεγαλύτερη λίστα, ας πούμε, για την Ευρώπη. Mm-hmm. Κατανοητό αυτό, δηλαδή για Έλληνες μιλάω. Ούτε για να μπορέσει να έχει απλά ένα μεγάλο ρόστερ για να το έχει. Δεν σκέφτεται έτσι και δεν λειτουργεί έτσι ο κατανάλωτος διευθυντής. Και προφανώς με αυτό θα συμφωνεί και ο Μάρκο Νίκολιτς.
2: Mm-hmm. Είχαμε και το πρόστιμο της ΔΕΑΒ, έτσι.
19: Ναι, 20.000 είναι.
1: Ναι, 20.000.
19: Να έχουμε να πορευόμαστε. 20.000 το πρόστιμο, 21-23 θύρες κλειστές στο συμπρεμιέρα του πρωταθλήματος του νέου.
1: Σωστά.
19: Εντάξει, έχουμε να πορευόμαστε. Με τη ΔΕΑ.
1: Γιώργο, κάτι τελευταίο.
19: Δικαιολογημένα είναι και τα δύο, πρέπει να πω έτσι, γιατί πρέπει να είμαι δίκαιος. Οπότε είναι και δεν συμβαίνει κάτι που είναι σωστό, το λέμε. Εδώ είναι δικαιολογημένα και τα δύο.
1: Για πες κάτι τελευταίο τώρα. Τι έχεις να θυμάσαι από τον Τόμας Πέκχαρτ που βάζει.
19: Είναι σημαντικό δευτερότριτο φορ. Σημαντικό δευτερότριτο φορ για μια ομάδα, για οποιαδήποτε ομάδα θα έλεγα.
1: Ναι.
19: Για το ρόστερ της είναι σημαντικό να έχεις έναν Τόμας Πέκχαρτ, ας πούμε, να σου βγει από τον πάγκο. Λίγο καλύτερος, να το πω έτσι, και πιο έτσι αποδοτικός για μένα, είτε φορά και την βάλα στα πόδια, από τον Πιερό.
1: Ναι, οκ. Okay.
19: Γιατί ήταν και αυτό πολύ ψηλό αγόρι. Θα μπορούσε με καλύτερους παίχτες γύρω του να έχει δώσει πολύ περισσότερα πράγματα στο κουτί σαν φορ περιοχής από για την ΑΕΚ.
1: Πανηγύρισε ένα κύπελο, σωστά.
19: Σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μαζί με τους υπόλοιπους, με τον Μανολά Κόουτς. Δεν ξέρω, ακούγομαι.
1: Ναι.
19: Αν νομίζω ότι με χάσατε. Ναι, και βέβαια το πανηγύρισε κύπελο. Πέρασε πολύ καλά στην Ελλάδα, ήταν πολύ χαρούμενος εδώ. Να είναι καλά και να χαρεί τη ζωή, την πολίτη και με στο στρατό. Λέμε καλή ευτερία, δεν νομίζω ότι.
1: Όχι, αλλά ναι, όντως. Σε ό,τι αποφασίζει να κάνει από εδώ και πέρα.
19: Σωστά, σωστά.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
19: Να είστε καλά, κύριε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Non-stop. Να τα προλάβουμε όλα. Mm-hmm. Πάμε στον άλλον δικέφαλο, τον κέφαλο του Βορρά. Εμείς, Τζορ Μπαζόγλου, μαζί μας με το πιο φρέσκο να είναι αυτό το.
1: Η συνέντευξη.
0: Το ξεκαθάρισμα του Ρασμού Λουτσέσκου, ναι.
1: Προλάβαμε και είπαμε δύο κουβέντες.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι κάνετε.
1: Καλά, εσύ.
2: Είχαμε μια ανησυχία. Πότε θα λύσει τη σιωπή του στα μέσα ενημέρωσης της Ρουμανίας.
1: Ναι.
2: Το έκανε απόψε.
0: Για μια και μοναδική
1: εμφάνιση. Είναι φρέσκια δηλαδή, είναι
2: η... Ναι. Τηλεοπτική εμφάνιση.
1: Α, okay.
2: Από τη... Και άργησε κιόλας.
1: Ναι.
2: Από την Πέμπτη νομίζω είναι εκεί. Σήμερα την Τρίτη είναι σήμερα.
1: Τρίτη,
2: εντάξει, πέρασαν αρκετές μέρες. Είναι δημοφιλέστατος, το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Κάθε χρόνο το βλέπουμε. Φέτος ένας λόγος παραπάνω με όσα έγιναν και στην πατρίδα του. Εμάς μας ενδιαφέρει φυσικά το κομμάτι του ΠΑΟΚ. Τόνισε ότι θέλω να κλείσουμε το θέμα της παραμονής μου. Έχω ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει έναν πολύ ουσιαστικό δεσμό με το σύλλογο και τον κόσμο. Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να κάνει πράγματα που θα τους στεναχωρούσαν, ό,τι και αν είναι αυτό. Από εκεί πέρα βέβαια υπάρχει ο ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Έχω μια ρήτρα, μια οψιόν λύσης. Κάποια στιγμή λέει ήρθε ένας σύλλογος, νομίζω την Μπεσίκτας εννοεί, πριν κάποια χρόνια. Τους είπα να μιλήσουν με το σύλλογο το δικό μου, είπε όχι ο ΠΑΟΚ, αυτή η ρήτρα εξακολουθεί να υπάρχει. Και από εκεί πέρα έκανε μια αναφορά στη χρονιά, στους τραυματίες, στις απώλειες, όλα αυτά τα οποία στήχησαν φέτος τον ΠΑΟΚ.
1: Δημήτρη, εγώ διαβάζοντας λίγο αυτά που είπε στη συνέντευξη, εγώ καταλαβαίνω ότι από την πλευρά του δεν τίθεται θέμα αποχώρησης. Okay. Αλλά υπάρχει μια πρόταση, τουλάχιστον αν είναι σωστά μεταφρασμένο, ότι υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Ότι αν.
2: Η δική του η θέση είναι αυτή.
1: Μπράβο. Σωστά.
2: Εγώ είμαι ξεκάθαρος, δεν θέλω καν να μιλάω. Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν θέλω να στεναχωρήσω αυτό το κλαμπ, αλλά υπάρχει και ο ιδιοκτήτης που φυσικά έχει τον τελευταίο λόγο.
1: Μπράβο.
2: Για την τύχη του συλλόγου και του κλαμπ. Ναι, είναι αυτονόητο.
1: Ναι, okay.
2: Είναι δύο πλευρές. Mm-hmm. Ο προπονητής, όπως λέγαμε όλο το διάστημα, κλείνει και οριστικοποιεί τη δική του θέση.
1: Ναι. Mm-hmm.
2: Δεν τίθεται ζήτημα από τη δική του πλευρά. Και δεν τίθεται και επί της ουσίας πέρα από τα λεγόμενα, γιατί ο Λουτσέσκου όλο το προηγούμενο διάστημα συμμετείχε κανονικά στο σχεδιασμό της επόμενης ομάδας.
1: Ναι.
2: Το πρέπει όλα όσα έχουν αποφασιστεί και σε όλα για τα οποία ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος, συμμετείχε και ο προπονητής.
1: Φέρνει τη δική του σφραγίδα ουσιαστικά. Τη δική του έγκριση, ας πούμε.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Έγκριση και για παραμονή, έγκριση και για αναζήτηση σε θέσεις, έγκριση και για παίχτες συγκεκριμένους. Έχει κάνει αρκετά πράγματα ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Είναι σε καλή φάση ετοιμότητας μαζί με τον Λουτσέσκο.
1: Okay.
2: Όλος ο μηχανισμός.
1: Mm-hmm.
2: Από και πέρα αλήθεια είναι ότι η σεζόν τελείωσε και απλά αποτυχημένα, σοκαριστικά. Mm-hmm. Με όλα όσα έγινε και όλα όσα ο ΠΑΟΚ έκανε στον εαυτό του. Είναι ένα ζήτημα και αυτό. Εγώ θεωρώ και λέω ότι ειδικά για τον συγκεκριμένο προπονητή με την ιστορία που έχει στον ΠΑΟΚ και το δέσιμο που έχει στον ΠΑΟΚ, οποιοδήποτε ζήτημα αντικατάστασης πρέπει να αποτελεί θέμα έρευνας και μελέτης για μήνες. Για μήνες, όχι για μέρες. Τέτοιο πράγμα δεν έχουμε στοιχεία ότι έχει γίνει, παρά το ότι όμως το καταγράφουμε. Στη Σλοβενία γράφτηκε ότι ο ΠΑΟΚ πλησίασε πάλι το Ριέρα την περασμένη εβδομάδα, τον προπονητή της Τσέλιε που πήγε και στην Άιντραχτ. Σήμερα στη Σερβία γράφτηκε ότι ο ΠΑΟΚ πλησίασε τον Παούνοβιτς, που είναι προπονητής της Εθνικής Σερβίας τώρα. Ανέβασε την Οβιέδο, ήταν στο Μεξικό, ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι συνέβη και άλλες φορές. Το καταγράφουμε, το βλέπουμε και θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τις προηγούμενες φορές δεν σήμαινε τίποτα.
1: Ναι.
2: θα δούμε και φέτος. Όπως και να το κάνουμε, ο ΠΑΟΚ μπαίνουμε και στην τελευταία χρονιά του Λουτσέσκου, σίγουρα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται και να ψάχνουμε και να
0: καλά, ναι.
2: Είναι σε φάση ετοιμότητας. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, όπως και ο Λουτσέσκου, τι θα αποφασίσει ο ιδιοκτήτης.
0: Είχαμε και δημοσίευμα του Κίκερ που αναφέρει ότι ο Γιαννούλης θέλει ΠΑΟΚ, αλλά η Άουγκσμπουργκ να το κρατήσει άλλη μια σεζόν.
2: Ναι.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτό?
2: Νομίζω ότι και από τις δικές μου πληροφορίες, και το έχουμε πει αρκετές φορές, απεχεί την πραγματικότητα το συγκεκριμένο. Ο Γιαννούλης νομίζω ότι την απόφαση που την έχει πάρει για να επιστρέψει, αυτή είναι η επιθυμία του. Το ξέρουν και οι Γερμανοί. Ο ΠΑΟΚ έχει ζητήσει από τον Γιαννούλη πάντα να έχει τον τελευταίο λόγο, και από όσο γνωρίζω το σέβεται αυτό ο Γιαννούλης. Είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Θέλει ο ΠΑΟΚ, θέλει ο Γιαννούλης. Οικονομικό το θέμα με τους Γερμανούς και τις δικές τους απαιτήσεις. Θα δούμε πού μπορεί να φτάσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ κομβικό, είναι σπουδαίο για έναν Έλληνα διεθνή πολύ υψηλού επίπεδου και φέτος με εξαιρετική παρουσία στην ομάδα του. Είναι ένας μεγάλος στόχος. Προφανώς το θέλουν και άλλες ελληνικές ομάδες, δεν το κρύβει κανείς αυτό. Θα είναι νομίζω τα πιο σημαντικά γραφικά θέματα του καλοκαιριού.
0: Να σου πω, και επειδή κάναμε και στον Αλέξη
2: μια... Κάθε Έλληνας διεθνής,
1: ναι, εννοείται,
2: αυτής της εθνικής,
0: έτσι θα έπρεπε,
2: όπου και να πάει mm-hmm. θα αποτελέσει μεγάλο θέμα. Mm-hmm.
0: Επειδή κάναμε και στον Αλέξη μπασκετική ερώτηση, πάμε και στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και ΚΑΕ παρουσίασε την ρετρό επαιτειακή φανέλα για τα 100 χρόνια. Μας mm-hmm. έκανε εντύπωση μεγάλη και η αναφορά στα Τέμπη και στη Ρουμανία.
2: Ναι, είναι, την από κάτι σαν παράδοση, κάτι σαν θεσμός για τον ΠΑΟΚ.
1: Σ' άρεσε βασικά η φανέλα?
2: Αναγράφεται, ναι βέβαιως.
0: Ωραία είναι, ωραία είναι. Ωραία είναι.
2: Να αναγράφεται στη φανέλα, να αναγράφονται αυτές οι ιστορικές, πένθυμες, αλλά και οι μέρες μνήμης για τόσα θύματα που έχει ο σύλλογος. Είναι παράδοση, είναι και στο ποδόσφαιρο συμβαίνει. Κάποια στιγμή ένας το οξύς πολύ σημαντικός και θέση το είδε και αλλιώς, λέει, φτάνει. Δεν θέλω σε άλλα σημεία της φανέλας να υπάρχει το πράγμα.
0: Αυτό έλεγα, μακάρι.
2: Ξέρεις, δηλαδή,
0: ναι,
2: από τη μία είναι η μνήμη και από την άλλη, ρε παιδί μου, πόσα ακόμα. Mm-hmm. Πόσα ακόμα, δηλαδή, όχι άλλο, φτάνει. Κάτι, με αυτή είναι η κατάσταση.
0: Έτσι, δυστυχώς.
2: Το ΠΑΟΚ συνεχίζει να δοκιμάζεται.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό και επιστρέφω.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσει σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο.
6: Η κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου παρουσιάζει ξεκάθαρα καθοδική πορεία με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ειδικά το τελευταίο χρόνο. Η δημόσια ανάδειξη των προβλημάτων δεν αποτελεί γκρινιά, αλλά υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στους ασθενείς. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου, Γιάννης Ψαρομπάς, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Αναφερόμενο στη σύσκεψη με τον διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, υποστήριξε ότι ο κ. Ζωηλός σημείωσε τα αιτήματα των διευθυντών των κλινικών και των τμήματων, αλλά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερες προσδοκίες στους εργαζόμενους. Εκτός λειτουργίας θα είναι οι σηματοδότες αύριο Τετάρτη στον κόμβο K21, διασταύρωση Μαριτσών και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού της Αήρια Αεροδρόμιο με την επαρχιακή οδό Κρεμαστής Μαριτσών λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ Ρόδου, Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στο ΤΟΠΕΦΕΜ και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, ξεκαθάρισε πως παραμένει μέλος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, διαψεύδοντας σενάρια ανεξαρτητοποίησής του ή διαγραφής του. Όπως τόνισε, δεν έχει προχωρήσει σε καμιά σχετική δήλωση, ενώ η διαδικασία διαγραφής του δεν επικυρώθηκε ποτέ. Στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, στις 28 και 29 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με κεντρικό θέμα την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Φιλικό παιχνίδι με τη Μιχτία από το Eurobasket Tour που βρίσκεται στη Ρόδο για μια σειρά φιλικών αγώνων θα δώσει αύριο η Ελπίδα Πεταλούνων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Βενετόκλειο και θα αρχίσει σε 7 το βράδυ. Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα στα βόρεια τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Αν θα βρει αυτό το, αυτή την όλη καλή ατμόσφαιρα που υπάρχει εδώ, την καλή ζωή που υπάρχει εδώ και όλα.
1: Ναι. Οικονομικά για τον ίδιο έχουμε εικόνα?
7: Πρέπει να είναι περισσότερα από τα, από τα χρήματα που παίρνει στον Ολυμπιακό. Αλλά
1: okay.
7: Ξέρετε, το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα για να πηθεί πλέον. Και ναι, ειδικά στο οικονομικό κομμάτι, σε οικονομικό σκέλος.
0: Ναι, έχει.
7: Ναι. Δίνουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Ισχύει.
7: Να δούμε αν μπορεί να το διελεάσει.
1: Okay.
7: Η Παραναένσε. Mm. Κυρίως ποντάρουν νομίζω περισσότερο και στην προσωπικότητα του και το χαρακτήρα του που έχει και γεγονός ότι έχει παίξει και στον Ολυμπιακό, νωρίτερα στην Φλαμέγκο. Και θέλουν ισχυρές προσωπικότητες να πάρουν. Mm.
1: Γιώργο, υπάρχει κάποια, έχουν βάλει κάποιο deadline οι Βραζιλιάνοι, ότι απαντήστε
7: όχι,
1: μας.
7: Όχι, okay. Εγώ δεν γνωρίζω για deadline.
1: Okay.
7: Γνωρίζω ότι από με συνάδελφο που μίλησε από τη Βραζιλία, ότι είναι προτεραιότητά τους αυτή τη στιγμή ο Ροντινέη για το δεξί άκρο της άμυνας τον θέλουν κιόλας. Για δεξί μπακ τον θέλουν. Γιατί θα πάρουν παίχτη εκεί σίγουρα και είναι ο νούμερο ένα στόχος παρανάγκη. Αυτό μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα.
1: Okay.
7: Το τι θα συμβεί, δεν νομίζω πως θα αργήσουμε να το μάθουμε πάντως.
1: Okay, ναι.
7: Δεν θα αργήσουμε ιδιαίτερα. Είναι μια περίπτωση που θα. Πώς να σου το πω, που δεν θα τραβήξει.
1: Ναι, κοίταξε. Από τη στιγμή που λες αυτό το νούμερο, τα 2,5 εκατομμύρια τα οποία συζητάει ο Ολυμπιακός, ναι, είναι πλέον καθαρά θέμα παίκτη. Okay, γνωρίζει ότι ο Μέντι Λίμπαρ τον θέλει εδώ. Αυτό. Αν είναι το οικονομικό, αν βάλει πιο πάνω το οικονομικό, okay, ναι, θα επαναπατριστεί. Αλλιώς.
7: Νομίζω ότι δεν θα βάλει το οικονομικό. Ο μόνος λόγος, εφόσον επιλέξει μπροστά,
1: ναι,
7: είναι να θελήσει να επιστρέψει μετά από 4 χρόνια στην πατρίδα του. Γιατί μπορεί να έχει οικογενειακός ο λόγος, καταλαβαίνει τον οτιδήποτε η απόφαση. Εντάξει, είναι εβδομάδα αυτή πάντως που θα ξέρουμε πολλά. Είναι το θέμα του Ροντίνη. Είναι εβδομάδα λίγο κατά κάθε τρόπο εξελίξεων.
0: Φορτούνη και Τσάπρα, λες.
7: Δεν ξέρουμε του Ροντίνη. Φορτούνη είμαστε σε μια διαδικασία που.
1: Ανταλλαγή εγγράφων.
7: Είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό έτσι ότι θα επιστρέψει ο Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Ήδη ετοιμάζοντα συμβόλαια από την ομάδα. Μόλις πάρει και την τυπική έγκριση, γιατί ακόμα είναι τυπικά παίκτης της Αλκαλίτ. Και δώσουν τα χέρια με τον Ολυμπιακό, θα μπορέσει να υπογράψει.
1: Γιώργο, διαιτές.
7: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Okay. Έτσι φαίνεται ότι πάμε. Για να δούμε. Εντάξει, το θέμα ήταν να γυρίσει. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε.
1: Εντάξει.
7: Που δεν θα υπήρχε πρόβλημα και στο να γυρίσει. Αλλά καταλαβαίνετε, εντάξει, ήθελε και ο ίδιος να γυρίσει να κλείσει εδώ την καριέρα του. Και στον Ολυμπιακό. Δεν είναι απολύτως λογικό. Ο Τσάπρας είναι η περίπτωση που κι αυτή θα δούμε περισσότερο πώς πάει. Δεν υπάρχει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, παιδιά, πολύ μεγάλη διαφορά. Υπάρχει διαφορά βασικά, αλλά θα πρέπει να γεφυρωθεί. Δεν νομίζω ότι δεν θα γεφυρωθεί στο τέλος. Φαίνεται πως εκεί θα έχουμε happy end, αλλά δεν στο λέω τώρα με βεβαιότητα, γιατί εντάξει, ξέρετε, διαπραγματεύσεις όσο τα πράγματα. Αλλά εντάξει, ζητάει ένα συγκεκριμένο ποσό ο Λεβαδιακός.
1: Ναι.
7: Αυτή τη στιγμή δεν είναι διατεθειμένος να πέσει ιδιαίτερα.
1: Να πέσει, είπες.
7: Να πέσει ιδιαίτερα.
1: Ναι, okay.
7: Αλλά θα πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή ανάμεσα δύο ομάδες. Δηλαδή ο Λεβαδιακός ζητάει κοντά, από ό,τι γνωρίζω εγώ, παιδιά, κοντά στα 2,5 εκατομμύρια. 2,5 βασικά.
1: Ναι. Αυτό είναι το ποσοστό μεταπόλησης ή
7: ο αξιώνει. Νομίζω πως εφόσον, επειδή ήθελε να διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης δικαιώματα, πει το πως θέλει τον κόσμο.
1: Ναι, οκ.
7: Αντίστοιχη περίπτωση Ιωαννίδη, λέω εγώ. Όπως έγινε τώρα με τον Παναθηναϊκό, αν θυμάστε, που τα αγόρασε με τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού ολόκληρα. Νομίζω ότι αν αξιώσει κάποιο ποσό, έτσι, κάποιο ποσοστό μεγάλο, θα πρέπει να κατέβει και οικονομικά.
1: Ναι.
7: Δεν μπορεί να συμβούν και τα δύο.
1: Ναι.
7: Okay. Σε καμία περίπτωση, νομίζω. Η διαφορά δεν είναι, νομίζω, πάρα πολύ μεγάλη στις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Και γι' αυτό πιστεύω θα γεφυρωθεί αυτή η διαφορά που υπάρχει. Και το Ολυμπιακός θα καταφέρει τελικά να τον πάρει τον Τσάπρα, γιατί και ανάγκη τον έχει σε μια θέση που ανοίγουν δύο κενά, που υπάρχουν πλέον δύο κενά. Η Κροντινέη, το λέω ότι εντάξει, είναι μπαλαντέρ και ειδικά στα προκριματικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μπακ.
1: Ναι.
7: Αλλά είναι δεδομένο ότι θα πάει σίγουρα έναν τώρα, τον Τσάπρα ιδανικά, και επειδή είναι και Έλληνας.
1: Ναι.
7: Ναι, σωστά. Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα χρειαστεί στη λίστα.
7: Βέβαια. Και γιατί υπενθυμίζω ότι ο Κωστίνη έχει πωληθεί ήδη, έχει φύγει ένα ποσό στα 12 εκατομμύρια. Τώρα αν είναι 11 συν 1, 10
1: συν 2, okay. Σύμπλη τώρα.
7: Και σημασία. Okay. Έχει και ένα ποσοστό που θα κρατήσει ο Ολυμπιακός 15-20% για μελλοντική πώληση από την Brighton.
1: Okay.
7: Είναι ένα deal συμφέρον. Ξεκάθαρα νομίζω για τον Ολυμπιακό.
0: Καλά, ο Νάι Λόπεθ.
1: Μόνο συμφέρον.
7: Βέβαια. Ο Νάι Λόπεθ, Νίκο, παίζει αύριο.
0: Το τελικό conference.
7: Ναι. Conference. Πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο ότι θα φύγει από τη Βαγιράνο. Έχει προτάσεις. Η μία είναι από την Bilbao, γιατί είναι και Βάσκος. Έχει ξαναπαίξει, νομίζω, και στην Bilbao, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Απλά ο Ολυμπιακός έχει το δέλεαρ, παιδιά, της Ευρώπης. Της σίγουρης ευρωπαϊκής παρουσίας. Του κοινού παρονομαστή με τον Μεντιλίμπαρ, που είναι ο ατζέντης. Τον έχει προσεγγίσει την όλη υπόθεση με τον Νάι Λόπεθ πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Και φαίνεται και ότι και εκεί θα υπάρχει εξέλιξη. Είναι ένας παίχτης που είναι 6-8. Θυμίζει λίγο Ορμπάιθ, σε πιο κοντό, εγώ θα πω. στο στυλ του. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Okay. Είναι ένα όμως καλό εργαλείο. Και σε αυτή την περίπτωση είναι ακόμα από τις περιπτώσεις, δηλαδή μιλήσαμε τώρα για 4 παίχτες, τρεις που θέλει ο Ολυμπιακός να τους φέρει και τον Ροντινέη, 4, που είναι τη μέση εβδομάδα στο δεκαήμερο, που θα ξεκαθαρίσουν πάρα πάρα πολύ για το πού θα καταλήξουν. Αν εξαιρέσουμε του Ροντινέη που μπορούμε να δούμε του ίδιου την απόφαση, άλλες τρεις φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός τις δουλεύει καλά και τις έχει ένα καλό δρόμο. Αντίστοιχα να πω για κάτι άλλο, του Μίγια η περίπτωση, δεν ξέρω αν το έχετε δει.
1: Όχι, δεν πρόλαβα εγώ τουλάχιστον.
7: Γίνεται, όπως φαίνεται, συμπαίκτης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα. Okay, δηλαδή, το
7: θα δώσουμε ένα ποσό περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ στην Χετάφε. Να το πούμε κιόλας, γιατί είχε ξαναγραφτεί ότι ο Ολυμπιακός...
0: Μπορεί να ενδιαφέρει.
7: Αλλά το ποσό που δίνει είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό που του πρόσφερε η Villarreal, εγώ διάβαζα ο Ισπανός.
1: Ναι, οκ. Okay.
7: Το συμβόλαιό του. Καλά, δεν είναι τώρα γιατί.
1: Τι νούμερα. Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Καλή ξεκούραση.
7: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία.
0: Προλάβαμε όλα.
1: Ναι, κουτσά στραβά, ναι. Σύμπλη. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά. Ο Μανώλης Μουσουράκης απόξω μπήκε μέσα.
8: Χαίρετε.
1: Να κάνουμε. Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, φιλέ.
1: Να κάνουμε έναν απολογισμό της σεζόν για τον Ατρόμητο, ο οποίος δεν κατάφερε να μπει στο 5-8 που ήταν ο αρχικός στόχος, ωστόσο είχε καλή εικόνα στα play-out και πήρε την, ας το πούμε έτσι, την πρώτη θέση σε αυτή την άτυπη βαθμολογία. Τι κρατάμε, τι πετάμε από τη φετινή σεζόν, κύριε μου, γεια σας.
8: Χαίρετε, ναι. Εντάξει, στο τέλος της ημέρας δεν μπορεί να κριθεί ως πετυχημένη σεζόν,
1: ναι,
8: αφού δεν μπήκε στο 5-8. Παρόλα αυτά, εγώ λέω και κυρίως λένε οι άνθρωποι Δεδρομήτου, το ότι έχουν μπει βάση για την επόμενη σεζόν.
1: Να το δούμε μισογεμάτο το ποτήρι, ναι. Εν ώψη της νέας σεζόν.
8: Ναι. Εγώ το βλέπω και κάτι παραπάνω από μισογεμάτο.
1: Ναι.
8: Δεν ξέρω τώρα πώς μου έχει κάτσει. Στα δικά μου μάτια θα μπορούσε ο Ατρόμητος στην επόμενη σεζόν να αποτελέσει έναν φετινό λεβαδιακό. Δεν το βάζω από την άποψη ποδοσφαίρου που θα παίξει του χρόνου.
1: Ναι.
8: Γιατί ο Λεβαδιακός έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο.
1: Αχα.
8: Έχουμε δει καλά δείγματα γραφής και από τον Ατρόμητο σε θέμα ποδοσφαίρου, αλλά το βάζω κυρίως από το ότι, αν θυμάστε, και ο Λεβαδιακός από την περασμένη σεζόν κιόλας είχε αρχίσει και βάζει κάποιες βάσεις.
1: Ναι, βέβαια. Δεν θα πω το δεύτερο μισό της προηγούμενης σεζόν, αλλά προς το τέλος είχε καλά δείγματα γραφής και φάνηκε στην τη φετινή.
8: Οπότε ναι, δεν είναι σίγουρα πετυχημένοι, ωστόσο έχουν μπει βάσεις και μπήκαν βάσεις και στα play-outs και μπορεί να αποδειχθεί στο τέλος της ημέρας πολύ βοηθητική διαδικασία, δεδομένου κιόλας ότι ήταν ανούσια τα play-off το 5-8 αφού πήρε το κυπελαιόφι, δεν είχε να χάσει κάτι, θέλω να πω,
1: ναι.
8: Εν τέλει ο Ατρόμητος, διότι και σε αυτή τη διαδικασία των play-outs μπήκαν αγωνιστικές βάσεις, μπήκαν βάσεις και στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης που ήθελε να μετρήσει πολλά βήματα ο Ντούσαν Κέρκες, δηλαδή οι παίκτες του να παίζουν πιο απελευθερωμένοι με την μπάλα, το είδαμε, και στο κομμάτι του παραγωγικό και στο κομμάτι της νοοτροπίας. Δεν είναι εύκολο όταν μια ομάδα χάνει κυριολεκτικά τελευταίο λεπτό το στόχο, όπως είχε συμβεί στη Λιβαδιά, να δείχνει τέτοια σφραγίδα από θέμα νοοτροπίας στη διαδικασία αυτή των play-outs. Πάρα πολύ γρήγορα καθάρισε την παραμονή, είδαμε πολύ ωραίες εμφανίσεις, πολύ καλές, okay, όχι όλες, ένα πολύ κακό ημίχρονο στην Τρίπολη ήταν επί της ουσίας το κακό πρόσωπο του Ατρόμητου, αλλά θέλω να πω ότι πράγματι έχουν μπει βάσεις που μπορεί να τις αξιοποιήσει ο Ατρόμητος και έχει αυτό το σκοπό. Και προετοιμασία θα κάνει στο εξωτερικό μετά από 4 χρόνια. Θέλω να πω ότι μαζί με τις κινήσεις και όλες που θα γίνουν, υπάρχει αυτή η στόχευση να την αξιοποιήσει, να το αξιοποιήσει αυτό το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν, μαζί με τις μεταγραφές που θα γίνουν, με την προετοιμασία που θα γίνει, ώστε να παρουσιαστεί καθόλου έτοιμος για την επόμενη χρονιά.
1: Για πες τώρα, φέτος, ποιοι ήταν οι παίκτες, ας το πούμε έτσι, κλειδιά, ή ποιοι έκαναν το step up?
8: Δεν γίνεται να μην βάλουμε Μπάκου, πρώτο και καλύτερο. Δεν υπάρχουν τα νούμερα του. Κυριολεκτικά δεν υπάρχουν στην ιστορία του Ατρόμητου. Double-double, 13 γκολ, 10 assist.
1: Θα μείνει.
8: Καλό ερώτημα. Καλό ερώτημα. Υπάρχει αισιοδοξία. Είναι από τα πολλά συμβόλαια που λήγουν. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για εκείνον και από το εξωτερικό.
1: Δεν θέλω να πάμε σε επόμενη μέρα, αλλά ο συγκεκριμένο ρε παιδί μου, ναι, επειδή είναι.
8: Είναι και το μεγάλο ερώτημα και για τους φίλους του Ατρόμητου. Υπάρχει ενδιαφέρον στο πρόσωπό του. Μέχρι και τώρα που μιλάμε, υπάρχει αισιοδοξία από πλευρά Ατρόμητου ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να κλείσει θετικά.
1: Προφανώς για να το λες έτσι, έχουν κάτσει στο τραπέζι.
8: Έχουν κάτσει. Γενικά, με όλους όσοι θέλουν να κρατήσουν στο Περιστέρι, με όλα τα συμβόλαια, έχουν μιλήσει με τους μάνατζέρ τους και θεωρούν ότι μέχρι την Κυριακή τα περισσότερα εξ αυτών, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο,
1: θα τελειώσουν.
8: Θα τελειώσουν.
1: Ωραία. Τις επόμενες μέρες, άστο να το πάμε κάποια άλλη μέρα. Πάμε
8: Κάτι που δεν θα τελειώσει θετικά, αν θες να πούμε αυτό, είναι του Μίχολ. Όπως φαίνεται, για οικογενειακούς λόγους, Αυστρία. Okay. Δηλαδή έχει ενημερώσει και την ομάδα ότι έχει υπογράψει σε ομάδα της Αυστρίας ή είναι πολύ κοντά τέλος πάντων να υπογράψει για οικογενειακούς λόγους. Λοιπόν, Μπάκου, για τους λόγους που είπαμε, και βοηθήθηκε πάρα πολύ και από τον Ντούσαν Κέρκες τον τρόπο που έπαιζε με την αλλαγή θέσης με τον Τσούμπερ. Μουτουσαμί, δεύτερη περίπτωση όπου το βιογραφικό του το βαρύ αντικατοπτρίστηκε στο χορτάρι. Έδινε πάρα πολύ στον άξονα. Και εγώ θα σου βάλω Τσούμπερ.
1: Ήμουν σίγουρο.
8: Ναι. Και όχι για το καρέ που σημείωσε τελευταία αγωνιστική, που έκλεισε με πολύ θετικές εντυπώσεις, αλλά για τα άλλα, για όσα προσφέρει και στο γήπεδο και πραγματικά παιδιά και στις προπονήσεις. Αυτό είναι από τις λίγες περιπτώσεις που τόσο πολύ που μου μεταφέρεται το πόσο δίνει κίνητρο στους συμπαίκτες του και με, και με τα αγωνιστικά του στοιχεία, με την ποιότητα που έχει, αλλά κυρίως με το δικό του κίνητρο. Δηλαδή, παρόλη την καριέρα.

0: κύπελλο, ναι, να προκύψουν προτάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι για να μου τους είχαμε χειροπιαστώ. Mm-hmm. Οπότε κανονικά υπολογίζεται ως παίκτης του Ατρόμητου.
1: Μάλιστα. Πες και δύο-τρεις από αυτούς που περίμενες περισσότερα πράγματα.
0: Σίγουρα,
1: και από αυτόν που σίγουρα θα περιμένεις παραπάνω πράγματα του χρόνου είναι ο Τσιλούλης, ο μεγάλος άτυχος. Γιατί ουσιαστικά θα είναι μεταγραφή για τον Ατρόμητο, έτσι.
0: Ναι, σωστά, και ως ακρογωνιαίος λίθος του μεταγραφικού σχεδιασμού έχει αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι, περιμένουν πολλά. Ο Ζέγκοβιτς θα βάλουμε σίγουρα.
1: Ναι, όντως.
0: Ο Ζέγκοβιτς μαζί με Φανφέρτ ήταν τα δύο φόρ του Ατρόμητου στον αρχικό σχεδιασμό, πρώτος δεύτερος. Μαζί ολοκλήρωσαν τη σεζόν. Βέβαια, εντάξει, ο Ζέγκοβιτς αποχώρησε στα μέσα με 3 γκολ.
1: Παίρνουν και χρυσό βατόμουρο.
0: Ναι. Κουβαλούσε πάλι καλά ο Τσαντίλας μέχρι ένα σημείο. Mm-hmm. Θα σου βάλω, δεν ξέρω αν θυμάστε το όνομα. Αϊτόρ Γκαρθία, φέτος έπαιξε. Έφυγε βέβαια. Το Γενάρη.
1: Όχι.
0: Ισπανός, ναι. Και αυτός αποκτήθηκε με περγαμηνές. Και μάλιστα υπήρχε και η αισιοδοξία ότι το δεύτερο εξάμηνο θα απέδιδε λίγο περισσότερο. Βασικά περισσότερο. Αλλά για οικογενειακούς λόγους και αυτός είχε φύγει. Γενικά ήταν μεγάλο
1: του. Δεν έλειψε.
0: Όχι, δεν έλειψε. Δεν έλειψε. Είχε αποκτηθεί. Ήταν να έρθει ένα ακολό, αν θυμάστε. Είχε έρθει, είχε κοπεί στα ιατρικά.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Τελικά, τελευταία στιγμή ήρθε ο Αϊτόρ Γκαρθία. Δεν πολύ βγήκε αυτό. Και άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσε ο Ατρόμητος να έχει πάρει παραπάνω και υπάρχει αισιοδοξία ότι την επόμενη σεζόν θα πάρει περισσότερα πράγματα. Εγώ θα βάλω και τον Μίτογλου.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Που το προσπάθησε, οκ, okay, αλλά είχε και καιρό να παίξει. Και αυτό ήταν εμφανές. Λοιπόν, ο Ατρόμητος, όπως είπαμε, προετοιμασία εξωτερικό, έτσι. Πολωνία, Κίλτσε, όπως είχαμε μεταφέρει.
1: Ωραία.
0: Θα δοθούν και φιλικά εκεί πέρα.
1: Ωραία. Παραπάνω για, πώς το λένε, για ανανεώσεις και σχεδιασμό σε άλλη εκπομπή.
2: Νομίζω πάντως ότι η καλύτερη μεταγραφή, καλύτερη παρακαταθήκη είναι ο προπονητής.
0: Σωστό.
1: Ναι.
2: Έτσι πιστεύω.
1: Εννοείται.
0: Έχει βάλει σφραγίδα. Έχει βάλει σφραγίδα και τον εκτιμούν πάρα πολύ και στο Περιστέρι. Γι' αυτό σφραγίστηκε και η συμφωνία.
2: Και θα είναι αλλιώς να έχει κάνει την προετοιμασία ο ίδιος.
1: Ναι, ναι. Γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις. Ναι, προφανώς του χρόνου, όντως.
0: Ενδεχομένως περισσότερα μπορούμε να πούμε και την Κυριακή. Θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Σπανό. Γιώργο Σπανό, έχει γενέθλια η ομάδα. Μα θυμίσει με την παρουσία του. Μα μιλήσει και για την επόμενη
1: μέρα. Πολύ ωραία.
2: Τέλεια, τέλεια.
1: Στο 10-12.
0: Κατά τις 11.
1: Έτσι.
2: Να ξυπνήσω άνθρωπο.
1: Εδώ, στο στούντιο ή τηλεφωνικά. Οκ. Ωραία. Τη ζεράκι.
2: Ωραίος.
1: Μανώλη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μανώλη Μουσουράκη. Τα απολογιστικά του Ατρόμητου και την αποκάλυψη ότι την Κυριακή θα έχει στην εκπομπή τον ιδιοκτήτη της Παϊατρόμητος, τον κύριο Σπανό. Προφανώς θα κουβεντιάσουν για το παρόν και για το μέλλον της ομάδας του Περιστερίου.
2: Λοιπόν, έχουμε ευχάριστα σήμερα από το Roland Garros για τα ελληνικά χρώματα.
1: Ναι.
2: 2-2.
1: Με το δεξί.
2: Και ο Στέφανος Τσιπάς. Mm-hmm. Εντάξει, βέβαια χρειάστηκε η απόσυρση του Αλεξάνδρ Μίλλερ. Βέβαια ο Τσιπάς προηγούνταν έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Με 1-0 και πάλι 6-2 games στο πρώτο σετ. Το 3-0 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω ενός προβλήματος στο πόδι. Και έτσι ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε στον τρίτο γύρο. Αντιμετωπίζει
1: τον κύριο Ματέο Αρνάλντι, Ιταλός, νούμερο 104 στον κόσμο. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα περιττό να πούμε ότι είναι φαβορί ο Τσιτσιπάς.
2: Ναι. Αλλά ξέρεις, okay, είναι η Σάκαρη νίκησε το 12,
1: Προφανώς, ναι. Mm-hmm. Την 2-0 σετ, την τσέχα την Λίντα Νόσκοβα. Με πολύ ζόρι, έτσι, προφανώς. Και στον επόμενο γύρο, στον δεύτερο γύρο, θα αντιμετωπίσει θεωρητικά το εμπόδιο θα είναι πιο εύκολο την Αμερικανίδα, την Κλέρ Λου, η οποία είναι νούμερο 182.

Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Σωτήρης Ταμπάκου στην παρέα μας. Είχαμε δύο αλλαγούλες σήμερα στο ρόστερ. Έχουμε εισιτήρια για, για το φιλικό με την Ιταλία. Και ρε φίλε, να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Με διεθνή βασικά, για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της Jupiler League. Οδήγησε ουσιαστικά

0: επανέφερε την Club Brugge στην κορυφή με 17 γκολ και 23 assist, παρακαλώ.
1: Ψιλοκαλός είναι, Σωτήρη.
0: Γεια σου, Σωτήρη μου.
2: Καλησπέρα σας, κύριε.
0: Τι κάνεις?
1: Γεια σου, φίλε.
2: Μια χαρά, εσείς.
0: Καλά.
2: Τι κάνει τη δουλειά του Χρυσοκοπέδου?
0: Ακριβώς, όπως το λέει. Τι κάνει τη δουλειά? Έτσι, έτσι. Τίμιος, τίμιος.
2: Ναι, πραγματικά είναι εντυπωσιακή πρόοδος που έχει ο
0: Χρυσοκοπέδου.
2: Τον βοηθάει πάρα πολύ η συνθήκη του Βελγικού πρωταθλήματος. Είναι ένα πρωτάθλημα που είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι.
0: Του ταιριάζει, ρε παιδί μου.
2: Ταιριάζει πάρα πολύ το τρόπο που αγωνίζεται. Ένας προσεστής που θυμόμαστε όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, έφυγε αρκετά μικρός και χρειάστηκε χρόνος να καταφέρει να προσαρμοστεί. Δεν τα κατάφερε στην Premier League με την Norwich. Πήγε στη Γερμανία που είχε έτσι μια πολύ καλή επιστροφή στις καλές εμφανίσεις. Και ήρθε αυτή η μεταγραφή στην Club Brugge, στην πρωταθλήτρια, έτσι, πρωταθλητής πριν ο Χρήστος Τόλης και MVP της σεζόν στο Βελγικό Πρωτάθλημα. Έχει πάρα πολύ καλή πρόοδο. Νομίζω ότι με την παρουσία του φέτος, και επειδή είναι ένα πρωτάθλημα που το παρακολουθούν πάρα πολύ οι σκάουτερς, οι τεχνικοί διευθυντές, είναι γενικώς ένα πρωτάθλημα που παρακολουθεί όλος ο κόσμος, όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ και ήδη έχει γραφτεί για πολλές ομάδες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό φέτος να αποχωρήσει ο Χρήστος Τζόλης.
0: Λες, να φύγει το καλοκαίρι.
2: Εάν δηλαδή μου έλεγες για κάποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή από αυτούς που έχουν πάρα πολύ καλή παρουσία, θα έλεγα ναι, γιατί ας πούμε ο Καρέτσας είναι ένα παιδί, τώρα ψήνεται, είναι
0: πιο μικρό. Ναι, τώρα να το πούμε έτσι, πλάθεται.
2: Ναι, και θεωρώ ότι ο Τζόλης έχει κάνει πούμε, σε μεγάλο βαθμό τη δουλειά στην Club Brugge και θα μου κάνει εντύπωση για παράδειγμα βρεθεί κάποια ομάδα που σου υπάρχουν προτάσεις και από ό,τι μαθαίνω για να το παραχωρήσει η Club Brugge ζητά περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ, δεν πέφτει κάτω από 30 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει, ναι, δεν την αδικούμε.
2: Ναι.
0: Εντάξει, λογικό.
2: Είναι μια διαπραγμάτευση ανοιχτή και αυτά αλλάζουν και παίζει ρόλο και πόσες ομάδες θα μπουν στο παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ομάδες και από την Αγγλία και από τη Γερμανία, τον παρακολουθούν πάρα πολλές ομάδες. Πάρα πολλές ομάδες. Και είναι και η αριθμή του είναι συγκλονιστική. Μιλάμε για πάρα πολλά γκολ, έχει μερίδιο και στις assist, δηλαδή.
0: Ναι ρε φίλε, τώρα 17 γκολ, 23 assist, τώρα τι να συζητάμε.
2: Ναι. Και συνολικά, δηλαδή και στην Ευρώπη που παίξει, γιατί παίξει στη League Phase του Champions League, η παρουσία του, άμα δείτε συνολικά τι έχει κάνει, είναι 52 εμφανίσεις συνολικά σε όλες τις οργανώσεις, 22 γκολ, 29 assist.
0: Μάλιστα.
2: Και Ευρώπη και τα λοιπά και τα κυπέλα και πρωτάθλημα. Ναι, είναι σημαντικό γιατί τον θέλει η εθνική ομάδα για τα δύο φιλικά που έρχονται. Πρώτα με την Σουηδία στη Στοχόλμη στις 4 Ιουνίου και τρία βράδια μετά στις 7 με την Ιταλία που θα έρθει με τελείως διαφορετική σύνθεση από αυτή που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Θα γίνει το μάτσο Παγκρίτιο. Δύο φιλικές αναμετρήσεις. Θυμίζω ότι όσες ομάδες δεν πήγαν μουντιάλ θα παίξουν φιλικά. Έχουμε αυτά δύο φιλικά τεστ. Έχουμε δύο σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν χθες. Καθώς ο Καρέτσας που θυμίζω ότι στα τελευταία μάτς με την Γκένκ δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού και θα κάνει μια μικροεπέμβαση στο γόνατο, μένει εκτός αποστολής. Όπως και ο Κωνσταντέλιας, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που μίλησε τις προηγούμενες μέρες στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας με το προπονητικό επιτελείο της Εθνικής, έχει κάποιες ενοχλήσεις μετά τα μάτς των play-off της τύχημα Super League και μένει εκτός. Κλήθηκαν για πρώτη φορά ένα παιδί που πάει πάρα πολύ καλά στο πρόγραμμα της Σκωτίας με τη Χαρτ. Μιλάω για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, που είχε πάρα πολύ καλή σεζόν, δεύτερη στο πρωτάθλημα, την τελευταία αγωνιστική κριτική ο τίτλος με την Celtic.
0: Την πρώτη τελευταία θα έπρεπε να έχει κριθεί, αλλά οκ, είναι άλλη ιστορία αυτό.
2: Γιατί θυμόμαστε τι είχε συμβεί στο Μάτς Celtic.
0: Ναι, με τη Motherwell τώρα αυτό το πέναλτι στα χασομέρια τώρα που πήρε η Celtic.
2: 95-96 από 97 από
0: εκεί. Ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι. Εντάξει. Λέμε για τα δικά μας, αλλά.
2: Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή ζωνική διαιτητής. Τον παρακολουθήσε ο Ιβάν Γιωβάνος και συνεδράτες του εδώ και αρκετό καιρό και είναι πολύ σφαιρικό. Από τη στιγμή που ήταν στην πρώτο πόλο του σκοτσέζικου πρωταθλήματος. Κλήθηκε γιατί είναι ένα παιδί που μπορεί να παίξει και δεξιά στην επιθέση και αριστερά και έπαιζε κυρίως το 4-3-3 στην Χαρτς. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, που είναι 25 ετών, παίζει και δεξιά αριστερά και φέτος στην Σκωτία συνολικά έχει 42 εμφανίσεις, 6 γκολ, 11 assist. Καλή παρουσία. Η αλήθεια είναι, θα πάρει και αυτό στην ευκαιρία του και μετά από πάρα πολύ καιρό το δεύτερο παιδί που θα ενταχθεί στην εθνική είναι ο Ανδρούτσος. Είχε πολύ καλή παρουσία με τον Όφη στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Θανάσης ο Ανδρούτσος επειδή είναι ένα παιδί που μπορεί να παίξει και στο 8 πακετά και γενικώς είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις μεσοθετικά. Και Μπάπη έχει παίξει στην καριέρα του. Έχει να αγωνιστεί πάρα πολύ καιρό. Είχε κληθεί για πρώτη φορά με τον Μίχαλ Σκίμπε, αρκετά πίσω, και έπαιξε και με τον Τζον Φανσίπ. Από το 2021 ήταν η τέτοια του παρουσία. Mm-hmm. Έχουν περάσει σχεδόν 5 χρόνια από τότε.
0: Mm-hmm.
2: Και θα είναι στο ρόστερ και αυτός με τους υπόλοιπους προσφεριστές. Άρα ο Σαντέλιας έξω και ο Καρέτσας. Mm-hmm. Η πρώτη συγκέντρωση των προσφεριστών είναι την Πέμπτη, για να πούμε τα χρηστικά, τώρα που έρχεται την Πέμπτη.
0: Άρα, θα αύριο.
2: Ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Εντάξει, λογικό, γιατί ουσιαστικά έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους, έτσι δεν είναι.
2: Mm-hmm. Και θα μαζευτούν, θα κάνουν προπονήσεις στο Ready. Και την επόμενη εβδομάδα στις 3 η αναχώρηση για Στοκχόλμη, την επόμενη το παιχνίδι με την Σουηδία.
0: Mm-hmm.
2: Και θα επιστρέψουν μετά στο Παγκρέτη κατευθείαν για να.
0: Α, θα πάνε κατευθείαν Ηράκλειο.
2: Θα πάνε κατευθείαν Ηράκλειο.
0: Εντάξει, λογικό.
2: Ναι, πολύ, πολύ λογικό για να αντιμετωπίσουν την Εθνική Ιταλίας.
0: Την ανανεωμένη Εθνική Ιταλίας.
2: Με παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, δηλαδή ναι, 19 ναι. ετών, 18, 20.
0: Χθες που έβλεπα λίγο την αποστολή που ανακοινώθηκε είναι ο Ντοναρούμα και τα παιδιά του.
2: Ναι,
0: κάπου μέσος όρος οριακά ξεπερνάει τα 20 έτη.
2: Και να πούμε λίγο ότι το Ναρούμα δεν είναι κανένας
0: γερός. Ναι, μπράβο, είναι 26 είναι. Δεν είναι ότι απλά είναι το Ναρούμα που είναι όλα αυτά τα χρόνια είναι πρωταγωνιστής.
2: Θέλει ο προπονητής σε αυτά τα δύο φιλικά να δει μια εξέλιξη στο πώς θα αγωνίζεται η εθνική ομάδα. Σε αυτά που έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια θέλει σίγουρα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επίθεση, να είναι πιο συμπαγής ομάδα από ό,τι την είχαμε συνηθίσει τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, σε αυτό το κομμάτι μπορούμε να πούμε ότι την είδαμε κάπως καλύτερη την εθνική μας στα μάτς του Μαρτίου. Ήταν πιο συμπαγής σχέση με τα μάτς στον όμιλό της με την Σκωτία και την Δανία. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να είναι πιο συμπαγής ομάδα, πιο compact. Γιατί ξέρετε, θα μπει σε ένα όμιλο το Σεπτέμβριο με πάρα πολύ δύσκολες ομάδες, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία, θα πω εγώ, κάνα μας εύκολο. Και ο στόχος είναι η ομάδα να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία του Nations League.
0: Ωραία. Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Καλό βράδυ στον Σωτήρη Ταμπάκο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πω εγώ ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια, ο bwinΣΠΟΡ FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Το τίνκο το.
1: Έφυγε.
0: Το Σάββατο.
1: Μαξάρα, φίλε.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Πλάκα, μαξάρα.
0: Λοιπόν, τι δώρο. Ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12. Πάλι τσόχος τσουτσέλα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά. Παραλαμβάνω, υπάρχει συνέντευξη του Σάκη Μακίζη εδώ στο newsroom και στο στοιχείο μας, στο site του Μπιγκούνι Σπορφέμ. Οπότε και αν το ακούσετε και αν διαβάσετε. Ραντεβού αύριο.
0: Ναι.
1: Κανονικά. Μόνο την Πέμπτη θα χωριστούμε αυτή τη εβδομάδα.
0: Όχι, και αύριο.
1: Και αύριο τι. Χρεπώ.
0: Ασφαλώς.
1: Α, ωραία, ωραία, εντάξει. Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Για σένα.
1: Εγώ αύριο χρεπώ. Όπου ιδέα δεν είχα. Ήταν
0: αυτό.
1: Μα δίνει ρεπό
0: Χριστόγλου. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, κύριος Μουσουράκης και κυρία Νικολακοπούλου οργανώσανε.
1: Να είστε καλά.
0: Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Σάνα.
0: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, θέλετε να μπούμε με ρετρίλα και καλά κάνετε και θα το κάνουμε.
1: Θέλει,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Θα το κάνουμε, ναι, γιατί είναι ωραία ρετρίλα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση να ακουστεί και να συζητηθεί τίποτα άλλο,
1: ναι,
0: πέρα από το τεράστιο, από το τεράστιο αληθινό, γνήσιο respect,
1: ναι,
0: εντάξει, respeto, για να το πω και στα πορτογαλικά, ναι, όπως πρέπει. Δεν τουλεύαμε την προφορά γιατί δεν μπορώ.
1: Δεν έχει σημασία. Φημίρεσαι για τη γαλλική σου προφορά, ναι.
0: Ναι, δεν μπορώ. Και είναι και τα πορτογαλικά, είναι αυτό. Δεν τα ακούς και λες, διάλεπτο. Πραγματικά σα αρέσει τώρα να μιλάτε αυτή τη γλώσσα, δηλαδή έτσι όπως τη μιλάτε. Τώρα είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή καλύτερα τα. Θα σου πω. Από το πορτογαλικά που έχει όλο αυτό το πράγμα τη πολύκλειστη γλώσσα, λες και είναι σκανδιναβική γλώσσα, λες και είναι γλώσσα.
1: Δεν είναι, έχει τα αου και τα ου και τα
0: τέτοια. Έχει τα
1: γλώσσα.
0: Έχει πιο πολύκλειστο. Προτιμώ τα βλάχικα πορτογαλικά, τα ισπανικά.
1: Πες λοιπόν το ρισπέτο.
0: Είναι στο Βίνι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Βίνι είπε πολύ απλά: δεν ξέρω κανένας ποια φανέλα θα φοράει στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι το 10 είναι του Νεϊμάρ.
1: Αυτά
0: τέλος.
1: Είναι. Αυτά είναι.
0: Τελείωσε αυτό.
1: Είναι.
0: Γιατί θυμίζονται από τότε που είχε να παίξει ο Νεϊμάρ στην εθνική. Το 10 το είχε φορέσει και ο Βίνι, το είχε φορέσει και ο Ραφίνια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχε αλλάξει.
1: Καλά, εντάξει. Αρχηγού παρόντος, πας αρχή Παυσάτου τώρα. Πηγαίνει ο ρεκόρτμαν στην εθνική, ας πούμε. Πάρε ό,τι νούμερο περισσεύει.
0: Και το 10 είναι το πιο ιερό νούμερο στη Βραζιλία, όπως ξέρετε. Έτσι, λόγω του Πελέ. Προφανώς όλοι λόγω του Πελέ θέλουν να το πάρουν.
1: Λόγω του Πελέ και του Ρομπίνιο, θα λέγα εγώ. Αφού θες να το ρίξουμε στην πλάκα.
0: Εσύ το άρχισες.
1: Εσύ το άρχισες.
0: Όχι, εγώ πήγα τον Πελέ.
1: Εσύ είπε για τη γλώσσα των Πορτογάλων. Εσύ ξεκίνησε την πλάκα.
0: Λοιπόν, είπα τέλος. Ναι, θα βολευτεί με το 7 ο Βίνι ενδεχομένως.
1: Κάτω, το νούμερο του στη Ρεάλ είναι. Ναι, θα βολευτεί.
0: Λέω, το υποθέτω.
1: Δεν θα πάρει το 17. Χαίρομαι πολύ.
0: Θα πάρει ο Ραφίνια, ξέρω εγώ, το 11.
1: Ναι, μα θα βολευτούν τα παιδιά σιγά.
0: Ναι. Τώρα δεν έχει σημασία. Είπα κάτι. Ψάχνω κάτι παλιότερα Μουντιάλ γιατί θα κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Και έβλεπα, ξέρεις, Μουντιάλ αυτά, 74-74, για τροματοφύλακα στο 8, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι, ναι. Ό,τι να είναι, τελείως στα νούμερα. Τέλος πάντων, μπράβο στον Νεϊμάρ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το χαλάσει κανένας αυτό, δηλαδή το Καρλέτο.
1: Όχι,
0: δεν θα του κάνει τώρα καμία νύλα.
1: Όχι, βέβαια. Εδώ πήρε τώρα. Πήρε για να μην υπάρχει, ας πούμε, κουβέντα και γκρίνια και θα τα χαλάσει, θα δημιουργήσει γκρίνια για το νούμερο.
0: Ναι. Όχι.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει κανένας μέσα ο οποίος να απαιτήσει το 10 όταν είναι και ο Νεϊμάρ. Ξεκινάμε από εκεί. Δεν είναι σεβαστικοί όλοι. Όταν είναι ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής Βραζιλίας, ας πούμε, είσαι σεβαστικός. Ό,τι και αν είναι. Είπαμε και αν εμείς γελάμε, εκείνοι το σέβονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι γι' αυτό ο εθνικός θησαυρός.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι,
1: respect.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Μια χαρά. Πολύ ωραία είναι αυτά τα πράγματα. Και τιμή ένα και ξέρει τελευταίο του Μουντιάλ να πάρει το 10, όσο παίξει τέλος πάντων, να έχει το 10. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Να συσπηρώνει το λαός.
0: Ναι.
1: Να είναι ουρανομοί και τα χειροκροτήματα στις φαβέλες. Είναι ωραία πράγματα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ό,τι μπορεί να ενώνει τον κόσμο σε μια χώρα, ακόμα και αν είναι κάτι που οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν, αν έχει ένα συμβολισμό για αυτούς τους ανθρώπους, είναι ωραίο.
0: Οπωσδήποτε. Και να ρωτήσουμε, ποιο είναι το ιερότερο νούμερο μετά το 10 σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Εντάξει, ασχέτως της προτίμησης του καθενός, φαντάζομαι. Νομίζω το 9 είναι το ιερότερο. Το δεύτερο και το 7 πρέπει να είναι το τρίτο.
1: Εντάξει. Το 9 σίγουρα το δεύτερο,
0: ναι,
1: το σεντερφορίσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Όχι, αυτός αναφέρει το 14 λόγω του Κρόιφ. Δεν έχει καμία.
1: Όχι.
0: Προφανώς λόγω του Κρόιφ, αλλά δεν έχει. Όχι, δεν έχει σχέση. 19 νομίζω είναι τα δύο,
1: ναι,
0: περιζήτητα, ας το πούμε. Και μιλώντας λοιπόν για φανέλες, για να κάνουμε πραγματικά τη ρετρίλα, λέει ένας φίλος. Πήγα για καφέ με ένα κορίτσι, μα χωρίς λόγο, γιατί δεν ήθελε τελικά.
1: Με λόγο πήγες.
0: Ναι.
1: Δεν είχες λόγο.
0: Ναι, χωρίς αποτέλεσμα. Ναι, θέλει,
1: α, αυτό,
0: αποτέλεσμα,
1: όχι χωρίς λόγο, βεβαίως,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: λόγο.
0: Ναι, ναι. Και φόραγα φανέλα Diomed.
1: Και μετά αναρωτήσεις γιατί δεν κέρασες. Δεν θέλω λόγο, γιατί δεν σε ήθελε. Θέλω να πω, εντάξει, όλα τα πράγματα κάπως είναι σαν να πηγαίνεις σε ραντεβού για δουλειά, ας πούμε, και να είσαι με το λερωμένο το μπλουζάκι, το ιδρωμένο, ας πούμε, να πηγαίνεις και με τη σαγιονάρα. Μετά λες δεν με πειράζει τη δουλειά. Τι να κάνουμε. Θα έτυχε. Θέλω να πω και τα πράγματα από ένα interview για δουλειά μέχρι ένα ραντεβού με ένα κορίτσι, ας πούμε, είναι και θέμα εικόνας.
0: Ναι.
1: Εκτός αν είσαι πια ο σούπερ και δέρνο. Οκ, ναι. Okay, πέρα πας, φάζεις το βρακί σου και να πας και να πει, αλλά ξέρω εγώ, ξέρω, είσαι Ιταλός. Αν είσαι Ιταλός, που είσαι η επιτομή του στυλ, μπορεί να φορέσει οτιδήποτε θα φαινόταν γελίο σε έναν Έλληνα να. Και να πούνε οι άλλοι Θεέ μου, τι στυλ.
0: Κοίτατε, ναι, ναι, και
1: αυτή η παπάτζα υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, με τους Ιταλούς μόνο.
1: Μόνο με τους Ιταλούς. Είναι μια παπάτζα η οποία είναι βαθιά ριζωμένη στο κεφάλι μου εδώ και δεκαετίες. Σου έχω ξαναπεί την ιστορία. Κάποτε στην Πάτμο έχουμε πάει με την πρώην σύζυγο και ένα ζευγάρι ακόμα. Έχουμε πάει σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο να φάμε και δίπλα μας είναι μια παρέα Ιταλών. Ωραίοι, αλέγροι, φωνακλάδες, mm-hmm, όπως είναι οι Ιταλοί. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ένας εξ αυτών σηκώνεται κάτι, δεν ξέρω τώρα, ήθελε κάτι να δείξει στους φίλους του, δεν θυμάμαι τι. Έχει σηκωθεί, έχει βγάλει τα παπούτσια του και περπατάει ξυπόλυτος μέσα στο εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Με το πουκάμισο είναι ξυπόλυτος. Και αρχίζουν οι γυναίκες παρέας. Τι στυλ έχουν αυτοί οι Ιταλοί, και λέω, ρε πάτε καλά, είστε ζώα τελείως. Αν εγώ θα βγάλω τα παπούτσια μου, γίνα μέσα να μου λέει, ρε γύφτο, βάλτε τα παπούτσια. Τι γίνα ξυπόλυτος στο μαγαζί, μας κάνει ζεζίλη. Βλέπεις τον Ιταλό και λες, Θεέ μου, τι στυλ είναι αυτό. Ακόμα και ξυπόλυτος ο Ιταλός και λέω.
0: Πώς το έχουν κερδίσει αυτοί οι παπούτσια.
1: Και λέω, τι στερεότυπο είναι αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ότι έχουμε όλους τους Ιταλούς για στυλά τους, ακόμα και αφορέ το βρακί του ανάποδα και βγουν. Λέμε, τι Θεός είναι αυτό. Και αν τολμήσει ένας Έλληνας και κάνει το αντίστοιχο, ναι, πέφτει το κράξιμο της αρκούδας. Ναι. Είχαμε την κουβέντα αυτή στην τηλεόραση, στο Studio 4, με τον, πώς το λένε, τον τραγουδίστη, τον Μάνεσκιν, τον Νταμιάνο, ο οποίος είχαν πάρει τη Eurovision, ναι, και τα λοιπά, ναι, ο οποίος γενικά κάνει λίγο εξαντρίκ εμφανίσεις, ναι, άλλοτε με κάτι, ξέρω εγώ, τυραντέα. Ο άνθρωπος είναι rock star και ντύνεται ανάλογα, έτσι. Mm-hmm. Άλλοτε φοράει το παντελόνι σαν τον Οβελίξ που είναι, ναι, πάνω τον αφαλό, mm-hmm, ξέρω εγώ, κάπρι από. Κάνει ο άνθρωπος πράγματα, οκ, okay, μουσικός είναι, ωραίο παλικάρι είναι κτλ. Αλλά κάποια πράγματα τα βλέπεις, γελάς. Εγώ γελάω.
0: Να.
1: Δηλαδή, γελάω ρε παιδί μου, όταν βλέπω το παντελόνι να είναι μέχρι, mm-hmm, τον αφαλό, ας πούμε, και πάνω δεμένο και. Γελάω.
0: Το
1: και,
0: συζήτησες
1: και
0: από πάνω. Αυτό μαζί του λοιπόν.
1: Με τον ίδιο όχι, αλλά το συζήτησα με τους άλλους που όποτε βγαίνει ο Νταμιάνο και μπορεί να φοράει, ας πούμε, το πιο γυφτοντήσιμο αντικειμενικά για να πλένε.
0: Από κοίτα, κοίτα, τι
1: τσίσιμο έκανε πάλι το μία. Και λέω, παιδιά, μην δουλεύετε. Το έχουμε κάνει έτσι και στον αέρα.
0: Να.
1: Λέω, αν βάλω εγώ αυτό που φοράει ο Νταμιάνο, θα με κοροϊδεύετε μια εβδομάδα. Και καλά θα κάνετε. Θα πείτε. Δεν τρέπεστε τώρα, τι είναι αυτή η εικόνα. Όταν το βάλει ένα Ιταλό, λε, παιδί μου, σαν να ράφτηκε το ρούχο γι' αυτόν. Που μπορεί να είναι ένα τσουβάλι με τσέπε. Και λε, υπέροχο, πώς ταιριάζει αυτό το πράγμα. Και λες, είναι ένας τρομερός ρατσισμός, ένα τρομερό στερεότυπο στο κεφάλι μας, ότι οι Ιταλοί σώνει και δεν είναι στυλάτοι. Που υπάρχουν στυλάτοι Ιταλοί, υπάρχουν και κατσαπλιάδες Ιταλοί.
0: Καλά, ναι.
1: Έτσι, όπως υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι Ιταλός ο άλλος, ό,τι και να φορέσει, ήταν στυλάτος.
0: Προφανώς, να σου πω, μήπως ξεγέλασε ο τύπος εκεί στο εστιατόριο στην Πάτμο. Γιατί είχε λίγο, είχε κάνει δύο γυρίσματα στο παντελόνι, αν φορούσε παντελόνι.
1: Πιθανότατα ναι. Ό,τι και να κάνει, σου λέω.
0: Θέλω να πω ότι και οι Ιταλοί κάνουν και ένα κόλπο πάντα, ναι, με αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι περπατάει ξυπόλυτος με ένα παντελόνι απλά. Είναι ότι περπατάει και έχει γυρίσει δύο φορές το παντελόνι.
1: Δεν έχει σημασία. Το ξυπόλυτος είναι ένα εστιατόριο που δεν είναι ταβέρνα πάνω στην παραλία και έχει κάνει μια βουτιά και έχει ανέβει να βουτήξει παπάρα σαλάτα, αλλά είναι ένα κυριλέ εστιατόριο, ξέρω εγώ, ιταλικό ή δεν ξέρω εγώ τι. Με πολύ ωραία διακόσμηση και πολύ ωραίο φαγητό και πολύ ωραία μουσική, να βγάζεις τα παπούτσια σου και να αρχίσεις να τριγυρνάς μέσα στο μαγαζί ξυπόλυτος, ναι, είσαι γυφταραίος.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε είσαι Ιταλός, είτε είσαι Έλληνας, είτε είσαι ο Αλβέρτος του Μονακό.
0: Έτσι.
1: Είσαι γυφταραίος. Τέλος.
0: Έτσι. Έτσι,
1: έτσι, έτσι. Ναι. Αν είσαι στην ταβέρνα, το ακρογιάλι, έχεις κατέβει, έχεις βουτήξει, έχεις ανέβει πάνω να πιεις μια μπύρα και είσαι ξυπόλυτος και με το μαγιό, είναι απόλυτα ταιριαστό, επίσης ότι εθνικότητας και να είσαι.
0: Mm-hmm.
1: Αν είναι βράδυ 10 ώρα, 11 ώρα και είσαι στο καλό του εστιατόριο, είσαι γυφταραίος.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος. Εδώ είμαι αδιαπραγμάτευτος.
0: Βουλοκαίρι κυρίου Κώστα, όπως καταλάβατε. Ναι, προφανώς δεν κάνουν τα ράσα τον παπά. Και όπως είχε πει και η μεγάλη Κοκό Σανέλ,
1: mm-hmm,
0: αν το θυμάμαι καλά τώρα που το λέω, ότι οι μόδες έρχονται και παρέρχονται, αλλά το στυλ είναι αιώνιο.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Δηλαδή, να σου πει το στυλ. Ναι, προφανώς. Το στυλ είναι.
1: Το στυλ το κλασικό είναι αιώνιο. Mm. Διότι, ας πούμε, οι μόδες αλλάζουν στις δεκαετίες. Έχουν έρθει πολλά πράγματα τα οποία, ας πούμε, είναι ταιριαστά για μια εποχή και είναι τελείως εκτός μόδας για μια άλλη εποχή. Να. Το κλασικό στυλ, για τον άντρα θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω για τις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες είναι άλλη ενδυματολογική κατηγορία με πάρα πολλές παραμέτρους. Ένα ωραίο, ας πούμε, κλασικό κοστούμι για τον άντρα, ένα καλοραμένο ωραίο κοστούμι, είναι πραγματικά στυλ διαχρονικό όσα χρόνια και να περάσουν. Ό,τι και να φοράνε στις επιδείξεις, ό,τι και να έχουν δοκιμάσει σε αντρόγινα ρούχα, σε φαρδιά, σε στενά, σε οτιδήποτε,
0: mm-hmm,
1: ένα ωραίο καλοραμένο κοστούμι είναι πάντα στυλ.
0: Mm-hmm.
1: Για τον άντρα.
0: Ένα sur mesure, όπως θα λέγεις.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Δεν είναι. Mm-hmm. Όσα χρόνια για να περάσουν.
0: Δεν φοράω, αλλά ναι.
1: Όταν το βλέπεις, δεν λες. Ναι, παιδί μου, βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει ένα ωραίο, ένα κοστούμι που δεν τον φοράει.
0: Αυτό.
1: Έτσι,
0: αυτό
1: δεν
0: αυτό
1: είναι ότι πέφτει τα μανίκια πιο πάνω ή πιο κάτω. η Όμη είναι σε άλλη θέση από αυτή που πρέπει να είναι. Ξέρεις, πήραμε ένα κοστούμι του Μακαρίτη και το βάλαμε. Ναι. Ένα κοστούμι που είναι πάνω σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα ωραίο κοστούμι, καλοραμένο ή τόσο πάνω, έτοιμο, αλλά ωραίο κοστούμι που σου ταιριάζει, είναι ένα κλασικό ντύσιμο. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι μόδες που έρχονται και φεύγουν. Ναι.
0: Νομίζω το χειρότερο πράγμα που έχουν κάνει οι Ιταλοί στη μόδα, τώρα αν ρωτάς εμένα, συγγνώμη, αν πρέπει να προχωρήσουμε,
1: ναι,
0: σε ένα πολλά μηνύματα, νομίζω το χειρότερο πράγμα που έχουν κάνει οι Ιταλοί στη μόδα, πέρα από τις μεμονωμένες περιπτώσεις σαν αυτές που περιγράφεις,
1: mm-hmm,
0: και όλο αυτό το, το απατηλό λούστρο, ας πούμε, το οποίο παίρνεται για στυλ, είναι το παντελόνι που είναι λίγο πιο κοντό από ό,τι πρέπει,
1: mm-hmm,
0: δηλαδή σωλήνας και λίγο πιο κοντό από ό,τι πρέπει.
1: Να βγαίνει αστράγαλος.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Το οποίο συνδυάζεται με ένα από αυτά τα άθλια παπούτσια τύπου λόφερ και τα λοιπά.
1: Και με άλλα πράγματα συνδυάζεται, με κόψιμο στο φρύδι συνδυάζεται.
0: Ναι, δεν λέω, εντάξει, δεν
1: όχι,
0: λέω για...
1: μα είναι αυτό, όταν πάει στο παντελόνι, yeah, ξέρεις, αν δεν έχεις κόψιμο στο φρύδι σου κάνει ο πολιτής.
0: Α, ναι,
1: δηλαδή, θέλω να
0: για
1: πω,
0: στο πουλί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: σου λέει,
1: λέει, δεν είσαι άξιος να το φορέσεις,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αν δεν έχεις κόψιμο στο φρύδι, οπότε, ναι, παίρνει ένα ξηράφι σου κόβει και σου λέει τώρα στο πουλάω το παντελόνι.
0: Για να είμαστε εξηγημένοι.
1: Ξεκάθαρα, δεν έχει τώρα. Καταρχάς σε εκδίνει και βλέπει πόσα τατουάζ έχεις.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχεις, δεν στο πουλάω το παντελόνι. Δηλαδή, πας στη γωνία εδώ δίπλα που έχει τατουάζ δίκο και χτυπάς ένα τατουάζ. δεν στο πουλάω αλλιώς.
0: Και για over 5 σου κάνει ένα
1: 10%. Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Μπορεί να το, μπορεί να το κάνει. Το οποίο παντελόνι θέλω να σου πω, το βλέπω το καλοκαίρι και αυτά. Έχει τύχει τόσο στην τηλεόραση, το πετυχαίνω στον κουσουλό. Εντάξει, επειδή είναι ο κουσουλός. Είναι και 2 μέτρα άνθρωπος. Ο κουσουλός είναι ακόμη πιο αστείο και το βλέπω κάθε φορά. Ήταν μέσα μου, δώσετε ένα παντελόνι του ανθρώπου.
1: Όχι, ο άνθρωπος το φοράει γιατί
0: το κάνει.
1: Γράφει το πόδι. Γράφει το πόδι δίμετρο έτσι. Γι' αυτό.
0: Αχ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου. Μάλιστα. Α, ούτε αυτά σας αρέσουν.
1: Τι εννοείς.
0: Ούτε αυτά σας αρέσουν.
1: Τι εννοείς. Ποιος δεν του αρέσει εδώ.
0: Δεν μας χαίρεις, Ντέιβις.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε αυτά σας αρέσουν.
1: Παιδιά, εδώ πέρα, επειδή υπάρχουμε ένα λουτρό αλήθεια, παρότι τα δικαστήρια κλείνουν το μεσημέρι, εδώ πέρα τα δικαστήρια δεν νυκτερεύουν σε αυτή την εκπομπή εδώ πέρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Αν τυχόν ένα μικρό πόνο στο μερί σας έπιασε με αυτό, αν κάποιοι κοιτάτε την καρταρόμπα σας και λέτε, σαν να έχω αρκετά από αυτά που λένε αυτοί, συγγνώμη.
1: Να πάρετε δεύτερη υπηκότητα ιταλική. Αν δηλαδή, αν είσαι, ξέρω εγώ, ο Δημήτρης, γίνεται Δημήτρης Σαλβατόρε, ας πούμε. Κάνε κάτι να πάρεις μια δεύτερη υπηκότητα ιταλική. Δεν υπάρχει κάτι
0: και
1: άλλο.
0: Και παίξεις στην εθνική, όχι, δηλαδή, ό,τι θες.
1: Είτε παίξεις, δεν παίξεις. Απλά να βγαίνεις έξω και να στείλεις, ξέρω εγώ, ως Τζιανκάρλο. Πώς σου πω, ως Τζίτζι. Ως Κούκου. Βρες ένα τέτοιο, ξέρω, Σαλβατόρε.
0: Το Σαλβατόρε είναι καλό.
1: Πάρα
0: είναι
1: πολύ,
0: καλό,
1: πάρα...
0: γιατί είναι και στυλάτο και μαφιόζο.
1: Πάρα πολύ.
0: Το χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το
1: δεν είναι τυχαίο ότι ο εκπρόσωπος της Ιταλίας, ο Σαλ, είναι Σαλβατόρε. Σαλ Ντα Βίντσι, Σαλβατόρε.
0: Ναι!
1: Βέβαια, δεν είναι τυχαίο.
0: Σωστό.
1: Είναι 57 χρονών.
0: Και είναι και Ντα Βίντσι.
1: Βεβαίως, και είναι 57 χρονών και είναι λεβεντάντρα, σαν 57 χρονών. Ωραίος, κομψός, στιβαρός. Δεν είναι τυχαίο. Ναι, έχει κάνει το μεγαλύτερο σουξέ στην Eurovision. Mm-hmm. Γιατί είναι ο Σαλβατόρε.
0: Ναι.
1: Πώς mm-hmm. να γίνει δηλαδή.
0: Mm-hmm. Παιδιά, όσο και να μας κουρδίσετε, ό,τι και να λέτε, εντάξει, βγάλετε αστραγάλους έξω, πηγαίνετε στο
1: ναι,
0: καλό.
1: Παιδιά.
0: Στο καλό, καλή σας τύχη.
1: Mm-hmm.
0: Ενδεχομένως μέχρι 15 χρονών να περνάει αυτό το στυλ. Καλή σας τύχη.
1: Όχι, παιδί, κύριε Κώστα, με τη φινέτσα που έχουν και κρόκς με στράζ να φορέσουν και αντρικό παρεό μοιάζουν με μοντέλα. Όχι, είναι το στερεότυπο ότι μοιάζουν με μοντέλα. Γιατί αν δεν ξέρεις την εθνικότητα και βάλεις δύο ανθρώπους δίπλα και δεν ξέρεις ποιος είναι Έλληνας και ποιος είναι Ιταλός από αυτούς και τους βάλεις τα ίδια ρούχα. Χωρίς να ξέρεις. Θα ξεχωρίσεις την κομψότητα του Ιταλού. Όχι. Θα πεις κοίτα δύο γελοί. Αν αρχίζουν και μιλάνε όμως και σου πει ο Αλόρα, ακόμα στάει ο Τζόρνο και δεν θα πει ω, τι ωραίος που είναι ρε. Ενώ δίπλα ο άλλος, σαν κατσαπιάς. Και να είναι ίδιοι, ακριβώς. Εντάξει, μεγάλη ντροπή είναι. Είναι μεγάλη ντροπή της ελληνικής κοινωνίας αυτό το πράγμα. Η θεοποίηση του ιταλικού στυλ είναι μεγάλη
0: ντροπή. Εγώ πιστεύω δεν πρέπει να το κάνουμε μόνο εμείς πρέπει να
1: δεν ξέρω.
0: Δεν πρέπει να το κάνουμε γιατί το ιταλικό στυλ δεν είναι γνωστό μόνο στην Ελλάδα. Είναι γνωστό στο παγκόσμιο. Δεν πιστεύω ότι το κάνουμε μόνο εμείς αυτό.
1: Που προφανώς υπάρχουν πολύ καλοντημένοι Ιταλοί και Ιταλίδες, δεν το συζητάμε. Έτσι, Μιλάνο, πρωτεύουσα. Προφανώς. Προφανώς δεν είναι όλοι Ιταλοί καλοντημένοι. Προφανώς αυτοί που βγαίνουν εκτός Ιταλίας και έρχονται εδώ πέρα, ας πούμε, και λανσάρουν κάτι ριγέ, κάτι τέτοια, κάτι λαχούρια, κάτι αυτά, δεν είναι η επιτομή της μας. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, επειδή το φοράει Ιταλός, δεν το κάνει μόδα. Και αν το κάνει μόδα, αν τολμάτε, φορέστε το κι εσείς αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Εφόσον το θαυμάζετε στον Ιταλό, αφού είστε μοδάτοι και είστε γκοτιέδες.
0: Mm-hmm.
1: Και είστε Βαλεντίνοι και Γκούτσιδες,
0: mm-hmm.
1: βγείτε την άλλη μέρα με ένα ανάλογο ρούχο να δούμε πόσα γιαούρτια θα μαζέψει το κεφάλι σας. Για να δούμε.
0: Επιμένω, φίλε, ότι είναι, επειδή είναι πολύ ιταλική η κοιμόδα, γι' αυτό έχει περάσει ότι είναι
1: ναι,
0: η καλοτριμμένη. Επειδή είναι η κοιμόδα.
1: Βεβαίως, αλλά έχουμε και μάτια. Ναι. Δηλαδή, οκ, okay, η κοιμόδα βεβαίως, που και με τους οίκους μόδας φαντάζομαι όλοι δεν συμφωνούμε με όλα που βλέπουμε. Sorry κιόλα. Δηλαδή, δεν βλέπει πράγματα που σου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν έχει να κάνει η ποιότητα του υφάσματος και η ραφή. Προφανώς είναι άψογα αυτά. Αλλά δεν συμφωνούμε όλοι με όλα που βλέπουμε. Στην αισθητική τη δική μας.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Αλλά είναι άλλο πράγμα ο οίκος μόδας, ναι, Μιλάνο, ξέρω εγώ, Ιταλική, πραγματικά έχουν καταπληκτικά. Και όπως έχει ταξιδέψει στην Ιταλία, χαζεύει τις βιτρίνες και βλέπει πολύ ωραία πράγματα. Δεν είναι όλα υψηλής αισθητικής. Και δεν ταιριάζουν κιόλα σε όλους.
0: Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, και μιλώντας για υψηλή αισθητική, λοιπόν, κάπως κάναμε ένα κύκλο και ξαναγυρίσαμε στον Μπερνάρντιο Μεντ.
1: Ναι.
0: Έτσι από το
1: ναι.
0: οποίο ξεκίνησε mm-hmm. αυτή η κουβέντα. Εντάξει, το σπουδαίο Μπερνάρντιο Μεντ, ο οποίος έκανε, θέλω να θυμίσω, δύο ολόκληρες εμφανίσεις στη Λίβερπουλ μέσα σε μία τριετία. Εμφανίσεις βέβαια τις οποίες θυμούνται ακόμα οι φίλοι της Λίβερπουλ.
1: Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό άλλωστε άνθρωποι πήγαν και πήραν και τη φανέλα του, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν αυτά.
1: Ένας τουλάχιστον που ξέρουμε.
0: Ναι, ένας
1: τουλάχιστον.
0: Και άλλοι θα υπάρχουν.
1: Αν υπάρχει κάποιος και ακούει, ας στείλει μήνυμα.
0: Είδα φωτογραφία ανθρώπου στο Final Four, mm-hmm. ο οποίος φορούσε φανέλα Σίγμα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν, δεν θα πω, πάντα υπάρχουν αυτοί.
1: Μπορεί να την κέρδισε. Σε ένα διαγωνισμό. Μπορεί να τη χάρη στο Σίγμα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι φοράς.
1: Για να πας στο γήπεδο και να φοράς τα χρώματα της ομάδας, κοιτάς την τουλάπα, τι έχει Σίγμα. Σίγμα. Αυτό έχω, αυτό θα πάω. Αν είχα, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, θα βάζα κάτι άλλο. Δεν έχω χρήματα να ξοδέψω να πάρω φανέλα. Αυτή είναι η ερυθρόλευκη, τη φοράω, πάω. Τι έκανα, καλύψει το όνομα.
0: Θα πήγαινε εσύ με φανέλα Σπάρθα στο γήπεδο, αυτό εννοεί.
1: Εύκολα θα πήγαινε. Σε δεξίω θα πήγαινα με Σπάρθα, πλάκα κάνει. Μην ξεχνάμε για το Σίγμα, υπήρχε δημοσιογράφο τη χρονιά εκείνη που γίνανε μεταγραφέ. Από όλε τι μεταγραφέ τη Ευρωλίγκα είπε: μετά το μάτι μου στο Σίγμα πέφτει, αυτό είναι για μένα. Θέλω να πω, υπάρχουν και αυτέ οι αστοχίε.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Θέλω
0: εντάξει,
1: να πω.
0: Σήμερα αυτά.
1: Ξεγελίδω. Μπορεί να τον άκουσε κάποιο του δημοσιογράφου να πει: ναι, αυτό θα πάρω, παιδί, αυτό ήταν η αποκάλυψη Ευρωλίγκα. Θέλω να πω, ξεγελάνε καμιά φορά πράγματα. Μπορεί και όχι.
0: Ποιος είναι ο Ιταλός στον τίσιμο στο Sport FM?
1: Μόνο Στέφανος Παλουότολο. Ιταλός.
0: Εντάξει, καλά. Πρέπει να εξαιρεθεί ο Παλουότολο.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Δεν βάλαμε εδώ πέρα restrictions.
0: Μα Παλουότολο είναι αυτό, καταλαβαίνετε. Δηλαδή σκεφτείτε. Πάω εδώ πέρα και λέει εδώ πέρα. Τζαούσι. Λέει ο άλλο Βαϊμεράνο και λέει Παλουότολο. Λες κάτσα αγόρι μου, κάτσα σε κεράσω.
1: Εγώ έναν μόνο μπορώ να σκεφτώ. Δεν είναι πια στο δυναμικό του Sport FM. Ένα ήταν Ιταλό στο τίσιμο, ο Δημήτρη Ομπαλή. Απαράμιλο. Στουνιά, ποσέ, ιστορίες.
0: Ποσέ, γυλαίκα.
1: Καλή, καταπληκτικό.
0: Παπιλιών.
1: Αυτό ναι. Αυτό να το βγάλει βιτρίνα μπροστά και να πει το πρόσωπο του Sport FM. Που μα έγεται όλου για κατσαπιαδέου εδώ, αθλητικού και τέτοια, α πούμε, γυφταραίου. Δημήτρη Μπαλή.
0: Όχι, μιλάμε για ό,τι κουτί.
1: Ναι, παιδιά τώρα, άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία, δηλαδή τώρα τι να λέμε. Champions League. Από τους παρόντες. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον.
0: Κάποιον Ιταλό.
1: Κάποιον
0: που να τίνει.
1: Έτσι. Μια χαρά δίνουν οι άνθρωποι εδώ πέρα, κάζουν όλα αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι
0: έχει κάποιο. Δεν είναι. Τα αντισύματα εδώ, ξέρετε, είναι λίγο πιο σπορτίβικα, να το πούμε έτσι.
1: Δηλαδή έχουν με στυλ.
0: Αθλητικό, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει. Όχι, ο Μπαλή, νομίζω ότι ο Δημήτρη Μπαλή πρέπει να ήταν ο τελευταίος, ας πούμε, ο Τκουτηριάνων.
1: Ναι.
0: Αν μου επιτρέπετε. Να απαντήσουμε και στο φίλο, τέλος πάντων, ο οποίος ρώτησε και πώς ξεκινήσαμε όλα αυτά από τον Μπερνάρντο Ντιομέντ. Ο Μπερνάρντο Ντιομέντ. Τέσσερα, μπράβο, εντάξει, Μερακλής.
1: Ναι.
0: Όλοι είναι Μερακλής και αυτοί που λέμε κατά καιρούς. Φανέλες που φοράνε το Ολυμπιακού Πασαλή, Ταραλίδη που έχουμε δει στο γήπεδο. Όλοι αυτοί έχουν μια μερακλοσύνη. Εγώ, όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Εγώ τους σέβομαι πάρα πολύ.
0: Και εγώ τους σέβομαι πάρα
1: γιατί
0: πολύ.
1: Γιατί δώσαν κάποτε χρήματα ή τέλος πάντων πήραν τη φανέλα από τον παίχτη, οτιδήποτε και να έγινε. Αν δώσαν χρήματα, τους σέβομαι ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αν πήγε όλο στην μπουτίκ της ομάδας και πήρε αυτή τη φανέλα, το σέβομαι δύο φορές παραπάνω. Γιατί δεν ακολούθησε το ρεύμα. Δεν πήγε με την εμπορικότητα, πήγε με την ψυχή του.
0: Και είναι γι' αυτό, ξέρεις, επειδή ως γνωστόν δράμα. Συγχρονική απόσταση ίσον κωμωδία,
1: mm-hmm.
0: σκέψω ότι μετά από πολλά χρόνια είναι πολύ πιο πιθανό ένας άνθρωπος που έχει πάρει, για παράδειγμα, φανέλα Ασκάρατε,
1: mm-hmm.
0: να τη βγάλει στο ίντερνετ και να την πουλήσει ή να την κάνει, πώς το λένε, να τη φλεξάρει στους φίλους του.
1: Παρά κάποιος πήρε Ριβάλντο.
0: Παρά κάποιος, ναι, που πήρε μια φανέλα Ριβάλντο, ας πούμε, μια από τις αποσχέσεις. Οπότε έχει και μια τέτοια.
1: Γιατί καταρχάς του Ριβάλντο μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 50.000 φανέλες. Έτσι, και του Ασκάρατε μπορεί να είναι δύο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε μόνο και μόνο γι' αυτό
0: και
1: υπάρχει
0: μια μοναδική. Δεν έχει φέρει Ασκάρατε, οπότε αυτό, δεν είναι καν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Οπότε εκεί λόγω της σπανιότητας θα τα γραμματώσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι το ένα που κυκλοφόρησε, ας πούμε, το συλλεκτικό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ακριβό. Τα άλλα που έχουν όλος ο κόσμος ένα γραμματώσιμο δεν τα ζητάει για κανείς. Είναι έτσι ακριβώς.
0: Ο Πετρίδης, παιδιά, εντάξει, είναι τα πουκάμισα του Πετρίδη. Άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλο τα πουκάμισα του Πετρίδη. Άλλο τα πουκάμισα. Ο Κωσταβάρας, τον Κωσταβάρα έχουμε καιρό να τον δούμε.
1: Ναι. Είμαι σίγουρος ότι είναι.
0: Είναι αλήθεια, αλλά εντάξει.
1: Κωσταβάρας. Είπαμε για αυτούς που είναι, ναι, που είναι ναι, εδώ ναι, τώρα. Ναι, ναι, ο Ξωτήρης ναι. προφανώς είναι υπέρκομψος.
0: Ναι. Λοιπόν, όχι άλλο. Λέω, έχουμε ένα Γιάννης Μπλουμς από ποδόσφαιρο, Αλέξανδρο Ταμπάκη, Γιάννης Μπλουμς μπάσκετ, Αλέξανδρο Ταμπάκη ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα. Παιδιά, και ο Κωσταβάρας που λέτε ντύνεται όπως θα τον περιμέναμε. Φαντάζεστε, έρχονταν άνθρωποι με κουστούμι στο γραφείο
0: ναι, όχι,
1: για, για ραδιόφωνο. Με έβαζε ένα ωραίο μπλουζάκι, πολύ ωραίο ναι. κλπ. Γυμνασμένο ευθυτενή. Μην φαντάζεστε, σκάγανε εδώ πέρα οι άνθρωποι που πηγαίνανε, α πούμε, συνεδευτή του Champions League. Είναι αλίμονο. Δεν έχονται και γαμπρί εδώ πέρα. Ακόμα και άνθρωποι που είναι καλοντημένοι δεν έχονται μείνει γαμπρί. Για ραδιόφωνο έρχονται δύο ώρες. Βάζουν μια μπλούζα παντελόνι, έρχονται. Εντάξει.
0: Και είναι ντροπή να ρωτάτε ποιο έχει το χειρότερο ντύσιμο.
1: Όχι.
0: Είναι ντροπή να τα ρωτάτε αυτά τα πράγματα.
1: Το παίρνουμε πάνω μας εμείς. Αν να. Θέλετε, σώνο και εμείς. Για να θυσιαζόμαστε για, ναι. για το σταθμό. Εμείς. Τι είναι αυτά.
0: Μα τώρα είναι ευγενική είναι. Ερώτηση τώρα να, τη, να την κάνετε αυτή. Δεν είναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ενδεχομένως. Ίσως και μπορεί και σε κάποιες μέρες μπορεί να δείτε και κάποια από αυτά από κοντά. Μπορεί.
1: Ναι, μην είσαι κρυπτικός. Είναι το...
0: Δεν ξέρω αν έχουν γίνει grand ανακοινώσεις.
1: Ναι, θα έχει ένα πάρτι. Θα έχουμε πρόγραμμα από ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Mm. Έχουν βγει χάρη τίποτα σποτάκι για αυτά. Για το
0: δήλωση
1: τέλος πάντων για το πάρτι. Όχι, δεν έχουν βγει. Τέλος πάντων θα ενημερωθείτε αρμόδια. Πάντως θα υπάρχει. Όποιος θέλει, φαντάζομαι θα μπορεί να περάσει. Να, θα είμαστε καλοντημένοι όλοι εκείνη τη μέρα, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή και 35-38 να έχει, μην νομίζετε ναι, ναι. με τα κοστούμια μας.
1: Βεβαίως,
0: δηλαδή,
1: μην νομίζετε.
0: Δηλαδή, θα μας ναι. τίποτα κατσαπλιά δε.
1: Βεβαίως.
0: Ας πω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα ωραία, όμορφα πράγματα. Κωστίνια τετραπλασία στο συμβόλαιό του. Μπράβο ρε Κωστίνια. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο αγόρι μου να ταΐσεις τη φαμίλια σου. Να ταΐσεις τη φαμίλια σου. Το βέβαια, το ότι τετραπλασίασε το... πώς το λένε, υπερτετραπλασίας, σημαίνει ότι στον Ολυμπιακό έπαιρνε 200 με 250. Μπράβο στον Ολυμπιακό, λέω εγώ εδώ. Μπράβο στον Ολυμπιακό εδώ πέρα.
1: Μπράβο σε όλους.
0: Που μπορούσε να έχει έναν παίκτη καλό και δυνάμει βασικό με αυτά τα χρήματα.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο στη νέα του ομάδα, μπράβο στο μάνατζερ του, μπράβο σε όλους. Γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι ο πιο χύμα. Τι σημαίνει.
1: Α, παιδιά, με τις αδιάκριτες ερωτήσεις.
0: Είστε κλειδαροτρυπάκηδες, mm-hmm. Είστε κλειδαροτρυπάκηδες. Αυτό, θα θέλετε να έχουμε εδώ πάρει 24 ώρες να υπάρχει μια κάμερα από, πάσου, mm-hmm. από πάνω για να βλέπετε, για
1: big
0: να βλέπετε, για να κουτσομπολεύετε.
1: Ναι, ναι, big brother.
0: Αυτό θέλετε. Να έχει λίγο κουτσομπολιστάν. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, όσοι δεν θυμάστε τον Διομέτ, συγγνώμη, να πάτε να δείτε.
1: Θέλω να πω, υπήρχε κάποτε η ιδέα εδώ πέρα μέσα να υπάρχει streaming, live streaming
0: ναι, ναι, ναι, το
1: 24ωρο, ναι.
0: Υπήρχε.
1: Δεν χαρήκαμε και πάρα πολύ με την ιδέα αυτή.
0: Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Δεν χαρήκαμε. Δεν χαρήκαμε πάρα πολύ. Χρήστος ο Τζόλης, χαίρεται που τελείωσε σεζόν. Το λέγαμε και πριν από λίγες μέρες. Τώρα που διαβάζεις και τα νούμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Βέως.
0: Ο Τζόλης έπαιξε 52 παιχνίδια παιδιά φέτος και έδωσε 22 γκολ και 29 assist. Ούτε στο CM. Mm. Που λες στο CM ο καλύτερος παίχτης ας πούμε που μπορώ να έχω. Καλός όχι τα τσίτς του παιχνιδιού. Έτσι όχι τσιγκάλκο. Είναι ένας παίχτης ο οποίος ιδανικά μεσοεπιθετικός ας το πούμε. Έτσι,
1: ναι, όχι, όχι φορ.
0: Ναι, ναι μεσοεπιθετικός ο οποίος να μπορεί στις εμφανίσεις που θα μου κάνει τη σεζόν να μου βγάζει περίπου τον ίδιο αριθμό των εμφανίσεών του σε assist και γκολ μαζί. Αυτό θα ήταν τέλειο.
1: Που ελάχιστα συμβαίνει αυτό, ελάχιστα. Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς κάνει ο Τζόλης φέτος. Ναι, ναι. Και είναι εξτρέμο ο Τζόλης. Δεν είναι καν, ξέρω εγώ, δεκάλι. Τρομερός. 22 γκολ, 29 assist. Μην μπείτε τώρα Βέλγιο και αυτά. Γιατί
1: Βέλγιο συζητάμε... μπάλα παίζουν και εκεί. Δεν παίζουν ναι. με άλλους κανόνες.
0: Επίσης, ας πούμε 22 assist ο Τζόλης, 10 ο Καρέτσας που είναι δεύτερος.
1: Ναι.
0: Για να δούμε λίγο και τις διαφορές.
1: Επίσης, δηλαδή, Champions League έπαιζε η ομάδα του. Δεν έπαιζε στο Ιντερτότο.
0: Σωστά. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για το πρόβλημα για την κόπωση μέσα στη σεζόν, κόντεψε να φτάσει 4.500 αγωνιστικά λεπτά
1: ναι.
0: ο Τζόλης. Οπότε, τι θέλω να πω με αυτά. Όπως τη βλέπω τη φάση και έτσι όπως είναι, δεν θα μου φανεί καθόλου απίθανο η πρώτη πόρτα που θα χτυπήσει να είναι για τον Τζόλη και όχι για τον Καρέτσα. Δηλαδή, να φύγει νωρίτερα ο Τζόλης από τον Καρέτσα.
1: Ναι, και ηλικιακά και βάσει πραγμάτων, ναι.
0: Ναι. Είναι 24, δηλαδή ο Τζόλης αυτή τη στιγμή ακριβώς πραγματικά αυτό που λέμε το λουκούμι που ποιος θα το πάρει, ποιος θα ποντάρει πάνω του. Η πολύ σοφά πόνταρε τα όσα πόνταρε πάνω του η Νόριτς και μετά η Μπρίζ και τώρα πραγματικά η επένδυση του όχι απλά έχει πιάσει τόπο, πάνε, συζητάνε για 40 εκατομμύρια και πάνω. Δηλαδή, λέμε για τον Καρέτσα, που λέγαμε 25-30.
1: Ναι. Ο Καρέτσας και λόγω ηλικίας και λόγω ταλέντου, ναι, ξέρεις, είναι ένα project που είναι πολύ ελκυστικό.
0: Για τον Τζόλι δεν μου φαίνονται καθόλου εξωφρενικά τα 40 αυτή τη στιγμή.
1: Κοίτα, σου πω. Ο Τζόλις μοιάζει έτοιμος παίκτης να παίξει όπου πάει. Ο, ναι, Καρέτσας είναι ένα project, σωστό, το οποίο χρειάζεται δουλειά. Είναι, σωστό, αυτή η διαφορά. Τους χωρίζουν, ξέρω εγώ, 5-6 χρόνια ηλικίας, ναι, και αρκετές παραστάσεις. Το θέμα για τον Τζόλι τώρα είναι η επιλογή πρωταθλήματος και ομάδας. Αν έχει την επιλογή. Ναι. Δηλαδή, αν δεν έχει χτυπήσει την πόρτα μία ομάδα και η Μπρίσμπι τον πουλάμε εκεί και δεν μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, μας ενδιαφέρει πόσα χρήματα θα πάρουμε, είναι ένα θέμα. Αν ο Τζόλις έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ομάδα και το πρωτάθλημα που θα πάει, είναι πολύ σημαντικό.
0: Να, να. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία που λέμε, φτάσαμε 10:30. Αν έχουν προλάβει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, δεν το έχουν προλάβει, άρα δεν θα το ακούσουμε. Θα ακούσουμε όμως διαφημίσεις, τραγούδα και θα ξαναλέμε σε λίγο.
2: Σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδή σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο.
4: Η κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου παρουσιάζει ξεκάθαρα καθοδική πορεία με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ειδικά το τελευταίο χρόνο. Η δημόσια ανάδειξη των προβλημάτων δεν αποτελεί γκρινιά αλλά υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στους ασθενείς. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου Γιάννης Ψαρομπάς, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Αναφερόμενος στη σύσκεψη με τον διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, υποστήριξε ότι ο κ. Ζωηλός σημείωσε τα αιτήματα των διευθυντών των κλινικών και των τμήματων, αλλά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερες προσδοκίες στους εργαζόμενους. Εκτός λειτουργίας θα είναι οι σηματοδότες αύριο Τετάρτη στον κόμβο K21, διασταύρωση Μαριτσών και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού της Αήρια Αεροδρόμιο με την επαρχιακή οδό Κρεμαστής Μαριτσών λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑ Ρόδου, Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, ξεκαθάρισε πως παραμένει μέλος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, διαψεύδοντας σενάρια ανεξαρτητοποίησής του ή διαγραφής του. Όπως τόνισε, δεν έχει προχωρήσει σε καμιά σχετική δήλωση, ενώ η διαδικασία διαγραφής του δεν επικυρώθηκε ποτέ. Στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 28 και 29 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με κεντρικό θέμα την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Φιλικό παιχνίδι με τη μιχτία από το EuroBasket Tour που βρίσκεται στη Ρόδο για μια σειρά φιλικών αγώνων θα δώσει αύριο η Ελπίδα Πεταλούνων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Βενετόκλειο και θα αρχίσει στις 7 το βράδυ. Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα στα βόρεια τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο Συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
7: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
6: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Κωνσταντίνο Κωνσταντσο τη River Plate, ο Κωνσταντίνο Φράγκο Κωνσταντσο. Γουάου.
1: Ο Καζημιέρης και πιανού ήταν.
0: Αφήστε το, αφήστε τον Καζημιέρη. Αφήστε. Είχαμε ένα θέμα με τα μάτια μας εκεί, τώρα έτυχε και δεν το είδαμε. Είχε συμβεί και παλιότερα με τον Μπολέτη. Τώρα τι να κάνουμε. Είχαμε κάποια θέματα τα οποία δεν τα αντιληφθήκαμε γέρος. Να τα πούμε έτσι. Ένα τα μόνο αυτή ήταν και άλλη. Γιατί ο Τόμις Σαβομπούτινα που ήρθε με χίλιες περγαμηνές, δεν θα έλεγε ότι ήταν και ο καλύτερος. Τέλος πάντων, μην πιάσουμε τώρα το θέμα τερματοφύλακες. Να πούμε καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνοντας στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, στο κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player για να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Βρίσκεται εκεί την ενότητα on demand και ταυτοχρόνως και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε, τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fight Club 2.0 για να μας βρείτε στο Facebook και το YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001 όλο μαζί για να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε στο Instagram. Και fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα τω γεραμπή, TikTok δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσέος στα μικρόφωνα.
1: Και να πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα.
0: Yeah.
1: Στο nation.stoiximan.gr ανοίγει ένας κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο Στοίχημα Nation θα βρει κανείς διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο,
0: ναι,
1: για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος στη Στοίχημα. Στοίχημα η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21 plaques. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ καλά τα είπες και να προσθέσω εγώ σε αυτό ότι χθες, κυρίες και κύριοι, στη σελίδα της Στοίχημα στο Spotify κυκλοφορούν άλλα δύο επεισόδια μουντιαλικά από αυτή την τελευταία σειρά των 8 επεισοδίων που θα βγουν συνολικά εν ώψη του Μουντιάλ που ξεκινάει. Οι δύο ιστορίες, οι προηγούμενες, τιμή ήταν για τη Βραζιλία το 82 και τη Γαλλία το 2010, οι δύο που βγήκανε οι χθεσινές. Η μία αφορά τα παλικάρια του Τζακ του Τσάλτον, τους Ιρλανδούς δηλαδή, και πώς ουσιαστικά από το 86 που ανέλαβε ο Τσάλτον κατάφεραν και πήγαν Euro το 88 και Μουντιάλ το 90 και τι κάνανε στο Μουντιάλ αυτό. Πολύ ωραία ιστορία. Και μια άλλη πολύ ωραία ιστορία αφορά τη Βραζιλία του 2002, ναι, εκείνο το Μουντιάλ, με εκείνο τον γκολ του Ροναλντίνιο, χωρίς όμως να επικεντρώνεται τόσο πολύ σε αυτό. Περισσότερο είναι μια αφήγηση του πώς ο Σκολάρη παράλαβε μια εθνική με όλους τους παρατρεχάμενους γύρω-γύρω που του λέγανε να κάνει διάφορα πράγματα. Αυτός δεν τα έκανε με όλο το κόστος που αυτό μπορεί να έχει στη Βραζιλία. Και το αποτέλεσμα δικαίωσε μάλλον τον Σκολάρη παρά τους επικριτές του. Λοιπόν, αυτά. Ούτε σήμερα σπόιλερα ιδιαίτερα. Ναι. Θέλω να πιστεύω.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Θέλω να πιστεύω.
1: Ναι, παρντών, το Ολυμπιακό Παζαρλέντα έγινε. Η αναφορά ήταν τη στοίχημα προηγούμενων ημερών.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα όλα, όπως τα ακούσατε, φυσικά και ισχύουν και για την Greek Basketball League.
0: Ναι.
1: Και όλα τα υπόλοιπα, μπεις, τα δώρα, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο site της στοίχημας, στο nation.stoiχημα.gr.
0: Ναι, ξεκινάνε σε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε. 3, 5, 8, 10 νομίζω.
1: Ναι.
0: Τα 4 από τα παιχνίδια, 9 η ώρα να πούμε ότι είναι όλα τα παιχνίδια. Αυτά τα 4, μόνο το τελευταίο αν γίνει, θα γίνει νωρίτερα. Γίνει 6 για να ξέρουμε λίγο και τις ώρες τι γίνεται. Οπότε ναι, είναι αυτά. Ένα σαν τέτοια νήσι, παιδιά, έχουμε μόνο 6-6, τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Α, και ένα Νιγηρία Ζιμπάμπουε φιλικό.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει ένα Νιγηρία Ζιμπάμπουε φιλικό 1-0 για όσους ενδιαφέρεστε. Υπήρχε το Μαρόκο πριν, έβαλε γκολ Κάμπι, τα ξέρετε.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, οπότε σε εξέλιξη, μόνο ένα σαν τέτοια νήσι για μπαράζ ανόδου παραμονή. Το οποίο είναι μέδεν στο ημίχρονο. Λοιπόν, και πάμε τώρα να το παίξουμε λίγο φυσιογνωμιστές και λίγο αυτά. Εμένα ο κύριος Νίστρουπ, ο Γιάκομπο Νίστρουπ,
1: mm-hmm.
0: η Νέστρουπ, από ό,τι ο Δεσίλης, πρέπει να τα προσέχουμε αυτά, θα το μάθουμε αύριο.
1: Ναι, πρέπει να το μάθουμε, γιατί μην το λέμε τώρα με δύο ονομασίες.
0: Ναι.
1: Νίστρουπ, κλειδώνει Νίστρουπ.
0: Τελείωσε τον Νίστρουπ.
1: Το δηλαδή υπεύθυνα, με δήλωση νόμου 105 Νίστρουπ. Ωραία, μην ήρθε αύριο που είχε πει θα με λέτε Νίστρουπ.
0: Ναι, προσέξτε, γιατί την έχουμε πατήσει. Ναι, με αυτά,
1: έχει καεί η γούνα μας με τα ονόματα.
0: Είναι νι, δηλαδή το το δανέζικο είναι ή, είμαστε σίγουροι, ε. Δεν είναι Νίστρουπ, ας πούμε.
1: Το λέει η παραγωγή.
0: Είναι Νίστρουπ.
1: Σέβομαι εγώ. Α.
0: Όχι, δεν λέει ο Παναθηναϊκός. Ο Νίστρουπ τι λέει.
1: Θα τον ρωτήσαν τον άνθρωπο. Πώς προφέρεται το όνομα,
0: το
1: να
0: ρωτήσαμε,
1: ξέρουμε,
0: ναι, ναι, αυτό είχαν, αυτή την κάψα.
1: Δεν έχεις. Ένας άνθρωπο τα βρέθηκε και πέρα να του πει: έλα εδώ, αδερφέ.
0: Λοιπόν.
1: Καλορίζικος. Πώς ακριβώς να το λέμε σωστά. Μην κάνουμε ποδαρικό με το λάθος όνομα.
0: Λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις προοπτικές. Στο λύνω αμέσως.
1: Τις κάναμε τρεις.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Τρεις είναι.
1: Με δύο ήταν, τις κάναμε τρεις.
0: Μπορεί ή θα είναι. Λοιπόν, ή Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Ή Νέστρουπ.
1: Ναι.
0: Ή ακόμα και Νάστρουπ.
1: Α, ωραία. Ωραία. Έτσι
0: διαβάζω. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές. Δηλαδή, το διπλό έψιλον στα δανέζικα υπάρχουν τρεις τρόποι για να διαβαστεί.
1: Την κάτσαμε τη βάρκα.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Τι κάνεις δηλαδή, τραβάς κλήρο όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, βλέπεις γραμμένο ένα όνομα, τραβάς κλήρο, πώς θα τον πεις. Τι πράγματα είναι και αυτά.
0: Δεν ξέρω.
1: Τραβάς κλήρο.
0: Εγώ θέλω να πω εδώ και στο Διονύση που μας ακούει ότι να το ρωτήσουμε τον άνθρωπο. Να το ρωτήσουμε τον άνθρωπο δηλαδή. Για να είμαστε, γιατί αλλιώς θα ξενερώσει με τη.
1: Εντάξει, φίλοι μας ακούνε, λέει Δανή, τον λένε Νίστρουπ. Μπορεί να έχουν ακούσει κάποια μετάδοση από αγώνα της Κοπενχάγης και να αναφέρθηκε το όνομά του και να τον είπαν Νίστρουπ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πάμε με Νίστρουπ και βλέπουμε.
0: Ωραία, πάμε με Νίστρουπ και τελείως. Λοιπόν, ο Νίστρουπ λοιπόν, θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει κάποιος ή πρώτη εδώ. Εντάξει, ξέρεις και μου θυμίζει πάρα πολύ στη φάτσα.
1: Για πες.
0: Τον Κίμι το Ραϊκόνεν.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Βγάλτε το μουσί.
1: Τι να του βγάλω το μουσί τώρα, δεν το βάλω το μπροστά τη φωτογραφία που έχει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, την έχω, γι' αυτό το λέω. Ορίστε.
1: Αυτό είναι Ραϊκόνεν.
0: Την έχω, ναι, αυτό είναι Ραϊκόνεν.
1: Όχι. Όχι, με ρωτάς, απαντάω. Στα δικά μου μάτια δεν είναι. Τι να σου πω.
0: Τέλος πάντων, εγώ το καλύτερο λοιπόν που άκουσα για τον κύριο Νίστρουμ, δεν θα το, γιατί δεν θα κάτσουμε πέρα να συζητήσουμε τις μπάλες, τα pressing, τα αυτά κτλ. Γιατί και όσοι τα γράφουν, καλά κάνουν και τα γράφουν. Πολύ καλά κάνουν και τα γράφουν. Και ούτως ή άλλως ζούμε στην εποχή του explainer vidcast, ας πούμε. Πλέον ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα στη ζωή μας. Πώς να ανοίξετε ένα μπουκάλι νερό να πιείτε. Explainer. Εντάξει, είμαστε σε αυτή τη γελία φάση. Αλλά εν τούτης μάλλον. Πέρα από όλα αυτά τα της μπάλας, το τι κάνει το αυτό που είναι άρχης που έφυγε αυτό για την οικογένεια και όλα αυτά τα όμορφα, τα υπέροχα, την ηλικία και όλα αυτά. Εγώ αυτό που κρατάω, το ότι βλέπει ένα μήνα τον Παγετή, έχω μάθει να ξέρεις, δεν μιλάω τώρα. Έστω ένα μήνα παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό, έχει δει ποιοι κάνουν όλα αυτά που πρέπει να κάνει. Πριν έρθει ο άνθρωπος σου λέει, πρέπει λίγο να καλύψουμε τη φάση.
1: Ναι.
0: Πρέπει να την καλύψουμε τη φάση. Ο Χένριξεν, ο Κοτσόλης, όλα αυτά τα όμορφα. Ο Ζέκα τελευταίος, πιο πολύ ο Κοτσόλης, ο Χένριξεν, ο Νίστρουπ. Λοιπόν, αυτό που κρατάω και αυτό το οποίο εάν το δούμε θα είναι κάτι καινοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, είναι ότι ο Νίστρουπ έχει ένα, δεν ξέρω αν είναι σκανδιναβικό χάρισμα ή είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας, είναι ότι είναι στις δηλώσεις του, στους εκπροσώπους του τύπου, αλλά και γενικότερα και στους παίκτες και γενικά, είναι ξερός στο όριο του ομού. Και εγώ λέω να το κρατήσουμε αυτό, γιατί αυτό είναι ένα πράγμα στο οποίο τα αυτιά τα δικά μας δεν είναι συνηθισμένα.
1: Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο συμπεριφοράς.
0: Έφερε ένα παράδειγμα, ακούω το Διονύση το πρωί για τον Φρίτχολα, αν

0: προβλήματα όμως. Ναι. Αυτό θα ήταν το καλό. Δηλαδή, στο παράδειγμα που έφερα πριν, θα ήτανε, μάλλον από μόνο του δεν λέει πολλά πράγματα, από μόνο του λέει, δείχνει έναν άνθρωπο που ψάχνει την έξοδο, να το πούμε έτσι. Ναι. Δηλαδή, για να το έπρεπε, α, εντάξει, αυτό θέλει να φύγει τώρα και κάνει δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Μία όμως κουβέντα η οποία ξεκινάει έτσι και λέγοντας μετά ότι εγώ το πιστεύω αυτό διότι, ξέρω εγώ, γνωρίζω ότι η ομάδα είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά σε αυτή τη φάση, ότι εμείς είχαμε συζητήσει και τους είχα πει ότι εγώ ένα πλάνο στο οποίο αυτός παίζει βασικό ρόλο και είχαν συμφωνήσει μαζί μου πριν από τρεις μήνες, είναι ένα πράγμα το οποίο ακόμη και αν συνεχίσει να ενοχλεί τη διοίκηση, στο τέλος του θα είναι αληθές και με επιχειρήματα.
1: Να.
0: Αυτά μας λείπουν εδώ πέρα, αν ρωτάς εμένα.
1: Η δήλωση αυτή έγινε την τελευταία χρονιά στην Κοπενχάγη που δεν πήγε καλά, που απολύθηκε, που έφυγε.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Φαντάζομαι εκεί θα έγινε. Οι προηγούμενες δύο πήρε double, ξέρω εγώ. Και έπαιζε Champions League. Πάση περίπτωση.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτά θα μας απασχολήσουν τα θέματα μόνο αν δεν τα πηγαίνει καλά στην ομάδα.
0: Όχι, ρε, αυτό το θέμα. Αυτό αν είναι θέμα χαρακτήρα θα το έχουμε. Να το έχουμε συνέντευξη.
1: Ναι, λέω απλά ότι αν η ομάδα πηγαίνει καλά, δεν θα μας απασχολεί η ομότητα των δηλώσεων. Στεκόμαστε στη σημειολογία ή στον τρόπο εκφοράς των σκέψεών του όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αν τα πάνε καλά, οι ερωτήσεις είναι πάντα πιο εύκολες, τα αποτελέσματα βοηθάνε να υπάρχει καλό κέφι. Δεν θα το ρωτήσεις κάτι με το οποίο μπορεί να απαντήσει με τρόπο κοφτό. Αν η ομάδα έχει κερδίσει, θα πει συγχαρητήρια. Mm-hmm. Όταν χάνει, αρχίζουν τα προβλήματα και αρχίζουν και οι απαντήσεις να είναι πιο κοφτές ή πιο ομές. Το λέω.
0: Τέτοιες βλακίες λέει κάναν οι Δανείοι με τα διπλά έψιλον και τους πήρε ο Χίτλερ σε μισή ωρίτσα. Εντάξει παιδιά, Σκανδιναβοί κάνουν διάφορα. Διάφορα. Είναι αλήθεια ότι είναι οι Σκανδιναβοί είναι ένας κόσμος, παρότι είναι στην Ευρώπη, είναι πραγματικά αρκετά κατανόητος σε πολλά πράγματα. Από εδώ λέω κατανόητος, δεν το λέω με αρνητική χρειά. Είδα, δεν θυμάμαι, σήμερα ή χθες, ένα από τα πιο όμορφα βίντεο που έχω δει πραγματικά στη ζωή μου ποδοσφαιρικό, στο οποίο είναι ο βασιλιάς της Νορβηγίας.
1: Ναι.
0: Και ανακοινώνει ο ίδιος ο βασιλιάς της Νορβηγίας, ένας 80χρονος έτσι, την αποστολή της εθνικής ομάδας, το βάζω κύπελο, με ένα υπέροχο βίντεο, το οποίο δείχνει, δεν λέει τα ονόματα ο ίδιος, αλλά μιλάει για την Νορβηγία και τους Νορβηγούς, τα χαρακτηριστικά τους, το τι είναι ως λαός και ότι πηγαίνουμε στο παγκόσμιο. Και λέει, το αναφέρει αυτό, πηγαίνουμε με την αγάπη, φέρνουμε τα χαρακτηριστικά των Νορβηγών, τα κάνει εργατικότητα, διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει ένα βίντεο την ώρα το οποίο δείχνει όλες τις φυσικές ομορφιές της Νορβηγίας και με διάφορα παιδιά τα οποία ξέρεις φοράνε φανέλες, ονόματα γραμμένα σε πέτρες.
1: Σαν Eurovision λίγο είναι αυτό.
0: Και ανακοινώνεται η ομάδα. Είναι υπέροχο, μπράβο. Υπέροχο βίντεο. Υπέροχο, πραγματικά. Αυτό τα βλέπεις και λες μπράβο. Μπράβο σε αυτόν που το έφτιαξε. Και το έκανε ο βασιλιάς, δρασε.
1: Ναι.
0: Και το έκανε ο βασιλιάς, κατάλαβες τι γίνεται. Ωραία πράγματα. Εντάξει, είναι. Κάνουν διάφορες κανένα. Τέλος πάντων, ωραία πράγματα να έρχονται προπονητές οι οποίοι κουβαλάνε μαζί τους ελπίδα.
1: Δεν έχουμε κι εμείς ένα βασιλιά να βγει να ανακοινώσει ένα πράγμα στο
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι,
1: να τον
0: ρε,
1: έχουμε για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ναι, ξέρω εγώ, να δίνει τα δωδεκάρια στην Eurovision, να βγαίνει να λέει ρε παιδιά, ντους μπουά, ας πούμε, και να είναι, ξέρω εγώ.
0: Όπως είπε και ο κύριος εκείνος που μπήκε στον ΕΦΚΑ. Μετά από αυτό στο περίφημο βίντεο του Λούμπεν που κρατούσε το πλακάτι στην κηδεία του κουκού, έλεγε «Δεν καταλαβαίνω, κάνει ήλιο σήμερα, θα έπρεπε να βρέχει».
1: Και δεν υπήρχε να τον παρακολουθεί από τότε κάποιος. Παιδιά, αυτό τον έχουμε το νου μας εδώ πέρα. Τον έχουμε το νου μας λίγο αυτό. Κάτι μπορεί να ξεφύγει κάποια στιγμή, μπορεί να ξοκύλει, να έχουμε θέματα. Αλλά να είχαμε εδώ πέρα ένα βασιλιά, ρε παιδί μου, να βγαίνει να κάνει τέτοια πράγματα. Να λένε στο εξωτερικό, βγήκε ο βασιλιάς της Ελλάδας, ρε παιδιά, σήμερα και ανακοίνωσε λόγω το ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision.
0: Επειδή ο βασιλιάς.
1: Είχαμε χρησιμότητα για τα τεμπελόσκυλα, να λέμε.
0: Δεν κάνει πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα.
1: Κάνει πολλά και σπουδαία πράγματα. Γιατί δεν καταλαβαίνω, δεν κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, το να κάνει να ξύνει τον πίθηκα, δηλαδή, είναι εύκολο πράγμα.
0: Καθόλου εύκολο να ρωτά εμένα.
1: Το να πηγαίνει ταξίδια και να συναντάει άλλους βασιλιάδες στην Ευρώπη είναι εύκολο πράγμα. Μπες, βγες στο αεροπλάνο.
0: Φτιάξε βαλίτσα, ξαναφτιάξε. Check-in, κάρτες.
1: Γαλακτικό οξύ μετά που έχεις τα πόδια τόση ώρα στην business μπροστά και δεν. Σε παρακαλώ, δεν κάνει και τίποτα. Τόσα πράγματα κάνει. Δίνεται, στολίζεται, φοράει τις στολές. Εγώ τα παράσημα τα οποία απέκτησε το μοναστηράκι.
0: Έλα, ντροπή. Απαράδεκτο. Απαράδεισε τόσους πολέμους.
1: Έτσι.
0: Γιατί δεν μπορεί να πάρει τιμητικά, δηλαδή ένα παράσημο 2-20, ξέρω εγώ, παράσημα τιμητικά.
1: Στη χώρα αυτή που είμαστε, που ο καμένος φόραγε πουλάδες Δεν μπορεί να πάρει τώρα Βασιλιά Παράζο, πλάκα κάνει. Έβγαινε ο καμένο κάθε φορά να πούμε λε και ήταν απόκριε με διαφορετική στολή και φοράει και πουλάδε πάνω. Που δεν έχει πέσει, όχι από το κρεβάτι δεν είχε πέσει και έβγαινε με τι πουλάδε τώρα. Τι συζητάμε, ρε παιδιά τώρα. Εδώ μιλάμε για χώρα παλχοσένικο τώρα. Δεν είναι τώρα. Έβγαινε υπουργό Εθνική Αμήνη με πουλάδε πάνω. Με στολή παραλλαγή και πουλάδε. Τι συζητάμε τώρα.
0: Και έστεινε το χαλί το μου μέχρι τη θάλασσα. Του λέει κρυτάβα τώρα ένα μέτρο πέρα να πούμε. Έχει βάλει το χαλί με.
1: Εντάξει τώρα. Μιλάμε για χώρα βαριετέ τώρα. Χώρα βαριετέ, τι συζητάμε τώρα. Μα πειράζει ο υπουργό πολέμου τη Αμερική τώρα του Τραμπ. Υπουργό πολέμου αυτό ο Γραφίκουλα. Και έχουμε περάσει εδώ πέρα τώρα τι έχουμε. Άστα τραπά στο διάλογο, τα συζητάμε.
0: Αχ, θε μου.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: 24 ώρα τα δικαστήρια θα είναι.
1: Και το πατσατζίδικο το αυτόφορο κάποτε 24 ώρα ήταν ανοιχτό. Δεν είναι τυχαίο.
0: Έτσι, έτσι. Ωχ, θε μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε άλλα νεάκια, έχουμε τον τελικό αύριο.
1: Βεβαίως.
0: Κάτσε να μου, γιατί εδώ θα είμαστε, να το παρακολουθούμε, για να γυρίσουμε λίγο στα αθλητικά μας. Με αυτή, τέλος πάντων, τη σειρά που έχει επιλεγεί, ναι. Γιατί τώρα έτσι το κάναμε και, τέλος πάντων, δεν μπορούμε το να κάνουμε αλλιώς. Έτσι μας βγήκε το
1: μπορούμε να κάνουμε του χρόνου. Το κάνουμε έτσι τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε να το κάνουμε του χρόνου, να τα βάλουμε στη σωστή ιεράρχηση. Να γίνει πρώτο τελικό του Conference, μετά του Europa και μετά του Τσουλού. Κανονικά. Να σταματήσει αυτή η μπουρδα που είναι πρώτα του Europa.
0: Θα ήταν. Σταματήστε, βρε σατανά.
1: Βέβαια, σας παρακαλώ.
0: Σταματήστε. Τροπή να λέτε τέτοια πράγματα για τον υπουργό.
1: Εντάξει. Φτάνει.
0: Λοιπόν. Τελικός conference, πάμε. Ναι, ναι. Ας ξαναγίνουμε αθλητικοί.
1: Ναι.
0: Πάλας Βαγιεκάνο, λέγε. Έχει φαβόρη το παιχνίδι.
1: Την Πάλας.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πάω με τη Βαγιεκάνο.
0: Και εγώ θα πάω με τη Βαγιεκάνο. Ναι. Και εγώ θα πάω με τη Βαγιεκάνο. Περισσότερο γιατί το θέλω όμως παρά γιατί το...
1: Συμφωνώ.
0: Ξέρεις, γιατί, το, ναι. Γιατί το βλέπω. Δεν ξέρω. Μπράβο στην Πάλας, εν τω μεταξύ.
1: Ναι.
0: Η Πάλας δεν χαροπάλεψε ακριβώς.
1: Όχι.
0: Να το πούμε έτσι. Αλλά ήταν σε μια φάση που κοίταζε προς τα πίσω. Δεν κοίταζε μπροστά.
1: Ναι.
0: Στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Οπότε επιτυχία είναι, ξέρεις, να τερματίζεις 15ος στην Premier League. Αλλά να φτάνεις σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Και για τη Ράγιο θα πείτε βέβαια. Εντάξει, η Ράγιο τερμάτισε 8η. Τέλος πάντων στην.
1: Στη
0: Λα Λίγκα, ναι. Λοιπόν, εντυπωσιακή, πιο εντυπωσιακή, αρκετά πιο εντυπωσιακή η Πάλας από την από τη Βαγιεκάνο στο Conference League. Νομίζω δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ούτως ή άλλως και οι δύο ομάδες δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία για την... Ναι. Δεν συζητάμε ότι δεν έχουν ξαναφτάσει σε τελικό ποτέ, έτσι. Η Ράγιο νομίζω δεύτερη φορά βγήκε στην Ευρώπη φέτος. Ναι. Δηλαδή ομάδες ευρωπαϊκά άπειρες σχετικά και οι δύο. Ωραία είναι αυτά. Ωραίο να, όμορφο να βλέπουμε τέτοιες ομάδες και να,
1: ναι.
0: Να παίρνουν κύπελα και να φτιάχνουν ξέρεις βάση κόσμου και να μπορούν να μπορεί έτσι να αναπτύσσουν το ποδόσφαιρο και πέρα από τα. Να φεύγει λίγο, ξέρεις, από τις κλασικές παραδοσιακές ομάδες οι οποίες τα κατακτούν όλα.
1: Και μακάρι να μας χαρίσουν ένα ωραίο τελικό, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να δούμε και παλίτσα. Να μην. Ξέρεις, να μην πριτανεύσει το συμφέρον και η σκοπιμότητα, αλλά να κατεβούν να παίξουν μπάλα για να κερδίσουν το παιχνίδι και όχι για να, ξέρεις, να κλέψουν. Αυτό ελπίζω αύριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι η Πάλας λόγω του ότι είναι αγγλική ομάδα θα κατέβει για να παίξει, η Ράγιο θα κατέβει περισσότερο για να
0: προστατεύσει. Η Ράγιο θα κατέβει για να... Η Ράγιο θα... Η Πάλας θα εμφανίσει παίκτες με επιθετικό σχέδιο και πάμε να πάρουμε το χέρι γιατί είμαστε καλύτεροι. Και η Ράγιο Βαγιεκάνο αύριο θα εμφανίσει ήρωες.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή πάμε με τον ηρωισμό μας, με το θράσος ας πούμε που μας έφερε μέχρι
1: εντάξει,
0: εδώ.
1: Εντάξει, ο θράσος. Μην δούμε πολλούς παίκτες πέρα την μπάλα και πολύ ταμπούρι. Αυτό δεν θα ήθελα να αποφύγουμε αύριο να δούμε. Εντάξει, καθίσει με τα όπλα του και με την τακτική του. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Ναι. Θα το δούμε βέβαια με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Και είναι ωραίο που και οι δύο προπονητές στη συνέντευξη τύπου και ο κύριος Κλάσεν δηλαδή και ο κύριος Πέρεθ είπαν το ίδιο πράγμα, ότι κοιτάξτε, εντάξει, σκέφτεται, υπήρξε παιδιά που μικρά κλωτσάγαν μια μπάλα, ναι, και είχαν ένα όνειρο κάποτε να φτάσουν σε ένα, σε ένα τελικό και έχουν φτάσει εδώ πέρα. Και ο Γκλάσερ από αυτό και ο Πέρεθ είπε: έχουμε έρθει εδώ και εμείς δεν το διασκεδάσουμε. Έχουν έρθει οικογένειες, έχουν έρθει αυτά. Είναι για μας κάτι, και για μας κάτι πρωτόγνωρο. Αλλά να έχουμε τα φώτα πάνω μας, ας πούμε, και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό.
1: Σίγουρα, παιδί μου, και ξέρεις, για όποιον το κατακτήσει, βάζει και ευρωπαϊκό τίτλο στην τροπιοθήκη του και παίζει και Ευρώπη του χρόνου. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα πέρα από τη χαρά τη συμμετοχή. Έχει και απτά κέρδη. Έχεις πράγματα χειροπιαστά τα οποία κεφαλοποιείς με την κατάκτηση του conference, και τα χρήματα που θα πάρεις ως η ομάδα που το κατέκτησε είναι πολλά πράγματα.
0: Φυσικά.
1: Πέρα τη χαρά της συμμετοχής δηλαδή και τα λοιπά, είναι κι άλλα.
0: Αν θα δούμε τριπλή κατάκτηση ευρωπαϊκών τροπευρωπαϊκές ομάδες, μπορεί. Τι σημαίνει όμως αυτό?
1: Τίποτα, ότι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Ναι. Αυτό μόνο.
0: Αν ρωτάτε αν μπορείτε να το δούμε, εγώ λέω ότι δεν θα το δούμε.
1: Δεν. Ναι, η λογική λέω, ποτέ δεν ξέρει.
0: Αλλά ποτέ, ναι, μπορεί να γίνει. Προφανώς μέσα στις πιθανότητες είναι.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε πει αυτά. Υπάρχει μια χρονιά, ξέρετε και πώς πάει στο ποδόσφαιρο, η οποία φουντώνει. Και όταν φτάνουμε σε ένα τελικό, ακόμα και αν υπάρχουν ακλόνητα φαβορή και ασυζητητοί outsider, γι' αυτό ο τελικός είναι και πάντα θα πρέπει να είναι ένας. Γιατί εκεί μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Είτε είναι τελικός Champions League, είτε είναι τελικός Mundial, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος τελικός. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε και έχει γίνει.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
0: Και αυτό είναι πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι της όλης ομορφιάς και της όλης ιστορίας, έως και μυθολογίας του ποδοσφαίρου. Το 90% του τελικού πηγαίνουν Αγγλία, Ισπανία. Τι πάνε να πει αυτό?
1: Ότι γενικά αυτές οι δύο χώρες έχουν τη μοίρα του λέοντος στους ευρωπαϊκούς τίτλους. Αυτό.
0: Γενικώ, να του πιάσουμε.
1: Φαντάζομαι, ναι. Μόνο τη Σεβίλη να βάλει που το έχει πάρει εργολαβία, α πούμε, λε, ξέρει. Τη Ρεάλ που έχει πάρει τόσα ευρωπαϊκά, την Μπαρσελόνη, κάτι τέτοιο. Έχει πολύ πράγμα. Από Ισπανία και από Αγγλία, βέβαια, επίση.
0: Ναι.
1: Έχει.
0: Οκ. Okay.
1: Okay. Αν είναι το 90, τέλο πάντων είναι πολύ ψηλό το. Γιατί οι υπόλοιποι, ξέρει.
0: Ναι. Λέω τόσο για άκλου, συγγνώμη, θα ήθελα να πριν κλείσουμε εδώ. Ανέφερε ένα φίλο ένα παίχτη, λέτε για τον Ντιομέτ, που να λέγατε για τον Μπερνάρ, να φορούσε ένα ξέρω Μπερνάρ Λαμπούρντ. Θυμάσαι εσύ κάποιον Μπερνάρ Λαμπούρντ?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, και όμω αυτό υπάρχει.
1: Σίγουρα θα υπάρχει.
0: Ούτε εγώ τον θυμάμαι. Αυτό ο τύπο λοιπόν έχει μείνει 4 χρόνια στην Τζέλση. Ήταν αμυντικό. Γάλλο. Και ήταν από τον 97 μέχρι το 2001 στην Τζέλση.
1: Έπαιξε.
0: Έπαιξε 40 παιχνίδια και βάλε 2 γκολ.
1: Οκ. Εντάξει.
0: Πώς γίνεται να μην το θυμάται κανείς από τους δυο μας?
1: Δεν.
0: Ε.
1: Ποιο. Πώς έπαιζε με τον Μπερνάρ.
0: Με τον Ντιομέντ εννοείς.
1: Ποιο είναι αυτός που.
0: Μπερνάρ Λαμπούρντ.
1: Ναι, μήπως είχε στη φανέλα το όνομα Μπερνάρ. Για να μου απαντήσει πάλι δεν θυμάμαι κάποιο Μπερνάρ. Αυτό ήταν η ερώτηση παγίδα.
0: Πού να το ξέρω, ναι, δεν ξέρω. Θέλω να πω, τον βλέπω. Είναι σε μια εποχή που βλέπαμε, ξέρεις, πάρα πολύ ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς γίνεται να μην τον θυμόμαστε, ενώ έχει παίξει 40 παιχνίδια, ξαναλέω, με την Τζέλση.
1: Δεν θα βλέπαμε τότε αγγλικό πρωτάθλημα, τι να σου πω, και τόσο πολύ. Εκείνη την περίοδο δεν θα έτυχε να τον δούμε σε Ευρώπη. Μπορεί να τον είδαμε και να μην ξεχώρισε, να μην είπαμε, α, τι καλώς.
0: Πότε στο μάνατζερ τον θυμάμαι, ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Πότε ήτανε?
0: 97-2001.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο μάνατζερ θα υπάρχει.
1: Δεν το έχω συναντήσει το όνομά του.
0: Ούτε. Θα σου πω, δεν πάω αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
1: Στην ερώτηση που λες, αν θα συμφωνούσαμε με διπλό τελικό όπως είναι οι άλλες φάσεις, όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι. Μην το πειράξουμε για το τελικό και το κάνουμε δύο μάτς.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Τελικός, ένα μάτς όπως μάθαμε και όπως αγαπήσαμε.
0: 11 η ώρα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
0: Το FM 102,4.
4: Επιβεβαιώνουν τα μέσα στη Βραζιλία την πρόταση της Ατλέτικο Παρανάενσε για τον Ροντινέη. 2,5 εκατομμύρια η προσφορά στον Ολυμπιακό, στο χέρι του παίκτη το μέλλον του. Εβδομάδα οριστικών εξελίξεων με Φορτούνι Τσάπρα. Ενδιαφέρει ο Νάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Στην αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλο, Ελ Καμπί. Τον Μάρκο Νίκολιτς χαρακτήρισε στο νούμερο 1 παράγοντα για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ ο Λούκα Γιώβιτς. Δεν μπορούσα να παίξω χωρίς ενέσεις στους τελευταίους 3 μήνες, πρόσθεσε. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της προετοιμασίας στο Άπελντον. Το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 17 Ιουλίου και το δεύτερο από 23 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ποινικές δίωξη αναμένονται για την υπόθεση του επεισοδίου Βαγγέλη Μαρινάκη Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center Athens λίγο πριν την έναρξη του Final Four. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΑΒ διαπίστωσε αυτεπακέλυτος διοκόμενα αδικήματα και για τους δύο εμπλεκόμενους που αφορούν την παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Water Polo League Ανδρών. Στις 3 νίκες κρίνει το τίτλο, στην 5η το δεύτερο παιχνίδι στο Σεράφιο. Το double για 5η φορά στην ιστορία της κατέκτησης η ομάδα handball γυναικών του ΠΑΟΚ. Οι ασπρομαύρες νίκησαν 29-20 την ΑΕΚ στη Μίκρα και έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών, κατακτώντας το πρωτάθλημα για 7η φορά. Στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την προώρη αποχώρηση του Αλεξάνδρ Μουλέρ στα μέσα του δεύτερου σετ, με τον Έλληνα τενίστα να προηγείται 1-0. Επομένως, αντίπαλος ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στον κόσμο. Πρόκριση και για τη Μαρία Σάκαρη που επικράτησε 2-0 σετ τη Τσέχα Λίντα Νόσκοβα. Επόμενη αντίπαλος η Αμερικανίδα Κλέρ Λου, νούμερο 182. Σε επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague και τα κακό κείμενα του Final Four στην Αθήνα προχώρησε η Φενέρμπαχτσε όπως γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης. Η τουρκική ομάδα κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στο σύστημα έκδοση εισιτηρίων και στις οργανωτικές της λειτουργίας συνολικά, ζητώντας όπως αναφέρει ολοκληρωμένες εξηγήσεις. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
5: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Geeks. Γυρίζει και πάλι Ρούνεϊ στο κοντρόλ, η μπάλα περνά από όλους, γόρα τον Τσιτσαρίτο, είναι το 1-0 με τον Ερνάντες, με τη Manchester United να μπαίνει από νωρίς σε θέση οδηγού. Ωραία η παλιά, το γύρισμα 2-0 με τον Ερνάντες και πάλι. Η Manchester United γύρισε την μπάλα και την κατάλληλη στιγμή, την πάσα του Βαλένσια, πετάγεται και πάλι ο Ερνάντες. Βαλμπουένα, κεφαλιά. 2-1. Η μπάλα έχει περάσει, γίνεται το 2-1 από τον Χάιντσε. Προσπάθησε ο Σκόουλς, η κεφαλιά είναι από τον Μπράουν. Η μπάλα βέβαια είναι πολύ μέσα. Ο Μπράουν με αυτόν γκολ. 2-1.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Όταν ακούω ξέρεις in excess ή I an excess όπως του λένε οι ξένοι, ξέρεις, είναι κάτι που δεν μπορώ να χωνέψει ποτέ. Είναι πως ο Μάικλ Χάτσενς, ας πούμε, έφυγε από τη ζωή από ερωτική αυτοασφυξία. Ναι. Όπως και ο Καραντάιν. Ο Καραντάιν σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, ο Χάτσενς σε πολύ μικρότερη ηλικία. Ξέρεις, για να βιώσει την απόλυτη, ας πούμε, απόλαυση ενός μαγευτικού φροντίγματος. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
2: Η κατάληξη τραγική.
1: Προφανώς η κατάληξη είναι τραγική. Δεν είναι.
2: Ναι, είναι. Κατάληξη, ναι, είναι τραγική. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε. Ξέρεις, αν δεν έχεις το φοιτητή, δεν μπορείς. Γιατί και αν το συζητούσες πριν
1: τι
2: το
1: να
2: κάνεις.
1: Τι να συζητήσεις, ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να πεθάνεις, ας πούμε, για να τη βροντίξεις και να συζητήσεις τι. Ότι αξίζει να πάρεις το ρίσκο για να έχεις, ας πούμε, ξέρεις, τον καλύτερο οργασμό. Είναι τόσο ηλίθιο σαν κάτι άνθρωποι πάνε, ξέρω εγώ, στο κράσπεδο, στην ταράτσα, στην άκρη, ας πούμε, να κάνουν τον έρωτα και πέφτουν από κάτω. Ενώ μπορεί να πας δύο μέτρα μέσα και να βιώσει πάλι.
2: Αλλά άλλοι πέφτουν για σέλφι. Χρειάζεται να πάτε για τον έρωτα.
1: Μιλάμε για τον έρωτα. Για αυτή τη στιγμή το θέμα μας είναι στο λίμα οργασμός. Και λες εσύ, είναι δυνατόν, ας πούμε, μια ζώνη στο λαιμό για να βιώσει, ας πούμε, το συνέστημα αυτό και να φέγεις από τη ζωή.
2: Εν τω μεταξύ έχουν πεθάνει αυτό δύο που είναι πάρα πολύ γνωστοί. Οπότε καταλαβαίνει.
1: Ναι.
2: Πόσοι που δεν γνωρίζουν αντίστοιχα άνθρωποι θα έχουν φύγει.
1: Τι να πω.
2: Ναι. Με διαόλου του Νέλσον Βίβα τώρα Μάθιου Άψον λέει τον Μπέινς. Εννοείται, τα θυμόμαστε. Και αν έπαιζε ο Πολ Λίντ στην Ίντερ. Μα τι μας λέτε, για όνομα του Θεού. Α, όχι, ο Λαμπόρντ είναι άλλο επίπεδο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι Νέλσον Βίβα, ούτε Μάθιου Άψον. Είναι ο Μάθιου Άψον. Τι λέτε, ο Μάθιου Άψον είναι μυθικό πρόσωπο. Όχι, δεν υπήρξε δηλαδή. Μυθικό πρόσωπο.
1: Αρσενάλ.
2: Βέβαια. Αριστεροπόδαρο. Εννοείται. Λέει τον Μπέινς επίσης και πολύ καλός παίκτης σου λέει τον Μπέινς. Μάλιστα, ο Βίβας με τριούλης. Πολύνς μύθος. Δεν μπορούσε να έπαιξε ο Πολύνς στην Ίντερ τώρα. Ναι. Αλλά το Λαμπούρτ δεν το θυμάστε. Γιατί δεν το θυμάστε και εμείς. Το Λαμπούρτ μόνο αν είσαι Τσελτσέος τον θυμάσαι και αν. Και αν δηλαδή. Sorry κιόλας. Τέλος πάντων. Ωραίο είναι αυτό πάντως να θυμόμαστε λίγο δεύτερους, δευτερότριτους, τριτοτέταρτους από τα παλιά. Είναι καλή άσκηση για το μυαλό, ειδικά αν θυμάσαι όχι απλώς το όνομά τους, αλλά και περίπου τι θέση παίζανε και πώς παίζανε και ποιο ήταν το στυλ του παιχνιδιού τους. Είναι χρήσιμο αυτό. Και αν δεν ξέρεις, ρωτάς στο Σταθερόπουλο. και τελειώνει η ιστορία. Κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, σε άλλα νέα, και επειδή ξέρω ότι σε ενδιαφέρει αυτό το θέμα, γι' αυτό θέλω να το... να το ξαναφέρω λίγο στην επικαιρότητα. Τα περίφημα Enhanced Games, για το οποίο είχαμε συζητήσει. Ναι. Ίσως το θυμάστε και κάποιοι ακροατές. Είχαμε συζητήσει για όλη αυτή την...
1: Είχε συμμετάσχει ο Γκολομέεφ εκεί, ο οποίος είχε κάνει...
2: Και γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα και πάλι. Λοιπόν, για τον Γκολομέεφ και τα Enhanced Games. Μία ιστορία η οποία είναι περίπου όσο περίεργη ακούγεται. Παρουσιάστηκε με ένα πολύ μεγάλο ταρατατζούμ, όπως θυμάστε, και πολύ... Έτσι απροκάλυπτα, τύπου ναι, εντάξει, αυτοί είμαστε εδώ πέρα και ερχόμαστε να αλλάξουμε τα δεδομένα στον παγκόσμιο αθλητισμό, γιατί πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρουν περισσότερο το παγκόσμιο ρεκόρ που θα γίνονται.
1: Ναι.
2: Και όχι το τι έχουν πάρει οι άνθρωποι που τα κάνουν.
1: Αν με ρωτάς εμένα, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου.
2: Όχι. Τώρα τι γίνεται λοιπόν.
1: Μην πούμε στην κουβέντα, ναι, όλοι το πάρονται και ξέρω εγώ αυτό και δεν τους πιάνουν. Μην πούμε σε αυτήν την κουβέντα. Οι άνθρωποι εκεί πέρα πάνε, παίρνουν ό,τι γουστάρουν να πάρουν. Για να μπουν μέσα και να κάνουν καλύτερους χρόνους από τους υπόλοιπους αθλητές, οι οποίοι, ας πούμε, θεωρητικά δεν κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών. Δηλαδή, πώς πω, ρισκάρουν τη ζωή τους στην πραγματικότητα, παίρνουν πράγματα δηλαδή τα οποία μπορεί να τους αφήσουν οποιοδήποτε κουσούρι μετά, οποιοδήποτε ασθένεια εν γνώση τους, για να βγάλουν ένα φράγκο. Αυτό συμβαίνει στα Enhanced Games.
2: Ναι, με λίγα λόγια. Ναι. Με λίγα λόγια. Λοιπόν, το θέμα τώρα γίνεται λίγο περίγελος. Τα τελευταία Enhanced Games που γίνανε ήταν ο Γκολομέεφ όντως. Έκανε όντως παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 ελεύθερο με 20-81. Εντάξει, φυσικά δεν αναγνωρίζει τίποτα από αυτά.
1: Καλά, ναι.
2: Επίσημα, έτσι που καταλαβαίνετε. Επίσης, πέρα από την τόπα, στην περίπτωση του Γκολομέεφ υπήρχε και ένα ειδικό λώσωμο μαγιό το οποίο απαγορεύεται στις διεθνείς διοργανώσεις. Προφανώς για την αεροδυναμική. Υδροδυναμική, μάλλον.
1: Ναι,
2: πιο σωστά.
1: Σωστό.
2: Το θέμα ότι αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν να πει ότι εδώ πέρα αυτά αλλάζουμε τα δεδομένα στον παγκόσμιο αθλητισμό, ότι είμαστε πλέον στη mainstream κουλτούρα και ο κόσμος έχει αλλάξει άποψη. Δεν ξέρω πού τα έχουν δει.
1: Ναι, θα ήθελαν.
2: Πού τα έχουν δει αυτά ακριβώς. Υπάρχουν. Είναι 3 χρόνια πλέον τα Enhanced ναι. Games. Ξέρετε, αν πας να δεις τα Enhanced Games, δηλαδή, γιατί αυτοί στοχεύουν προφανώς στους θεατές.
1: Ναι.
2: Γιατί παρουσιάζουν αυτό που παρουσιάζουν. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουν είναι ότι προμοτάρουν αυξητικές ορμόνες. Αναβολικά, διαγερτικά, ξέρω εγώ.
1: Τα πάντα, ναι, ό,τι μπορεί να
2: είναι. Τεστοστερόνι,
1: ναι,
2: δεν ξέρω, ναι. Οτιδήποτε μπορούν να. Σου λέει είναι μέρος του θεάματος, δείτε τι κάνουν. Βιτρίνα είναι, ναι. Δείτε τι κάνουν αυτοί εδώ και πηγαίνετε, ας πούμε, να πάρετε κι εσείς. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, στα τελευταία Enhanced Games τα οποία έγιναν στο Las Vegas, οι περισσότεροι οι οποίοι δοκίμασαν να κάνουν κάτι έχοντας πάρει αυτές τις ουσίες, απέτυχαν.
1: Ναι.
2: Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ένας τύπος που είναι γνωστός ως ο Strongman, ένας Ισλανδός ονόματι Thor Bjornsson, που είχε παίξει στο Game of Thrones.
1: Ναι, θεωρούνταν ο δυνατότερος άνθρωπος ναι. του κόσμου, τέλος πάντων ναι. αυτός.
2: Που φάζε μόνο να κάνει κάτι εκεί, να σπάσει το δικό του ρεκόρ με αυτά και απέτυχε.
1: Mm-hmm.
2: Και μάλιστα ήταν τόσο. Κομικουμάν, όχι αυτό, μια άλλη, μήπως μια αρσιβαρίστρια, τέλος πάντων, που προσπάθησε και λέω να σηκώσει 100 κιλά στο αρασέ.
1: Mm-hmm.
2: Δεν τα κατάφερε. Ένας άλλος Καναδός επίσης. Δεν μπόρεσε να σηκώσει με 3 προσπάθειες και επειδή προφανώς πήγαιναν κουβά το ένα μετά το άλλο, οι διοργανωτές του τελευταίου τι κάνανε. Μετά τις 3 προσπάθειες του δώσαν και 4η.
1: Mm-hmm.
2: Βάζει και το κάνει. Δηλαδή μιλάμε για.
1: Παροδία.
2: Ναι, παροδία.
1: Ναι.
2: Παροδία. Λοιπόν, παρόλα αυτά έγινε τώρα το εξής. Συμμετείχαν 42 αθλητές. Εντάξει. Οι περισσότεροι είχαν πάρει. Δεν είχαν πάρει όμως όλοι.
1: Mm-hmm.
2: 3 λοιπόν από αυτούς, οι οποίοι δηλώσαν ότι εμείς παιδιά δεν πήραμε, δηλαδή έχουμε έρθει εδώ πέρα να σας αντιμετωπίσουμε και δεν έχουμε πάρει τίποτα, κατάκτησαν χρυσά μετάλλια.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι οι μεν επένδυσαν στην προπόνηση, όπως κάνουν οι αθλητές οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι σε αυτό το οποίο έχουν επιλέξει, και οι δε επένδυσαν στα φάρμακα.
2: Ναι.
1: Και χωρίς να προπονηθούν το ίδιο σκληρά. Ναι. Αυτό είναι. Πίστεψαν οι άλλοι θα πάρουν το μαγικό ζωμό, σαν να είναι ας πούμε στο χωριό του Αστερίξ,
2: ναι.
1: και θα αποκτήσουν υπερδυνάμεις. Χωρίς να χρειαστεί να λιώσουμε στην προπόνηση όπως κάνουν οι αθλητές οι οποίοι είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στο άθλημά τους. Τόσο απλό.
2: Ουσιαστικά ναι, ουσιαστικά ναι. Τόσο κλείνοντας λοιπόν όλη αυτή η ιστορία, πήγα να την πω, παροδία είναι στην πραγματικότητα, η αθλητική παροδία. Οι διοργανωτές βγήκανε και είπανε με θράσος χιλίων πιθήκων ότι κοιτάξτε, λέτε ό,τι λέτε και εντάξει, μπορεί να μην τα πήγαμε πολύ καλά, μπορεί να μην κάναμε όσα θέλαμε να κάνουμε, αλλά.
1: Mm-hmm.
2: Μας παρακολούθησαν στο YouTube ζωντανά 250.000 άνθρωποι. Οπότε κάναμε μια πάρα πολύ καλή μαγιά και θα γυρίσουμε του χρόνου πιο δυνατή.
1: Ποιος είναι ο σκοπός αυτού, να πουλήσουν αναβολικά σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πετύχουν, ας πούμε, μεγάλες αθλητικές επιδόσεις χωρίς τόσο πολύ κόπο. Το θέμα είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω.
2: Ναι. Ξέρω. Πόσο άσχετοι είστε, ρε, να σου... Έτσι γενικώς.
1: Γενικά.
2: Έτσι,
1: είμαστε,
2: γενικά.
1: Ναι.
2: Όταν το εξειδικεύσει, θα το επιβεβαιώσω.
1: Όχι, είμαστε, δεν χρειάζεται. Επιβεβαιώνω από τώρα για να το κλειτώσουμε από την ανταλλαγή μηνυμάτων. Είμαστε.
2: Γάμοτε.
1: Και εσύ μάλλον μαζόχας, κάθεσαι και μας ακούς.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω...
2: ναι.
1: Είμαστε κι εμείς αυτό που είμαστε, αλλά είσαι κι εσύ. Είσαι κι εσύ.
2: Μα εγώ σας ακούω για να.
1: Για σας κράζω.
2: Για σας κράζω.
1: Κράζεις, θαυμάζεις. Κράζεις, θαυμάζεις.
2: Ωραία αυτό. Όμορφο δεν είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Κακή είναι.
2: Λοιπόν. Ανακοίνωσε και ο Παναμάς. 26 θέλω να σας πω. Είναι από αυτές τις χώρες. Τις μικρές. Τις αγαπημένες. Εντάξει, τώρα θα πείτε τι ξέρουμε από Παναμά, τι θυμόμαστε.
1: Να δούμε αν ξέρουμε κανέναν από τους νυν.
2: Εγώ έναν Παναμέζο ποδοσφαιριστή ξέρω.
1: Τον Νέλσον.
2: Ε?
1: Τον Νέλσον, τον Βαλτές.
2: Τον Νέλσον, τον Ντέλι Βαλτές. Ντέλι Βαλτές. Ο Βαλτές ήταν Παραγουανός.
1: Σωστό, ο Ντέλι Βαλτές. Ναι.
2: Ο Ντέλι Βαλτές. Αυτός είναι ο πιο γνωστός.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, Παραγουανός ποδοσφαιριστής. Τώρα, ποιους έχει καλέσει. Λοιπόν, ωραία, ξεκινάμε με Λουίς Μεχία. Καλά, Λουίς Μεχία, καλή επιτυχία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο βασικός τερματοφύλακας, κάτσε να δούμε, ξέρουμε κανέναν. Μοσκέρα, γνωστά ονόματα, αλλά άγνωστοι παίχτες όμως.
1: Ναι.
2: Έχουμε το Μουρίγιο που παίζει στην Μπεσίκτας.
1: Ναι.
2: Να, ένας που ξέρουμε. Σλόμα βλέπω, Νόριτς βλέπω, Νίζνι Νόβγκοροντ βλέπω. Ένα χωρίς ομάδα βλέπω. Ένα στη Μινεσότα βλέπω, συμπαίκτη του Χάμες του Ροντρίγκες, που επίσης ανακοινώθηκε στην αποστολή της Κολομβίας. Δεν ξέρω, αλλά έχουν πολύ ωραία ονόματα οι Παναμέζοι, θέλω να σου πω. Όλοι. Δηλαδή είναι ωραίο να του παρακολουθεί. Που λες, θα ήθελα και εγώ να έχω, ξέρω, να με λένε Σεσίλιο Βότερμαν, για παράδειγμα. Θα ήθελα. Ή Χωσέ Φαχάρδο. Ή Αζαρία Λοντόνιο. Θα ήθελα πολύ να με λένε έτσι. Θα ήθελα να με λένε Ανταλμπέρτο Καρασκίγια. Γιατί κάνω εντυπωσιακή είσοδο οπουδήποτε. Ένα τραπέζι στο όνομα Καρασκίγια.
1: Να.
2: Εντάξει. Έχω κλείσει 4 θέσεις στο όνομα Αλμπέρτο Κιντέρου. Ποιος θα σε αφήσει απ' έξω?
1: Καλά. Ποιος θα σου και μία πέμπτη δώρο.
2: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Υπέροχη. Πανάμεζη. Ωραία.
1: Παιδιά, συγγνώμη, επειδή ανοίξαμε την κουβέντα με τους strongmen και τα αναβολικά που λέει κάποιος, ποιος σας λέει ότι όποιος παίρνει αναβολικά κάνει λιγότερη προπόνηση κτλ. Τους κερδίσαν οι άλλοι που δεν παίρνουν αναβολικά.
2: Να.
1: Οι άλλοι που παίρνουν αναβολικά κάνανε χαμηλότερη επίδοση από αυτή που είχαν κάνει παλιότερα που δεν παίρνουν αναβολικά. Σημαίνει ότι όταν δεν παίρνουν αναβολικά είχαν ξεσκιστεί στην προπόνηση και τώρα πήραν αναβολικά γιατί δεν πιάσαν τις παλιές τους επιδόσεις καν. Γιατί προφανώς σου λέω, τώρα πρίστηκα, φούσκωσα, έχω πάρει το τέτοιο. Ένας άνθρωπος που δεν παίρνει αναβολικά επενδύει όλη του την ημέρα και όλη του τη ζωή στο να προπονηθεί. Προφανώς οι άλλοι, για να μην φτάσουν στις επιδόσεις των μη ντοπαρισμένων ή τις δικές τους ίδιες επιδόσεις όταν τις είχαν κάνει πριν ντοπαριστούν,
2: ναι,
1: προφανώς κάτι δεν κάναν καλά σε επίπεδο προπόνησης. Ξέρω που πήραν αναβολικά, θα έπρεπε να πετάνε. Γιατί δεν πετάνε? Τι τους φταίει?
2: Ας απαντήσουν
1: οι ειδικοί.
2: Ας απαντήσουν εκεί οι κύριοι.
1: Ο Μοσκέρα έχει παίξει στον Όφη.
2: Ποιος?
1: Ο Μοσκέρα.
2: Ποιος Μοσκέρα, ο Παναμέζος, ο Μοσκέρα?
1: Ναι, λέει ένας φίλος.
2: Αλήθεια?
1: Αυτό είναι λόγος γιορτής.
2: Κάτσε, έχει παίξει Παναμέζος στον Όφη?
1: Τι να σου πω, έτσι λέει ένας φίλος, ας το τσεκάρουμε.
2: Κολομβιανός μήπως ήταν αυτός ο Μοσκέρα που έχει παίξει στον Όφη?
1: Δεν ξέρω.
2: Ναι, Κολομβιανός. Κολομβιανός ήταν, παιδιά. Ήταν ο Χάρολντ, ο Σαντιάγκο, ο Μοσκέρα, ο Καϊσέδο και ήταν Κολομβιανός.
1: Ναι.
2: Ήρθε από την Πατσούκα και πήγε στη Σάντα Φε, στην οποία αγωνίζεται μέχρι σήμερα. Ο Σαντιάγκο Μοσκέρα. Ωραία, εντάξει, μοιάζουν τώρα, ναι, όλα αυτά, ναι, λίγο, ναι. Λίγο τα επίθετα μοιάζουν. Α, για αυτό σπόριο όνομα. Χάρολ Σαντιάγκο Μοσκέρα Καϊσέδο.
1: Ο Κουκουέγια λέει: η Τινησία έχει έναν Μαστούρι.
2: Αλήθεια. Δεν τα έχουμε
1: και έναν Αχούρι.
2: Αλήθεια.
1: Αν έχει, θα είμαστε και Τινησία φέτος. Ο Μαστούρι και ο Αχούρι.
2: Καλό. Καλό.
1: Ωραία. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί.
2: Θα φτάσουμε, ναι, θα τα δούμε, θα τα κοιτάξουμε τα ρόστερα από την άλλη εβδομάδα. Θα πιάσουμε σιγά σιγά να τα δούμε, γιατί εκεί πια θα μπαίνουμε σε κλίμα. Θυμηθούμε και καμιά παλιότερη ιστορία, να συζητήσουμε λίγο, να δούμε. Θα έχουμε και φιλικά, ξέρεις, σιγά σιγά θα έχουμε μια εικόνα των ομάδων. Θα έχουμε φυσικά και όλα τα γύρω-γύρω, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Κόσμο πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι χαμούλης γίνεται, γήπεδα να μην είναι έτοιμα ενδεχομένως ή να τελειώνει, να έχουμε.
1: Εντάξει, με το Ιράν δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
2: Με το Ιράν δεν έχουμε.
1: Με υγεία σειρμάτου ακόμα. Λίγες μέρες έμειναν. Πρέπει να μάθουν και οι άνθρωποι αυτοί τι θα κάνουν, πώς θα.
2: Αναρωτιέμαι, οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή.
1: Πώς να νιώθουν.
2: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή 2 εβδομάδες πριν το Μουντιάλ, παλιότερα. Θυμάστε ότι οι παίχτες φεύγαν αρκετά νωρίτερα γιατί ήταν διαφορετικό το πρόγραμμα,
1: ναι,
2: τότε,
1: ναι.
2: Και φεύγαν τουλάχιστον 20 μέρες, για να μην πω και παραπάνω.
1: Ναι, για πρέπει να πας να εγκλιματιστείς, ξέρεις, και στις καιρικές συνθήκες και γενικότερα στο τροφές.
2: Το οποίο κάποιοι το κάνανε,
1: ναι,
2: λέω εγώ, κύριε Πελίστρη.
1: Ναι.
2: Τι ναι.
1: Ναι, τι να πω.
2: Ο μόνος που έφυγε. Ο οποίος έφυγε 2 αγωνιστικές πριν τελειώσει το τέτοιο και πήγε για προετοιμασία.
1: Πότε λες?
2: Ξαναγίνει αυτό. Τώρα έφυγε από τα play-off ο Πελίστρη και πήγε. Α, ήταν τραυματίας.
1: Ήταν τραυματίας. Πήγε για αποθεραπεία.
2: Α.
1: Δεν πήγε για προετοιμασία. Πού είναι τραυματίας.
2: Εντάξει. Οκ. Okay. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Θέλω να πω. Η ομάδα.
1: Και εδώ που ήταν δηλαδή.
2: Τι θέλεις να πεις?
1: Αυτό που λέω. Και εδώ που ήταν. Ναι.
2: Και εδώ που ήταν.
1: Τι πρόσφερε.
2: Υπέροχος. Πρόσφερε ωραίες ιστορίες από την περίοδο του στην Manchester United. Τι, αυτό τι γινόταν στα αποδυτήρια. Ποιος έβλεπε κάθε μέρα. Ότι θα. Άμα θες, θα πάρω εγώ ένα τηλέφωνο να σε δουν και τέτοια. Λοιπόν, ω Χριστέ μου, λοιπόν, οπότε θέλω να πω, με τα περισσότερα πρωταθλήματα να τελειώνουν τώρα, οι παίχτες έχουν πολύ λιγότερο χρόνο προετοιμασίας πριν την έναρξη του.
1: Και μηδενικό χρόνο ξεκούρασης.
2: Και μηδενικό χρόνο ξεκούρασης.
1: Γιατί με το που τελειώσει το Μουντιάλ θα πρέπει να πάνε κατευθείαν, άντε να πάρουν λίγες μέρες, να πάρουν μια ανάσα, ξέρω εγώ.
2: ευτυχές μέρες.
1: Όσοι τελειώσουν, δεν πάνε εξής, δεν συνεχίσουν από τους ομίλους, λίγο να ξεκουραστούμε για να πάμε. Οι υπόλοιποι που θα προχωρήσουν οι εθνικές τους ομάδες, και ειδικά αυτές που θα φτάσουν και ψηλά, το πολύ που να τους δώσουν μετά, πάρτε μια εβδομάδα χαριστικά, αλλά τσακιστείτε, ελάτε, γιατί ξεκινάμε τους αγώνες.
2: Ναι.
1: Αυτό θα γίνει.
2: Ναι, λογικό είναι. Μαγειό, αν ήμουν προπονητής εθνικής ομάδας, θα ήθελα τους παίχτες ένα μήνα, που λέω ο λόγος, γιατί. Σε τελική ανάλυση, αν τα βάλουμε και τα σταθμίσουμε, το Μουντιάλ είναι το σημαντικότερο όλων. Ή θα έπρεπε να είναι το σημαντικότερο. Είναι το σημαντικότερο όλων στην πραγματικότητα. Οπότε σου λέει, κάτσε, εγώ δεν πρέπει να έχω τους παίχτες λίγο να οργανωθούμε, να εγκληματιστούμε, να παίξουμε φρένα, να τους μαζέψω. Δηλαδή έχουν να δουν ο ένας τον άλλο, ξέρω εγώ, πόσο καιρό.
1: Ναι,
2: πώς θα πάμε να παίξουμε. Έτσι. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Δεν βγαίνει ακριβώς μάνα μου η φάση. Ναι, και για κάποιους δεν θα βγει. Και κάποιοι, ναι, θα είναι σκασμένοι. Και κάποιοι, εντάξει, αυτά όμως.
1: Τι να κάνουμε.
2: Απλώς. Προσπαθώ να θυμηθώ, ξέρεις, το προηγούμενο Μουντιάλ έγινε εν μέσω αγωνιστικής σεζόν. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Προσπαθώ να θυμηθώ, στο Μουντιάλ του 18, ας πούμε, υπήρχε το ίδιο θέμα. Δηλαδή τελειώναν τα εθνικά πρωταθλήματα 15 μέρες πριν ξεκινήσει και εδώ πέρα. Το Μουντιάλ ενδεχομένως, αν δεν είχε 48 ομάδες με το καλεντάρι που υπάρχει, μπορεί να πήγαινε 5 με 7 μέρες πίσω για να υπάρχει μεγαλύτερη προετοιμασία. Αλλά με Μουντιάλ 5 εβδομάδων αναγκαστικά. Πρέπει να το φέρουμε να ξεκινήσει τότε που ξεκινάει, στις 11 δηλαδή του μήνα.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων. Πώς λες, Ποστέκογλου στην Πέτης, να ρωτήσουμε και 2-3 έτσι.
1: Ξέρεις τον Ποστέκογλου ότι έχω συμπάθεια και αδυναμία.
2: Γι' αυτό σε ρωτώ, επειδή του έχει συμπάθεια.
1: Οπότε, τι να σου πω. Αν είναι να πάει, ξέρεις, μακάρι να πάει και να τα πάει για καλά.
2: Ναι. Θα πάει άραγε.
1: Δεν ξέρω.
2: Έκανε βιντεοκλίπ σαν για το Μουντιάλ. Τι μου λέτε.
1: Ναι.
2: Και είναι μέσα και παίχτες. Μάλιστα. Die λέγεται.
1: Ναι.
2: Λες ναι γιατί το έχεις δει.
1: Ναι.
2: Τώρα. Α, γιατί δεν μας μιλάς για
1: αυτό.
2: Τι περιμένεις.
1: Το είδα λίγο, ξέρεις, στα πεταχτά.
2: Ναι. Οι παίχτες είναι στην αρχή και μιλάνε. Δεν χορεύουνε. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είναι παίχτες και χορεύουνε. Με την Σακύρα, είναι όλοι στην αρχή, μιλάνε λίγο και μετά ξεκινάει το Die, το οποίο θυμίζει αυτά τα παλιότερα βίντεο. Ξανά δεν είχε κάνει Σακύρα για το.
1: Ναι, μωρέ, έχει ξανακάνει Waka Waka και τέτοια έχει κάνει.
2: Μπράβο, Waka Waka.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τέτοιο πράγμα μου.
1: Ναι. Δεν είναι τόσο καλό το Waka Waka.
2: Ναι.
1: Πάμε να το βάλουμε και μετά να το βάλει ο Χάρης να το ακούσουμε. Για να έχει και εσύ μια. Όχι εικόνα, να έχει ήχο. Εικόνα δεν θα έχει.
2: Το Die. Και είναι, λέει, με Μπέρνα Μπόι, λέει.
1: Ναι.
2: Θα είναι και στο Half Time Show. Α, γι' αυτό πήρε εργολαβία η κυρία Σακύρα τη δουλειά εδώ πέρα, έτσι.
1: Καλά, στο Half Time Show θα είναι διάφορο. Και η Μαντόνα θα είναι, νομίζω, ναι. Και Big BTS θα είναι.
2: Coldplay.
1: Όχι, ο Chris Martin έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια.
2: Α, δεν θα παίξει Coldplay.
1: Όχι,
2: μάλιστα.
1: Είναι η BTS.
2: Στοιχώς, γιατί θα πήγαινε μια ώρα μετά.
1: Ναι. Αλλά και τρεις που είναι πολύ.
2: Ναι, πολύ.
1: Γι' αυτό πολύ. Και θα το πάνε μισά ώρα περίπου. Πολύ.
2: Βρίσκουμε τον Die σιγά σιγά, ε. Για μετά, για μετά όμως.
1: Για μετά,
2: ναι, για μετά, ναι, για μετά, ναι. Όχι για τώρα. Αυτό το πράγμα εντωμεταξύ, ήδη θα πρέπει να σκεφτούν πραγματικά οι φυσικοθεραπευτές των ομάδων και οι γιατροί τι θα πρέπει να κάνουν με τους παίκτες οι οποίοι παίζουν όλη τους τη ζωή με ημίχρονα ενός τετάρτου και τώρα πρέπει να κάνουν μια διακοπή ουσιαστικά. Αυτό δεν είναι ημίχρονο, είναι διακοπή. Είναι μεγάλη διακοπή.
1: Τίποτα. Θα κάνουν επαναπροσέγγιση στο θέμα του ζεστάματος, το ημίχρονο. Θα ξανακάνουν ζέσταμα στην πραγματικότητα. Πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, μέσα στο προθεματήριο που λέμε, εκεί που είναι οι παίκτες, δίπλα στα αποθετήρια.
2: Ναι, ναι.
1: Θα κάνουν διατάσεις, θα κάνουν ένα μίνι ζέσταμα ξανά. Mm-hmm. Αναγκαστικά. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Έχουμε καταντήσει οι πρωταγωνιστές του αθλήματος να είναι η τελευταία κομπάρση στο τι γίνεται. Δεν τους ρωτάμε για τίποτα, δεν τους συμβολευόμαστε για τίποτα, για τον αριθμό των αγώνων, για τις πολλές διοργανώσεις, για τη διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου, για τους νέους κανονισμούς. Όλα ερήμην τους. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην των πρωταγωνιστών. Δεν τους ρωτάμε τη γνώμη τους. Επειδή τι λέτε κι εσείς για αυτό που παίζετε. Που χάρη σε εσάς βγαίνουν τα δισεκατομμύρια. Τι λέτε κι εσείς γι' αυτό.
2: Τα έλεγε ο Βασίλης. Κύριε Κώστα μου, παλιά φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν. Εντάξει. Για μένα χωρίς εμένα. Ναι, ναι, ναι, το έχουν ψηλοτερματίσει.
1: Λαμβάνονται σε γραφεία αποφάσεις οι πρωταγωνιστές που φέρνουν τον κόσμο στα γήπεδα και τα συμβόλαια.
2: Απλώς εκτελούν.
1: Απλά εκτελούν. Δεν ρωτάμε να μας πούμε, επειδή εσείς φέρνετε τα λεφτά.
2: Έτσι.
1: Τι λέτε για όλα αυτά. Τίποτα.
2: Λοιπόν, 11.30 ώρα πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε τα μηνύματά σας. We'll be right back.
3: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Φυσί. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Τόσο επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη. Στα μάτια των πολιτών άσκησε ο Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κυλικής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
6: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο.
8: Η κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου παρουσιάζει ξεκάθαρα καθοδική πορεία με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Η δημόσια ανάδειξη των προβλημάτων δεν αποτελεί γκρινιά, αλλά υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και στους ασθενείς. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου, Γιάννης Ψαρομπάς, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Αναφερόμενο στη σύσκεψη με τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, υποστήριξε ότι ο κ. Ζωηλός σημείωσε τα αιτήματα των διευθυντών των κλινικών και των τμήματων, αλλά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερες προσδοκίες στους εργαζόμενους. Εκτός λειτουργίας θα είναι οι σηματοδότες αύριο Τετάρτη στον κόμβο K21, διασταύρωση Μαριτσών και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού της Αήρια Αεροδρόμιο με την επαρχιακή οδό Κρεμαστής Μαριτσών λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ Ρόδου, Δημήτρης Ζανετούλης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, ξεκαθάρισε πως παραμένει μέλος της παράταξης του Νίκου Γερονικόλα, διαψεύδοντας σενάρια ανεξαρτητοποίησης του ή διαγραφής του. Όπως τόνισε, δεν έχει προχωρήσει σε καμιά σχετική δήλωση, ενώ η διαδικασία διαγραφής του δεν επικυρώθηκε ποτέ. Στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 28 και 29 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με κεντρικό θέμα την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκδήλωση με θέμα λειψιντρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την Παρασκευή 29 Μαΐου θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Φιλικό παιχνίδι με τη μειχτή από το Eurobasket Tour που βρίσκεται στη Ρόδο για μια σειρά φιλικών αγώνων θα δώσει αύριο η Ελπίδα Πεταλούνο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Βενετόκλειο και θα αρχίσει σε 7 το βράδυ. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα στα βόρεια τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
9: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
12: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
11: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
13: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Τη Σακύρα και εναρκτήριο μάτς Νότιος Αφρική με Μεξικό. Τώρα Μεξικό με Νότια Αφρική.
2: Καλό.
1: Ναι. Ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, θα το φάμε στη μάπα τώρα βέβαια αυτό το επόμενο.
1: Εντάξει, δεν βαριέσαι. Ας το βλέπουμε τουλάχιστον. Όταν το βλέπεις γίνεται καλύτερο το ακούσμα.
2: Αυτό να το ακούς.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν 4 είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε αιμορροίδες, αυτοί που λένε αιμοραίδες, αυτοί που λένε αιμοαρίδες, αιμοαρροίδες και αυτοί που λένε μετρόιολο κόσμου.
2: Αν έλειπε το τρίτο θα ήταν καλύτερο αυτό. Ναι.
1: Ναι.
2: Κάποιος ασέβαστος,
1: ναι,
2: θα έλεγε ότι το ιερότερο νούμερο μετά το 10 είναι ο Νεϊμάρ, αλλά παίρνουμε απόσταση από εδώ μέχρι την Κόπα Καμπάνα.
1: Εντροπή.
2: Ωραία, ο Γιάννης λέει: έχω πάει σε γάμο με γαλάζιο, λινό παντελόνι και κόκκινη μπλούζα. Έφυγα με κοπέλα που δουλεύει ενδυματολόγος, θα σέβεστε.
1: Μπράβο.
2: Όμορφος κόρμπος το πρωί λέει το εξής: τιμημένος είναι και ο αριθμός 15 που έχει φορέσει ο Γιώργης ο Καράγκου της Εθνική και Παναθηναϊκού, αλλά εσείς ούτε θεματική δεν το αφαιρώνετε 25 χρόνια. Αλλά αυτοί είστε.
1: Για τον Πικέ δεν τον βάλαμε στο τραγούδι που λέει το όνομά του κυρίου Πικέ. Τι έχει δηλαδή ο κύριος Πικέ? Χολέρα έχει ο κύριος Πικέ. Τι να έχει ο κύριος Πικέ? Εντάξει, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ένας από τους τρόπους που ανακάλυψε η Σακύρα ότι την κερατώνει ο Πικέ είναι γιατί έφερνε την κόμενο σπίτι ο Πικέ και έτρωγε, ξέρω εγώ, τη μαρμελάδα από το τέτοιο. Ότι άνοιγε τον ντουλάπι αυτή και μέσα στο σπίτι της Αλληνής και έτρωγε τη μαρμελάδα της. Τι ωραία είχαμε περάσει τότε.
2: Δηλαδή, Βαϊμάκη, μας λες ότι αν ο Σούλης Παπαδόπουλος,
1: ναι,
2: έκανε πρώτη εμφάνιση με το αντίστοιχο look του Μάσιμο Καρέρα με το Ριγέ Σακάκι, δεν θα ήταν υπέρκομψος?
1: Ναι. Κάποιος λέει: Νταϊάννα Ρος θα πρέπει να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να σκοράρει.
2: Ναι.
1: Αν ρωτάτε εμάς, ναι. Το AI ναι. θα μπορούσε να κάνει και ανάποδο ψαλίδι.
2: Ναι.
1: Και τώρα που λέμε για ανάποδο ψαλίδι, υπάρχει ένας θρελικός γερμανός ποδοσφαιριστής, ο Φίσερ,
2: ναι.
1: Ο οποίος ήταν γνωστός για τα ενάέρια βολ πλανέ που είχε κάνει δεκαετία 70 και δεκαετία 80. Είχε βάλει και ένα βολ πλανέ κοντά στην Ιταλία, νομίζω το 82, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
1: Κλάους Φίσερ νομίζω είναι το όνομα τεπώνυμο του. Τον είχα φωνάξει λοιπόν σε μια αθλητική εκπομπή το 19 στη Γερμανία. Mm-hmm. Είχε πάει 69 χρονών τότε ο Φίσερ στην εκπομπή το 19. Mm-hmm. 69 χρονών με το κουστούμι του κτλ. Και τον βάλα να αναπαραστήσει την εκπομπή, τον γκολ εκείνο, και το έκανα με απαράμιλο στυλ μέσα στο στούντιο. Είχαν βάλει τέρμα κτλ. Του πετάξαν την μπάλα και έκανε ένα αέριο βολ πλανέ στα 69 του και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα. Έβλεπα το βίντεο της προάλλης και δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, όταν το έκανε 69 χρονών.
2: Υπέροχος. Υπέροχο. Αυτό είναι υπέροχη επανάληψη της.
1: Αν το ψάξετε να το βρείτε δηλαδή, το Φίσερ στο στούντιο, στο πλατό, να κάνει να αναπαριστά τον γκολ με ανάποδο ψαλίδι με την κουστούμια και να σκάει κάτω
2: ναι.
1: ο τίμιος γέροντας και να μην παθαίνει τίποτα.
2: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Κύριε Γιάννη, σας ονειρεύτηκα χθες ως γιατρό και μου εξάψατε τη φαντασία.
2: Είμαι ο γιατρός.
1: Ναι, θα έρθετε στο φτωχικό μου με την άσπρη ρόμπα να μου πείτε ήρθα και φοράω σαμπό, άνοιξέ μου για να μπω. Λέει ο Ράβου με τον Πόλη.
2: Δεν θυμάμαι, λέει κάποιος, ποιος κωμικός το λέει. Έχει πει την ατάκα, συγχωρέσαμε τους Ιταλούς για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο λόγω κουζίνας.
1: Είναι μια αλήθεια αυτό το πράγμα, θέλω
2: ναι.
1: να πω.
2: Τρεις και ο Κούκος λέει, τι λέτε, είδα έναν από αντροπαρέα Ιταλών στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης πριν δύο εβδομάδες, ντυμένο με ολόσωμο ριγέ ρούχο ασπρόμαυρο όπως οι φυλακισμένες στις παλιές ταινίες. Mm-hmm. Ναι, αλλά ήταν φανταστικός, δεν ήτανε.
1: Ναι. Mm-hmm. Είμαι ενδυματολόγος από το γάμο. Απλά ήμουν απελπισμένη, το γαλαζοκόκκινο σύνολο οριακά περνούσε τη βάση. Ναι, αλλά όλος έκανε τη δουλίτσα του. Φόρτος, έφυγε. Ό,τι και να λες τώρα, μετά την απομάκρυνση από το γάμο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Mm-hmm.
2: Κάποιος λέει το χειρότερο πράγμα μπορεί να φορέσει κάποιος είναι κολλητό μπλουζάκι λίκρα.
1: Ωραίο το die-die, αλλά δεν φτάνει το does-does που είναι η σερβική βερσιόν του δυνατά τα-τα-τα του πιτσίνιαγκα. Δείτε το βίντεο κλιπ, λέει ο Θεοχάρης Κέιν.
2: Όπα. Καλό. Καλό. Εντάξει, πολλές στιλιστικές παρατηρήσεις τέλος πάντων.
1: Εσύ που λες το official cause of death του Michael Hutchins ήταν αυτοκτονία, παιδιά, ήταν ερωτική αυτοασφυξία. Αυτό ήταν το πόρισμα. Αναφέρθηκε σε αυτοκτονία διότι δεν υπήρχε εγκληματική πράξη από κάποιον άλλον. Αλλά το κίνητρό του δεν ήταν αυτό. Αυτό έχω διαβάσει από μαρτυρίες ανθρώπων που τον ήξεραν. Δεν είχε κανένα ζόρι εκείνη την περίοδο, καμία τάση, παιδιά, δεν είχε κάποια κατάθλιψη, δεν είχε τίποτα. Απλά αναζητούσε την υπέρτατη δονή μέσω αυτής της ιστορίας.
2: Ένα φίλο, είμαι αυτό που είπα για τα κρόξ. Εγώ θα καταλάβω τον Ιταλό από τη μύτη. Επόμενη ερώτηση. Ο Λουγκρογκόρετς λέει ναι, αλλά κανείς δεν έχει βάλει δερμάτινο παντελόνι όπως ο Βαϊμάκης.
1: Δεν το έχετε δει ωστόσο. Ό,τι φαντάζεστε. Καλό το ντάι-ντάι. Το ντάρι-ντάρι όμως δεν θα φτάσει ποτέ.
2: Οπωσδήποτε. Η σύζυγος 17 έτη πριν επέμενε τον ηφικό φτηνό, το κουστούμι ακριβό, είναι επένδυση 1200 ευρώ από 2. Είχε απόλυτο δίκιο, το φορά ακόμα, λέει ο Παπαρίος. Μάλιστα. Πάμε στοίχημα ότι αν βάλουμε δίπλα-δίπλα το Μαλντίνι και τον Κατσουράνι με τα ίδια ακριβώς ρούχα θα καταλάβουμε τη διαφορά.
1: Και γυμνούς αν τους βάλουμε θα καταλάβουμε ποιος είναι ο Ιταλός και ποιος δεν είναι ο τέτοιος. Με όλη μου την αγάπη στον Κατσουράνι. Ο Μαλντίνι έτυχε ο Θεός να το κάνει και κούκλο πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Βλέπεις ακόμα το Μαλντίνι. Πόσο χρόνο είναι ο Μαλντίνι πια?
2: Μαλντίνι είναι 58.
1: Το βλέπεις και τώρα που παρότι νομίζω τον διώξαν από τη Μίλαν.
2: Εντάξει.
1: Το βλέπεις όμως το Μαλντίνι ακόμα και, σε πιάνει δέος. Είναι ένας άνθρωπος κοντά στα 60 που είναι κούκλος. Προσέχει τον εαυτό του, τα κιλά του, γυμνάζεται. Το ντύσιμό του προφανώς και είναι καταπληκτικό, τι συζητάμε. Αλλά του δώσε ο Θεός και αυτό το πρόσωπο. Δηλαδή είναι ο Μαλντίνι, είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ένας λόγος που οι κυρίες τη δεκαετία του 80 βλέπανε μπάλα και ξέραν, ας πούμε, από τα ρώταγες από μπάλα και σου λέει, εγώ ξέρω το Μαλντίνι.
2: Ναι. Κώστας από το Χιούστον λέει το εξής. Έπιπλο ψαροκασέλα Α 150 ευρώ, έπιπλο ψαροκασέλα Β 300 ευρώ. Συγγνώμη ρωτώ, γιατί τέτοια διαφορά? Και η απάντηση είναι το ένα είναι ιταλικό.
1: Είναι για τον κύριο Κώστα η κυπριακή προφορά του Μαρίνο Σατσιάς ό,τι είναι για τον κύριο Γιάννη τον αίμα μου, ούτε από γνωστό θεατράνθρωπο που πρόσφατα έκανε outing ως θαυμαστής του, αν δείτε το φίλο μου Ντάγκαν. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι λες.
2: Λοιπόν, έτρεχε ο Κούκος. Σήμερα πηγαίνοντας στη δουλειά πέρασα από μπροστά μου τύπος με ανοιχτό μαύρο βέμπλουζάκι να φαίνεται τρίχα και πατούμενα με λεοπάρ σχέδια πάνω και μαύρη σόλα. Λεοπάρ. Αντρικά.
1: Ζήτησε αυτόγραφο.
2: Τουλάχιστον.
1: Γιατί αν αυτό το βλέπεις τώρα.
2: Ζωής,
1: ναι,
2: μαζί.
1: Αν αυτό το βλέπεις τώρα και σε τρεις μήνες γίνει ας πούμε μόδα και το φοράνε οι μισοί πιτσιρικάδες Έλληνες, mm-hmm. μην απορρίσεις. Mm-hmm. Να θυμάσαι που το πρώτο είδες. Mm-hmm.
2: Ακούει φίλος μου λέει που λέτε για τους αστραγαλίστας και τα λόφερα αυτές τις γελιότητες και λέει, ακούει φίλος μου και μου λέει και ο Μπέκαμ τα φοράει. Ακόμα τον κοιτάω με αυτό το βλέμμα της Ιένας που κάνει την ανάγκη της στο ηλιοβασίλεμα.
1: Κύριε Κώστα μας, αυτοασφυξία το λέει η θεία μου η Νίνη από την Κερνίτσα. Ερωτική ασφυξιοφιλία ονομάζεται στους κύκλους των χαμένων οργασμών. Μάλιστα.
2: Ο Σπυρίνη Παπά λέει σαν το αρβανίτικο στυλ του κυρίου Κώστα. Στη φωτογραφία του site με το strapless παντελόνι και το θυλάκι ζώνης που εξέχει δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.

0: πολλά μηνύματα για Ιταλούς, Ιταλίδες, δυσήματα, ταξίδια και τέτοια. Αυτά φαντάζεστε.
1: Για το γάμο της ξαδέρφης μου, αγόρασα από καμισάκι 120 ευρώ τον χειμώνα με σκοπό να το φορέσω στην άνοιξη. Βέβαια, επειδή είχα να αναστενάξει τα delivery, κατέληξα με μπλουζάκι All I Need Is Love. Αχ, έχει και κάπου και δεύτερο τώρα, γιατί γράφει ένα από τα δύο, περίμενε, μήπως. Ό,τι σας κάνει χαρούμενος είναι το δεύτερο. Εντάξει, ναι.
0: Ο Άλεξ λέει: ο μέγιστος ο Μιχάλης ο Τσόχος φοράει κάτι κοτλέ, καφέ, σακάκια, κάτι πουλόβρ και κάτι μυθικές γραβάτες. Το λες και Μιχαήλ Τσοχοβίντσι.
1: Βεβαίως.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, ποιο άτομο του σταθμού μπορεί να υποστηρίξει πιο εύκολα, Σαγιονάρα, Έιτις Τσόκαρο και Τίμπερλαντ?
1: Συγγνώμη, ποιο.
0: Ποιο από το σταθμό μπορεί να υποστηρίξει πιο εύκολα, ένα Σαγιονάρα, δύο Έιτις Τσόκαρο και τρία Τίμπερλαντ? περίμενε. Λοιπόν, έχω απάντηση για το Τίμπερλαντ. Ο Ρομπόλης, ρώτα σε μένα.
1: Ναι.
0: Σαγιονάρο Κεφαλάς.
1: Και Τσόκαρο Χονορθύμιος.
0: Και Τσόκαρο Σταυράρος.
1: Ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Μία με τον Μαλτίνι, μία με τον Eurovisionista. Έχετε κάποια προτίμηση σε όριμους Ιταλούς, κύριε Κώστα? Όριμος είμαι, Ιταλός δεν είμαι. Μπορώ να ωστόσο με μεγάλη προσπάθεια στην προφορά. Λέει και για τον Μίρτσο, οι κυρίες έβλεπαν μπάλα, αλλά μην το κάνουμε θέμα. Εντάξει, ναι.
0: Για αυτά που λέγαμε για Καμένο, λέει, τουλάχιστον ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου δεν ευλόγησε τα νερά που έγινε ναυμαχία της Σαλαμίνας.
1: Δεν ξέρω τι πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Κύριε Κώστα, αν το πρόσωπο που θα βρεθείτε έχει γούστο να κεράσετε με φανέλα Ροντρίγκο Σόουζα ή Τόργκελε, ποια επιλέγετε? Άντε και τώρα πούμε τον Πόλη. Ροντρίγκο Σόουζα, παιδιά. Μεταξύ των δύο, διότι ήταν πιο καρπερός σε ό,τι είχε να κάνει με τα γκολ, πάντα έτσι, στη θητεία του στην Ελλάδα.
0: Να.
1: Στον Παναθηναϊκό δηλαδή, συγκεκριμένα.
0: Ορίστε, μας έλεγε για το δικαστή ότι υπάρχουν άτομα που έχουν γυναικάρσει και έχουν φύγει από ερωτική αυτοασφυξία και στην Ελλάδα.
1: Δεν έχει να κάνει γυναικάρες ή οτιδήποτε. Είναι ο τρόπος που κάποιοι άνθρωποι αναζητούν τη μέγιστη ειδονή. Τι να σου. Αν είναι η Μαλτίνη και Μπατιστούτα οι ομορφότεροι εμφανισιακά ποδοσφαιριστές που θυμόσαστε, αν και το φίλο μου Ντάγκαν.
0: Τώρα αυτό είναι, τώρα, κουβέντα, αυτό είναι λίγο κουβέντα αυτή.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Ο Μαλτίνη σίγουρα, ο Μπατιστούτα δεν θα το
1: δω.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε αρκετούς.
1: Ναι. Δηλαδή, αν έπρεπε να διαλέξω Αργεντινό, ξέρω εγώ, μάλλον ο Κανίγια θα ήταν περισσότερο από τον Μπατιστούτα. Εμφανισιακά πάντα.
0: Κανίγια στη Λάρα. Το θυμάσαι ότι ο Κανίγια είχε δοκάρι στην 4 που είχαμε φάει?
1: Όχι.
0: Όρος Μπαγκαράγκα, αναρωτιέται ο Τζινόμπιλης Not My Lover. Δεν ταιριάζει και σε βρόντιγμα υπερπαραγωγή 5 αστέρων, τύπου έβαλα repeat το κομμάτι που έχει στη Eurovision και έπεσε Μπαγκαράγκα μέχρι το πρωί.
1: Κάποιος λέει, τουλάχιστον ο Πάνος Καμένος δεν απήκυλε σκηνή από Pulp Fiction ως εδάφη από την Αγία Γραφή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Το Ivica Antivyosim, όχι, δεν είναι πιασμένο. Το Βίζοντας Βεργκάρων. Δηλαδή ο Δημήτριο Δημητρίου δεν ήταν κομψός με τα νυχτά που κάμισε.
0: Ο Ντούντου.
1: Υπέρκομψος.
0: Ο Ντούντου ο Θεός. Αν είχε χιούμορ ο Παναμάς, θα έλεγε ότι ούτε εμείς έχουμε στο ρόστερ μας παίχτες Ρεάλ. Καλό.
1: Υπάρχει, λέει, φωτογραφία με Μπλαχίν και τα τρία Μινγκ σε καφετέρια της Αθήνας το 1991.
0: Ναι.
1: Εκεί να δείτε και να θαυμάσετε με τα σοβιετική μόδα.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Εντάξει, αυτό είναι, εντάξει. Αυτό είναι κεφάλαιο μόνο του.
1: Επίσης υπάρχουν φωτογραφίες από την πρώτη εποχή που είχαν έρθει στην Ελλάδα, τότε που ελληνοποιήθηκαν οι διάφοροι Τάρλατς, Τόμιτς, Νάκητς κτλ. Που έχουν σκάσει, νομίζω, στο Καλούα πρέπει να ήταν η φωτογραφία που έχω δει, με σκαρπίνι και άσπρη κάλτσα.
0: Ναι.
1: Πριν μιλήσουν στην μόδα πιτσιρίκια που ήρθαν από την τότε Ιουγκοσλαβία, τα καλοδεχτήκαμε στην Ελλάδα, αρχίσαν να βγαίνουν. Ξέρεις, με μια αισθητική που ήταν λίγο, ας πούμε, παλιακή. Στην πορεία βεβαίως αποκτήσαν και, ξέρεις, πιο ελληνική αισθητική και πιο μόδα και πιο όλα. Όλα πιο.
0: Σωστό.
1: Να θυμόμαστε πάντα πού έρχονται οι άνθρωποι και από τις συνθήκες έρχονται. Έτσι.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω ότι

0: Ιουγκοσλαβία του εμφυλίου πολέμου ήταν πρώτο μέλημά τους στο η μόδα και πώς θα σετάρουν ρούχα, ήταν να επιβιώσουν.
1: Τιμάει τον Κώστα Σωτηρίου στην Ερασπόρου που στο τελικό της Κυριακής μετά από λάθος που έκανε είπε ότι τον Φελής, μπορούμε να τον λέμε και αφελής. Αυτή είναι η επίδραση του Βαγγελίου Άνω, όπως καταλαβαίνεις. Αυτά ναι. Και εν πάση περιπτώσει για τον Truth, από εμάς κακή κουβέντα δεν θα
0: ποτέ,
1: ακούσετε
0: ποτέ. Ποτέ. Ποιος Μαλτίνη και ποιος Μπατιστούτα, λέει ο Γεράσιμος από Μάλτα. Έχω φανέλα τσιαντάκι με χορηγό Fiat με την επική χέτη και μουστάκι.
1: Ναι, και μπράβο σου.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο αυτό τώρα.
0: Ναι,
1: συζητάμε
0: ναι.
1: Για ομορφιά.
0: Μιας και λέμε για όριμους, μόνο εμένα άρεσε η Αυστραλέζα παραπάνω από τη Βουλγάρα στη Eurovision, αναρωτιέται ο Τάσο Παλιοφάλερο. Παιδιά, αυτά είναι γούστα. Δεν υπάρχει κανόνας.
1: Λέω κουκουέγια. Κύριε Κώστα, ξεκίνησα να πίνω σφινάκια. Όποτε λέτε μέγιστη ειδονή. Τώρα χορεύω τσικουλάτα γυμνό στο μπαλκόνι.
0: Μέγιστη ειδονή και για τους γείτονες είναι αυτό το πράγμα. Γιατί η ειδονή πρέπει να είναι μεταδοτική. Δηλαδή τη βιώσεις εσύ. Θα τη βιώσει και η γειτονιά τώρα. Μπορεί και η αστυνομία που θα έρθει να σε μαζέψει. Και αυτό θα είναι μια μέγιστη αστυνομική ειδονή.
1: Ο Λιούμπερκ, ναι. Ο Φρέντι ο Λιούμπερκ ήταν επίσης. Ήταν λίγο μοντέλο.
0: Ναι,
1: ήταν
0: έκανε φωτογραφίες.
1: Βεβαίως,
0: έβγαινε με το ρηπαπά εκεί σε κάτι για το αφήσω. Κάλβιν Κλάιν έβγαινε ο Παργαλάτσος, ήταν ανάγλυφος πάνω στα κτίρια. Ήταν από κάτω οι Αγγλίδια. Κάνανε. Πάολο Μαλτίνι εναντίον Αντώνιο Καμπρίνι.
1: Σε ποιο θέμα?
0: Φαντάζομαι τις εμφάνισεις, ναι.
1: Εντάξει, Μαλτίνι.
0: Δεν νομίζω.
1: Ήταν και ο Καμπρίνι ομολογουμένος πάρα πολύ ωραίος και νομίζω ότι ήταν και γνωστός. Ο Καμπρίνι,
0: ναι.
1: Ως Μπέλο Αντώνιο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πάρα.
0: Ναι,
1: ο Καμπρίνι
0: ναι.
1: Στα πιο μικρά του.
0: Ναι.
1: Στα πιο μικρά του, δηλαδή όταν μεγάλωσε, άλλαξε λίγο. Στα μικρά ήταν κούχλος. Πραγματικά ήταν κούχλος.
0: Και ο Τζίτζιο Μπουφόν, να λέμε για ωραίους Ιταλούς.
1: Η Ιταλία είναι η αλήθεια πέρα από τα. Δεν μπορεί όσο μορφή. Και ο Νέστα. Γιατί ο Νέστα ήταν ωραίος.
0: Για τους όμορφους ποδοσφαιριστές, εγώ πάντως τον Τσόρι καθόμουν να ταχταρίσει. Και Καβάνι μάλλον, αν και θα φοβόμουν για πιο μπρουτάλ εμπειρία. Mm-hmm. Δεν υπογράφω.
1: Mm-hmm. Βγάλατε γούστα, ε. Βγάλατε γούστα. Έτσι είναι.
0: Μην δώσουμε δηλαδή το έναυσμα κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Δεν υπογράφω μετά και δεν υπογράφω.
1: Προτείνω το γεράκι μου από Μάλτα για το φίλο. Κάποτε λέγαμε Νόνι Δόνια Ερέα του Τουτζί και τώρα λέμε Μαλτίνι Μπατιστούτα. Που καταντήσαμε.
0: Παιδιά, είμαστε σε woke εποχή. Να κάνουμε να πιάσουμε και για τις ακροάτριες φίλες μας και για τους ανθρώπους με διαφορετικά γούστα. Πρέπει να καλύψουμε και αυτό το κενό.
1: Ο απόλυτος Κιμωλίας λέει: μπράβο, ρε μεγάλε που κατάφερες και μετά το γάμο σου μπαίνει ακόμα το γαμπριάτικο. Εγώ πήγα να το φορέσω 2 χρόνια μετά και είναι σαν στολή ποδηλάτου. Μόνο τα παπούτσια μου κάνουν και αυτά πλέον με δυσκολία.
0: Εμένα πάντως με έχει στοιχειώσει ο Νέστα. Τον έβλεπε τότε κοπέλα μου και με κοιτούσε με ένα υποτιμητικό ύφος. Λες και ήμουν ο Κουασιμόδος, λέει από διαπομπέως μάγρος.
1: Ο Πιέρλιτ Μπάρσκι.
0: Εντάξει.
1: Και κατά που Μπάρσκι ήταν παιχτάρα, αλλά δεν θα τον έλεγες όμορφο, θα έλεγα εγώ. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν όμορφος ο Μπάρσκι. Αν θες μιλάμε για παιχτάρες, ναι, παιχτάρα ήταν. Λίκρα τρόμπα ξεκουμπώνται. Απόψε είχαμε τις βραβεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Ανάμεσα σε άλλους τιμήθηκε ο κύριος Φέλλας ως ο καλύτερος διαιτητής. Επειδή απουσίαζε ο βραβευθέντας στο εξωτερικό, το βραβείο παρέλαβε η μητέρα του, που είπε από το βήμα 2 λόγια, αρχίζοντας με το αμίμητο, ως μάνα διαιτητή, η αλήθεια είναι ότι ακούω πολλά. Ευτυχώς απόψε ακούω μόνο χειροκροτήματα.
0: Όποτε δόλια, δίκιο έχει. Δίκιο έχει καημένη.
1: Ο Μπόγκαν Σκελέα λέει: μόλις είδα τον ντοκιμαντέρ για το Βίνι και κατάλαβα γιατί ο άλλος της Ρεάλ αναγκάστηκε να βάλει τον Τζούνιορ δίπλα στο όνομά του.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, παιδιά. Σήμερα βγήκε, να πούμε, σήμερα.
0: Ποιο?
1: Το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Για το Βίνι Τζόνς, ναι. Το Untold.
0: Ο Φουκαράσκο λέει: και ο τουρίστας που τον μπερδέψανε με τον Μιχαία ήταν ωραίος, αλλά μάλλον δεν ήταν ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το αφελής ήταν ο Σκαριόλο να τον βάλει πάνω στον Αν. Το έχει πει ο Γιώργαρος ο Πετρίδης μήνες πριν. Γαύροι είμαστε, αλλά δεν ξεχνάμε. Mm-hmm. Χούρε γατάκια ξεπατικοτάριδες. Μάλιστα.
0: Μάνος από Άμστερνταμ λέει κάτι το οποίο δεν γνώριζα. Λέει και ο Φανσχίπ, λέει πάντως στα νιάτα του, είχε βατέψει τη μισή Ολλανδία. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο, ότι ήταν ο Φανσχίπ τόσο ενεργός.
1: Συγγνώμη γιατί τώρα επειδή αρχίζουμε και παρεκκλίνουμε, δηλαδή αυτό είναι σχεδόν για θεματική, αλλά Τώρα εγώ λιγάκι έχω αρχίσει και θέλω να διαβάσω αυτό το μήνυμα και θέλω να σιωπήσουμε για λίγο για να το σκεφτούμε όλοι, εντάξει. Ναι. Να κόψουμε και τη μουσική παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει ένας φίλος ότι φίλη μου είχε κόλλημα με Κωστίν Λαζάρ. Τον θυμάσαι τον Κωστίν Λαζάρ?
0: Τον θυμάμαι τον Κωστίν Λαζάρ.
1: Ωραία, ας κάνουμε λίγη ησυχία τώρα. Γιατί ανάμεσά μας πρέπει να λέμε, υπάρχουν άνθρωποι με βίτσια. Υπάρχουν άνθρωποι
0: υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν. Τι να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή. Πούμε κακό έχει αυτό το βίτσιο.
1: Όχι, δεν θα πούμε τίποτα.
0: Λαζάρ,
1: θα πούμε τίποτα. Απλώς δεν θα πούμε τίποτα.
0: Εντάξει. Μα έχει πει, σιωπή σου λέει πολλά πράγματα.
1: Όπως λέει ο Κωστής Γιώγρας, αναφέρατε τον Λιούγκμπεργκ και αναστέναξε με βαθύ μπάσο η κυρία Ριζιογάλεμα. Κατάλαβε τώρα τι γίνεται.
0: Εντάξει, Τζορτζ Μπεστ λένε κάτι, οι άλλοι ήταν άψυχα όμορφοι. Εντάξει, προφανώς ο Μπεστ ήταν ο πέμπτος Μπίτλ, προφανώς.
1: Εντάξει.
0: Ξαναβάλε τώρα ναι. Που πέρασε αυτό το σοκ.
1: Ο Ζάχοβιτς, όχι. Όχι. Όπως για κάποιος, Μαλντίνι και Νέστα είναι για σας, τους φανς του Τέρι στην Κάντι Κάντι, αυθεντική ετρουσκική ομορφάδα μόνο Ατήλιο Λομπάρντο. Mm-hmm. Συντάσσομαι απολύτως.
0: Βεβαίως. Γκόρτζιος Τζορτζ, έτσι αποκαλούσαν το Σαμαρά στην Αγγλία. Και ο Σαμαράς, ωραίο παιδί.
1: Ήταν μπάνικος.
0: Και είναι. Εννοώ και το. Και ναι. Παραμένει. Είναι, παραμένει, ξέρεις, στεγνός, mm-hmm. αδύνατος κτλ. Ναι. Mm-hmm. Όντως, ο Σαμαράς το διαβάζαμε τότε. Είχε πολύ σουξέ όταν έπαιζε στην Αγγλία, βεβαίως.
1: Από το σύνολο του γάμου να είστε χαρούμενοι να σας κάνει γραβάτα.
0: Και ο Τζιόλης επίσης, έτσι, για τον οποίο η Σκοτσέζα όταν έπαιζε στην. Είχε κάνει διασκευή του Τζολίν.
1: Το Τζολίν, βέβαια.
0: Έτσι, είχε κάνει Τζολίς, το έχουμε παίξει και στην εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Αλέξανδρος ο Τζιόλης, μεγάλο σουξέ επίσης. Και ωραίο παλικάρι.
1: Βεβαίως.
0: Ο Κωστίν Λαζάρ δεν χωρίστηκε στη Γέννα από Σβιντέρσκι. Θα μπορούσε, λέω εγώ. Αν όχι στη Γέννα, ξέρεις, πρώτος ξάδερφος, ναι. Με δυνατό το γονίδιο και στους δύο.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Βέβαια και ο Τζιάννη ήταν ωραίος άλφας. Ο Τζιάννη ήταν λίγο πιο. Αλητήριος, ας το πούμε έτσι. Σε φάτσα. Θέλει τώρα κουβέντα. Κουβέντα αυτό. Θέλει κουβέντα αυτό. Δεν γίνεται έτσι δηλαδή.
0: Δεν είμαι καρφή, αλλά η Βαλεντίνα που είπε το 2011 είπε ότι μια ομάδα δίνει 200 εκατομμύρια για το Ροντινέι.
1: Ναι,
0: να
1: περίεργο.
0: Το βάλετε σε ποτάκι.
1: Τι το περίεργο, δεν καταλαβαίνω.
0: Πιστεύετε ότι είναι κάποιο Σαρδάμ αυτή τη στιγμή ή ότι υπάρχει πρόταση 200 εκατομμυρίων?
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά κιόλας.
1: Ναι.
0: Τι λες, παιδί. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 με τελικό conference.
1: Βεβαίως.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, καλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Προπονητής του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι ο Γιάνγκο Πνίστρου, με την ΠΑΕ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του ως το 2028. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η άφιξη του 38χρονου Δανού τεχνικού στην Αθήνα. Ο Βοτανικός θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο γήπεδο, θα έχει κάτι που δεν θα μπορεί να αντιγράψει κανείς, δήλωσε ο Γιάννης Αλαφούζος στο ντοκιμαντέρ του Sky για τηλεοφόρο. Διαβάσει αναλυτικά στο sportfm.gr. Δικαίωση για όλους τον Ολυμπιακό χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Σακίλ Μακίσικ μιλώντας στον Big Win Sport FM. Έχουμε χύσει αίμα και υδρότα όλα αυτά τα χρόνια για αυτόν τον τίτλο. Θέλω να παίζω μόνο για τον coach Μπαρτζόκα και τους Αγγελόπουλους, πρόσθεσε. Δείπνο σε όλη την ομάδα παρέθεσαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Θέμα χρόνου η εξάντληση των εισιτηρίων για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ την Πέμπτη στο ΣΕΒ. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό άκτορ με Κώστας Λούκα, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος με ενοχλήσει στο πέλμα, εκτός οι τραυματίες Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Για τον Μπάντιο της Βαλένθια ενδιαφέρονται σύμφωνα με ισπανικά μέσα οι πράσινοι στο στόχαστρο των νυχτερίδων ο Σόρτς. Έχω ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ας κλείσει αυτό το θέμα, τόνισε ο Ρασβάλλου Σέσκου για το μέλλον του. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις, πρόσθεσε ο Ρουμάνος μιλώντας σε μέσο της χώρας του. Δεδομένη η θέληση για επιστροφή του Γιαννούλη, καμία εξέλιξη για Γιακουμάκη ως ΔΟΕΦ. Επιβεβαίνουν τα μέσα στη Βραζιλία την πρόταση της Ατλέτικο Παραναένσε για τον Ροντινέη, 2,5 εκατομμύρια ευρώ η προσφορά στον Ολυμπιακό. Στο χέρι του παίκτη το μέλλον του. Εβδομάδα οριστικών εξελίξεων με Φορτούνι Τσάπρα. Ενδιαφέρει ο Νέι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο στην αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλο Ελκάμπι. Τον Μάρκο Νίκολιτς χαρακτήρισε ως το νούμερο ένα παράγοντα για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ ο Λούκα Γιόβιτς. Δεν μπορούσε να παίξω χωρίς ενέσεις τους τελευταίους τρεις μήνες, πρόσθεσε. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της προετοιμασίας στο Άπελντον. Το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 17 Ιουλίου και το δεύτερο από 23 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ποινικές διώξεις αναμένονται για την υπόθεση του επεισοδίου Βαγγέλη Μαρινάκη Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center λίγο πριν την έναρξη του Final Four. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΑΒ διαπίστωσε αυτεπαγγέλλοντος διοκόμενα δικήματα και για τους δύο μπλεκόμενους που αφορούν την παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο και κάνει το 1-0 στη σειρά των τελικών της Water Polo League Ανδρών. Στις τρεις νίκες κρίνει το τίτλο στην πέμπτη το δεύτερο παιχνίδι στο Σεράφιο. Το double για πέμπτη φορά στην ιστορία της κατέκτησης η ομάδα handball γυναικών του ΠΑΟ και σπρωμαύρες νίκησαν 29-20 την ΑΕΚ στη Μίκρα και έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών, κατακτώντας το πρωτάθλημα για 7η φορά. Στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την πρόωρη αποχώρηση του Αλεξάνδρ Μουλέρ στα μέσα του δεύτερου σετ, με τον Έλληνα τενίστα να προηγείται 1-0. Επόμενος αντίπαλος ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στον κόσμο. Πρόκριση και για τη Μαρία Σάκαρη που επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα. Επόμενη αντίπαλος η Αμερικανίδα Κλέρ Λου, νούμερο 182. Σε επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague και τα κακώς κείμενα του Final Four στην Αθήνα προχώρησε η Φενέρμπαχτσέ όπως γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης. Η τουρκική ομάδα κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και στις οργανωτικές της λειτουργίας συνολικά, ζητώντας όπως αναφέρει ολοκληρωμένες εξηγήσεις. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ρε σου τρέσσα ρωτήσω κάτι. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
3: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε.
4: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
5: Θα πάμε όλα καμία κρεμωτικότητα.
4: Ακροματικότητα, είναι σούπερ.
5: Σούπερ,
4: ακροματικότητα.
5: Οπότε πάμε να παλέψουμε και λίγο Πετρίδη.
4: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Ταμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Ράλα Διονύση. Έλα Σωτήρη.
6: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι?
4: Σε είπα Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
6: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
4: Ναι, ναι.
7: Φέργιουσον, Φέργιουσον πάει στον άξονα.
6: Για να δούμε.
7: Σούταρ.
6: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
7: Αργός τον αριθμός.
6: Κάγει τη σέντρα.
8: Σύνο.
7: Χίκι.
6: Τι γίνεται,
4: Καλά, καλά εσύ.
6: Πάμε και χειρότερα.
4: Ναι, ναι.
9: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
10: Άρα Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
11: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο ούτε Τούρκοι.
10: Τραφώ αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
12: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
11: Έχω τη σεβαστή.
12: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
11: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
4: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
6: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το φωτεινό.
4: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
13: Ναμπίλ λοιπόν και Γκόμες βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
14: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
15: Να ένα ακόμη highlight.
16: Πω, γιατί να πάει out.
15: Highlight.
17: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
18: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
19: Α, έτσι, ε!
18: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
14: Άντε, παιδιά! Ησυχία!
20: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13, από τον εξωτικό ψαραψόπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαγιά.
14: Άρε, Βαγγέλη!
21: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
22: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο. Για να μάθουμε τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη. Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
23: Σπάρτα πράγματα, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
14: Ε?
23: Σπάρτα πράγματα. Ναι, τι πράγματα.
14: Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
24: Αυτό είναι άλλο βιολί.
4: Γεωργία Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθεόφοβε.
23: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
14: Νικολάκη.
23: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
25: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
23: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
20: Βέβαια.
19: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
23: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Γεια χαρά.
14: Βαγγέλη.
23: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
14: Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 12 λεπτά και μετά τις 12.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Τι χαθήκαμε, Διονύση.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πρωτού λέει ξεκινήσατε, αγαπητοί, πριν ξεκινήσετε, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ΚΑΠΑ 9 Καλυθέα Φούτσαλ 2001 για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας και του πρωταθλήματος μέσω Σουκού. Ο γιος μου Διογέννης είναι ενεργός.
0: Βεβαίως.
1: Συγχαρητήρια.
0: Για να χαίρεσαι
1: τον Διογέννη και στα παιδιά και να το χαίρεσαι. Και πάντα τέτοια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πήγουν στο πορεφέ με 94,6. Ηράκλειο αντίπαρη Διονύση Λέσσα, χάρη Χριστόπουλου στον ήχο. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 2. 2-10-95-79-283-4-5. www.sportfm.gr τα μηνύματάκια σας για να τα βάλουμε όλα κάτω και να τα συζητήσουμε και απόψε. Λοιπόν, και έχουμε αρκετά πραγματάκια, είναι η αλήθεια. Τέλειωνε και ο Μάιος.
0: Καλά, τώρα θα πάμε πολύ μεταγραφές. Εντάξει, άντε να αρχίσει και το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Μεταγραφές, Μουντιάλ. Εντάξει, στο μπάσκετ θα έχουμε τους τελικούς.
0: Πότε είναι?
1: Δεν θυμάμαι τώρα η ημερομηνία, μέσα στον Ιούνιο.
0: Καλά, μέσα στον Ιούνιο θα είναι.
1: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
0: Θα εξαρτηθεί, μωρέ, από τις σειρές.
1: Ναι. Έχουμε και λέμε λίγο σε τίτλους επισήμως νήσου στον Παναθηναϊκό. Περιμέναμε τις ανακοινώσεις. Ανακοινώθηκε μέχρι το 28. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να έρθει η Αθήνα για να παρουσιαστεί.
0: Για δύο χρόνια δηλαδή.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, δηλώσει του Λουτσέσκου. Λέει ότι έχω ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ να κλείσει το θέμα. Να κλείσει αυτό το θέμα επιτέλους.
0: Α, να μείνει
1: επειδή,
0: αριστερά.
1: Ναι, λέγεται.
0: Παούνοβις που γράφτηκε και τέτοια.
1: Ναι, διάφορα που λέγονται. Το ξεχώβει ο ίδιος. Για Ολυμπιακό θα μας πεις. Είχαμε πόλο Ολυμπιακός, νίκησε 15-12 τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό. Έκανε το 1-0. Στις τρεις νίκες, θυμίζω, κρίνεται ο τίτλος. Τι άλλο έχουμε, Ολυμπιακός τι έχει?
0: Ολυμπιακός μεταγραφικά μόνο. Ξέρεις, δηλαδή είναι τελειωμένο του. Υπάρχει συμφωνία, ξέρεις, με το Φορτούνι. Θα πρέπει να τελειώσει το τελικό του conference που γίνεται σήμερα για τον Ουναΐ Λόπεθ. Τον θέλει με τη Λίμπαρ. Η προετοιμασία, η πρώτη συγκέντρωση όπως το περιμέναμε είναι 29 του μηνός. Τώρα δεν έχει ακόμα φιξαριστεί εντελώς, θα γίνει σε δύο στάδια όπως και πέρυσι. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε 10-11 μέρες, τώρα δεν θυμάμαι πόσες. Πέρυσι έφυγαν 2-3 μέρες, επέστρεψαν για το δεύτερο στάδιο με πολλά φιλικά. 6 θα δώσει ο Ολυμπιακός στο διάστημα της παραμονής στην Ολλανδία. Το πιο πιθανό είναι να φύγει 3 Ιουλίου και να επιστρέψει στις 23 ή στις 26. Μισό λεπτό, δεν το. Ναι, το είχα εδώ και ανοιχτό.
1: Ιουνίου. 23.
0: Έλα, Ιουλίου.
1: Ιουλίου.
0: Ναι. Ουσιαστικά να λείπει όλο τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Χοντρικά τώρα θα λέω, δεν έχει φιξαριστεί εντελώς οι ημερομηνίες. Yeah. 26. Πρίσμα 26. Και απλά θα έρθει τρεις μέρες, θα γυρίσει πίσω στη.
1: Α, τρεις είπες. Γιατί άκουσα 23, γι' αυτό.
0: Όχι, 23, όχι, τρεις. Νομίζω ότι 3 με 26. Απλά ένα τρίμερο θα επιστρέψει στο.
1: Αυτό που κάνει και πέρυσι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και η ΑΕΚ ανακοίνωσε προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ στο Άπελντον 6 με 18 Ιουλίου. Το πρώτο κομμάτι, το πρώτο στάδιο. Και μετά γυρίζουν και 23 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Θα το σπάσει και η ΑΕΚ.
0: Περίπου το ίδιο είναι. Μια εβδομάδα διαφορά.
1: Ναι.
0: Με το 2 Αυγούστου με 26 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός είναι ομάδες που μπαίνουν πιο μετά.
1: Ναι.
0: Στη μάχη των προκριματικών.
1: Ναι.
0: Και ίδιο για το Champions League.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα από εκεί για το. Εντάξει, θα υπάρχει επιστροφή για Ρεπτσού όπως έχω πει και. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Τώρα ξέρεις και κάποιο άλλο όνομα, ο Χιλ. Όντως είναι ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει πολύ στο Μετιλίβαρο, τον ήθελε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω τον λόγο τώρα που έπεσε η Τζιρόνα να μην ασχοληθεί και πάλι ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι.
1: Ωραία, οπότε θα τα συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: 2-10-95.
0: Να πούμε την καλησπέρα στο. Α, ναι, πες τα τηλέφωνα.
1: 95-79-283-45. www.sportfm.gr τα μηνύματάκια σας. Για να ανοίξουμε σιγά σιγά.
0: Από την καλησπέρα στο ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη.
1: Να είναι καλά.
0: Στο Μάνο από τη Χερσόνησο. Καλό, λέει, το καλό ταξίδι στον Νάντζα. Είδε και φωτογραφίες σας.
1: Τι?
0: Είδε και φωτογραφίες, λέω.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Άσχημα πράγματα.
1: Άσχημα.
0: Και να απαντήσω εδώ σε ένα φίλο που μου λέει ότι ρε, ρε, πες μου ειλικρινά, λέει τι ανανέωση θα κάνουμε να μείνουν. Ο Μέντι έχει μείνει. Δεν έχει σχέση ο Μέντι Λίμπαρ. Ο Ροντινέη, ο Ελκαμπή, ο Ποντένς, ο Καρθία και γυρίσει ο Φορτούνης. Πρώτα απ' όλα ο Ποντένς δεν είναι βέβαιο ότι θα μείνει. Ένα. Επειδή είναι ο Ποντένς, πάντα είναι ανοιχτό, το αφήνουμε ανοιχτό πάντα το παράθυρο, το πώς μπορεί να εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Ελκαμπή θα είναι και πάλι ο βασικός επιθετικός του Ολυμπιακού. Δεν το συζητάω. Και του Καρθία είναι ανοιχτό. Ο Μεντιλίβαρ τον θέλει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πάει με αυτούς τη νέα σεζόν μόνο ο Ολυμπιακός. Θα γίνουν πολλές αλλαγές. Ο Κωστήρια περιμένουμε ουσιαστικά τις ανακοινώσεις. Έχει επέλθει συμφωνία με την Brighton. Στα 11. Mm-hmm. Στα 11 εκατομμύρια. Θα πάρει ο Ολυμπιακός 2 δεξιά μπακ. Θα πάρει 2 στόπερ. Θα γίνει αλλαγή σίγουρα στον ένα αριστερό μπακ. Με Ορτέγκα, Μπρούντο, πιο πιθανό είναι να φύγει ο Ορτέγκα. Μάνι, έχουμε πει 5 κινήσεις. 5 κινήσεις. Mm-hmm. Θα πάρει τερματοφύλακα.
1: Για δεύτερο.
0: Ναι. Θα πάρει και για τρίτο, μάλλον θα είναι ο Παπαδούδης, που είναι από τις Ακαδημίες, για να μην έχει έναν ακόμα, ξέρεις. 8. Δεν έχουμε φτάσει στα χαφ.
1: Θα γίνουν κινήσεις.
0: Ναι, στα χαφ δεν έχουμε φτάσει. Πώς παιδιά είχε μία και στα χάφια σε εξτρέμ.
1: Για πάμε να ανοίξουμε.
0: Καλησπέρα στο Διονύση από την Πάτρα και στο Βύρον από τα Χανιά.
1: Γεια σας.
2: Πέρα.
0: Και στον Τέρα από την Γάρη.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Έλα Διονύση. Για μπάσκετ ρε παιδιά δεν είναι τίποτα. Οριάζουν φήμες παντού. Λοιπόν, να σας πω μερικές φήμες, να τις σχολιάσετε αν ξέρετε τίποτα.
0: Απλά Γιάννη να κάνουμε διάλογο.
2: Ναι, να σας πω, ας ξέρετε κάτι, Σπανούλης για Άρη, οριάζει στα δόντια.
0: Έχει ακουστεί καιρό.
2: Ναι, γιατί δεν λέει γι' αυτό, επειδή δεν είπατε τίποτα.
0: Δεν είναι κάτι φίλε,
2: Ήτερς για ΠΑΟΚ, 2 εκατομμύρια.
0: Πώς?
2: Ήτερς για ΠΑΟΚ, 2 εκατομμύρια προσφορά.
0: Ήτερς.
2: Από Θεσσαλονίκη τα λέω τώρα αυτά, είμαι πάνω. Ήτερς για ΠΑΟΚ, 2 εκατομμύρια, του κάνει προσφορά. Δεν το ξέρετε. Ο Μπράντοβιτ για Βαρσελόνα.
0: Έχει γραφτεί επίσης.
2: Λοιπόν, γι' αυτό εγώ να πω κάτι. Ο Μπράντοβιτς δεν πάει με τίποτα στην Μπαρτσελόνα. Ο Μπαρτσελόνα και ο Ολυμπιακό δεν πάει ποτέ ο Μπράντοβιτς. Γι' αυτό είμαι ήσυχος τουλάχιστον. Γιατί είναι Ρεάλ. Και Παναθηναϊκός φυσικά. Είναι Ρεάλ στην Ισπανία και λατρεύεται από τους οπαδούς της Ρεάλ. Και κάτι τέτοια ο Μπράντοβιτς τα προσέχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα λίγο παιδιά να πω κάτι. Διονύση, μπορεί να είναι τεράστια πίκρα, έτσι, τεράστια πίκρα, αλλά παιδιά το ευχαριστήθηκα για τη Ρεάλ. Δηλαδή το να ακούς τους Ισπανούς να σκούζουν, δεν ξέρω αν διαβάσατε τα άρθρα στην ΑΣ και στη Μάρκα.
0: Την πέρα του μας δεν είχαν γράψει τίποτα στο παιχνίδι για διαιτησία. Τα άρθρα που έχει γράψει.
2: Δεν γράψαν τίποτα.
0: Όχι. Στη ΑΣ και η Μάρκα τι
2: δεν έγραψε. Λίγο σε διαβάζω ένα λεπτό το διευθυντή της ΑΣ.
0: Σου λέω ότι η ΑΣ και η Μάρκα στους τίτλους δεν είχαν γράψει κάτι για διαιτησία.
2: Να σου πω το άρθρο του διευθυντή της ΑΣ, δύο παραγράφους. Οι διαιτητές της Ευρωλίγκας μόλις μας έκλειψαν τον τελικό. Πρέπει να πάμε στο NBA Europe και να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μόνο για να χτυπούν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Άκου τι λένε ρε παιδιά. Κατέστρεψαν την αγνότητα του αθλητισμού. Η Ρεάλ μιλάει για αυτά. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Βαϊμού. Παγκόσμια ντροπή. Χάσαμε σαν ήρωες. Χωρίς σέντερ, με σκανδαλώδη διατησία, αλλά με περηφάνεια του αληθινού βασιλιά της Ευρώπης. Στο παρκέ κερδίσαμε τη 12η κούπα σε ένα τέρας στο τελικό. Παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτη η προπαγάνδα. Σας το είχα πει και για τον Γιαννακόπουλο που κάναν. Είναι απίστευτη η προπαγάνδα που κάνει η ΑΣΚΕΙ. Τώρα φυσικά αδικήθηκαν, αλλά εντάξει. Το Βοσκό ποιος τον πιστεύει όταν φοράς για τον Λύκο ψέματα τόσα χρόνια και τώρα μια φορά στις τόσες αδικήθηκε η Ρεάλ. Μία στις... Θυμάσαι που σας είχα πει την... Σε φέρω και παραδείγματα Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε σε τόσα.
0: Τα είπαμε χθες αδερφέ, τα έχω συστήσει και με
2: φίλους. Κάθες αυτό.
0: Πάμε στην επόμενη μέρα.
2: Απλώς θέλω να σου πω πόσο το ευχαριστήθηκα για τη Ρεάλ.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μέρα. Την επόμενη είναι να πούμε και για τον τελικό δύο λόγια. Γιατί δεν μιλήσατε.
3: Πάμε στην επόμενη.
0: Τα πάμε, τα
2: πάμε. Α, με μένα δεν τα πάτε.
3: Εντάξει, αμέσως πες ό,τι θέλει.
2: Α, μία γνώμη θέλω για τον τελικό, αν μπορείτε, για τη διευθυνσία.
3: Τα πάμε χθες, αφού εμάς ρωτάς.
2: Α, δεν σας άκουσα.
3: Πάμε στην επόμενη.
2: Πάμε στα επόμενα. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, το είχα πει και σε κάποιον, δεν θυμάμαι, στο Μιαούλη, το είπα. Ένα φοβερό στατιστικό που ανακάλυψε. Επειδή κάποιοι καταρχάς λένε ότι ο Μπράντοβιτς δεν κάνει πλέον. Εντάξει, πιστεύει κανείς ότι δεν κάνει πλέον ο Μπράντοβιτς, έχει γεράσει ή τον έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ. Το πιστεύει αυτό, Ηρακλή? Γιατί το έχω ακούσει από πάρα πολλούς αυτό.
0: Δεν σε άκουσα.
2: Ότι το Μπράντοβιτς τον έχει ξεπεράσει πλέον τον μπάσκετ και δεν κάνει.
0: Καλά, ποτέ δεν θα πω εγώ τέτοιο.
2: Αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλούς να το λένε. Πολίτες,
0: το ότι περνάνε τα χρόνια και ότι αλλάζει τον μπάσκετ, το θέμα να μπορεί να ακολουθήσει οποιοδήποτε προπονητής. Ξέρεις, δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνει. Αλλά δεν νομίζω.
2: Βέβαια, δηλαδή, έχει ηλικία. Ο Σάκοτα είναι 77, 78 πόσο είναι. Λοιπόν, αρκεί να προσαρμόζεται, βέβαια. Εννοείται. Και για αυτούς που έχουν ενδιασμό για ο Μπράντοβιτ, για τον Παναθηναϊκό, για όσους έχουν, εγώ θα πω, είναι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή. Δεδομένου ότι δεν μπορείς να πάρεις Τάρας, δεν μπορείς να πάρεις Πανούλη, δεν μπορείς να πάρεις Μπαντόκα, δεν μπορείς να πάρεις Σερόπουλο, ή δεν μπορείς να πάρεις Τούδη, και αυτές είναι δεύτερες λύσεις κατά μένα, έτσι. Η μοναδική λύση,
0: το έτσι κάνει. Γιατί τώρα αποκλείεται το Τούδη?
2: Ποιον? Ο
3: Τούδη ο Μπράντοβιτ είναι ο νούμερο ένα στόχο του Παναθηναϊκού.
2: Ναι. Είναι οικομοναδικό.
0: Πιστεύω κάποιος που θα κάτσει στον πάγκο του
2: Παναθηναϊκού. Άλλο κάποια, αλλά
3: τώρα αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένας στόχος είναι ο Μπράντοβιτς.
2: Είναι και ο μοναδικός, Διονύση, αυτό είναι το κακό. Δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή.
3: Δεν το λες και κακό, λες και είναι ο...
2: Όχι, δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή. Να υπήρχε και μια θέση που ο Μπράντοβιτς το δώσε άκυρο, ρε παιδάκι μου. Είχε πει κάποιους χαρακτηριστικά, μην το παρεξηγήσετε. Ένα δημοσιογράφο το είπα, από δημοσιογράφο και μεγάλο δημοσιογράφο το άκουσα, μεγάλο site. Ή ο Μπράντοβιτς ή Τάγκς. Δεν υπάρχει εναλλακτικό τώρα. Τα είπε ειρωνικά, έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι όλοι κλεισμένοι ή δεν υπάρχει στο πάνω ράφι. Τώρα για αυτούς που έχουν διασμό και τον παραμικρό διασμό για τον Μπράντοβιτς, θα πω ένα στατιστικό που βρήκα. Τελευταίο και κλείνω. Λοιπόν, οι Γιαννακόπουλοι καταρχάς είναι κορυφαίοι παράγοντες. Δεν το αφισβητεί αυτό κανείς. Και ο Δημήτρης θα τους ακολουθήσει, πιστεύω. Μόνο αυτό που έκανε για το γήπεδο ο Δημήτρης, που έκανε όλο αυτό και έκανε τον Παναθηναϊκό να είναι με έσοδα χωρίς να χρειάζεται κάποιον, είναι τεράστιο. Λοιπόν, στο στατιστικό, Γιαννακόπουλη με ο Μπράντοβιτς εναντίον του Ολυμπιακού. 5-1 στις Ευρωλίγκες, 10-1 στα πρωταθλήματα. 11-1 στα πρωταθλήματα, sorry. Γιαννακόπουλη χωρίς ο Μπράντοβιτς εναντίον του Ολυμπιακού. Προηγείται ο Ολυμπιακός 3-2 στις Ευρωλίγκες. Και προηγείται και ένα 11-10 στα πρωταθλήματα.
3: 3-2. Α, ναι, 3-2. Ναι.
2: 3-2. Γιαννακόπουλη χωρίς ο Μπράντοβιτς εναντίον Ολυμπιακού. Προηγείται ο Ολυμπιακός 3-2 στις Ευρωλίγκες, ναι. Και 11-10 μου φαίνεται στα πρωταθλήματα. Ή 10-10 ή 11-10. Και με ο Μπράντοβιτς είναι 5-1, 11-1. Ονοώνω όποιος καταλαβαίνει τι σημαίνει ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Γιάννης από Κυψέλη, και εδώ έχουμε να πούμε.
0: Ω, γεια σου, Γιάννη.
4: Τι γίνεται?
0: Μια χαρά.
4: Πόσο το περιμένατε αυτό, Ηράκλη? 12 χρόνια.
0: Την κουπά.
3: 13.
0: 13.
4: Ναι, ναι. 13. Αλλά είναι όλο το κόμπο που προέκυψε. Δηλαδή είναι ότι είναι η πρώτη ομάδα που το παίρνει όντας πρωταθλήτρια στην κανονική διάρκεια, γιατί ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Πρώτη, να είναι πρώτη που τερμάτισε πρώτη.
4: Ναι, να τερματίσει πρώτο στη Ρέγκα, ναι. Και να πάρει και την Ευρωλίγκα. Δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Μα δεν είχε γίνει ποτέ, και αφού θυμάμαι που και με φίλους του Ολυμπιακού που μιλούσα εδώ, που λέγαμε πάλι, ρε παιδί μου, ξέρεις αυτή η πρώτη θέση.
4: Και
0: αυτή
4: η
0: πρώτη θέση, ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
4: Και το πήρατε και το πήρατε
0: και
4: στο
0: Άκη. Και πέρασε και εύκολα, γιατί και 3-0 ξέρεις την Μονακό. Ήταν ο Ολυμπιακός από. Μετά το πρώτο δίμηνο στην Ευρωλίγκα, εκεί που είχε κάνει κάποιες ήττες, αλλά ακόμα ξέρεις έψαχνε να βρουν και τα πατήματα, να πούν οι νέοι παίχτες, είχαν βγει προβλήματα τραυματισμών. Αυτό που έγινε ήταν σοκαριστικό με τον Evans. Ο Ολυμπιακός
4: αναγκάστηκε. Ήταν λίγο, είχατε μείνει και χωρίς ψηλό.
0: Και πήρε.
4: Γιατί δεν είχατε, ο Χολ δεν είχε μπει, ο Τζόνς δεν τον είχε πάρει.
0: Ο Χολ άρχισε. Μετά βελτιώθηκε πάρα πολύ. Ειδικά στο δεύτερο μισό τη σεζόν, ο Χολ ήταν καταπληκτικός. Ήρθε και ο Τζόνς, έγιναν όλες οι κινήσεις που έπρεπε. Ο Ολυμπιακός είχε πολύ Και έχει πολύ βαθύ ρόστερ. Πάρα πολύ βαθύ ρόστερ. Δεν είναι τυχαίο ότι και στα και στο τελικό, ας πούμε, η δεύτερη πεντάδα είναι αυτή που έπαιξε καλύτερα. Ξέρεις, ένα μεγάλο διάστημα του
5: τελικού. Κάποια στιγμή νομίζω ότι ήταν στατιστικό. Τώρα δεν θυμάμαι στο τέλος. Νομίζω ότι το τέλος του αγώνα πρέπει να ήταν. Ότι πήρε 60 πόντους από τον Μπάγκο Ολυμπιακός, ενώ η Ρεάλ πήρε 30, κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, η Ρεάλ θα πήγαινε όντως σε πιο κλειστό rotation. Και λόγω, λόγω των προβλημάτων. Αλλά η Ρεάλ κατάφερε, το είπα και χθες, να κάνει το πλεονέκτημα, το μειονέκτημα της πλεονέκτημα. Που δεν είχε τους φιλούς με τον τρόπο που έπαιζε. Γιατί έχει. Έχει πολύ ψηλά κορμιά. Δηλαδή ο Χεζόνια δεν είναι κοντός. Ο Αμπάλτε δεν είναι κοντός. Ο Λάλης δεν είναι κοντός, ξέρεις. Είναι παίχτες οι οποίοι έχουν.
5: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Απλά εγώ. Επειδή τσακώνομαι καθημερινά κυρίως με Παναθηναϊκούς, καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα με τη διαιτησία. Θα υπάρχει, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.
0: Καλά, εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο το κάποιο
5: χρησιμοποιήσει.
0: Άρα, σου μιλάω και
5: είναι κάποιες φάσεις τώρα που και τον Παναθηναϊκό με τον Μοντέρο αυτό που έγινε και γενικά κάποια σφυρίγματα τέλος πάντων. Δηλαδή το ότι έβαλε φάση της αγωνιστικής Ευρωλίγκα την τάπα του Μπαντιό στον Αν. Ενώ ήταν φάουλ και όταν την κατέβασε, δείχνει λίγο και σαν διοργάνωση που σε εκτίθεται καμιά φορά. Γιατί είχε ξαναγίνει αυτό και πιο.
0: Σε ένα μάτσο με τους ρυθμούς που είναι το μπάσκετ, λες θα γίνουν. Τα έχουμε
5: συζητήσει. Άλλο θέλω να καταλήξω εγώ ότι υπάρχουν σφυρίγματα, εκατέλθουν, μπορεί να είναι περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Πες το έτσι ότι είναι. Και ας μην είναι, πες ότι είναι.
0: Εντάξει, εσύ το λες.
5: Κοιτάς, δηλαδή τώρα τι γίνεται. Έχουμε μπει σε μια λούπα, υπάρχουν εκεί. Να ασχολούμαστε αποκλειστικά με τη διαιτησία. Λες και όλη η ομάδα πάει ρολόι και μας το χαλάει
0: η διαιτησία. Γιάννη, κοίτα να δεις. Το είχαμε συζητήσει και με κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού μετά τη σειρά με τη Βαλένθια. Που ειλικρινά σου λέω, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει δύο σερίτες στο ΑΚΑ. Ούτε γούρια που μου λέγει εδώ ο
5: Διονύσης. Μετά το 0-2, καταρχάς δεν πείθεσε κανείς το 0-2, αλλά και αφού έγινε το 0-2.
0: Αφού έγινε το 0-2, λοιπόν. Αφού έγινε το 0-2, ναι, και εγώ πίστευα ότι θα ήταν 1-1. Και θα γινόντουσαν ένα αρκετά μάτς και θα πήγαινε σε τελικό σε πέμπτο παιχνίδι όπως πήγε, αλλά όχι με αυτή τη σειρά. Όταν έχει κάνει το 0-2 και έχεις δύο μάτς στο ΆΚΑ και στα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά βρέθηκε με σημαντικές διαφορές πίσω και γύρισε το μάτς και πήγε όσο. Δεν γίνεται όταν έχεις δύο μάτς μέσα να κάνεις δύο ήττες. Αυτό δεν είχε συμβεί μόνο μία φορά στο Real Barcelona, στο Real Partizan. Που έπρεπε να έχει παίξει το, είχε πέσει το ξύλο της αρκούδας.
5: Ναι. Κοίτα, εγώ. Ο Διονύσης τώρα μπορεί να το θυμάται και αυτό. Καλά και εσύ, αλλά θέλω να σου πω, η φάση όλη. Μάλλον το στιγμιότυπο όλη τη χρονιά διαμένου του Παναθηναϊκού είναι δύο σκηνικά που έχουν γίνει και τα δύο αφορούν το Σερέλι. Είναι κάπου στις αρχές της χρονιάς που είπε και καλά, βγήκε μετά ο Αταμάν και το παραδέχτηκε για τον Καλαϊτζάκη. Του λέγε ο Σερέλι, βάλε τον Καλαϊτζάκη να γυρίσουμε το μάτς. Και τον έβαλε και όντως τον γυρίσαμε, γιατί παίξαμε άμυνα προφανώς και γύρισε το μάτς. Και βγήκε μετά όταν στη συνέντευξη τύπου και είπε ο Σερέλης, μου είπε αυτό και τον ευχαριστώ και μου βοήθησε και είχε δίκιο κτλ. Ένα αυτό και ένα δεύτερο. Αυτό κάνουν
0: οι βοηθοί σου στους προπονητές.
5: Θα σου πω. Ναι, είναι τέλος πάντων, θα σου πω. Και στο τρίτο μάτς που γίνεται που πέφτει το ξύλο με τον Μαρτίνες και αποβάλλονται και οι δύο, 5 λεπτά ο Παναθηναϊκός παίζει σωστότατο μπάσκετ και γυρίζει το μάτς. Κυριολεκτικά γυρίζει το μάτς και δεν έχει, μιλάμε η Βαλένθια δυσκολεύεται τόσο πολύ, δεν θα το ξεχάσω, βαράει δύο σουτ τούβλα. Για να καταλάβεις πόση πίεση δέχτηκε αμυντικά η Βαλένθια.
0: Λες στο τρίτο παιχνίδι.
5: Το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ.
0: Το τέλος που είχα δει εκεί που έπαιζε και με το χρόνο, έπαιζε πολύ με το χρόνο η Βαλένθια.
5: Ναι, αποβλήθηκαν και έχουν μείνει 5 λεπτά και Παναθηναϊκός είναι στο μείον 10 κάτι.
0: Και έφτασε, ναι, και έκανε ξέρεις τραυγμένες επιλογές.
5: Και έφτασε ένα τρελό και η Βαλένθια δεν έχει βάλει 5 λεπτά καλά αυτή το μεταξύ.
0: Εντάξει, το είχα δει όλο το πέμπτο μπατσιδόλου.
5: Ναι, δεν ξέρω, ο Διονύσης λέει κάτι που θυμάται αυτό το μάτι, σίγουρα, το σκηνικό. Και το γυρίζει ο Σερένης μόνος του, με την τακτική προσέγγιση, με την άμυνα, με. Γενικά πολλά λάθη από τον Αταμάν, δεν ξέρω, έχουμε μπει σε μια λούπα με αυτή τη διαιτησία και δεν ξέρω, έχει κουράσει λίγο όλο αυτό που αναλωνόμαστε όλοι με την ώρα με την ίδια και τα ίδια που και δίκιο να έχουμε, πλέον κρατάει κουραστικό γιατί δεν είναι η ομάδα καλή. Φέτος δεν είναι, από πέρσι δεν είναι, δηλαδή έχουν γίνει πολλά λάθη με τον μεταγραφικό σχεδιασμό.
3: Πέρσι του κόστησε πάρα πολύ ο Λεσόρ.
5: Πέρσι έφυγε ο Μπετσίροβιτς, τάχα. Ότι λόγω της μη απόκτησης σέντερ δεν βοηθήθηκε η ομάδα με τα γραφικά και λόγω του οτού, αν θυμάμαι καλά συγκεκριμένα. Είδα και όταν έφυγε ποιοι ψηλοί ήρθανε. Πόσοι ελεύθεροι βγήκαν και ποιος πήρε. Δηλαδή έμεινε ο Τζονς ελεύθερος και έπρεπε να έχει πάει προχθές να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν διαφωνώ.
5: Και εγώ ήταν ψηλό και δεν πήγε ποτέ. Και τον άφησε τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει τρεις ψηλούς πρωτοκλασσάτους. Οριακά πρωτοκλασσάτους και οι δύο. Άσχετα με τον Φάλιν τραυματίας, θεωρείται πρωτοκλασσάτους ψηλός. Στο prime του ειδικά.
0: Με το Φάλιν είναι τέσσερις ψηλοί.
5: Πλέον ναι. Αυτό θα μας πω. Είχε ήδη τρεις και πήρε και τον Τζονς. Και δεν έκανε καν κίνηση ο Παναθηναϊκός για τις συμπεριφορές. Τα ίδια με τον Καμπεγγέλε, τα ίδια με τον Τζόνς, τα ίδια με τον Σίλβα. Δηλαδή χαθήκαν πρωτοκλασσάτες ψηλοί για μένα. Ο Καμπεγγέλε, πες με ένα λόγο να μην θυμάμαι Παναθηναϊκό. Εμένα στην Ντουμπάι ήταν ο μοναδικός παίκτης που έπαιζε φέτος. Ο πιο σταθερός στην Ντουμπάι.
0: Και ο κοντός της και το playmaker ήταν πολύ καλό. Και ο Πετρούσεφ στην αρχή της, η μισή Ευρωλίγκα.
5: Ναι, ναι, δεύτερο γύρο δεν έκανε τόσο καλό. Αλλά θέλω να σου πω, γίναν τόσο πολλά λάθη. Δηλαδή, κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσο για κάποιο λόγο με τον Παναθηναϊκό. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει γενικότερα. Τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει η ομάδα που αναφτιάξετε πάντως. Δηλαδή, αν δω την πεντάδα με Μακιντάιρ, Μοντέρο, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, εντάξει, καλά. Γενικά, αν ενισχυθεί έτσι ο Ολυμπιακός και ακουστούν και απαρθούν και τα ονόματα που ακούγονται για τον Παναθηναϊκό με ο Μπράντοβιτς, με Μπαντιό, με. Γιατί θα πρέπει να φύγουν και δύο-τρεις παίκτες νομίζω από το ρόστερ, Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Και να προσταθούν δύο-τρεις ποιοτικοί, σίγουρα ένα πεντάρι, σίγουρα ένα γκάρντ, σίγουρα ένα τριάρι. Και ένα τριάρι ιδανικά για μένα ο Διαλό.
0: Δύο πενταρία θέλω να φύγω.
5: Ναι.
1: Εγώ να πω την αλήθεια,
5: πολλοί δεν θα συμφωνήσουν. Το πεντάρι που θέλω εγώ το τρίτο είναι ο Παπαγιάννη.
1: Και μετά να δούμε τι θα γίνει. Γιατί εγώ βλέπω πολλές
0: συνολικές. Λέω όπως είναι η Ευρωλίγα, θέλεις πολύ γεμάτο ρόστερ.
1: Δεν βγαίνει,
0: δηλαδή δεν μπορεί να βγει να βγάλεις χρονιά με 10-11 παίχτες και δύο πιτσιρικά.
5: Όχι, πλέον το ρόστερ έχει φτάσει να είναι 15 άτομα.
0: Δεν βγαίνει. Πολλά τα μάτια.
5: Απλά τους λέω, τρίτο ψηλό θα έπαιρνα σίγουρα τον Παπαγιάννη για Έλληνα, γιατί θέλεις Έλληνα. Και θα πρέπει να αναστηθούν και κάνα δύο παίχτες ακόμα από αυτόν τον Παναθηναϊκό τον φετινό. Π.χ. Μίτογλου και Οσμάν. Ο περσινός Οσμάν, γιατί ο φετινός δεν μ' άρεσε καθόλου. Ναι.
1: Ωραία.
5: Αλλά θέλω Διαλό σίγουρα στο 3, θέλω ένα κορμί να μαρκάρει όλες τις θέσεις. Ο Ολυμπιακός τα έχει αυτά. Ο Παναθηναϊκός δεν τα έχει αυτά. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Έγινε.
5: Θέλει μια ενίσχυση εκεί.
0: Εντάξει, αλλά ακόμη δεν έχει τελειώσει η σεζόν.
1: Έγινε.
5: Όχι, ναι. Αλλά ό,τι και να γίνει, τέλος πάντων θα σας αφήσω για το διάλειμμα. Διονύστε τα άλλο και άλλο στιγμή θα να μιλήσουμε και λίγο για ποδόσφαιρο κάποια
1: στιγμή. Ναι, αμέ. Ξαναπάρεις.
5: Λοιπόν, χαιρετώ.
1: Έχει διάλειμμα ή προχωράμε. Α, έχει. Πάμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Γεια.
1: Καλησπέρα, Ερακλή. Καλησπέρα, Διονύση.
2: Καλησπέρα, φίλε.
1: Ο Μίλτος είμαι.
0: Γεια σου, Μίλτο.
3: Πώς είσαι, ρε Μίλτο, δεν σε κατάλαβα.
1: Εντάξει, είμαι τώρα και στο αυτοκίνητο. Μπορεί να μην ακούγουμε καλά, δεν ξέρω.
3: Όχι, καλά, καλά ακούγεις.
1: Α, εντάξει. Μεγάλη επιτυχία. Δεν έχω πει, δεν έχω πάρει από προχθές mm-hmm. και δεν έχω ακούσει κιόλας τι έχετε πει. Μεγάλη ομάδα η Real πάντως. Θα ξεκινήσω να πλέξω το εγκόμιο της Real και του Σκαριόλο, ο οποίος προσάρμοσε την ομάδα του χωρίς ψηλούς σε μια ομάδα που έχει πρωτοκλασσάτους ψηλούς όπως ο Ολυμπιακός και δεν απειλήθηκε από τη ρακέτα. Φοβερός τακτικιστής ο Σκαριόλο. Και βέβαια η Real έπαιξε στα όρια του φάουλ πάνω στο Μιλουτίνοφ. Έπαιξε σκληρή άμυνα και της βγήκε. Μ' ακούτε?
3: Βεβαίως,
1: ναι, ναι. Α, ναι, ναι. Απλά ο Ολυμπιακός έχει τέτοιο πλουραλισμό φέτος και συνδυασμό με την έδρα. Δηλαδή ήταν τόρσε η Παπα-Νικολάου που τον έβαλε στην αρχή και δεν ξανάβαλε. Ακόμα και ο Βεζέκοφ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν κακή. Είχε τους παίκτες και τα κλειδιά να πάρει το παιχνίδι όπως...
3: Μα για μένα, ο Πίτερς έχει κάνει φοβερό τουρνουά. Δηλαδή έχει κάνει και τρομερό ημιτελικό και τρομερό τελικό. Δηλαδή το παιδί έπαιξε... πρώτα απ' όλα έχει χάσει ένα σουτ σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και δεν έκανε τρία. Λοιπόν, ένα σουτ έχει χάσει. Βοήθησε στα
1: ριμπάου.
3: Τι αξιόπιστος. Ο Πίτερς ήταν...
0: Σούπερ.
3: Αν δεν είχε κάνει την τεράστια εμφάνιση ο Φουρνιέ στον τελικό...
0: Θα
3: μπορούσε να ήταν MVP. Θα μπορούσε.
1: Ναι, θα μπορούσε.
3: Θα μπορούσε να ήταν MVP.
1: Εντάξει, και ο Φουρνιέ μετά το. Ναι.
3: Αυτό σου λέω γιατί έκανε ο Φουρνιέ την πολύ μεγάλη εμφάνιση στο τελικό και έχει βάλει και πολύ μεγάλα σου ο Φουρνιέ.
1: Ακόμα και rebound που πήρε εκεί και την έδωσε στο ψηλό που κάρφωσε, που αποχαμένο σουτ. Πάλι έκανε δηλαδή. Ναι.
3: Ναι, γιατί θα βγει έξω με την μπάλα και την γύρισε πίσω. Έτσι όπως εξελίχθηκε δηλαδή για να μην είχαμε και όλο αυτό το άγχος στο τέλος, που σε ένα σημείο, δηλαδή παγώσαμε τώρα εμείς που είμαστε
1: καλά, εννοείται, εγώ ήμουν και μέσα, στον τελικό πήγα, στον ημιτελικό δεν ήμουν μέσα.
3: Όχι, εγώ ήμουν και στα δύο.
1: Ναι, όντως εκεί δηλαδή, εκεί που ετοιμάζαμε βίντεο, φωτογραφίες για πώς θα το πάρουμε να λήξουμε το δευτερόλεπτα, λέμε τι γίνεται ρε παιδιά πάλι εδώ πέρα. Ούτε η εθνική του Γιαννάκη δεν το γύριζε αυτό το μάτς.
3: Είχε πολλά πράγματα πάντως ο Ολυμπιακός. Είχε στο μεγαλύτερο διάστημα των αγώνων, είχε καθαρό μυαλό. Ειδικά μετά το. Δεν τον πήρε από κάτω, ξέρεις, στο ξεκίνημα που έφυγε, ξεφύγει η Ρεάλ με το 3-15. Πήρε πράγματα ναι. πολλά από το World και στα δύο μάτς. Στο διάστημα ναι. που αγωνίστηκε. Πήρε, ναι. πήρε πολλά πράγματα από τον Τζόζεφ. Να σου λέω δηλαδή παίχτες που είναι πιο πίσω στο rotation.
1: Ναι, αλλά αυτός είναι ο πλουραλισμός της φέτος. Δηλαδή μπορεί να μην τραβήξουν δύο παίκτες και τραβάνε σαν να τούφαγε δηλαδή ο Σκαριόλο στη Σκακέρα τα πιόνια και ο Μπαρτζόκας έβαλε άλλα πιόνια μετά που τον βοήθησαν. Κλείσαν και τον Καπάτσο.
3: Μα σκέψω ότι ο Τζόνς έπαιξε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Λάιλς δεν είχε καμιά σχέση ο Λάιλς του πρώτου μηχρόνου με τον Λάιλς του δεύτερου.
1: Ενδεχομένως, και τα ξέρετε τώρα, αν ήταν μέσα ο Ταβάρες, θα μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι. Θα παίζανε από τη ρακέτα σκληρά. Ο Λάιλς μπορεί να ήταν ανύπαρκτο σε όλο το παιχνίδι.
3: Θα ήταν άλλο μάτς. Θα ήταν άλλο μάτς. Θα είχε και άλλη φιλοσοφία η Ρεάλ.
1: Ναι. Είπαμε τη Ρεάλ δεν την υποτιμούμε σε κανένα από τα δύο αθλήματα. Εγώ το είπα κιόλα δηλαδή και τη. Δηλαδή αν παίξει Ρεάλ με τη Βαλένθια 10 παιχνίδια στην κανονική σεζόν μπορεί να τα κέρδισε και τα 10 η Βαλένθια. Στο Final Four όμως εκεί που έπρεπε τους παίξανε με κατάλληλη τακτική και τους κερδίσανε στο ημιτελικό της μεταξύ. Είδες η Ρακλή το Ρεάλ Μπαρτσελόνα τους μικρούς που παίξανε πριν το τελικό?
3: Λίγο το χάζεψε.
1: Εγώ το είδα όλο γιατί είχα πάει 6 παρά. Πολύ επίπεδο οι ομάδες έτσι. Δηλαδή για 18χρονους τρομερό μπάσκετ. Εντάξει, τελικός ήταν και αυτός, αλλά ναι, θέλω να σου πω ότι πολύ.
3: Το 11 της Ρεάλ μ' άρεσε και το 60 της Μπαρτσελόνα.
1: Τώρα ήταν ένας εκεί, ναι, ήταν κανένα δυο.
3: Γιατί και εγώ δεν ήμουν δημοσιογραφικά, ξέρεις, για να είχα πάρει χαρτιά και τέτοια, να δω ποιοι είναι οι παίχτες και αυτά.
1: Ναι, κατάλαβα, ήταν αυτό. Τέλος πάντων. Μεγάλη μέρα η Κυριακή, γιατί μας έκανε και στο ποδόσφαιρο το διπλό της Άστον Βίλα. Χρειαζόμαστε και ένα γύρο στο ποδόσφαιρο.
3: Ναι, εξασφάλισε όμιλο Ολυμπιακό στο Europa League με το rebalancing. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
1: Βεβαίως. Και βέβαια η χτεσινή μετά δεν μας πήγε καλά. Αρχίσαμε με τα δυθάρεστα, συλληπιτήρια από μένα. Ναι, με δημόσια πρόσωπα κτλ. Και με τον Άτζα και με τη Μαστροκώστα κτλ. Τέλος πάντων, εντάξει. Και ένα άλλο που θέλω να πω, χωρίς να θα το πω λίγο, δεν θα το πω τοξικά πολύ. Λοιπόν, όταν πρέπει λίγο οι παράγοντες των ομάδων, είτε είναι πρόεδροι, είτε είναι προπονητές, γενικότερα έχουν ένα θέμα, παρουσιάζουν κάποιες αντικοινωνικές συμπεριφορές, θα το πω λίγο ευγενικά. Και γενικότερα, ενώ έχουν περιοριστεί οπαδοί, επειδή οι νόμοι έχουν γίνει πιο σκληροί, ειδικά από πρόπερση που προφυλακίστηκαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού με το θάνατο του αστυνομικού στο Ρέντι, τον ΜΑΤ, έχουν περιοριστεί οπαδοί. Βλέπεις κάτι μεμονωμένα περιστατικά, με πιτσιρίκια, αλλά και πάλι έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Δεν μπορεί ο χειρότερος οπαδός πλέον να γίνεται ο παράγοντας. Γιατί μπορεί να επηρεάσει και αρνητικά τους πραγματικούς οπαδούς και φιλάθλους. Πρέπει λίγο, παρότι βάζουν χρήματα και έχουν και ευθύνες και τρίζει η καρέκλα τους, είτε είναι προπονητές. Δεν χρειάζεται τώρα ο προπονητής να κατεβαίνει στο πάρκι της Νέας Φιλαδέλφειας, να κλωτσάει μπάλες, να χρηστουκίζεται σε αγώνα μπάσκετ, να μπαίνει με όπλα κλπ. Κλπ. Ή να κάνει γραφικά βιντεάκια στο TikTok. Πιο λίγο χαλαρά, γιατί εντάξει, είναι οι καιροί δύσκολοι και ο κόσμος.
0: Γιατί ξεφεύγει η φάση, φίλε, όταν θα κάνουν αυτά οι παράγοντες. Δεν θα τη συζητάμε.
1: Έβλεπα χθες, ας πούμε, στο Άγκαμπρο, χθες έβλεπα πάνω τα λάβαρα των Γιανακοπουλέων, των Μακακέλε, και λέγαμε, ας πούμε, με την παρέα μου εκεί πέρα. Τι σοβαροί, εντάξει, σοβαροί άνθρωποι δεν είχαν, δεν δώσανε δικαιώματα, δηλαδή, όπως οι σημερινοί παράγοντες. Και, ναι, αυτό που είπα πριν, τέλος πάντων. Εντάξει, ναι. Αυτά έχω να πω. Τώρα το καλοκαίρι θα έχουμε από εδώ και πέρα Μουντιάλ και μεταγραφολογίες. Θα ακουστούν και ονόματα.
3: Και μεταγραφές θα έχουμε. Δεν θα έχεις
1: και μεταγραφές. Και ονόματα. Δεν έχει βέβαια αυτά τα παλιά τα έσχη. Εγώ νομίζω εκεί έχουν περιοριστεί λίγο. Που λέγανε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Λεμπρόν Τζέιμς Ζαρντέλ στον Ολυμπιακό. Κύριος δύο παίκτες τώρα, Ροναλντίνιο. Εντάξει, έχουν κάπως περιοριστεί αυτά. Παρατηρώ τώρα τελευταία. Ναι.
3: Ο Ροναλντίνιο δεν είχε γραφτεί για τον Παναθηναϊκό κάποτε.
0: Όχι, ρε.
1: Νομίζω είχε γραφτεί και για τους δύο.
3: Α, πράγμα.
0: Είναι δυνατόν. Έγινε.
1: Ναι, και για τους.
3: Όχι, έγινε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
3: Έχει γίνει σε εφημερίδα.
1: Καλή συνέχεια, κύριε.
0: Επειδή το λέει ο Τσάκας. Επειδή έγινε σε εφημερίδα. Τι σημαίνει αυτό.
3: Σου λέω. Έτσι μου ήρθε, ξέρεις, φλασιά το πρωτοσέλιδο.
0: Ο Τσάκας
3: το. Ναι. Έγινε, ρε Μίλτο.
1: Καληνύχτα, κύριε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα, ρε Γιάννικ.
1: Έλα, εγώ.
0: Έλα, ρε Γιάννικ. Τι κάνεις.
1: Έλα, ρε Γιάννικ. Καλά.
0: Καλά, εσύ.
1: Χαίρομαι που σας ακούω, παιδιά, να είστε καλά πάντα. Στεναχωρηθήκαμε χθες με τον Άντα Ζητικογό Μαστρογώστα και με τον Μαραγκό που αρρώστησε, ο άνθρωπος. Μαξιό Μαραγκός βαθανιέται χρόνια, έτσι.
0: Έχει, ναι, ο άνθρωπος έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Καλή πορεία.
1: Ο Θεός να του διά κουράγιο και του Μαραγκού και του οικονόμου. Τέλος πάντων. Χαρήκαμε ιδιαίτερα.
3: Ναι, ρε Γιάννικ. Ναι, ρε Γιάννικ.
1: Χαρήκαμε ιδιαίτερα, θυμόμαι, όλη τη χρονιά η Ηρακλή έπαιρνα σε τηλέφωνο σχεδόν κάθε μετά από κάθε μάτς. Ήμουν μέσα στην τρελή χαρά και εσύ έκοφτες μου τα φτερά μου.
3: Καλά μου τα μνέστη. Δεν στάκοβα γιατί...
1: ναι, ρε, ξέρω, ρε, τα γούρια, ρε.
3: Ναι, όχι, απλά θυμίσου όμως και τι γινόταν μετά από ήττες.
1: Καλά, θυμούμαι. Μιλώ για τις νίκες που ήμουν κατευθουσιασμένος και από την εμφάνιση της ομάδας. Θέλες μου ταπεινά, έχουμε. Τώρα μπορούμε να πανηγυρίσουμε, να χαρούμε.
3: Βεβαίως, Γιάννη, το θέμα βέβαια δεν ήταν το τι γούρια μπορεί να έχω εγώ ή τι. Ή εσύ, ας πούμε. Το θέμα ήταν ότι η ομάδα ήταν πραγματικά μια γροθιά και άκουσα και το. Είδα ένα ρίλ του Χρήστου του Μπαφέ, τότε συνεκοπήσω ο Παντελή Διαμαντόπουλο, που είπε ότι. Πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, ο Χρήστος.
1: Ναι.
3: Ότι μέσα στο πούλμα που πήγαινε στο ΆΚΑ ήταν όλοι. Δεν ακουγόταν.
1: Τι.
3: Συγκεντρωμένοι, απόλυτα συγκεντρωμένοι στο στόχο.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτό βγήκε. Δηλαδή, έβλεπες, ναι, ας πούμε. Να το πούμε. Τους βασικούς. Γιατί εντάξει, το μπάσκετ δεν έχει βασικούς. Άρα. Δεν είναι όπως παλιά που έμπαινε μια πεντάδα και δεν έβγαινε ποτέ.
1: Ναι.
3: Δηλαδή έβαζε τα καλάθια ο Πίτρης και έβλεπες, ας πούμε, τον Βεζέκο στον πάγκο. Πανηγύριζε σαν να το είχε βάλει ο ίδιος. Που έτσι πρέπει να είναι οι ομάδες για να πετύχει, για να φτάσει στο στόχο.
1: Φοβερό, πραγματικά.
3: Στο στόχο. Έτσι πρέπει να λειτουργήσει.
1: Ωραίο το παράδειγμα που έφερε για του για το, υποτίθεται ανταγωνιστές για τη θέση. Mm-hmm. Και έβλεπε στο Βεζέκο πώς επανεκκλήθηκε ακριβώς στα καλάθια του, του Πίδες. Φοβερή πραγματικά, εν τω μεταξύ, έτσι μόνο τώρα, εν όλη τη χρονιά, και εγώ προχωρώ το λίγο παραπέρα, και λέω ότι είναι τα τελευταία 5 χρόνια, φίλε, που η ομάδα είναι σταθερά εξαιρετική σε πάρα πολλά μάτς.
3: Μάριο Γιάννη, δηλαδή, δεν θυμάσαι που... Εντάξει, που φυσικά ήταν αποτυχία πέρυσι στο Αμπου Ντάβι που ο Ολυμπιακός δεν πέρασε τη Μονακό να πάει στο, στο τελικό. Που λέγαμε ότι πάντα, ξέρεις, είναι επιτυχία και το γεγονός ότι φτάνεις. Δεν είναι δεδομένο ότι, ότι θα πας στο Final Four. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα και λέμε «Α, σίγουρο το Final Four, σίγουρο το Final Four, σίγουρο το Final Four».
1: Εμείς συμφωνούμε,
3: Γιάννη, 5 σερί Final Four. Δεν είναι απλό πράγμα. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει πάρει τίτλο. Θα μπορούσε να το είχε πάρει τότε σίγουρα στο.
1: Μία φορά στο μόνο, ρε αδερφέ. Μία
3: αλλά
1: φορά μόνο.
3: Εγώ πίστευα και την ομάδα και πάρα πολύ, να ξέρει, και στο Βελιγράδι με το τρίμπο του Τμίτσι. Αν είχαμε περάσει την Εφές, νομίζω ότι στο τελικό θα το πέραμε. Ήταν όντως και.
1: Πολύ καλή ομάδα.
3: Ήταν όλο το πακέτο. Μπήκε αυτό το σουτ. Ο Ολυμπιακός, α πούμε, σε αυτά τα, στο Βελιγράδι και στο Κάουνας έχει

0: εσείς. Τσακώνομαι με Ολυμπιακούς, με τους δικούς μου, με τα νύψια μου, που μου έλεγαν ας πούμε ότι αν δεν το πάρει ο Μπαρτσόκας είναι αποτυχημένος, δεν έχει Ευρωλίγκα. Του έλεγα τους εγώ μόνο και μόνο το ότι κάθε χρόνο σχεδόν είναι δεδομένο.
1: Ο Μπαρτσόκας είχε Ευρωλίγκα, γιατί ο Μπαρτσόκας κατάφερε αυτό που είχε,
0: που είχε
1: συμβεί με τον Ιφκοβιτς, που πήρε μετά από πόσα, ο Ιφκοβιτς μετά από 15 και ο Μπαρτσόκας μετά από 14 Ευρωλίγκα με την ίδια ομάδα σε διαφορετικές θητείες τους. Δεν είναι απλό πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο Ιφκοβιτς το είχε πάρει το 97 και το πήρε μετά στην Κωνσταντινούπολη το 12 και ο Μπαρτσόκας το είχε πάρει στο Λονδίνο το 13 και το ξαναπήρε το 26.
0: Ναι, απλώς εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πολλοί τόνιζαν και έλεγαν ότι είναι αποτυχημένος, είναι loser κτλ. Τούτο πράγμα τώρα που έγινε, δεν ξέρω αν είδες το βιντεάκι με τον...
1: Ποιο?
0: Τον δικό σας, ο Ζέρβα. Με την μετάδοση των τελευταίων δύο λεπτών.
1: Όχι, δεν το έχω δει.
0: Φοβερό φίλε, φοβερό. Λέει τα πάντα ο Νίκος. Mm-hmm. Λέει τα πάντα, ακριβώς είναι τούτο το πράγμα ότι τούτη η Ευρωλίγκα φεύγει ένα βάρος τεράστιο από όλων των οργανισμών του Ολυμπιακού.
1: Σίγουρα.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι την επαύριον ανανεώνει ο προπονητής για τρία χρόνια.
1: Σίγουρα να ξέρεις, έφυγε ένα πολύ μεγάλο βάρος. Εδώ έφυγε από εμάς. Δηλαδή, εγώ
0: ακριβώς, με όλα, από την ομάδα.
1: Δηλαδή σκέψουμε όλον αυτόν τον κόσμο που μπορεί να δείπε μέσα στο κήπεδο.
0: Ναι.
1: Όταν πήρε το rebound ο Πίτερς μετά το άσογο τρίποντο του Καμπάτσο.
0: Ο χαμός.
1: Ναι, ήταν μεγάλο ξέσπασμα και μετά για ένα μικρό διάστημα κάπως, ρε παιδί μου, νιώσαμε ότι έφυγε κάτι από πάνω, ότι αδειάσαμε, ήμασταν ήρεμοι. Ήρεμοι, ναι, στα, ναι, πάντα. Δηλαδή σκέψου πόσο το είχαν αυτό οι παίχτες.
0: Το προπονητής.
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει πολύ νευρικό. Ήταν νευρικό στο ξεκίνημα.
0: Πάρα πολύ.
1: Και μέσα στο μάτς γίνανε και λάθη τα οποία δεν μπορεί να τα κάνεις έτσι τόσο εύκολα.
0: Πόσα κάναμε, 15?
1: Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω δει καν το στατιστικό. Υπήρχε μια φάση, ας πούμε, για κατάσταση υπήρχε η φάση που κάνει την τάπα, παίζει φοβερή άμυνα Ντόρσεϊ και δεν μπορέσαμε να κάνουμε επίθεση. Είχαμε κάνει σε ένα άλλο λάθη τα οποία δεν τα συνηθίζαμε όλη τη χρονιά. Αλλά βέβαια άλλο τελικός, άλλο ημιτελικός, είναι άλλα μπάτσα αυτά.
0: Ναι. Πάντως για να κλείσω, χωρίς να είμαι προσωπολάτρης, απλώς όπως το βλέπα εγώ όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι ο Μπαρτσόκας πρόσφερε, ότι έκανε δουλειά, φαινόταν. Και εγώ φοβόμουν μην τυχόν έχουμε αποτυχίες για να μην φύγει ο Μπαρτσόκας για το καλό της ομάδας, όχι επειδή είμαι προσωπολάτρης.
1: Ο Μπαρτζόκας και το είχε πάρει την τελευταία πέντε. Είχε ψηφιστεί δύο φορές καλύτερο στο προβλητή στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ναι,
1: έπαιζε Ολυμπιακός καταπληκτικό μπάσκετ. Καταπληκτικό.
0: Το καλύτερο μπάσκετ με διαφορά. Άμυνα, επίθεση, συν 300.
1: Χάζευε εκεί τις συνεργασίες, όλα τα κοψίματα. Το πώς βγαίνανε τα ελεύθερα σου.
0: Τα πάντα.
2: Έγινε, Γιάννη.
0: Εντάξει, κλείνω. Έγινε.
1: Έγινε,
0: Γιάννη. Γεια χαρά, καληνύχτα.
2: Για πάμε. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
3: Ηρακλή, δύο ερωτήσεις μπορώ να σου κάνω. Παναθηναϊκός είμαι.
1: Γιατί, πρώτο το όνομά σου πες μου.
3: Και μετά στο Διονύση το αντικειμενικό. Γιάννης Παναθηναϊκός, μετά στο Διονύση το αντικειμενικό των Παναθηναϊκών. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πόσες βολές βάρεσε η Ρεάλ στο πρώτο ημίχρονο.
1: Καμία. Ξέρεις πόσο
3: είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Όχι.
3: Είναι παγκόσμιο ρεκόρ Ευρωλίγκα.
1: Όχι.
3: Πότε έχει ξαναγίνει?
1: Πολλές φορές έχει γίνει.
3: Πες μου άλλη μία.
1: Δεν ξέρω, έχω να κάτσω να σου ψάξω όλα τα μάτια.
3: Πες μου άλλη μία.
1: Αλλά δεν έχει γίνει. Πες μου.
3: Εγώ λέω δεν έχει ξαναγίνει.
1: Μα
3: είναι πρώτη φορά.
1: Μα έχεις δει το μπάσκετ, το βλέπεις το μπάσκετ?
3: Όχι, δεν το βλέπω.
1: Okay. Αυτό δεν το βλέπεις, όχι,
3: δεν το βλέπω το μπάσκετ. Εσύ που το βλέπεις, μπορεί να μου πεις πότε έχει ξαναγίνει?
1: Δεν θυμάμαι να σου πω.
3: Και λέω και εγώ, καμία. Μηδέν βολές, μία ομάδα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πάμε παρακάτω.
1: Ξέρεις με πόσες κλείσανε οι διαφορά? Και οι Ισπανοί και Τούρκοι. Τι Ισπανοί και Τούρκοι?
3: Πάμε παρακάτω, λέω. Ναι. Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία κλπ.
1: Ναι.
3: Μιλάνε για μια Ευρωλίγκα.
1: Όχι.
3: Όχι. Και μιλάς ειλικρινά τώρα?
1: Βέβαια, ναι, μιλάω ειλικρινά. Όχι.
3: Ψάξει λίγο γύρω-γύρω, δεν σκέφτε λίγο τα γύρω-γύρω.
1: Όχι, τα γύρω-γύρω, είναι αδερφέ μου, ναι, που διαβάζεις εσύ. Ναι. Τα γύρω-γύρω.
3: Όχι, αυτά που λένε όλοι, ρε φίλε, όλοι οι Ευρώπη.
1: Έχει πει, ας πούμε.
3: Δεν τα λέω εγώ.
1: Τι τα λένε?
3: Διονύση, λένε γύρω-γύρω, Διονύση, αντικειμενικέ μου, πάνω στην.

0: Μην ειρωνεύεσαι. Μην ειρωνεύεσαι.
1: Όχι, δεν ειρωνεύομαι. Γιατί ο Μίκης δεν μιλάει, σε καλύπτει.
0: Τι με καλύπτει.
1: Βέβαια και σε καλύπτει.
0: Μου
1: είπε για το πόλο σήμερα που ήρθε 15-12. Μου είπε για το πόλο.
0: Το πόλο, τι
1: θυμίζει και αυτό να μας πει. Διονύση γύρω-γύρω μιλάνε για Ευρωλίγκα Μεσσίες.
2: Τι λες, περίμενε.
0: Ότι είπε ενίδηση.
2: Ναι, τι, ποιο είναι το θέμα.
1: Σε ρωτάω, γύρω-γύρω μιλάνε για Ευρωλίγκα Μεσσίες.
2: Μιλάνε. Ποιο είναι το θέμα μου.
1: Μπράβο, γιατί λέει ο Ηρακλής ότι δεν μιλάνε.
2: Δεν ξέρω τώρα.
1: Είναι Ηρακλή που μιλάνε, δεν το ξέρει.
0: Δεν το ξέρω, δεν
1: ξέρω. Μάλιστα, ο Γιανακόπουλο στη θέση του Μαρινάκη και του Δημητριάδη τι θα γινόταν.
2: Τι θα γινόταν τώρα, Ντόρο.
0: Τι γίνεται, δεν ξέρω. Άντε,
1: βρε μου, νο.
3: Τα θες να σου βρω, θες να σου βρω το τηλέφωνο δηλαδή.
2: Λοιπόν, τραγούδι για διάλειμμα.
3: Θες να σου βρω το τηλέφωνο.
2: Τραγούδι για διάλειμμα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πηγουίν Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε?
5: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
4: Σε θαυμάζω.
5: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Ωρε φίλε.
7: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
8: Γιατί. Αχ, γιατί.
9: Πάνω τι.
10: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
11: Παρακαλώ.
12: Καλησπέρα.
11: Έλα, ο Σέλης την έμεναν από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
12: Από τη Σάλπης. Από Σαμονή.
11: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
12: Από το Γρηγόρη.
11: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
13: Γελάς, ε.
12: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη πάλι.
14: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
15: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
16: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
17: Να σου πω κάτι.
15: Πάμε.
17: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
15: Ναι.
17: Και σφύριξα κιόλας.
15: Ναι.
17: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω? Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
15: Ναι.
18: Σου σφυρίζω.
19: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνεις τη Ραμπόνα?
20: Ραμπόνα, αυτή είμαι!
19: Δηλαδή...
21: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα, έκανες 3 ώρες να φας.
22: Για
21: την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό, πήγαινε από άλλο δρόμο.
22: Είναι δυνατόν!
21: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη ώρα περνάς. Έχει κίνηση, ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
22: Δεν είναι δυνατόν!
21: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
22: Σιγαγιόπουλος!
23: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Λοιπόν, για πάμε δεύτερη ώρα. Χαίρετε.
1: Έλα, Λιονύση.
2: Έλα, Κωστή.
1: Κάτσε λίγο να... Έλα. Τι γίνεται.
2: Καλά, φίλε.
1: Την περασμένη εβδομάδα είχα ένα δικαστήριο για ένα, για ένα δίπλωμα και ήταν μια υπόθεση ένας έτσι, ή μάγκας, γιατί μίλαγε, αυτό έχει άντρας, ξέρω εγώ, αλλά τον είχε δει η γυναίκα του, φίλε. Είχε φάει πολύ ξύλο. Αυτή ήταν αθλήτρια.
0: Μη συνεχίζουμε.
2: Ψάχνουμε.
0: Μη συνεχίζουμε.
1: Και παραξενεύτηκα, ξέρω εγώ, γελό. Τέλος πάντων. Οπότε καλύτερα που έκανε καταγγελία το να τα βάζει με τον κόσμο κτλ. Κρίμα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θέλω να πω του Γιάννη, γιατί ξέρω ότι ασχολείται του μπασκετικού. Θέλω να του κάνω μια ερώτηση. Να μου πει τη γνώμη του για τα μηδενικά συμβόλαια τότε του, γιατί αναφέρεται πολύ στο παρελθόν. Και πώς το έβλεπε, υπήρχε ισονομία τότε και με το άντρο των διαιτητών, δηλαδή τα γραφεία των διαιτητών στο ΆΚΑ, ξέρω εγώ, έτσι. Αν μπορεί θέλει ας απαντήσει. Τώρα για τον Ομπράντοβιτς, για μένα είναι ο κορυφός προπονητής, τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, γιατί δεν μπορείς να τον κρίνεις στην τέτοια που ήταν, στην Παρτιζάν. Πιστεύω ότι δύσκολα θα έρθει, γιατί ξέρεις τι γίνεται, άμα έρθει τώρα και αποτύχει, αυτοί τα κοιτάνε αυτοί οι προπονητές τέτοιας αξίας με αυτά τα πράγματα, γιατί κοιτάζεις. Βλέπετε τον Ολυμπιακό με καινούργιο γήπεδο, θα είναι πολύ διαφορετικός, πολύ καλύτερος. Βλέπει επίσης την Ελλάδα ότι ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, θα ανέβει ο Άρης, η ΑΕΚ. Δεν το ξέρω, μακάρι να έρθει. Εγώ θέλω να έρθει για να γίνει ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα το ελληνικό. Τέλος πάντων.
2: Μα ήδη είναι βελτιωμένες αυτές οι ομάδες και θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο.
1: Αυτό σου λέω. Μακάρι να φτάσει. Καλά, στο επίπεδο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού δεν θα φτάσουν του χρόνου, ας πούμε. Θα μου πεις, το μπάσκετ είναι διαφορετικό, άμα φέρει 5-6-7 παίχτες, εγώ κατευθείαν κάνεις ομάδα. Θα παίξει Ευρωλίγκα, ΠΑΟΚ.
2: Είχα διαβάσει ότι θέλει να παίξει.
0: Το έχουν σε ένα πλάνο.
2: Αλλά όχι για την επόμενη χρονιά, για την μεθεπόμενη.
1: Μάλιστα. Πολύ θέλω να δω ένα ελληνικό πρωτάθλημα, ρε παιδιά, έτσι, ανταγωνιστικό. Λίγες χρονιές ήταν που ήταν και οι τέσσερις ομάδες, έτσι, οι πέντε.
0: Πρέπει να πάμε πολύ πίσω.
1: Πολύ πίσω, ναι. Γιατί όταν ήταν η Θεσσαλονίκη, υστερούσαν οι δικοί μας.
0: Πολύ πίσω.
1: Μετά ανεβήκαμε εμείς, πήγαν οι άλλοι.
0: Ο ΠΑΟΚ έμεινε.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Τότε με Βυσσαγιάκο.
1: Είναι 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ, που ήταν.
0: 2000.
2: Πριν 25 χρόνια.
0: Αυτό λέω. Όχι, γιατί έλεγε ο ΠΑΟΚ ότι υστερούσαν στην Αθήνα. Μετά που ανέβηκε η Αθήνα, έμεινε ο ΠΑΟΚ για ένα διάστημα. Ο Άρης άρχισε να πέφτει. Ο ΠΑΟΚ έμεινε. 2000 είχε πάει. Ο ΠΑΟΚ είχε πάει τελικό το 2000.
1: Κάταμε το πρωτάθλημα που σου ήταν ο άλλος από το κέντρο, το έλεγαν ο Γιουγκοσλάβος, Χταράς.
0: Ο Πέτζα.
1: Μπράβο.
2: Ο Πέτζα δεν είχε σου ήταν από το κέντρο.
0: Όχι από το κέντρο.
2: Ο κέντρο Ράτζα είχε βάλει τρίποντα.
0: Ναι.
3: Ο Πέτζα λίγο που μπροστάγε
2: πάλι. Όχι, από το πλάι. Το πλάι, 45.
0: Ναι, ναι.
2: 45 μοίρες.
0: Όχι στο κέντρο. Αλλά εντάξει ήταν...
1: Ηρακλή ήσουν αμέσα, ε.
2: Ναι, φίλε.
1: Πού φίλε.
2: Το ευχαριστήθηκα πολύ, αλήθεια σου λέω.
1: Το ευχαριστήθηκε σαν πάει 5 κιλό το σύμπτο τελευταίο. Κάναμε,
2: φίλε. Άστο, εκεί είχα μαρμαρώσει.
1: Αυτά μόνο Ολυμπιακός θα κάνει.
2: Φίλε, αυτά που
1: γίνεται. Φίλε, το
2: μπάσκετ είναι η φύση του αθλήματος τέτοια που δεν σε αφήνει ποτέ να ηρεμήσεις.
0: Με τίποτα.
2: Δηλαδή και 10 πόντους μέσα στην αλληλικό που τέλειος. Εντάξει, βέβαια, εκεί τώρα έχουν συμβεί πράγματα και θάματα.
1: Φύγαν από το γήπεδο σου λέω. Είχαν πάρει το κύπελο και πανηγυρίζαν οι δικοί μας. Τέλος πάντων. Πιστεύω ότι ήταν το χειρότερο παιχνίδι του Ολυμπιακού, από τα χειρότερα φέτος.
0: Είναι τελικό μπορεί, επιθετικά...
2: Καλά, από τα χειρότερα και... Ναι. Έχει βάλει 90 πόντους, δεν μπορεί να το πεις.
1: Όχι, από τα χειρότερα. Ναι, ήταν από τα κακά παιχνίδια του Ολυμπιακού, πώς να σου το πω. Δεν έχει κάνει πολύ άσχημα παιχνίδια φέτος ο Ολυμπιακός. Ήταν ένα από αυτά, δηλαδή, άμα δεις τον τόσο υπόσχο που τους έβαλε.
2: Δεν έβαλε.
1: Ο Βεζένκοφ. Και αυτός, κάτω του μεσόωρου.
0: Ναι, αλλά είναι καθοριστικό τρίποντο.
2: Ναι, έβαλε εκεί όμως το 73-71. Είναι η πρώτη φορά που έχει σεζόν εκεί η Ρεάλ.
1: Αλλά θέλω να σου πω, κάτω από το μεσόωρο οι δύο από τους τρεις. Που είναι ας πούμε οι αυτοί. Εντάξει, αν πεις ξεπετάχθη ο Πίτερς. Πεθάρας αυτός, ρε φίλε, πεθάρας. Δεν πιστεύω να φύγει. Δηλαδή για να φύγει τώρα τον Ολυμπιακό να πάει στην Αρμάνη, γιατί είναι τέτοιο αθλητή που δεν πάει να κρεμάσει. Ξέρεις, στην Αρμάνη πάνε όσοι, σου λέει, όσα πάρουμε. Τώρα,
2: ο Ολυμπιακός κάνει προσπάθεια να τον κρατήσει. Στην Ευρωλίγκα, μπορεί να είναι και σε όλο τον Πασίδα, αλλά δεν το γνωρίζω, αλλά στην Ευρωλίγκα, ακόμα και να έχει υπογράψει ένα παίκτη προσύμφωνο, δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπογράψει κανονικό συμβόλαιο, εάν δεν ολοκληρωθεί το προηγούμενο, αυτό που είναι σε ισχύ με την ομάδα του.
1: Δηλαδή,
2: αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο που μπορεί να υπογράψει ένα παίκτη 6 μήνες πριν τη λήξη του συμβολέου του.
1: Και να ισχύει, ναι.
2: Δεν υπάρχει. Στο μπάσκετ, λοιπόν, υπάρχει, ας πούμε, ένα προσύμφωνο που μπορεί να σου πούνε ότι έχουμε συμφωνήσει. Αν τώρα ο Ολυμπιακός, που δεν έχει θέμα οικονομικό, του δώσει τα χρήματα που μπορεί να του δίνει η Αρμάνι του Πίτερς, είναι για πάνω από 1,6 το χρόνο.
1: Σίγουρα θα έχει άλλα αντιμετώπιση. Τώρα, εντάξει, πιστεύω ότι θα μείνει.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Έφυγε τώρα να έχει τον καλύτερο σουτέρ, ένα από τους καλύτερους, και να σηκωθεί να φύγει και μετά να ψάχνει άλλο σουτέρ.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο Πίτερς.
1: Έχει και μαγαζί εδώ.
2: Εντάξει, έχει το μικρό λίμανο. Ναι, αυτό δεν έχει σημασία. Ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να έχει όπου θέλει μαγαζί. Αλλά το...
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω, δεν έχει κάνει εδώ κάτι.
2: Ο Πίτερς δεν είναι μόνο ότι είναι καλός παίχτης και έχει τρομερό σουτ. Ο Πίτερς
1: είναι και καλός αθλητής.
2: Δεν δημιούργησε ποτέ θέμα.
1: Αυτό σου λέω.
2: Που μπορεί να έπαιζε 3 λεπτά όταν γύρισε ο Βεζέκοφ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να σου πω κάτι υπερβολικό.
1: Αν θυμάσαι, όταν ήρθε ο Βεζέκοφ, ήταν από τους πρώτους που τον καλωσόρισε. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε. Πάντως, εγώ πιστεύω ο Ολυμπιακός. Πότε θα είναι δημο το κήπεδο, ρε φίλε, γιατί άκουσα ότι του χρόνου τόσο γρήγορα.
2: Σε 2 χρόνια.
1: Σε 2.
2: Ναι. Για τον μπάσκετ, λες.
1: Ναι, ναι, για τον μπάσκετ. Πάντως, είδα τη μακέτα, τρομερό κήπεδο, και μόλις γίνει αυτό το πράγμα, πιστεύω η ομάδα θα απογειωθεί.
0: Δεν έχει μαγείρεται ακόμα. Πως έχεις δει τίποτα σχέδια που φτιάχνουν στο ίντερνετ, ναι, φίλοι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, είδα κάτι, ρε παιδί μου, σαν περίπου.
0: Αυτά είναι AI, ξέρεις, όλα αυτά που φτιάχνουν. Μακέτα δεν έχει βγει.
1: Ναι, όχι, μακέτα, είναι λάθος μου. Ναι. Πάει ο Διονύση, έφυγε ο Ισπανός, πάει,
0: Ποιος είναι ο Ισπανός? Α, ο Μπενίτεθ, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, αφού ανακοίνωσε νέο Παναθηναϊκό σήμερα.
1: Δουλειά κι αυτή, ρε φίλε. Έρχονται 2 μήνες, 3 και παίρνουν αποζημίωση.
0: 7, όχι 3.
1: Πόσα πήρε?
0: Πήρε 5,7.
2: Όλοι μαζί.
1: Ούτε 6.
0: Έλατε.
1: Ψιλολόγια.
0: Εντάξει, θα σε ακουστεί.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν.
2: Γεια σας, κοντά μου.
1: Χαιρετισμούς να δώσω στο Γιάννη από την Κύπρο. Έμαθα ότι δεν ήταν, είχε μια αυτό, περαστικά. Και καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σου, Κωστά.
2: Γεια σου, Αργία μου.
0: Πάμε.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ηρακλή,
2: Γιώργος Παγκράτου, Ολυμπιακός. Γιώργος, γεια σου.
0: Ναι. Γιώργο, έλα πιο κοντά στο ακουστικό, μόνο να σε ακούμε καλά.
3: Μισό λεπτό. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Ναι. Δεν ακούγεσαι καλά, ρε Γιώργο.
3: Είναι τώρα, μ' ακούτε?
0: Τώρα, ναι.
2: Τώρα καμπάνα.
3: Ωραία. Να ξεκινήσω από αυτό που ο τελευταίος φίλος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού που λέει ήταν από τα χειρότερα ή πολύ κακό. Εγώ θα πω ότι ήταν καλό το παιχνίδι του Ολυμπιακού, απλά ήταν πάρα πολύ καλό το παιχνίδι της Ρεάλ. Δηλαδή τώρα έχω πάθει πλάκα με αυτό το μάτς Ρεάλ που είδα. Δεν το περίμενα, τόσο δύσκολο. Έχει παίξει μπασκετάρε Ρεάλ.
2: Και ήταν και πάρα πολύ εύστοχη. Δηλαδή ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή ο Νολάλης και 5-6 τρίποντα.
3: Έχει παίξει μπασκετάρα μπροστά, έχει παίξει μπασκετάρα πίσω, δεν αφήσαν την μπάλα να πάει στο low post, έχει κάνει τρομερό κουτσάρισμα και ο Σκαριόλο. Όχι, εντάξει, δεν είναι ραλ, έχει φανέλα, εντάξει, ναι. Μόνο αυτή η ομάδα μπορούσε να παίξει με τέτοιες απουσίες τόσο καλά. Δεν πιστεύω ότι μπορούσε άλλη ομάδα. Πάση περιπτώσει, τέλος, καλά, όλα καλά. Εγώ, Ηρακλή, να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ ανακουφίστηκα παρά πανηγύρισα.
2: Μου το έχουν πει και άλλοι αυτό, να ξέρεις.
3: Ναι.
2: Κοίτα, όχι, όταν το πήραμε, θα σου πω, εγώ το είπα και πριν. Φυσικά, εγώ πανηγύρισα, ξέρετε, όταν κρίθηκε, όταν που ήθελε τα 2 δευτερόλεπτα, ήταν 5 πόντους πριν τις βολές του Πίτερς. Αμέσως μετά, φίλε, και εγώ ανακουφιστήκα πάρα πολύ.
3: Είχε αυτά τα δευτερόλεπτα εκεί που έγραφε 1,9 το ρολόι και κοιτούσες, έβγαινε αυτός ο βραχνάς σου, παιδί.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί.
3: Λες, επιτέλους,
2: συμφωνώ.
3: Είχε γίνει και αυτό που έγινε τα τελευταία δευτερόλεπτα. Εγώ τώρα, Ηρακλή, βλέπω το μάτσο με τον πατέρα μου που είναι 63 χρονών άνθρωπος. Και έχει γίνει σαν τον Ομπράντοβιτς δίπλα, έχει μελανιάσει, έχει σηκωθεί εκεί που χάνει ο Φέληξ ο τρίποντο. Του λέω άνθρωπο, κάτσε κάτω. Θα πεθάνω τώρα για τον μπάσκετ. Δεν μιλούσε. Είχε ένα βλέμμα σαν να έρχονται μετεωρίτες να καταστρέφεται ο κόσμος. Λέω εντάξει, δεν είναι παρανοϊκά αυτά. Είναι τρέλα, είναι τρέλα. Πάλι καλά. Δόξα τω Θεώ. Απλά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Αν το ξέρω.
3: Όχι, αν το ξέρει, είναι γνώμη.
2: Ναι, έλα.
3: Είχαμε γνωριστεί στην Αστάνη στο ξενοδοχείο. Τώρα προσπαθώ να σου φέρω.
2: Α, μπράβο.
3: Ναι, μπράβο.
2: Ναι.
3: Γιατί είχαμε κάνει μια κουβέντα πέρα από τα ποδοσφαιρικά της και στο τέλος για τον μπάσκετ.
2: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, άστα όλα τα άλλα. Τώρα το πήραμε στο ΑΚΑ. Εντάξει, όλα αυτά τα επικοινωνιακά τα ωραία μου αρέσουν. Mm-hmm. Εγώ τα την ουσία είναι 4-7.
2: Mm-hmm.
3: Θεωρείς ο Μπαρτζόκας μετά από αυτό θα ξεκλειδώσει? Θα μπορούμε να ανεβάσουμε τις πιθανότητες να μειώσουμε το μεγάλο
2: ποσοστό? Δεν ήταν, αδερφέ, κλειδωμένος ο Μπαρτζόκας.
3: Ρε εσύ, έχει πάει 5 Final Four ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να μην το συνυπολογίσουμε αυτό τώρα στο τέλος.
2: Περίμενε, αδερφέ. Και... περίμενε. Τα δύο. Στο πέμπτο το πήρε. Τα 5 σερί που έχει πάει ο Μπαρτζόκας.
3: Το πέμπτο το πήρε. Ωραία. Ναι.
2: Γιατί άμα βάλουμε και το άλλο που είχε πάει μία φορά, καταλαβαίνεις ότι έχει 2 στα 6. Λοιπόν.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, τα δύο έχουν χαθεί στο σουτ. Στο σουτ. Αυτή είναι
3: στο σουτ το πήραμε όμως. Δηλαδή μας το έδωσε πίσω τώρα του Κάουνα στο σουτ του Λιούρ, μας το έδωσε πίσω με του Φέλιξ.
2: Έτσι όπως έγινε στο τέλος. Αλλά η εικόνα, αυτό που πρέπει να κοιτάς από ένα προπονητή, είναι φίλε η εικόνα που έχει μια ομάδα όλη τη χρονιά. Ο Ολυμπιακός έχει δερματίσει 3 φορές την πρώτη θέση στην Ευρωλίγκα. 3 φορές.
3: Άκουσε με, μου έδωσε την τέλεια πάσα για να πω αυτό που θέλω.
2: Έλα.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, επειδή εγώ δεν είμαι παντογνώστης, αλλά μπάσκετ ξέρω να δω τα βασικά. Όντως παίζουμε το καλύτερο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Είναι αδιαμφισβήτητο. Μόνο ένας που δεν ξέρει μπάσκετ θα πει το αντίθετο. Όταν πάμε στο Final Four, βλέπεις ότι μεταφέρεται αυτό το άγχος στους παίχτες. Τι θέλω να πω. Βλέπεις ότι ο Βεζέγκο στο παιδί πάλι δεν ήταν καλός στο Final Four αυτό.
2: Συμφωνούμε
3: μέχρι εδώ.
2: Δεν είναι, φίλε μου, ξέρεις ότι δεν είναι καλός. Είναι ότι.
3: Προσαρμόζεται
2: πάνω. Αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή, όπως εμείς προσπαθούμε να περιορίσουμε ένα καλό παίχτη τη αντιπάλου ομάδος, το ίδιο κάνουν και αυτοί. Τι νομίζεις, δεν έχουν την
3: άμυνα, βλέπεις ότι σημαδεύουν τον παίχτη που παίζει άμυνα, τον κάνουν τα screen.
2: Δεν είναι καλό στην άμυνα, ο Βεζέγκοφ δεν είναι καλό.
3: Μπράβο. Επομένως δεν μπορεί να παίζει 30 λεπτά σε αυτό το τελικό. Με ένα άποψή μου, έτσι, ούτε ο Μπαρτζόκας μου, ούτε θα το κάνω αποδείξει, αλλά δεν γίνεται να έχει παίξει 30 λεπτά σε αυτό το τελικό. Ίσως φαντάζομαι τον άφησε γιατί ήθελε αυτή τη Ρεάλ να είναι προσαρμοσμένη πάνω του και να ανοίξει ο διάδρομος για Πίτερς που τον έβαλε στο τέλος, για Φουρνιέ που δεν χαμπαριάζει και. Για τους υπολείπους τέλος πάντων. Αλλά θέλω να καταλήξω. Ο Βεζέγκο φυχή, βλέπεις ότι την Ευρωλίγκα στην πήραν παίκτες που δεν χαμπαριάζουν. Φουρνιέ που είναι superstar. Τζόσεφ που ο άνθρωπος με την κοιλιά έκανε πλάκα. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα τον μπάσκετ του ξέρει, δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε σε λόγια. Πίτερς, στρατιώτης, αχάμπαρος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βλέπεις ότι αυτοί το πήρανε. Και βλέπεις τον Βεζέγκο που έχει αυτό το άγχος. Και θα σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι μετά από αυτό θα τους ξεκλειδώσει, δηλαδή...
2: Σίγουρα.
3: Γιατί ο Βεζέγκο φαίνεται ότι είναι αγχωμένος, δεν είναι άλλος ο λόγος. Είναι mindset, είναι ψυχολογικό.
2: Αδερφέ, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε πάει 4 Final Four και δεν είχε πάρει την κούπα, φυσικά και αυτό το πράγμα δημιουργεί μεγάλο βάρος. Δεν υπάρχει ψυχολογικό βάρος, υπάρχει.
3: Βέβαια, τι. Αλλά καλά τα loser και αυτά που λένε τώρα δεν υπάρχουν.
2: Αυτά.
3: Παιδιά, τα Final Four, για όνομα του Θεού. Και
2: τα Final Four πρέπει να κρυφθούν από το
3: πίσω. Η Τσέσκα πώς έρθει, 8 στα 30. 8 κατακτήσεις στα 30.
2: Δεν ξέρω τώρα, θυμάμαι μόνο που εμείς την κερδίζαμε συνέχεια στον ημιτελικό.
3: Ναι,
2: τον είχαμε κερδίσει στον τελικό και σε 3 ημιτελικούς την είχαμε κερδίσει.
3: Είναι ειδικά μάτσα αυτά, δεν έχουν καμία σχέση με τη regular season, είτε την παλιά είτε την καινούργια μορφή.
2: Και τα playoff είναι με άλλη ιστορία.
3: Εντάξει, τα play-off συνήθως θα περάσει ο καλύτερος. Πολύ δύσκολο θα τη δεις την ανατροπή στα play-off. Πολύ δύσκολο.
2: Σου θυμίζω ότι άσε το φετινό, γιατί με τη Μονακό Ολυμπιακός ήταν κλάσσες ανώτερος, έκανε το 3-0. Με τη Φενέρ, που επίσης θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει διαλέξει άλλον αντίπαλο και να έχει αφήσει τη Φενέρ εκτός, αν είχε χάσει το τελευταίο.
3: Δεν μπαίνω πάντα στις λογικές
2: του. Αλλά σου λέω ρε παιδί μου, ότι είχε συμβεί. Με τη Φενέρ κρίθηκε στα 5 μάτς. Με τη Μονακό την άλλη φορά κρίθηκε στα 5 μάτς. Με την Μπαρτσελόνα με μειονέκτημα έδρας έπρεπε να γίνουν 2 break, κρίθηκε στα 5 μάτς. Και δεν είχαμε πλεονέκτημα. Είχαμε τερματίσει 5η και ήταν 4η Μπαρτσελόνα. Δεν είναι απλά πράγματα τα play-off.
3: Ωραία, για να μην κρατάω πολύ τη γραμμή. Πες μόνο αυτό. Δεν ξέρω, το ξέρει σαν άνθρωπο τον Μπαρτζόκα, έστω και λίγο ρε παιδί.
2: Όχι, δεν έχω γνωριστεί. Αυτά που. Ναι, και από αυτά που παθαίνω.
3: Ωραία, εμπειρικά λοιπόν και με αυτά που βλέπει και αντιλαμβάνει όταν.
2: Είναι προπονητάρα ο Μπαρτζόκα, αδερφέ.
3: Πρέπει δεν το συζητάμε.
2: Προπονητάρα.
3: Άλλη θέση ερώτηση θέλω να σου κάνω. Γιατί τα είπαμε και από κοντά σου, είπα είναι προπονητάρα, απλά είναι οπαδό. Οπότε αλλάζει η συνθήκη. Η Ηρακλή θέλοντα και μη. Ο άνθρωπο είναι οπαδό δηλωμένο και όταν έρθει εκείνη η ώρα είναι. Σαν να βάλει σε μένα χωρίς γνώση του μπάσκετ. Συμφωνούμε εδώ. Φάνηκε και τον τελικό στον ημιτελικό. Έχει κάνει σεμινεριακό coach.
2: Γιατί στο.
3: Κοτσάρισμα. Μιλάμε ο άνθρωπο στο δευτερόλεπτο άλλαζε τα πάντα.
2: Γιατί στο τελικό, γιατί δεν έχει κάνει καλό κοτσάρισμα.
3: Γιατί στο τελικό είναι πολλές οι στιγμές. Θεωρώ εγώ, επειδή μου είδα το match, ότι ο Βεζέγκοφ πιο πολλά έτρωγε παρά που
2: έπρεπε. Στον τελικό. Μα έμεινε στον πάγκο ο Βεζέγκοφ. Σε σημαντικό διάστημα.
3: Σου λέω, 30 λεπτά έπαιξε.
2: Σου λέω στον τελικό και μόνο το γεγονός ότι είχε βάλει τον Ταϊρίκ Τζόνς στο τελευταίο δεκάλεπτο που δεν είχε παίξει τα τρία προηγούμενα γιατί είναι ο ψηλός ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει πολύ πιο εύκολα στις αλλαγές και τους κοντούς. Δηλαδή είναι, και έκλεινε πάρα πολλούς διαδρόμους. Έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Τζόρτζ που μπορεί να μην φαίνεται εύκολα, ξέρεις, και από τη τηλεόραση. Για να δεν το παρακολουθείς.
3: Επίσης σοβαρή δουλειά γιατί δεν το λέτε. Έχει κάνει ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ από το τρίτο δεκάλεπτο που τον βάζει πάνω στο Λάιλ.
2: Ναι, και ο Μακίσικ έχει κάνει. Καλά, ο Τζόζεφ τον έπαιξε πάρα πολύ το Λάιλ παρά τη διαφορά με τις αλλαγές. Και ο Τζόζεφ έβαζε πολύ σωστά το κορμί του γιατί ο Τζόζεφ.
3: Ναι. Τζόσεφ κουβάλισε, άστο, έχει κουβαλήσει ο Αφανής Ιρός. Για μένα έχει κουβάλισει.
2: Έχει κάνει πολύ μεγάλο Final Four ο Τζόσεφ και στα δύο παιχνίδια. Ο Μακίσικ βέβαια, για να τα λέμε όλα, συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι το οποίο λες, αλλά εκεί που ξεφεύγουμε με 4 πόντους με το καλάθι του Μιλουτίνοφ, δεν χρειαζόταν ο Τσαμπουκάς με τον Καμπάτσο. Από τον Τσαμπουκά και μετά φάγαμε 10-4. 10-0. Το 54-50 έγινε 54-60.
3: Εντάξει, τώρα ξέρεις πώς είναι και τώρα η ένταση είναι και συγκεκριμένος.
2: Εγώ σου λέω τι έγινε. Για τα γεγονότα.
3: Τα γεγονότα, ναι, έτσι γίνανε. Απλά τώρα εκείνη την ώρα. Εντάξει,
2: και από παλιά, από εποχή τότε που είπε Άρη στη Γάνδη, που γυρνάνε τα μάτς όταν γίνεται μια μανούρα.
3: Συμφωνώ γιατί είσαι μπροστά και φαίνεται ο άλλος πάει να του κάνει αυτό.

0: είναι, ότι είναι θέμα, ότι είναι θέμα αχούς. Ο Μπαρτζόκας έχει καθαρό μυαλό, φίλε, τις περισσότερες. Πάντα, μπορεί να τύχει σε ένα μάτσο οτιδήποτε, οκ, okay, το καταλαβαίνω, μπορεί να το, να το δεχτώ. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα προπονητή που έχει τρομερό ρεκόρ σε νίκες.
1: Το εύχομαι, το εύχομαι. Γιατί είπαμε ότι είμαι ο μεγάλος στόχος, όπως και οι Παναθηναϊκοί αντίστοιχα να αυξήσουν τη διαφορά. Εμείς θέλουμε να τους πλησιάσουμε και μιλάμε τώρα με τις ομαδές που έχουν φτιάξει και οι δύο. Δεν ξέρω στα επόμενα χρόνια, εννοώ μετά από 10-15, αν είμαστε πάλι εκεί στην ελίτ. Κάθε χρόνο ξεκινάει η Ευρωλίγκα οι ομάδες μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεκλειδωθεί. Εγώ επιμένω ότι ήταν.
0: Δεν είναι κλειδωμένος, διαφορούμε σε αυτό. Μα σκέψου, ρε αδερφέ, για να κλείσουμε με αυτό, ότι ο Μπαρτζόκας έχει πάει, άσε τα δύο τελευταία, τα προηγούμενα τρία, με μπάτζετ που δεν ήταν σίγουρα στα πρώτα 5-6. Ποτέ δεν ήταν το μπάτζετ του Ολυμπιακού, ήταν πολύ πιο χαμηλό.
1: Πιστεύω αυτό τον δίνει ένα έξτρα βάρος. Από την άποψη ότι σου λέει, κοίτα, αν δεις ότι η διοίκηση με έχει στηρίξει, μου έχει πάρει ό,τι θέλω. Είναι το πρέπει, μπαίνει εκεί το πρέπει.
0: Και πέρυσι υπήρχε το πρέπει. Πρόπερση δεν υπήρχε το πρέπει, γιατί όταν δεν είχε, που είχε αλλάξει τελώς η σύνθεση
1: της ομάδας. Και χωρίς αυτό το πρέπει πήγες και έκανες break στην Μπαρτσελόνα. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις δηλαδή.
0: Έγινε.
2: Πρέπει να προχωρήσουμε, φίλε μου.
1: Έγινε, καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Πάμε. Χαίρετε. Ναι.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Έλα πάνω.
2: Γεια σου, πάνω.
3: Διονύση, ο προπονητής μένει μόνο για τον προπονητή ανακοίνωση.
2: Ανακοινώθηκε.
3: Ανακοινώθηκε, ναι. Γιατί εγώ κοιμόμουν. Πότε, το απόγευμα.
2: Ναι, το απόγευμα.
3: Από τι άκουσα, ο προπονητής είδε και κάποια παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
2: Έχει δει πολλά.
3: Πολλά παιχνίδια, και αυτό που εντόπισε είναι αυτό που λέμε εμείς, όχι μόνο αυτή τη χρονιά, αρκετά χρόνια στον Παναθηναϊκό, ότι λείπει η ταχυδύναμη.
2: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι κοινώς αποδεικτό.
3: Το είπε και ο ίδιος, έτσι.
2: Δεν το είπε, δεν έχει μιλήσει ακόμα, κάτσε. Θα μιλήσει, δεν δεξί που.
3: Όχι, εγώ από δημοσιογράφο τα άκουσα. Δεν είναι.
2: Άλλο, ναι, δεν έχει μιλήσει ο ίδιος. Ο κάθε δημοσιογράφος μαθαίνει τις πληροφορίες του.
3: Ναι,
2: θα δούμε και τι θα πει, θα έχει ενδιαφέρον, λέει, τώρα συνεδριστή που.
3: Ναι, αλλά κατά πάση πιθανότητα αυτό έχει εντοπίσει σαν κύριο τέτοιο πρόβλημα, ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα, ας πούμε, στη ταχυδύναμη.
2: Εγώ η γνώμη μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει πιο aggressive, να το πω έτσι.
3: Βέβαια.
2: Τώρα δεν μπορώ να σου πω τι λέει ο προπονητής, γιατί να το ρωτήσω τον άνθρωπο.
3: Άρα, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, κουβέντα κάνουμε αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
3: Άρα καταλήγουμε στην τέτοια ότι η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού στα ΧΑΒ, δυστυχώς, Νιόνιο μου, εγώ είπα σκούπα.
2: Όχι, εκτός σκούπα, από τον...
3: Κάτσε, ρε παιδί μου, να πω μια κουβέντα. Εγώ είπα σκούπα εκτός από το παιδί το δικό μας, τον Κουντούρη.
2: Αυτά τα έλεγε ο Μπενίτεθ. Δεν έλεγε για τον Κοντούρη, έλεγε ότι θέλει ο Παναθηναϊκός αλλαγή της εντεκάδας.
3: Εγώ είπα σκούπα στα χαφ.
2: Άρα να φύγουν.
3: Δεν είπα σκούπα σε όλους.
2: Πέντε χαφ.
3: Εγώ είπα σκούπα στα χαφ, ναι.
0: Ποιο κρατάς, ρε Παλού.
2: Δεν τον Κοντούρη.
3: Κανένα. Σου είπα τον Κοντούρη.
0: Okay.
2: Και πώς θα λύσεις τόσα συμβόλαια, ρε Παλού.
3: Δεν ξέρω, δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, εγώ είπα σκούπα, αλλά δεν κάνουν. Δεν ξέρω πώς θα τα λύσει. Να τους δώσει δανεικούς, να κάνει, να ράνει. Δεν ξέρω πώς θα κάνει, αλλά κανένας από τα υπάρχοντα χαφ του Παναθηναϊκού για μένα δεν κάνουν. Ούτε ο Μπακασέτας πλέον κάνει στον Παναθηναϊκό, ούτε ο... πες τον ο Ρενάτο. Δεν μπορείς να βασιστείς ο Ρενάτο.
2: Ο Ρενάτο
3: έφυγε. Ούτε στο Σέρι δεν μπορείς να βασιστείς.
2: Ναι.
3: Καταρχήν ο Τσέριν ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Το παιδί βγάζει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Η μισή χρονιά του Τσέριν είναι στο...
2: Πάντα να θυμάσαι το εξής, το συζητούσα αυτό το απόγευμα,
3: ναι.
2: Ένας νέος προπονητής, μπορεί να λέμε εμείς διάφορα, ένας νέος προπονητής πάρα πολλές φορές θα αναλαμβάνει μια ομάδα κρύβει εκπλήξεις. Και παίκτες που λέμε εμείς δεν τους υπολογίζει.
3: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέμε.
2: Να τελειώσω.
3: Ναι.
2: Παίκτες που λέμε εμείς δεν τους υπολογίζει, ξαφνικά τους βλέπουμε και λέει εγώ αυτόν υπολογίζω. Σου θυμίζω την πιο τρανή απόδειξη,
3: ναι.
2: Το Γιωβάνος με τον Αϊτόρ. Όταν ήρθε, ο Αϊτόρ ήταν να φύγει.
3: Ναι, το
2: και
3: θυμάμαι,
2: είπε ο Γιωβάνος,
3: ναι.
2: Αφήστε τον λίγο να το δω, ναι. Και δεν πας όσο τον υπολόγιζε μετά.
3: Ωραία,
2: τα έχουμε δει αυτά, οπότε κάτσε να έρθει να να μιλήσει, να
3: μιλήσει. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, αλλά δεν βλέπω όμως τέτοιο παίκτη έκπληξη να βγαίνει από τα χάφτα το ρινά του Παναθηναϊκού.
2: Εγώ πιστεύω θα πάρει μίνιμουμ δύο παίκτε.
3: Είδε. Αλλά άρα.
2: Είπε πέντε. Πάει να πάρει πέντε χαφ.
3: Κοιτάξτε να δει, θα κρατήσει το κουντούρι.
2: Εγώ
3: θέλει
2: πιστεύω
3: τρία χαφ.
2: Μίνιμουμ
3: θέλει
2: δύο.
3: Τρία χαφ τουλάχιστον και να κρατήσει τέσσερα.
2: Μπορεί και τρία. Κρατήσει.
3: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Θες να κρατήσει ο Τσέρι Κράτακος.
2: Και το Γιάνγκουσιτς.
3: Α, ναι, ναι, έχει και το Γιάνγκουσιτς. Ναι, απάτε, εγώ σου είπα, δύο με τρία χάφτα.
0: Εγώ το πιστεύω πολύ αυτό. Στο 8 ή στο 10, πιο πολύ.
2: Θα δούμε τώρα πώς θα το βάλει. Δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα νέου του καινούργιου
3: προπονητή. Στο 8, στο 8 εσύ, Ηρακλή, στο 8.
2: Μα παίξεις 3-3 θα παίζει με δεκάρι.
3: Δεν ξέρω, πώς παίζει αυτό το προπονητή. Πώς παίζει, πώς έπαιζε στο κοπεκάκι.
2: 4-3-3 έχει παίξει, 4-4-2 έχει παίξει.
0: Α, χωρίς δεκάρι.
2: Άμα παίξει με τρεις δεν θα έχει δεκάρι. Είναι 8-10.
0: Και στο 4-4-2.
3: Οι περισσότεροι Ηρακλοί τώρα χωρίς δεκάρι παίζουν οι περισσότεροι.
2: Έχουν αλλάξει τα
0: δεκάρια. Και το 4-2-3 χρησιμοποιούν πολύ.
2: Ναι, αλλά και πάλι.
0: Εντάξει, το 4-3-3 με το 4-2-3.
2: Και το δεκάρι σου να οχταρίζει, ρε παιδί μου.
3: Το ίδιο είναι περίπου.
2: Παλιά σκοπής δεκάρια είναι λίγα. Δηλαδή τέτοιο είναι ο Ταμπόρδα.
3: Μα δεν δουλεύουν πλέον.
2: Ο Ταμπόρδα είναι παλιά σκοπής δεκάρι. Ούτε εξτρέμει ο Ταμπόρδα για μένα. Δεν είναι εξτρέμ. Άσχετα αν μπορείς να το βάλεις να παίξει εκεί, δεν είναι εξτρέμ.
3: Γρήγορος δεν είναι όμως.
2: Δεν είναι, όχι.
3: Γρήγορος δεν είναι, δεν είναι ταχύτητα.
2: Όχι, δεν είναι.
3: Καλά τελειώματα έχει, καλή
2: έχει
3: πάσα
2: ποιότητα,
3: έχει.
2: Ταχύ... Αυτό που λες.
3: Ναι, έχει ποιότητα, αλλά ταχύτητα δεν έχει, δεν είναι γρήγορος.
2: Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει θέλει, δηλαδή θέλει και στα εξτρέμ, συνιώνιο. Κακά τα ψέματα.
2: Ναι.
3: Μία με δύο κινήσεις. Και θα εξαρτηθεί τι θα γίνει με το Πελίστρι, έτσι δεν ξέρω τι θα γίνει με το παιδί αυτό.
2: Βεβαίως. Έτσι θα δούμε, έχει μουντιάλ.
0: Αν παπά για δύο εξτρέμ, τρία χαφ, πέντε, δύο με την κουτσέρα.
3: Είχα πει δέκα εγώ, Ηρακλή, είχα πει δέκα.
2: Εκεί το βλέπω.
3: Είχα πει δέκα μεταγραφές. Δεν θυμάσαι, Ηρακλή, που την κάναμε
0: αυτή την κουβέντα.
3: Ναι. Αναγκαστικά στον Παναθηναϊκό θα γίνουν αυτές οι μεταγραφές.
0: Αλλά αυτό που σου λέει ο Διονύσης, ξέρεις ότι υπάρχουν οι συμβόλαια, δεν μπορεί να φύγουν όλοι. Δεν είναι απλό.
3: Να τους δω. Ηρακλή, πρέπει να βρει μια λύση. Δηλαδή, επειδή δεν μπορεί να κάνει κάτι στα συμβόλαια, θα πορευτεί με αυτή την ομάδα. Δεν έχει προκοπή.
0: Ο Τσέριν πώς θα παίρνει.
2: Πάνω μου, εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Θα ξαναπώ πάλι το παράδειγμα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, το μάτς το οποίο η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Θυμάστε την 11η της ΑΕΚ.
3: Ναι.
2: Πόσους παίκτες είχε καινούριους.
3: Τέσσερις.
2: Η ΑΕΚ η οποία άλλαξε προπονητή, η ΑΕΚ η οποία είχε 0 στα 6 τα play-off πέρυσι και θυμάσαι έβραζε ο τόπος, δεν πήγε σε λογική σκούπας. Πήγε μεθοδικά να ενισχυθεί εκεί που πονάει.
3: Δεν έχει όμως
2: να
3: τέτοια.
2: Να φτιάξει μια ομάδα.
3: Ρε Διονύση μου, δεν έχει τέτοια. Ναι, ολοκλήρωνε. Ναι.
2: Και να φτιάξει μια ομάδα την οποία την έφτιαξε και πήρε το πρωτάθλημα.
3: Ναι.
2: Με σκούπα, ρε. Όταν θες. Όταν αλλάζει κάθε καλοκαίρι 15 παίκτες, δεν φτιάξει ομάδα, φίλε. Αυτό πιστεύω.
3: Δεν φτιάχνεις ομάδα εκείνη τη στιγμή. Πρέπει όμως κάπως να βάλει κάποιες βάσεις στον Παναθηναϊκό.
2: Εγώ διαφωνώ με τη λογική σου. Δεν είναι η βάση στις 15 παίκτες.
3: Είπα εγώ 15 παίκτες.
2: Όχι,
3: ειδικά είναι οι πολλές μεταγραφές πρέπει να γίνουν στο κέντρο.
2: Με 10 μεταγραφές θα γίνουν.
3: 10, εγώ είπα 10 θέλει ο Παναθηναϊκός.
2: Εκεί το βλέπω και εγώ κάπου εκεί το βλέπω.
3: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα δω με τον καινούριο προπονητή. Νέος είναι, δεν ξέρω, εγώ δεν παρακολουθώ τα
2: πρωτάθλημα. Θα δούμε, φίλε, τα χορτάρει όλα.
3: Ναι. Και μια κουβέντα τώρα για να γίνεται η κουβέντα για τον Ομπράντοβιτς, γιατί ούτε κανένας έχει φτιάχνει συμβόλαιο με την επιτυχία και ο Μπαρτζόκας που είναι, είπα και προχθές, καταπληκτικός προπονητής, μετά από 5-6 χρόνια το πήρε το. Μετά από 5 Final Four το πήρε.
2: Καλά, το πήρε πάνω από το ευρωπαϊκό πρόπερσι.
3: Όχι, άλλο λέω. Ναι, αλλά ξέρεις τι λέμε τώρα όμως, ότι ο Παναθηναϊκός μόλις θα έρθει ένας κανονικός προπονητής.
2: Καλά, και ο Αταμάν κανονικός
3: είναι. Ρε, πάμε καλά, ρε. Ο Αταμάν τι είναι, δεν είναι κανονικός προπονητής, τι είναι.
2: Θα
3: μας τρελάνετε.
2: Δεν είπε κανείς το αντίστοιχο.
3: Είπε, πώς δεν είπε. Καταρχήν το άκουσα από τα χείλη του Βασίλη Παπαθεοδόρου ότι μπορεί να μην το εννοούσε έτσι, αλλά έτσι το είπε. Κανονικός προπονητής.
2: Τον Αταμάν πήρε ο Παναθηναϊκός ευρωπαϊκό.
3: Και τη δεύτερη χρονιά καλά πήγε.
2: Βάσει
3: με τις ελλείψεις και τους τραυματισμούς και τη δεύτερη χρονιά καλά πήγε ο Αταμάν. Πέτρος δεν πήγε καλά ο Αταμάν.
2: Και πέρυσι δεν πήγε καλά.
3: Ρε Σινιόνιο, τραυματίζεται ο καλύτερος ο παίκτης.
2: Okay. Υπάρχουν δικαιολογίες, όντως. Απλά γενικά
3: μετά, μετά από αυτόν τραυματίζεται κατευθείαν ο Γιούρτσεβερ. Και μένει και αυτός 2 μήνες έξω. Και αναγκάστηκε και πήρε τον Γκέμπριελ. Και πήγε στο Final Four μόνο με τον Γκέμπριελ.
2: Ναι. Εντάξει, πάνω από αυτό.
3: Ναι, μισό λεπτό. Ηρακλή, μια κουβέντα για την διαιτησία. Εγώ δεν θα πω. Δίκιο έχεις αυτό που λες. Ότι έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ γρήγορο και ξέρω εγώ τι, θα γίνουν λάθη. Πρόσεξε όμως. Γιατί έρχονται κι άλλες, έρχονται κι άλλα χρόνια πίσω. Πρόσεξε, εμείς ακούσω, όχι μόνο εσένα, και άλλους, ότι δεν μπορεί να μην το δώσει αυτό. Δεν μπορεί να μην το δώσει εκείνο. Δεν μπορεί να μην το δώσει τ' άλλο.
0: Πρώτα απ' όλα δεν χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις, ένα. Δεύτερον,
3: γιατί... Τι εκφράσεις, γιατί κάποιοι
0: έφτρασαν, δεν μπορεί, δεν μπορεί να δώσει το ένα, δεν μπορεί να δώσει το άλλο, να σου πει στον μπάσκετ ή οτιδήποτε. Θα ξεφύγουν φάσεις, ένα. Τι θες να μου πεις δηλαδή,
3: πρόσεξε, τι είναι το πρόσεξε, δεν καταλαβαίνω. Ε?
0: Ναι. Τι παραπεί το πρόσεξε, άμα υπάρξει εξαιρετική διαιτησία, θα πω ότι υπήρχε εξαιρετική διαιτησία, τι άλλο σου πω δηλαδή.
3: Όχι, ναι. Άρα, ναι, αλλά φέτος δεν αναφέρθηκε σε καμία εξτρική διαιτησία στο Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε στο Παναθηναϊκό καμία εξτρική διαιτησία.
0: Μα πρώτα απ' όλα δεν έχω δει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Και τα μάτς με τη Μεσομόσχη και τη Βαλένθια.
3: Στα
0: μάτς με τη Βαλένθια είδα μόνο το τελευταίο. Και το είχα πει, είδα μόνο το τελευταίο είχα δει.
3: Να σου, μόνο δύο φάσεις θα σου πω εγώ.
0: Ναι.
3: Βγαίνει έξω ο Μοντέρο και περπατάει 5 μέτρα έξω και ξαναμπαίνει μέσα.
0: Στη συγκεκριμένη
3: φάση. Και ο προπονητής είναι εκεί.
0: Στη συγκεκριμένη.
3: Και μη μου πεις ότι άφησε την μπάλα μέσα στο γήπεδο και ξαναμπήκε.
0: Μα πρέπει να δεις εάν την ακουμπάει την μπάλα και την ώρα. Αν είναι στην κατοχή ένα και δεύτερο.
3: Ακουμπάει.
0: Και δεύτερον πάνω μου. Και δεύτερον πάνω μου, όπως είχα πει και άλλες φορές, κάποιοι είχαν ενοχληθεί. Φυσικά είναι διαφορετικές οι απόψεις. Αν πραγματικά υπήρχε όλο αυτό το σχέδιο το οποίο. Έχεις επικαλεστεί κι εσύ. Ωραία. Γιατί να μην σου δώσει φάουλ στην τελευταία φάση και να μην κάνεις το break το πρώτο παιχνίδι στη Βαλένθια. Στην τελευταία φάση, στην επαναφορά.
3: Ναι.
0: Πες μου, γιατί να μην σου δώσει.
3: Μα έχει κάνει. Έχει κάνει όλα.
0: Στο πρώτο μάτς σου λέω. Στο πρώτο. Γιατί για να μην κάνεις το break. Να μην σε αφήσει να κάνεις το break.
3: Γιατί δεν μπορούσε να το δώσει. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί.
0: Γιατί δεν μπορούσε να το δώσει.
3: Δεν μπορούσε. Ήταν το τέλος του παιχνιδιού. Υπάρχει φάουλ του Μπατιό. Ο Μπατιό ήταν εκεί ο Μοντέρο. Στον Αν όταν πάει και καρφώνει από πίσω στο χέρι. Υπάρχει κόψιμο.
0: Και το κάρφωμα στο Θεό που είναι πάνω.
3: Ναι, του πάει να. Γιατί εδώ του βρίσκει το χέρι, όχι λίγο, όλη την παλάμη.
0: Σε ποιο μάτι ήταν αυτό. Στο δεύτερο, σε ποιο ήταν.
3: Εδώ νομίζω ήταν.
0: Ως το δεύτερο, ρε, στην Ισπανία βρήκα.
3: Στο δεύτερο, ναι, υπάρχει.
0: Ωραία, και να υπήρχε. Κέρδισες αυτό το μάτς.
3: Όχι, δεν έχει σημασία.
0: Τι δεν έχει σημασία.
3: Εγώ δεν σου λέω αν υπάρχει δόλος.
0: Τι δεν έχει σημασία. Δεν είναι θέμα δόλου αυτές οι φάσεις, αδερφέ.
3: Ειδικά στον Παναθηναϊκό υπήρχε δόλος.
0: Εντάξει, αυτό δεν πρόκειται να σου αλλάξω άποψη, ούτε εγώ θα μου αλλάξει εμένα. Και δεν βλέπω και το λόγο δηλαδή για τον οποίο να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αλήθεια σου λέω.
3: Ναι.
0: Κάτσε πω.
3: Η διαιτησία είναι μέσα στην κουβέντα, Ηρακλή.
0: Δεν σου είπα εγώ αν
3: είναι. Μέσα στο αθλητισμό
0: να είναι η διαιτησία, να είναι σε μια φάση στο τέλος. Που να κρίνει. Δεν είναι να είναι ένα παιχνίδι στο οποίο να έχει διαμορφώσει και κρίνεται στο τέλος.
3: Εγώ πιστεύω πως στο τέταρτο παιχνίδι, το δεύτερο στο ΆΚΑ, λέω εγώ, το διαμορφώσανε οι διαιτητές. Το δεύτερο στο ΆΚΑ.
0: Το δεύτερο. Δεν το έχω.
3: Το τέταρτο.
0: Δεν το έχω δει και δεν θα είχα θέμα να σου πω.
3: Το τέταρτο το διαμορφώσανε το αποτέλεσμα.
0: Έγινε πάνω.
3: Έλα.
0: Λοιπόν, ρίξε το τελευταίο break. Αν την πάμε στο τελευταίο μισάωρο.
4: Η Winsport FM 94,6. Κάθε την παλιά ο Σιλβέστρ δεν μπορεί. Πάλι ο Μέση 1-1. Τρομερό γκολ του Μέση. Στο 20 λεπτό 1-1. Ο κορυφαίος παίκτης στον πλανήτη. Κάνει το 1-1 για την Μπαρσελόνα. Άφησε ο Τσάβη πολύ ωραία. Μιλίτο πανεβαίνει. Μέση. Η παλιά του είναι καταπληκτική. Παράλληλα η Σέντρα διώχνουν οι της Άρσεναλ. Δεν έχει φύγει φάση. Τελειώνει εδώ το 2-1 από τον Μέση. Στο 36. Η άμυνα της Άρσεναλ έδιωξε αλλά δεν μπόρεσε να απομακρύνει και πάλι. Όπως είχε γίνει νωρίτερα με τον Σιλβέστρ. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου ο Μέση να κάνει το 2-1. Ο Μέση τώρα όμως απέναντι το 3-1 το κάνει με έναν μαγικό τρόπο. Ένα γκολ όνειρο από τον Μέση. Ένα πρώτο ημίχρονο πραγματικά υψηλής ποδοσφαιρικής παράστασης από αυτόν τον μικρό σώμα αργεντινό. Τσάβη, πέρασε πολύ ωραία. Θα κόψει την μπάλα, δεν υπάρχει offside εδώ. Μέση πάει για το 4-1. Κρατάει την μπάλα, ταλαιπωρεί τους πάντες και τα πάντα πάνω στον Αλμούνια. Το σουτ 4-1. Καρέ από τον Λιονέλ Μέση. Ό,τι θέλει κάνει απόψε και φτάνει στο 4-1. Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, σε ρωτάει ένας Διονύση. Τι σύστημα παίζει ο νέος προπονητής, ο Κώστας από την Ελασσόντα.
1: Τώρα δεν το είπα πριν.
0: Τώρα σε ρωτάει.
1: Και 4-3-3 και 4-4-2 παίζει. Το θέμα είναι, δεν είναι για μένα τόσο το σύστημα, το έχω ξαναπεί. Το θέμα είναι η φιλοσοφία σου. Δηλαδή μπορεί να έχει επιθετική φιλοσοφία και να παίζει με τριάδα πίσω.
0: Γίνεται αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά πρέπει να έχει back του αυτή που παίζει την πλευρά να είναι επεκταράδε.
1: Φιλοσοφία έχει. Έχει μια επιθετική φιλοσοφία κυρίω. Ποδόσφαιρο περισσότερο κυριαρχία.
0: Με χτίσιμο.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Α, build up.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Πάντως έπαιζε σε κάποια μάτσα που είχα δει την Κοπεχάγη, όχι φέτος. Φέτος δεν την έχω δει. Είχε γρήγορο ρυθμό το μάτσα.
1: Ναι, έτσι έπαιζε. Έτσι
0: ναι, δηλαδή είχε γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή ήταν παιχνίδια που δεν σε κούρασε.
1: Γενικά είναι και η Δανία έτσι μόνο.
0: Ναι, είναι το πρωτάθλημα είναι.
1: Πάμε.
0: Στην Ευρώπη είναι πως έπαιζε. Εκείνα δεις εικόνα που είχε παίξει
1: τσάπες. Champions League.
0: Ναι.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Βασίλης από μόνο.
1: Έλα ρε Βασίλη.
0: Έλα ρε Βασίλη.
2: Ε, παιδιά, άλλαξε η φωνή μου.
1: Τι έγινε, τι κάνεις.
2: Καλά είστε.
1: Καλά.
2: Είπα να βάλω κι εγώ λίγο την πινελιά μου. Όσον αφορά τον μπασκετικό, μια μικρή πινελιά.
0: Ναι.
2: Θα σας πω κάτι χωρίς καμία διάθεση να προσβάλλω εσάς ή οποιονδήποτε άλλον, έτσι. Το είχα πει κάποια στιγμή στο Διονύση, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, όπου ήταν, αν θυμάμαι, με τον Κετσατζόγλου κάποιο βράδυ σε μια εκπομπή μετά από τον Ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκό, τότε με τον Άμπραμπατ, Χέρι και Τριγκάλα και τέτοια. Είχα πει ότι για 5 διαφορετικές φάσεις, 2 δημοσιογράφοι έχουν διαφορετική άποψη.
1: Ναι.
2: Οι ίδιοι 2 δημοσιογράφοι, άμα θα τους έβαζες με άλλες φανέλες να έπαιζε West Ham, Aston Villa, τουλάχιστον στις μισές από αυτές θα συμφωνούσαν.
1: Τι να σου πω, φίλε, εδώ αυτό είναι ο καθένας τι άποψη έχει.
0: Κοίτα, αυτό που λες ισχύει σε ένα βαθμό.
2: Να σας βάλω τώρα μια σχέση εσείς, να μην βάλουμε άλλον άνθρωπο μέσα. Άμα θα σας βάλω να κριτικάρετε από αγώνα φάσεις αμφισβητούμενες που παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στις περισσότερες δεν θα συμφωνήσετε.
0: Σε κάποιες θα συμφωνήσουμε πάντως.
2: Αντίθετα, στους άλλους αγώνες θα συμφωνήσετε στις περισσότερες.
0: Στο Μουντιάλ. Ας πούμε.
2: Φέρπιν.
0: Ναι.
2: Γιατί το έχουμε αυτό το πράγμα δυστυχώς μέσα μας, ότι επικρατεί και το τι ομάδα είμαστε. Και το βλέπουμε λίγο με διαφορετικά γυαλιά. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα μπάσκετ που το κριτήριο των φάσεων είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο από ό,τι στο ποδόσφαιρο.
1: Ποιο σύνθετο.
0: Κοίτα. Στο μπάσκετ πολλές φορές, να ξέρεις, αν αρχίζουν και σφυρίζουν συνέχεια, δεν θα τελειώσει το παιχνίδι. Γιατί με τις επαφές που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν συνέχεια επαφές.
1: Μωρέ, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι στο μπάσκετ το έχω ξαναπεί 9-10 φορές ο καλύτερος θα κερδίσει. Τώρα, αν πάει στον πόντο, ένα σφύριγμα, 2-3 σφύριγματα μπορεί να σε γονατίσουν. Τι γίνεται. Στο μπάσκετ το θέμα ποιο είναι για μένα με τους διαιτητές. Ότι θα πρέπει να έχουν ίδια κριτήρια και στις δύο πλευρές του παρκέ.
0: Δηλαδή,
1: δεν γίνεται στη μία πλευρά να δίνεις τις επαφές και στην άλλη να μην τις δίνεις. Παράδειγμα, πέρα, ή δεν δίνεις και τις δύο, και δύο πλευρές, ή δεν το δίνεις και στις δύο. Ή το δίνεις. Αυτό είναι το κριτήριο για μένα. Σφυρίγματα θα ξεφύγουν. Στο μπάσκετ που είναι και γρήγορο και πολλές
2: φάσεις. Για να μην βάλω τώρα τον Ολυμπιακό τέλος πάντων. Εγώ θα σας βάλω μόνο φέρε πριν τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια. Άσχετο το πόσο καλός ή κακός ήταν ο Παναθηναϊκός ή το πόσο καλή ή κακή ήταν η Βαλένθια. Η ίδια Βαλένθια πήγε έπαιξε τον ημιτελικό με τη Ρεάλ. Έτσι. Ο Μαρτίνες μετά τον ημιτελικό με τη Ρεάλ δήλωσε όταν μια ομάδα σου τάρει 28 βολές και η άλλη μόλις 9 είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσει την ίδια επιθετικότητα στην άμυνα. Κάθε φορά που προσπαθούσαμε να σταματήσουμε το ρυθμό τους υπήρχε ένα σφύριγμα. Διαφορά στα κριτήρια. Δεν μας επέτρεψε να διεκδικήσουμε το μάτς.
0: Είναι η διαφορά.
2: Ο ίδιος προπονητής.
1: Εγώ δεν έχω εικόνα από το παιχνίδι αυτό, αλλά εγώ γι' αυτό σου λέω για τα κριτήρια.
0: Για την εκπομπή. Δεν είναι κάτι να το δω και
1: πρέπει τα κριτήρια να είναι ίδια και στις δύο πλευρές.
0: Άλλο τα κριτήρια και άλλο οι βολές για μένα.
1: Όχι, γενικό σκοτολάς βολές. Πρέπει. Αν δίνει επαφή
0: μπορεί στην πλευρά, αν δίνει επαφή. Δεν το έχω δει το
1: μάτσο. Δεν το έχω.
0: Και εγώ έφυγα. Δηλαδή τελείωσε το μάτσο. Έκατσα. Ήθελα να κάτσω. Αλλά
1: okay,
0: έπρεπε να έρθω εδώ για εκπομπή.
2: Εγώ επειδή δεν το είδα, τέλος πάντων καταλαβαίνω το τι εννοεί. Έτσι, η επιθετικότητα, για παράδειγμα, που είχε στην άμυνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, δεν μπόρεσε να την έχει απέναντι στη Ρεάλ.
0: Το θέμα είναι, ο Παναθηναϊκός αυτά τα μάτς που λες, είχε επιθετικότητα στην άμυνα.
2: Αν είχε επιθετικότητα, είχε επιθετικότητα για αυτόν τον λόγο, στα περισσότερα είχε, για παράδειγμα, και κατάβολες.
0: Όχι, αν είχε ο Παναθηναϊκός επιθετικότητα στην άμυνα, σου λέω.
2: Ναι, ναι, είχε.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Γι' αυτό έχει και τα σφυρίγματα. Είναι αυτό που είπε ο Διονύσης πριν. Είναι το θέμα ότι άμα σφυρίζεις με αυτόν τον τρόπο, να σφυρίζεις και από τις δύο πλευρές το ίδιο. Δηλαδή, εγώ να το ακούσω, για παράδειγμα, ότι φέρει πριν του Μοντέρο που λέμε τώρα, ότι βγήκε έξω, δεν βγήκε, ακούμπησε, δεν ακούμπησε.
0: Γιατί μου στείλε εδώ ένας που λέει σε μυρωδιές δεξιτές ο Καρανισμπό. Ο Καρανισμπός αυτός έχει αλλάξει και το έξω σε εκπομπή μπασκετική. Και στον καζέτα συγκεκριμένα, εκεί που του Παπαπέτρου. Γιατί και ο Παπαπέτρου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί να βγει ένας παίχτης έξω και να ξαναμπεί σε εκείνη την εκπομπή. Και του είπε ο συνάδελφος, αν δεν κάνω λάθος, ο Καλκαβούρας ήταν. Ζητώ συγγνώμη αν ήταν κάποιος άλλος, γιατί ήταν μετά από. Όχι, πέρασε και καιρός. Και του είπε ότι είχε αλλάξει ο κανονισμός αυτό. Δηλαδή ότι αν βγεις έξω και δεν πατάς και δεν έχεις την μπάλα στην κατοχή σου.
2: Το θέμα είναι ότι. Δεν θα μείνω εκεί.
0: Όχι, σου λέω ότι μια και την ανέφερε, αυτό σου λέω.
2: Για μένα, σαν διαιτητής εκείνη τη στιγμή, εφόσον είναι σε ένα τέτοιο κρίσιμο σημείο, για ποιο λόγο δεν το βλέπεις το ρημάδι, το challenge, να δεις, ξέρω εγώ, από μόνο σου, ρε παιδί μου, πήρα σωστή απόφαση. Δεν πήρα. Δηλαδή, πότε το χρησιμοποιείτε αυτό, δηλαδή είναι κατ' επιλογή.
0: Το challenge έχουν πρώτα απ' όλα. Μπορούν να
2: όχι
0: πάνε
2: των προπονητών, μιλάω αυτό που παίρνουν οι διαιτητές από μόνοι τους.
0: Οι διαιτητές είναι φυσικά στο τελευταίο δίλεπτο. Παίρνουν, μπορούν να πάνε να δουν και φάσεις και πάρα πολλές από μόνοι τους. Μετά είναι τα κάνουν τα challenge οι προπονητές. Αλλά δεν έχουν πάρα πολλά challenge. Αυτό που θα μπορεί να γίνει κάποια στιγμή και στην Ευρωλίγκα είναι αυτό που το είχαν στο NBA. Δηλαδή, αν κάνει challenge ένας προπονητής και το χάσει, χάνει ένα time out. Αν το κερδίσει. Δεν του δίνει το challenge, μπορεί να ξανακάνει ναι. Και το επόμενο. Να ξανακάνει και το επόμενο. Αν το χάσει, χάρη ένα time out. Δηλαδή σου λέει ότι δεν μπορεί εσύ να κάνει 10 challenge και να έχει χάσει τα 8. Μπορεί να κάνει, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο αριθμό, αλλά αν έχει λάθος, θα χάσει ένα time out. Και εντάξει, δίκιο το βλέπω.
2: Κάτσε, παιδιά, για μένα του μπασκετικού βέβαια, για μένα, επειδή εδώ πέρα δεν βγάζουμε άκρη στο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι πιο εμφανές συνήθως οι φάσεις. Και συνήθως είμαστε στο μαύρο και άσπρο, δηλαδή στο μπάσκετ θα ξημεροβραδιάζουμε να συζητάμε για μένα στο μεγαλύτερο σημείο ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως φέτος στο μεγαλύτερο διάστημα έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, μετά το πρώτο δίμηνο της Ευρωλίγκας,
2: ναι.
0: Δύο μήνες, τρεις.
2: Κατ' εμέ πάντα η επιλογή το να γίνει Φερρυπίν στην Αθήνα βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό να το πάρει την Ευρωλίγκα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα την έπαιρνε διαφορετικά.
0: Εντάξει, έπαιζε ουσιαστικά. Εντός έδρας ήταν.
2: Ακριβώς.
0: 16.000 κόσμος στο τελικό, 14.000 στον ημιτελικό.
2: Ακριβώς. Χωρίς την παρουσία του Παναθηναϊκού ήταν ουσιαστικά λες και έπαιζε έδρα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή η επιλογή αυτή βοήθησε τέλος πάντων. Όχι ότι έγινε εσχεμένα.
0: Όχι. Ναι.
2: Απλά έτσι όπως έτυχε τέλος πάντων.
0: Μα ο Ολυμπιακός στην αρχή δεν ήθελε να γίνει στην Αθήνα.
2: Μα ήταν αντίθετος, ναι.
0: Ναι. Γιατί θα ήταν ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, ο οποίος. Επειδή σου λέει θα πήξει την έδρα του. Ότι το συγκεκριμένο.
2: Ναι. Και ένα ακόμα σχόλιο θα κάνω που εγώ για μένα ένιωσα λίγο περισσότερο ντροπή όταν μου το ανέφεραν σήμερα στη δουλειά. Και μη μπασχετική δηλαδή, που είναι άσχετη από το όλο το θέμα, για τον καυγά που έγινε μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι της κυβέρνησης και ένα μεγάλο οικονομικό όνομα του κράτους, διαχειρίζονται έτσι

0: χέρι της κυβέρνησης.
1: Ναι, σωστά, ο Ανιψιός του Πρωθυπουργού. Και έχει, ναι, έχει ξεκινήσει την ιστορία με τις υποκλοπές. Από εκεί έχει.
0: Ναι, εντάξει, τώρα το. Ποιο είναι το. Για μένα η εικόνα.
1: Όχι, το λέω εγώ αυτό το ξέρω δηλαδή, ναι, ότι έχει ξεκινήσει, ναι, από εκεί.
0: Η εικόνα για μένα είναι τραγική απλά. Και απλά ο ίδιος κόσμος, και άντε να σου βγάλω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, γιατί είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Όταν για παράδειγμα ένα τέτοιο μέλος της κυβέρνησης για οποιονδήποτε λόγο διαχειρίζεται μια κατάσταση και με τα κοσμητικά που ακούστηκαν εκεί μετέπειτα, δηλαδή πώς θα γυρίσει να πει τον κόσμο αυτός ο άνθρωπος ότι παιδιά να διαχειρίζεστε ήρεμα τις καταστάσεις και να μην βγαίνετε από τα ρούχα σου και να μην ξεφεύγετε. Για μένα είναι απλά, εγώ ένιωσα ντροπή όταν μου το ανέφερα και σου μιλάω άσχετοι άνθρωποι, έτσι, που απλά τους πέτυχε σε ένα βιντεάκι ότι κάποιος πρόεδρος με κάποιον άνθρωπο κυβέρνησης και μου με ρωτάει τι έγινε ρε εκεί. Και λέω πώς του έκατσε ρε παιδάκι μου, γιατί συνήθως μπασχετικά δεν βλέπετε εσείς, είστε μόνο με ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, για να μην κρατάω παιδιά τη γραμμή, ήθελα να πω και ποδοσφαιρικά, αλλά το τραβήξαμε λίγο. Νιόνιο, καλώς τον δεχτήκαμε.
2: Ναι.
0: Έχω καλό φίλι.
2: Για να δούμε.
0: Μ' αρέσει το πακέτο και ένα πράγμα που μου αρέσει μετά από χρόνια σε αυτή τη διοίκηση είναι ότι είχε πλάνο στο ότι ωραία δεν μου κάνει αυτός ο προπονητής, έφυγε και σε μία εβδομάδα μέσα ανακοίνωσε τον επόμενο, το οποίο σημαίνει ότι το επεξεργαζόταν.
2: Ήταν 1,5 μήνα που μιλούσα.
0: Ακριβώς.
2: Δεν έβγαινε προς τα έξω.
0: Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε πλάνο και αυτό είναι θετικό στοιχείο. Λοιπόν, τώρα ανάλυση μετά για τα ποδοσφαιρικά θα κάνουμε άλλη φορά, παιδιά. Την αγάπη μου και καλή συνέχεια.
2: Πάμε σε ένα φίλο ακόμα, ίσως τελευταίο θα δούμε.
1: Χαίρετε. Και προτελευταίος μπορεί.
2: Θα δούμε, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε.
3: Σας.
2: Γεια σας.
3: Μ' ακούτε.
1: Ναι.
3: Γεια σας, Διονύση, γεια σας, Ηρακλή. Τάκης Παναθηναϊκός είμαι.
1: Άκης.
2: Άκης.
3: Τάκης. Περίμενε αρκετή ώρα. Μ' ακούτε καλά.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, θα πω 4 πράγματα και μια γρήγορα. να βγει ο Αναστάσης να μας πει τι ομάδα φτιάξει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Ο ειδικός, θα πω, του χρόνου που θα ξέρει.
1: Πώς σου ήρθε τώρα ο Αναστάσης.
3: Σ' άκουσα.
1: Πώς σου ήρθε ο Αναστάσης, έχει να βγει εδώ πάρα από 2 χρόνια.
2: Από Μήτρου Λόγκ.
3: Έχει να βγει 2 χρόνια.
1: Σε εμάς. Και πάρα από 2 χρόνια.
3: Α, έχει φάει μπαν.
2: Όχι, έχει να βγει από Μήτρου Λόγκ.
1: Όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο Μητρο Λόγκ, εκεί πέρατε την τελευταία.
3: Ναι, τεχτάρα στο Μητρο Λόγκ, εντάξει. Δεύτερο πράγμα, η Ηρακλή τι βλέπει σήμερα NBA. Ποιο θα κερδίσει.
1: Τι να σου πω ρε φίλε.
3: Θα παίξει ο Williams. Ο καλός Williams.
1: Ναι, κατάλαβε Γιούλου, περίμενε εδώ.
3: Αμφίβολο τον λέει.
1: Κάτσε τώρα το αμφίβολος, μην έχει βγει. Ένα λεπτάκι δώσε μου.
3: Κάνε δουλειά σου.
1: Κοίτα, πάντως δεν περίμενα ποτέ τη σκούπα της Νέας Υόρκης.
3: Εντάξει, αν όχι, σκούπα 4-1.
1: Εντάξει, δεν το περίμενα για σκούπα από την αρχή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Cleveland τόσο πολύ.
3: Εντάξει, τώρα και ο Cleveland.
1: Εντάξει, αδερφέ, δεν είναι ότι δεν είχε.
3: Αν όχι 4-1 θα ήταν 4-0, θα ήταν 4-1-4-2. Βρήκες τίποτα.
1: Περίμενε, βρε, γιατί πάτησα baseball αντί για basketball.
3: Προχωρήσω.
1: Ναι, προχώρα ένα λεπτό να το δω εγώ. Περίμενε.
3: Διονύση, εγώ διαρκείας είχα.
2: Ναι.
3: Δεν ανανεώσα.
2: Ναι.
3: Και το θεωρώ ότι, δεν θα πω τη λέξη ντροπή, αλλά για μένα ο Παναθηναϊκός έπρεπε να παίζει τουλάχιστον στο πρωτάθλημα, στη Λεωφόρο. Είναι η τελευταία σου χρονιά, είναι το ιστορικό σου γήπεδο.
2: Δεν διαφωνώ, ότι εγώ το είχα πει ότι να μένει στη Λεωφόρο γιατί θα είναι τελευταία
3: στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, απλά το κάνουν για τα διαρκέ ενό φωτεινικού. Γιατί δεν μπορούν να βγάλουν πολλά στη Λεωφόρο.
3: Εντάξει, το κάνουν για το χρήμα, να πληρώνουμε εμεί και η ομάδα να μην παίρνει ένα πρωτάθλημα 16 χρόνια να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Τέλο πάντων, εντάξει.
1: Η ομάδα θα παίξει παιχνίδι ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, αυτό το πιστεύω.
2: Εγώ το πιστεύω.
3: Ένα παιχνίδι θα παίξει.
1: Μα δεν θα το δηλώσει η δεύτερη έδρα.
2: Ναι,
1: θα το δηλώσει.
3: Δεν είναι δεύτερη έδρα, έχουν βγει τα διαρκεία.
2: Άλλο λέμε, μπορεί να μην μπει Οκτώβριξ εγώ στο γήπεδο το άλλο. Και τότε να πάει να πει να θα παίξει Λεωφόρο.
3: Τι δύο μάτς τώρα και όλη τη χρονιά, εντάξει, δεν αλλάζει. Πρέπει λίγο να ετοιμάσεις και την ιστορία σου και να θυμάσαι από πού ξεκίνησες και λοιπά λοιπά. Εντάξει, δεν είναι μόνο τα χρήματα και τα διαρκείας. Βγάλε 10.000 διαρκείας στη Λεωφόρο, βγάλε ξεχωριστά διαρκείας στην Ευρώπη και όταν ξεκινήσει ο Βοτανικός, ακύρωσε τα όλα τα διαρκείας και άνοιξε και όλο το

0: κόσμο free, για ένα 15.000-20 έναν αριθμό, και όποιος προλάβει 15-20.000. Ναι. Σιγά και την ομαδάρα που έχεις για να κάνεις...
1: Αμφίβολο τον έχουν ακόμα.
0: Αμφίβολο, για να, εντάξει, εντάξει, για να κάνεις όλη τη διάρκεια. Απλά είναι το χρήμα, το λαφούζι, εντάξει, εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, αρρώστια η ομάδα και ο προπονητής να απογοητεύει τον είσαι ένας προπονητής τώρα νέος χωρίς εμπειρία, εντάξει, τώρα αν και δεν φταίει για μένα ο προπονητής, είναι ο σύλλογος, η αρρώστια.
2: Έτσι, ακόμα δεν ήρθε.
0: Εντάξει, ακόμα δεν ήρθε. Είναι η αρρώστια, ο προπονητής μπορεί να είναι καλός. Είναι η αρρώστια που έχει ο σύλλογος, αυτό θέλω να σου πω.
2: Ας καλά να βγάλουμε ένα τελευταίο.
0: Και κάτι για τον μπάσκετ, κάτι να προλάβω. Ηρακλή μου, άκου να σου πω κάτι. Δικαίως ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα. Δικαίως την πήρε, την άγγιζε αυτά τα χρόνια. Δεν αναιρεί όμως ότι δεν είχε καλή ζήτηση αυτά τα χρόνια. Έτσι. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι. Όλοι οι προπονητές, παίχτες, πρόεδροι, όλοι. Τριγκέρι, ο Ιδεάλ, όλος ο κόσμος.
1: Ρε αδερφέ.
0: Δεν το λέω. Ο Παναθηναϊκός είχε σε καλά χρόνια που είχε πάρει η Ευρωλίγκα.
1: Ρε παιδί μου.
0: Θυμάμαι στο 24 που ήταν ήσουν και έλεγε μια ζωή για τον Βασιλακόπουλο στι Βραζιλίε.
1: Στο 24.
0: Στο σπορ 24 που έκανες βραδινή ζώνη.
1: Α, 18, στο σπορ 24.
0: Στο σπορ
1: 24. Κοίτα, εγώ να ξέρεις και σε όλα τα χρόνια και σε όλα τα ντέρμπι που είχαν και κερδίσει και είχε κερδίσει και ο Παναθηναϊκός. Και θυμάμαι και εγώ και εκπομπές και μεσούτο που έκανα. Που
0: ναι,
1: υπήρχαν, που υπήρχαν και παιχνίδια. Στο οποίο όταν ο Ολυμπιακός είχε εκτελέσει 30 τρίποτα, σου λέγα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για τις βολές όταν έχουμε κάνει εκτελέσει 30 τρίποτα. Θυμάμαι ένα μάτσο άκανα, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Ένα αυτό.
0: Και εγώ σου λέω ότι όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός πάει σπρώχνοντας. Δεν σου λέω κακός ο Παναθηναϊκός, δικαίως πήρε την Ευρωλίγκα.
1: Μα από τότε πώς το πήρε. Μα πώς το πήρε.
0: Αλλά πάει σπρώχνοντας.
1: Μα μου λες ότι πάει σπρώχνοντας και μου λες ότι
2: δικαίως. Δεν θα βγάλουμε.
0: Παιδιά, περίμενα μία ώρα εγώ.
2: Αφού εδώ φτάσαμε, πάμε δύο λεπτάκια.
1: Έλα, συνέχισε.
0: Άμα ακούτε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δικαίως πήρε την Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου. Απλά δεν το βλέπεις. Καταρχάς, στο πρώτο ημίχρονο η Ρεάλ δεν έχει εκτελέσει την αβολή. Και τρεώνει ένα φάουλ, άμα θυμάσαι, του Καμπάτσο, που είχε, στο γκολ φάουλ του Βεζέγκοφ, που είχε κάνει φάουλ ο Λάιλς. Και τον χρόνο στον Καμπάτσο, που δεν τον είχε ακουμπήσει ο Καμπάτσο.
1: Ωραία, αδερφέ. Ωραία, και τι, αυτά το έχει ο Λάιλς που είχε βάλει και 21 πόντους.
0: Το φάουλ του Καμπάτσο το 82-80 ήταν, ή του Φέλιξ το 84-80.
1: Μα πρώτα απ' όλα και στη. Ο του Φέλιξ έχει και στα
0: βαθιά.
1: Μα τι να σου πω. Περίμενε, αδερφέ. Στο 84 του Φέλιξ υπάρχει που έχει πιάσει το χέρι του Φουρνιέ. Ο Καμπάτσο τον έχει αγκαλιάσει το walk-up. Καλιά τον έχει. Και τον αφήνει, ξέρεις, το στιγμίο που κάνουν για να όταν γίνεται η παραφορά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπήρχε επαφή. Γιατί μπορώ να σου πω εγώ ότι στο 88-82. Εκεί που δηλαδή που πιέζει Ρεάλ και γυρίζει και το πήγε το μάτι στο σουτ.
0: Ούτε βήματα του Χεζόνι ήταν.
1: Το 88-82, στο 88-82 γίνεται φάουλ στο Βεζέγκοφ από τον Ντεκ. Που χάνει την μπάλα.
0: Και κάνει και ο Βεζέγκοφ φάουλ σαν τρίπο του Χεζόνι από στο χείλο. Δύο λεπτά πριν, να σου θυμίσω, 1,5 λεπτό. Τέλος πάντων, ας μιλάμε για φάουλ.
1: Στο 84-86-80.
0: Είχε διαιτητική εύνοια. Βλέπεις πώς αντιμετωπίζουν τον Ναν στον Παναθηναϊκό που είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού και ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Και βλέπεις πώς αντιμετωπίζουν κάποια παιχτάκια του Ολυμπιακού.
1: Ποια είναι τα παιχτάκια.
0: Κάποια παιχτάκια, ρε παιδί μου. Πάνω από τον Ιγλικίνα, τον Μόρις.
1: Ποιος ο Ιγλικίνα και ο Μόρις. Πότε έπαιξαν, ήταν εκτός ο Ιγλικίνα.
0: Όχι, ρε, σε όλη τη χρονιά παίζανε.
1: Τι όλη τη χρονιά.
0: Κάποια άλλα παιχτάκια, ρε παιδί μου. Μην το.
1: Πρώτα απ' όλα να ξέρεις. Πρώτα να ξέρεις ότι ο Μόρις. Ο Μόρις, που το λέμε.
0: Ένα
1: εδώ,
0: παράδειγμα σου φέρνει.
1: Το λέω που το λέμε παιχτάκι.
0: Το ξέρω ότι δεν παίζει, το ξέρω ότι δεν παίζει.
1: Έπαιζε στο Ντένβερ παρέα με το Γιώκιτς και έπαιζε.
0: Κλείνουμε,
2: κύριε.
1: Να είναι παιχτάκι.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ, τα λέμε αύριο.
1: Να είστε καλά.

0: Παύλος Λευαγγέλη, τα Λουμίνα Σολό, σε όλους. Πονάκι, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
1: Ε?
0: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
1: Τι είπε?
0: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Βέβαια.
0: Όχι ρε, φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
2: Αμέ.
0: Πάλι με σένα έτυχε.
2: Αμάν, αμάν.
3: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
1: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... ωραίο.
0: Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσουν. Περίπτωση.
2: Αμάνα μου.
4: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει.
5: Θέλω να το πω, ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουδισμένη μηχανή.
4: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
5: Μια καλοκουδισμένη μηχανή. Είναι μέρα, είναι Ευρώπη, είναι μάλλον πρωτάθλημα.
6: Τι τέσσερα, πού δεν είστε εσείς, πού δεν είστε εσείς.
5: Καλά, γράψτε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο το διαπιστώσατε εδώ, το ακούσατε εδώ live στο BWinSport FM στους 94,6.
6: Τώρα το κατάλαβα ότι έχουμε στο ένα.
1: Πιάνει ακαϊτίν του ρήτρα.
2: Αμάνα μόνο.
1: Πιάνει ακαϊτίν του ρήτρα. Τι είπα τώρα.
0: Ο ρήτρας.
1: Τι είπα, άνθρωπος. Έχω πει τρομερό, έτσι.
0: Πολύ δυνατό.
1: Ναι.
4: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφίριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής επικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Ποια είναι η ακαϊντίν του ρήτρα?
4: Ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη Μπελατσόντε.
0: Μπελατσόντε, ωραίος.
4: Η ακαϊντίν του ρήτρα.
0: Καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η ακαϊντίν?
4: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
0: Α, ναι, σωστό.
4: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο Ρήτρας.
0: Πηγαίνει κατά το Ρώτα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
4: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα. Είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτό, ένα από τα μυστικά του είναι η αληθή Ακαϊντίν.
0: Η Ακαϊντίν, ναι.
4: Με την Ακαϊντίν.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων. Τι έγινε, νεάρχε?
7: Γέννηκε έμπλα.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.
8: BWinSport FM 94,6.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα. Πάλι με πιασέ και έκανα όλα κάτι κουνά εδώ πέρα. Έκανα μαργαρίτη όλη μέρα. Έκανα σε θύματα Ολυμπιακού. Είσαι στο μυαλό. Κάτι μαγικό.
1: Τριλεθέ μου.
0: Την Ολυμπιακή μου. Και δεν είστε πουθενά. Βγήκε πιάσει με φωνή Μαργαρίτη.
1: Γιατί τι έγινε,
0: ξέρω, εμένα. Θα σου πω, επειδή άλλαξε λίγο το ραδιόφωνο, κάτι πάτησα. Παρακαλώ.
1: Κλείνω
0: τα μάτια.
1: Νιου Ιόρκ, Τζουλάι.
0: Ετοιμάζομαι για την περιοδία στην Αμερική. Μαρία.
1: Αυτά το γράφει η μπλούζα του Αλέξανδρου Τσουβέλα.
0: Η μπλούζα της Μαρίας είναι από τη Σύρο.
1: Είναι από τηλεόραση.
0: Από τηλεόραση.
1: Σε μεδάκι από τηλεόραση.
0: Σε μεδάκι.
1: Αλλά τηλεόραση την παλιά.
0: Τη μεγάλη.
1: Που μετά την κάνεις Περιστερώνα.
0: Τηλεφούνικεν. Την τηλεφούνικεν.
1: Όχι αυτή την. Τώρα τι να την κάνεις.
0: Smart TV. Αυτή τη γάνει. Τι να την.
1: Το ξέρω εγώ. Α, να πλώσει τραχανά. Να απλώσει τραχανά.
0: Έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Τραχανά. Πάνω ρίλο. Όχι τραχανά πάνω ρίλο. Να απλώσει τραχανά. Πάνω ρίλο. Ρύθμιση ήχου, μουσικέ επιλογέ. Ή από εδώ.
2: Του Σαββατοκύριακο.
0: 9 χρόνια στο πιάτο σα.
1: Για χαρά.
0: Το κορυφαίο πρωινό. Και 30 χρόνια πηγούν στο ρεφέ με 94,6. Χαρά μου να είμαι σε αυτά τα γενέθλια. Κάτσε να έρθουν 8 Ιουνίου. Αλλά έχουν αρχίσει τα προεόρτια, τα δώρα, οι συμμετοχέ. Τα κλόν, αρλεκίνη, ξυλοπόδαρα. Να πω ότι στη γιορτή χοδροθύμιος με ξυλοπόδαρα. Το σκέφτηκα. Χοδροθύμιος με ξυλοπόδαρα. Στον Μπόλιβαρ να μπαίνει στην άμμο το ξυλοπόδαρο.
3: Και πώς το βγάζεις μετά.
1: Μετά
3: το
1: βγάζεις. Όχι, μετά το κάνεις ομπρέλα. Τελείωσε. Δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά.
0: Όπως πέφτει, απλά προσγειώνεται μετά το
1: χοδροθύμιο.
0: Αυτό ήταν το κόλπο. Είμαι ετοιμάς for an aeroplane. Τι κάνεις, πώς είσαι, Μαρία?
1: Καλά είμαι. Δεν ήταν ωραία η Δευτέρα χθες. Ήταν μια κατ' Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Ήταν μια πολύ βαριά,
0: υπέροχη
1: πολύ
0: Δευτέρα.
1: Δευτέρα.
0: Εντάξει, αλλά άσχημα τα νέα βέβαια. Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άτζας. Πάλευε με την νόσο του κινητικού νευρώνα.
1: Του νευρικού. Του κεντρικού νευρώνα.
0: Με συγχωρείς. ALS, από όσο είναι τα αρχικά. Δηλαδή, εγώ δεν το γνώριζα. Δεν ήξερα ότι ο άνθρωπος πάλευε με κάτι τόσο δύσκολο. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους δικούς του ανθρώπους. Έχει μαυρίσει ένα διήμερο λίγο η καθημερινότητά μας.
1: Ναι, συνέπεσαν πολλά πράγματα και ο θάνατος του σύζυγου Μαστρο Κώστα, ναι, και του Παρασκευά Άτζα.
0: Έχουμε τον τραυματισμό του Μάριου Οικονόμου που παλεύει ο άνθρωπος.
1: Ναι,
0: γενικά είναι λίγο κάπως.
3: Και ο Μαραγκός στο νοσοκομείο. Ο Μαραγκός,
0: Πύρες Μαραγκός. Ναι. Το γνωρίζουμε με αυτό προσωπικά. Τι να πω, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευά Άτζα. Και ξέρεις, είναι διαφορετικά όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο με το οποίο έχεις πορευτεί και εσύ στα ραδιοφώνα, στα αθλητικά, στις αναμνήσεις σου, στις παραστάσεις σου, της γενιάς και της ζωής σου. Οπότε έχει παραπάνω βάρος όλο αυτό, γιατί σε έχει συντροφεύσει σε αθλητικές μνήμες, σε καθημερινότητα, σε συζητήσεις, σε εικόνες, σε παραστάσεις. Αυτό.
1: Τι να πω με αυτό, συλληπιτήρια και κουράγιο στους οικείους τους και να τους αφήσουμε λίγο ήσυχους αυτές τις ημέρες.
0: Ναι.
1: Ούτε δηλώσεις, ούτε συνεντεύξεις, ούτε ο καθένας το διαχειρίζεται όπως ξέρει και μπορεί ή όπως δεν μπορεί.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καλό θα ήταν εμείς να κάνουμε λίγο πίσω.
0: Ναι. Εντάξει, τυπικά σωστά το κινητικού νευρώνα, είναι νόση του κινητικού νευρώνα, το θυμόμουν. Okay. ALS. Αμυοτροφική πλευρική σκλήρινση. Τέλος πάντων, τι να πω. Δεν ξέρω, δεν έχουν βρει θεραπείες για όλα αυτά τα πράγματα.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω
1: αυτό,
0: στο μέλλον τι
1: γι' αυτό
0: θα...
1: δεν υπάρχει θεραπεία. Υπάρχουν διάφορα βοηθητικές θεραπείες οι οποίες μπορούν να επιμηκύνουν έτσι τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Αλλά θεραπεία, ας πούμε, όπως υπάρχει στην σκλήρυνση κατά πλάκας που έχουν βρεθεί πλέον θεραπείες και υπάρχουν άνθρωποι με σκλήρυνση κατά πλάκας και ζουν κανονικά.
0: Που είναι ανάλογα και τον τύπο, βέβαια.
1: Είναι ανάλογα και τον τύπο. Αλλά σου λέω, ακόμα και σε αυτό υπάρχει μία είδους θεραπεία. Σε αυτό δεν υπάρχει.
0: Ναι.

0: πω, παιδιά, ότι.
1: Έπρεπε να το κοιτάξει αυτό.
0: Όχι, όχι. Να πω, παιδιά, ότι όταν σχεδιάζουμε να πούμε κάτι. Δεν έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή, δεν κάνουμε ποτέ κάποιο σχεδιασμό. Α, θα πούμε αυτό, α, θα πούμε εκείνο, α, θα πούμε τ' άλλο. Δηλαδή, δεν θα λέγαμε κάτι τέτοιο για να παίζει Dancing Queen από κάτω.
1: Ναι, όχι,
0: αλλά αυτή είναι η ίδια η ζωή.
2: Okay, ναι,
0: αυτή είναι
2: ναι,
0: η ίδια,
2: ναι.
0: ίδια η ζωή. Πολλά τα μηνύματα συμπαράστασης και για την οικογένεια του Άτζα και συλληπιτήρια και σε post και σε Facebook, δηλαδή γέμισε η αρχική.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δυστυχώς οι άνθρωποι ενώνονται μόνο σε τραγωδίες, αυτό το έχουμε βιώσει.
2: Ναι, και σε κάτι τέτοια πράγματα θυμόμαστε ποια είναι τα σημαντικά και ότι στεναχωριόμαστε για λάθος πράγματα και ότι αγχωνόμαστε για πράγματα που μπορεί και σε... Μία μέρα από τώρα να μην έχουν καμία σημασία. Δεν σου λέω για μία εβδομάδα.
0: Μία ώρα.
2: Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Και επίσης, πώς αισθάνονται κάποιοι που βρίζουν σπίτια, μανάδες, ποδοσφαιριστών κτλ. Ναι,
2: αυτό το λέμε κάθε φορά. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Για αρρώστιες.
0: Όχι, δεν ξέρεις όταν κλείνει η πόρτα τι περνάει ένα σπίτι. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Τα έχουμε βιώσει. Έχουμε...
2: Ναι, όταν πέφτουν τα φώτα, τι προβλήματα μπορεί να έχει ο άλλος, ο οποίος μέχρι πριν από λίγο ήταν για σένα εχθρός και αυτό.
0: Και δεν ντρέπεται για
2: αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, καλό θα είναι να τα λέμε, καλό θα είναι όσο πιο πολύ μπορούμε να τα επικοινωνούμε και να τα έχουμε στο νου μας και γενικά τα υπόλοιπα να τα απομακρύνουμε από τη ζωή μας, θα έλεγα. Όπως επίσης θα ήθελα να απομακρύνω, ας πούμε, τη μνήμη από το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη.
1: Γιατί ωραίο ήταν.
2: Τι ωραίο ήταν, μωρέ.
1: Ωραίο.
2: Πού ήταν.
0: Το είδα όλο.
2: Ναι. Ξέρεις πόσες ώρες κράτησε.
0: Πάρα πολλές.
2: 2 ώρες και 35 λεπτά. Ένα παιχνίδι μπάσκετ.
0: Αν ήταν να
2: δάνε τον Τζόκοβιτς. Δεν ήταν να δάνε τον Τζόκοβιτς. Ήταν να κάρεις στο Σονελ Αρένα.
0: Πολύ ωραίο. Επειδή είναι στα λιώσια.
2: 2 ώρες και 35 λεπτά ένας αγώνας μπάσκετ. Και φρού και φρού και φρού και φρού.
0: Και φρού άγγοι
1: κύριε. Τι της έχω κάνει. Τι της έχω κάνει.
2: Παιδιά.
0: Τι είπα μωρέ της.
2: Πέρασε η ζωή μου. Δηλαδή μετά από 8 ώρες είχαν περάσει 12 δευτερόλεπτα.
0: Επειδή είχες δύσκολη Δευτέρα, εσύ δεν ήθελες. Εγώ το έλεγα, δεν ήθελα να τελειώσει αυτή η ματσάρα.
2: Καμία ματσάρα εντωμεταξύ.
0: Ματσάρα, 197.
2: Όλες τις βολές τα βάλανε. Και τι, το ότι ήταν μεγάλο το σκορ.
0: Είναι φάουλ.
2: Ήτανε φάουλ. Κάποια στιγμή έχει περάσει μία ώρα.
0: Θα πας να πεις το γιο σου να βάλει τις βολές.
2: Ο γιος μου το έβλεπε.
0: Μπράβο, το ήξερα. Ήμουν σίγουρος.
2: Έβλεπε το πρώτο ημίχρονο ο γιος μου. Και ήταν 8 η ώρα. Το παιχνίδι ξεκίνησε στις 7.
0: Ναι.
2: Και ήταν 8 η ώρα.
0: Σωστό.
2: Και του λέω πόσο θέλει ακόμα. Μου λέει 4 και 15. Του λέω για το τρίτο δεκάλεπτο. Όχι, μου λέει για το δεύτερο. Συγγνώμη, σε μία ώρα είχαν περάσει 15 λεπτά αγωνιστικού μπάσκετ.
0: Για το ποιος θα πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό τώρα.
2: Ξαναλέω, σε μία ώρα κανονική, ανθρώπινη, είχαν περάσει 15 λεπτά αγωνιστικού μπάσκετ. Μη μου ξαναμιλήσετε ποτέ μπάσκετ. Για αυτό το άθλημα.
0: Ενώ τώρα ξεκινάω τη Τσιπάσκη Σάκα, Λιτόρο Λάγκα.
2: Που μου λέτε για το ποδόσφαιρο και καθυστερήσεις και για αυτά.
0: Αηδία.
2: Παιδιά, κράτησε περισσότερο από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.
0: Εγώ θέλω να σταματάω ο χρόνος.
1: Κάτσε να αρχίσει κανένα τέτοιο.
2: 10 παρά 25, για όνομα του Θεού.
0: Εγώ.
2: Και τελικά κέρδισε η ΑΕΚ που παραλίγο να χάσει κιόλας. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε. Παραλίγο. Λέω, ναι, κάντε το και ντέρμπι. Κάντε το και ντέρμπι.
0: Έγινε ντέρμπι. Σοπαλία ήταν σε μια φάση.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: 2 λεπτά πριν το τέλος. Αλλά ήταν πιο ψύχρεμη η ΑΕΚ. Και έτσι θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη τον Ολυμπιακό, Μαρία, και την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. 5 ευρώ γενική είσοδο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ένα ταλιράκι.
2: Μπράβο.
0: Ένα ταλιράκι λέμε.
2: Μπράβο.
0: Ότι μπορεί να έρθουν να με αφήσουν από ένα ταλιράκι στο πανηγύρι. Θα έρθουν 1000. Βάλε 5 ευρώ την είσοδο. Βγήκε η ορχήστρα. Και ό,τι πάρω από τα ποτά. Ό,τι πάρω. Ο σύλλογος μέσα δεν μπαίνει. Μέσα ο σύλλογος. Τσακωμός δεν ήρθανε. Μέσα ο σύλλογος. Μπέτης Γιαννίκολιτς, διαβάζω την όχι, εντάξει, είδες.
2: Δεν κούνησα βλέφαρο.
0: Είδες.
2: Δεν κούνησα βλέφαρο.
0: Το κατάλαβες. Σουβέλα, τώρα που πήρατε Μοντέρο και Μακιντάιρ, που είσαι Ολυμπιακός, θα κάνετε εύκολα το back-to-back. Ξεκίνησες από χτες.
2: Γιατί ρε από δύο πομπέ, μάγλε, η απόδειξη ότι κάποιος μπορεί να φύγει από την κράβα, αλλά ποτέ η κράβα. Τι είπα, έβριζα, είπα κάτι. Είπα
0: όχι, ότι σου δεν... βγήκε ένα. Ω, άντε να.
2: Μα
0: πούμε.
2: Για όνομα του Θεού, 2 ώρες και 35 λεπτά ένας αγώνας μπάσκετ. Τι, και χωρίς παράταση. Να πεις ότι είχε πέντε παρατάσεις.
0: Ναι, αν με ακούσεις, παιδί μου, ελληνικό μάτς τώρα ότι έχουν φτάσει σε μια φάση 97-97, λες πήγανε παράταση.
2: Ναι, 2,5 ώρες ναι,
0: παιχνίδι. Θα πήγανε παράταση. Ναι, όχι. Χωρίς παράταση. Παρά λίγο να πάει και παράταση.
2: Και
0: να πάει 3 ώρες.
2: Δεν θα προλάβω, λέω, να πάω στην εκπομπή αύριο. Θα παίζει ακόμα
0: Αεκάρης.
2: Έτσι. Για Σικεβίτσιους ή. Πώς το λένε, κάτσε. Πώς το λένε τώρα.
0: Ποιο.
2: Έχουν αλλάξει διάφορα ονόματα των παικτών.
0: Α, για Σικεβίτσιου, τι, που ναι, το τονίζει να λέει.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Σαρά, για Σικεβίτσιου.
3: Είσαστε έτοιμοι!
4: Μάλιστα, καπετάνιε!
5: Διαβάζω μήνυμα αναγνώστη. Μάλλον ακροατή, με συγχωρείτε.
6: Έτοιμος και ο Κουμουτσί που δεν είναι έτοιμος.
7: Πω, πω, το έχω ξανακούσει.
8: Τους δύο, τέλος πάντων, να κάνουν κουμάντο και το Σαρικαγιά για μια ακόμη φορά να είναι ο αιμοδότης. Αυτά από τον Ηρακλή και από τον Πλανώδιο που πέρασε τώρα.
9: Όλα τα παλιά ελπίζω να τα περνούμε.
8: Όλα τα παλιά. Όλα τα παλιά. Αυτά.
10: Εγώ δεν είμαι ο παλιατζής.
11: Γιαούρτι!
12: Με σύνδεση WindSex.
13: Αμάν.
12: WindFlex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
13: Όχι.
14: Δείξε να ρε και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
15: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω.
16: Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
17: Με τι σύνδεση.
16: Ποιο.
17: Ξαναπέστε.
12: Με σύνδεση WindSex.
18: Μ' αρέσει το
12: σεξ.
18: Μ' αρέσει το
12: σεξ.
18: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το
12: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
18: Μ' αρέσει το σεξ.
12: Με σύνδεση.
18: Μ' αρέσει το σεξ.
12: Με σύνδεση.
18: Μ' αρέσει το
12: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
19: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
20: Παρασκευή. Σήμερα και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με το μενού των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου, είμαι σίγουρη ότι θα σας ενημερώσει σχετικά.
21: Άνοιξε πέτα.
19: Πρωί, βράδυ, να μετράς την πίεση. Αλλά θα πίνεις και λαδάκι με όζον.
22: Εδώ είμαστε, Super Sport FM 94,6. 45-40 γραμμές σούπερ και αφήνετε και... Ναι, και αφήνετε και ενώ...
19: Μην τρώτε αυτά τα σκάτω βούτυρα. Ρε φίλε, να έχεις λίγο δύναμη, λίγο βουτυράκι.
22: Ακούγαμε το Σαρδάμ πριν και κατάλαβες και...
19: Δεν είπαμε πολύ. Πάνω στο ψωμάκι σου, λίγο βουτυράκι, με λίγο μελάκι.
22: Είπα να κάνω κι εγώ ένα ακόμα.
19: Σε παρακαλώ, έτσι.
22: Λοιπόν...
19: Και πάρε με τηλέφωνο.
23: Ο πρόεδρος της εχθές ακόμα βάζει γκολ,
24: Θα δώσει και την Λίον, η οποία τελικά έπαιξε αύριο.
19: Οχ, αμάν.
24: Έπαιξε αύριο.
23: Έπαιξε αύριο.
24: Παλαίο.
19: Α, έτσι, ε.
23: Έτσι είναι, νηστεία, φίλε. Πώς να γεμίσει κανείς με δυο μπετονιέρες, Κοσμά Χαλβίδη. Χαλβά Κοσμίδη. Κοσμά Χαλβίδη.
19: Ρε εσύ, τα καρότα βλάπτουνε. Δεν βλάπτουνε. Τώρα, άμα φας και κανένα περιβόλι με καρότα, πιθανόν.
23: Κράτησε το αυτό.
25: Κοίτα τις δηλώσεις του Χετερμά, ο οποίος μιλάει αρκετά. Νίκη, ναι. Μόνο νίκη λέει.
26: Ναι, ναι, είναι τι άλλο να κάνει, γι' αυτό ναι.
27: Ακούστε!
26: Τι άλλο να κάνει, γι' αυτό είναι από τους πρωταγωνιστές.
19: Πόρε τι μαθαίνω!
28: Αυτή είναι η δισογραφία. Δεν αλλάζει σε όσο σχέσαμε. Σε όσο σχέσαμε.
19: Θέλω να βρίσω και δεν με αφήνουνε.
28: Σε σχέση με όσα ξέραμε χθες.
29: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην εθνική προσλαμία, ενώ στο ύψος του Μαλιακού χρειάζεται προσοχή λόγω έργων ασφαλτοστρώσης. Ασφαλτόστρωσης.
19: Όσο πάω και καλύτερα γίνουμε.
30: Ο Αστέρας Τρίπολης αγόρασε ολόκληρο Μιλάνο, ρε. Ολόκληρο Μιλάνο.
31: Μιλάρο.
30: Ολόκληρο Μιλάνο.
19: Α, έτσι, ε.
32: Τι είμαστε, ρε, δεν πεζόμαστε, ρε.

0: Κάποτε ήμουν ερωτευμένος πολύ με μια κοπέλα και το άκουγα και βουρκωμένο σε όλο αυτό.
1: Έλα.
0: Και
1: μόλις,
0: ναι.
2: Λίγο και, πολύ όλοι το
0: ναι, και,
2: αυτό
0: μετά,
2: το
0: και μετά στο Premiera Club μου πέρασε μέσα σε 45 λεπτά. Παιδί της νύχτας, παιδί χαμένο. Ακούω μετά Τάσο Κρυστάλλι. Επανήλθα σε εργοστασιακές περιστεριώτικες ρυθμίσεις. Die around the night και τέτοια. Λοιπόν, αν πας γήπεδο Τσουβέλα, τα κλειδιά τα έχουμε αφήσει κάτω στο χαλάκι. Ευχαριστούμε, όλα ήταν υπέροχα. Ζαφύρης από Κερατσίνη. Ο ίδιος άνθρωπος. Ναι.
1: Ο Παύλος Σιδηρόπουλος λέει: επί μία ώρα έλεγα άντε να τελειώνει. Θα τελειώσει όπου να είναι. Δεν πάω να μαγειρέψω ακόμα. Και άντε να λήξει. Και άντε τώρα. Και η όρεξη μου κόπηκε μέχρι να τελειώσει.
2: Αντί να ανεβαίνει, σου κόπηκε.
0: Να σου πω, Μαρία, ναι. Είναι θέμα λεπτομεριών. Διαβάζω του Αθανασίου του Νίκου.
1: Ναι.
0: Συντριτιγνασίου.
1: Ναι.
0: Το ρεπορτάζ. Είναι θέμα λεπτομεριών. Ο Νέστρουπ να έρθει στον Παναθηναϊκό. Βλέπεις τώρα τον Νέστρουπ, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Μπείτε sportpavlafm.gr. Υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία του Νέστρουπ, Μαρία, με ωραίο μπουφάν. Ωραίο γκρι από μέσα, ωραίο στυλάκι.
1: Ναι, ωραίο πουλοβεράκι με δε, από μέσα άσπρο πουκάμισο.
0: Πολύ ωραίο. Πιστεύεις.
1: Έχει σταυρώσει τα χέρια μπροστά.
0: Πιστεύεις ότι στον Παναθηναϊκό σε 4 μήνες θα κάνει κοιλιά και θα χάσει μαλλιά.
1: Πιστεύω ο σε 4 μήνες θα φαίνεται 65 χρονών.
0: Ακριβώς. Είναι και 30, αυτή η ηλικία.
1: Κάτι, 39. 39 είναι.
0: Είναι αυτή η ηλικία που θα είσαι 46 σε 4 μήνες.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, απότομα λένε ότι γερνάς από τα 38. Ένα εξάμηνο και στην ηλικία που είμαι εγώ τώρα ότι απότομα 6 μήνες γερνάς. Τώρα εγώ τι έχω
1: εσύ
0: κάνει, δεν ξέρω.
1: Έχει κάνει το αντίστροφο.
0: Εγώ δεν ξέρω,
1: εντάξει,
0: τι έχω
1: δεν
0: κάνει.
1: Πώς.
2: Α, δεν έχω χρώμα, έλα.
1: Έτσι, σωστά, ναι.
0: Πήγα στην κομμότρια και μου λέει: ποιες κρέμες βάζεις, τι έχεις κάνει στη μούρη. Λέω: με τρελάνεις, ρε Ντέμι. Τίποτα δεν έχω κάνει. Όπως με βλέπεις, είμαι ταλαιπωρημένη μορφή. Και ψυχικά και σωματικά. Αλλά ο Νέστρουπ, εδώ βλέπω ήδη την κοιλιά στον γκρι. Στον γκρι ζακέτα.
1: Κάνει και άλλο κρόταφο.
0: Στου
1: κρόταφου θα φύγουν και άλλα μαλλιά και θα.
0: Οι κρόταφοι θα φανούν.
1: Θα μεγαλώσει το μέτωπο, ρε παιδάκι.
0: Ναι,
1: δεν είναι κάτι.
0: Μαγουλάκια πρισμένα από το άγχος.
1: Θα πέσει το μαγουλάκι.
0: Ναι,
1: και θα πέσει. Λόγω βαρύτητα.
0: Στο μάχη αυτό που έχω εδώ το γεροντοστόμαχο. Και θα κάνει και μπούτια στα παντελόνια αυτά τα υφασμάτινα.
1: Λες να κάνει αχλαδό σώμα.
0: Ναι, ναι, εύκολη γένα. Εύκολος έρχεται ο Νέστρουπ για να καταστραφεί σε εμάς. Λοιπόν, μακάρι ο άνθρωπος να τα καταφέρει. Δεν θα κουμπώνει τον μπουφάν, δεν θα πάει να αγοράσει μπουφάν. Σου λέει, θα χάσω 2 κιλά, θα μου κάνω.
1: Να φοράει αμάνικα για.
0: Όχι, όχι αμάνικα. Αλλά. Έτσι βλέπω εγώ να γίνεται.
1: 5,7 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η αποζημίωση του Μπενίτεθ.
0: Ναι, το 0,7 ήθελε αυτή την εβδομάδα.
1: 5,7 εκατομμύρια αποζημίωση.
0: Καλώς να ορίσει.
1: Ότι θα πάρει. Δεν θα δώσει αποζημίωση.
0: Θα πάρει.
1: Θα πάρει. Okay. Δεν θα έπρεπε κανονικά να δώσει.
0: Δεν χρειάζεται να είμαι στα λεγάκια. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι την πρώτη εβδομάδα έλεγα να φύγει ο Μπενίτεθ. Δεν χρειάζεται να σας πω.
1: Ναι, αλλά δεν δικαιώθηκες. Δεν έφυγε την πρώτη εβδομάδα.
0: Όχι.
1: Είδες, έμεινε.
0: Ναι, αλλά μου λέγανε ότι πολεμάω. Ειλικρινά, ξέρω πάρα πολύ, ναι, ο καλά. What is Papa Jim? Πραγματικά, όταν λέει ο προπονητής project ή όταν λέει θα είμαστε παλικάρια ή ο Φάμπρι θα ουρείτε που έλεγε, ξέρω εγώ, στο κέντρο θα είμαστε τα λιοντάρια. Όταν λένε οι προπονητές αυτά τα πράγματα το 2026, φύγε μακριά και άντρα με πορτοφολάκι.
1: Ωραία, αυτά τα δύο. Το έχουμε πει αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις, δηλαδή, τώρα πες ότι. Καθαρίζει το τοπίο, έτσι.
0: Έχει καθαρίσει.
1: Έχουμε καθαρίσει.
0: Ναι,
1: έχουμε καθαρίσει. Και έρχεται ο Νέστρουπ.
0: Ναι.
1: Τι βλέπεις.
0: Πρέπει να πει αλήθεια ότι ξέρω σε ποια ομάδα ήρθα.
1: Ναι.
0: Ήρθα σε ένα πολύ μεγάλο κλαμπ. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια πάρουμε το πρωτάθλημα. Θα εργαστούμε πάνω σε αυτό. Θα τσεκάρουμε τις μεταγραφές. Ήρεμα και ωραία. Και πάμε να
1: ανοίξουμε. Δεν θέλεις μεγάλες βαρύχτες δηλώσεις.
0: Δεν
1: θα είμαστε γυμνοί και θα
0: όχι, δεν τα θέλω. Ξέρω ότι θα φύγει αυτό που το λέει αυτό. Παίρνει 5,7.
1: Πάμε για πορεία στην Ευρώπη.
0: Παιδί μου, θα πρέπει να πεις ότι είσαι ο Παναθηναϊκός σε μεγάλο κλαμπ. Πρέπει πάλι να παλέψουμε για το πρωτάθλημα, να μην επαναπαυόμαστε για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση. Να τον ενημερώσει με την αργία σε λίγο άλλος ότι καλύψαμε, βγήκαμε τέταρτη. Χαίρομαι πολύ. Ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο παίζει μπαλάρα από ένα σημείο και μετά γιατί έχει χάσει τους στόχους του. Λες πω, φυσάει έδεση η ομάδα. Ναι, δεν έχει πίεση. Το θέμα είναι να μπορεί να φυσάσει όταν έχει και πίεση. Σε αυτό
1: ναι,
0: κομμάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε θέλω ήρεμες δηλώσεις, να φτιάξουμε ένα ωραίο πλάνο, να καταλάβουμε τι παίζουμε από τον πρώτο μήνα, στον πρώτο μήνα, το 2026, πρέπει να καταλάβεις ο προπονητής τι κάνει. Κάνει άμυνα, κάνει επίθεση, κάνει πίεση, τι κάνει.
1: Ναι, ποιο είναι το πλάνο του.
0: Ο Μπενίτεθ θα έκανε, λοιπόν, βάζω και ένα κιλό. Λοιπόν, βάλ το μέσα εσωτερικά αυτόν και φέρε τον Καλάμπρια. Τον Καλάμπρια,
1: βάλ
0: το
1: σύντεφο.
0: Τον Καλάμπρια, βάλ τον δεξιμπακ. Τον Καλάμπρια, βάλ τον εσωτερικά. Πού είναι ο Σιώπης. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται τώρα και ένα σκασμό λεφτά να δίνουν εδώ. Τέλος πάντων, πάμε δυνατά με Νέστρου που εγώ τον πιστεύω. Γουστάρω πάρα πολύ Δανούς, Σκανδιναβούς, γενικά έχουμε καλή παράδοση με συνεργασίες όλα τα επίπεδα και όλα καλά. Θα υπογράψει για 2 χρόνια και θα πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως.
1: Αν ο Νέστρουπ δεν καταλαβαίνει την ψύχωση για το πρωτάθλημα θα έχει. Αν πει ο Νέστρουπ, δεν καταλαβαίνω την ψύχωση για το πρωτάθλημα.
0: Ο γυμναστής είναι θεμελιώδης ρόλος, είπε ο Αθανασίου, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Στη Δανία λένε θα υπογράψει για 2 χρόνια και θα πάρει από 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίας. Ο γυμναστής θα πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Εγώ να! Εγώ παίρνω 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Να!
2: Τι να κάνω εγώ.
1: Καλά, αλήθεια είναι αυτό, έτσι.
0: 1 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Προπονητής, τερματοφυλάκο, γυμναστής.
0: Στοιχηθείτε. Στοιχηθείτε τριάδες. Κι ήθελε βόλη.
1: Έλα το αριστερό.
0: Βάλ το αριστερό, λέει γούτου χουμού.
1: Καλημέρα από Ξαπλούνας για Σικημίσιους.
0: Θέλω ο φίλος να το έχει για πάντα αυτό το προσωνύμιο.
1: Το όνομα Νέστρουμ δεν είναι σαν βιταμίνη για ενδυνάμωση του πεπτικού συστήματος.
0: Και μην ξεχνάς, Νέστρουμ, μπορώ και αγκαλιάσω τα εγγόνια μου. Που δίνει πάντα ένα παππού να το σηκώνει το παιδί ψηλά. Ενώ πριν πήγαινε. Και έκανε ένα κύκλο, Μαρία, στα νεφρά ένα κόκκινο εδώ.
1: Εννοείται.

0: αράμπικα.
1: Στιγμιαίος καφές.
0: Ναι.
1: Τώρα και με άρωμα φουντούκι.
0: Νέστρουμ φουντούκι και νέστρουμ φρούτα του δάσους. Δεν ξέρω ποια είναι. Πάει ένα
1: σαραντάσιο. Είναι τα blueberry, ζούμπερι.
0: Τα ζούμπερι, γιατί είναι το Divers Club. Είναι πολύ ωραίο το ζούμπερι. Το λακώστα ζούμπερι. Φρούτα ζούμπερι.
1: Πάντως δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί λέει, το συγκρότημα Κράβα, είχε και καλά σχολεία. Φλόρους μας λέγανε το 40 και το 22. Α, είστε από την κάτω πλευρά, αν θυμάμαι καλά. Εμείς λοιπόν, ήμασταν από την πάνω πλευρά.
0: Να πούμε μια καλημέρα πολιτισμική στη Fake Ξυλά που μας ακούει.
1: Ανεβαίνει το επίπεδο.
0: Ανεβαίνει το επίπεδο, συγγνώμη. Ανεβαίνει το επίπεδο. Δεν έχω δει ποτέ έχει παραστάσεις να σε διαφημίσω με 30 ευρώ Fake. Σου στέλνω Iris. Καλημέρα. Καλημέρα. Το Νέστρουπ Μαρία δεν είναι συγκρότημα που ανοίγει τους Maiden. Πιστεύεις θα το ανοίξουν οι Νέστρουπ.
1: Οι Νέστρουπ είναι. Δεν είναι Νέστρουπ.
0: Εντάξει ρε παιδιά, δεν ξέρω να κάνω την προφορά.
2: Coldplay ναι, τους Maiden όχι.
1: Εξώφυλλο είπε το Νέστρουπ. Είναι πόρτα τύψη στο IKEA.
0: Είναι ντροπή. Εντάξει.
1: Το έχω δει και σε κομμωδίνο.
0: Ναι, Νέστρουπ. Άμα βάλεις άντρα να το συναρμολογήσει, λείπουν δυο βίδες.
1: Σίγουρα.
0: Εννοείται.
1: Περισσεύουν.
0: Γιατί ο ύπνος έχει άλλη σημασία. Και δείχνει ένα... Ναι. Και μετά τον ξυπνάει ο γιος του με το μαξιλάρι στη μάπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το λαμπραντό.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πήγαινε εγώ να βαρέσει τον πατέρα μου με μαξιλάρι στη μάπα και θα γελούσε. Α, και φεύγουν και τα πούπουλα και γελάει όλη η οικογένεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα με είχαν θάψει 4 φορές. Θα με ξεθάβανε να με ξαναβάλουν.
1: 2 παιδιά. Ένα στο χαντάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στο Box Delivery App κερδίζει διπλά γιατί και κάθε μέρα θα βρει χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζει πόντου που εξαργυρώνει σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά.
0: Και κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές στα Lidl, σκανάρεις ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια και φρούτα και λαχανικά που φτάνουν τα 25 ευρώ. Ανοίγεις την εφαρμογή Lidl, γυρνάς στον τροχό, ενεργοποιείς το δώρο για την επόμενη επίσκεψη, επιβραβεύονται οι αγορές με ένα διασκεδαστικό τρόπο, κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει. Πάμε πολιτική ενημέρωση και γυρνάμε. Νέστρουπ και έδεσε. Μπορεί να έχουμε απολυθεί τώρα, το ξέρεις έτσι.
1: Γιατί τι είπαμε.
0: Έτσι, τι σε έχω πει, μωρέ.
1: Έλα, μωρέ, σιγά. Δεν μπορώ να κάνουμε λίγο χιούμορ, λίγο αυτοσαρκασμό.
0: Ναι, ναι, ναι. Παναθηναϊκός μια ζωή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Αμέ.
4: Ναι, ναι.
5: Ο Άρης παίζει με 4 στόπερ και 3 κόφτερ.
6: Προϊσταμένη.
7: Φεστιβάλ που θα γίνει στο Κύτταρο Love Club. Live Club.
8: Εγώ χάσα τον αποσυντονισμό μου.
9: Χαχαγιά του.
10: Ευχαριστώ Γιώργο.
11: Δημήτρης.
10: Ένα μισά να σε μπέρδεψα.
11: Αντέστα.
10: Δεν σε μπέρδεψα γιατί.
6: Προϊσταμένη.
12: Ένας από εσάς θα κερδίσει μια εξίμηνη ασφάλιση αυτοκινήτου.
6: Βάλαμε φωτιά στα φρένα και πατάμε μόνο γκάζι.
12: Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρα.
12: Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρα.
13: Τρελή αυτή, τι λένε.
6: Προϊσταμένη.
10: Χριστάρα, πυροβόλα.
11: Πυροβόλα.
14: Για τη συνέχεια, Jethro Tull στο Too Young, Too Old, Too Old, Too Rock and Roll, Too Old, Too Die. Πέρα λίγο να κάνω Σαρτάμ, όπως είχα κάνει παλιά. Και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock and roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock and roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
15: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
16: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
14: Ανάποδα τα είπα, ωραία. Πέρα λίγο να κάνω Σαρτάμ, όπως είχα κάνει παλιά, ωραία.
6: Ο Χριστάκης.
17: Όρισε Jack Potter στο πόκερ. Jack Potter στο πόκερ. Δεν τα πήρε κανείς.
6: Έλα ρε Γιωργάκη.
17: Είπα πόκερ, παραθυμώσα. Jack Potter στο πόκερ.
18: Βεβαίως, μα δεν μιλάμε για κάποιον που θα διαγωνιστεί με σένα και με σένα. Με σένα και με μένα.
19: Μάλιστα τα όσα είπε ο Κένιον επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του Ρομπίνιο μιλώντας στο Βρετανικό Τίποτα. Στο Βρετανικό Τύπο.
20: Θα παρακαλούσα ή να μπει ακόμη ένας στο ίντερνετ να μας ακούσει ή να φύγει να βγει ένας γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός. Και η Γεωργία πανηγυρίζει απέναντι. Γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός.
10: Ευλόγησον.
21: Κρίση.
13: Τρελή αυτή, τι λένε.
21: Με πιάνει κρίση.
6: Προϊσταμένη.
21: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εναλλακτικά μια κούπα Νέστρουμ για να βουτήξω τα αγαπημένα μου παξιμαδάκια. Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Καλημέρα και από το εξωτικό Αμβούργο, Κώστας ΑΕΚ. Θα σας τρώσει, λέει ο Δανός, θα σας τρώσει. Το ξέρω, λέει, καλά, γιατί από τη Δανία είναι η γυναίκα μου. Ωραία, ωραία, θα έρθουν οι Δανείοι να μας τρώσουν. Πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν ψάχναμε κάποτε το να υιοθετήσουμε το μοντέλο της Δανίας.
0: Γενικά και στην εκπαίδευση. Βέβαια όχι στην εργασία.
2: Επί εξυγχρονιστών σκέψου.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας δεν είναι. Όχι.
2: Νομίζω
1: ο Τσίπρας θέλει να μας κάνει.
0: Μεσημίτη.
1: Ο Τσίπρας θέλει να μας κάνει Αργεντινή.
2: Σουηδία. Αργεντινή γίναμε με τους προηγούμενους. Άστα. Σε κάνει ο Κωστάκης ο Καραμαλής.
3: Α, σου γυάλω, καραγκιούζι. Τώρα τα βάλεις μαζί μου. Σε χάλασε η κούπα.
0: Τι είναι ο Νέστρουμ βιομαγνητικός επίδεσμος? Αυτό που σου διώχνει την επικονδυλίτιδα και αυτό που έχει ο ταμπάκο.
1: Μαγνητικά σπουλαρίκια. Σου κόβει το κάπνισμα.
0: Και την όρεξη για φαγητό.
1: Και την όρεξη για ζωή. Την όρεξη για ζωή γενικότερα.
0: Πολύ βιταμίνη Νέστρουμ. Άμυνα δυνατή. Διάθεση στα ύψη. Στέλνει κάποιος. Μάλιστα. Σου βάλα συγχαρητήρια για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
2: Καλά. Συνεχίζει.
0: Ένας μου βρίζει τη μάνα και με λέει στερημένο μπιπ. Ότι είμαι στερημένος Παναθηναϊκός.
1: Φίλε,
0: κοίταξες λίγο στον ουρανό.
1: Κοίταξες λίγο στον καθρέφτη σου.
0: Το Telecom Center, κοίταξες λίγο στον ουρανό. Κοίταξες ή δεν κοίταξες. Τι θέλετε τώρα, να αρχίσω βαζελομπίφ εδώ ιστορίες? Δεν είμαι σε θέση αυτή την περίοδο. Αφήστε να πέρασε ο Μάιος. Θα σου πω εγώ τον Ιούνιο. Τίποτα, δεν θα αλλάξει
1: κάτι. Τι θα γίνει τον
0: Ιούνιο? Απλά θα αλλάξει ο μήνας. Να το.
1: Και είναι και.
3: Και μπράβο μου.
1: Δεν θα το ξεχάσετε, καλά, δεν θα σας αφήσω ούτως ή άλλως. Ναι. Είναι και η έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Βεβαίως.
1: Εσύ που και εσύ που βρίζεις και τα λοιπά για το μπάσκετ μου λες, ζαφυρά του χαζή μάνα επιτρέπεται. Χαζή αθλητικογράφος, όχι. Δεν έμαθες ότι το εμίχρονο του ΑΕΚ άρισχε μεγαλύτερη διάρκεια γιατί υπήρχε εκδήλωση των πονδύων φιλάθλων της ΑΕΚ. Δεν άκουσες εσύ που σου είπα ότι σε μία ώρα δεν είχε τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Δηλαδή η εκδήλωση των πονδύων. Η εκδήλωση των ποντίνων πότε ήτανε?
2: Ήταν ανάμεσα στα έξτρα, ναι. Ας πούμε. Πώς το πήγε?
0: Ναι.
1: Σε μία ώρα είχαν περάσει 15 αγωνιστικά λεπτά. Τέλος. Έλα. Πάμε παρακάτω.
0: Προχώρα. Αλλά, Μαρία, με δανεικά τη βγάζουμε, δανεικό μοντέλο. Να το δανεικό μοντέλο.
1: Ναι, αλλά να ξέρουμε πώς γράφεται το δανεικό μοντέλο.
0: Με γιώτα.
1: Γιατί αν γράφετε με εψιλον γιώτα, το δανεικό. Και το ιδανικό.
0: Όχι Μανέστρουμ, φίλε. Όχι Μανέστρουμ. Ξέρω τι έχει το μυαλό σου. Ωραίο Μανέστρα σήμερα.
1: Πάπα Μανδρέο είχε πει ότι θα γίνουμε Δανία του Νότου.
0: Θα γίνουμε
2: Δανία.
1: Έχουμε γίνει Δανία του Νότου. Είναι το ίδιο ακριβά.
0: Αν με ρωτάς,
1: είναι το ίδιο ακριβά.
0: Το είπε έτσι ο Γιώργος, θα γίνουμε η Δανία του Νότου.
1: Ναι.
0: Yes, πάω για τρέξιμο. Πάω να χαθώ με το κανό, να με βρει ο Καραμαλής.
1: Ορίστε, η Μαρία Νέστρουμ των 80 πίνει για την παλινδρόμηση.
0: Α, οκ. Για την γαστροεσοφαγική.
1: Μάλλον, ναι.
0: Ναι, και εγώ θυμήθηκα κάτι βραχιόλια που μας φορούσαν για ισορροπία. Το θυμάσαι αυτό?
2: Φοβερό.
1: Φορούσατε βραχιόλια? Πείτε μου ότι φορούσατε.
0: Όχι, μου το βάλε. Όχι, μου το. Μια κοπέλα, ρε παιδί μου, που έκανε διαφημιστικό αυτό το βραχιόλι. Λέω, και τι κάνει αυτό? Ωραία κοπέλα και γι' αυτό.
1: Καλά, προφανώς, ναι.
0: Δεν το ξέρετε, υπάρχουν αδυναμίες. Και μου βάζει το βραχιόλι και επειδή ήταν τόσο ωραία κοπέλα.
1: Έχασε την ισορροπία σου.
0: Πίστηκα ότι. Έχει πολύ δίκιο. 6-9-70 και καλά η ισορροπία.
1: Αυτό ήταν και καλά ότι κράταγες την ισορροπία σου. Θα μπορούσε να κρατήσει την ισορροπία σου απλά χωρίς να πιεις.
0: Θα μπορούσε να σε βαράει σφαλιάρες όταν πας να κάνεις μια βλακή αυτό το βραχιόλι. Τύπου δεν θα φας μπιφτέκι με γεμιστό.
1: Να προσπαθήσεις να φας και να σε απομακρύνει.
0: Ναι. Όχι. Έχεις μετρήσει το ζαχάρο σου. Δεν θα φας μακαρόνια με κιμά.
1: Ξύπνα, ξυπνητήρι.
0: Ώρα να το. Χωρίς να θες.
1: Όχι.
0: Σε βλέπω, συνεχίστε. Μπράβο, περίφημα.
1: Θα πας πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά χρησιμοποιώ τη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου. Είμαι ακίνητος επί 20 λεπτά στο Χαϊδάρι.
0: Και
1: εντελώς ακίνητος.
0: Ρούφα.
1: Έχω σβήσει τη μηχανή.
0: Καλά
1: άρα,
0: να πάθει.
1: Άρα δεν τη χρησιμοποιείς και πάρα πολύ.
0: Είναι ώρα να βρεις ακροατές. Καλά να πάθει.
2: Βρήκες και εσύ τώρα να μπεις σε αυτό το δρόμο πρωί καθημερινή.
1: Και πότε να πάει ο άνθρωπος.
2: Σαββατοκύριακο.
0: Ξύπνα 6 ώρα και πήγαινε.
1: Τι λες μωρέ, τι Σαββατοκύριακο, τι του λες του ανθρώπου. Ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός.
0: Ξύπνα 6 ώρα και πήγαινε καραγκιόζ. Είναι κάτι έχει πάθει και βρίζει ακροατές.
1: Μην ανησυχείς, μέχρι τους Καραμαγκά είναι έτσι. Μετά ανοίγει ο καιρός.
2: Πάντα έτσι. Είναι γιατί κλείνουν οι λωρίδες.
0: Ναι, ναι. Έχει έργα εκεί.
1: Ο χώρος Χριστούχου
0: Καραμαγκά. Ναι, ο δρόμος στενεύει.
1: Ο δρόμος μπαίνουν τα φορτηγά.
0: Πήγαινα συνέχεια στο Αλφα Χοτέλ εκεί. Καλημέρα από Σάβα Βιέν, Νέστρουμ και κάνει τα τζάμια όρατα. Και μετά η διαφήμιση ξέρεις πώς
1: και για τα άλατα του μπάνιου.
0: Πώς τελειώνει αυτή η διαφήμιση, η οποία είναι γερμανική και έχει γίνει μεταγλώτηση. Πάει ένας, δεν έχει δει και πάει να χτυπήσει το κεφάλι στο τζάμι. Όχι! Τι έγινε? Δεν το βλέπεις? Παραλίγο. Είναι Νέστρουμ. Έβαλες την έστρωψη μπαταρία.
2: Φίλο, οδηγέ.
1: Δεν φύγατε επειδή είσαι πολύ άνετη. Μπορείς να μας πεις πώς έγιναν τα παιδιά σου ΑΕΚ? Ναι, μπορώ να σου πω.
0: Από τον Τόνι Σαβεύσκη, τα βάφτισε ο Σαβεύσκη.
1: Από τον Ζόραν Σλίσκοβιτς.
0: Ναι, ο Σλίσκοβιτς.
1: Ένα και ένα. Ένα ο Τόνι, ένα ο Ζόραν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι, παιδιά, πάρα πολύ απλό. Όταν άρχισε να. Ο Ανδρέας κυρίως, όταν άρχισε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Το 18, δηλαδή που ήταν 5 χρονών.
0: Πήρε ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
1: Ναι, πήρε ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Μετά πήγε στο γήπεδο, μετά ξαναπήρε το πρωτάθλημα.
0: Καταλαβαίνω ότι λίγο στέλνει με πάθμα εκεί.
1: Μετά ο πατέρας του έδειχνε στο YouTube βίντεο με τον Καραγκούνι και η πρώτη του ατάκατε. Αυτός δηλαδή ζει, πάπου να φας τη γλώσσα.
0: Ζει και βασιλεύει.
1: Δεν ήξερα να είναι τόσο παλιό ρε παιδί μου. Ήταν πιτσιρίκι τότε.
0: Φάνηκε.
1: Ναι, και κάτσε να σου δείξω τον Άγιαξ και αυτά. Του λέω τι του δείχνει το παιδί. Ό,τι τι.
0: Τα παλιά του δείχνει.
1: Οπότε έτσι γίνονται, παιδιά. Έτσι γίνονται τα πιτσιρίκια.
0: Πιστεύω ότι θα είμαστε Παναθηναϊκοί και θα ζούμε κάτω από τη γη. Στο μέλλον και πάνω θα έχει αεκτζίδες και Ολυμπιακούς.
1: Θα βγαίνετε από τα
0: μάτια. Ναι, ναι, ρομπότ με σκισμένες μπλούζες και θα είμαστε εμείς από κάτω. Μικρή, μικρή βάζελη που έχουμε κάνει καρότα. Έτσι θα είμαστε κάτω από τη γη. Εμείς οι λίγοι. Εμείς θα μείνουμε λίγοι. Λίγοι εδώ, όσοι είμαστε.
1: Δεν θέλω να απογοητεύσω τον ακροατή, αλλά ακόμα δεν έχει μπει στην εθνική οδό Αθηνών Κορινθίου. Είναι ακόμα στη λεωφόρο Καβάλα.
0: Σιγάρε GPS, αυτό είναι το πάνω.
1: Ότι έρχονται και χειρότερα.
0: Ξέρεις, νιώθεις μια θλίψη όταν ξέρεις ότι κολλάει η άνοδος. Από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Αττική Οδό και στην αρχή είναι άνετη και εσύ κατεβαίνεις και τους βλέπεις να ανεβαίνουν χαρούμενοι και λες
1: σε
0: λίγο θα πέσεις
1: στα φρένα,
0: στην Ήμολα, θα πέσεις στα φρένα, στη στροφή, στην Ήμολα την επικίνδυνη.
1: Γράπανο Κατσάβη, τον Έστρου μου κράτησε 4 μήνες λέει.
2: Δεν τα
0: καλά.
1: Δεν πήρε το αυθεντικό.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Έχει ένα ε παραπάνω. Καλημέρα Animal Print.
1: Καλημέρα.

0: Ο προπονητής αυτός θα έρθει με επεκτατικούς σκοπούς να κατακτήσει και πάλι τη Μεσόγειο σαν άλλος Ρωμαίος. Μάρα Νέστρουμ.
1: Εντάξει. Το δέχομαι γιατί είχε και λατινικά μέσα.
0: Έτσι.
2: Καλημέρα στον Νίκο. Τώρα συνήλθα, λέει, από τους πανηγυρισμούς μετά από πολύ τεκίλα και ξύλο με ταξιτζί κατά την επιστροφή στο σπίτι μου. Πήγε να μου χρεώσει 60 ευρώ από Πειραιά για γλυφάδα χωρίς ταξίμετρο.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Γιατί σου λέει πάνω στη χαρά του.
0: Θα δώσει.
1: Έλα, μωρέ, τι να κάνω. 60 ευρώ είναι.
2: Γι' αυτό, λέει, πήρε 3 μπουκέτα και 25 ευρώ. Έλα τώρα, μην είσαι υπερβολικός.
1: Έχω ακούσει ψέματα. Έχω ακούσει να ανάβουν και τσιγάρο στο νερό. Αυτό τα λέει αυτά. Και πήγε του θύμου το αμάξι το καντέτ με 2 ρόδες. Και πέρασε ανάμεσα από το κτέλ και τις μηχανές. Ούτε ο κυραλέκος εδώ τώρα γι' αυτό. Εύκολα τρως μπουκέτα από ταξιτζί, φίλε, με τα νεύρα της ημέρας.
2: Να, αλλά 60 ευρώ, ρε φίλε, Πειραιάς γλυφάδα και το βράδυ, ας πούμε, που δεν έχει και πολύ κίνηση.
1: Τι δουλειά είχε να πάει, θα λέγει ο πατέρας.
2: Πήγε να πανηγυρίσει. Μάλλον δεν ήταν Ολυμπιακός ο ταξιτζής.
1: Δεν ήταν ο
2: πατέρας. Μάλλον δεν ήταν.
1: Φίλε 13, ο ταξιτζής.
2: Παλιός κοκκνής.
1: Ναι, mad boy ταξιτζής, με Νάνδρου εκεί, 48-50 που ήμασταν. Σίγουρα. Και του είπε και μη λες και πολλά, έτσι. 60 ευρώ και μη λες και πολλά. Τίποτα. Έφαγε και μπουνιές, έδωσε και τα 60 ευρώ. Αλλιώς είναι η ιστορία.
2: Λες.
1: Ξέρεις, όταν λες αυτά τα ψέματα.
2: Τώρα από την τεκίλα.
1: Τώρα, από την ταξιτζίλα να δει. Και έπινε και ο ταξιτζής τεκίλα και γίναμε.
2: Το νέο του. Ναι, θα μπορούσε να είναι και energy drink.
1: Ναι.
2: Energy drink. Καλημέρα και στη Λάμια του Βουνού. Πολλά νεύρα σήμερα, λέει. Πώς να πάρω ένα Nestrum των τριών. Έλα. Ντροπή.
1: Κοίτα τι έκανε η ομάδα μας, την κολάρα βάλαμε και εγώ τον έστρωπ δεν φτερά. Μην γίνει υπόθετο στο τέλος.
2: Σπριτζερία είναι τον έστρωπ.
1: Ανέρεση. Που έχουν ένα σκανδιναβικό. Ναι, έχουν το σκανδιναβικό όνομα.
2: Μπαίνεις μέσα και είναι γιαπή το μαγαζί.
1: Σε βαράει το ρεύμα και σε τεινάζει.
2: Για να μπεις μέσα, λέει, πρέπει να είσαι τσεκαδόρος.
1: Η λατζιέρηση.

0: Πούστε, πούστε, είστε εδώ.
1: Ωρα, πού πάμε. Πού πάμε.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94 και 5 για να είστε για τα πάντα ενημερωμένοι. 94,6. Τι είπα, ναι, 94,6.
2: Μπερδεύτηκα.
0: Με μπερδεύεις ρε νεάρχε.
3: Συγγνώμη τα πεινά.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 96,6. Πούστε, πούστε, είστε εδώ. Με μπερδεύεις ρε νεάρχε.
3: Συγγνώμη τα πεινά.
0: Επιστρέψαμε, είσαστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6.
3: Έξω.
0: 6.
3: Έλαβω.
0: 7.
3: Πού πας.
0: 8. Ναι, λοιπόν, με μπερδεύετε ρε νεάρκε.
3: Συγγνώμη τα πεινά.
0: Πούστε, πούστε, είστε εδώ. Big Win Sport FM 94 και 6. Είδες, μαθαίνω. Λοιπόν, μείνετε ενημερωμένοι. Είδες, μαθαίνω. Λόγω κορονομίου.
4: Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όποιος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Πούστε. Πάμε γραμμιές. Θα είμαστε εμείς εδώ. Έτσι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το έτσι και θα μας το τραγούδι και θα μας απαντήσει το ολοκληρωμένο.
5: Με το σουτ από τη Μικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη.
0: Λοιπόν, θα πάμε μετά.

0: τον Άρη, δοκάρι. Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1. Ενώ ο Ασαριφάρ παίρνει κεφαλή και δίνει στον Ασαριφάρ.
1: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης ιτήθηκε, έτσι.
2: Ο Νούπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον Στοφώτη, στον Φώτη, στον Όφη.
3: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο.

0: Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
1: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
0: Τι είπε?
1: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα. Όχι, ναι, όχι.
0: Επιμένω,
1: όχι,
0: ναι.
1: Όχι, ναι. Όχι.
0: Καλά.
1: Σε... Αυτά είναι...
0: Πάμε break.
2: Και δεν πάμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Επιλογή σε στρώμινγκ. Όχι, όχι, όχι. Αυτό εκεί, ξέρεις, αυτό το ψάρι που άμα τα ανοίξει την κονσέρβα, λιποθυμάει όλος ο όμιλος.
1: Ποιο?
0: Το στρώμινγκ. Αυτό το ψάρι στην κονσέρβα που άμα το ανοίξει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να, από τη μυρωδιά μέσα να λιποθυμήσει ο καπάδος. Καλά, εμείς είμαστε ήδη νεκροί. Έτσι κάτω. Δεν υπάρχει χειρότερη μυρωδιά στον κόσμο από αυτό. Δεν λέμε Νέστρεμπ, όχι, μην πα στο φως.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Κούκλαρε το. Έχουν γίνει διάφορα challenge για κάποιον να προσπαθήσει να το μυρίσει χωρίς να κάνει με το.
1: Χωρίς
0: να κάνει με το.
1: Αυτό τρώγεται.
0: Τρώγεται.
1: Γιατί?
0: Γιατί κάποιοι.
1: Πώς γίνεται να τρώγεται τη στιγμή που το ανοίγει, το μυρίζει και λιποθυμάσαι.
0: Είναι παστό ψάρι από την περιοχή εκεί.
2: Εντάξει, και το κουνουπίδι βρωμάει εδώ το μαγειρεύει.
0: Όχι να κάνει.
1: Καλά, δεν καμία σχέση. Εντάξει, εντάξει, δεν σου έρχεται λιποθυμία.
0: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Ήταν τότε με Μάκη Παπασημακόπουλο να το φέρουμε και κάναμε ολόκληρα meeting. Να.
1: Α, τότε που κάνετε τα τσάρια.
0: Ναι, ναι,
1: να το φας με τσουρέκι.
0: Και... όχι, ναι. Δεν το τρώγα εγώ με ντολμαδάκια, με παλίρια.
1: Μερέντα.
0: Στην προσπάθεια σου, Τσουβέλα, να σε συμπαθούν οι φίλοι των υπολείπων ομάδων, έχει καταλήξει να σε συμπαθούν οι Παναθηναϊκοί με αυτά
1: που λες. Όχι, ρε γα.
2: Πώς θα κοιμηθείς το βράδυ.
0: Εσύ. Ενώ άλλος από πάνω. Άκου, άκου να δεις τι είναι αυτός ο σαρκασμός. Επειδή δεν έχεις ιδέα. Εμείς οι Βάζελοι, λέει κάποιος, θα ζούμε κάτω από τη γη. Λέει κάποιος, αλλά μια μέρα θα νικήσουμε. Τζον Κόνορ 13. Έτσι μας φαντάζομαι, με τσουλούφια. Έτσι, Μαρία, τώρα που αφήνω αυτά μπροστά, έτσι θα είμαι κάτω. Είμαι λίγο αταμάντο.
1: Τώρα είσαι λιγάκι,
0: βέβαια. Just play Gurulik. Τέσσερις φρεγάτες Νέστρο μου παραγγείλαμε.
1: Ναι, ναι, γιατί έχει σημασία η αεράμινά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει φρεγάτα την αεράμινα.
2: Μαθαίνω, Πρωθυπουργέ, πανηγυρίζεται ότι φτάσαμε στις 250.000 εργαζόμενους συνταξιούχους.
1: Και τι θα κάθουν να κάνουν.
0: Και τι θα κάνουν.
1: Και τι θα κάθουν.
0: Δεν κατάλαβα. Τι θα κάνουν όλος. Να πάνε να σπάσουν κόκκα στο σύνταγμα.
2: Δουλεύει ο άλλος με bypass, ας πούμε, διπλό.
0: Ναι, αλλά νιώθει ενεργός.
2: Ενεργός.
0: Δεν νιώθει άχρηστος.
1: Γιατί άμα κάτσει σπίτι. Σε παίρνει τα χρόνια.
0: Σε παίρνει μπαλά.
2: Ναι. Δεν πάνε τα μαλακισμένα να δουλέψουν.
0: Γι' αυτό. Έχει δύο στάδια.
1: Και μετά σα πήραξε το δικό μου.
0: Μα δεν είπα εγώ κάτι. Δεν είπα εγώ. Ο Σκαριόλα είπα εγώ. Δεν είπα κάτι. Μέχρι εκεί έφτασε η χάρη μου. Έχουμε το ρίλο.
1: Θα φύγουμε όλοι μαζί.
0: Έχουμε το ρίλο. Εμείς θα πούμε ότι το έκανε ο ρίλο. Να πάει να παίξει την παράγκα να τα πει στου φίλου του. Ο άλλος ανάβει τσιγάρο με σκουλαρίκι σε παπάκι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
2: πίσω το ανάβει. Αυτός κάνει τη σπίθα.
1: Ναι.
0: Το έχω δει να γίνεται. Ψεύτης.
1: Και κάποιου του έπεσε ο ζήπος στη θάλασσα και τον βρήκε αναμένο.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Έδειρα τέσσερις μπράβο στο Πασαλιμάνι. Πα. Έχω ακούσει ψέματα. Έρχεται ο ένας, με βγαίνει από εδώ, γυρίζω έτσι. Ένα αέριο ψέμα. Η Air Nestrum δεν είναι αυτή η αεροπορική με 10 ευρώ, λέει, που γελάς.
1: Α, ναι. Που σε χρεώνει μετά για το. Ξέρεις, θες να κάτσεις άλλα 5 ευρώ.
0: Έκατσε σταυροπόδι είναι 3 ευρώ. Θες να οδηγήσεις στο αεροπλάνο.
1: Θα αναπνέεις κιόλας.
0: Ναι.
1: 15 ευρώ παραπάνω.
0: Α, δεν ήξερα ότι είχα τέτοια υπηρεσία. Ναι. Μπορώ να έχω. Σε χρεώνω για την ερώτηση, σε χρεώνω και για το νερό.
1: Και για το όχι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να όχι.
0: Όχι, 3 ευρώ. Νέστρο παντί για Σιάλης, ένα το πήγε αλλού. Είναι λίγο πιο βαρύ. Πρέπει να κάνεις καρδιολογικές εξετάσεις για να το πάρεις.
1: Δεν να το πάρεις.
0: Όχι, για το Σιάλης όχι, δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, μετά τα 40, ένας τώρα θα στείλει. Μίλαγα τον εαυτό σου, εγώ είμαι 52, κάνω σεξ, τώρα θα στείλει.
1: Καλά, ναι. Τρεις φορές την ημέρα.
0: Έχω ανάψει τσιγάρο με σκουλαρίκι με το παπάκι, εγώ είμαι. Μιλήστε. Αλλά
1: κάνετε
0: τα μπόλια, κάνετε τα μπόλια.
1: Ερώτηση σοβαρή και για τους τρεις σας.
0: Πάμε, είμαστε έτοιμοι.
1: Πώς γίνεται μετά από αυτές τις στιγμές του θρύλου το 2024 και το 2026 να ξανακάθεστε στις θέσεις εκεί που έχει γραφτεί ιστορία από άλλη ομάδα. Πώς γίνει αυτό, πώς γίνεται.
0: Εγώ τώρα θα πάω με τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν κάθομαι, ρε.
0: Ποιος καθόταν εδώ!
1: Εγώ βάζω μαξιλαράκι.
0: Ποιος γάβρος καθόταν εδώ! Άχι το διάλο! Πέρα από ένα μωρομάδιλο.
2: Το αυτοκόλλητο να βγάλεις.
0: Θα κάνω βίντεο τέτοιο, θα πάω με τον ΠΑΟΚ, θα πάρω ένα μωρομάδιλο.
1: Πώς γίνεται να καθόσαστε.
0: Ποιος καθόταν εδώ.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Και θα τρίβω στη θέση. Ποιος καθόταν εδώ στη θέση. Ποιος καθόταν εδώ στη θέση. Ο Κονομόπουλος.
1: Θα φέρεις τον ταμπάκο να καθαρίσεις.
0: Θα φέρω τον ταμπάκο εδώ μπροστά. Ποιος καθόταν εδώ μπροστά. Και θα πάρω μωρομάντιλα.
1: Έτσι.
0: Ψι. Ου. Κουλουρά στο Κωνσταλαφαρίνο. Ου. Έτσι θα σου πω εγώ τι θα κάνω τώρα που θα πάω στο Telecom. Τώρα θα δεις.
2: Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι η παρέα με τον Παπάγλου με έχει χαλάσει.
0: Ναι, αφού βρίζει, με βρίζει κόσμο.
1: Ναι.
0: Τώρα θα κάνει
1: και αρρώστια, μήπως έχει.
0: Έπαθε Παπάγλου. Άμα θες, είπαθε Παπάγλου δεύτερη βαθμού, βρίζει λίγο. Άμα πάει στον πρώτο αρχίζει τα θεϊκά καντήλια. Είναι ένα άλλο τουρέτ, από τη Χαλκίδα. Πάει γύρω γύρω το νερό.
2: Αρτάκι.
0: Οι γάτες Νέστρου που είναι πιο ακριβές στον κόσμο, λέει κάποιος.
1: Ναι, είναι αυτές που δεν έχουν τρίχες. Γι' αυτό.
0: Κάτι μου θυμίζει. Λοιπόν, πάμε. Τι, η καημός. Πάμε σε Σοφία Θεοδωράκη, η οποία έρχεται με ψυχή 70χρονης και πάλι. Αυτό θα γίνει
1: έτσι και αλλιώς. Όλοι θα πεθάνετε μια χαμιά.
0: Και αιμορροίδες, Νέστρου. Έχουμε όμως το Box Delivery App. Να το κάνεις τώρα, να το κατεβάσεις αυτό το app. Έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Όλα αυτά με το Box Delivery App.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα που έχουμε στην πρωινή μας παρέα την BWIN, εκεί που το στοίχημα παίζει με έξτρα, έξτρα large αποδόσεις και αναμετρήσεις που προσφέρονται με 0% γανιώτα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ρε σου, δεν έσαι κάτι. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
3: Ακάκιε τον καφέ της Παρηγοριά. Έφτασε.
4: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
5: Πάμε όλα, καμία κρεματικότητα.
4: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
5: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε και λίγο Πετρίδη.
4: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Ταμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Ράλα Διονύση. Έλα Σωτήρη. Σε είπα Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
6: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
4: Ναι.
7: Φέργιουσον πάει στον άξονα.
6: Για να δούμε.
7: Σούταρ.
6: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
7: Αργός τον αριθμός.
6: Κάγει τη σέντρα.
8: Σύνο.
7: Χίκι.
6: Τι γίνεται,
4: Καλά εσύ.
6: Πάμε και χειρότερα.
4: Ναι.
9: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
10: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
11: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμέλο, ούτε Τούρκοι.
10: Τράφει αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
12: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
11: Έχω τη σεβαστή.
12: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
11: Αυτά τα μάτια μου, τα παιδιά μας.
4: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
6: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το
4: τίμημα. Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
13: Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
14: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
15: Να ένα ακόμη highlight.
16: Πω, γιατί να πάει out.
15: Highlight.
17: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
18: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόσκολος.
19: Α, έτσι, ε!
18: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόσκολος.
14: Άντε, παιδιά! Ησυχία!
20: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα κτλ. Μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαρόπυργο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαγιά.
14: Άρε, Βαγγέλη!
21: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
22: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο. Για να μάθουν τον αντίπαλό τους στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη. Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
23: Πάρε τα πράγματα στη Δέλτα, βλέπεις τέτοια πράγματα.
14: Ε?
23: Πάρε τα πράγματα. Ναι, τι πράγματα.
24: Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
25: Αυτό είναι άλλο βιολί.
4: Γεωργία, Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθεόφοβε.
26: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
14: Νικολάκη.
26: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
27: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
4: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
20: Βέβαια.
12: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
20: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Γεια χαρά.
14: Βαγγέλη.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.